0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 21ο κεφάλαιο. Και ο Ιωσαφάτ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωράμ, ο γιος του. Και είχε αδελφούς, γιους του Ιωσαφάτ, τον Αζαρία και τον Ιαχιήλ και τον Ζαχαρία και τον Αζαρία και τον Μιχαήλ και τον Σεφατία. Όλοι αυτοί ήσαν γη του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ισραήλ. Και ο πατέρας τους έδωσε σε αυτούς πολλά δώρα από ασίμι και από χρυσάφι και από πολύτιμα πράγματα, μαζί με πόλεις οχυρωμένες στη γη του Ιούδα. Τη βασιλεία όμως έδωσε στον Ιωράμ, επειδή ήταν ο πρωτότοκος. Και όταν ο Ιωράμ υψώθηκε στη βασιλεία του πατέρα του και κρατιώθηκε, θανάτωσε όλους τους αδελφούς του με ρομφαία, ακόμα δε και μερικούς από τους άρχοντες του Ισραήλ. Ο Ιωράμ ήταν ηλικίας 32 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 8 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και περπάτησε στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ, όπως έκανε η οικογένεια του Αχάβ, επειδή η γυναίκα του ήταν θυγατέρα του Αχάβ, και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Αλλά ο Κύριος δεν θέλησε να εξολοθρεύσει την οικογένεια του Δαβίδ εξαιτίας της διαθήκης που είχε κάνει στο Δαβίδ και επειδή είχε πει να δώσει ένα λίχνος αυτόν και στους γιους του πάντοτε. Στις ημέρες του αποστάτησε ο Εδόμ από την υποταγή του Ιούδα και έκαναν δικό τους βασιλιά. Και ο Ιωράμ πέρασε μέσα στη γη τους μαζί με τους άρχοντες του και όλες οι άμαξες μαζί του. Και αφού σηκώθηκε τη νύχτα, πάταξε τους Ιδουμαίους που τον περικύκλωναν και τους άρχοντες των αμαξών. Έτσι αποστάτησε ο Εδόμ από την υποταγή του Ιούδα μέχρι αυτή την ημέρα. Τότε, τον ίδιο καιρό αποστάτησε και η Λιβνά από την υποταγή του, επειδή είχε εγκαταλείψει το Κύριο το Θεό των πατέρων του. Αυτός ακόμα οικοδόμησε υψηλούς τόπους επάνω στα βουνά του Ιούδα και έκανε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύουν και αποπλάνησε τον Ιούδα. Και ήρθε σε αυτόν ένα έγγραφο από τον προφήτη Ηλία που έλεγε «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του πατέρα σου. Επειδή δεν περπάτησες στους δρόμους του Ιωσαφάτ, του πατέρα σου και στους δρόμους του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, αλλά περπάτησες στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ και έκανες τον Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύσουν σύμφωνα με τις πορνείες της οικογένειας του Αχάβ. Ακόμα μάλιστα θανάτωσες τους αδελφούς σου, την οικογένεια του πατέρα σου, τους καλύτερους από σένα. Δες, ο Κύριος θα πατάξει με μεγάλη πληγή το λαό σου και τα παιδιά σου και τις γυναίκες σου και όλα τα υπάρχοντά σου. Και εσύ θα χτυπηθείς με πολλές αρρώστιες, με αρρώστια των εντοσθείων σου, μέχρι ότου βγουν τα εντόστια σου από την αρρώστια σου από ημέρα σε ημέρα». Ακόμα, ο Κύριος διέγειρε εναντίον του Ιωράμ το πνεύμα των Φιλιστέων και των Αράβων και των πλησιόχωρων Αιθιώπων και ανέβηκαν εναντίον του Ιούδα και εφόρμησαν επάνω του και διάρπαξαν όλα τα υπάρχοντα που βρέθηκαν στο σπίτι του βασιλιά και ακόμη τους γιους του και τις γυναίκες του. Έτσι, δεν του έμεινε άλλος γιος παρά ο Ιωάχαζ, ο νεότερος των γιών του. Ύστερα από όλα αυτά, ο Κύριος πάταξε αυτόν στα εντόστια του με ανίατη αρρώστια. Και καθώς ο καιρός προχωρούσε, ύστερα από παρέλευση 2 χρόνων, βγήκαν τα εντόστια του από την αρρώστια του και πέθανε με σκληρούς πόνους. Και ο λαός του δεν του έκανε καύση, σύμφωνα με την καύση των πατέρων του. Ήταν ηλικίας 32 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 8 χρόνια και έφυγε χωρίς να είναι ποθητός. Και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ, όμως όχι στους τάφους των βασιλιάδων. Η Εζεκιήλ 40 κεφάλαιο. Κατά τον 25ο χρόνο της εχμαλωσίας μας, στην αρχή του χρόνου, τη 10η ημέρα του μήνα, τον 14ο χρόνο μετά την άλωση της πόλης, κατά την ίδια ημέρα, στάθηκε πάνω μου το χέρι του Κυρίου και με έφερε εκεί. Με έφερε με οράματα στη γη Ισραήλ και με έβαλε πάνω σε ένα πολύ ψηλό βουνό, πάνω στο οποίο προς τα ανατολικά ήταν σαν μια οικοδομή πόλης. Και με έφερε εκεί και ξάφνου ένας άνθρωπος που η θέα του ήταν σαν θέα χαλκού και στο χέρι του είχε ένα λινό νήμα και ένα καλαμένιο μέτρο. Στεκόταν δε αυτός στην πύλη. Και ο άνθρωπος μου είπε «Γε άνθρωπου, δες με τα μάτια σου και άκουσε με τα αυτιά σου και βάλε την καρδιά σου επάνω σε όλα όσα εγώ θα σου δείξω, επειδή μπήκες εδώ μέσα για να σου τα δείξω. Ανάγγειλε όλα όσα βλέπεις στον οίκο Ισραήλ». Και ξάφνου ένας περίβολος έξω από τον οίκο, ολόγυρα, και στο χέρι του ανθρώπου ένα καλαμένιο μέτρο από 6 πύχες και μία παλάμη και μέτρησε το πλάτος του οικοδομήματος ένα καλάμι και το ύψος ένα καλάμι. Τότε ήρθε προς την πύλη που βλέπει προς τα ανατολικά και ανέβηκε τα σκαλοπάτια της και μέτρησε το κατόφλι της πύλης πλάτος ενός καλαμιού και το ανόφλι πλάτος ενός καλαμιού. Και κάθε οίκημα είχε μάκρος ένα καλάμι και πλάτος ένα καλάμι. Και ανάμεσα στα οικήματα ήσαν 5 πύχες. Και το κατόφλι της πύλης, κοντά στη στοά, που ήταν προς την πύλη, την από μέσα, ήταν ένα καλάμι. Τότε μέτρησε τη στοά της πύλης, την από μέσα, και ήταν ένα καλάμι. Έπειτα μέτρησε τη στοά της πύλης 8 πύχες. Και τα μέτωπά της 2 πύχες. Και η στοά της πύλης ήταν από μέσα. Και τα οικήματα της πύλης προς τα ανατολικά ήσαν 3 από το εδώ μέρος και 3 από το εκεί μέρος. Και τα 3 του ίδιου μέτρου. Και τα μέτωπα είχαν το ίδιο μέτρο, από το ένα και από το άλλο μέρος. Και μέτρησε το πλάτος της εισόδου της πύλης 10 πύχες. Και το μάκρος της πύλης 13 πύχες. Και μπροστά από τα οικήματα ήταν ένα διάστημα ενός πύχη απ' εδώ και ένα διάστημα ενός πύχη απ' εκεί. Και τα οικήματα ήσαν 6 πύχες απ' εδώ και 6 πύχες από εκεί. Έπειτα μέτρησε την πύλη από τη στέγη του ενός οικήματος μέχρι την στέγη του άλλου. Το πλάτος ήταν 25 πύχες και θύρα απέναντι σε θύρα. Και έκανε τα μέτωπα 60 πύχες μέχρι το μέτωπο της αυλής γύρω-γύρω από τον πυλώνα. Και από τον μπροστινό μέρος της πύλης της εισόδου μέχρι τον μπροστινό μέρος της στοάς της εσωτερικής πύλης ήσαν 50 πύχες. Και υπήρχαν αδιόρατα παράθυρα στα οικήματα και στα μέτωπά τους από μέσα από την πύλη γύρω-γύρω. Το ίδιο και στις στοές. Υπήρχαν παράθυρα και από μέσα γύρω-γύρω και επάνω σε κάθε μέτωπο φοίνικες. Και με έφερε στην εξωτερική αυλή και να, υπήρχαν θάλαμη και λιθό στρωτό κατασκευασμένο στην αυλή γύρω-γύρω. Επάνω στο λιθό στρωτό 30 θάλαμη. Και το λιθόστρωτο που ήταν στα πλάγια των πυλών, σύμφωνα με το μάκρος των πυλών, ήταν το κατώτερο λιθόστρωτο. Και μέτρησε το πλάτος από το πρόσωπο της κατώτερης πύλης μέχρι το πρόσωπο της εσωτερικής αυλής απ' έξω, 100 πύχες προς τα ανατολικά και προς τα βόρεια. Και μέτρησε την πύλη της εξωτερικής αυλής που βλέπει προς το βορρά, το μάκρος της και το πλάτος της. Και τα οικήματά της ήσαν 3 από το εδώ μέρος και 3 από το εκεί μέρος. Και τα μέτωπα της και τα τόξα της ήσαν σύμφωνα με το μέτρο της πρώτης πύλης. Το μάκρος της 50 πύχες και το πλάτος της 25 πύχες. Και τα παράθυρά τους και τα τόξα τους και οι φοίνικές τους ήσαν σύμφωνα με το μέτρο της πύλης που βλέπει ανατολικά και ανέβαιναν σε αυτή με 7 σκαλοπάτια. Και τα τόξα της ήσαν μπροστά τους. Και η πύλη της εσωτερικής αυλής ήταν απέναντι από την πύλη που είναι προς τα βόρεια και προς τα ανατολικά. και μέτρησε από πύλη σε πύλη 100 πύχες. Και με έφερε νότια και ξάφνου μια πύλη που έβλεπε νότια. Και μέτρησε τα μέτωπά της και τα τόξα της σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και υπήρχαν σε αυτή και στα τόξα της παράθυρα γύρω-γύρω, όπως εκείνα τα παράθυρα. Το μάκρος 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και η ανάβασή της ήταν 7 σκαλοπάτια και τα τόξα της ήσαν από μπροστά τους. Και είχε φοίνικες, ένα απ' εδώ και ένα απ' εκεί, επάνω στα μέτωπά της. Και η πύλη ήταν στην εσωτερική αυλή νότια. Και μέτρησε από πύλη σε πύλη νότια 100 πύχες. Και με έφερε στην εσωτερική αυλή μέσα από την νότια πύλη και μέτρησε την νότια πύλη σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και τα οικήματά της και τα μέτωπά της και τα τόξα της σύμφωνα με τα ίδια μέτρα και υπήρχαν παράθυρα σε αυτή και στα τόξα της γύρω-γύρω. Το μάκρος 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και τα τόξα γύρω-γύρω ήσαν 25 πύχες το μάκρος και 5 πύχες το πλάτος. Και τα τόξα της ήσαν προς την εξωτερική αυλή. Και επάνω στα μέτωπά της ήσαν φοίνικες. Και η ανάβασή της είχε 8 σκαλοπάτια. Και με έφερε στην εσωτερική πύλη προς τα ανατολικά. Και μέτρησε την πύλη σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και τα οικήματά της και τα μέτωπά της και τα τόξα της ήσαν σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και υπήρχαν παράθυρα σε αυτή και στα τόξα της γύρω-γύρω. Το μάκρος ήταν 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και τα τόξα της ήσαν προς την εξωτερική αυλή. Και πάνω στα μέτωπά της ήσαν φοίνικες απ' εδώ και απ' εκεί. Και η ανάβασή της είχε 8 σκαλοπάτια. Και με έφερε στη βόρεια πύλη και τη μέτρησε σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Τα οικήματά της, τα μέτωπά της και τα τόξα της και τα παράθυρά της ήσαν γύρω-γύρω. Το μάκρος ήταν 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και τα μέτωπά της ήσαν προς την εξωτερική αυλή. Και υπήρχαν φοίνικες επάνω στα μέτωπά της, απ' εδώ και απ' εκεί. Η ανάβασή της είχε 8 σκαλοπάτια. Και η θάλαμη και η είσοδή της ήσαν κοντά στα μέτωπά τους, όπου έπλαιναν το ολοκαύτωμα. Και στη στοά της πύλης ήσαν 2 τραπέζια απ' εδώ και 2 τραπέζια απ' εκεί, για να σφάζουν επάνω σε αυτά το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας και την προσφορά περί ανομίας. Και στο πλάγιο έξω, καθώς κάποιος ανέβαινε προς την είσοδο της βορεινής πύλης, ήσαν 2 τραπέζια. Και στο άλλο πλάγιο, που ήταν προς τη στοά της πύλης, ήσαν 2 τραπέζια. Απ' εδώ ήσαν 4 τραπέζια και 4 τραπέζια απ' εκεί, δίπλα από τα πλάγια της πύλης. 8 τραπέζια πάνω στα οποία έσφαζαν τα θύματα. Και τα 4 τραπέζια του ολοκαυτώματος ήσαν από πελεκητή πέτρα. Το μάκρος ένας πύχης και μισός. Και το πλάτος ένας πύχης και μισός. Και το ύψος ένας πύχης. Και πάνω σε αυτά έβαζαν τα εργαλεία με τα οποία έσφαζαν το ολοκαύτωμα και τη θυσία. Και από μέσα υπήρχαν αγκίστρια, το πλάτος μιας παλάμης, στερεωμένα γύρω-γύρω, και επάνω στα τραπέζια έβαζαν το κρέας των προσφορών. Και απ' έξω από την εσωτερική πύλη ήσαν οι θάλαμοι των μουσικών, στην εσωτερική αυλή, που ήσαν στα πλάγια της βορεινής πύλης. Και τα πρόσωπά τους ήσαν προς νότον. Ένα προς το πλάγιο της ανατολικής πύλης, που έβλεπε προς βοράν. Και μου είπε, «Αυτός ο θάλαμος που βλέπει νότια είναι για τους ιερείς που φυλάττουν τη βάρδια του οίκου, ενώ ο θάλαμος που βλέπει βόρεια είναι για τους ιερείς που φυλάττουν τη βάρδια του θυσιαστηρίου. Αυτή είναι η γη του Σαδόκ, ανάμεσα στους γιους του Λεβί, που έρχονται στον Κύριο για να τον υπηρετούν». Και μέτρησε την αυλή μάκρος 100 πύχες και πλάτος 100 πύχες, σε τετράγωνο σχήμα. Και το θυσιαστήριο ήταν μπροστά στον οίκο. και με έφερε στη στοά του οίκου και μέτρησε κάθε ένα μέτωπο της στοάς 5 πύχες απ' εδώ και 5 πύχες απ' εκεί. Και το πλάτος της πύλης 3 πύχες απ' εδώ και 3 πύχες απ' εκεί. Το μάκρος της στοάς ήταν 20 πύχες και το πλάτος 11 πύχες. Και με έφερε από τα σκαλοπάτια από τα οποία ανέβαιναν σε αυτή. Και ήσαν στήλοι κοντά στα μέτωπα, ένας απ' εδώ και ένας απ' εκεί. Ιώβ κεφάλαιο 38. Τότε ο Κύριος απάντησε στον Ιώβ από τον ανεμοστρόβιλο και είπε «Ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βουλή μου με ασύνετα λόγια? Ζώσε τώρα την οσφή σου ως άνδρας, επειδή θα σε ρωτήσω και φανέρωσέ μου. Πού ήσουν όταν θεμελίωνα τη γη? Πες αν έχεις σύνεση. Ποιος έβαλε τα μέτρα της, αν ξέρεις? Ή ποιος άπλωσε τη στάθμη επάνω σε αυτή? Επάνω σε τι είναι στηριγμένα τα θεμελιά της? Ή ποιος έβαλε την ακρογωνιαία πέτρα της, όταν τα άστρα της αυγής έψαλαν μαζί και όλοι οι γη του Θεού αλάλαζαν? Ή ποιος συνέκλεισε τη θάλασσα με πόρτες, όταν, καθώς ορμούσε προς τα έξω, βγήκε από μήτρα? Όταν την περιτύλιξα με σύννεφο και τη σπαργάνωσα με ομίχλη και την περιόρισα με ένα πρόσταγμά μου και έβαλα μοχλούς και πύλες και είπα «Μέχρι εδώ θα έρχεσαι και δεν θα υπερβείς και εδώ θα συντρίβεται η υπερηφάνεια των κυμάτων σου». Μήπως εσύ πρόσταξες κατά τις μέρες σου το πρωί? Έδειξες στην αυγή τον τόπο της για να πιάσει τις εσχατιές της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθούν από αυτή? Αυτή μεταμορφώνεται σαν πυλός και σφραγίζεται και τα πάντα παρουσιάζονται σαν στολή. Και το φως των ασεβών αφαιρείται από αυτούς και συντρίβεται ο βραχίωνας των υπερήφανων. Μπήκες μέχρι τις πηγές της θάλασσας ή περπάτησες για εξιχνίαση της αυής σου? Σου ανοίχτηκαν οι πύλες του θανάτου ή είδες τις πόρτες της σκιάς του θανάτου? Γνώρισες το πλάτος της γης? Ανάγγειλε το, αν όλα αυτά τα κατάλαβες. Πού είναι ο δρόμος της κατοικίας του φωτός και του σκοταδιού πού είναι ο τόπος του για να το πιάσεις στο όριό του και να γνωρίσεις τα μονοπάτια του σπιτιού του? Το γνωρίζεις επειδή τότε γεννήθηκες ή επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των ημερών σου? Μπήκες στους θησαυρούς του χιονιού ή είδες τους θησαυρούς από το χαλάζι, τους οποίους φυλάτω για τον καιρό της λήψης, για την ημέρα της μάχης και του πολέμου? Μέσα από ποιον δρόμο διαδίδεται το φως ή πώς διαχέεται ο ανατολικός άνεμος επάνω στη γη? Ποιος άνοιξε ριάκια για τις ραγδαίες βροχές ή δρόμο για την αστραπή της βροντής για να φέρει βροχή επάνω σε ακατοίκητη γη, σε έρημο, όπου δεν υπάρχει άνθρωπος, για να χορτάσει την άβατη και ακατοίκητη γη και να αναβλαστήσει τον βλαστό της χλώης? Έχει πατέρα η βροχή? Ή ποιος γέννησε τις σταγόνες της δρόσου? Από ποια μήτρα βγαίνει ο πάγος? Και ποιος γέννησε την πάχνη του ουρανού? Τα νερά σκληραίνουν σαν πέτρα και η επιφάνεια της αυής σου πίζει. Μπορείς να δεσμεύσεις τους δεσμούς της Πλειάδας ή να λύσεις τα σχοινιά του Ορίωνα? Μπορείς να βγάλεις τους αστερισμούς στο καιρό τους ή μπορείς να οδηγήσεις τη Μεγάλη Άρκτο μαζί με τους γιους της? Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού? Μπορείς να καθορίσεις το ρόλο του επάνω στη γη? Μπορείς να υψώσεις τη φωνή σου στα σύννεφα για να σε σκεπάσει με αυθονία νερών? Μπορείς να στείλεις αστραπές ώστε να βγουν και να σου πούν «Να είμαστε εμείς»? Ποιος έβαλε σοφία μέσα στον άνθρωπο? Ή ποιος έδωσε σύνεση στην καρδιά του? Ποιος με σοφία μπορεί να απαριθμίσει τα σύννεφα? Ή ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού για να χωνευτεί το χώμα σε σύμπηξη και να συγκολιούνται οι βόλοι του? θα κυνηγήσεις θύραμα για το λιοντάρι ή θα χορτάσεις την όρεξη των μικρών λιονταριών όταν είναι ξαπλωμένα στα σπήλαια και κάθονται στους κρυψώνες για να ενεδρεύουν. Ποιος ετοιμάζει στο κοράκι την τροφή του όταν τα νεογέννητα του κράζουν στο Θεό καθώς περιπλανιούνται από έλλειψη τροφής? Ιώβ, κεφάλαιο 39. Γνωρίζεις τον καιρό του τοκετού των άγριων κατσικιών του βράχου? Μπορείς να σημειώσεις πότε γεννούνται ελάφια? Μπορείς να ρυθμίσεις τους μήνες που συμπληρώνουν? Ή γνωρίζεις τον καιρό του τοκετού τους? Αυτές συγκύπτουν, γεννούν τα παιδιά τους, ελευθερώνονται από τις οδύνες τους. Τα παιδιά τους ενδυναμώνονται, αυξάνουν στην παιδιάδα. Βγαίνουν και δεν γυρίζουν πλέον σε αυτές. Ποιος άφησε ελεύθερο τον άγριο γάιδαρο? Ή ποιος έλυσε τα δεσμά του, για τον οποίο σπίτι του έκανα την έρημο και κατοίκησή του την αλμυρή γη? Καταγελάει τον θόρυβο της πόλης. Δεν ακούει την κραυγή του εργοδιώκτη. Διερευνά τα βουνά για βοσκή του και πηγαίνει πίσω από κάθε είδος χλώης. Θα ευχαριστηθεί το μονοκέρατο ζώο να σε δουλεύει ή θα διανυκτερεύσει στη φάτνη σου? Μπορείς να δέσεις το μονοκέρατο ζώο με το δέσιμό του για αρωτρίαση? Ή θα βολοκοπάει πίσω σου τις παιδιάδες? Θα βάλεις σε αυτόν το θάρρος σου επειδή η δύναμή του είναι μεγάλη? Ή θα αφήσεις σε αυτόν την εργασία σου? Θα τον εμπιστευτείς να σου φέρει τον σπόρο σου και να τον μαζέψει στο αλώνι σου? Έδωσες εσύ τα ωραία φτερά στα παγόνια ή φτερούγες και φτερά στη στρουθοκάμιλο, η οποία αφήνει τα αυγά της στη γη και τα ζεσταίνει επάνω στο χώμα και ξεχνάει ότι το πόδι ενδέχεται να τα συντρίψει ή το θηρίο του χωραφιού να τα καταπατήσει? Σκληρύνεται ενάντια στα παιδιά της σαν να μείνει σαν δικά της. Μάταια κοπίασε, χωρίς να φοβάται, επειδή ο Θεός τη στέρισε από σοφία και δεν μοίρασε σε αυτή σύνεση. Όσες φορές σηκώνεται όρθια, καταγελάει το άλογο και τον καβαλάρι του. Έδωσες εσύ δύναμη στο άλογο? Έντισες τον τράχυλό του με βροντί? Εσύ το κάνεις να πηδάει σαν ακρίδα? Η αλαζονία των ρουθουνιών του είναι τρομερή. Σκάβει μέσα στην κοιλάδα και αγάλεται στη δύναμή του. Βγαίνει σε συνάντηση των όπλων. Καταγελάει τον φόβο και δεν τρομάζει, ούτε στρέφει από πρόσωπο ρομφέας. Η φαρέτρα κροταλίζει εναντίον του, η αστραφτερή λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει τη γη με αγριότητα και μανία και δεν πιστεύει ότι είχε σάλπιγγα. Και μόλις ακούσει τη φωνή της σάλπιγγας λέει «Α, α» και μυρίζεται από μακριά τη μάχη, την κραυγή των στρατηγών και τον αλλαλαγμό. Πετάει το γεράκι με τη σοφία σου και απλώνει τα φτερά του προς νότον. Ανυψώνεται ο αετός στην προσταγή σου και κάνει στα ψηλά τη φωλιά του. Κατοικεί επάνω σε βράχο και διαμένει επάνω σε απότομο βράχο και πάνω σε άβατους τόπους. Αναζητάει απ' εκεί τροφή. Τα μάτια του σκοπεύουν από μακριά και τα νεογέννητα του πίνουν αίμα. Και όπου πτώματα, εκεί και αυτός. Ιώβ, κεφάλαιο 40. Ο Κύριος απάντησε ακόμα στον Ιώβ και είπε «Αυτός που διαδικάζεται με τον παντοδύναμο θα τον διδάξει? Αυτός που ελέγχει το Θεό, ας απαντήσει σε αυτό». Τότε ο Ιώβ απάντησε στον Κύριο και είπε «Δες, εγώ είμαι τυποτένιος. Τι μπορώ να απαντήσω σε σένα? Θα βάλω το χέρι μου επάνω στο στόμα μου. Μίλησα μια φορά και δεν θα απαντήσω πλέον. Μάλιστα, δύο φορές. Αλλά δεν θα προσθέσω περισσότερα». Τότε ο Κύριος απάντησε στον Ιώβ από τον ανεμοστρόβιλο και είπε «Ζώσε τώρα την οσφή σου ως άνδρας. Εγώ θα σε ρωτήσω και πες μου. θα αναιρέσεις άραγε την κρίση μου? Θα με καταδικάσεις για να δικαιωθείς? Έχεις βραχίωνα όπως ο Θεός? Ή μπορείς να βροντάς με φωνή όπως αυτός? Τώρα στολίσου μεγαλοπρέπεια και υπεροχή και ντύσου δόξα και ωραιότητα. Ξέχισε τις φλόγες της οργής σου και βλέπε κάθε υπερήφανον και ταπείνωνε τον. Βλέπε κάθε υπερήφανον, κρέμιζε τον και καταπάτα τους ασεβείς στον τόπο τους. Κρύψ τους μαζί στο χώμα. Σκέπασε τα πρόσωπά τους με αφάνεια. Τότε και εγώ θα ομολογήσω σε σένα ότι το δεξί σου χέρι μπορεί να σε σώσει. Δες τώρα, ο Βεεμόθ που έκανα μαζί με σένα τρώει χορτάρι όπως το βόδι. Πρόσεξε τώρα, η δύναμή του είναι στα νεφρά του και η ισχύς του στον αφαλό της κοιλιάς του. Σηκώνει την ουρά του σαν κέδρος. Τα νεύρα των μυρών του είναι συμπλεγμένα. Τα κόκαλά του είναι χάλκινοι σωλήνες. Τα κόκαλά του σαν μοχλή από σίδερο. Αυτό είναι το αριστούργημα του Θεού. Αυτός που τον δημιούργησε μπορεί να πλησιάσει σε αυτόν τη ροφέα του. Επειδή τα βουνά του προμηθεύουν την τροφή, όπου παίζουν όλα τα θηρία του χωραφιού. Πλαγιάζει κάτω από σκερά δέντρα, κάτω από τη σκέπη των καλαμιών και μέσα στους βάλτους. Τα σκερά δέντρα τον σκεπάζουν με τη σκιά τους. Οι ιτιές των ριακιών τον περισκεπάζουν. Δες, αν ένας ποταμός πλημμυρίσει, δεν σπέβδει να φύγει. Έχει θάρρος. Κι αν ακόμα ο Ιορδάνης ξεσπάσει μπρος στο στόμα του. Μπορεί κάποιος να τον συλλάβει φανερά ή με παγίδες να τρυπήσει τη μύτη του?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 20, εδάφιο 10. Δευτερονόμιο 20:10. Εδώ ο Κύριος είχε πει στο λαό του: όταν πλησιάσεις σε πόλη για να εκπολεμήσεις αυτήν, τότε κάλεσε αυτή σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξεις εσένα, τότε πας ο λαός σου ευρισκόμενος αν αυτή θέλει γίνει υποτελής εισέ και θέλει σε δουλεύει. Εάν όμως δεν κάνει ειρήνη μετά σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θέλεις πολιορκήσει αυτή. Κοιτάξτε με τι καλοσύνη ο Θεός μιλάει στο λαό του. Ποβερή καλοσύνη έχει ο Κύριος, που τους είχε πει ότι δώστε μια ευκαιρία στους ανθρώπους που πάτε να πολιορκήσετε. Δώστε τους μια ευκαιρία ώστε εάν θέλουν να σας δεχτούν με αγάπη, τι θα κάνετε, θα τους δεχτείτε. Αλλά συνήθως τι γίνεται. Έχουμε ένα παράδειγμα, την Ιεριχώ, που όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα για να κυριεύσει τη γη, τι έκαναν οι κάτοικοι της Ιεριχού. Ταμπουρώθηκαν, κλείστηκαν μέσα στο τείχος. Κλείστηκαν. Και η Ιεριχώ ήταν το πρώτο εμπόδιο που είχε να αντιμετωπίσει ο λαός Ισραήλ όταν θα έμπαινε στη γη Χαναάν. Όταν πλησιάσει ο Κύριος, αδελφοί, και το βλέπουμε αυτό μέσα στον κόσμο σήμερα, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν, τι κάνουν? Κλείνονται. Κλείνονται μέσα σε τείχη. Πείτε μου, αν ήθελαν να σωθούν, θα μπορούσαν? Η Ιεριχώ, εάν ήθελε να σωθεί, θα μπορούσε? Έχουμε το παράδειγμα της Ραάβ, την οποία ο Κύριος της έκανε την τιμή και την πρόσθεσε μέσα στην γενεαλογία του Μεσσία, τη Ραάβ, η οποία ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, μια πόρνη. Και ο Κύριος τη δέχτηκε, γιατί δέχτηκε το λαό του Θεού και ζήτησε χάρη, ζήτησε προστασία, ο Κύριος του σκέπασε. Αλλά βλέπουμε ότι μόλις σταθούμε εμείς, μόλις αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να σταθούμε για να διεκδικήσουμε ανθρώπους, ο εχθρός τι κάνει? Κλείνει τον τόπο, κλείνει τα τείχη, τους κλείνει μέσα ώστε να μην μπορείς να τους πλησιάσεις, να τους φτάσεις, να τους δώσεις το Ευαγγέλιο. Και θέλω σήμερα να δούμε, γιατί τους έγραψε ο Θεός, έγραψε αυτή την ιστορία του λαού του Θεού, και μέσα εκεί είναι γραμμένη η δική μας επιτυχία σήμερα. Βλέποντας τα παραδείγματά τους, βλέποντας το πώς το Πνεύμα του Θεού κινήθηκε, το τι έκανε ο Θεός, μπορούμε να δούμε όλα αυτά που εμείς πρέπει σήμερα να κάνουμε για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Θέλουμε να δούμε τύχη να πέφτουν οι αδερφοί? Είμαστε στο μετέχνιο τώρα, είμαστε σε αυτή την ώρα που θέλουμε να δούμε τα τείχη να πέφτουν. Υπάρχουν τείχη στη ζωή μας? Υπάρχουν τείχη στην πόλη μας? Στη χώρα μας? Γεμάτο τείχη. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς, και ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει ώστε όλα τα τείχη να πέσουν. Αλλά θέλουμε να δούμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν από μέρους μας, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να τα κάνει. Και διαβάζω στο νησού του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο. Εδώ έχουν, πάμε λίγο πιο μπροστά, έχουν περάσει τον Ιορδάνη, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και φτάνουν στην Ιεριχώ και λέει: «Και όταν ο Ιησούς ήταν πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε. Και ειδού ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος, και η ρομφαία αυτού ήτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν: ημέτερος είσαι ή των υπεναντίον ημών? Ο δε είπεν ουχή, αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα ήλθον. Και έπεσε ο Ιησούς επί τη γη κατά πρόσωπον αυτού και προσκύνησε και είπε προς αυτόν: τι προστάζει ο Κύριός μου εις τον δούλον αυτού?» Θέλω να προσέξουμε δύο λέξεις. Λέει: ο δε είπεν ουχή, αλλά εγώ είμαι αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Είναι λίγο πριν μπει στην Ιεριχώ, να καταλάβουν την Ιεριχώ. Και του λέει ο άγγελος: τώρα ήλθον, τώρα ήλθον. Τι είναι αυτό το οποίο έκανε τον άγγελο να έρθει τώρα, αδερφοί? Γιατί να μην είχε έρθει ο άγγελος από πριν? Και να δούμε ότι όταν λέει αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, των δυνάμεων του Κυρίου είμαι, σημαίνει ότι εκτός από τον αρχιστράτηγο, τι άλλοι υπήρχαν μαζί του? Υπήρχαν αγγελικά στρατεύματα τα οποία είχαν έρθει υπέρ του λαού του Θεού. Αλλά γιατί λέει ο άγγελος τώρα ήλθα? Τι είναι αυτό το οποίο ανοίγει το δρόμο και κάνει τις δυνάμεις αυτές που ο Κύριος έχει φτιάξει? Λέει, αυτός είναι που κάνει τους λειτουργούς αυτού, τα αγγελικά πνεύματα, πυρός φλόγα, τα οποία είναι έτοιμα να αποσταλούν σε αυτούς οι οποίοι μέλουν να κληρονομήσουν, λέει, τη σωτηρία, δηλαδή σε όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι προκειμένου να γίνουν οι μάχες, χρειαζόμαστε τις ενέργειες του Θεού. Τι λέτε, ο Θεός θέλει να δώσει τις ενέργειες του, αδερφοί? Ναι, αλλά πότε θα γίνουν οι ενέργειές του? Γιατί ο Κύριος για να κατεβάσει τις ενέργειές του πρέπει να φτιαχτεί ο κατάλληλος τόπος. Πρέπει να γίνουν απαραίτητα πράγματα. Βλέπετε, έχω πει πολλές φορές ότι μας καλεί ο Κύριος να βγούμε έξω από τα όρια μας, έξω από τις συνήθειές μας, έξω από όλα αυτά τα οποία, τη ρουτίνα της καθημερινότητας που έχουμε μάθει να ζούμε, η οποία μέχρι ένα σημείο είναι καλή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να πετύχουμε τις επαγγελίες. Το ακούμε, αδερφοί? Ο στόχος της ζωής σου δεν είναι ούτε να παντρευτείς, ούτε να κάνεις παιδιά, ούτε να σπουδάσουν τα παιδιά σου. Αυτοί είναι υποδεέστεροι στόχοι, τους οποίους ο Θεός τους δίνει μες στη ζωή μας. Αλλά όταν τα παιδιά σου δεν ακολουθούν, ή όταν ο άνδρας δεν ακολουθεί, ή όταν η γυναίκα σου δεν ακολουθεί, ο στόχος σου ποιος είναι? Ο στόχος είναι εκείνος, αυτό δεν αλλάζει. Την πρώτη μέρα που έρχεσαι να το γνωρίσεις, έρχεσαι να το γνωρίσεις εσύ μόνος. Πώς είναι από εμάς, ας πάρουμε τους παντρεμένους, οι οποίοι πίστεψαν διαφορετική περίοδο από ό,τι πίστεψαν τα άλλα μέλη της οικογένειας. Και αν είσαι παιδί και έχεις πιστέψει, πόσοι, αν έχεις πιστέψει πριν ή μετά τους γονείς σου? Ο καθένας πώς έρχεται? Μόνος του. Ο καθένας έρχεται μόνος του. Αυτός και μοναχός του, που λένε. Δεν καλεί ο Θεός να έρθουν, στέλνει την πρόσκληση, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος να ακούσει αυτός, να πάρει, να δεχτεί και να πιστέψει και να ακολουθήσει. Και για τον καθένα, στο βήμα αυτό της πίστης, ο Κύριος βάζει μπροστά το στόχο που είναι εκείνος. Το να φτάσεις μέχρι τέλους. Άσχετα, εάν μείνεις μόνος σου, εάν δεν έρθει κανένας μαζί σου, από την οικογένειά σου ή από οπουδήποτε, εσύ έχεις μπροστά σου ένα στόχο, να φτάσεις μέχρι τέλους και να γίνεις όπως είναι εκείνος. Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν αλλάζει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει βάλει σε ένα σώμα άγιο και είναι πολλοί μαζί που έχουμε τους ίδιους στόχους. Τους ίδιους στόχους. Ξέρουμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε δει πολλές φορές τον Κύριο να κάνει ενέργειες. Ιδιαίτερα κατεβάζει, πολλές φορές κατέβηκε με φωτιά ο Κύριος. Κατέβηκε με φωτιά στο θυσιαστήριο, στη σκηνή του μαρτυρίου. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο, στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο, πάνω στο Κάρμιλος. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος με τη φωτιά του? Την Πεντηκοστή. Θέλει ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του και τις ενέργειές του. Αλλά για να γίνει όλο αυτό πρέπει να ετοιμαστεί ο τόπος. Ξέρουμε με πόση λεπτομέρεια δούλεψε ο λαός του Θεού κατά τις οδηγίες του Μωυσή για να φτιάξει ακριβώς αυτά τα οποία ο Κύριος του είχε δείξει βάσει των Επουρανίων. Ξέρουμε πως υπάκουσε ακριβώς ο Σολομώντας στα σχέδια που του παρέδωσε ο Δαβίδ για να φτιαχτεί ο ναός και πως έκανε ο Ηλίας πάνω στο Κάρμιλος, πως έκτισε το θυσιαστήριο, πως άνοιξε το αυλάκι, πως το γέμισε νερό, πως έριξε, ξανάριξε νερό τρεις φορές, το γέμισε και ετοίμασε το ζώο για να κατέβει η φωτιά. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία προκειμένου ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του. Και έτσι έγινε και την Πεντηκοστή. Τι τους είπε ο Κύριος? Θα πάτε στην Ιερουσαλήμ, θα περιμένετε εωσού λάβετε δύναμη εξύψους. Και ήταν πάνω στο ανώγιο όλοι αυτοί οι μαθητές. Ρωτάω, αν δεν άκουγαν τον Κύριο να πάνε, θα κατέβαινε πάνω τους η φωτιά? Όχι, βλέπετε, πάντα είναι απαραίτητο να γίνει μια εργασία, μια προετοιμασία, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να φέρει τις ενέργειές του. Και το θέμα είναι, αδερφοί, θα δούμε τη δουλειά αυτή, αλλά ο Κύριος θέλει η δουλειά αυτή, η δική του, να είναι, να γίνει μέσα στη ζωή μας απρόσκοπτα. Απρόσκοπτα. Τι λέτε, ο διάβολος θέλει να φέρει παγίδες? Να φέρει. Το θέμα δεν είναι οι παγίδες ή τα προβλήματα ή οι δοκιμασίες ή οι θλίψεις. Και να πω και, θα σας πω και κάτι άλλο. Λέει, ο Θεός όλους αυτούς που παραδέχεται, τι τους κάνει? Τους ελέγχει, τους παιδεύει και τι άλλο? Τους μαστιγώνει. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν περνάει από έλεγχο ή παιδεία, τι σημαίνει? Δεν είναι παιδί του Θεού. Δεν είναι παιδί του Θεού. Οπότε το θέμα μας δεν είναι το αν περάσουμε δοκιμασία ή αν περάσουμε παιδεία ή τι θα περάσουμε στη ζωή μας. Το θέμα είναι να σταθούμε με υπακοή σε αυτά που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί, ώστε να μην προσκόψει η εργασία του Θεού μες στην καρδιά μας, για να έρθει η δόξα Του. Γιατί βλέπετε, είμαστε σε ένα δοσμένο δανεικό χρόνο που είναι πολύ λίγος. Πολύ λίγος. Περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια. Και ο χρόνος αυτός είναι πολύ λίγος που μας είναι δοσμένος. Θα έλεγα ότι ξεκίνησα παιδάκι, πέρασαν όλα τα χρόνια και ασπρίζαν τα μαλλιά. Λίγο ασπρίζουν, λίγο πέφτουν, σημασία δεν έχει. Σημασία έχει να μείνει σταθερός, αμετακίνητος, ώστε εδώ να κάνει τη δουλειά του μέσα στη ζωή σου. Και όχι μόνο στη δική σου ζωή, αλλά βλέπετε ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει, να φέρει ευλογία πάνω σε όλο τον κόσμο. Πάνω σε όλο τον κόσμο.

0: ήταν από ξύλο, όσοι τιμ, που σημαίνει ακακία. Και ο Κύριος θέλει να μας μεταφέρει από την αντιλογία της ερήμου και να μας φέρει στην ακακία. Καταλαβαίνουμε. Πριν πού ήταν ο λαός? Ναι. Στην αντιλογία. Δεν είχαν τι να κάνουν και είχαν βάλει, όταν δεν είχαν τι να κάνουν, έβαζαν το Μωυσή μπροστά και δώσ' του. Άλλες φορές στρέφονταν απευθείας εναντίον του Θεού, άλλες φορές εναντίον του Θεού μέσω του Μωυσή. Δεν είχαν τι να κάνουν. Είχαν μόνιμα αντιλογία και πίκραναν τον Κύριο. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σημείο, στο Σιτίν. Και για να πας εκεί, απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύεις. Καταλαβαίνουμε. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύουμε, αδερφοί? Έχουμε καταλάβει ότι στεκόμαστε μπροστά στον Βασιλιά των Βασιλιάδων, ο οποίος είναι άξιος σεβασμού και αγάπης και αξίζει το να του δώσεις όλο σου το είναι για όλα όσα έχει κάνει. Και να είναι τα μάτια σου ανοιχτά κάθε μέρα, να βλέπεις την αγάπη του, να βλέπεις την καλοσύνη του. Ξέρω ότι αν ο Θεός μπορούσε, αν μπορούσαν να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τι γίνεται μέσα στην πνευματική σφαίρα, ανά πάσα στιγμή, θα βλέπεις από τι ο Θεός σε γλιτώνει και με γλιτώνει συνεχώς. Καταρχήν, να σας πω κάτι, αδερφοί. Η θυσία του Υιού του, την οποία δεχτήκαμε και σφράγισε τη ζωή μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Γιατί αυτή η θυσία είναι η αιτία που ζεις και υπάρχει σήμερα. Γιατί απ' την άλλη έχεις ένα εχθρό ο οποίος λέει είναι ανθρωποκτόνος και μισεί το κάθε τι και θέλει να το σκοτώσει. Σιτίμ λοιπόν, ακακία. Τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει ώστε να γίνει η δουλειά του Θεού? Να δούμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, στο πέμπτο εδάφιο. Τους λέει ο Κύριος μέσω του Ιησού του Ναβί. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, καθαρίστητε, διότι αύριο θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, απαραίτητη προϋπόθεση? Καθαρισμός. Το να καθαρίσουν τους εαυτούς τους σήμαινε ότι έπρεπε να καθαριστούν από κάθε ακαθαρσία, να ξεχωριστούν από οτιδήποτε θα μπορούσε να τους κάνει ακάθαρτο. Έπρεπε να απέχουν από οτιδήποτε μπορούσε να φέρει μολυσμό μέσα στη ζωή τους. Και εκεί ο Θεός θέλει να είμαστε ο κάθε ένας από εμάς. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μολύνει τη ζωή σου? Ξέρεις ότι μέσα στην καθημερινότητά μας μπορούν πάρα πολλά πράγματα να μας μολύνουν. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που βλέπεις. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που ακούς και πιστεύεις. Τα οποία πολλές φορές έρχονται κόντρα σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Μπορούν να σε μολύνουν πράγματα τα οποία λες, ομολογείς. Τι είναι αυτό το οποίο ομολογείς και πώς το ομολογείς? Θυμάστε όταν ήταν ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και αφού φανερώθηκε στους αδερφούς του, ήρθε, έφερε τον πατέρα του, έφερε τα αδέρφια του και πήγε ο Ιακώβ να σταθεί μπροστά στον Φαραώ. Και τον ρωτάει ο Φαραώ πόσο χρονό είναι. Θυμάστε την απάντηση του Ιακώβ? 130 χρονών είμαι και οι μέρες του δούλου σου λέει είναι λίγες και κακές. Ρωτάω, αυτό είναι θετική ομολογία ή αρνητική? Αρνητική. Ωραία. Εμείς τι ομολογούμε? Τι θα ομολογήσεις εσύ? Άστα, έχω εκείνο, έχω το άλλο, έχω το παράλληλο, έχω την τάδε δυσκολία, έχω το τάδε πρόβλημα, έχω εκείνο, έχω... Αυτή είναι θετική ομολογία δηλαδή? Ή όταν σε ρωτάει κάποιος πως είσαι, χαίρεσαι γιατί έχεις γνωρίσει εκείνον?
1: Αμήν.
0: Χαίρεσαι.
1: Αμήν.
0: Γιατί ξέρεις ότι οτιδήποτε για να έρθει στη ζωή σου μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Βάλε. Θλίψη, μάχαιρα, θάνατος, διωγμός, άλλη κτήση. Τι μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο.
1: Αμήν.
0: Πάνω στον κόσμο. Και εδώ τους λέει καθαρίστητε για να κάνει ο Κύριος αύριο ανάμεσά σας θαυμάσια. Για το πέρασμα, αδερφοί, είναι να περάσουν την Ιορδάνη. Για το πέρασμα του Ιορδάνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αγιασμός. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν μπορεί.

0: να δει τον Κύριο. Να ρωτήσω, τι σημαίνει αγιάσμος? Ξεχωρισμός. Ξεχωρισμός, δηλαδή ο Κύριος θέλει η ζωή σου να είναι ξεχωρισμένη. Ξεχωριστή, διαφορετική, έξω από τα πρότυπα του κόσμου, έξω από τις καταστάσεις του κόσμου. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 5, εδάφιο 32. Πράξεις 5:32. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων αυτού, και το πνεύμα δε το Άγιο το οποίο έδωκε ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτών. Σε αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν. Και επειδή ο Κύριος πρόκειται να κάνει θαυμάσια, να ανοίξει τον Ιορδάνη, εμείς πρέπει να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Ας δούμε τον Ιορδάνη, αδερφοί. Έχει πολλές εκπληρώσεις τυπολογικές ο Ιορδάνης. Αλλά ας δούμε τον Ιορδάνη ότι είναι το εμπόδιο προκειμένου να κατακτήσουμε τις επαγγελίες. Δες το έτσι. Είναι ό,τι έχεις μπροστά σου να αντιμετωπίσεις, ό,τι προβλήματα έχεις στη ζωή σου, ό,τι είναι αυτό που ο διάβολος φέρνει αντίον σου, προκειμένου και πρέπει να τον νικήσεις για να μπεις μέσα να πάρεις την επαγγελία. Τι θέλουμε την επαγγελία? Τι θέλουμε? Πολύ χλιαρό ήταν το αμήν.
1: Αμήν.
0: Είναι υπόσχεση του Θεού. Είναι αυτό το οποίο ο Θεός έχει για σένα. Και ξέρετε πόσο πρέπει να το θέλεις? Όσο τίποτα άλλο στη ζωή σου. Τίποτα άλλο. Εκείνος. Αμήν. Και για να ανοίξει ο Ιορδάνης, να γίνουν τα θαυμάσια, πρέπει να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου. Να τον ξεχωρίσεις. Τα δύο κύρια εμπόδια που εμποδίζουν την Εκκλησία από το να πάρει τις επαγγελίες της είναι η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Αυτά τα δύο πράγματα. Η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Η απιστία γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις, να δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου λέει μες στο λόγο του, και ο αγιασμός, η έλλειψη, γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν ανήκεις. Λέει στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτας τας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού». Ποιανού είναι η ευθύνη για να καθαρίσει τον εαυτό του έρθει? Εμάς. Λέει ο Παύλος, να έχουμε αυτές τις επαγγελίες, λοιπόν ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να τις πάρουμε. Έκανε ο Κύριος το έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τώρα είναι δική μας ευθύνη το να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Αμήν. Γνωρίζουμε ότι μας καθάρισε με τη θυσία του, αλλά ο Παύλος λέει, καθάρισε τον εαυτό σου από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Σαρκός και πνεύματος. Και λέει, θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Τι προηγείται για να γίνουν τα θαυμάσια? Αγιασμός. Ο αγιασμός. Αυτά προηγούνται των θαυμασίων. Τα θαυμάσια είναι όλες οι φανερώσεις του Κυρίου. Θέλουμε, αδερφοί, να έρθει ο Θεός και να διαλύσει όλα τα δαιμονικά φρούρια? Θέλουμε. Γιατί αυτό ήταν η Ιεριχώ. Ένα δαιμονικό φρούριο. Για αυτούς ήταν φυσικοί εχθροί, για μας είναι πνευματικοί εχθροί, οι οποίοι χτίζουν φρούρια, κρατάνε τις επαγγελίες του Θεού που είναι να έρθουν στη ζωή μας, κρατάνε ανθρώπους, κρατάνε χίλια δύο πράγματα. Και ο Κύριος θέλει να τα γκρεμίσει.
1: Αμήν.
0: Να τα γκρεμίσει. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν τα θαυμάσια να γίνει αυτή η δουλειά. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Λέει, και όταν άκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου προς δυσμάς, και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων υπαρά τη θάλασσα, ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ, εωσού διέβησαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των ιών Ισραήλ. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε εις αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκανε ο Ιησούς σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Τους λέει ο Κύριος, τι πρέπει να κάνετε? Λέει στον Ιησού του Ναβί, όλος ο λαός περιτομεί. Δεν ήταν δεν κάνανε δεύτερη περιτομή ο ίδιος λαός. Αυτός ο λαός δεν είχε περιτμηθεί. Η πρώτη γενιά που βγήκε από την Αίγυπτο έκαναν περιτομή, αλλά αυτοί είχαν μείνει απερίτμητοι. Γιατί βλέπουμε ότι η γενιά αυτή μέσα στην έρημο, τι ήταν αυτό που τους ενδιέφερε? Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα τα καταφέρουμε. Το θέλημα του Θεού ήταν κάτι πολύ μακριά. Και τους λέει, πρέπει να απερίτμηθείτε. Να απερίτμηθείτε. Και λέει στο 4, και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός ο εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, πέθαναν στην έρημο καθοδόν, αφού εξήλθαν εξ Αιγύπτου. Και πας ο εξελθών, ο λαός ο εξελθών είναι το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ως της εγεννήθεν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου, δεν είχε περιτμηθεί. Τι σημαίνει περιτομή? Περιτομή. Περιτομή σημαίνει το να κόψω τη σάρκα γύρω-γύρω. Να αφαιρέσω τη σάρκα. Και έχει να κάνει με την αποκοπή του εγώ και την αφαίρεση της παλιάς φύσης μας. Αυτό είναι η περιτομή. Ρωτάω, ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη έδωσε εντολή σε εμάς να κάνουμε περιτομή? Ναι, για πείτε με ένα εδάφιο. Λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι πρέπει να κάνει? Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Περιτομή, η αφαίρεση του εγώ είναι, για αυτούς ήταν φυσική περιτομή από την ακαθαρσία, ώστε να έρθει το σπέρμα της ζωής. Και επειδή το κάθε είδος, το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτές είναι αρχές. Το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Όταν ο άνθρωπος είχε πάνω του σάρκα, τι θα αναπαράγει? Σάρκα. Και τη βλέπεις τη σάρκα στον άνθρωπο όταν δεν την αφαιρέσει, στη δυσκολία μέσα και στο πρόβλημα. Πώς αντιδράει? Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικός μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα, πώς θα αντιδράσει? Λέει ο Δαβίδ, λέει, και σε κοιλάδα σκιά θανάτου αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου.
1: Αμήν.
0: Εσύ είσαι μαζί μου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει αφαιρέσει τη σάρκα, όταν περάσει από κοιλάδα σκιά θανάτου, τι θα πει? Ναι. Θα φοβάται, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες. Και ο Κύριος αφήνει, αδερφοί μας, αφήνει. Είπαμε στην αρχή ότι απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίσουμε αυτόν το Θεό, τον οποίο καλεστήκαμε να αγαπήσουμε. Ο οποίος, λέει, είναι ο πατέρας των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, και κάθε αγαθή δόση και κάθε δώρημα τέλειο από πού είναι? Από αυτόν, ναι. Είναι αυτός ο οποίος σου λέει ότι όταν είσαι ελλειπή σε οτιδήποτε, πού θα πας? Σε αυτόν, ναι, θα σου δώσει. Πλούσια, χωρίς να σε κοροϊδέψει ποτέ. Δεν θα σε κοροϊδέψει. Θα σου δώσει. Είναι προτιμότερο όταν δεν έχεις να στραφείς σε εκείνο και να πεις, Κύριε, είμαι ελλειπής και θέλω να μου δώσεις εσύ που δεν πρόκειται να με κοροϊδέψεις. Αυτή είναι η στάση του πνευματικού άνθρωπου.
1: Αμήν.
0: Ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος περπατάει στα σύννεφα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κανένα λάθος, θα είναι αλάνθαστος, θα είναι ο Κύριος δίκαιος. Αυτό να το ξεχάσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε να γινόμαστε Άγιοι. Καταλαβαίνουμε? Καθώς εκείνος είναι Άγιος. Να γινόμαστε Άγιοι. Κανένας δεν είναι που να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πάμε προς τα εκεί. Μπορεί να σκοντάψουμε. Ο Ιωάννης λέει, και αν τις απερισκέπτος πέσει σε κάποιο αμάρτημα, έχουμε τον ηλασμό. Αλλά έχεις τον ηλασμό για να στραφείς εκείνον σαν πνευματικός άνθρωπος και να πεις, Κύριε, είμαι ελλειπής, δώσε μου. Δώσε μου. Μιλήσαμε την πρώτη φορά για το φόβο του Θεού. Εάν κάποιος δεν έχει φόβο Θεού, τι πρέπει να κάνει? Να πει, εγώ δεν έχω φόβο Θεού, τελείως. Έτσι. Ή να έρθεις και να πεις, Κύριε, δίδαξέ με, όπως λέει ο Δαβίδ, να μετράω τις μέρες μου αναλόγως του φόβου σου. Αυτό λέει. Δίδαξέ με εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω. Και ανοίγεις την καρδιά σου εκείνον και λειτουργείς πνευματικά. Έτσι λειτουργεί αυτός ο οποίος έχει αφαιρεθεί η σάρκα από τη ζωή του. Αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει να... Δεν μας ζητάει ο Κύριος να βάλουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα. Τι μας ζητάει? Να τον απαρνηθούμε. Να τον απαρνηθούμε. Δηλαδή, όταν έρχεται η σάρκα σου, τι πρέπει να λες? Δεν υπάρχεις. Σε έχω απαρνηθεί. Δεν υπάρχεις. Το κάθε τι αναπαράγεται σύμφωνα με το είδες του. Οπότε η σάρκα τι θα βγάλει, αδερφή? Σάρκα. Έρχεται κάποιος να σε να μιλήσει εναντίον σου, να σου πει κάτι αρνητικό, και τι θα βγαίνει από μέσα σου? Εσύ θα μου πεις εμένα. Ο πνευματικός άνθρωπος τι θα πει? Τι λέει ο Κύριος? Μην κρίνετε αυτούς, αγαπητοί. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε εμείς, να πάρουμε εμείς την κρίση στα χέρια μας για τους εαυτούς μας, γιατί ο άλλος είπε και έκανε. Τι είμαστε εδώ να κάνουμε? Να εμπιστευτούμε αυτόν ο οποίος είναι ο δίκαιος κριτής. Ο δίκαιος κριτής. Και δεν θέλουμε να βγαίνει σάρκα στη ζωή μας σε καμία έκφρασή της. Σε καμία έκφρασή της. Είτε είναι καλά είτε κακά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε μπορείς να φέρεις πνευματικό καρπό. Αλλιώς ό,τι κάνεις θα είναι σαρκικό. Και ο πνευματικός αυτός πόρος είναι που μπορεί να φέρει πνευματική σύλληψη και να έρθει πνευματική ζωή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλουμε να δούμε πνευματικά πράγματα να γίνονται και να παράγουμε πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γίνει περιτομή στη ζωή μας. Και λέει στο 9 μετά, που τους διατάζει να κάνει περιτομή, και απευθείας ο Ιησούς του Ναβί κάνει περιτομή στο λαό. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφήρεσα αφημών τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Δια τούτο ονομάστε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως τη σήμερον. Τους λέει ο Κύριος, τώρα που κάνατε περιτομή, αφαίρεσα από πάνω σας τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Και ρωτάω, τι είναι ο ονειδισμός της Αιγύπτου? Να το πούμε αλλιώς, η κοροϊδία του κόσμου. Η κοροϊδία του κόσμου. Και πώς μπορεί επάνω μας να είναι η κοροϊδία του κόσμου? Πώς? Γιατί μιλάμε, είπαμε, για την προετοιμασία στο να κατακτήσουμε. Αυτό μιλάμε. Κάνουν την περιτομή, γιορτάζουν το Πάσχα, και εδώ ο Κύριος πριν τους λέει, τώρα που κάνατε την περιτομή, την αφαίρεση σαρκός, φεύγει ο ονειδισμός της Αιγύπτου από πάνω σας. Δηλαδή μέχρι τώρα ο λαός τι είχε πάνω του? Τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Την κοροϊδία του κόσμου. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι ζούνε με την κοροϊδία του κόσμου. Ξέρετε τι είναι η κοροϊδία του κόσμου? Το να είσαι, το να σε καλέσει ο Κύριος να ζήσεις σαν παιδί του Θεού και εσύ να ζεις με τα μέτρα, τα σταθμά, τα στάνταρ του κόσμου. Μας κάλεσε ο Θεός, αδελφοί, να μετριέται η ζωή μας σύμφωνα με αυτά που ο κόσμος έχει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να βάλεις και να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου? Υπάρχει κάτι? Και να είναι, να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου και να είναι άξιο να πει κανείς μπράβο σου. Να πει μπράβο σου. Και τα καλά του κόσμου οι άνθρωποι συνήθως γιατί τα κάνουν? Για να φανούν. Για να αισθανθούν όμορφα. Για να κάνουν καλά έργα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο το οποίο μπορείς να βάλεις και να βαδίσεις σύμφωνα με αυτό το μέτρο και να επιτύχεις, κοσμικό μιλάω, μέσα στις επαγγελίες του Θεού. Και ο Κύριος θέλει να βγούμε έξω από το φρόνημα αυτό του κόσμου. Το οποίο φρόνημα του κόσμου, ξέρετε που στηρίζεται αυτός ο ονειδισμός του Αιγύπτου? Στις αισθήσεις των ανθρώπων. Στο τι βλέπουμε, στο τι ακούμε, στο τι καταλαβαίνουμε, στο τι γευόμαστε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όλα είναι καλά και εμείς καλά. Έρχονται δυσκολίες και εμείς τον πάτο. Είναι η θάλασσα λάδι, χαιρόμαστε, ταξιδεύουμε. Έχουμε τρικυμία, θα πνιγούμε. Το φρόνημα του κόσμου, ονειδισμός της Αιγύπτου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και όχι μόνο αυτό, ο νηδισμός της Αιγύπτου έχει να κάνει και με τους λόγους μας. Το να μιλάς όπως μιλάει η Αίγυπτος σε κάθε κατάσταση. Θέλει ο Κύριος να μιλάμε έτσι, αδερφοί? Τι σου λέει να κάνεις όταν είσαι μέσα σε θλίψη και στεναχώρια? Τι να κάνεις? Να τον δοξάζεις. Γιατί ζεις μέσα στη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί ζεις. Δεν δοξάζουμε τον Κύριο όταν όλα είναι με λιγάλα. Όταν όλα είναι με λιγάλα, το δοξάζουν όλοι οι άνθρωποι. Πιστοί, άπιστοι, όλοι. Και οι μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές, όλοι δοξάζουν όταν όλα είναι καλά. Αλλά μέσα στη δυσκολία τι κάνεις? Στη δυσκολία μέσα μπορείς να είσαι εδώ μέσα στους Αγίους, να ανοίξεις την καρδιά σου, να τον λατρεύσεις, άσχετα με οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει γύρω σου. Μπορεί να γίνεται κατακλυσμός, μπορεί να πέφτουνε τα πάντα, να μην στέκεται τίποτα. Όλα αυτά τα οποία θεωρείς ότι μπορείς να σταθείς επάνω τους, να πέφτουνε και να είσαι εσύ μόνο και ο Κύριος. Και να σταθείς μπροστά και να πεις: Κύριε, μπορεί να πέσουν όλα, αλλά εσύ είσαι ο βράχος ο ασάλευτος. Ο βράχος ο ασάλευτος. Και στη συνέχεια κάνουν την περιτομή και ο Κύριος τους βάζει να γιορτάσουν το Πάσχα. Και μαζί με το Πάσχα γιορτάζουν τη γιορτή των Αζύμων. 7 μέρες. Η γιορτή των Αζύμων έπρεπε να εξαφανίσουν τη ζύμη από πουδήποτε, την παλιά ζύμη από πουδήποτε υπήρχε μέσα στο σπίτι. Με τι έχει να κάνει ζύμη, αδελφοί? Διαβάζω Α Κορινθίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Και λέει: Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιά ζύμης, για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Είμαστε άζυμοι. Λέει: Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζουμε όχι με ζύμη παλιά, ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Μας βάζει ο Κύριος να γιορτάσουμε τη γιορτή των Αζύμων πόσες μέρες? Πόσες? 7. Το 7 με τι έχει να κάνει? Με την πληρότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γιορτάσεις το Πάσχα, από τη στιγμή που θα δεχτείς τη θυσία του Ιησού Χριστού μες στη ζωή σου, θα τον πιστέψεις, θα τον δεχτείς σαν σωτήρα σου και λυτρωτή σου, καλείσαι να ζήσεις άγιος για όλη σου τη ζωή. Δηλαδή ούτε μια μέρα να μην... Ούτε μια μέρα. Για όλη μας τη ζωή, αδελφοί. Για όλη μας τη ζωή. Προκειμένου να γίνουν τα θαυμάσια του Θεού και να μείνουν, πρέπει να φύγει η αμαρτία, να μην υπάρχει ζύμη σε όλη σου τη ζωή μέσα. Να χαρακτηρίζεται από τον αγιασμό χωρίς καθόλου προζύμη. Και λέει στο 15ο εδάφιο, Ιησούς του Ναβί 5:15, λέει: Και ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου είπε προς τον Ιησού: Λύσε το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι Άγιος. Και ο Ιησούς έκαμε ούτω. Θέλουμε ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας, αδελφοί? Εδώ ο Κύριος μας διατάζει για να είναι ανάμεσά μας να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Θα πει κανείς: Δεν θα μείνει τίποτα. Τίποτα. Τα υποδήματα με τι έχουν να κάνουν, αδελφοί? Με το βάδισμά σου. Με το πώς περπατάς. Το περπάτημα αυτό, το βάδισμα, έχει να κάνει με το πώς ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου. Και εδώ ο Κύριος όταν λέει στον νησί του Ναβί: Βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί στέκεσαι σε τόπο Άγιο. Δηλαδή ο τόπος πάνω στον οποίο στέκεσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος. Και σε αυτόν τον τόπο το ξεχωρισμένο δεν μπορείς να είσαι εσύ ζώντας με τους δικούς σου τρόπους. Γι' αυτό του λέει ο Κύριος: Βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλε τα. Σημαίνει ότι τα παπούτσια έχουν να κάνουν, σε αυτό που ο Κύριος του λέει, έχουν να κάνουν με όλους τους τρόπους της ζωής μας, τους οποίους κρατάμε και θέλουμε να τα κάνουμε όπως εμείς θέλουμε. Γιατί εμείς έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Να δούμε όλους τους τύπους και τα στοιχεία που μας δίνει ο Κύριος και έχουν να κάνουν με τον αγιασμό. Ξεκινήσαμε, τους λέει ο Κύριος, καθαρίστε. καθαρίστηται. Μετά τους περνάει τον Ιορδάνη. Μετά βλέπουμε να τους διατάζει να κάνουν την περιτομή. Μετά την περιτομή κάνουν το Πάσχα. Μετά κάνουν τη γιορτή των Αζήμων. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να σταθούμε σε ένα Άγιο Έδαφος. Άγιο Έδαφος. Και να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα Άγιο Έδαφος. Ξέρεις ότι ο λαός του Θεού είναι Άγιος Τόπος. Άγιος Τόπος. Γι' αυτό ο Κύριος δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα, αδερφοί, πέρα από το πώς βλέπεις εκείνον, να βλέπεις κάπως το λαό του Θεού. Αν είμαστε εδώ μέσα, μας έχει κάνει χάρη ο Θεός, είναι προνόμιο, είναι μεγάλο προνόμιο να είσαι μέσα στο λαό του Θεού και το καταλαβαίνεις, ο Κύριος θέλει να το πάρεις, να το καταλάβεις, να μην χρειαστεί να το καταλάβεις ενώ είσαι μακριά. Πιστέψτε με, το ξέρω. Και ξέρω τι σημαίνει να είσαι ξερός έξω από το λαό του Θεού. Το ξέρω. Και σου λέει ο Κύριος, σε βάζω μέσα σε ένα Άγιο τόπο. Και αυτό είναι αγιασμός. Το να αποβάλεις το βάδισμά σου. Δηλαδή δεν θα ζεις πλέον όπως θες εσύ. Δεν θα ζεις όπως θες εσύ, γιατί έτσι είσαι εσύ. Ούτε με τα δικά σου έργα. Και η ίδια η Ιεριχώ έχει να κάνει με τον αγιασμό. Με τον αγιασμό. Γιατί είπαμε ότι είναι όλα τα φρούρια του διαβόλου, οι δαίμονες που ο Κύριος θέλει να τα καταστρέψει, είναι όλοι οι Χαναναίοι αυτοί οι οποίοι μολύνουν τη γη και ο Κύριος θέλει να φύγουν για να είσαι ελεύθερος. Να είσαι ελεύθερος. Να ξεχωρίσει τον εαυτό σου για εκείνον σε κάθε πτυχή τη ζωή σου. Μπορείς να τον δεις. Να τον δεις. Στον τρόπο που μιλάς στο διπλανό σου μπορείς να το δεις. Στις λεπτομέρειες μπορείς να τον δεις. Ότι ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσει τον εαυτό σου. Θα πει κανείς, ξέρω εγώ, μα εμένα η γυναίκα μου παίζει τα νεύρα. Ωραία, αυτό ρωτάω, είναι πνευματικό ή σαρκικό? Γιατί εγώ ποιο τύπο καλούμε να διαδραματίσω? Του Κυρίου. Η γυναίκα μου ποιο τύπο καλείται να διαδραματίσει? Της Εκκλησίας. Έχετε δει τι λέει ο Απόστολος Πέτρος για τις γυναίκες? Να υποτάσσονται στους άντρες τους, ώστε να μην βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου, αλλά να δοξάζετε. Δηλαδή, μέσα από τη σχέση μας, ποιος παίρνει δόξα? Ο Κύριος. Ναι, αλλά εμένα η γυναίκα μου είναι στραβή και ανάποδη. Ο Κύριος τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι σε κάλεσε να κάνεις? Να αγιάζεις τον εαυτό σου και να αγαπάς. Ναι, αλλά εμένα ο άντρας μου δεν καταλαβαίνει. Εσύ τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι και θα ευλογείς. Γιατί έτσι είναι. Η θέση που ο Θεός σε κάλεσε να ζήσεις. Όχι το άτομο που είναι δίπλα σου. Το άτομο που είναι δίπλα σου μπορεί να είναι και εγώ, δεν ξέρω τι. Εσύ τι καλείσαι να κάνεις? Εσύ σε κάθε περίπτωση για τον εαυτό σου καλείσαι να αγιαστείς σε κάθε πτυχή του. Σε κάθε πτυχή του. Έλεγε κάποιος ότι εμένα ο Θεός μου έδωσε το τάδε άτομο δίπλα μου γιατί θέλει να με μάθει να είμαι άγιος. Και επειδή με αγαπάει μου το έδωσε. Και το άλλο άτομο ήταν τόσο παράξενο που λέει, είναι τόσο παράξενο αλλά τόσο πολύ ο Θεός με αγαπάει εμένα που μου το έδωσε για να με φτιάξει. Ξεχωρισμένοι, όχι με τα δικά μας παπούτσια. Φεύγει ο Μωυσής από την Αίγυπτο και πάει στην έρημο. Πόσα χρόνια έμεινε στην έρημο? 40 χρόνια. Και ρωτάω, γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Μωυσή στην Αίγυπτο πίσω απευθείας να ελευθερώσει το λαό, αλλά έπρεπε να μείνει 40 χρόνια στην έρημο? Για ποιο λόγο? Γιατί έπρεπε ο Μωυσής να καταλάβει ότι όλοι οι τρόποι αυτοί με τους οποίους είχε μάθει, οι αιγυπτιακοί τρόποι, τι αποτέλεσμα είχαν? Ζούσε σαν ο επόμενος Φαραώ, άρχοντας. Και μόλις βλέπει ένα διαπληκτισμό, τι κάνει? Τι κάνει? Θάνατος. Είναι σαν να πιστέψω τώρα εγώ, μόλις πιστέψω, και ο Θεός να με κάνει ποιμένα. Μόλις πιστέψω. Και μόλις δω ένα παράπτωμα, τι κάνω? Το κάνουν πολλοί και μετά από πολλά χρόνια βέβαια. Τακ! Καπούτ. Μια και όξω. Έτσι έκανε ο Μωυσής. Έτσι μάθει από τους Αιγυπτιακούς τρόπους. Θα κάνεις το πλήθο? Όχι. Ωραία. Ξύλο. Ξύλο. Και ο Κύριος του λέει, κοίτα Μωυσή, έτσι δεν μπορείς να κάνεις το έργο μου. Θα πας, θα μείνεις στην έρημο μέχρι να σε μάθω να γίνεις ποιμένας. Πρέπει να μάθεις. Πρέπει να μάθεις την καρδιά μου. Να μάθεις πώς εγώ βλέπω. Και εκεί που ο Μωυσής είχε να άρχει πάνω σε πλήθη, ξαφνικά είχε προβατάκια να τα κυνηγάει μέσα στην έρημο. Και πέρασαν 40 χρόνια. Και σε αυτά τα 40 χρόνια έρχεται ο Κύριος και συναντάει τον Μωυσή στην γεώμενη βάτου. Και τι του είπε? Διαβάζω στην Έξοδο κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Λέει, εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Και είπε ο Μωυσής, ας τρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι γιατί η βάτος δεν κατακαίεται? Και ως είδεν ο Κύριος το Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις. Εδώ. Δεν μπορείς να πλησιάσεις όπως είσαι. Θέλεις να πλησιάσεις? Λύσε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι γη Αγία. Ο τόπος πάνω στον οποίο είσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος και δεν μπορείς να σταθείς με τα δικά σου πράγματα, με τα δικά σου θέλω, με τις δικές σου σκέψεις, με τις δικές σου αντιλήψεις, με αυτά που εσύ νομίζεις. Δεν μπορείς να σταθείς. Γιατί ο τόπος είναι ξεχωρισμένος. Ζούμε σε μια θεοκρατία, αδερφοί. Ζούμε σε μια βασιλεία που ο βασιλιάς είναι εκείνος. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Και προκειμένου να πετύχουμε τελικά, πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Τι λέει, ο Θεός να μας αφήσει ξυπόλυτους? Στην ουσία ο Θεός θέλει να τα βγάλεις όλα. Όλα. Και να ντυθείς τα δικά του ενδύματα. Το ρούχο το δικό του της δικαιοσύνης. Θες να βάλεις παπούτσια? Μας λέει τα παπούτσια ποια πρέπει να είναι. Πάμε στην Εφεσίους το 6ο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 10. Λέει, το λοιπόν αδερφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Πρέπει να, τι πρέπει να κάνουμε λέει, να δυναμώσουμε μέσα στο κράτος της ισχύως του. Μας καλεί ο Κύριος να δυναμώσουμε, δηλαδή πόση δύναμη. Πόση δύναμη, σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του. Τόση δύναμη χρειάζεσαι. Και θα πει κανείς, καλά τι χρειάζεται τόση δύναμη. Σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του, τι χρειάζεται τέτοια δύναμη. Γιατί τι χρειαζόταν ο Ιησούς του να βιέφει, ή ο Μωυσής. Τόση δύναμη. Και λέει στο 11, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τις αρχές, εναντίον εις τις εξουσίες, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Λέει, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Γιατί έχεις να κάνεις, τι έχουμε να κάνουμε, πώς το λέει, υπάλληλοι ημών. Υπάλληλοι ημών. Την ονομάζει, τη μάχη αυτή την ονομάζει πάλι ημών. Είναι κανένας από εδώ που νομίζει ότι δεν θα περάσει μέσα από πάλι? Και η πάλι αυτή με τι είναι λέει? Με αρχές, με εξουσίες, με κοσμοκράτορες σκότους, με πνεύματα πονηρίας στα επουράνια, και είναι η μάχη μας. Καταλαβαίνουμε. Δεν σε ξέρει εσένα σαν παιδί του Θεού, εγώ δεν θα τα περάσω αυτά. Εάν θέλεις να σταθείς, εάν θες να σταθείς, εξαρτάται αν δεν θες να σταθείς ή αν δεν θες να φτάσεις μέχρι τέλους. Εάν όμως είσαι αποφασίσεις να είσαι παιδί του Θεού, έχεις να κάνεις τη μάχη μας. την πάλη μας. Αυτό που είναι για κάθε Άγιο του Θεού, για κάθε μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό, για να σταθείς, τι σου λέει να βάλεις? Λέει στο 13, λέει δια τούτο. Για ποιο?
2: Για
1: τη μάχη μας. Για να πολεμήσουμε και να σταθούμε και να μην πέσουμε. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Κοιτάξτε, μας το ξαναλέει. Δηλαδή, μας λέει στο 11, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού, και στο 13 μας λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Τι μας λέει την ώρα? Σου λέει, πάρε την πανοπλία σου, γιατί θα έρθει η μέρα η πονηρά. Θα έρθει. Δεν ξέρω πότε θα είναι, ο Παύλος λέει, αλλά όταν θα έρθει η μέρα η πονηρά, αν θες να σταθείς, τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι αναλάβει την πανοπλία σου. Λέει στο 14, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης. Στο 15, και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Έχουμε να βάλουμε παπούτσια, αδερφοί? Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο. Το κτισθέντα κατά Θεό. Ποιος είναι ο νέος άνθρωπος που ο Κύριος σε καλεί να ντυθείς? Ποια είναι τα ρούχα του? Να τα. Και σου λέει να πάρεις, να βάλεις τα πόδια σου την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλαδή τα παπούτσια που σου λέει να βάλεις, ποια παπούτσια είναι? Ποια παπούτσια? Του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει να βάλεις τα παπούτσια του Ευαγγελίου? Πολλοί νομίζουμε ότι είναι να γίνουμε ευαγγελιστές. Τα παπούτσια του Ευαγγελίου της ειρήνης είναι ότι καλείσαι να βάλεις υποδήματα τα οποία πλέον το περπάτημά σου, ποιο περπάτημα θα είναι? Του Ευαγγελίου. Μέσα στο βάδισμα του Ευαγγελίου είναι και ο Ευαγγελισμός. Γιατί είναι διαταγή αυτό για κάθε Άγιο. Αλλά θα βάλεις παπούτσια και θα αρχίσεις να περπατάς πλέον σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Το οποίο το περπάτημα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το βάδισμα που βλέπουμε έξω του κόσμου. Ούτε φυσικά, ούτε πνευματικά. Σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Στο φυσικό βάδισμα, για τους ανθρώπους, στα δύσκολα τι κάνουν οι άνθρωποι? Ό,τι έκανε και ο Μωυσής. Στη δυσκολία. Για τον πνευματικό άνθρωπο του Θεού, λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 12, τι κάνεις εσύ στα δύσκολα, τι πρέπει να κάνεις εσύ και εγώ, λέει, στην ελπίδα, χαίροντες, στη θλίψη, υπομένοντες. Τι σημαίνει αυτό? Υπομονή. Κύριε, σε περιμένω. Η καρδιά μου μέσα έχει υπομονή και περιμένω εσένα. Θα σε δοξάσω, θα με ελευθερώσεις. Στην θλίψη υπομένοντες. Στην προσευχή προσκαρτέρης. Τι σημαίνει αυτό? Προσκαρτέρης. Θα κάνω τουλάχιστον 10 λεπτά προσευχή. Περιμένω 10 λεπτά. Και μετά έχω πολλές δουλειές να κάνω. Αυτό σημαίνει προσκαρτέρηση. Στην προσευχή. Προσκαρτερούντες. Ο Κύριος πόσο προσευχόταν, αδερφοί? Ο Κύριος διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού. Διανυκτέρευε. Σηκωνόταν, λέει, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, για να προσευχηθεί. Θα πει κανείς, δεν κουραζότανε? Τι λέτε, κουραζότανε? Κουραζόταν. Αλλά το θέμα είναι ότι έκρινε τι είναι αυτό το οποίο είναι πρώτο και πρέπει να γίνει. Ποιο ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει? Το να τελειώσει τη δουλειά του πατέρα. Αυτή τη δουλειά που ο Θεός του εμπιστεύθηκε, έπρεπε να την τελειώσει. Αυτό έβλεπε ο Ιησούς κάθε μέρα της ζωής του. Και έφτασε στο τέλος και λέει, τελείωσε η δουλειά μου. Ο Παύλος το τελείωσε, αδερφοί. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα, την πίστη τη διατήρησα. Τι μου μένει πλέον? ο Στέφανος της δικαιοσύνης. Το τέλειωσε. Και ρωτάω, εμάς ποιο είναι το πρώτο μέλημα της ζωής μας? Είναι το να τελειώσουμε αυτό που ο Θεός μας έδωσε? Και ρωτάω, συνεχίζω να ρωτάω, το ξέρουμε ποιο είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε και να το τελειώσουμε? Το ξέρουμε? Το βάδισμα του Ευαγγελίου. Βαδίσεις σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το μόνο βάδισμα που μπορεί να βαδίσει ο άνθρωπος για να βαδίσει σωστά, αδερφοί. Βάλε όλες τις αρχές, όλες τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή σου και ζήσε με αυτές. Ζήσε με αυτές. Λέει στο 16, «Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστης, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα απεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ήτης είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων». Κοιτάξτε σε ποια κατάσταση βάζει την προσευχή, τη συνδέει με όλο τον εξοπλισμό. Τι ρήματα χρησιμοποιεί? Λέει, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού. Λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Λέει, σταθείτε, ντυθείτε το θώρακα. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος. Σε ποιον είναι όλα αυτά τα ρήματα, σε ποιον στρέφονται, αδερφοί? Σε εμάς. Σε εμάς. Δεν σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σήκω και μείνε ακίνητος και ξαφνικά θα τα ντυθείς όλα. Δεν σου λέει έτσι. Ο Παύλος λέει, πρέπει να πάρεις να ντυθείς την πανοπλία, να την αναλάβεις. Πρέπει να ντυθείς το θώρακα, πρέπει να πάρεις την ασπίδα, πρέπει να βάλεις την περικεφαλαία της πίστης, της σωτηρίας, πρέπει να πάρεις τη μάχαιρα του πνεύματος, πρέπει να τα κάνεις. Και σε όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνεις? Να προσεύχεσαι, πότε? Εν παντή καιρό. Όταν όλα είναι εύκολα, τι πρέπει να κάνεις? Να μαζεύεις από τα μυέδεις προσευχές, ώστε τον καιρό της δυσκολίας να έχεις προσευχή. Σε κάθε καιρό, λέει, με κάθε προσευχή. Τι σημαίνει αυτό, με κάθε προσευχή? Λέει ο Παύλος, θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Δίνουμε ώρα προσευχή στο πνεύμα? Ξέρετε ότι έχουν κάνει μια μελέτη και έχουν πει ότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται μισή ώρα τη μέρα με γλώσσες, μισή ώρα τη μέρα, αυξάνεται κατά 40%, ανεβαίνει κατά 40% το ανοσοποιητικό του σύστημα. Κατά 40%, δηλαδή, αν πας την προσευχή σου στη μία ώρα με γλώσσες, μία ώρα, σου λέει ο γιατρός, ξέρω εγώ, θα πάει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο, θα άρχισε να τις δω, θα σε στείλω όπου αλλού χρειαστεί να πας, θα πάρεις εκείνα τα φάρμακα, θα κάνεις εκείνες τις διαγνωστικές, θα πας εκείνον στον άλλον, θα μου τα φέρεις όλα μαζί, θα τα δω, θα σου πω τι θα κάνεις. Πάει ο άνθρωπος? Τρεχάτος πάει. Τρεχάτος. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σε θέλω να υγιένεις και να ευωδούσε και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και σου δίνω τους τρόπους. Λοιπόν, τι είναι πιο εύκολο? Να προσεύχεσαι, ξέρω εγώ, μία ώρα με γλώσσες ή να γυρίζεις τον κόσμο? Και πώς, 5 λεπτά κάθε 10 ώρες. Εννοείται. Να προσευχθείς μισή ώρα, να προσευχηθείς με το νου σου και να προσευχηθείς με το πνεύμα σου. Μπορείς να προσευχθείς την προσευχή που καταλαβαίνεις και να αφήσεις μετά το πνεύμα σου να βγάλει τέλειες προσευχές στον Κύριο. Μισή ώρα. Προσευχήσου σου 1/4 και 1/4. Δηλαδή εννοώ 1/4 με το νου, 1/4 με γλώσσες. Ξαναπροσευχήσου με το νου, ξαναπροσευχήσου με το πνεύμα σου. Ή ψάλε με το πνεύμα σου. Ψάλε. Θυμάστε όταν πήγαινε Εμάνων Σύρος στον Ελισέ και του λέει, πήγαινε βούτα 7 φορές στον Ιορδάνη και θα καθαριστείς. Λέει ο Νεμάν, μπριτς. Σιγά, εμείς δεν έχουμε Συρία ποταμούς, καλούς. Στον Ιορδάνη, βέβαια, τι, πιο καλός είναι ο Ιορδάνης? Δεν πάω. Έτσι κάνουμε πολλές φορές. μας λέει ο Κύριος κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Και εμείς τι λέμε? Εμείς θα κάνουμε το δύσκολο. Και του λέει ο δούλος αυτός του Νεεμάν που είχε μαζί του. Του λέει, καλά, δεν σου ζήτησε. Τι σου είπε ο άνθρωπος? Σου είπε να κάνεις κάτι απλό. Έχεις να χάσεις κάτι? Ρωτάω, αδελφοί. Το να επακούσουμε τον Κύριο, να προσευχόμαστε εν παντή καιρό με κάθε προσευχή και δέηση του Πνεύματος και να αγρυπνούμε στην προσευχή με προσκαρτέρηση. Να αγρυπνείς την προσευχή με προσκαρτέρηση. Αγρύπνια. Να μείνεις στην προσευχή. Να καρτερίσεις εκεί τον Κύριο, να τον ζητάς. Γιατί ο Κύριος είναι σε αυτούς που τον καρτερούν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε για να δούμε τα αποτελέσματα. Μπορούμε? Δοκίμασέ το. Και του λέει το λέμε εδώ πολλές φορές. Λέω και στην προσευχή που έχουμε την Πέμπτη ή όταν σηκωνόμαστε να ανοίξουμε να προσευχθούμε σε γλώσσες. Προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 λεπτά και μετά σαν πως δεν έχουμε άλλες γλώσσες να πούμε. Προσευχή σου. Έχει την καρδιά σου. Λέει ο Κύριος, όταν σε ακούσει θα σου αποκριθεί και θα σου πει μεγάλα και τεράστια τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Αλλά πρέπει να σε ακούσει πρώτα. Και του λέει ο δούλος του Νεεμάν, του λέει, δεν σου ζητάει τίποτα δύσκολο, πει να το κάνεις. Λέει και αυτός, καλά τα λες. Το ίδιο είχα περάσει εγώ. Όταν ήταν να πάω στην πρώτη δουλειά που πήγα, είχα βάλει σημεία. Και είχα πει ότι θα πάω να συζητήσω για δουλειά και αν τους πω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και τα δεχτούν, θα πάω να δουλέψω. Και πάω στην πρώτη δουλειά και μου λένε, για πες μας. Λέω, κοιτάξτε, εγώ θέλω να έρθω, αλλά θέλω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δεκτά, μου λένε. Αύριο έλα. Ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί, δεν πάω πουθενά. Γιατί, μου λέει ένα άτομο, γιατί μου φάνηκε πολύ εύκολο. Ήταν τόσο εύκολο, άρα ήμουν και 21 χρονών, λέω, μικρός είμαι, θα με πάρουν, λέω, το παιδί για όλες τις δουλειές. Και δεν πάω. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν. Και μου λέει το άτομο αυτό, να σε ρωτήσω κάτι? Ναι. Εάν πας, θα σου πάρει κανένας την ψυχή σου? Όχι. Εάν πας και τα πράγματα είναι στραβά όπως νομίζεις μέσα στο νου σου, μπορείς να φύγεις? Μπορώ. Ωραία, πήγαινε να δεις. Λέω, σωστή σκέψη, δεν την είχα σκεφτεί. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν ο Σύρος. Τι έχω να χάσω? Πάω να κάνω ένα μπανάκι στον Ιορδάνη, να ευχαριστηθώ, να δούμε τα αποτελέσματα. Και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε. Καθάρισε τον εαυτό σου, αγίασε. Άσε με να περιτέμνω τη σάρκα σου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλε τα. Γιατί είσαι σε τόπο Άγιο. Μάθε να ζεις με την ετοιμασία του Ευαγγελίου. Πάρε όλα αυτά τα οποία έχω ετοιμάσει για σένα και ντύσου τα. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους και λένε, ο διάβολος πέταξε ένα βέλος και με πέτυχε. Ναι, αλλά εδώ ο Κύριος σου λέει τι πρέπει να κάνεις, ώστε να μην σε πετυχαίνουν τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Και ρωτάω, εσύ έχεις βάλει τον εξοπλισμό σου για να μην τρως τα βέλη και μετά τρέχεις και κλαις. Και παρακαλάς τον Κύριο, Κύριε βοήθησέ με, θεράπευσέ με από αυτό το βέλος που έφαγα. Γιατί ο Κύριος μας θέλει, προσφέρει. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε? Να τα ντυθούμε. Να τα πάρουμε. Γιατί ο Κύριος έχει να μας δώσει τα δικά του, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΒ. Και έκαμον οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ ανταυτού βασιλέα ο Χωζίαν των νεότερων αυτού ιών. Διότι πάντα στους πρεσβυτέρους εθανάτωσαν τα τάγματα τα επελθόντα μετά των Αράβων εις το στρατόπεδο. Και βασίλευσεν ο Χωζίας ο γιος του Ιωράμ, βασιλέος του Ιούδα. 42 ετών ηλικίας ήτο ο Χωζίας ότε βασίλευσεν, εβασίλευσε δε εν έτος εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Γοθολία, θυγάτηρ του Αμρί. Και αυτός περιεπάτησεν εν τεσοδείς του οίκου Αχάβ, διότι η μήτηρα αυτού ήτο σύμβουλος αυτού εις το Αμαρτάνιν, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς ο οίκος Αχάβ, διότι μετά τον θάνατον του πατρός αυτού, αυτοί ήσαν οι σύμβουλοι αυτού δια των αφανισμών αυτού. Και δια των συμβουλών αυτών, υπήγε μετά του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, εις πόλεμον εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας, εις Ραμόθ Γαλάδ. Και επάταξαν οι Σύριοι τον Ιωράμ, και επέστρεψε δια να ιατρευθεί εις Ιεζραήλ εξαιτίας των πληγών, τας οποίας έλαβεν εν Ραμά, ότε επολέμη κατά του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας. Και κατέβη Αζαρίας ο γιος του Ιωράμ, ο βασιλεύς του Ιούδα, δια να είδη Ιωράμ τον ιόν του Αχάβ εις Ιεζραήλ επειδή το άρρωστος. Και στάθη παρά Θεού όλεθρος του Οχοζίου το να έλθει προς τον Ιωράμ. Διότι ότε ήλθεν, εξήλθε μετά του Ιωράμ εναντίον Ιού του Ιού του Νιμσί, τον οποίον έχρισεν ο Κύριος δια να εξολοθρεύσει τον οίκον Αχάβ. Και ότε έκαμνεν ο Ιού την εκδίκησιν κατά του οίκου Αχάβ, ευρών τους άρχοντας του Ιούδα και τους Ιούς των αδελφών του Οχοζίου, τους υπηρετούντας τον Οχοζίαν, εθανάτωσεν αυτούς. Και ζήτησε τον Οχοζίαν, και συνέλαβε αυτόν κρυπτόμενον εν Σαμαρία, και έφεραν αυτόν προς τον Ιού, και εθανάτωσαν αυτόν και έθαψαν αυτόν. Διότι είπον, Υιός του Ιωσαφάτ είναι, ώστις εξεζήτησε τον Κύριον εξ όλης της καρδίας αυτού. Και ο οίκος ο Χωζίου δεν είχε δύναμη να κρατήσει πλέον την βασιλεία. Η δε Γοθολία, η μήτυρ του Οχοζίου, ειδούσα ότι ο γιος αυτής απέθανε, εσηκώθη και εξολόθρευσεν άπαν το βασιλικό σπέρμα του οίκου Ιούδα. Ιωσαβεέθ όμως, η θυγάτηρ του βασιλέως, λαβούσα τον Ιωάς, ιόν του Οχοζίου, έκλεψε αυτόν εκ μέσου των ιών του βασιλέως, των θανατουμένων, και έβαλεν αυτόν και την τροφήν αυτού εν το ταμείο του Κιτώνος. Ούτως, Ιωσαβεέθ, η θυγάτηρ του βασιλέως Ιωράμ, η γυνή Ιωδαέ του ιερέως, διότι το αδελφή του Οχοζίου, έκρυψεν αυτόν από προσώπου της Γοθολίας και δεν εθανάτωσεν αυτόν. Και ήτο μετ' αυτόν κρυπτόμενος εν το οίκο του Θεού εξ έτη. Η δε Γοθολία εβασίλευεν επί της γης. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΚΓ. Εν δε το 7ο έτη εκρατεώθη ο Ιωδαέ και λαβών τους εκατοντάρχους Αζαρίαν των ιών του Ιεροάμ και Ισμαήλ των ιών του Ιωαννάν και Αζαρίαν των ιών του Οβίλ και Μαασίαν των ιών του Αδαΐου και Ελισαφάτ των ιών του Ζιχρή, έκαμε συνθήκην με ταυτόν. Και περιήλθον τον Ιούδαν και συνήγαγον τους Λεβίτας εκ πασών των πόλεων του Ιούδα και τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ και ήλθον εις Ιερουσαλήμ. Και πάσα η σύναξης έκαμε συνθήκην μετά του βασιλέως εν το οίκο του Θεού. Και είπε προς αυτούς, «Ιδού ο γιος του βασιλέως θέλει βασιλεύσει, καθώς ελάλησε Κύριος περί των ιών του Δαβίδ. Τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλετε κάμει. Το τρίτον από σας, οι εισερχόμενοι το Σάββατον εκ των ιερέων και εκ των Λεβιτών, θέλουσι φυλάτι εν τες πύλες. Και το τρίτον εν το οίκο του βασιλέως. Και το τρίτον εν τη πύλη του θεμελίου, άπας δε ο λαός εν τες αυλές του οίκου του Κυρίου. Και ουδείς θέλει εισέρχεστε εις το ναό του Κυρίου ημί ιερείς και όσοι εκ των Λεβιτών λειτουργούσιν. Αυτοί θέλουν συνεισέρχεστε διότι είναι Άγιοι. Άπας δε ο λαός θέλει φυλάτη την φυλακήν του Κυρίου. Και οι Λεβίτε θέλουν υπερικυκλώνει τον βασιλέα κύκλο έκαστος έχων τα όπλα αυτού εν τη χειρή αυτού. Και ως της εισέλθει εις τον οίκον ασθανατώνεται. Και θέλετε είστε μετά του βασιλέως όταν εισέρχεται και όταν εξέρχεται. Και έκαμον οι Λεβίτε και πάσο Ιούδας κατά πάντα όσα προσέταξεν Ιωδαέ ο ιερεύς και έλαβον έκαστος τους άνδρας αυτού τους εισερχομένους το Σάββατον μετά των εξερχομένων το Σάββατο. Διότι Ιωδαέ ο ιερεύς δεν απέλυε τας τάξης. Και έδωκεν Ιωδαέ ο ιερεύς εις τους εκατοντάχους τας λόγχας και τους θηρεούς και τας ασπίδας του βασιλέως Δαβίδ τας εν το οίκο του Θεού. Και έστησε πάντα των λαών, έκαστον άνδρα έχοντα τα όπλα αυτού εν τη χειρή αυτού, από της δεξιάς πλευράς του οίκου έως της αριστεράς πλευράς του οίκου, πλησίον του θυσιαστηρίου και του ναού, κύκλο του βασιλέως. Τότε εξήγαγον τον ιόν του βασιλέως και επέθεσαν επ' αυτόν το διάδημα και το μαρτύριον και έκαμον αυτόν βασιλέα. Και έχρισαν αυτόν ο Ιωδαέ και ήοι αυτού και είπον «Ζήτω ο βασιλεύς». Και ακούσασα η γοθολία την φωνήν του λαού τρέχοντος και εφημούντος τον βασιλέα, ήλθε προς τον λαόν εις τον οίκον του Κυρίου. Και είδε και ειδού ο βασιλεύς ίστατο πλησίον του στήλου αυτού εν τη εισόδο και οι άρχοντες και εσάλπιγγες πλησίον του βασιλέως και πάσο λαός της γης έχερε και εσάλπιζον εν τε σάλπιγξη και οι ψαλτοδοί έψαλον εν της μουσικής οργάνης και όσοι ήσαν επιστήμονες εις το υμνοδίν. Τότε διέριξεν η γοθολία τα ημάτια αυτής και είπε «Προδοσία, προδοσία». Και εξήγαγεν Ιωδαέ ο ιερεύς τους εκατοντάρχους, τους αρχηγούς του στρατεύματος και είπε προς αυτούς «Εκβάλλεται αυτήν έξω των τάξεων και ως της ακολουθήσει αυτήν ασθανατώνεται εν μαχαίρα». Διότι ο ιερεύς είχε νηπεί «Μη θανατώσετε αυτήν εν το οίκο του Κυρίου». Και έβαλον χείρας επ' αυτήν. Και ότε ήλθεν εις την είσοδο της πύλης των ύπων, την εις τον οίκον του βασιλέως, εθανάτωσαν αυτήν εκεί. Και έκαμεν ο Ιωδαέ διαθήκην αναμέσων εαυτού και παντός του λαού και του βασιλέως, ότι θέλου συνείστε λαός του Κυρίου. Και εισήλθον πάσο λαός εις τον οίκον του Βάαλ και εκρύμνησαν αυτόν και τα θυσιαστήρια αυτού και τα είδωλα αυτού κατεσύντριψαν. Και ματθάν τον ιερέαν του Βάαλ εθανάτωσαν έμπροσθεν των θυσιαστηρίων. Και έδωκεν ο Ιωδαέ την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου εις τας χείρας των ιερέων των Λεβιτών, τους οποίους ο Δαβίδ δίρεσεν επί του οίκου του Κυρίου δια να προσφέρωσι τα ολοκαυτώματα του Κυρίου ως είναι γεγραμμένον εν το νόμο του Μωυσέως εν εφροσύνη και εν οδές κατά την διάταξη του Δαβίδ. Και έστησε τους πυλωρούς εν τες πύλες του οίκου του Κυρίου δια να μη εισέρχεται μηδής ακάθαρτος δι' οποιονδήποτε πράγμα. Και έλαβε τους εκατοντάρχους και τους δυνατούς και τους άρχοντας του λαού και πάντα των λαών της γης και κατεβίβασε τον βασιλέα εκ του οίκου του Κυρίου. Και δήλθον δια της υψηλής πύλης εις τον οίκον του βασιλέως και εκάθισαν τον βασιλέα επί του θρόνου της βασιλείας. Και εφράνθη πάσο λαός της γης και η πόλης ησύχασε. Την δε γοθολίαν εθανάτωσαν εν μαχαίρα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο μη αλφα. Έπειτα με έφερεν εις τον ναόν και μέτρησε τα μέτωπα εξ πήχα στο πλάτος εντεύθεν και εξ πήχα στο πλάτος εκείθεν το πλάτος της σκηνής και το πλάτος της εισόδου ήτο 10 πηχών και τα πλευρά της θύρας 5 πηχών εντεύθεν και 5 πηχών εκείθεν και μέτρησε το μήκος αυτού 40 πήχας και το πλάτος 20 πήχας. Και εισήλθεν εις το εσώτερον και μέτρησε το μέτωπον της θύρας 2 πήχας και την θύραν 6 πήχας και το πλάτος της θύρας 7 πήχας. Έπειτα εμέτρησε το μήκος τούτου 20 πήχας και το πλάτος 20 πήχας έμπροσθεν του ναού και είπε προς εμέ «Τούτο είναι το Άγιον των Αγίων» και μέτρησε τον τείχον του οίκου 6 πήχας και το πλάτος εκάστου των εις τα πλάγια οικημάτων 4 πήχας κύκλο-κύκλο του οίκου κύκλο και τα πλάγια οικήματα ήσαν ανά 3 οίκημα επί οικήματος και 30 κατά τάξην και εις εχώρουν εις τον τείχον του ναού εκτισμένον κύκλο-κύκλο δια τα πλάγια οικήματα δια να κρατώνται στερεά χωρίς να επιστηρίζονται όμως επί των τείχων του οίκου. Και ο οίκος επλατείνετο και το κλίμαξ ελικοειδής αναβαίνουσα εις τα πλάγια οικήματα. Διότι η ελικοειδής κλίμαξ του οίκου ανέβαινε προς τα άνω κύκλο-κύκλο του οίκου. Όθεν ο οίκος έγινε το πλατύτερος προς τα άνω και ούτως ύφξανεν από του κατωτάτου πατώματος έως του ανωτάτου δια των μέσων. Και είδον το ύψος του οίκου κύκλο-κύκλο. Τα θεμέλια των πλαγίων οικημάτων ήσαν εις ολόκληρος κάλαμος εξ πηχών διάστημα. Το πλάτος του τείχου δια τα έξωθεν πλάγια οικήματα ή το 5 πηχών και το εναπολιφθέν κενών ή το ο τόπος των έσωθεν πλαγίων οικημάτων. Και μεταξύ των θαλάμων ή το διάστημα 20 πηχών κύκλο-κύκλο περί των οίκων. Και εθύρε των πλαγίων οικημάτων ήσαν προς το μέρος το εναπολιφθέν μία θύρα προς βοράν και μία θύρα προς νότον, και το πλάτος του εναπολιφθέντος μέρους ή το 5 πηχών κύκλο-κύκλο. Η δε οικοδομή, η κατά πρόσωπον του και χωρισμένου μέρους, προς το δυτικόν πλάγιον ή το 70 πηχών το πλάτος, και ο τείχος της οικοδομής 5 πηχών το πάχος κύκλο-κύκλο, το δε μήκος αυτής 90 πηχών, και εμέτρησε τον οίκον 100 πηχών το μήκος, και το και χωρισμένον μέρος, και την οικοδομήν και τους τείχους αυτής 100 πηχών το μήκος και το πλάτος του προσώπου του οίκου και του και χωρισμένου μέρους προς ανατολάς 100 πηχών και εμέτρησε το μήκος της οικοδομής της καταπρόσωπον του και χωρισμένου μέρους όπισθεν αυτού και τα στοάς αυτού εντεύθεν και εκείθεν 100 πηχών και των ενδότερων ναών και τα πρόθυρα της αυλής τους παραστάτας της θύρας και τα αδιόρατα παράθυρα και τα στοάς κύκλο κατά τα 3 αυτών πατώματα, κατά πρόσωπον της θύρας, εστρωμένα με ξύλον κύκλο-κύκλο. Και το έδαφος έως των παραθύρων και τα παράθυρα ήσαν εσκεπασμένα. Έως επάνωθεν της θύρας και έως του εσωτέρου οίκου και έξωθεν και διόλου του τείχου κύκλο-κύκλο έσωθεν και έξωθεν κατά τα μέτρα. Και ήτο ηργασμένον με χερουβίμ και με φήνικας, ώστε φήνιξ ήτο μεταξύ χερούβ και χερούβ. Και έκαστον χερούβ είχε 2 πρόσωπα, και πρόσωπον ανθρώπου προς τον φήνικα εντεύθεν, και πρόσωπον λέοντος προς τον φήνικα εκείθεν. Ούτως ήτο ηργασμένον διόλου του οίκου κύκλο-κύκλο. Από του εδάφους έως επάνωθεν της θύρας, ήσαν ηργασμένα χερουβίμ και φήνικες, και εις τον τείχον του ναού. Οι παραστάτε του ναού ήσαν τετράγωνοι, και το πρόσωπον του αγιαστηρίου, η θέα του ενός ως η θέα του άλλου, το ξύλινον θυσιαστήριον ή το 3 πηχών το ύψος, το δε μήκος αυτού 2 πηχών, και τα κέρατα αυτού και το μήκος αυτού και η τύχη αυτού ήσαν εκ ξύλου. Και είπε προς εμέ, αυτή είναι η τράπεζα η ενώπιον του Κυρίου. Και ο ναός και το αγιαστήριον είχαν 2 θυρώματα, και τα θυρώματα είχαν 2 φύλλα έκαστον, 2 στρεφόμενα φύλλα, 2 εις το εν θύρωμα και 2 φύλλα εις το άλλο, και ήσαν ηργασμένα επ' αυτών, επί των θυρωμάτων του ναού, χερουβίμ και φήνικες, καθώς ήσαν ηργασμένα επί των τείχων, και ήσαν δοκή ξύλινε επί το πρόσωπον της στοάς έξωθεν, και ήσαν παράθυρα αδιόρατα και φήνικες εντεύθεν και εκείθεν, εις τα πλάγια της στοάς, και επί τα πλάγια οικήματα του οίκου και δοκή ξύλινε. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, μη βήτα. Και με εξήγαγεν εις την αυλήν την εξωτέραν, κατά την οδόν την προσβοράν, και με έφερεν εις τον θάλαμον τον απέναντι του και χωρισμένου μέρους, και τον καταπρόσωπον της οικοδομής προσβοράν, καταπρόσωπον του μήκους, το οποίον ήτο 100 πηχών, ήτο η βόρειος θύρα, το δε πλάτος 50 πηχών, απέναντι των 20 πηχών έτινες ίσαν δια την εσωτέραν αυλήν και απέναντι του λιθοστρότου του δια την εξωτέραν αυλήν ή το στοά αντικρίστο ας τριπλή. Και κατά πρόσωπον των θαλάμων ή το περίπατος 10 πηχών το πλάτος και προς τα έσω οδός μιας πύχης. Και εθύρε αυτών ίσαν προς βοράν. Η δε ανώτατη θάλαμη ίσαν στενότερη, επειδή εκάτω στο ε και εμεσέ της οικοδομής εξήχων μάλλον παρά εκείνους. Διότι ούτε ίσαν εις τρία πατώματα, δεν είχον όμως στήλους ως τους στήλους των αυλών. Δια τούτο η οικοδομή εστενού το μάλλον παρά το κατώτατον και το μεσαίον από της γης. Και ο τείχος ο έξωθεν απέναντι των θαλάμων προς την εξωτέραν αυλήν κατά πρόσωπον των θαλάμων είχε μήκος 50 πηχών, διότι το μήκος των θαλάμων των εν τη εξωτέρα αυλή ή το 50 πηχών και ιδού κατά πρόσωπον του ναού ήσαν 100 πήχε. Κάτωθεν δε των θαλάμων τούτων ή το η είσοδος κατά ανατολάς, καθώς υπάγει της προς αυτούς από της αυλής της εξωτέρας. Οι θάλαμοι ήσαν εις το πάχος του τείχου της αυλής προς ανατολάς, κατά πρόσωπον του κεχωρισμένου μέρους και κατά πρόσωπον της οικοδομής. Και η οδός ή κατά πρόσωπον αυτών ήτο κατά την θέαν των θαλάμων των προσβοράν. Ήχον ίσον μήκος με εκείνους, ίσον πλάτος με εκείνους. Και πάσε έξοδοι αυτών ήσαν και κατά τας διατάξεις εκείνων και κατά τα στήρας εκείνων. Και κατά τα στήρας των θαλάμων των προσνότων, ήτο θύρα εις την αρχήν της οδού κατευθείαν απέναντι του τείχου προς ανατολάς, καθώς εμβαίνει της προς αυτά. Και είπε προς εμέ, «Η βόρειοι θάλαμοι και η νότιοι θάλαμοι, οι κατά πρόσωπον του κεχωρισμένου μέρους, ούτι είναι θάλαμοι άγιοι, όπου οι ιερείς οι πλησιάζοντες εις τον Κύριον, θελουσιτρώγει τα αγιότατα. Εκεί θελουσιθέτει τα αγιότατα και την προσφοράν την εξαλφήτων και την περί αμαρτίας προσφοράν και την περί ανομίας προσφοράν. Διότι ο τόπος είναι άγιος. Όταν οι ιερείς εισέρχονται εκεί, δεν θέλουν συνεξέρχεστε από του Αγίου τόπου εις την αυλήν την εξωτέραν, αλλά εκεί θέλουν συναποθέτει τα ενδύματα αυτών με τα οποία λειτουργούσει, διότι είναι άγια. Και θέλουν συνενδύεστε άλλα ενδύματα, και τότε θέλουν συμπλησιάζει εις ό,τι είναι του λαού. Αφού δε ετελείωσε τα μέτρα του έσωθεν οίκου, με εξήγαγε προς την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς και εμέτρησε αυτόν κύκλο-κύκλο. Εμέτρησε την ανατολικήν πλευράν με το καλάμινον μέτρον 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον κύκλο. Εμέτρησε την βόρειον πλευράν 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον κύκλο. Εμέτρησε την νότιον πλευράν 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον. Εστράφη έπειτα προς την δυτικήν πλευράν και εμέτρησε 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον. Εμέτρησεν αυτόν κατά τας τέσσερας πλευράς. Είχε τείχον κύκλο-κύκλο, 500 καλάμων το μήκος και 500 το πλάτος, για να κάμνει χώρισμα μεταξύ του Αγίου και του Βεβύλου τόπου.
1: Ιώβ, κεφάλαιον μη αλφα. Δίνεσαι να σύρεις έξω τον Λεβιάθαν δια αγκίστρου ή να περιδέσεις την γλώσσαν αυτού με φορβιάν. Δίνασε να βάλεις χαλινόν εις την ρήνα αυτού ή να τρυπήσεις την σιαγόνα αυτού με άκανθαν. Θέλει πληθύνη προσέη και σίας, θέλει συλλαλήσει μετά γλυκύτητος, θέλει κάμι συνθήκην μετά σου, θέλει πάρει αυτόν διαδούλων παντοτινών, θέλει παίζει μετά αυτού ως μετά πτηνού ή θέλει δέσει αυτόν δια τα στεραπένα σου. Θέλουσι κάμι οι φίλοι συμπόσιον εξ αυτού, θέλουσι μοιράσει αυτόν μεταξύ των εμπόρων, δίνασε να γεμίσεις το δέρμα αυτού με βέλη ή την κεφαλήν αυτού με αλλιευτικά καμάκια. Βάλε την χείρα σου επ' αυτόν, ενθυμήθητη των πόλεμων, μη κάμεις πλέον τούτο. Ιδού η ελπής να πιάσει τις αυτόν είναι ματέα, δεν ήθελε μάλιστα εκπλαγή στην θεωρίαν αυτού. Ουδής είναι τόσον τολμηρός ώστε να εγείρει αυτόν. Και τις δύναται να σταθεί έμπρος στενε μου. Τις πρότερος έδωκεν εις εμέ και να ανταποδώσω. Τα υποκάτω παντός του ουρανού είναι εμού. Δεν θέλω σιωπήσει τα μέλη αυτού, ούτε την δύναμη, ούτε την ευάρεστον αυτού συμμετρία. Τις να εξιχνιάσει την επιφάνεια του ενδύματος αυτού, τις να εισέλθει εντός των διπλών σιαγώνων αυτού, τις δύναται να ανοίξει τα σπήλα του προσώπου αυτού, οι οδόντες αυτού κύκλο είναι τρομεροί, οι ισχυρές σπίδες αυτού είναι το εγκάφημα αυτού, συγκεκλεισμένε ομού διασφικτού σφραγίσματος. Η μία ενούται μετά της άλλης, ώστε ουδέ αήρ δύναται να περάσει δι' αυτόν. Είναι προσκεκολλημένε η μία μετά της άλλης. Συνέχονται ούτως, ώστε δεν δύνανται να αποσπαστώσει. Εις τον πταρνισμόν αυτού λάμπει φως, και η οφθαλμή αυτού είναι ως τα βλέφαρα της αυγής. Εκ του στόματος αυτού εξέρχονται λαμπάδες και όμενε, και σπινθήρες πυρός εξακοντίζονται. Εκ των μικτήρων αυτού εξέρχεται καπνός, ως εξαγγείου καχλάζοντος ηλεύητος. Η πνοή αυτού ανάπτει άνθρακας, και φλόξ εξέρχεται εκ του στόματος αυτού. Εν το τραχύλο αυτού κατοικεί δύναμις, και ο τρόμος προπορεύεται έμπροσθεν αυτού. Τα στρώματα της σαρκός αυτού είναι συγκεκολλημένα, είναι στερεά επ' αυτόν, δεν δύνανται να σαλευθώσει. Η καρδία αυτού είναι στερεά ως λίθος, σκληρά μάλιστα ως η κάτω μιλόπετρα. Όταν ανεγείρεται φρύτους είναι η δυνατή, και εκ του φόβου παραφρονούσει. Η ρομφαία του συναπαντώντος αυτόν δεν δύνανται να ανθέξει. Η λόχη, το δόρυ, ουδε ο θόραξ. Θεωρεί τον σίδηρον ως άχυρον, τον χαλκόν ως ξύλον σαθρών. Τα βέλη δεν δύνανται να τρέψω συν αυτόν εις φυγήν. Επέτρε της φενδόνης είναι εις αυτόν ως τυπίον. Τα ακόντια λογίζονται ως τυπίον. Γελά εις το σύσμα της λόχης. Οξείς λίθοι κοίτονται υποκάτω αυτού. Υποστρώνει τα αγγυλωτά σώματα επιπυλού. Κάμνει την άβυσσον ως λέβητα να καχλάζει. Καθιστά την θάλασσαν ως σκεύος μυρεψού. Αφήνει ο πίσω την πορείαν φωτεινήν. Η θελέτης υπολάβει την άβυσσον ως πολιάν. Επί της γης δεν υπάρχει όμοιον αυτού, δε δημιουργημένον ούτως άφοβον. Περιορά πάντα τα υψηλά. Είναι βασιλεύς επί πάντας τους ιούς της υπερηφανίας.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον μη βήτα. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπεν: «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα, και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον την βουλήν ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθαύμαστα διεμέ τα οποία δεν εγνώριζαν. Άκουσον δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ερωτήσει και σε διδάξον με. Οίκουον περισσού με την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο βδελίτω με εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ». Αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπεν ο Κύριος προς Ελιφάς τον Θεμανίτην: «Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Δια τούτο λάβετε τώρα εις σε αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και υπάγετε προς τον δούλον μου Ιώβ και προσφέρετε ολοκαύτωμα υπέρ εαυτών. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, δια να μη πράξω με σας κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ». Και υπήγον Ελιφάς ο Θεμανίτης και Βιλδάδος Αυχίτης και Σοφάρον Αμαθήτης και έκαμον ως προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος. Ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπον του Ιώβ. Κι έστρεψεν ο Κύριος την εχμαλωσίαν του Ιώβ αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια πάντων τον όσα είχε πρώτερον. Τότε ήλθαν προς αυτόν πάντες οι αδελφοί αυτού και πάσε οι αδελφοί αυτού και πάντες οι γνωρίζοντες αυτόν πρώτερον. Και θαγονάρτων μετ' αυτού εν το οίκο αυτού. Και συνέκλαυσαν αυτόν. Και παρηγόρησαν αυτόν περί παντός του κακού το οποίον ο Κύριος επέφερεν επ' αυτόν. Και έδωκαν έκαστος εις αυτόν εν αργύριον και έκαστος εν χρυσούν ενώτιον. Και ευλόγησεν ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 600.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 όνους. Εγεννήθησαν έτη εις αυτόν 7 ή και 3 θυγατέρες. Και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμιμά και το όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερεναπούχ. Και δεν ευρίσκοντο εφόλης της γης γυναίκες ωραίε ως εθυγατέρες του Ιώβ. Και ο πατήρ αυτών έδωκεν εις αυτάς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών. Μετά ταύτα έζησε ο Ιώβ 140 έτη και είδε τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού τετάρτην γενεάν. Και ετελεύτησε ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε Πατέρα Ουράνιε, που η χάρη σου Κύριε και το ηλαιό σου σκεπάζουν εμάς καθημερινά. Σκεπάζουν Κύριε το δρόμο αυτής της ζωής, καθώς Χριστέ μου το τέλος αυτής της ζωής θα μας ανοίξει Κύριε τους ουρανούς της δόξας σου. Κύριε, θέλουμε υπομονή, γιατί με την υπομονή για τη χάρη σου θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Σκέπασε μας λοιπόν με το Άγιο αίμα σου και το λόγο που θα ακουστεί, κάντον βίωμα μες στη ζωή μας, ώστε Πατέρα με υπομονή να συνεχίζουμε τον αγώνα τον καλό που εσύ ο Κύριος μας έχει δώσει να κάνουμε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό τον αγώνα Κύριε να τον αγωνιστούμε με ευπρέπεια, ταπεινοφροσύνη, σεβασμό, με υπομονή Κύριε και σοφία, με πίστη, δύναμη και ελπίδα, αγάπη Κύριε, για να κερδίσουμε Κύριε την ψυχή μας, ευαρεστώντας σε, υπηρετώντας σε και ευλογώντας σε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Όπως καταλάβατε από την προσευχή, θα μιλήσουμε για την υπομονή. Αλλά προσέξτε, ο τίτλος είναι «Ο Σταυρός, δύναμη υπομονής». Αμήν. Γιατί χωρίς το Σταυρό, δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Κύριος μας κάλεσε και την ώρα που δώσαμε την καρδιά μας εκείνο και πήγαμε στο νερό, το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ο αγώνας θα ολοκληρωθεί όταν εισέλθουμε εμπειρικά στον ουρανό, αδέλφια. Μέχρι τότε αγωνιζόμαστε τον αγώνα που ο Παύλος θεόπνευστα στο λόγο ονομάζει καλό αγώνα. Είναι ο αγώνας της σωτηρίας μας, που όμως για να καταφέρουμε αυτή τη σωτηρία χρειαζόμαστε την χάρη του Κυρίου και από τη δικιά μας την πλευρά να αυξάνουμε καθημερινά την πίστη μας, την ελπίδα μας, την αγάπη μας, συν όλες τις υπόλοιπες αρετές που πρέπει να έχουμε ως παιδιά του Θεού δοσμένες από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να είμαστε δεδομένοι την πανοπλία, την πνευματική και να έχουμε πολύ, πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή, αδέρφια. Ιδιαίτερα όταν νιώθουμε το πνευματικό βάρος του εχθρού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δυσκολίες ή όταν νομίζουμε ότι ο ουρανός έχει κλείσει πάνω μας, πάνω από το κεφάλι μας και ο Κύριος αργεί να απαντήσει στις προσευχές μας. Εκεί χρειαζόμαστε ιδιαίτερη υπομονή. Ο ουρανός είναι πάντα ανοιχτός και ο Κύριος, που είναι η πηγή της ευλογίας, ξέρει πότε θα απαντήσει την κάθε προσευχή, γιατί είναι πανσοφός. Να διαβάσουμε λοιπόν για σήμερα τα πρώτα μας εδάφια. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 24, θα διαβάσουμε από το 13 έως το 17 εδάφιο. Και ειδού, δύο εξ αυτών επορεύοντο εν τη μέρα αυτή, ισκόμην ονομαζομένοι Εμαούς, απέχουσαν 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιαλέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς, επορεύοντο με ταυτό. Αλλά, ακούστε, οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσωση αυτών. Και στο 17 είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Κύριος έχει αναστηθεί και ενώ πορεύεται σε έναν δρόμο προς την Κωμόπολη με το όνομα Εμαούς, συναντά τον Κλέοπα και τον σύντροφό του. Δύο ανθρώπους, οι οποίοι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Τους βλέπεις κυθροπούς, ταραγμένους, προβληματισμένους, αγχωμένους, φοβισμένους, να ανοίγουν αρνητικά συναισθήματα ο ένας προς τον άλλο. Περπατά μαζί τους και τους κάνει την ερώτηση, τι έχετε, τι μιλάτε και γιατί είστε σκυθροποί. Και αυτοί οι άνθρωποι απαντούν στον Κύριο ότι ενώ περιμέναμε από τον Κύριο που ήρθε στο όνομα του Κυρίου του Θεού να φέρει την σωτηρία στον Ισραήλ, πέθανε και δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα το τι θα γίνει. Φόβος είχε πλημμυρίσει την καρδιά τους. Είχαν χάσει τον πνευματικό έλεγχο. Η όραση η πνευματική έσβησε, έκλεισε. Ήταν πνευματικά τυφλοί. Δεν μπορούσαν να δουν. Και γι' αυτό δεν κατάλαβαν ότι είχαν στη συντροφιά τους τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πόσο άσχημο είναι ένας πιστός να είναι πνευματικό τυφλός και να μην βλέπει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Γιατί ο Ιησούς είναι μαζί μας, αδέλφια. Και μόνον ένας πνευματικά τυφλός δεν μπορεί να δει τη δόξα του Κυρίου στη ζωή του. Δεν μπορεί να δει την παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Δεν μπορεί να νιώσει τον Κύριο στη ζωή του. Γιατί είναι πνευματικά τυφλός. Ο Κύριος πηγαίνει μαζί τους, τους μιλά και στην πορεία της συζήτησης οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ποιον είχαν μαζί τους, μετανοούν και γυρνάνε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι την ώρα που έχουμε ένα πρόβλημα πνευματικό ή φυσικό ή ιδιωτικό, οποιοδήποτε πρόβλημα, να έχουμε την απαιτούμενη υπομονή, σοφία και διάκριση. Οι άνθρωποι απογοητευμένοι, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κατά αυτούς η υπόσχεση της σωτηρίας στον Ισραήλ, έφευγαν από τα Ιεροσόλυμα να πάνε σε μια άλλη πόλη, σε μια κομμόπολη. Δεν έμεναν στα Ιεροσόλυμα, έφευγαν απογοητευμένοι. Περίμεναν κάτι άλλο. Αλλά σύμφωνα με τη δικιά τους λογική, αυτό το κάτι άλλο δεν ήρθε. Και αντί να κρατήσουν με υπομονή το πνεύμα ανοιχτό και την όραση σε πλήρη διάβια, απογοητεύτηκαν, δεν έδειξαν την απαιτούμενη υπομονή, τα παράτησαν όλα και έφευγαν. Και έφευγαν. Ένας λόγος για να χάσει ένας πιστός την ελπίδα και το θάρρος του είναι να μην έχει γίνει κατά αυτόν αυτό που του είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Κατά αυτόν. Και καθώς αυτός ο άνθρωπος, ο πιστός, δεν έχει λάβει κατά αυτόν, επαναλαμβάνω, την υπόσχεση του Κυρίου, μη δείχνοντας υπομονή, αρχίζει να γεμίζει με αρνητικά συναισθήματα, πικρία, ακόμη και προς το πρόσωπο του Κυρίου, μην έχοντας υπομονή, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις και πολλές φορές γεμίζοντας με ένα πνεύμα αποστασίας. Είναι η περίσταση, η χρονική στιγμή που ο πιστός κινδυνεύει να κοιμηθεί πνευματικά. Γιατί πια, καθώς κατά αυτόν ο Κύριος δεν ευλόγησε, έχει εξαντληθεί μέσα του η δύναμη της υπομονής και τα πόδια του τρέμουν και αυτός είναι έτοιμος να πέσει κάτω. Ο Κλέοπας και ο σύντροφός του δεν αναγνώρισαν τον Κύριο. Και η αίσθηση που είχαν του ανεπανόρθωτου τους έφερε σε μια τέτοια απελπισία που νόμιζαν ότι όλα πια είχαν τελειώσει και τίποτα δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Αυτός που δεν έχει υπομονή τίνει να λέει στον εαυτό του ότι όλα τελείωσαν και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό τον κάνει απελπισμένο και τον σπρώχνει σε ενέργειες οι οποίες δεν ανήκουν στο θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει αποθάρρυνση. Και αυτή η αποθάρρυνση προέρχεται από πραγματικά γεγονότα που όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει το βάθος του κάθε τέτοιου γεγονότος και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει ο Κύριος μέσα από αυτό το γεγονός, ακόμη και αν είναι αρνητικό. Βλέπετε, πέθανε ο Κύριος, ένα αρνητικό γεγονός, και αυτός ο θάνατος και η Ανάστασή του έδωσαν όλες τις ευλογίες που ήθελε να μας δώσει ο ουράνιος Πατέρας. Άρα, μην κοιτάμε πάντοτε το αρνητικό γεγονός ως αρνητικό γεγονός, κοιτώντας το πολλές φορές υπό την έννοια να δούμε το τι μπορεί ο Κύριος να μας δώσει μέσα από αυτό το αρνητικό γεγονός, ώστε να μην έχουμε την απελπισία μέσα στην ψυχή μας και σπρώχνουμε τον εαυτό μας μακριά από τον Κύριο. Έφευγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν γνώρισαν τον Κύριο, κλαψούριζαν, μουρμουρούσαν, μεμψιμυρούσαν και ο Κύριος τους έλεγξε. Τους έβαλε στη θέση τους και αυτοί ευτυχώς συμμορφώθηκαν, κατάλαβαν το λάθος τους και μετανόησαν. Αποκατάσταν τη σχέση με τον Κύριο. Επανόρθωσαν την όλη λανθασμένη τους συμπεριφορά. Επανόρθωσαν αυτό το οποίο είχαν ως αρνητικό δεδομένο μες στην καρδιά τους. Αμήν. Και σίγουρα σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τον Θεό. Να μην αφήσουμε τίποτα αρνητικό δοσμένο από τον σατανά να επηρεάσει την διάνοιά μας. Γιατί όταν δεν παίρνουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου στο δικό μας χρόνο, στα δικά μας δεδομένα και σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει εμείς και έρχεται η απελπισία καθώς δεν υπάρχει πια άλλο υπομονή, αυτό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, γιατί αδέλφια δεν μπορεί να υπακούσει στον Κύριο και να τον ευλογήσει ανοίγοντας περισσότερο την καρδιά του την ώρα που φλέγεται, καθώς εκείνη τη στιγμή πρέπει ο χριστιανός να δοθεί περισσότερο στον Κύριο. Αμήν. Αντί ο πιστός να εχμαλωτήσει στο μυαλό του κάθε σκέψη υπακοής στον Χριστό και στο Λόγο του, εχμαλωτίζονται μέσα στο μυαλό του σκέψεις

είναι βούτυρο στο ψωμί των δαιμόνων, αδέλφια. Γιατί είναι δικαιώματα στο να έρθουν στη ζωή ενός ανθρώπου, ιδιαίτερα ενός πιστού. Δεν άκουσες τι έγινε, είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι στον Κύριο. Πού ζεις? Ο σωτήρας που περιμέναμε έπασε και δεν πραγματώθηκαν οι υποσχέσεις που περιμέναμε. Τελειώσαν όλα. Σβήσαν όλα, δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Αρνητικές προσδοκίες, κατάρες και δεσμά. Κατά Μανθαίον 24:13. Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 24:13. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Όλοι έχουμε ανάγκη υπομονής. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Να καταλάβουμε ότι εξαρτώμεθα πλήρως από τον Κύριο. Και να έχουμε υπομονή, γιατί τα πάντα είναι στα χέρια Του. Και σίγουρα να αναγνωρίσουμε τον παράγοντα του χρόνου στη ζωή μας. Τα θέλουμε όλα τώρα, αδέλφια. Υπάρχει μια, όχι υπομονή, αλλά μια ανυπομονησία. Τα θέλουμε όλα τώρα, με το δικό μας τρόπο, στο δικό μας χρόνο και πολλές φορές στο δικό μας θέλημα. Αλλά τα πάντα δίδονται στο χρόνο του Κυρίου, στο θέλημα του Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου. Γιατί είναι πάλι σοφός και ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει και πότε θα το δώσει. Ακούω πολλές φορές, με ξέχασε ο Κύριος. Άλλες φορές δεν απαντώνται οι προσευχές μου. Άλλες φορές έχω κουραστεί. Εξαντλείται η δύναμή μου. Ναι, είμαστε άνθρωποι, αδέλφια. Αλλά όλα αυτά δεν μας ωφελούν. Γιατί όλες οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Φτάνει να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου, τον τρόπο που εργάζεται και να έχουμε υπομονή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι ο θάνατος του Κυρίου θα έδινε ζωή. Νόμιζαν ότι θα ελευθέρωνε με ένα διαφορετικό τρόπο τον Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε να φέρει ελευθερία πολιτική, ήρθε να φέρει πνευματική ελευθερία. Και αυτό δεν είχαν καταλάβει οι άνθρωποι της τότε εποχής και τον στάβουσαν. Δεν ήρθε ο στρατιωτικός ηγέτης να ελευθερώσει ένα κράτος, ήρθε ο πνευματικός ηγέτης να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά του Σατανά. Και το κατάφερε και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Άρα, πρέπει να έχουμε και αναγνώριση της καρδιάς του Κυρίου και του τρόπου που εργάζεται. Να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από τον τρόπο που εργάζει το Πνεύμα και η Σοφία του Κυρίου. Αμήν. Η υπομονή θα μας βοηθήσει να τρέξουμε και να φτάσουμε στο τέρμα. Αμήν. Θα μας κάνει ικανούς να μην κουραζόμαστε πράττοντας το καλό. Και θα μετατρέπει την θλίψη μας σε μια γλυκιά ελπίδα, καθώς θα περιμένουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου που όταν μας δίδονται θα τις ευχαριστιόμαστε δοξάζοντάς Τον. Αλληλούια, αδέλφια. Αμήν. Θέλει δουλειά το ό,τι λέμε για να το καταφέρουμε στην πνευματική μας ζωή. Αλλά το μέρος μας είναι μικρό, αδέλφια. Αν ο Κύριος δει το βήμα της πίστης που κάνουμε σε ό,τι λέμε, σε ό,τι κηρύττουμε, τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Εκείνος θα τα κάνει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Απλά ο Κύριος μας ζητάει να κάνουμε το μικρό δικό μας μέρος. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Αμήν. Γιατί αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Ισαΐας 40:31. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 40, στο 31 εδάφιο. Αλλά οι προσμένοντες
τον Κύριο

0: Θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας όσα αιτή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Αμήν. Ούτε θα αποκάμουμε, ούτε θα ατονίσουμε. Γιατί? Γιατί θα ανανεώνεται η δύναμή μας κάθε μέρα. Αλλά κάποιος που δεν έχει υπομονή και παρατάει τον αγώνα, πώς θα ανανεωθεί? Πώς θα μείνει ξεκούραστος και πώς θα έχει σθένος και δύναμη? Καθώς θα βλέπει τα πάντα, μιας και θα έχει χάσει την ελπίδα του, λόγω ότι δεν θα έχει πια άλλο υπομονή, θα τα βλέπει όλα μαύρα, άραχνα. Όπως αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Κλέοπας και ο σύντροφός του. Ο Κύριος μας αλλάζει την εσωτερική φύση. Και την ώρα που ο Θεός, αδέλφια, έρχεται να μας αλλάξει την εσωτερική μας φύση, ξεκινά ένας πόλεμος. Αμέσως. Που πριν αυτό τον πόλεμο δεν τον πολεμούσαμε, γιατί ήμασταν σαρκικοί. Την ώρα λοιπόν που μας καλεί ο Κύριος και μας δίδει αναγέννηση και ένα νέο εσωτερικό αυτό, ξεκινάει ο πόλεμος μεταξύ της σάρκας μας και του πνεύματός μας. Η σάρκα δεν έχει υπομονή. Η σάρκα έχει άλλα κίνητρα. Η σάρκα θέλει τα πάντα να γίνονται με τον ανθρώπινο τρόπο. Τον άνετο, τον ξεκούραστο, τον βολικό. Ενώ το πνεύμα έχει υπομονή, έχει δύναμη, έχει σθένος. Ξέρει το πώς εργάζεται ο Κύριος. Ξέρει να περιμένει, να είναι εξαρτημένο πλήρως το πνεύμα του ανθρώπου από το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Και αυτός ο πόλεμος πράτεται καθημερινά μέσα μας. Ένας πνευματικός άνθρωπος, σε ό,τι κάνει, έχει τον Κύριο μαζί του. Στέκεται ατάραχος. Ο πνευματικός άνθρωπος, ό,τι λέει και ό,τι κάνει, το κάνει καθώς στα δεξιά του έχει τον Κύριο. Και είναι ατάραχος και βέβαιος ότι ο Κύριος θα ευλογήσει ακόμα και μέσα σε μία δύσκολη στιγμή, περίσταση, κατάσταση. Αμήν. Αλλά για να γίνει αυτό και ο άνθρωπος να μένει ατάραχος, πρέπει να αντλεί δύναμη πίστης και ελπίδας από τον Κύριο, ώστε στον πόλεμο που κάνει με τη σάρκα να βγαίνει νικητής, να μην συμβιβάζεται. Δεν μπορούμε σε αυτό τον πόλεμο, χωρίς την παρουσία του Κυρίου, να τα καταφέρουμε. Ο πόλεμος με τη σάρκα μας θέλει τις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά πάνω απ' όλα το σκέπασμα, την δύναμη, την χάρη και το έλεος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ώστε να είμαστε στο επίπεδο που ο Κύριος θέλει για να έρχεται και να σκεπάζει και να ευλογεί. Δεν άφησε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους άφησε. Μπορούσαν να φύγουνε, να πάνε στην πόλη που θέλουν να πάνε, να κλείνουν τη μοίρα τους και να οδύρονται καθημερινά, πικραμένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, χάνοντας ίσως και την ψυχή τους. Αλλά βλέπετε τη χάρη του Κυρίου. Ήξερε το ποιος είχε μπροστά του, με ποιος μιλούσε, ήταν εκεί να τους βοηθήσει. Και όλα αυτά παραδείγματα γράφονται για εμάς πια. Αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια για τη ζωή του Κυρίου είναι απειροελάχιστα σε αυτά που έκανε. Απειροελάχιστα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο επιλεκτικά το Πνεύμα του Κυρίου διάλεξε την κάθε ιστορία και τον κάθε λόγο για να γραφτεί σε αυτό το έξοχο βιβλίο. Άρα, για να γραφτεί η κάθε λέξη που είπε ο Κύριος, επιλεγμένη από τις πολλές που είπε, και η κάθε του πράξη επιλεγμένη από τις πολλές που έκανε, το Πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι πάνσοφο, επέλεξε αυτά τα λόγια της πράξης γιατί ήθελε να περάσει μηνύματα ανά τους αιώνες σε όλους τους ανθρώπους και σε εμάς. Κάθε πράξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη του Κυρίου και κάθε λέξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη, γιατί θέλει το Πνεύμα του Κυρίου να μας περάσει αλήθειες και πνευματικά μηνύματα για να μας βοηθήσει να μην απογοητευόμαστε. να μην τα παρατάμε, αλλά έχουμε υπομονή, γιατί αυτός που έχει υπομονή, τι είπαμε πριν λίγο, μέχρι το τέλος, καθώς έχει υπομονή, θα σώσει την ψυχή του. Αμήν. Και όχι μονάχα θα σώσει η ψυχή του, αλλά θα βοηθήσει για τις χάρτες του Κυρίου να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Σήμερα, στο φυσικό επίπεδο, είμαστε ένας αριθμός ανθρώπων στο φυσικό επίπεδο. Στο πνευματικό επίπεδο, αυτή τη συνάρτηση την παρακολουθούν πάρα πολλά πρόσωπα. Οι άγγελοι του Κυρίου που μας φυλάτουν από τους δαίμονες, οι οποίοι ορίονται όταν ακούν να κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου. Άρα μπορεί να είμαστε ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός ανθρώπων, αλλά στην πνευματική σφαίρα είμαστε πάρα πολλοί. Γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος και οι άγγελοι του. Είναι κύκλο γύρω μας και μας φυλάτουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βλέπουμε αυτές τις αγγελικές υποστάσεις, τις οντότητες, αλλά είναι δίπλα μας, το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, καθώς νιώθουμε και τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας, περιπατεί και μας ευλογεί με την παρουσία και το χρήσμα του.
1: Αμήν.
0: Είμαστε μόνοι μας. Μη γένετο, αδέλφια. Β' προς Κορινθίους 10, 3-5. Β' προς Κορινθίους 10 κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 3 έως το 5. Διότι, ακούστε, αν και περιπατούμεν σαρκή, αν και είμαστε άνθρωποι. Περπατούμε ανθρωπίνως, άνθρωποι είμαστε αδέλφια, με σάρκα και αίμα. Έτσι. Δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου μόνο δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Σε αυτόν τον πόλεμο έχουμε τον Κύριο, τις δυνάμεις του Κυρίου, τα στρατεύματά του και τις αρετές του πνεύματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, τις αρετές, τις δυνάμεις του, τις ικανότητές του, έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Επειδή καθερούμε λογισμούς και πάν ύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζομεν πάν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Τι εχμαλωτίζουμε στο μυαλό μας, κάθε νόημα, για να κάνουμε τι, να υπακούσουμε τον Κύριο σε αυτά που μας λέει. Όταν όμως ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του, χάνει το έδαφος από τα πόδια του και δεν μπορεί μέσα στο μυαλό του να εχμαλωτήσει ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Καθώς πια τι εχμαλωτίζει, τι έχει μέσα στο μυαλό του, ό,τι λέει η σάρκα του και ο διάβολος. Πόσες φορές πιστοί έχουν πει «Ήρθε το τέλος». Πόσες φορές πιστοί έχουν πει «Δεν μπορώ άλλο, θα τα παρατήσω». Έχω προσευχηθεί, έχω νηστεύσει, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει τ' άλλο, δεν έχω δει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, ίσως θα παρατήσω, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Πόσες φορές πιστοί τα είπαν αυτά τα λόγια. Πολλοί πιστοί πολλές φορές. Εκεί κλονίζεται η υπομονή και πίστη των ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος είναι με θυμόνα, αδέλφια. Και ξέρει πότε θα έρθει να δώσει την ευλογία που προορίζεται για τον καθένα από εμάς. Προσευχόμαστε, καμία προσευχή δεν πάει χαμένη. Νηστεύουμε, καμία νηστεία δεν πάει χαμένη. Αλλά είμαστε σε πόλεμο, αδελφιά. Είμαστε σε πόλεμο. Και ο διάβολος καθημερινά έχει δικαίωμα να μας κατηγορήσει, όπως λέει ο λόγος στην Αποκάλυψη, μπροστά στον Κύριο. Άρα, ενώ οι προσευχές μας εισακούονται, πολλές φορές εμποδίζονται από τα δικαιώματα της σάρκας που παίρνει ο διάβολος στην παρουσία του Κυρίου, μας κατηγορά, ώστε να μην αποδοθούν οι προσευχές μας. Αλλά, καθώς θα γεμίσουμε μεταφορικά το χρυσό ποτήρι των προσευχών μας, θα ξεχυλήσει, τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου, αδέλφια. Τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου όταν ξεχυλήσει αυτό το χρυσό ποτήρι, μεταφορικά μιλάω, που είναι δοσμένο στην σφαίρα του Πνεύματος για εμάς τους ανθρώπους, καθώς γεμίζει με την ηκεσία μας, με την δοξολογία μας, με τις δεήσεις και τις προσευχές μας, τότε έρχεται ο Κύριος, συντρίβει τα πάντα, ευλογεί και φέρνει την απόλυτη σωτηρία και ελευθερία. Αμήν, την απόλυτη ελευθερία και σωτηρία. Και κάτι που αρέσει και το Κύριος είναι Όταν ο άνθρωπος πια φτάνει στο αμήν που λέμε, στο αμήν δεν μπορεί άλλο. Αλλά καθώς βλέπω ότι παλεύει, εκεί έρχεται ο Κύριος και αυτό που δίνει είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος έχει υπομονή και στέκεται στην προσευχή και όσο το πρόβλημα αντί να μικραίνει, μεγαλώνει, αλλά ο άνθρωπος στέκεται με υπομονή στην προσευχή, τότε το αποτέλεσμα που δίνει ο Κύριος είναι πολύ πιο μεγάλο και θαυμαστό εάν απαντούσε από την πρώτη στιγμή. Πολύ πιο μεγάλο, αδελφιά. Και ο άνθρωπος έχει κερδίσει τι? Έχει εκπαιδευτεί, οριμάσει, έχει μεστώσει μέσα του πνευματικά και σιγά σιγά πια γνωρίζει το πνεύμα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, τον χρόνο και το πώς εργάζεται ο Κύριος. Αμήν. Και το πώς εργάζεται ο Κύριος. Πώς θα γνωρίσουμε τον Κύριο και τη δύναμή του? Έχοντας καθημερινή κοινωνία μαζί του. Ζώντας την προσευχή μας. Αυτό που προσεύχεσαι θα το ζεις. Κύριε, δώσε μου υπομονή. Αύριο που θα σου συμβεί κάτι, δείξε υπομονή και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Ζήσε την προσευχή σου. Γέμισε με ειρήνη και ανάπαυση, ώστε εμπειρικά να γνωρίζουμε, αδέλφια, την δύναμη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός μονολόγων, είναι εμπειρικός Θεός. Μας δίνει βιώματα, εμπειρίες, πρακτικά πράγματα, κυριολεκτικά, δυνάμεις. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος δεν είναι εντάξει με τον Θεό, δεν είναι τακτοποιημένος, θα στρέψει το νου του στον εαυτό του, στις δυνάμεις του, στις δικές του εκτιμήσεις, στους δικούς του υπολογισμούς. Και οι ανθρώπινοι υπολογισμοί στη μέτρηση πάντοτε βγάζουν λανθασμένο αποτέλεσμα. Γιατί είναι σαρκικοί και ανθρώπινοι. Ενώ αν τα δούμε όλα και τα εκτιμήσουμε και τα υπολογίσουμε σε αυτό που είναι ο Κύριος, το αποτέλεσμα της μέτρησης θα είναι σωστό και ευλογημένο. Αμήν. Θα είναι σωστό και ευλογημένο. Άρα πρέπει η όρασή μας να μένει ανοιχτή. Και πρέπει να έχουμε την όρασή μας ανοιχτή. Και για να μην ανοιχτή η όραση χρειάζεται πίστη, ελπίδα, αγάπη, όλες τις αρετές του Κυρίου και σίγουρα πολύ πολύ υπομονή. Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή, η πίστη θα σβήσει, η ελπίδα θα μειωθεί, το σκοτάδι θα έλθει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πράξεις 9, 3 έως 8. Πράξεις των Αποστόλων 9, από το 3 θα διαβάσουμε έως το 8 εδάφιο. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης άστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Κοιτάξτε κάτι οξύμορο. Το φως του Κυρίου τύφλωσε το Σαύλο. Το φως του Κυρίου τον τύφλωσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν τυφλός. Πνευματικά ο Σαύλος δεν τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή. Πνευματικά ήταν ήδη τυφλός, καθώς ήταν ένα γνήσιο φαρισαϊκό παιδί. Μπορεί να τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή στα φυσικά του μάτια, αλλά πνευματικά ήταν τυφλωμένος από πολύ καιρό. Και πεσών επί τη γη, άκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι σε Κύριε?» «Τι είσαι Κύριε, σκοτάδι, σκοτάδι, ποιος είσαι, τι είσαι, πού είσαι, τι θέλεις, σκοτάδι, ποιος?» Ο κατά το γράμμα του νόμου άμερτος Φαρισαίος Παύλος. Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σε διώκεις, σκληρός είναι αλλά λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμω και έκθαμβος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητε και ήστερθε στην πόλη και θέλει σου λαληθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες το συνόδευαν, ίσταντο άφωνοι, ακούντες μεν τη φωνή, μηδέν όμως βλέποντες. Εσηκώθητε ο Παύλος από τη γη και έχουν ανανεωγμένους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα, και χειραγωγούντες αυτών εισήγαγον εις Δαμασκόν. Είχε ανοιχτά τα μάτια, όπως διαβάσαμε, αλλά δεν έβλεπε. Γιατί η πνευματική τύφλωση που είχε, έφερε τύφλωση και στους φυσικούς οφθαλμούς, αδέλφια. Και χρειαζόταν πια την θεραπεία του Κυρίου, που καθώς θα του θεράπευε την πνευματική τύφλωση, θα θεραπευόταν και στους φυσικούς του οφθαλμούς, όπως και έγινε στην πραγματικότητα. Πήγε στην πόλη, ήρθε ο Ανανίας, αμήν, και θεραπεύτηκε ο Παύλος και πνευματικά και φυσικά, και ανέκτησε και το πνευματικό του φως και το φυσικό. Αμήν, και το φυσικό. Άρα αδέλφια, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους πνευματικούς οφθαλμούς και ποτέ να μην αφήσουμε τη σάρκα ή τον διάβολο να φέρουν σκοτάδι. Και το σκοτάδι μπορεί να έρθει όταν χάσουμε την υπομονή μας, αδέρφια. Τι είπαμε πριν λίγο, το ξαναλέω πάλι. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος. Αμήν. Ο σαρκικός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο σε μία διαφορετική εν Χριστώ Ιησού ζωή, συμβιβασμένη, ταραγμένη, συγχυσμένη, όχι ξεκάθαρη. Βασανίζεται ο άνθρωπος, κουράζεται, ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο αληθινός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο στη ζωή της Ανάστασης. Και η Ανάσταση έχει υπομονή. Τι λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος? Επειδή κρατήσατε το λόγο της, πέστε το, της υπομονής μου. Ποιον λόγο της? Υπομονής. Αμήν. Και σε ποια εκκλησία το λέει, θυμάστε? Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Άρα βλέπετε ότι τίποτα στο λόγο δεν είναι, αδέλφια, τυχαίο. Επειδή κρατήσατε το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σας φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Κάποιος για να γνωρίσει τον Κύριο πρέπει πρώτα να τον αφήσει εσωτερικά, τον Κύριο να τον καθαρίσει. Να αφήσει τον Κύριο ο άνθρωπος να τον καθαρίσει εσωτερικά, όπως άφησε Ο Παύλος τον κίνο τον καθαρίσει εσωτερικά, ώστε το αποτέλεσμα ήταν να δει και πνευματικά και φυσικά. Ο εσωτερικός καθαρισμός φέρνει φως, τόσο στο πνεύμα, όσο και στη ζωή μας. Και βλέπουμε πια τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπουμε τα πάντα διαφορετικά, αδελφιά, με υπομονή. Δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο, η απάντηση του Κυρίου θα έρθει σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μου. Εκείνος ξέρει το γιατί. Εγώ απλά θα είμαι στα πόδια του και θα περιμένω. Γιατί υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν. Αυτό λέει η πίστη μας, αδελφοί. Με αυτή την συμπεριφορά θα κατανοούμε και θα ζούμε το λόγο του. Κάτι που θα προδεικνύει όταν έχουμε γνωρίσει. Αυτός που ζει το λόγο του Κυρίου βεβαιώνει ότι έχει γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός που δεν ζει το λόγο του βεβαιώνει ότι δεν τον έχει γνωρίσει. Είναι τόσο απλό να καταλάβει ο καθένας από εμάς σε τι πνευματικό βαθμό, κατάσταση και επίπεδο βρίσκεται. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Φιλιππισίους 3, 7-14. Προς Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο 7-14 εδάφιο. Κοιτάξτε, αδέλφια. Ο τυφλός Παύλος, μετά από λίγο καιρό, θεόπνευστα, τι γράφει. Τι γράφει με την χάρη του Κυρίου. Ακούστε. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία για τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Και να βρεθώ αυτό, μη έχω η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη, την εκ του Θεού, διαπίστεως. Αμήν. Στο 10. Για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη, για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασης και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινε διτέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και λήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Δεν το έχω λάβει, αλλά με υπομονή τρέχω. Θέλοντας να το λάβω. Με υπομονή. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Αλλά ένα πράτο. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσταν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όλη η πνευματική αναγεννημένη ζωή του Παύλου είχε το μήνυμα του Σταυρού. Διαβάστε τις επιστολές, διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Όλη τη ζωή είχε το μήνυμα του Σταυρού. Γιατί ο Σταυρός είναι η δύναμη της υπομονής μας. Όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού μας, του απόψινού μας κηρύγματος. Ποτέ δεν άφηνε τίποτα να τον ελκύσει και να τον παρασύρει μακριά από τον Κύριο. Όταν ο Θεός φανερώνεται, όταν ο Ιησούς μας φανερώνει το Σταυρό Του, συγκλονιζόμαστε μέσα στο ανθρώπινο μας πνεύμα. Είναι κάτι συγκλονιστικό όταν καταλάβουμε την θυσία Του, την αγάπη του Κυρίου, το Λόγο Του. Και όλα αυτά είναι δυνάμεις για να μας κρατάνε με υπομονή κοντά στον Κύριο. Αμήν. Και διαβάζοντας την επιστολή Κολοσσαής 3:17, θα ήθελα να το διαβάσουμε. Ο Λόγος μας λέει το εξής. Και πάν ό,τι πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το όνομα του Κυρίου Ιησού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Κάση, έμπρακτη, πράξη ενός ανθρώπου που έχει γνωρίσει τον Κύριο, έχει πίστη, ελπίδα, υπομονή. Κάσε του έμπρακτη πράξη σ' όλη τη ζωή φανερώνει τον Κύριο και το Σταυρό του. Αυτός ο άνθρωπος μιλάει ακίνητο, δοξάζει το όνομά του και ζει απόλυτα στη ζωή του, τη ζωή του Ιησού. Πόσα πέρασε ο Κύριος, πόσα πέρασε ο Κύριος, αδελφιά. Έδειξε υπομονή. Ναι. Διαβάστε μετά στο σπίτι σας, παρακαλώ. Δεν θέλω πάρα πολύ χρόνο. Ενδέκατο κεφάλαιο, Β' προς Κορινθίους. Διαβάστε. Το τι τράβηξε ο Παύλος. Ξύλο, ραβδισμοί, ναυάγια, ξεδαδελφοί. Κινδύνει στην ερημιά στην πόλη. Ο επικείμενος καθημερινός αγώνας και μέρημνα της εκκλησίας. Όποιος σκανδαλιζόταν, ο Παύλος φλεγόταν. Αλλά, τι μας λέει στην προσφυλπησή σου στο τέταρτο κεφάλαιο? Καθώς είμαστε στο Χριστό, να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε χαρά. Τι υπομονή και πίστη έχει αυτός ο άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει αυτή η πίστη και αυτή την υπομονή. Αμήν. Διαβάστε σας παρακαλώ μετά. Β' προς Κορινθίους, 11ο κεφάλαιο, για να μην πάρω πολύ χρόνο και σας πω αυτά που ο Παύλος καταγράφει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο από αυτά που έζησε καθώς διακονούσε το θέλημα και το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Και πώς ο Παύλος είχε καταφέρει για τις χάρτες πάντα του Κυρίου να έχει υπομονή? Πώς, αδέρφια? Γιατί ήταν η ζωή του ένα με το Σταυρό του Ιησού. Όπως είπα πριν λίγο, όλη η ζωή του Παύλου μαρτυρούσε ένα μήνυμα. Τον Σταυρό του Κυρίου. Τον Σταυρό του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να μαρτυρεί και η δικιά μας η ζωή. Να είμαστε ένα με το Σταυρό, με τον θάνατο και την Ανάστασή του. Ώστε καθώς θα έχουμε πεθάνει προς τη σάρκα, να έχει αναστηθεί το πνεύμα και η ζωή του αναστημένου Ιησού Χριστού μέσα στην ζωή μας, στο όνομα του Ιησού. Αλληλούια. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το εδάφιο προς Γαλάτες 2.20. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το προς Γαλάτες 2.20, για να πιστοποιήσουμε κλείνοντας ότι ο Παύλος ζούσε τη ζωή του Σταυρού και το μήνυμα το οποίο φανέρωνε και μιλούσε, φανέρωνε και περνούσε στους ανθρώπους, ήταν το μήνυμα του Σταυρού. Γι' αυτό και είχε τον Κύριο μαζί του, ο οποίος του έδινε πίστη, δυνάμεις και υπομονή. Και διαβάζουμε. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Τι λέει στην αρχή του εδαφίου? Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Δεν ζω πια εγώ. Γιατί? Γιατί έχω σταυρωθεί. Και ζει ο Κύριος μέσα μου, ο οποίος μου δίνει τις δυνατότητες, τις δυνάμεις να έχω πίστη, ελπίδα, αγάπη. Να έχω ενδυθεί, λέει ο Παύλος, την πνευματική πανοπλία του πολέμου και να έχω υπομονή. Αντέχοντας τις κακουχίες, περιμένοντας τις υποσχέσεις του Κυρίου. Ο Σταυρός, αδέλφια, δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι ανθρώπινο. Αλλά είναι ο Σταυρός του Θεού. Και μπορεί να γίνει κατανοητό στον άνθρωπο, όχι μόνο όταν τον κοιτάει ή όταν τον μιλάει. Ο Σταυρός του Κυρίου δεν γίνεται κατανοητός και αντιληπτός σε έναν άνθρωπο που τον μιλάει, τον κοιτάει. Αλλά καθώς θα γίνει ένα με αυτό το Σταυρό, όπως ο Παύλος. Πώς γίνεται ο άνθρωπος ένα με το Σταυρό? Όταν σταυρώνεται μαζί με τον Κύριο, ώστε να πάρει την Ανάσταση του Αναστημένου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Σταυρός πρέπει να έρθει μέσα μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Και εμείς να ανεβάσουμε τη σάρκα μας επάνω σε Αυτόν και να μείνει εκεί. Η σάρκα δεν θα αναστηθεί. Γιατί η σάρκα έχει ανυπομονησία, απελπισία και απογοήτευση. Είναι σάρκα αυτά. Και εκεί παίρνουν τόπο και δικαιώματα τα πνεύματα, όπως είπα πριν λίγο, κατά τη διάρκεια του λόγου τον οποίο κηρύττουμε σήμερα. Ο Σταυρός είναι το σημείο όπου ο Θεός και ο αμαρτωλός άνθρωπος συνενώνονται με μία θαυμάσια και ευλογημένη ευλογία, που είναι ένα δώρο και ένα αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης. Μια ευλογημένη ευλογία, ένα θαυμάσιο δώρο, ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Ποιο? Ότι μας δίνει τη ζωή του, την καρδιά του, καθώς πια συντρίβονται όλα τα εμπόδια που η σάρκα βάζει μπροστά μας και ο διάβολος που μας εμποδίζουν να γνωρίσουμε τον Κύριο, το Σταυρό Του, να ζήσουμε το Σταυρό Του, να έχουμε την δύναμη του Σταυρού, συντρίβοντας κάθε τύπο διάβολος και η σάρκα σηκώνουν εναντίον μας τόσο αλαζονικά. Κάποιος είπε και κλείνω. Κάποιος είπε και κλείνω για σήμερα και θα προσευχηθούμε. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ. Το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ, είπε κάποιος αδελφός μας κάποια στιγμή στη ζωή του, είναι το πιο γλυκό φορτίο ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι ένα βάρος σαν τα φτερά στο πουλί. Είναι ένα βάρος σαν τα φτερά στο πουλί ή τα παλιά στο πλοίο, που με φέρνει εγκύτερα και με ασφάλεια στο λιμάνι του προορισμού μου. Που με φέρνει με ασφάλεια και εγκύτερα στο λιμάνι του προορισμού μου. Ποιο είναι το λιμάνι του προορισμού μας? Ο ουρανός, αδέρφια. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 22ο κεφάλαιο. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαναν βασιλιά ανταυτού τον Οχοζία, τον νεότερο γιο του, επειδή όλους τους πρεσβύτερους τους θανάτωσαν τα τάγματα που είχαν έρθει στο στρατόπεδο μαζί με τους Άραβες. Και βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του Ιωράμ, του βασιλιά του Ιούδα. Ο Οχοζίας ήταν 42 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε ένα χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Γοθολία, η θυγατέρα του Αμρί. Και αυτός περπάτησε στους δρόμους της οικογένειας του Αχάβ, επειδή η μητέρα του ήταν σύμβουλός του στο να αμαρτάνει. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως η οικογένεια του Αχάβ. Επειδή μετά το θάνατο του πατέρα του, αυτοί ήσαν οι σύμβουλοι του για τον αφανισμό του. Και με τις συμβουλές τους, πήγε μαζί με τον Ιωράμ, το γιο του Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, σε πόλεμο εναντίον του Αζαήλ, του βασιλιά της Συρίας, στη Ραμόθ Γαλάδ. Και οι Σύριοι χτύπησαν τον Ιωράμ. Και γύρισε στην Ιεζραήλ για να γιατρευτεί εξαιτίας των πληγών που δέχθηκε στη Ραμά, όταν πολεμούσε εναντίον του Αζαήλ, του βασιλιά της Συρίας. Και ο Αζαρίας, ο γιος του Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατέβηκε για να δει τον Ιωράμ, το γιο του Αχάβ, στην Ιεζραήλ, επειδή ήταν άρρωστος. Και από τον Θεό στάθηκε όλεθρος του Οχοζία το να έρθει στον Ιωράμ, επειδή όταν ήρθε, βγήκε μαζί με τον Ιωράμ εναντίον του Ιού, του γιου του Νιμσί, τον οποίο ο Κύριος είχε χρήσει για να εξολοθρεύσει την οικογένεια του Αχάβ. Και όταν ο Ιού έκανε την εκδίκηση ενάντια στην οικογένεια του Αχάβ, βρίσκοντας τους άρχοντες του Ιούδα και τους γιους των αδελφών του Οχοζία, που υπηρετούσαν τον Οχοζία, τους θανάτωσε. Και αναζήτησε τον Οχοζία και τον συνέλαβαν καθώς κρυβόταν στη Σαμάρια και τον έφεραν στον Ιού και τον θανάτωσαν και τον έθαψαν. Επειδή είπαν «Είναι γιος του Ιωσαφάτ», που είχε εκζητήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Και η οικογένεια του Οχοζία δεν είχε δύναμη για να κρατήσει πλέον τη βασιλεία. Και η Γοθολία, η μητέρα του Οχοζία, βλέποντας ότι ο γιος της πέθανε, σηκώθηκε και εξολόθρευσε ολόκληρο το βασιλικό σπέρμα της οικογένειας του Ιούδα. Όμως η Ιωσαβεέθ, η θυγατέρα του βασιλιά, παίρνοντας τον Ιωάς, το γιο του Οχοζία, τον έκλειψε μέσα από τους γιους του βασιλιά που θανατώνονταν και έβαλε αυτόν και την τροφό του σε ένα δωμάτιο του κοιτώνα. Έτσι η Ιωσαβεέθ, η θυγατέρα του βασιλιά Ιωράμ, η γυναίκα του Ιωδαέ του Ιερέα, επειδή ήταν αδελφή του Οχοζία, τον έκρυψε μπροστά από τη Γοθολία και δεν τον θανάτωσε. Και ήταν μαζί τους, καθώς κρυβόταν στον οίκο του Κυρίου, 6 χρόνια. Και επάνω στη γη βασίλευε η Γοθολία. Δευτέρα Χρονικών, 23ο κεφάλαιο. Και στον 7ο χρόνο, ο Ιωδαέ κρατιώθηκε και παίρνοντας τους εκατόνταρχους, τον Αζαρία, το γιο του Ιεροάμ, και τον Ισμαήλ, το γιο του Ιωαννάν, και τον Αζαρία, το γιο του Ιωβίδ, και τον Μαασία, το γιο του Αδαΐα, και τον Ελισαφάτ, το γιο του Ζίχρη, έκανε μαζί τους συνθήκη. Και περιδιάβηκε τον Ιούδα και συγκέντρωσε τους Λεβίτες από όλες τις πόλεις του Ιούδα και τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ και ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Και ολόκληρη η σύναξη έκανε συνθήκη μαζί με τον βασιλιά στον οίκο του Θεού. Και τους είπε «Δέστε, ο γιος του βασιλιά θα βασιλεύσει όπως μίλησε ο Κύριος για τους γιους του Δαβίδ. Αυτό είναι το πράγμα που θα κάνετε. Το 1/3 από εσάς που μπαίνετε το Σάββατο από τους ιερείς και από τους Λεβίτες θα φυλάτουν στις πύλες. Και το 1/3 στο σπίτι του βασιλιά. Και το 1/3 στην πύλη του θεμελίου. Και ολόκληρος ο λαός στις αυλές του οίκου του Κυρίου. Και κανένας δεν θα μπαίνει μέσα στο ναό του Κυρίου παρά μονάχα οι ιερείς και όσοι από τους Λεβίτες υπηρετούν. Αυτοί θα μπαίνουν μέσα επειδή είναι Άγιοι. Και ολόκληρος ο λαός θα φυλάττει την υπηρεσία του Κυρίου. Και οι Λεβίτες θα περικυκλώνουν τον βασιλιά ολόγυρα, καθένας έχοντας τα όπλα του στο χέρι. Και όποιος μπει μέσα στον οίκο, ας θανατώνεται. Και θα είστε μαζί με το βασιλιά όταν μπαίνει μέσα και όταν βγαίνει έξω. Και οι Λεβίτες και ολόκληρος ο Ιούδας έκαναν σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Ιωδαέ ο ιερέας. Και πήραν κάθε ένας τους άνδρες του, που έμπαιναν μέσα το Σάββατο, μαζί με εκείνους που έβγαιναν έξω το Σάββατο. Επειδή ο Ιωδαέ ο ιερέας δεν απέλυε τις τάξεις. Και ο Ιωδαέ ο ιερέας έδωσε στους εκατόνταρχους τις λόγχες και τις επιμήκυς ασπίδες του βασιλιά Δαβίδ που ήσαν στον οίκο του Θεού. Και έστησε ολόκληρο το λαό κάθε έναν άνδρα που είχε τα όπλα του στο χέρι του από τη δεξιά πλευρά του οίκου μέχρι την αριστερή πλευρά του οίκου κοντά στο θυσιαστήριο και το ναό, ολόγυρα στο βασιλιά. Τότε έβγαλαν το γιο του βασιλιά και έβαλαν επάνω του το διάδημα και το μαρτύριον και τον έκαναν βασιλιά. Και τον έχρισαν ο Ιωδαέ και η γη του και είπαν «Ζήτω ο βασιλιάς». Και όταν η Γοθολία άκουσε τη φωνή του λαού να τρέχει και να επεφημεί το βασιλιά, ήρθε στο λαό στον οίκο του Κυρίου. Και είδε, και να, ο βασιλιάς στεκόταν κοντά στο στήλο του στην είσοδο και οι άρχοντες και οι σάλπιγγες κοντά στο βασιλιά. Και ολόκληρος ο λαός της γης χαιρόταν και σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και οι ψαλτοδοί έψαλαν με τα μουσικά τους όργανα και όσοι ήσαν επιστήμονες στο να ψάλουν. Τότε η Γοθολία έσχισε τα μάτια της και είπε «Προδοσία! Προδοσία!». Και ο Ιωδαέ ο ιερέας έβγαλε έξω τους εκατόνταρχους, τους αρχηγούς του στρατού και τους είπε «Βγάλτε την έξω από τις τάξεις και όποιος την ακολουθήσει ας θανατώνεται με μάχαιρα». Επειδή ο ιερέας είχε πει «Μην τη θανατώσετε στον οίκο του Κυρίου». Και έβαλαν τα χέρια τους επάνω της και όταν ήρθε στην είσοδο της πύλης των αλόγων, που ήταν το σπίτι του βασιλιά, εκεί τη θανάτωσαν. Και ο Ιωδαέ έκανε συνθήκη ανάμεσα στον εαυτό του και σε ολόκληρο το λαό και το βασιλιά ότι θα είναι λαός του Κυρίου. Και ολόκληρος ο λαός μπήκε στον οίκο του Βάαλ και τον γκρέμισαν και τα θυσιαστήρια του και τα είδωλά του τα κατασύντριψαν. Και τον Ματθάν, τον ιερέα του Βάαλ, τον θανάτωσαν μπροστά στα θυσιαστήρια. Και ο Ιωδαέ έδωσε την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου στα χέρια των ιερέων των Λεβιτών που ο Δαβίδ είχε διαιρέσει για τον οίκο του Κυρίου, ώστε να μεταφέρουν τα ολοκαυτώματα του Κυρίου, καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Μωυσή, με εφροσύνη και με ύμνους, σύμφωνα με τη διάταξη του Δαβίδ. Και έστησε τους πυλωρούς στις πύλες του οίκου του Κυρίου, για να μην μπαίνει μέσα κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Και πήρε τους εκατόνταρχους και τους δυνατούς και τους άρχοντες του λαού και ολόκληρο το λαό της γης και κατέβασε το βασιλιά από τον οίκο του Κυρίου. Και πέρασαν μέσα από την υψηλή πύλη στο σπίτι του βασιλιά και κάθισαν το βασιλιά στο θρόνο της βασιλείας. Και ολόκληρος ο λαός της γης εφράνθηκε και η πόλη ησύχασε. Και τη Γοθολία τη θανάτωσαν με μάχαιρα. Η Εζεκιήλ 41ο κεφάλαιο. Έπειτα με έφερε στο ναό και μέτρησε τα μέτωπα. 6 πύχες στο πλάτος απ' εδώ και 6 πύχες στο πλάτος απ' εκεί. Ήταν το πλάτος της σκηνής. Και το πλάτος της εισόδου ήταν 10 πύχες. Και τα πλάγια της θύρας 5 πύχες απ' εδώ και 5 πύχες απ' εκεί. Και μέτρησε το μάκρος του 40 πύχες και το πλάτος 20 πύχες. Και μπήκε στο εσωτερικό και μέτρησε το μέτωπο της θύρας 2 πύχες και τη θύρα 6 πύχες και το πλάτος της θύρας 7 πύχες. Έπειτα μέτρησε το μάκρος του 20 πύχες και το πλάτος 20 πύχες μπροστά από το ναό και μου είπε «Αυτό είναι το Άγιο των Αγίων». Και μέτρησε τον τοίχο του οίκου 6 πύχες. Και το πλάτος καθενός από τα οικίματα στα πλάγια, 4 πύχες γύρω-γύρω από τον οίκο ολόγυρα. και τα πλάγια οικήματα ήσαν ανά τρία, οίκημα επάνω σε οίκημα και 30 κατά τάξη. Και εισχωρούσαν μέσα στον τοίχο του ναού, που ήταν χτισμένος γύρω-γύρω για τα πλαϊνά οικήματα, για να κρατιούνται στερεά, χωρίς όμως να επιστηρίζονται επάνω στον τοίχο του οίκου. Και ο οίκος πλάταινε και υπήρχε ελικοειδής σκάλα που ανέβαινε στα πλαϊνά οικήματα, επειδή η ελικοειδής σκάλα του οίκου ανέβαινε προς τα άνω, γύρω-γύρω από τον οίκο. Γι' αυτό ο οίκος γινόταν πλατύτερος προς τα άνω και έτσι αύξανε από το κατώτατο πάτωμα μέχρι το ανώτατο διαμέσου των μεσαίων. Και είδα το ύψος του οίκου γύρω-γύρω. Τα θεμέλια των πλαϊνών οικημάτων ήσαν ένα ολόκληρο καλάμι από 6 πύχες διάστημα. Το πλάτος του τοίχου για τα πλαϊνά οικήματα απ' έξω ήταν 5 πύχες. Και το κενό που εναπέμεινε ήταν ο τόπος των πλαϊνών οικημάτων από μέσα. Και ανάμεσα στους θαλάμους ήταν διάστημα από 20 πύχες, γύρω-γύρω, ολόκληρα στον οίκο. Και οι θύρες των πλαϊνών οικημάτων ήσαν προς το μέρος που είχε εναπομείνει. Μία θύρα προς το βορρά και μία θύρα προς το νότο. Και το πλάτος του μέρους που είχε εναπολυφθεί ήταν 5 πύχες γύρω-γύρω. Και η οικοδομή που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους προς το δυτικό πλάγιο είχε πλάτος 70 πύχες. Και ο τείχος της οικοδομής, το πλάτος ήταν 5 πύχες γύρω-γύρω. Και το μάκρος 90 πύχες. Και μέτρησε τον οίκο. Το μάκρος ήταν 100 πύχες. Και το αποχωρισμένο μέρος και την οικοδομή και τους τοίχους της, το μάκρος ήταν 100 πύχες. Και το πλάτος της πρόσωψης του οίκου και του αποχωρισμένου μέρους προς τα ανατολικά ήταν 100 πύχες. Και μέτρησε το μάκρος της οικοδομής που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους από πίσω από αυτό και τις στοές τους απ' εδώ και απ' εκεί 100 πύχες και τον εσωτερικό ναό και τα πρόθυρα της αυλής, τους παραστάτες της θύρας και τα αδιόρατα παράθυρα και τις στοές ολόγυρα κατά τα τρία πατώματά τους, κατά πρόσωπο της θύρας, στρωμένα με ξύλο γύρω-γύρω, και το έδαφος μέχρι τα παράθυρα και τα παράθυρα ήσαν σκεπασμένα. Μέχρι επάνω από τη θύρα και μέχρι τον εσωτερικό οίκο και απ' έξω και διαμέσου ολόκληρου του τοίχου, γύρω-γύρω, απ' έξω και από μέσα, σύμφωνα με τα μέτρα. Και ήταν χαραγμένο με χερουβίμ και με φοίνικες, ώστε ανάμεσα σε χερούβ και χερούβ ήταν ένας φοίνικας. Και κάθε χερούβ είχε 2 πρόσωπα. Και πρόσωπο ανθρώπου προς το φοίνικα απ' εδώ και πρόσωπο λιονταριού προς τον φοίνικα απ' εκεί. Έτσι ήταν χαραγμένο σε όλο τον οίκο γύρω-γύρω. Από το έδαφος μέχρι από πάνω από τη θύρα ήσαν χαραγμένα χερουβίμ και φοίνικες και στον τοίχο του ναού. Οι παραστάτες του ναού ήσαν τετράγωνοι και το πρόσωπο του αγιαστηρίου. Η θέα του ενός ήταν όπως η θέα του άλλου. Το ξύλινο θυσιαστήριο είχε ύψος 3 πύχες και το μήκος του 2 πύχες. Και τα κέρατά του και το μάκρος του και η τύχη του ήσαν από ξύλο. Και μου είπε «Αυτό είναι το τραπέζι που βρίσκεται μπροστά στον Κύριο». Και ο ναός και το αγιαστήριο είχαν 2 θυρώματα. Και τα θυρώματα είχαν κάθε ένα 2 φύλλα. 2 φύλλα που στρέφονταν. 2 στο ένα θύρωμα και 2 φύλλα στο άλλο. Και ήσαν χαραγμένα επάνω τους, επάνω στα θυρώματα του ναού, χερουβίμ και φοίνικες, όπως ήσαν χαραγμένα επάνω στους τοίχους. Και τα δοκάρια ήσαν ξύλινα επάνω στο πρόσωπο της στοάς απ' έξω. Και υπήρχαν αδιόρατα παράθυρα και φοίνικες απ' εδώ και απ' εκεί, στα πλάγια της στοάς και επάνω στα πλαϊνά οικήματα του οίκου και ξύλινα δοκάρια. Η Εζεκιήλ 42 κεφάλαιο. Και με έβγαλε στην εξωτερική αυλή κατά το δρόμο προς το βορρά και με έφερε στο θάλαμο που είναι απέναντι από το χωρισμένο μέρος και κατά πρόσωπο της οικοδομής προς το βορρά. Κατά πρόσωπο του Μάκρους, που ήταν 100 πύχες, ήταν η βορεινή θύρα και το πλάτος 50 πύχες. Απέναντι στους 20 πύχες που ήσαν για την εσωτερική αυλή και απέναντι από το λιθόστρωτο που είναι για την εξωτερική αυλή, ήταν μια στοά απέναντι σε μια τριπλή στοά. Και κατά πρόσωπο των θαλάμων υπήρχε διάδρομος από 10 πύχες πλάτος και προς τα μέσα ήταν δρόμος από μια πύχη. Και οι θύρες τους ήσαν προς το βορρά. Και οι ανώτατοι θαλαμοί ήσαν στενότεροι επειδή οι στοές της οικοδομής κάτω και οι μεσαίες εξήχαν περισσότερο από εκείνους. Επειδή αυτοί ήσαν σε 3 πατώματα, δεν είχαν όμως στήλους όπως η στήλη των αυλών. Γι' αυτό η οικοδομή στένευε περισσότερο προς το κατώτατο και το μεσαίο από τη γη. Και ο τείχος που ήταν απ' έξω, απέναντι από τους θαλάμους, προς την εξωτερική αυλή, προς το πρόσωπο των θαλάμων, είχε μάκρος 50 πύχες. Επειδή το μάκρος των θαλάμων που ήσαν στην εξωτερική αυλή ήταν 50 πύχες. Και πρόσεξα, κατά πρόσωπο του ναού ήσαν 100 πύχες. Και από κάτω από αυτούς τους θαλάμους υπήρχε η είσοδος προς τα ανατολικά, όπως πηγαίνει κάποιος αυτούς από την εξωτερική αυλή. Οι θάλαμοι ήσαν στο πάχος του τείχου της αυλής προς τα ανατολικά, κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους και κατά πρόσωπο της οικοδομής. Και ο δρόμος που ήταν κατά πρόσωπό τους ήταν σύμφωνα με τη θέα των θαλάμων που ήσαν προς το βορρά. Είχαν ίδιο μάκρος με εκείνους, ίδιο πλάτος με εκείνους. Και όλοι οι έξοδοι τους ήσαν και σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνων και σύμφωνα με τις θύρες εκείνων. Και σύμφωνα με τις θύρες των θαλάμων που ήσαν προς τον νότο, υπήρχε μία θύρα στην αρχή του δρόμου κατευθείαν απέναντι του τείχου προς τα ανατολικά, καθώς κανείς μπαίνει μέσα σε αυτά. Και μου είπε, οι βόρειοι θάλαμοι και οι νότιοι θάλαμοι, αυτοί που είναι κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους, αυτοί είναι άγιοι θάλαμοι, όπου οι ιερείς που πλησιάζουν στον Κύριο θα τρώνε τα αγιότατα. Εκεί θα βάζουν τα αγιότατα και την προσφορά από τα άλφυτα και την προσφορά περί αμαρτίας και την προσφορά περί ανομίας. Επειδή ο τόπος είναι άγιος. Όταν μπαίνουν εκεί οι ιερείς, δεν θα βγαίνουν από τον Άγιο Τόπο στην εξωτερική αυλή, αλλά εκεί θα αποθέτουν τα ενδύματά τους με τα οποία υπηρετούν, επειδή είναι Άγια, και θα ντύνονται άλλα ενδύματα και τότε θα πλησιάζουν σε ό,τι είναι του λαού. Και αφού τελείωσε τα μέτρα του εσωτερικού οίκου, με έβγαλε έξω προς την πύλη που βλέπει προς τα ανατολικά και τον μέτρησε γύρω-γύρω. Μέτρησε την ανατολική πλευρά με το καλαμένιο μέτρο 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο ολόγυρα. Μέτρησε τη βορεινή πλευρά 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο ολόγυρα. Μέτρησε την νότια πλευρά 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο. Έπειτα στράφηκε προς τη δυτική πλευρά και μέτρησε 500 καλάμια με το καλαμένιο μέτρο. Τον μέτρησε κατά τις 4 πλευρές. Είχε τείχο γύρω-γύρω, το μάκρος 500 καλάμια και το πλάτος 500 καλάμια, για να κάνει χώρισμα ανάμεσα στον Άγιο και τον Βέβυλο τόπο. Ιώβ, κεφάλαιο 41. Μπορείς να σύρεις έξω το Λεβιάθαν με αγκίστρι? Ή να περιδέσεις τη γλώσσα του με καπίστρι? Μπορείς να βάλεις στη μύτη του χαλινό? Ή να τρυπήσεις με αγκάθι το σαγόνι του? Θα πληθύνει τις οικεσίες σε σένα? Θα σου μιλήσει με γλυκύτητα? Θα κάνει μαζί σου συνθήκη? Θα τον πάρεις για παντοτινό σου δούλο? Θα παίζεις μαζί του σαν με ένα πουλί? Ή θα τον δέσεις για τις θεράπαινές σου? Θα κάνουν από αυτόν συμπόσιο οι φίλοι σου? Θα τον μοιράσουν ανάμεσα στους εμπόρους? Μπορείς να γεμίσεις το δέρμα του με βέλη ή το κεφάλι του με αλλιευτικά καμάκια? Βάλε πάνω του το χέρι σου. θυμήσου το πόλεμο. Μη το κάνεις αυτό στο εξής. Δες, η ελπίδα να τον πιάσει κανείς είναι μάταιη. Μάλιστα, δεν θα έμενε έκπληκτος στη θωριά του. Κανένας δεν είναι τόσο τολμηρός ώστε να τον διεγείρει. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά μου? Ποιος μου έδωσε πρωτύτερα για να του ανταποδώσω? Όσα είναι από κάτω από τον ουρανό είναι δικά μου. Δεν θα σιωπήσω στα μέλη του, ούτε στη δύναμη, ούτε στην ευάρεστη συμμετρία του. Ποιος να εξιχνιάσει την επιφάνεια του ενδύματός του? Ποιος να μπει μέσα στα διπλά σαγόνια του? Ποιος μπορεί να ανοίξει τις πύλες του προσώπου του? Τα δόντια του ολόγυρα είναι τρομερά. Οι ισχυρές του ασπίδες είναι το κάφημα του, συγκλεισμένες μαζί με σφιχτό σφράγισμα. Η μία ενώνεται με την άλλη. Συνδέονται έτσι ώστε ούτε αέρας δεν μπορεί να περάσει μέσα από αυτές. Είναι προσκολλημένες η μία μαζί με την άλλη. Συνδέονται έτσι ώστε δεν μπορούν να αποσπαστούν. Στο φτέρνισμά του λάμπει φως και τα μάτια του είναι σαν τα βλέφαρα της αυγής. Από το στόμα του βγαίνουν λαμπάδες που καίνε και εξακοντίζονται σπινθήρες φωτιάς. Από τους μικτήρες του βγαίνει καπνός, σαν από ένα αγγείο που κοχλάζει ή ένα λέβητα. Η πνοή του ανάβει κάρβουνα και από το στόμα του βγαίνει φλόγα. Στον τράχυλό του κατοικεί δύναμη και τρόμος προπορεύεται μπροστά του. Τα στρώματα της σάρκας του είναι συγκολλημένα, είναι στερεά επάνω του, δεν μπορούν να σαλευτούν. Η καρδιά του είναι στερεή σαν πέτρα, μάλιστα σκληρή όπως η κάτω μιλόπετρα. Όταν σηκώνεται, φρύτουν οι δυνατοί, από τον φόβο παραφρονούν. Η ρομφαία εκείνου που τον συναντάει δεν μπορεί να αντέξει. Η λόγχη, το δόρυ, ούτε ο θώρακας. Θωρεί το σίδερο σαν άχυρο, το χαλκό σαν ξύλο σαθρό. Τα βέλη δεν μπορούν να τον τρέψουν σε φυγή. Οι πέτρες της φενδώνας είναι σε αυτόν σαν στουπί. Τα ακόντια θεωρούνται σαν στουπί. Γελάει στο σάλεμα της λόγχης. Εχμηρές πέτρες κοίτονται από κάτω του. Υποστρώνει τα αγκυλωτά σώματα πάνω σε πυλό. Κάνει την άβυσσο να κοχλάζει σαν λέβητας. Κάνει τη θάλασσα να γίνεται σαν σκεύος μυρωπιού. Αφήνει πίσω του φωτεινή την πορεία. Θα υπολάμβανε κάποιος την άβυσσο σαν πολιά. Επάνω στη γη δεν υπάρχει όμοιό του, δημιουργημένο έτσι, άφοβο. Βλέπει ολόγυρα όλα τα ψηλά. Είναι βασιλιάς επάνω σε όλους τους γιους της υπερηφάνειας. Ιώβ 42 κεφάλαιο. Τότε ο Ιώβ απάντησε στον Κύριο και είπε «Ξέρω ότι μπορείς τα πάντα και κανένας στοχασμό σου δεν μπορεί να εμποδιστεί. Ποιος είναι αυτός που ασύνετα κρύβει τη βουλή? Εγώ λοιπόν πρόφερα εκείνο που δεν καταλάβαινα. Πράγματα υπερθαύμαστα για μένα που δεν τα γνώριζα. Άκουσε, παρακαλώ, και εγώ θα μιλήσω. Θα ρωτήσω και εσύ δίδαξέ με. Άκουγα για σένα με την ακοή του αυτιού, αλλά τώρα σε βλέπει το μάτι μου. Γι' αυτό αηδιάζω με ευδελιγμία τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και στάχτη». Και αφού ο Κύριος μίλησε αυτά τα λόγια στον Ιώβ, είπε ο Κύριος στον Ελιφάς τον Θεμανίτη «Ο θυμός μου άναψε εναντίον σου και εναντίον των δύο φίλων σου, επειδή δεν μιλήσατε για μένα το ορθό, καθώς ο δούλος μου ο Ιώβ. Γι' αυτό πάρτε τώρα για τον εαυτό σας 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια και πηγαίνετε στο δούλο μου τον Ιώβ και προσφέρτε ολοκαύτωμα υπέρ του εαυτού σας. Και ο δούλος μου ο Ιώβ θα εκετεύσει για σας, επειδή θα δεχθώ το πρόσωπό του, για να μην πράξω με σας σύμφωνα με την αφροσύνη σας, για το λόγο ότι δεν μιλήσατε για μένα το ορθό, όπως ο δούλος μου ο Ιώβ». Και ο Ελιφάς ο Θεμανίτης και ο Βιλδάδ ο Σαφχίτης και ο Σοφάρ ο Νααμαθίτης πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Κύριος. Και ο Κύριος δέχθηκε το πρόσωπο του Ιώβ. Και ο Κύριος έστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ αφού προσευχήθηκε για τους φίλους του. Και ο Κύριος έδωσε στον Ιώβ διπλάσια από όλα όσα είχε πρωτύτερα. Τότε ήρθαν σε αυτόν όλοι οι αδελφοί του και όλες οι αδελφές του και όλοι εκείνοι που τον γνώριζαν πρωτύτερα και έφαγαν μαζί του ψωμί στο σπίτι του και έκλαψαν μαζί του και τον παρηγόρησαν για όλο το κακό που ο Κύριος είχε φέρει επάνω του. Και καθένας έδωσαν σε αυτόν ένα ασημένιο νόμισμα και καθένας ένα χρυσό σκουλαρίκι. Και ο Κύριος ευλόγησε τα τελευταία του Ιώβ περισσότερο παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 πρόβατα και 6.000 καμήλες και 1.000 ζεύγη βόδια και 1.000 γαϊδούρια. Και ακόμα γεννήθηκαν σε αυτόν 7 γη και 3 σιγατέρες. Και αποκάλεσε το όνομα της πρώτης η Εμιμά και το όνομα της δεύτερης Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερένα Πούχ. Και δεν βρίσκονταν σε όλη τη γη γυναίκες ωραίες όπως οι θυγατέρες του Ιώβ. Και ο πατέρας τους έδωσε σε αυτές κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους. Ύστερα από αυτά, ο Ιώβ έζησε 140 χρόνια και είδε τους γιους του και τους γιους των γιών του μέχρι τέταρτης γενιάς. Και ο Ιώβ πέθανε γέροντας και πλήρης ημερών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα μπούμε σε ένα θέμα το οποίο πονάει λίγο, αλλά είναι αναγκαίο να πάρουμε πληροφόρηση και να πάρουμε αποφάσεις, γιατί είναι αποφάσεις ζωής. Το πώς ο καθένας μας στέκεται μπροστά στον Κύριο και στη ζωή του ολόκληρη. Και το θέμα αυτό έχει να κάνει με το χρήμα. Έχει να κάνει με πόσο πιστοί είμαστε σε αυτό που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το λίγο. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, τη δυνατότητα αυτή να μπορούμε να λαμβάνουμε υλικά αγαθά, και ένα μέρος είναι το χρήμα, αλλά και τα υλικά αγαθά γενικά, δεν μιλάμε μόνο για ευρώ. Το θέμα είναι το πώς το διαχειριζόμαστε. Και μπροστά στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας έχει δώσει την ελευθερία αυτή και θέλει να μας κάνει πιστούς οικονόμους. Και λέει ότι αν σε αυτό το λίγο δεν είστε πιστοί, πώς μπορείτε, λέει, να σας δώσει κάποιος τον αληθινό πλούτο. Που ο αληθινός πλούτος είναι ο ίδιος. Ο αληθινός πλούτος είναι η παρουσία Του, είναι η δόξα Του. Είναι όλα αυτά τα αγαθά που ο Κύριος θέλει να μας δώσει μέσα στην αιωνιότητα. Πόσο πιστοί είμαστε. Βλέπουμε, και σήμερα έχουμε και εκλογές, και καθώς ακούμε καμιά φορά ειδήσεις, το τι λέει ο ένας για τον άλλον, μπροστά στα μάτια μας βλέπουμε εκατομμύρια να λέει ότι ο ένας πήρε εκατομμύρια, ο άλλος πήρε εκατομμύρια, ο άλλος έκλεψε, ο άλλος χίλια δυο κατηγορίες που εν μέρη δεν ξέρουμε, δεν είμαστε κριτές ούτε δικαστές, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλος ο κόσμος τρέχει στο χρήμα πίσω. Πίσω από το χρήμα. Κυβερνήσεις, πόλεμοι γίνονται. Άνθρωποι σκοτώνονται για το χρήμα. Άνθρωποι εκμεταλλεύονται εκατομμύρια ανθρώπους για την πλεονεξία. Για να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί. Άνθρωποι ζουν σε άσχημες καταστάσεις, δες Αφρική, δες Ινδίες, δες παντού. Δόξα τω Θεώ, εδώ εμείς ο Κύριος κάνει χάρη, και οι άνθρωποι πολλές φορές κατηγορούν τον Κύριο και λένε ότι πού είναι ο Θεός και πεθαίνουν οι άνθρωποι, πού είναι ο Θεός και δεν έχουν νερό στην Αφρική. Και το νερό το παίρνουν κάποιες μεγάλες εταιρείες, και ο κόσμος διψάει και πεθαίνει της δίψας. Γιατί θέλουν να κάνουν την παραγωγή τους, θέλουν να βγάλουν το χρυσό μέσα από τα έγκατα της γης, θέλουν να βγάλουν πολύτιμους λίθους, χρειάζονται νερά να ψύχνουν τα μηχανήματά τους και χίλια δυο. Όλα για το χρήμα. Άνθρωποι λιμοκτονούν, και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Κάτι ξέρει ο Κύριος που το λέει αυτό το πράγμα. Η ρίζα όλων των κακών που υπάρχουν στον κόσμο είναι η φιλαργυρία. Και είναι ένας εχθρός ενάντια στην ανθρωπότητα. Θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης για να κερδίζουν οι λίγοι. Για να έχουν όλη τη γη κάποιοι που είναι η ελίτ. Αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο στις μέρες μας, αδερφοί. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος τα έχει δει όλα αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά τι είχε νομοθετήσει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη, που είχε μοιράσει τη γη στις φυλές. κάθε 50 χρόνια επέστρεφε, ξανά γινόταν, γερόταν ξανά η γη, δηλαδή στη φυλή που ανήκε η περιοχή αυτή που είχε δώσει ο Θεός ξανά επέστρεφε ξανά πίσω. Και έτσι δεν μπορούσε κανένας να αποκτήσει και να συσσωρεύσει πλούτο ώστε να εκμεταλλεύεται τους υπόλοιπους. Όμως ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αδερφοί, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Και θυμάστε ότι επειδή οι Ισραηλίτες δεν κράταγαν αυτά τα έτη της ανάπαυσης, όσα χρόνια ανάπαυσης δεν κράτησαν, τόσα χρόνια πήγαν μέσα στη Βαβυλώνια. Γιατί το χάλασαν όλο αυτό? Εξαιτίας της πλεονεξίας. Εξαιτίας του ότι οι άνθρωποι ήθελαν να λαμβάνουν όλο και περισσότερο. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι στον καιρό του Χριστού λέει μέσα στη γραφή ότι τον κοροϊδεύαν τον Κύριο όταν έλεγε για αυτά τα θέματα, γιατί ήταν φιλάργυροι, λέει μέσα. Φιλάργυροι. Ο Ιούδας που τον πρόδωσε τον Κύριο, τι ήταν μέσα του? Φιλάργυρος. Ήθελε και καλά νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά τον ενδιέφερε το δικό του κέρδος. Για φαντάσου να είσαι δίπλα στο Χριστό μαθητής, να βλέπεις τα θαύματα, τις δυνάμεις, τη σωτηρία, και το μυαλό σου εσένα πού να είναι? Στα λεφτά. Στα λεφτά. Είναι κάτι αναγκαίο για την επιβίωση του ανθρώπου το να αποκτάει ο άνθρωπος κάποια χρήματα και κάποια περιουσία. Ο Θεός το έχει δώσει, το έχει επιτρέψει. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι ως προς αυτό. Γιατί το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά κακός αφέντης. Και εκεί είναι τώρα που όταν μας δεσμεύσει το χρήμα και γίνει ο Κύριος μας, τότε δυστυχώς χάνουμε τον άλλο Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα το δούμε και παρακάτω. Κανένας, λέει, τον ανθρώπο δεν μπορεί δύο Κυρίους να δουλεύει. Ή το μαμονά ή τον Κύριο. Και βέβαια έχει να κάνει πάρα πολύ και με το φόβο των ανθρώπων, των χριστιανών ανθρώπων, όσον αφορά το αύριο. Καθώς μας σκορπούν το φόβο αυτόν οι άνθρωποι, το τι θα γίνει αύριο, και προσπαθούμε να συσσωρεύσουμε όσο μπορούμε, ώστε σαν την καμήλα που τρώει, τρώει, πίνει, πίνει, γεμίζει η καμπούρα της, και όταν φτάσει σε καιρούς που δεν έχει κάτι να φάει, αυτό όλο είναι ένα λίπος το οποίο τρέφει την καμήλα. Αλλά είναι ένα βάρος όμως. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει, αδελφοί, να απορρίψουμε παν βάρος και να τρέχουμε. Αμήν, να τρέχουμε σε αυτόν τον αγώνα που Εκείνος μας έχει δώσει να τρέξουμε και να βλέπουμε στο δικό του το παράδειγμα. Το δικό του το παράδειγμα πώς ήταν? Ήταν ότι ήταν ελεύθερος, αδελφοί, από όλα αυτά. Ήταν ελεύθερος. Το ταμείο δεν το κράταγε εκείνος, το κράταγε ο Ιούδας. Λέτε να μην ήξερε ότι ο Ιούδας έβαζε κάπου χέρι στο ταμείο? Όμως ήταν ελεύθερος, αδελφοί. Ελεύθερος από όλα αυτά. Στο Λουκάς, το 12-15, θέλω να διαβάσω. Είδα κάτι ωραία στοιχεία, δεν ήταν δικά μου. Τα διάβασα κάπου και μ' άρεσε και θέλω έτσι να τα μεταδώσω. Γιατί υπάρχουν κάποιες ωραίες ερωτήσεις που μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, κατά πόσον είμαστε φιλάργυροι ή όχι. Και έτσι μου άρεσε πολύ και θα ήθελα έτσι να το μεταδώσω. Θα έχω βάλει και κάποια εδάφια δικά μου μέσα, αλλά θέλω να την πάρουμε αυτή την πληροφορία. Είπε δε προς αυτούς, προσέχετε να φυλάτεστε από τις πλεονεξίες. Διότι αν της έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Όσο και να αποκτήσεις, η ζωή σου δεν εξαρτάται από αυτά που έχεις. Μπορεί να έχεις ένα χιλιάρικο και να μπορείς να κάνεις μια εγχείρηση, τώρα πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά και το χιλιάρικο να έχεις και η εγχείρηση δεν πετύχει, η ζωή σου δεν εξαρτάται από το χιλιάρικο. Αδελφοί, από εκείνον θα πρέπει να μάθουμε να εξαρτώμαστε, όχι από τα υπάρχοντά μας. Η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή, και η παραβολή είναι γνωστή, με τον πλούσιο που πλούτησε, ευτύχησαν τα χωράφια του και λέει να γκρεμίσω τις παλιές αποθήκες, να χτίσω καινούργιες αποθήκες, να συσσωρεύσω και να πω στην ψυχή μου «Φάε, πιες, εφραίνου, για έτη πολλά». Αλλά εκείνη τη νύχτα, μόλις τα έφτιαξε όλα αυτά, κάποιος χτυπάει την πόρτα. «Άφρον, άφρον, η ζωή σου απαιτούσε από σου». Τελείωσε η ζωή. Φεύγει. Και είναι κρίμα, αδελφοί, να είμαστε συνέχεια προς τα κάτω, το βλέμμα μας. Μου είχε δώσει παλιά μια όραση, καθώς προσευχόμασταν, και μου έδειξε το βλέμμα μας προς τα κάτω, να βλέπουμε σαν τα μυρμήγκια, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, και δεν σηκώνομαστε προς τα πάνω, γιατί άνθρωπος τι πάει να πει η λέξη αυτή, άνω φρόσκο, προς τα πάνω. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε δούλοι του Κυρίου αυτού, αλλά μας θέλει να είμαστε δούλοι εκείνου, του Ιησού Χριστού. Και εκείνος είναι που μας δίνει, λέει, τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Στην Α Τιμοθέου στο 6:10 λέει αυτό το περίφημο, ότι η ρίζα πάντα του κακού είναι η φιλαργυρία. Α Τιμοθέου 6 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Μέγας δε πλουτισμός είναι ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός μας, η ευσέβεια. Μπροστά στο Θεό δεν έχει καμία μα καμία σημασία πόσα έχεις, αλλά ποιος είσαι και τι είσαι. Και αν μπροστά στο Θεό αυτή είναι η αξία, το ίδιο θα πρέπει να είναι και η δικιά μας αξία ως προς τον εαυτό μας. Δηλαδή να αξιολογούμε τον εαυτό μας με αυτό το μέτρο. Να αξιολογούμε τον εαυτό μας με το ποιος είμαστε. Μπορεί ο Ιούδας να έχει περισσότερα από τους άλλους μαθητές, αλλά ήταν Ιούδας. Διότι δεν εφέραμε ουδέν εις τον κόσμο φανερό, ότι ουδέν δυνάμεθα να εκφέρουμε τι, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις τα αυτά. Να αρκίσεις αυτά που ο Θεός σου δίνει και όχι να βάζεις συνέχεια το μυαλό σου στο να αποκτήσω περισσότερα και περισσότερα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο. Οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα, είτε για να αποδείξουν και να επιδείξουν τους εαυτούς τους τους άλλους, για σαρκικούς λόγους. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο, κύριο στοιχείο, είναι ο φόβος για το αύριο. Φοβούνται οι άνθρωποι. Όσοι δεν θέλουν να πλουτώσουν,

μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, φοβερή. Δεν είναι σχήμα υπερβολής. Είναι ένας πεζός λόγος. Δεν είναι μεταφορικός λόγος. Δεν είναι κάποιο σχήμα υπερβολής εδώ. Η ρίζα όλων των κακών είναι η πλεονεξία. Εάν αυτή τη στιγμή σαν Ελλάδα ζούμε όλο αυτό το μαρτύριο που ζούμε, που είναι κάτι μικρό σε σχέση με άλλες χώρες, είμαστε υπερχρεωμένοι, έχουν πουλήσει τα πάντα οι άνθρωποι. Στην Ουκρανία γίνονται πόλεμοι γιατί από πίσω είναι οι πολυεθνικές, που τώρα πλέον δεν είναι πολυεθνικές, είναι υπερεθνικές. Δεν έχουν σε ένα τόπο, σε ένα κράτος την έδρα τους. Είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν όλες τις πηγές, αδελφοί, για να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αν πάρουν την Ουκρανία και όλα αυτά τα εδάφη, τα έφορα, τα οποία καλλιεργούν στάρι, ποιοι θα κρατάνε την εξουσία. Εκεί είναι που θέλουν να πατήσουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σταματάει όλο αυτό το πράγμα. Όσο και να αποκτήσει ο άνθρωπος, δεν σταματάει. Η ρίζα πάντων των κακών, και οι άνθρωποι σκοτώνονται. Τα παιδιά σκοτώνονται για την πατρίδα τους. Και οι Ρώσοι και οι... Είναι μια ωραία προπαγάνδα, τους βάζουν εκεί, σκοτώνονται για να κερδίσουν κάποιοι. Για να κερδίσουν κάποιοι. Ακούστε τώρα. Η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργία, την οποία την ορεγόμενη, και μιλάει για πιστούς, απεπλανήθησαν από τις πίστεως. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και διεπέρασαν αυτούς με οδύνας πολλάς. Λόγω της φυλαργυρίας έρχεται η πλάνη και φεύγουν από την πίστη. Και κάποιος ο οποίος έχει, αδελφοί, το θάρρος του στο χρήμα και όχι την πίστη του στον Κύριο, είναι μέσα σε πλάνη. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει ένα αποτέλεσμα αυτό. Το χρησιμοποιεί ο διάβολος αυτό το πράγμα για να πλανήσει. Να στρέψει τον άνθρωπο σε άλλα πράγματα, σε υλικά. Γιατί η πλεονεξία, θα δούμε τι είναι, θα δούμε κάπου αλλού, η ειδωλολατρία. Λατρεύει ο άνθρωπος έναν άλλο Θεό, που είναι το χρήμα. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγει. Ζήτη δε δικαιοσύνη, λες την προσευχή σου. Τι να ζητάς, Κύριε, ευλόγησε το μαγαζί μου. Αυτό λέει. Κύριε, φέρε δύο Σαουδάραβες να ψωνίσουν έναν. Όχι. Ζήτα δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πολλές φορές είναι αντίθετη με την πλεονεξία, όταν η πλεονεξία γίνεται με άτιμο τρόπο, με κλεψιά. Και όταν γίνεται με κλεψιά, έστω και λίγο, κάποιος είπε το εξής. Λέει, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκτά πλούτη και κάποια από αυτά τα πλούτη τα αποκτάει με άδικο τρόπο και άτιμο, είναι, λέει, σαν ένα βρώμικο προζύμι το οποίο μπαίνει μέσα στο φύραμα και βρωμάει όλο το φύραμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ένας επιχειρηματίας να κάνει πολλές κλεψιές. Μπορεί να κάνει μια και καλή. Και μετά να είναι νομιμότατος. Ναι, αλλά όλο είναι βρώμικο πλέον. Όλο είναι βρώμικο. Γι' αυτό, λέει, ζήτα δικαιοσύνη. Ζήτα ευσέβεια. Πίστη. Αγάπη. Υπομονή. Πραότητα. Αυτά πρέπει να ζητάς. Αγωνίσου τον καλό τον αγώνα της πίστεως, κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποία και προσεκλήτης και ομολογήσα την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτά πρέπει να ζητάμε. Εκεί πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Άνθρωποι ψηφίζουν ανθρώπους και βγαίνουν κόμματα τα οποία, ή ξέρω εγώ, μπορεί να βγουν κυβερνήσεις ολόκληρες

0: Μόνο και μόνο για να κερδίσουμε. Μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε εμείς πράγματα. Και δεν κοιτάζουμε, αδερφοί, το κοινό καλό τελικά. Ποιο είναι το δίκαιο? Αμήν, ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που είναι τίμοι? Ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που αγαπάνε τον τόπο τους? Ποιοι πολιτικοί είναι ευσεβείς? Ποιοι πολιτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα κοιτάξουν το καλό του κόσμου? Η μεγαλύτερη αμαρτία που προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στην κοινωνία είναι η απληστία. Και δυστυχώς, αδερφοί, οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από αυτό. Μέσα στις 10 εντολές λέει μην επιθυμήσεις, η τελευταία εντολή. Όσα είναι του πλησίου σου, μην τα επιθυμήσεις. Μα κυκλοφορεί με ωραίο καινούριο αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και αν βρέχει ο Κύριος και επί αδίκους, θα βρέξει και επί δικαίους. Γιατί ο Θεός μας είναι αγαθός. Εάν βρέχει στον άδικο, δεν θα βρέξει στο δίκαιο. Τι λες, πώς το λες εσύ? Κάποιος φιλόσοφος είπε ότι ο φιλάργυρος δεν κατέχει την περιουσία, αλλά η περιουσία κατέχει το φιλάργυρο. Όταν σε δεσμεύει αυτός ο κακός Κύριος και δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο όπως εκείνος θέλει και να κάνεις το θέλημά του. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε εμποδίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού και εσύ γιατί το επιτρέπεις? Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην απληστία και στη φιλαργυρία. Η απληστία είναι η υπερβολική προσπάθεια να αποκτάς υλικά αγαθά. Άπληστος. Ενώ ο φιλάργυρος είναι η υπερβολική προσπάθεια να μην τα χάσεις. Να μην χάσεις αυτά που έχεις. Να είσαι εκεί, να μην φύγει ένα ευρώ από την τσέπη. Δυστυχώς το πάθος της πλεονεξίας, αδερφοί, σκλαβώνει τον άνθρωπο και δυστυχώς χαλάει και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Γιατί καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι αμαρτία να έχεις χρήματα. Αμαρτία είναι το να έχεις είδωλο το χρήμα. Και να τρέχεις πίσω από αυτό και να σε δεσμεύει και να σε δουλώνει το χρήμα. Η υπερουσία που έχεις. Ο φιλάργυρος, αδερφοί, δεν είναι ευτυχισμένος. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από το πόσο έχεις. Και διάβασα μια ιστορία που λέει εδώ ότι ένας Άραβας, λέει, σοφός, πάρα πολύ πλούσιος, έγραψε τη διαθήκη του και λέει ότι έκλεισα όλη την περιουσία μου, την εξαργύρωσα και την έκλεισα σε ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο. Παραδίδω όλο αυτό στο δικαστή και θα το δώσω, λέει, όλη μου την περιουσία σε εκείνον ο οποίος είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος στον κόσμο. Χιλιάδες κόσμος έτρεξε, λέει, να πάρει την περιουσία και ήθελε να αποδείξει στο δικαστή ότι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος, όχι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος, για να πάρω την περιουσία. Και τελικά αποφάσισε ο δικαστής ότι εσύ είσαι ο πιο ευτυχισμένος. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και τι λέει? Εάν πραγματικά, λέει, ήσουν ευτυχισμένος, δεν θα κυνήγαγες, λέει, να βρεις και να πάρεις την περιουσία. Δεν είσαι ευτυχισμένος. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, αδερφοί, ο μακάριος άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος έχει βρει τον αληθινό πλούτο, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο καλός Μαργαρίτης. Και εκεί έχεις τα πάντα. Γι' αυτό λέει είμαστε πλήρης εν αυτό. πρέπει να είμαστε πλήρεις. Όταν είσαι πλήρης, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Είσαι γεμάτος από εκείνον. Αμήν, είσαι γεμάτος από εκείνον. Αδελφοί, έτσι κι αλλιώς στα χέρια του είμαστε. Στα χέρια του είμαστε. Κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε από αυτά που έχουμε. Η ευτυχία μας δεν εξαρτάται από αυτό. Η οικογενειακή μας κατάσταση και η ευλογία, η ευτυχία, η χαρά μέσα στην οικογένεια και η ειρήνη δεν εξαρτάται από αυτό. Μάλλον το αντίθετο, γιατί βλέπεις οικογένειες πλούσιες οι οποίες έχουν φοβερά προβλήματα και κατάρες ορισμένοι. Βλέπετε την οικογένεια του Νάση και άλλες οικογένειες. Βασιλείς της Αγγλίας, βασιλιάς και η διάδοχος του θρόνου, καρκίνο, πόσα χρήματα και να έχεις. Όση εξουσία και να έχεις. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο? Εκείνος. Όταν έχεις εκείνον, έχεις τα πάντα. Αμήν. Βάθιζε ο Ιησούς, αδερφοί, στους αγρούς. Υπάρχουν κάτι πολύ όμορφες εικόνες που έχουν ζωγραφίσει άνθρωποι κατά καιρούς. Στους ελαιώνες και νιώθεις το μεγαλείο. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει και όλα ο Θεός μας έχει δώσει δώρο σε μας. Αμήν, δώρο. Είναι μια ευλογία. Και ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο. Και είναι κρίμα να μην το χαιρόμαστε. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο να κερδίσουμε. Ενώ ο Κύριος τελικά είναι αυτός που δίνει πάσα δόση αγαθή και πάντοτε τέλεια. Είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη. Αφού εκείνος τα δίνει. Όχι ότι δεν θα δουλεύουμε. Δουλεύει. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, να μην τρώει κιόλας, λέει. Αμήν. Και βέβαια θα δουλέψεις. Αλλά, αδελφοί, μέσα μας θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Ο φιλάργυρος, λοιπόν, δεν είναι ευτυχισμένος. Ο φιλάργυρος είναι άσπλαχνος. Και η απληστία αυτή, αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν, είναι ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου και ποτέ δεν βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, στα παπούτσια του άλλου. Κυκλοφορείς εσύ με συνοδείες και με αυτοκίνητα και με πολυτελή πράγματα και βλέπεις τον άνθρωπο, θυμάστε, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Αυτή την ιστορία που παραθέτει ο Κύριος. Έτρωγε ο πλούσιος και πέφτανε κάτι ψυχουλάκια για τον Λάζαρο και δεν του δίνει καμιά σημασία. Γιατί? Γιατί δεν είχε κανένα δικαίωμα ο Λάζαρος σε αυτά που έτρωγε ο πλούσιος. Γιατί δεν ήταν δικά του. Έτσι λοιπόν, η απληστία είναι εκείνη η οποία δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου. Και η όραση του πλεονέκτη έχει συρρυκνωθεί τόσο ώστε βλέπει μόνο τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Και αυτό λένε και οι Ιλουμινάτοι όλοι αυτοί και οι ελίτ της γης. Δεν πάει να χαθεί όλος ο κόσμος, εμείς να είμαστε καλά και η οικογένειά μας. Αυτό λένε. Το μόνο μέλημα των ανθρώπων αυτών είναι να συγκεντρωθεί ο πλούτος, που τελικά ο πλούτος μόνο τα μάτια τους χορταίνει και τίποτα άλλο. Γιατί πολλοί από αυτούς, λόγω υγείας, δεν μπορούν να χαρούν ούτε το ίδιο τους το φαγητό. Έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί, θα πρέπει όχι απλά να κρίνουμε την απληστία των άλλων, αλλά να δούμε τη δικιά μας καρδιά που στέκεται. Ο Ιούδας είπε, λέει, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να θρέψουμε πολλούς φτωχούς. Γιατί θυμάστε αυτή τη γυναίκα που του έσπασε το αλαβάστρινο μύρο στα πόδια του. Αλλά δεν ήταν, λέει, ότι τον ένοιαζε για τους τοπούς. Αλλά αυτός ήταν κλέφτης. Πολλοί κάνουν επαναστάσεις. Και έχουν γίνει επαναστάσεις. Βλέποντας την αδικία ή, ξέρω εγώ, την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Αλλά δεν κάνουν τις επαναστάσεις για τη δικαιοσύνη του κόσμου, αλλά για να αποκτήσουν αυτοί πράγματα. Δικαιώματα ή, ξέρω εγώ, περιουσία. Δεν τους νοιάζει η ανισότητα και ο φτωχός, τους νοιάζει το πώς εκείνοι να κερδίσουν από αυτό. Και το βλέπουμε μετά, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν, που αλλάζουν τα καθεστώτα και πάντα οι μέτεροι του αρχηγού τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δεν αλλάζει αυτό. Γιατί η πλεονεξία, αδερφή, δεν αλλάζει. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το καταδικάζει και θέλει να το βγάλει από τον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Παύλος τι μας προτρέπει. Κολοσσαίς 3:5. Νεκρώσατε τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξίαν ή της ειδωλολατρία. Ακούστε τι λέει. Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απουθίας. Θες να είσαι κάτω από την οργή ή από την ευλογία του Θεού? Ο λαός Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ, σε στράτησε, πρόδωσε τον Κύριο. Και πού στραφήκαν οι άνθρωποι? Πού στραφήκανε? Στραφήκανε στην πλεονεξία. Κατακτήσουνε όλο τον κόσμο. Και δεν μου λέτε τώρα, είναι η ευλογία του Θεού πάνω τους ή η οργή του Θεού πάνω τους? Και δεν μιλάμε για τον λαό Ισραήλ, τον μεροκαματιάρη λαό, που είναι όπως εμείς, αλλά αυτοί οι άρχοντες της γης. Σε αυτούς ο Θεός, αδερφοί, είναι ενάντια. Και τι κερδίζουν τελικά? Πέστε μου, τι έχουν κερδίσει αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά και από την άλλη, το τι καταστροφή έχουν φέρει. Τι καταστροφή έχουν φέρει γύρω τους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το θέμα της πλεονεξίας και της φιλαργυρίας, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο. Να θέλει ο άνθρωπος να αποκτά πλούτη, εξουσία και είναι ένα αποτέλεσμα της υπερηφάνειας του ανθρώπου. Διαβάζω στο Μάρκος το 7:21, διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί κακοί, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλγεια, το βλέμμα των πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουν στον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτά και βγαίνουν προς τα έξω. Και καθώς ο άνθρωπος τα έχει αυτά και τα πράττει, έρχεται ένας μολυσμός. Ένας μολυσμός. Βλέπω καμιά φορά τα κυλιόχαρτα και πεθαίνει κάποιος και γράφει από κάτω έμπορος. Και λέω, τι αξία, έμπορος. Ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε σε όλη τη ζωή, το επάγγελμά του, δεν ξέφυγε από αυτό. Και λέω, για φαντάσου να ζήσεις μια ζωή που αυτό τελικά που σε χαρακτηρίζει, τι είναι? Η επιθυμία να κερδίσεις από τους άλλους. Ένα παράδειγμα λέμε. Όχι ότι οι έμποροι είναι κάτι κακό, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν πρέπει να δεχόμαστε αυτό ότι είναι εκείνο το οποίο καθορίζει την προσωπικότητά μας και είναι η προσωπικότητά μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό, δεν ήρθαμε γι' αυτό το λόγο στον κόσμο αυτό. Δεν ήρθαμε. Δυστυχώς ο πλεονέκτης δεν συνειδητοποιεί την προσκαιρότητά του. Το πόσο πρόσκαιρος είναι. Και αυτό και η περιουσία του. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί, αδερφοί, να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και η υγεία μας είναι ότι αλλάζουν οι καταστάσεις. Άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, καταστράφηκαν για διάφορους λόγους. Και οικονομικά και επαγγελματικά και χίλια πράγματα. Και έχω να το μαρτυρήσω αυτό, ότι εάν ο Κύριος, αδερφοί, υπάρχουν τέτοιες παγίδες στη ζωή του ανθρώπου, και το έχω δει και στον εαυτό μου αυτό, που αν ο Κύριος δεν είναι εκεί να σε φυλάξει, να προστατεύσει και εσένα και αυτά που με κόπο έχεις δημιουργήσει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι δημιουργός. Δεν μας θέλει να είμαστε φτωχοί, πάφτωχοι και να μην έχουμε τίποτα. Όχι. Μας θέλει να εξελισσόμαστε, μας θέλει να ευλογούμαστε. Αλλά, αδερφοί, μας θέλει ελεύθερους. Αμήν. Και να ξέρουμε ότι ό,τι μας έχει δώσει, ό,τι υπάρχει σε εμάς. Θυμάστε αυτό που οι Εβραίοι δεν έχουν τη λέξη «έχω». Μόνο λένε στο λεξιλόγιο τους «υπάρχει σε μένα». Γιατί ο Θεός τους το έχει δώσει. Θα πρέπει να υπάρξει και να υπάρχει συνεχώς η αναγνώριση αυτή. Η αναγνώριση αυτή. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την προσκαιρότητά μας και τη δικιά μας, αλλά και το δώρο του Θεού που είναι δικά του δώρα. Και να δίνουμε δόξα σε εκείνη. Κάποια ερωτήματα έτσι διάβασα ωραία και θα ήθελα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Πρώτο ερώτημα. Σας είπα κάπου, το βρήκα αυτό και μ' άρεσε. Αν ήξερα ότι θα πέθαινα σε ένα χρόνο, θα διαχειριζόμουν διαφορετικά τα δώρα του Θεού? Αυτά που έχω, πώς θα τα διαχειριζόσουν. Θα πρόσφερα περισσότερα για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο ή θα έδινα περισσότερο χρόνο για να αποκτήσω περισσότερα εγώ. Και παραθέτει τώρα μια ωραία ιστορία ενός Γερμανού εδώ, ο οποίος αυτός Γερμανός λεγότανε Σίντλερ, επιχειρηματίας στον καιρό των Γερμανών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κυνηγούσαν τους Εβραίους, και ο άνθρωπος αυτός τι έκανε, μάζεψε όσους περισσότερους, νομίζω το έχω δει και σε κάποιο έργο, σε κάποια ταινία το έχω δει νομίζω αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Μάζεψε όσους περισσότερο Εβραίους μπορούσε και τους προσέλαβε στα εργοστάσια που είχε, ήταν πολύ πλούσιος, για να τους κρύψει από τους Ναζί και να τους σώσει. Και βέβαια, κάνοντας αυτή την κίνηση, καταστράφηκε οικονομικά. Αλλά έβλεπε όλο αυτό το μακελιό που γινόταν γύρω του. Και καθώς το είχε κάνει αυτό το πράγμα, παρόλο που είχε καταστραφεί, πάλι τάβαζε με τον εαυτό του, λέει, και έλεγε, σίγουρα λέει, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα για να σώσω περισσότερους ανθρώπους. Και έβλεπε το αυτοκίνητό του που ήταν ακριβό και έλεγε, εάν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί και άλλους ανθρώπους. Το ρολόι του που ήταν ακριβό, αν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί και άλλους ανθρώπους. Πραγματική ιστορία. Δεν ήταν χριστιανός. Εμείς που είμαστε χριστιανοί, αδελφοί, πώς μεταχειριζόμαστε αυτά που ο Κύριος μας δίνει σαν καλή οικονόμη? Κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας ή κοιτάζουμε το έργο του Κυρίου? Ο Κύριος μας λέει να δώσουμε ένα ποσοστό από αυτά που κερδίζουμε. Αμήν. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάζεις το Μαλαχία στο τρίτο κεφάλαιο, και εγώ λέει θα σου γεμίσω τις αποθήκες, θα σε ευλογήσω. Υπάρχει ανταμοιβή όταν το κάνεις με πίστη. Όχι για να πάρεις περισσότερο, αλλά όταν έχεις καρδιά να δώσεις. Και λέω, θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ότι κάντε φίλους με το μαμονά της αδικίας. Κάντε φίλους. Χρησιμοποίησε δηλαδή αυτά που έχεις, που ο Θεός σου έχει δώσει, που δεν στα έχει δώσει μόνο για σένα. Δεν μας δίνει ο Θεός όλα αυτά που έχουμε μόνο για μας. Ο Κύριος, αδελφοί, ανήμονο να είχε αυτή την καρδιά να κρατάει όλα όσα εκείνος έχει μόνο για τον εαυτό του. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Κάντε φίλους. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδωσε όλη την περιουσία για να σώσει τι? Εβραίους. Που για αυτούς τους Γερμανούς ήταν, αλλά όμως για αυτόν δεν ήταν Εβραίοι, ήταν άνθρωποι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να σωθούν ψυχές? Για φαντάσου να πας στην παρουσία, γιατί αυτό θα συμβεί. Να πας στην παρουσία του Θεού, θα είσαι μπροστά στον Κύριο. Και θα σε ρωτήσει, τι έκανες για μένα? Τόσα χρόνια που έζησες, τι έκανες? Μα Κύριε, θα το πεις. Μόνο τόσο λίγοι είμαστε εδώ. Που μπορούμε να το πούμε και για την εκκλησία μας αυτό. Κύριε, μα τόσο. Και ποιος θέλει? Και τόσοι πολλοί στην κόλαση. Γιατί λέει ότι στενή πύλη, τεσλιμμένη οδός, και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Αλλά ο άλλος δρόμος που πάει στην απώλεια είναι φαρδής. Τι θα σου πει? Ή τι μπορείς να πεις στο Θεό? Καλά, ο Θεός θα πεις, Θεέ μου, δεν ήσουν και τόσο εύσπλαχνος για αυτούς και χάθηκαν. Ποιος στέει? Και ποιος θα μπορούσε να κάνει περισσότερα? Ο Θεός, αδελφοί, ό,τι ήταν να το κάνει, το έκανε. Έδωσε το γιο του και έδωσε δώρο σε όποιον πιστέψει. Και έστειλε τους απεσταλμένους του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να κάνουν φίλους, να συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους με τον Κύριο. Ποιος έχει την ευθύνη τελικά και από ποιον θα ζητηθεί το γιατί? Και δεν θα κοιτάς στους άλλους το τι κάνουνε ή το τι δεν κάνουνε. Θα κοιτάς εσύ ποιες είναι οι δικές σου επιλογές. Γιατί ο Θεός δεν θα σε κρίνει με βάση τις αποφάσεις των άλλων, αλλά θα σε κρίνει βάση των αποφάσεων που είναι δικές σου αποφάσεις. Δεν θα κοιτάς το μέσο όρο της εκκλησίας να λες κουτσά στραβά και εγώ εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος σε κάλεσε προσωπικά και ο Θεός, αδελφέ, θα σε καλέσει προσωπικά μπροστά του. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι εάν ήξερα ότι θα τέλειωνε σε έναν χρόνο, τι θα έκανα. Θυμάμαι μια γυναίκα η οποία ήταν παράξενη. Χρόνια μου χρώσαγε κάτι χρήματα. Τελικά έπαθε καρκίνο η γυναίκα και ήρθε με το μαντιλάκι της για να μου ξεπληρώσει το χρέος λίγο πριν πεθάνει. Τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες. Γιατί πέθανε. Αν δεν πέθανε, μπορούσε να μην το έδινε ποτέ.
2: Βέβαια.
1: Το δεύτερο, η ερώτηση είναι η εξής. Είμαστε δεσμευμένοι σε αυτά που έχουμε και επικεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε, ή είμαστε πρόθυμοι με τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός να τα μοιραστούμε και με άλλους? Δηλαδή, να έχουμε την καρδιά να ελεήσουμε και να βοηθήσουμε. Τρίτη ερώτηση. Θεωρώ την περιουσία μου αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς ή είναι δώρο του Θεού και εγώ είμαι διαχειριστής? Θυμάστε αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος ότι ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος ώστε σε απεδίμησε, λέει, και κάλεσε τους δούλους και τους έδωσε τα τάλαντα. Σ' άλλον έδωσε 5, σ' άλλον 2, σ' άλλον 1. Και λέει, διαχειριστείτε τα. Όπως και τώρα, αδελφοί. Σ' άλλον άνθρωπο έδωσε πολλά χρήματα, σ' άλλον πιο λίγα, σ' άλλον ελάχιστα. Και τι περιμένει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα περιμένει και από τους, και από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνεις με τα πολλά? Πώς θα διαχειριστείς έστω τα λίγα? Τι θα κάνεις με αυτά? Πάρω ένα λαχείο. Ωραία, πες ότι το κερδίζεις. Θυμάμαι παλιά, άπιστος, άμα κέρδαγα ένα λαχείο, τι θα έκανα? Πρώτα απ' όλα, σκεφτόμουν παλιά, δεν θα το έλεγα σε κανέναν ότι κέρδισε. Γιατί? Γιατί μόλις μάθαιναν ότι κέρδισα το λαχείο, τι θα κάνανε οι άνθρωποι? Μπορεί να μου δώσει αυτό, μπορεί να μου δώσει. Να προστατεύσουμε το. Και έτσι σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, δυστυχώς. Όμως, αδελφοί, τα δώρα του ο Κύριος και τα τάλαντά του δεν μας τα δίνει για να τα κατέχουμε και να νιώθουμε ότι κάποιοι είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Κοίτα τι αμάξι εγώ που φορά. Αλλά να τα διαχειριστούμε σωστά, όπως ο Θεός θέλει. Αμήν, όπως ο Θεός θέλει. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο είναι το κίνητρό μου και θέλω περισσότερα χρήματα? Είναι οι ανάγκες της οικογένειάς μου καλό κίνητρο? Είναι το έργο του Θεού να βοηθήσω στο έργο του Κυρίου. Καλό κινητό. Ή θέλω να αγοράσω ό,τι ακριβότερο και ό,τι ωραιότερο για τον εαυτό μου να κάνω επίδειξη και να φαίνομαι ότι είμαι κάποιος. Ποιο είναι το κίνητο? Φτιάξω μια σπιταρόνα και να έχω δύο άνθρωποι που θα πάρω μια μαξάρα και να προχωράει στο κουμάνι. Γι' αυτό, ποιο είναι το κίνητρο? Για να σε θαυμάσουν οι άνθρωποι ή για να γίνεις ένας υπηρέτης του Κυρίου? Γιατί όταν υπηρετείς την οικογένειά σου, υπηρετείς τον Κύριο, αδερφή. Πέμπτη ερώτηση. Ενδιαφέρομαι περισσότερο να κερδίσω χρήματα δουλεύοντας σκληρά πολλές ώρες ή με ενδιαφέρει περισσότερο το αιώνιο μέλλον μου? Βάλε τη σκέψη σου σε τεστ κάθε μέρα και δες τι σκέφτεσαι. Πόσες από τις σκέψεις μας κλέβει αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή πλεονεξία? Ή φόβος για το αύριο, πες το και έτσι. Γι' αυτό και καθώς τα παραθέτει ο Κύριος, λέει, μετά δέστε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Δεν είναι φαίνωση, δεν γλώθωση. Δες τα πετεινά του ουρανού. Είναι ελεύθερος. Σας ξαναλέω, δεν λέει ο λόγος του Θεού να μην δουλεύουν. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, λέει, να μην τρώει κιόλας. Αλλά θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι μέσα μας. Μέσα μας. Έκτη ερώτηση. Στηρίζω την ασφάλειά μου στο χρήμα ή στο Θεό? Τι θα συμβεί και πώς θα νιώσω εάν όλη η περιουσία μου καταστραφεί? Βλέπε Ιώβ. Όλη η περιουσία του καταστράφηκε. Όμως δεν έδωσε αφροσύνη στον Κύριο. Αμήν. Και ήξερε ότι ακόμα κι αν αυτό το σώμα του φθαρεί, πάλι λέει με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ψυχοθεραπευτικό. Θα λέγαμε, μια μεγάλη ψυχοθεραπεία είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου που λέει με τα κρίνα του αγρού και με τα πετεινά του ουρανού. Γιατί ο άνθρωπος ζει συνέχεια στο στρες, στην πίεση, στο τι θα γίνει, στους φόβους. Και ο Θεός μας ελευθερώνει να ζήσουμε ελεύθεροι, αδερφοί, κάνοντας το θέλημά Του. Αμήν. Γι' αυτό λέει, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα μετά θα σας προστεθούν. Πώς στηρίζεις την ασφαλειά σου, στο χρήμα ή στο Θεό? Έβδομο. Μήπως θα έπρεπε να ενδιαφέρομαι λιγότερο για την απόκτηση χρημάτων και περισσότερο για το έργο του Κυρίου και τη δόξα του Θεού? Να ενδιαφέρομαι για τη χριστιανική μου μαρτυρία και την υπόθεση του Ευαγγελίου? Τη σχέση μου με το σύζυγο, τα παιδιά, τους άλλους? Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας? Άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί και δεν χαίρονται την οικογένειά τους και δεν τους χαίρεται η οικογένειά τους. Τα παιδιά παρατημένα στους παππούδες, στις γιαγιάδες, δεν μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς. Και όσον αφορά τον Κύριο, μια φορά τη βδομάδα και αν. Είναι αυτή η ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε? Ένα τελευταίο θα πω, ένα εδάφιο. Υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Λουκάς 16:13. Ουδείς δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους. Διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμουνά. Τι κάνει εδώ ο Ιησούς? Δηλώνει ότι ο Κύριος ανταγωνιστής στην καρδιά των ανθρώπων όσον αφορά τον εαυτό του είναι το χρήμα. Είναι ο μαμουνάς. Μαμουνάς πρέπει να πει αυτό που ο άνθρωπος εμπιστεύεται. Ο Κύριος ανταγωνιστής του. Δύο κύριοι. Δύο κύριοι. Λοιπόν, ποιο θα διαλέξουμε? Τρέχουμε πίσω από τον ένα κύριο και χάνουμε τον άλλο κύριο, ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικά το καλοκαίρι. Ο Κύριος αρχή μας θέλει να επιλέξουμε εκείνη, γιατί γι' αυτόν είμαστε εδώ και εκείνος μας κάλεσε, αυτός μας έσωσε, αυτός μας προμηθεύει. Ο ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα σου δώσει ό,τι έχεις ανάγκη και θα σου δώσει και αιώνια ζωή. Θα σου δώσει τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Ο άλλος Κύριος θα σου αφαιρέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό από τη ζωή σου. Και αν τον υπηρετήσεις και πολύ πιστά, κάποια στιγμή μπορεί να σε καταστρέψει τώρα. Είναι κακός Κύριος. Δεν είναι καλός Κύριος. Δεν είναι αγαθός Κύριος. Λοιπόν, η επιλογή είναι δικιά μας. Κανένας δεν μπορεί να συμβιβάσει και τα δυο. Ας διαλέξουμε αρχή τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και να σας πω κάτι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα το μετανιώσεις. Ποτέ. Αμήν. Να τα σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΚΑ. Και κοιμήθη ο Ιωσαφάτ μετά των πατέρων αυτού και ετάφη μετά των πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ. Και βασίλευσεν ανταυτού Ιωράμ ο γιος αυτού. Και είχε αδελφούς, γιους του Ιωσαφάτ, τον Αζαρίαν και Ιεχιήλ και Ζαχαρίαν και Αζαρίαν και Μιχαήλ και Σεφατίαν. Πάντες ούτι ήσαν γιοι του Ιωσαφάτ βασιλέως του Ισραήλ. Και ο πατήρ αυτών έδωκεν εις αυτούς δώρα πολλά αργυρίου και χρυσίου και πολυτίμων πραγμάτων, μεταπόλεων οχυρών εν Ιούδα. Την βασιλείαν όμως έδωκεν εις τον Ιωράμ, επειδή ήτο ο πρωτότοκος. Ότε δε ο Ιωράμ υψώθη εις την βασιλείαν του πατρός αυτού και κρατεώθη, εθανάτωσε πάντα στους αδελφούς αυτού εν Ρομφαία και την ασέτη εκ των αρχόντων του Ισραήλ. 32 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωράμ ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 8 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και περιεπάτησε εν διωδό των βασιλέων του Ισραήλ, καθώς έκαμεν ο οίκος του Αχάβ, διότι θυγάτηρ του Αχάβ ήτο η γηνή αυτού, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν ηθέλησε να εξολοθρεύσει τον οίκον του Δαβίδ, δια την διαθήκην την οποίαν έκαμε προς τον Δαβίδ, και διότι είπε να δώσει λίχνον εις αυτόν και εις τους ιούς αυτού πάντοτε. Εν τες ημέρες αυτού απεστάτησεν ο Εδόμ από τις υποταγής του Ιούδα και κατέστησαν βασιλέαν εφέ αυτούς. Και διήλθεν ο Ιωράμ μετά των αρχόντων αυτού και πάσε εάμαξε μετά αυτού. Και σηκωθείς διανυκτός επάταξε τους Ιδουμαίους τους περικυκλούντας αυτών και τους άρχοντας των αμαξών. Ούτως απεστάτησεν ο Εδόμ από τις υποταγής του Ιούδα έως της ημέρας ταύτης. Τότε κατά των αυτών καιρών απεστάτησε και η Λιβνά από της υποταγής αυτού, επειδή εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού. Αυτός οκοδόμησε έτη υψηλούς τόπους επί τα όρη του Ιούδα και έκαμε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύωσει και απεπλάνησε τον Ιούδα. Κι ήρθε προς αυτόν έγγραφον παρά του Ηλία του προφήτου λέγον «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, επειδή δεν περιεπάτησας εν τες οδείς Ιωσαφάτ του πατρός σου και εν τες οδείς του Ασά του βασιλέως του Ιούδα, αλλά περιεπάτησας εν διωδό των βασιλέων του Ισραήλ και έκαμε στον Ιούδαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύσωση κατά τας πορνείας του οίκου του Αχάβ, έτι δε θανάτωσα στους αδελφούς σου τον οίκον του πατρός σου, τους καλυτέρους σου, ιδού ο Κύριος θέλει πατάξει με πληγήν μεγάλην τον λαό σου και τα τέκνα σου και τας γυναίκα σου και πάντα τα υπάρχοντά σου. Και εσύ θέλεις κτυπηθεί με πολλάς αρρωστίας, με αρρωστίαν των εντοστίων σου, έως σου εξέλθωσι τα εντόστια σου εκ της αρρωστίας από ημέρας εις ημέρα. Ο Κύριος έτι δίγειρε εναντίον του Ιωράμ το πνεύμα των Φιλιστέων και των Αράβων, των πλησιοχώρων των Αιθιώπων. Και ανέβησαν κατά του Ιούδα και εφόρμησαν επ' αυτών και διήρπασαν πάντα τα υπάρχοντα τα ευρεθέντα εν το οίκο του βασιλέως και τους ιούς αυτού έτι και τας γυναίκας αυτού, ώστε δεν έμεινε εις αυτόν άλλος ιός, ημί Ιωάχαζ ο νεότερος των ιών αυτού. Μετά δε πάντα ταύτα επάταξεν αυτόν ο Κύριος εις τα εντόστια αυτού με αρρωστίαν ανίατον. Και προϊόντος του καιρού μετά παρέλευσιν 2 ετών εξήλθον τα εντόστια αυτού εκ της αρρωστίας αυτού και απέθανε με πόνους σκληρούς. Ο δε λαός αυτού δεν έκαμεν εις αυτόν καύσιν κατά την καύσιν των πατέρων αυτού. 32 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε. Εβασίλευσε δε εν Ιερουσαλήμ 8 έτη και απήλθε χωρίς να είναι ποθητός. Και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ πλην ουχή εν τη στάφη των βασιλέων.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο μη. εν το 25ο έτη της αιχμαλωσίας ημών, εν τη αρχή του έτους, τη δεκάτη του μηνός, το 14ο έτη μετά την άλωσιν της πόλεως, εν τη αυτή ημέρα, χύρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με έφερεν εκεί. Διοραμάτων του Θεού με έφερεν εις γην Ισραήλ και με έθεσεν επί όρους υψηλωτά του, εφού ήτο προς μεσημβρίαν ως οικοδομή πόλεως. Και με έφερεν εκεί και ειδού άνθρωπος, του οποίου η θέα ήτο ως θέα χαλκού, και είχεν εν τη χειρή αυτού νήμα λινούν και μέτρων καλάμινων. Και αυτός ίστατο εν τη πύλη. Και ο άνθρωπος είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, ιδέ με τους οφθαλμούς σου και άκουσον με τα ότα σου, και θέσον την καρδίαν σου επί πάντα όσα εγώ σου δείξω, διότι δια να σου δείξω ταύτα εισήχθης εν ταύτα, απάγγελον πάντα όσα βλέπεις προς τον οίκον Ισραήλ. Και ιδού, περίβολος έξωθεν του οίκου κύκλο-κύκλο, και εν τη χειρή του ανθρώπου μέτρων καλάμινων εξπιχών και μιας παλάμης, και εμέτρησε το πλάτος του οικοδομήματος ένα κάλαμον, και το ύψος ένα κάλαμον. Τότε ήλθε προς την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς, και ανέβη τας βαθμίδας αυτής, και εμέτρησε το κατόφλιον της πύλης πλάτος ενός καλάμου, και το ανόφλιον πλάτος ενός καλάμου. Και έκαστον οίκημα ή το μακρόν ένα κάλαμον και πλατή ένα κάλαμον. Και μεταξύ των οικημάτων ήσαν πέντε πύχε. Και το κατόφλιον της πύλης, πλησίον της στοάς, της προς την πύλην την έσωθεν, ή το ενός καλάμου. Τότε εμέτρησε την στοάν της πύλης της έσωθεν και ή το ενός καλάμου. Έπειτα εμέτρησε την στοάν της πύλης οκτώ πύχας και τα μέτωπα αυτής δύο πύχας. Η στοάδε της πύλης ή το έσωθεν και τα εκείματα της πύλης προς ανατολάς ήσαν τρία εντεύθεν και τρία εκείθεν και τα τρία ενός μέτρου και τα μέτωπα ήχων εν μέτρων εντεύθεν και εκείθεν. Και εμέτρησε το πλάτος της εισόδου της πύλης δέκα πύχας και το μήκος της πύλης δεκατρείς πύχας. Ήτο δε έμπροσθεν των οικημάτων διάστημα μία πύχη εντεύθεν και διάστημα μία πύχη εκείθεν. Και τα οικήματα ήσαν έξ πυχών εντεύθεν και έξ πυχών εκείθεν. Έπειτα εμέτρησε την πύλην από τη στέγη του ενός οικήματος μέχρι τη στέγη του άλλου, το πλάτος ή το 25 πυχών και θύρα απέναντι θύρας. Και έκαμε τα μέτωπα εξήκοντα πυχών μέχρι του μετόπου της αυλής κύκλο-κύκλο του πυλώνος και από του προσώπου της πύλης της εισόδου έως του προσώπου της στοάς της εσωτέρας πύλης ήσαν πεντήκοντα πύχε και ήσαν παράθυρα αδιόρατα εις τα οικήματα και εις τα μέτωπα αυτών έσωθεν της πύλης κύκλο-κύκλο και ως αυτός εις τα στοάς ήσαν παράθυρα και έσωθεν κύκλο-κύκλο εφεκάστου δε μετόπου φήνικες. Και με έφερεν εις την εξωτέραν αυλήν και ειδού θάλαμοι και λιθόστρωτων κατασκευασμένων εν τη αυλή κύκλο-κύκλο. Τριάκοντα θάλαμοι επί του λιθοστρώτου και το λιθόστρωτον το επί τα πλάγια των πυλών κατά το μήκος των πυλών ήτο το κατώτερον λιθόστρωτον. Και εμέτρησε το πλάτος από του προσώπου της κατωτέρας πύλης μέχρι του προσώπου της εσωτέρας αυλής έξωθεν 100 πύχας προς ανατολάς και προς βοράν. Και την πύλην της εξωτέρας αυλής, την βλέπουσαν προς βοράν εμέτρησε, το μήκος αυτής και το πλάτος αυτής. Και τα οικήματα αυτής ήσαν τρία εντεύθεν και τρία εκείθεν. Και τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής ήσαν κατά το μέτρον της πρώτης πύλης. Το μήκος αυτής 50 πυχών και το πλάτος αυτής 25 πυχών. Και τα παράθυρα αυτών και τα τόξα αυτών και οι φήνικες αυτών ήσαν κατά το μέτρο της πύλης, της βλεπούσης προς ανατολάς. Και ανέβαινον προς αυτήν διεπτά βαθμίδων. Και τα τόξα αυτής ήσαν έμπροσθεν αυτών. Και η πύλη της εσωτέρας αυλής ή του απέναντι της πύλης της προς βοράν και προς ανατολάς. Και εμέτρησεν από της πύλης εις πύλην 100 πύχας. Και με έφερε προς νότον και ειδού πύλη βλέπουσα προς νότον. Και εμέτρησε τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής κατά τα αυτά μέτρα. Και ήσαν παράθυρα εις αυτήν και εις τα τόξα αυτής κύκλο-κύκλο, ως τα παράθυρα εκείνα. Το μήκος 50 πυχών και το πλάτος 25 πυχών. και η ανάβαση αυτής ή το 7 βαθμίδες και τα τόξα αυτής ήσαν έμπροσθεν αυτών και είχε φήνικας ένα εντεύθεν και ένα εκείθεν επί των μετόπων αυτής. Και ή το πύλη στην εσωτέραν αυλήν προς νότον και μέτρησεν από πύλης εις πύλην προς νότον 100 πύχας. Και με έφερεν εις την εσωτέραν αυλήν δια της νοτίου πύλης και μέτρησε την νότιον πύλην κατά τα αυτά μέτρα και τα οικήματα αυτής και τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής κατά τα αυτά μέτρα και ήσαν παράθυρα εις αυτήν και εις τα τόξα αυτής κύκλο-κύκλο 50 πυχών το μήκος και 25 πυχών το πλάτος και τα τόξα κύκλο-κύκλο ήσαν 25 πυχών το μήκος και 5 πυχών το πλάτος και τα τόξα αυτής ήσαν προς την εξωτέραν αυλήν και φήνικες επί των μετόπων αυτής και 8 βαθμίδες η ανάβασης αυτής. Και με έφερεν εις την εσωτέραν πύλην προς ανατολάς και εμέτρησε την πύλην κατά τα αυτά μέτρα και τα οικήματα αυτής και τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής ήσαν κατά τα αυτά μέτρα και ήσαν παράθυρα εις αυτήν και εις τα τόξα αυτής κύκλο-κύκλο 50 πυχών το μήκος και 25 πυχών το πλάτος και τα τόξα αυτής ήσαν προς την εξωτέραν αυλήν και φήνικες επί των μετόπων αυτής εντεύθεν και εκείθεν και 8 βαθμίδες η ανάβασης αυτής. Και με έφερεν εις την βόρειαν πύλην και εμέτρησε αυτήν κατά τα αυτά μέτρα, τα οικήματα αυτής, τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής και τα παράθυρα αυτής κύκλο-κύκλο, το μήκος 50 πυχών και το πλάτος 25 πυχών. Και τα μέτωπα αυτής ήσαν προς την εξωτέραν αυλήν και φήνικες επί των μετόπων αυτής εντεύθεν και εκείθεν και 8 βαθμίδες η ανάβασης αυτής. Και η θάλαμη και εείσοδη αυτής ήσαν πλησίων των μετόπων των πυλών όπου έπλυνον το ολοκαύτωμα. Και εν τη στοά της πύλης ήσαν 2 τράπεζε εντεύθεν και 2 τράπεζε εκείθεν δια να σφάζωσιν επ' αυτόν το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφοράν και την περί ανομίας προσφοράν. Και εις το έξω πλάγιον, καθώς ανέβαινε της προς την είσοδον της βορείου πύλης, ήσαν 2 τράπεζε. Και εις το άλλο πλάγιον, το προς την στοάν της πύλης, 2 τράπεζε. 4 τράπεζε ήσαν εντεύθεν και 4 τράπεζε εκείθεν, παρά τα πλάγια της πύλης. 8 τράπεζε εφών έσφαζον τα θύματα. Και οι 4 τράπεζε του ολοκαυτώματος ήσαν εκλήθου πελεκητού, μιας πύχης και ημίσεως το μήκος, και μιας πύχης και ημίσεως το πλάτος, και μιας πύχης το ύψος, και επ' αυτών έθετον τα εργαλεία, διόν έσφαζον το ολοκαύτωμα και την θυσίαν. Και έσωθεν ήσαν άγκιστρα μιας παλάμης το πλάτος, προσιλωμένα κύκλο-κύκλο. Επί δε των τραπεζών έθετον το κρέας των προσφορών. Και έξωθεν της πύλης της εσωτέρας, ήσαν η θάλαμη των μουσικών, εν τη εσωτέρα αυλή, τη επί τα πλάγια της βορείου πύλης. Και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς νότον, εν επί το πλάγιον της ανατολικής πύλης βλέπων προς βοράν. Και είπε προς εμέ, «Ο θάλαμος ούτος, ο βλέπων προς νότον, είναι δια τους ιερείς, τους φυλάτοντας την φυλακήν του οίκου. Ο δε θάλαμος, ο βλέπων προς βοράν, είναι δια τους ιερείς, τους φυλάτοντας την φυλακήν του θυσιαστηρίου. Ούτι είναι η ιή Σαδόκ μεταξύ των ιών Λεβί, ήτινες προσέρχονται εις τον Κύριον δια να λειτουργώσιν εις αυτόν. Και μέτρησε την αυλήν μήκος 100 πυχών και πλάτος 100 πυχών εις τετράγωνον και το θυσιαστήριον ή το έμπροσθεν του οίκου. Και με έφερεν εις την στοάν του οίκου και μέτρησεν έκαστον μέτωπον της στοάς 5 πυχών εντεύθεν και 5 πυχών εκείθεν και το πλάτος της πύλης 3 πυχών εντεύθεν και 3 πυχών εκείθεν. Το μήκος της στοάς ή το 20 πυχών και το πλάτος 11 πυχών. Και με έφερε δια των βαθμίδων διόν ανέβαινον εις αυτήν και ήσαν στήλοι παρά τα μέτωπα, εις εντεύθεν και εις εκείθεν.
1: Ιώβ, κεφάλαιον λάμδα ήτα. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε, «Τι σούτος ώστι σκοτίζει την βουλήν μου διαλόγων ασυνέτων. Ζώσον ήδη την οσφή σου ως ανήρ, διότι θέλω σε ρωτήσει και φανερωσόν μη. Πού είσαι ότε εθεμελίωνον την γην, απάγγειλον, εάν έχεις σύνεση. Τι έθεσε τα μέτρα αυτής, εάν εξεύρεις, ή τις ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν. Επί κείνος είναι εστηριγμένα τα θεμέλια αυτής, ή τις έθεσε των ακρογωνιαίων λίθων αυτής, ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες η γη του Θεού ηλάλαζον, ή τις συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ώστε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας, ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίχλην εσπαργάνωσα αυτήν, και περιόρισα αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας, και είπα, έως αυτού θέλεις έρχεστε και δεν θέλεις υπερβεί, και εδώ θέλεις συντρίβεστε η υπερηφανία των κυμάτων σου. Προσέταξα σύ την πρωίαν επί των ημερών σου, έδειξας εις την αυγήν των τόπων αυτής, δια να πιάσει τα έσχατα της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθώσουν από αυτής. Αυτή μεταμορφούται ως πυλός σφραγιζόμενος, και τα πάντα παρουσιάζονται ως στολή. Και το φως των ασεβών αφαιρείται από αυτόν, ο δε βραχίων των υπερηφάνων συντρίβεται. Εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, ή περιεπάτησας εις εξιχνίασιν της αβύσσου. Ηνύχθησαν εις σε του θανάτου επίλε, ή είδες τα στήρας της σκιάς του θανάτου. Εγνώρισας το πλάτος της γης, απάγγειλον, εάν ενόησας πάντα ταύτα. Πού είναι η οδός της κατοικίας του φωτός, και του σκότους πού είναι ο τόπος αυτού, δια να συλλάβεις αυτό εις το όριον αυτού και να γνωρίσεις τα στρίβους της οικίας αυτού. Γνωρίζεις αυτό διότι τότε γεννήθης, ή διότι ο αριθμός των ημερών σου είναι πολλής. Εισήλθες εις τους θησαυρούς της Χιώνος, ή είδες τους θησαυρούς της Χαλάζης, τους οποίους φυλάτω δια των καιρών της θλίψεως, δια την ημέραν της μάχης και του πολέμου. Δια τίνος οδού διαδίδεται το φως, ή ο ανατολικός άνεμος διαχέεται επί την γη. Τι συνήξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς, ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής, δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον, εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει τον βλαστόν της χλώης. Έχει πατέρα η βροχή, ή τι σε γέννησε τα σταγόνας της δρόσου. Από μήτρας τίνος εξέρχεται ο πάγος, και την πάχνην του ουρανού τι σε γέννησε. Τα ύδατα σκληρύνονται ως λίθος, και το πρόσωπον της αβύσσου πυγνύεται. Δύνασε να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς της πλειάδος, ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών, ή δύνασε να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά τον ιόν αυτού. Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού, δύνασε να διατάξεις τας επιρροάς αυτού επί την γην. Δύνασε να υψώσεις την φωνή σου εις τα νέφη, δια να σε σκεπάσει αφθονία υδάτων. Δύνασε να αποστείλεις αστραπάς, ώστε να εξέλθωσι και να ύπωσι προσέ, ιδού ημείς. Τι σε βάλε σοφίαν εντός του ανθρώπου, ή τι σε έδωκε σύνεσιν εις την καρδίαν αυτού. Τις δύνατε να αριθμίσει τα νέφη δια σοφίας, ή τις δύνατε να κενώνει τα δοχεία του ουρανού, δια να χωνευθεί το χώμα η σύμπηξην και η βόλη να συγκολώνται. Θέλεις κυνηγήσει θύραμα δια των λέοντα, ή χορτάσει την όρεξη των σκύμνων, όταν κοίτονται εν τις πηλαίης και κάθινται εις τους κρυπτήρας δια να ενεδρεύωσει. Τις ετοιμάζει στον κόρακα την τροφήν αυτού, όταν η νεωσία αυτού κράζωσει προς τον Θεόν, περιπλανόμενη διέλειψη τροφής.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον λάμδα θήτα. Γνωρίζεις τον καιρόν του τοκετού των αγρίων εγών του βράχου. Δύνασε να σημειώσεις πότε γενός είναι έλαφη. Δύνασε να αριθμίσεις τους μήνας τους οποίους πληρούσιν. Ή γνωρίζεις τον καιρόν του τοκετού αυτών. Αυτέ συγκάπτονται, γενώσει τα παιδεία αυτών, ελευθερώνονται από τον οδύνον αυτών. Τα τέκνα αυτών ενδυναμούνται, αυξάνουσιν εν τη παιδιάδη. Εξέρχονται και δεν επιστρέφουσι πλέον εις αυτάς. Τι σε εξαπέστειλεν ελεύθερον των άγριων όνων, ή τι θέλησε τους δεσμούς αυτού, του οποίου οικίαν έκαμον την έρημον και την αλμυρίδα κατοικίαν αυτού. Καταγελά του θορύβου της πόλεως και δεν ακούει την γραυγήν του εργοδιώκτου. Κατασκοπεύει τα όρη διαβοσκήν αυτού και υπάγει ζητών κατόπιν παντός είδους χλώης. Θέλει ευχαριστηθεί ο μονόκερος να σε δουλεύει ή θέλει διανυκτερεύσει εν τη φάτνη σου. Δύνασε να δέσεις τον μονόκερον με τον δεσμόν αυτού προς αρωτρίασιν ή θέλει ομαλίζει τας παιδιάδας ο πίσω σου. Θέλεις βάλει το θάρρος σου εις αυτόν διότι η δύναμη σε αυτού είναι μεγάλη ή θέλεις αφήσει την εργασία σου επ' αυτόν. Θέλεις εμπιστευθεί εις αυτόν να συφέρει τον σπόρο σου και να συνάξει αυτόν εν το αλωνίο σου. Έδωκα σύ τας ωραίας πτέρυγας εις τους ταώνας ή πτέρυγας και πτερά εις την στρουθοκάμιλον. Ή της αφήνει τα οά αυτής εις την γην και θάλπει αυτά επί του χώματος. Και λησμονεί ότι ο πους ενδέχεται να συντρίψει αυτά ή το θηρίον του αγρού να καταπατήσει αυτά. Σκληρύνεται κατά των τέκνων αυτής ως να μην ήσαν αυτής. Ματέως εκοπίασε, μη φοβουμένη. Διότι ο Θεός εστέρισεν αυτήν από σοφίας και δεν εμοίρασεν εις αυτήν σύνεση. Ο Σάκης σηκώνεται όρθιος κατά γελά του ύπου και του αναβάτου αυτού. Σύ έδωκας δύναμην εις τον ύπον, περιενέδισας τον τράχυλον αυτού με βροντίν, σύ κάμνης αυτόν να πηδά ως ακρής, το γαβρίαμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερόν. Ανασκάπτει εν τη κοιλάδη και αγάλεται εις την δύναμην αυτού, εξέρχεται εις απάντησιν των όπλων. Καταγελά του φόβου και δεν τρομάζει, ουδε στρέφει από προσώπου ρομφέας. Η φαρέτρα κροταλίζει κατά αυτού η εξαστράπτουσα λόγχη και το δόρι. Καταπίνει την γίνεν αγριότητη και μανία και δεν πιστεύει ότι ηχεί σάλπιγγς. Άμα δε τη φωνή της σάλπιγγος λέγει «Α, α» και μακρόθεν ως φρένεται την μάχην, την γραυγήν των στρατηγών και των αλλαλαγμών. Δια τη σοφία σου πετά ο ιέραξ και απλώνει τα σπτέρυγας αυτού προς νότον, εις την προσταγή σου ανυψούται ο αετός και κάμνει την φωλεάν αυτού εν της υψηλής. Κατοικεί επί βράχου και διατρίβει επί αποτόμου βράχου και επί αβάτων τόπων. Εκείθεν αναζητεί τροφήν, η οφθαλμή αυτή σκοπεύουση μακρόθεν, και η νεωσή αυτού αίμα πίνουση. Κι όπου πτώματα, εκεί και αυτός.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον μη. Ο Κύριος απεκρίθη έτι προς τον Ιώβ και είπεν, «Ο διαδικαζόμενος προς τον Παντοδύναμον θέλει διδάξει αυτόν, ο ελέγχον των Θεών ας αποκριθεί προς τούτο». Τότε ο Ιώβ απεκρίθη προς τον Κύριον και είπεν, «Ιδού εγώ είμαι ουτιδανός, τι δύναμαι να αποκριθώ πρόσε, σε λοβάλει την χείρα μου επί το στόμα μου. Απαξελάλησα και δεν θέλω αποκριθεί πλέον. Μάλιστα δεις, αλλά δεν θέλω επιπροσθέσει». Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε, «Ζώσον ήδη ως ανήρ την οσφή σου, εγώ θέλω σε ρωτήσει και απαγγελών μη. Θέλεις άρα αναιρέσει την κρίση μου, θέλεις με καταδικάσει δια να δικαιωθείς, έχεις βραχίωνα ως ο Θεός, ή δίνας ένα βροντάς με φωνήν ως αυτός. Στολίσθητη τώρα μεγαλοπρέπειαν και υπεροχήν, και ενδύθητη δόξαν και ωραιότητα. Έκχε τας φλόγας της οργής σου, και βλέπε πάντα υπερήφανον και ταπείνωνε αυτόν. Βλέπε πάντα υπερήφανον, κρύμνιζε αυτόν και καταπάτη τους ασεβείς εν το τόπο αυτόν. Κρύψον αυτούς ομού εν το χώματι, κάλυψον τα πρόσωπα αυτών εν αφανία. Τότε και εγώ θέλω ομολογήσει προσέ ότι η δεξιά σου δύναται να σε σώσει. Ιδού τώρα ο Βεεμόθ, τον οποίον έκαμα μετά σου, τρώγει χόρτον ως βούς. Ιδού τώρα η δύναμη σ' αυτού είναι εν της νεφρής αυτού και ισχύς αυτού εν το ομφαλό της κοιλίας αυτού. Υψώνει την ουράν αυτού ως κέδρον. Τα νεύρα των μυρών αυτού είναι συμπεπλεγμένα. Τα οστά αυτού είναι χάλκινοι σωλήνες. Τα οστά αυτού ως μοχλή σιδήρου. Τούτο είναι το αριστούργημα του Θεού. Ο ποιήσας αυτόν δύναται να πλησιάσει εις αυτόν την ρομφέαν αυτού. Διότι τα όρη προμηθεύουσιν εις αυτόν την τροφήν, όπου παίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Πλαγιάζει υπό κάτω των σκιερών δένδρων, υπό την σκέπη των καλάμων και εν της βάλτης. Τα σκιερά δένδρα σκεπάζουσιν αυτόν με την σκιάν αυτόν. Ειτέε των ριάκων περικαλύπτουσιν αυτόν. Ιδού, εάν πλημμυρίσει ποταμός, δεν σπέβδει να φύγει. Έχει θάρρος και αν ο Ιορδάνης προσβάλλει εις το στόμα αυτού. Δύναται της φανερά να συλλάβει αυτόν ή διαπαγίδων να διατρυπήσει την ρήνα αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, Κυρία μας Ιησού μας Άγιε, για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ απόψε, Χριστέ μας Άγιε, να λάβουμε από Εσένα ό,τι έχεις να δώσεις στο λαό Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε γιατί κάθεσαι στο θρόνο Σου, Κύριε. Και εμείς θέλουμε να είμαστε δούλοι δική Σου πιστή, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, Κύριε. Η κοινωνία με τον Θεό, αδερφοί, που απολαμβάνει ένας πιστός που υπακούει, είναι άγνωστη σε αυτόν που ζει σε μια κοσμική ατμόσφαιρα. Είναι η σχέση του παιδιού του Θεού με τον Κύριον του. Και το να είναι κανείς παιδί είναι ένα πράγμα, αλλά είναι άλλο το να είναι το παιδί υπάκουο, ευπιθές. Να λέει ο μπαμπάς, παιδί μου, κάνε αυτό, και να λέει, εντάξει μπαμπά, θα το κάνω. Ένας πατέρας λοιπόν ευαρεστείται να έχει το παιδί του υπάκουο και μετά θέλει να το κάνει συμμέτοχο στα σχέδια του, στις σκέψεις του. Γιατί αφού ξέρει ότι αυτό το παιδί μου μεγαλώνει μαζί μου και θέλει να είναι σαν εμένα, έχει τις αρχές μου, έχει την υπακοή που πρέπει, σίγουρα θέλει ο πατέρας να μοιραστεί μαζί του τα σχέδια του. Στο Κατεχάνη 14:23 τα λόγια του Κυρίου μας το επιβεβαιώνουν. Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Άρα η αγάπη μας στο Χριστό φαίνεται από το αν κάνουμε όσα μας παραγγέλει και όχι απλά να λέμε Κύριε Κύριε, γιατί το Κύριε Κύριε το λένε πολλοί. Ματθαίος 21:28. Τι ωφελεί να λέμε θα πάω Κύριε αν η καρδιά σκέφτεται να μην πάει. Δηλαδή το λέμε με το στόμα αλλά μέσα μας έχουμε άλλη γνώμη. Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά και πλησίασε στο πρώτο και είπε «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα εργάζω στον Αμπελώνα». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μεταμελήθηκε και πήγε. Πλησίασε τότε στον άλλο και είπε όμοια. Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Εγώ θα πάω, Κύριε». Αλλά δεν πήγε. «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα», ρωτάει ο Κύριος. Του λένε «Ο πρώτος». Ο Κύριος μας θέλει να υπακούμε και να κάνουμε το θέλημά Του. Απόψε θα δούμε κάποια συμβάντα από τη ζωή του Αβραάμ. Αν και ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει αρκετά λάθη στη ζωή του, όμως ήταν ένας γίγαντας πίστης και διακρίνεται από μια ζωή με το Θεό εγκάρδια, αληθινή. Και εξαιτίας αυτού απολαμβάνει και κάποια ιδιαίτερα προνόμια. Προσφέρει στον Κύριο κάτι που του είναι ευάρεστο του Κυρίου. Είναι σε τέλεια κοινωνία μαζί του και μεσητεύει υπέρ άλλων ενώπιον του Θεού. Γιατί η υπακοή, αδερφοί, είναι ευάρεστη στο Θεό. Γιατί είναι ο καρπός της χάρης Του στις καρδιές μας. Μην νομίζουμε ότι υπακούμε στο Θεό επειδή εμείς είμαστε τόσο καλοί. Είναι η αγάπη του Θεού που μας φέρνει την υπακοή. Ματθαίος 3:17. Ιδού φωνή από τους ουρανούς που λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίο ευαρεστήθηκα». Ο Θεός είδε τη ζωή του Χριστού από μικρός πως μεγάλωσε. Προσέξτε, πριν ακόμη κάνει θαύματα, πριν κάνει οτιδήποτε από αυτά που ξέρουμε για τον Κύριο και λέει «Ο αγαπητός μου Γιος στον οποίο βρήκα ευαρέστηση». Γιατί η ζωή του Ιησού ήταν για τον ουρανό αφορμή διαρκούς χαράς. Το βλέπανε οι άγγελοι, τον έβλεπε ο Θεός, τις αποφάσεις του, τα κρυφά της καρδιάς του, ό,τι είχε. Ότι από τη Φάτνη μέχρι το Σταυρό έκανε πάντοτε μόνο ότι ήταν ευάρεστο στον Πατέρα. Και στο πνευματικό του το βάδισμα δεν υπήρχε διακοπή, κάποια ανομαλία ή αλλίωση. Ήταν σταθερός να κάνει το θέλημα του Πατέρα του. Στη γένεση λοιπόν, εδώ στον Αβραάμ, στο 18ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον άνθρωπο του Θεού να απολαμβάνει μια στενή κοινωνία με τον Κύριο πρώτα σχετικά με το προσωπικό του συμφέρον και μετά θα δούμε την περίπτωση με την τύχη των Σοδόμων. Αρχίζει λοιπόν στην αρχή στο 1, λέει ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν στις βελανιδιές μαυρί, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής, στο καύμα, στον καύσωνα της ημέρας. Η σκηνή είχε διάφορα ανοίγματα από μέσα και ήταν η θύρα και ξέρετε, ο φυσικός νόμος είναι ότι εκεί στη θύρα πάντα είχε ρεύμα και την περνούσε ο αέρας και πήγαινε και έβγαινε από τις άλλες εξόδους. Ήταν το πιο δροσερό μέρος της σκηνής. Και το καύμα της ημέρας, ο καυσωνάς ήταν μεσημέρι-μεσημέρι. Όπως έχουν, ξέρω εγώ, στο Μεξικό που τη σιέστα και δεν κάνουν τίποτα, στις θερμές χώρες είναι αδύνατο να δουλέψει κανείς αυτές τις ώρες. Γιατί είναι περίοδος ανάπαυσης αναγκαστικά. Και λέει στο 2, αφού σήκωσε τα μάτια του, είδε και να, τρεις άνδρες όρθιοι μπροστά του. Και μόλις τους είδε, έσπευσε σε προεπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής και προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Βλέπουμε ή θα δούμε ότι ο Κύριος φανερώθηκε στον Αβραάμ με δύο αγγέλους μαζί του. Ουσιαστικά ήταν τρεις άγγελοι, από τους οποίους ο ένας ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Γιάχβε. Θα το δούμε αυτό καθαρά στο επόμενο κεφάλαιο. Ήταν άγγελοι με ανθρώπινη μορφή. Προφανώς φορούσαν ρούχα της εποχής. Και φάνηκαν ξαφνικά μπροστά του, έτσι ώστε ο Αβραάμ δεν δυσκολευτήκε να καταλάβει ποιοι ήταν. Για να εμφανιστούν μπροστά του αμέσως, κατάλαβε ότι ήταν του Κυρίου και λέει προσκύνησε. Η προσκύνηση τώρα το βλέπουμε πολλές φορές στη Γραφή. Ήταν ανατολίτικη συνήθεια να τρέξει κανείς να τους προϋπαντήσει και να πέσει στα πόδια τους για να τους κάνει να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι, άνετα. Ακόμα και σήμερα η φιλοξενία σε αυτά τα μέρη είναι ιερός νόμος. Και λέει στο 3, «Κύριε μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μη προσπεράσεις, παρακαλώ, το δούλο σου». Ο Αβραάμ μιλάει εδώ στον άγγελο του Γιάχβε. Αδωνάει το Κύριε που λέει και συντάσσεται με ενικό αριθμό, «στα μάτια σου». Και ίσως από τα ρούχα που φορούσαν να ξεχώριζε ποιος είναι ο Κύριος. Και λέει στο 4, «Ας φερθεί παρακαλώ λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Κι εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι' αυτό περάσετε από το δούλο σας». Και εκείνοι είπαν, «Κάνε έτσι, καθώς είπες». Πλύνετε τα πόδια σας, νύψατε τις πόδας σας. Ήταν πολύ διαδεδομένη συνήθεια, γιατί ξέρετε αδελφοί, τότε με τη σκόνη, με τον υδρότα, με την καυτή την άμμο, αν σκεφτούμε ότι φορούσαν σανδάλια, έτσι οι άνθρωποι ξεκουράζονταν και δροσίζονταν. Και στο 5 φαίνεται ότι ο Αβραάμ καταλαβαίνει ότι έχουν έρθει για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Και όμως ενεργεί σαν να θέλει να τους βοηθήσει στο ταξίδι τους. Δηλαδή να φάτε, να πιείτε, ξεκουραστείτε και να κάνετε τη δουλειά σας. Και στο 6 λέει, και ο Αβραάμ έσπευσε στη σκηνή, στη Σάρα, και είπε, «Διάσου, ζύμωσε 3 μέτρα στη Μυγδάλη και κάνε ψωμιά στη στάχτη». Και ο Αβραάμ έτρεξε στα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι, απαλό και καλό, και έδωσε στο δούλο. Και εκείνος έσπευσε να το ετοιμάσει. Έπειτα πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έβαλε μπροστά τους. Και αυτός στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Και αυτοί έφαγαν. Παρατηρούμε μια βιασύνη να τα κάνει όλα αυτά ο Αβραάμ, και γιατί καταλαβαίνει ότι οι επισκέπτες του είχαν ψηλή θέση. Τώρα όπως το διαβάζουμε αυτό, πότε να σφάξεις μοσχάρι και να το ετοιμάσεις για να το ψήσεις να το φάνε, μπορεί να πήρε χρόνο, δηλαδή ίσως 2-3 ώρες, αυτοί όμως ήξεραν πώς να τα κάνουν και πιο γρήγορα. Και τους τα ετοίμασε. Και μάλιστα μοσχάρι, γιατί δεν συνήθιζε τότε, το μοσχάρι είναι ακριβό. Συνήθως ήταν αρνάκι, κατσικάκι, που ήταν πιο εύκολο. Το μοσχάρι δεν συνηθιζόταν εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Στο 9, και του είπαν, «Πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα?» Και εκείνος είπε, «Να, μέσα στη σκηνή». Μιλούν σαν να γνωρίζουν τον Αβραάμ, γιατί γνωρίζουν και το όνομα της γυναίκας του. Και μιλάει ο Κύριος στο 10, «Θα επιστρέψω σε σένα εξάπαντος κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου. και να η γυναίκα σου, η Σάρα, θα έχει ένα γιο. Και η Σάρα άκουσε στην είσοδο της σκηνής που ήταν πίσω από αυτόν. Μιλάει ο Ιάχβε και λέει θέλω επιστρέψει. Έτσι, στο 10. Στο 11. Και ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προχωρημένοι σε ηλικία. Στη Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία. Και η Σάρα γέλασε από μέσα της λέγοντας «Αφού γέρασα, θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας». Και είπε ο Κύριος στον Αβραάμ «Γιατί γέλασε η Σάρα λέγοντας «Αφού εγώ γέρασα, πραγματικά θα γεννήσω» ή είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου και η Σάρα θα έχει ένα γιο». Τότε η Σάρα αρνήθηκε λέγοντας «Δεν γέλασα», επειδή φοβήθηκε. Και εκείνος είπε «Όχι, αλλά γέλασες». Τώρα το γέλιο, η γραφή μιλάει για δύο είδους γέλιο. Υπάρχει το γέλιο, όπως λέει στο Ψαλμό 126 στην αρχή, με το οποίο ο Κύριος γεμίζει το στόμα του λαού του όταν είναι μια μεγάλη δοκιμασία και έρχεται μετά βοήθεια κατά θαυμαστόν τρόπο. Λέει όταν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους στη Σιών, είμαστε όπως οι ενηρευόμενοι. Τότε το στόμα μας γέμισε από γέλιο και η γλώσσα μας από αγαλίαση. Τότε έλεγαν ανάμεσα στα έθνη, μεγαλεία έκανε για αυτούς ο Κύριος. Είναι ωραίο γέλιο που το θέλει ο Κύριος, ευχαριστίας. Αλλά υπάρχει και το γέλιο που η απιστία βάζει στο στόμα μας. Όταν οι υποσχέσεις του Θεού είναι τόσο ένδοξες που δεν τις δέχεται η καρδιά μας, αν είναι και λίγο στενή, ή όταν τα εξωτερικά μέσα που μεταχειρίζεται ο Θεός είναι κατά την κρίση μας πολύ μικρά για την εκπλήρωση των μεγάλων βουλών του. Και η Σάρα αρνήθηκε ότι γέλασε. Ξέρετε, η απιστία καμιά φορά μας κάνει δειλούς και μας σπρώχνει να πούμε ψέματα. Ενώ η πίστη μας δίνει θάρρος και μας κάνει να λέμε την αλήθεια. Βέβαια, αν πάμε στους Εβραίους 11:11, διαβάζουμε ότι η Σάρα πίστεψε και συνέλαβε. Βέβαια, από το αρχαίο, το κριτικό κείμενο δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται μόνο στη Σάρα ή κυρίως στον Αβραάμ. Λέει, με πίστη, και ενώ αυτή η Σάρα ήταν στήρα, έλαβε δύναμη, μάλλον υπονοεί τον Αβραάμ, για να δώσει σπέρμα και παρά την προχωρημένη ηλικία, επειδή θεώρησε πιστό εκείνο που το υποσχέθηκε. Λέει το αρχαίο, πίστη και αυτή η Σάρα στήρα, δύναμη εις καταβολή σπέρματος έλαβε και παρά καιρών ηλικίας, επί πιστών υγίσατο των επαγγελάμενων. Πάντως, ίσως η διάνοια της Σάρας να ήταν γεμάτη απορία για το λεγόμενο. Είναι δυνατό. Γέλασαν από μέσα της, αλλά δεν ήταν εξωτερικό γέλιο. Αδερφοί, εμείς λέμε είναι αδύνατο στον Κύριο, επειδή ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά μια γυναίκα τώρα που πλησιάζει να γίνει 100 χρονών, δηλαδή πολύ μεγάλη, εντάξει, ήταν μικρότερη, αλλά σχεδόν ήταν μεγάλη. Και μάλιστα το γεγονός αυτό δεν ήταν καινούριο για τη Σάρα, γιατί αν πάμε λίγο πιο πίσω στο 17-16, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ το ίδιο πράγμα. Λέει, και ακόμα θα σου δώσω από αυτήν ένα γιο. Άρα το ήξερε η Σάρα, της το είπε ο Αβραάμ. Αλλά δεν γινόταν τίποτα. Και περνάει ο καιρός και έρχεται ο Κύριος και το ξαναλέει. Τώρα ο Θεός δεν της λέει γιατί απίστησε, αλλά γιατί γέλασε. Και η Σάρα μπορεί μέσα της να μην το κατάλαβε ότι γέλασε, αλλά ο Κύριος το άκουσε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και τις σκέψεις μας πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί πρέπει να είναι άγιες και ειλικρινείς μπροστά στο Θεό. Γιατί ο Κύριος μας γνωρίζει το κάθε τι. Ξέρετε ότι έχει άτομα που δεν ξέρουν ότι ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις μας. Και λένε, μα τα γνωρίζει όλα. Καμιά φορά διαρωτούμε πώς και δεν το αντιλαμβάνονται. Νομίζουν ότι ό,τι κάνουμε ξέρει ο Θεός, αλλά όχι ό,τι σκεφτόμαστε, αλίμονο. Η Σάρα μπορεί να φοβήθηκε όταν ο Θεός την έλεξε, δεν ήξερε τι να κάνει και αρνήθηκε. Προσέξτε, ο Θεός δεν την κατηγορεί ότι λέει ψέματα, πράγμα που δείχνει ότι ξέρει τι συμβαίνει μέσα της. Μάλλον ήθελε να της πει, Σάρα, είμαι ο Κύριος, γνωρίζω.

Προσέξτε, για το Θεό ο Αβραάμ ήταν ένα εκλεκτό πρόσωπο πάνω σε όλη τη γη. Και τώρα ο Κύριος θέλει να μοιραστεί τις σκέψεις του με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα μου πείτε, ο Θεός, γιατί να πρέπει να πει στον Αβραάμ τι σκοπό έχει να κάνει με τα Σόδομα και τα Γόμορα κλπ. Τι λέει, θέλω κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω. Και αν και το θέμα δεν αφορά προσωπικά τον Αβραάμ, επειδή είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός θέλει να του μοιραστεί αυτό που θα κάνει. Τις προθέσεις του για αυτήν την πόλη. Τις πόλεις μάλλον, γιατί ήταν τα Σόδομα, τα Γόμορα και ακόμα τρεις. Δηλαδή μιλάει ο Ελ-Σεντάι στον Αβραάμ σαν σε φίλον του. Του ανοίγει την καρδιά του για να ξέρει ο Αβραάμ. Και εμείς, αν θέλουμε να, που θα θέλαμε, ποιος δεν θέλει, να ξέρουμε τις προθέσεις του Θεού, γιατί όλοι θέλουν να ξέρουν το μέλλον, τι θα γίνει, πες μας Κύριε, να μάθουμε. Τρέχουν να ακούσουν μια προφητεία, μα είναι από τον Κύριο, δεν είναι. Τι ωραία να ξέραμε τα σχέδια του Θεού, το τι θα γίνει. Αλλά ο Κύριος τα κρατάει μυστικά, γιατί δεν είναι για το συμφέρον μας πολλές φορές. Θέλουμε να μάθουμε τις προθέσεις του, όσον αφορά τον παρόντα πονηρό αιώνα. Αλλά αδελφοί, πρέπει να είμαστε ολοκληρωτικά ξεχωρισμένοι από το σύστημα του κόσμου και να μην μετέχουμε στον κατήφορο του, στους σκοπούς του. Γιατί όσο πιο κοντά στον Κύριο μένουμε, υποτασσόμενοι στον λόγο του, τόσο θα γνωρίζουμε τις σκέψεις του για το τι ο Κύριος προτίθεται να κάνει. Δηλαδή να φερόμαστε με το πνεύμα του και αυτό θα μας, μπορεί να μην μας λέει ξεκάθαρα μια λίστα ακριβώς τι θα κάνει, αλλά νιώθεις προς τα που πάει το πράγμα και ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Επειδή είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, μας μιλάει και μας φανερώνει τα μέλλοντα για να μας βεβαιώσει το ενή μαζί μας. Ακόμα και αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο του, θα μου πείτε, μα αφού αυτά είναι ανοιχτά για όλους, δεν είναι ανοιχτά για όλους. Πόσοι διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν. Ενώ κάποιοι έχουν αποκαλύψεις για το τι θα κάνει ο Κύριος, λίγο εδώ, λίγο εκεί κρυμμένα, που οι περισσότεροι, ας πούμε για την Αποκάλυψη, να δείτε τι γράφουν για την Αποκάλυψη και τι εξηγήσεις δίνουν, να τραβάς τα μαλλιά σου. Και ο Κύριος το επιτρέπει, μιλάει δηλαδή έτσι αλληγορικά, με εικόνες, με παρομοιώσεις, ούτως ώστε αυτοί που απλώς θέλουν να μάθουν το μέλλον, να μην τα καταφέρνουν. Δεν θέλει ο Κύριος να κρατάει κρυφά από μας, τουλάχιστον αυτά που έχει σχέση με τη σωτηρία και την πνευματική μας πρόοδο. Τώρα, ερώτηση, αν ο Αβραάμ πήγαινε στα Σόδομα για να μάθει το μέλλον της πόλης, τι θα άκουγε? Α, έτσι από μόνος του να πάει εκεί, όπως ήταν ο Λότ, να πάει να ρωτήσει ένα από τους άρχοντες εκεί. Τι θα του λέγανε? Γιατί τα Σόδομα, αδερφοί, δεν ήταν μόνο η πόλη της αμαρτίας που μας το περιγράφει. Λέει, όπως τον καιρόν του Νόε, και εκεί και όπως τον καιρόν που ήταν τα Σόδομα, οι άνθρωποι, λέει, έτρωγαν, έπινα, καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, παντρεύονταν, παντρευόντουσαν. Μας δείχνει εκεί μια ειρηνική κατάσταση, αλλά μια πόλη η οποία αυξάνει και θάλει. Δηλαδή ήταν επιτυχής η ζωή τους μέσα στην αμαρτία. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούν για τις γεωργικές και τις αρχιτεκτονικές επιτυχίες τους. Όταν ο Λότ πήγε και είδε την κοιλάδα καταπράσινη, δεν πρασίνησε η κοιλάδα μόνη της. Ναι, μεν ήταν ωραίο το έδαφος και είχε νερά οπωσδήποτε, αλλά καλλιεργούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ήταν μόνο δηλαδή η δουλειά τους να κάνουν όργια. Δούλευαν. Είχαν επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν να πούν για τα πολλά μέσα που διέθετε ο τόπος τους. Θα του έδειχνε το πλήθος των πολιτών, των αγοραστών, εκείνους που έκτιζαν, που φύτευαν. Έτρωγαν, έπιναν, πάντρευαν, παντρευόντουσαν, λέει. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι των Σοδόμων δεν θα είχαν φανταστεί ποτέ μια κρίση. Για ποιο λόγο? Όλα καλά είναι. Όλα ευλογημένα. Τουλάχιστον σαν γη ήταν ευλογημένοι. Ο Αβραάμ διάλεξε τα κατσάβραχα με τον Κύριο, ναι. Ο Λότ πήγε εκεί που ήταν η ευλογία της γης, γιατί τότε για να πας σε ένα τόπο ξηρό, χωρίς νερά, θεωρείταν καταραμένος τόπος. Ενώ εκεί που ήταν όλα καταπράσινα και ωραία, θεωρείται ότι είναι ευλογία από το Θεό. Άρα αν τους έλεγε κάποιος θα καταστραφείτε, σίγουρα θα γελούσαν από πίσω του. Όμως επειδή ο Θεός δεν ήθελε να βρεθεί ο Αβραάμ ξαφνικά μπροστά σε αυτή την καταστροφή, έρχεται και του λέει τι θα γίνει στο 18. Και ο Αβραάμ θα γίνει εξάπαντος, μεγάλο έθνος και δυνατό.
και διαμέσου αυτού θα

0: ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γιατί να διαλέξει τον Αβραάμ και να μην διαλέξει κάποιους άλλους. Δεν είναι άνθρωποι και αυτοί, από το Θεό δηλαδή δημιουργημένοι. Επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν, γιατί όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όσα μίλησε σε αυτόν. Άρα, αδερφοί, δεν είναι αρκετό ένας άνθρωπος του Θεού απλά και μόνο να ζήσει όμορφα, ευλογημένα, τίμια, ειλικρινά με τον Θεό, μόνο για τον εαυτόν του όμως, και να μην λέει τίποτα, να μην επηρεάζει τους γύρω του. Και λέει, ο Κύριος ας τους αναλάβει. Εγώ με τον Κύριο είμαι μια χαρά. Ο Αβραάμ ήταν μια χαρά, αλλά ο Κύριος λέει, γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια. Δηλαδή, πρέπει να είσαι άνθρωπος, να έχεις πυγμή, ούτως ώστε να είσαι μεν εσύ ευλογημένος, αλλά να καταφέρεις το πώς ο Κύριος θα σου το δείξει, να το περάσεις αυτό και στις επόμενες γενιές. Θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση. Έβλεπε τον Αβραάμ, αλλά έβλεπε αιώνες μετά, λόγω του Αβραάμ. Και επαναλαμβάνει ο Θεός όσα είχε πει προηγουμένως, τον επιβεβαιώνει για να τον προφυλάξει από αμφιβολίες που ίσως ο διάβολος μπορεί να σπείρει στο νου του. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεός εμπιστεύτηκε τον Αβραάμ. Γιατί έρχονται και κάποιοι άλλοι και υποστηρίζουν τη θεωρία του απόλυτου προορισμού, του καλβινισμού, ότι ο Θεός προόρισε τον Αβραάμ για σωτηρία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι θνητοί, αφού αυτόν διάλεξε? Δεν διάλεξε ο Θεός τον Αβραάμ έτσι. Ο Θεός προγνώρισε τον Αβραάμ. Είδε την καρδιά του, είδε τις αποφάσεις του, είδε το ζήλο του να περάσει το μήνυμα αυτό που ο Θεός του έδωσε στο σπέρμα του και πιο κάτω. Τον είδε να διδάσκει τον οίκον του με επιμέλεια τις οδούς του Κυρίου και βάσει αυτής της πρόγνωσης προόρισε τον Αβραάμ να είναι Αβραάμ. Γιατί, αδερφοί, δεν θα ήταν δίκαιο αν κάποιοι άνθρωποι θα χάνονταν αιώνια γιατί έτσι ήταν προαποφασισμένο. Να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω αφού ο Θεός δεν με έχει προορίσει να σωθώ, ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να καταφέρω. Όχι. Ο Κύριος είναι δίκαιος και δεν είναι προσωπολήπτης. Απλά προβλέπει τις αποφάσεις του κάθε ανθρώπου. Στο 20. Και είπε ο Κύριος, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι υπερβολικά βαριά. Θα κατέβω λοιπόν και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται σε μένα και θα γνωρίσω μήπως όχι». Τώρα λέει, κραυγή. Η κραυγή τώρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι άνθρωποι φώναζαν και ηχητικά δηλαδή, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Πιθανό ήταν από τα θύματα της ηθικής παραλυσίας ή από τον δίκαιο Λότ που στις προσευχές του να φώναζε. Ξέρετε, μπορεί να έχεις μια βουβή κραυγή από μέσα σου, του ψυχικού πόνου, της αδικίας, του κακού, συμβαίνει κάτι σε σένα. Μπορεί να βιάζουν, ας πούμε, ένα άντρα και αυτός μέσα του να κράζει στον Κύριο, χωρίς να ακούεται εξωτερικά όμως. Αυτό το βουητό, αυτός ο θόρυβος, από όλα αυτά τα όρκια, ο θόρυβος της αμαρτίας γενικά, έφτασε στα φτιά του Θεού. Γιατί και εμείς οι πιστοί σήμερα πρέπει να ακούμε πνευματικά αυτή την κραυγή. Και ο Θεός που ακούει δεν κάθεται απαθής, αλλά έρχεται να κρίνει και να καυστηριάσει την αμαρτία. Και όταν λέει «θα κατέβω λοιπόν», δεν είναι ότι επειδή είναι πάνω θα κατέβει να δει. Ο Θεός δεν είναι ανάγκη να κατέβει, αλλά μιλάει έτσι κατά τη συνήθεια των ανθρώπων. Γιατί τα μάτια του βλέπουν τα πάντα όπου είναι. Θέλει ακόμα να δείξει ότι ποτέ δεν κάνει κρίση αν δεν λάβει υπόψη του όλες τις εκδοχές και τις απόψεις. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, όταν συμβαίνει κάτι ρίχνουν όλη την κρίση πάνω στον Κύριο, όλα τα βάρη, όλη την ευθύνη, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό. Αυτό όμως είναι αφροσύνη. Οι κρίσεις του Θεού είναι πάντα δίκαιες, άγιες και αληθινές. Αν μου πείτε, μα δεν υπάρχει αδικία στη γη. Υπήρχε και θα υπάρχει και υπάρχει. Αλλά ο Κύριος λέει, θα κατέβω να δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή. Δηλαδή, αν η αμαρτία τους έχει φτάσει στο πλήρες. Να μου πείτε γιατί, όταν αμαρτάνεις λίγο είναι όλα καλά, δεν πειράζει και πρέπει να αμαρτήσεις πολύ. Εδώ μιλάμε τώρα για να καταστραφεί όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να κατακαούν. Και στο σημείο αυτό δηλαδή που δεν γίνεται τίποτα άλλο εκτός από κρίση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός έχει κάποιον όριο ανοχής όσον αφορά την υπομονή του και την αγάπη του για το κάθε πλάσμα. Αλλά αν ο άνθρωπος σπάσει αυτόν τον όριο της ανοχής του Θεού, τότε έρχεται δίκαιη κρίση. Δεν λέμε και εμείς καμιά φορά μην τραβάς το σχοινί γιατί θα το σπάσεις και μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Μπορείς να τραβάς το σχοινί σε έναν βαθμό, αλλά θα έρθει η ώρα που αν επιμένεις και σήμερα αυτόν τον όριο της ανοχής πιέζεται καθημερινά από τους ανθρώπους. Στο 22. Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν απ' εκεί, πήγαν στα Σόδομα, οι δύο οι άγγελοι. Και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμη μπροστά στον Κύριο. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι οι δύο άνδρες ήταν άγγελοι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα με τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, επειδή ήταν τρεις άνδρες, λένε «Α, είναι ο Θεός ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο». Άρα, αφού ο Θεός ο Πατέρας είναι με τον Αβραάμ, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο πήγανε στα Σόδομα. Όχι, ήταν δύο άγγελοι. Και λέει στο 23, «Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε, είπε, μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή? Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις? Και δεν θα συγχωρούσες στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν?» Κοιτάξτε το σκεπτικό του Αβραάμ, ότι ωραία, ο αμαρτωλός να τιμωρηθεί. Αλλά αν υπάρχει ένας δίκαιος ανάμεσα στους αμαρτωλούς, δεν είναι άδικο αυτός να έχει την ίδια ποινή, την ίδια τιμωρία με αυτούς? Και πάνω σε αυτό αρχίζει να παζαρεύει. Και πήρε ένα νούμερο 50 άνθρωποι που είναι αρκετοί, αλλά βέβαια όχι τόσοι όσο είναι οι πόλοι, δεν είναι μισή-μισή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. «Δεν θα συγχώρουσες στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν? Μη γεννητο ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί δίκαιο και ασεβή, και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής. Μη γεννητο ποτέ σε σένα. Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν θα κάνει κρίση?» Αυτά που λέει τώρα ο Αβραάμ, ο Θεός τα επέτρεψε να γραφτούν, γιατί αν ήθελε δεν έγραφε αυτήν τη συνομιλία, απλά για να βλέπουμε κι εμείς πώς ο Αβραάμ έβλεπε και όντως πώς ο Θεός βλέπει, ότι υπάρχει διαφορά, είναι δίκαιος. Και απαντάει, αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους μέσα στην πόλη, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους. Τώρα, αυτό δεν είναι αδικία? Οι άνθρωποι υπέφεραν, η αμαρτία υπήρχε, η βρωμιά, όλο αυτό που γινότανε. Τώρα για να σωθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων να συνεχίσουν οι άλλοι την αμαρτία τους, γιατί λέει θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους, άρα δεν θα τους καταστρέψει. Και προφανώς ούτε ιδέα θα είχαν, θα συνέχιζαν τη ζωή τους όπως πριν. Θα ξέρανε ότι γλίτωσαν από κάτι, όπως τον Ιωνά που πήγε στην Νινεβή και φώναζε και έστω τον πίστεψαν και είπανε μήπως καταστρέψει ο Θεός σε 40 μέρες την πόλη μας, ας μετανοήσουμε, και μετανόησαν. Εδώ δεν θα είχαν ιδέα. Και αποκρινόμενος ο Αβραάμ είπε, «Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν λείψουν 5 από τους 50 δικαίους, θα καταστρέψεις ολόκληρη την πόλη εξαιτίας των 5?» Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45. Και ο Αβραάμ πρόσθεσε ακόμη να του μιλήσει και είπε, «Αν βρεθούν εκεί 40, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 40. Ας μην παροξενθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ξανά. Αν βρεθούν εκεί 30, δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 30. Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου. Αν βρεθούν εκεί 20, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 20. Ας μην παροξενθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ακόμα μια φορά. Αν βρεθούν εκεί 10, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 10.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βλέπετε αδερφοί, όλο αυτό που επέτρεψε ο Κύριος να γραφτεί δείχνει την καρδιά του Θεού και πόσο θα ήθελε να μην κάνει κακό σε κανένα. Βλέπουμε αυτήν την αρχή. Δεν θέλει να απολεστεί ο τόπος έστω και για έναν ελάχιστον αριθμό δικαίων. Που έφτασε μέχρι το 10. Που τι είναι 10 ψυχές σε τόσον κόσμο. Γι' αυτό λέω είναι δίκαιο. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ο δίκαιος μετά του ασεβούς. Και ο Αβραάμ προχωρά ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι η χάρη των λίγων δικαίων θα συγχωρήσεις όλους και τον τόπο. Ολόκληρη την περιοχή. Δηλαδή, γιατί τα Σόδωμα και τα Γόμορα και οι τρεις πόλεις δεν πέθαναν μόνον οι άνθρωποι, να ήταν ας πούμε ένα, ξέρω εγώ, ένα παραλυτικό αέριο όπως είναι σήμερα, πεθάνουν οι άνθρωποι, αλλά όλοι γίνανε μια χαρά. Κατακάηκαν όλα. Βλέπουμε την αγάπη του Κυρίου για τους ανθρώπους και τα πλάσματά του, αλλά ιδιαίτερα για τους δίκαιους. Και ο Θεός έχει τις μαθηματικές του εξισώσεις. Γνωρίζει τις αναλογίες πιστοί-άπιστοι. Και πόσοι πιστοί αναλογούν σε τόσους άπιστους, ώστε να συνεχίσει να εκχέει χάρη πάνω στη χάρη. Δηλαδή, αν υπάρχει έστω ένα μικρό υπόλοιπο, δεν έρχεται η κρίση. Και ο Αβραάμ λέει αρχικά ένα νούμερο, 50 άτομα, που του φαίνεται αρκετό για να πείσει τον Κύριο να αποδεχθεί την ακύρωση της ποινής των Σοδόμων, που ήταν λίγοι. Και μετά που παίρνει τη συγκατάθεση του Θεού, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν στα Σόδωμα τόσοι δίκαιοι και πιστοί. Αυτός ήξερε τον Λότ, άτοικη οικογένειά του, 4 άτομα, οι 2 κόρες και η γυναίκα του. Αλλά δεν μπορεί να μειώσει κατακόρυφα τον αριθμό και από 50 να του πει αν έχει 4. Χρησιμοποιεί δηλαδή μια μέθοδο ώστε να κρατήσει τον Κύριο στη συζήτηση, αλλά προσέξτε, μιλάει ένας άνθρωπος με τον Κύριο των δυνάμεων. Δεν είναι δύο φίλοι. Μπορεί μεν να ήταν μπροστά του ένας άντρας, ο άγγελος του Γιάχβε, αλλά αντιλαμβάνεται ο Αβραάμ ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και διατηρεί το ποσοστό στο οποίο δεσμεύτηκε ο Κύριος και τι κάνει αρχικά, αφαιρεί ένα 10%, 5 άτομα. 50 θα το κάνουμε 45. Όταν ο Κύριος αποδέχεται τους 45, κατεβαίνει ακόμα ένα σκαλοπάτι, πάλι 5 και φτάνει στους 40. Γνωρίζει όμως ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν το παιχνίδι, αυτόν το παζάρι 5-5-5-5, γιατί ο Κύριος δεν είναι εκεί να το απαντάει και να μιλάνε και να περνάει η ώρα. Ήξερε ότι υπήρχε πίεση ότι θα έφευγε. Και οι ερωτήσεις τελειώνουν. Είναι ο δημιουργός και ο δούλος μπροστά. Γι' αυτόν τολμά να κάνει μεγάλο βήμα διαπίστεως. Από τους 40 κατεβαίνει στους 30, το 1/4. Κατά 1/4 δηλαδή, εκεί που ήταν 10% πάει στο 25%. Και τώρα αμέσως, που είναι ζεστόν το σίδερο, μειώνει τους δίκαιους στους 20, δηλαδή 1/3, 33%. Από τους 30 να πάει στους 20. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο και μετά πάει απότομα, κατεβαίνει πιο κάτω. Και του μένει μια ερώτηση τελευταία. 20. 50% μείωση. Από τους 20 δεν πάει στους 18. Αν μείνουν εκεί 10, δηλαδή από το αρχικό, αν το δούμε, το 50, είναι 80% μείωση. Και όπως είπα, ο Κύριος επιτρέπει να καταγραφεί αυτή η συνομιλία για να μας δείξει το ενδιαφέρον του. Δεν βιάζεται να τιμωρήσει, να καταδικάσει. Ψάχνει τρόπους να σκεπάσει, να καθαρίσει. Όμως η δικαιοσύνη του πρέπει να γίνει γνωστή. Γιατί γινόταν μια μεγάλη αδικία εκεί. Αγαπά ο Θεός τη γη του και όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ξέρετε, πολλοί μιλάνε για τη γη, για τη μητέρα γη που βγάζει τόσα και τι καλή που είναι η γη. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για τη γη, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Δεν δημιούργησε τη γη για να την κάψει με πυρ και θείο, φωτιά και θιάφη και να καταστρέψει όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ενδιαφέρεται ακόμα και για τη χλωρίδα και την πανίδα, όλα τα δέντρα, τους αγρούς, τα ζώα, τα πτηνά, δικά του είναι του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αδερφοί, βλέπουμε πώς χρησιμοποίησε ο Αβραάμ αυτό που του αποκάλυψε ο Θεός και τη θαυμαστή θέση που καταλαμβάνει. Γιατί βλέπουμε ο Αβραάμ τι κάνει, Με τι είναι απασχολημένο στην παρουσία του Κυρίου? Αν ήταν ένας άλλος θα πει, α, Θεέ μου, θα καταστρέψεις αυτό το δωμά, ωραία. Θα βγω κι εγώ πάνω στη βουνό εκεί, να δω την καταστροφή των απίστων και των αμαρτωλών ανθρώπων. Εκεί θα είμαι, θα είναι μεγάλο σοου. Πώς είναι σήμερα τα πυροτεχνήματα, φαντάστε τι θα ήταν εκεί. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Αβραάμ, γι' αυτό είναι φίλος του Θεού. Τι κάνει, μεσητεύει για τους άλλους. Αυτός που μπορεί να πλησιάζει το Θεό, εν πληροφορία πίστεως, αυτός που έχει τέλεια ειρήνη μέσα στην καρδιά του και τη συνείδησή του, θα είναι σε θέση να εικαιτεύσει υπέρ των άλλων. Αυτός που έχει ενδυθεί την πανοπλία του Θεού, μπορεί να προσεύχεται υπέρ πάντων των Αγίων. Προσέξτε, δεν είναι ο καλός Αβραάμ και ο κακός Θεός. Δηλαδή, προσπαθεί ο Αβραάμ να πείσει το Θεό να μην κάνει αυτή τη μεγάλη καταστροφή, να μην τη φέρει. Ο Κύριος περίμενε με πολύ υπομονή, όπως είδαμε πριν που του λέει, η κραυγή βγήκε πάνω και για να φτάσει η κραυγή, φανταστείτε τι συνέβαινε εκεί. Μεγάλες αδικίες. Και όχι μόνο ως προς το Θεό, αλλά και ως προς τους συνανθρώπους. Θυμάστε τι πήγαν να κάνουν στους ίδιους τους αγγέλους. Και ο Αβραάμ λοιπόν, βλέποντας τους δύο αγγέλους να φεύγουν για να φέρουν την κρίση του Θεού στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ξέροντας ότι εκεί μένει ο Λότ και η οικογένειά του, που κακώς έμεναν εκεί, δηλαδή ο Λότ στην αρχή ήταν απ' έξω ευαρετή σκηνή του και απολάμβανε εν μέρη, μετά το βλέπουμε να είναι στην πύλη όταν πήγαν οι άγγελοι και μετά είναι μέσα με το σπίτι του, η γυναίκα του, οι κόρες του, αραβωνιασμένες μεσοδομήτες, ένα με αυτούς, ενώ ήταν δίκαιος. Δεν κρίνει το Θεό όμως ο Αβραάμ, ούτε προσπαθεί να του πει τι να κάνει, απλά προσεύχεται και εικαιτεύει γνωρίζοντας τη φύση του. Όμως, όσο ευλογημένη ήταν αυτή η εικαισία και η εκζήτηση του Αβραάμ, ήταν περιορισμένη. Γιατί ενώ ήξερε ότι η οικογένεια του Λότ ήταν 4 άτομα, σταμάτησε στα 10. Δεν πήγαινε πιο κάτω, έφυγε ο κύριος μετά. Του λέει, αν έχει 10, θα χαρίσω για όλον τον τόπο εξαιτίας των 10. Κοιτάξτε όμως, αδερφοί, πόση αξία δίνει αυτό στους πιστούς, στα παιδιά του Θεού. Δηλαδή, πες ότι είναι μια πολυκατοικία, θα γίνει ένας σεισμός και θα πέσει η πολυκατοικία. Επειδή είναι εκεί μια οικογένεια ή ένας πιστός, μπορεί ο κύριος να χαρίσει για όλη την πολυκατοικία, για εκείνον τον ένα και να μην χαθεί με τους υπόλοιπους. Αν μου πείτε, καλά, και αν πεθάνει με τον κύριο θα είναι. Ναι, αλλά ο κύριος ενδιαφέρεται και για τη ζωή μας εδώ, εκτός της αιωνιότητας. Για το Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα, σε αυτόν υπάρχει αυθονία χάρης και υπομονής ώστε να ακούσει τα αιτήματα του αγαπητού του φίλου του Αβραάμ. Όμως ο Αβραάμ απέφυγε να το κάνει. Ίσως φοβήθηκε μήπως υπερβεί το ποσό της πίστοσης του. Γιατί ξέρετε, είπαμε, παζαρεύεις και φτάνεις και λέει φτάνει, ως εδώ. Σταμάτησε να ζητά και ο Θεός σταμάτησε να δίνει. Όμως σήμερα αδελφοί, ο Κύριος λέει είναι πιστός στο να σώζει στο παντελώς. Δύναται να σώζει εντελώς. Και να σας πω κάτι, μπορεί να καταστράφηκαν στο τέλος τα Σόδωμα και τα Γόμορα και άλλες πόλεις, όμως πάλι ο Λότ την γλίτωσε με την οικογένειά του. Τους έβγαλε έξω. Και πάλι δηλαδή, έστω για 4 άτομα, ο Θεός έστειλε τους αγγέλους του και τους έβγαλαν έξω. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν σας βάλουμε έξω. Και με τα 4 χέρια τους πήραν 4 άτομα και τους έβγαλαν. Και μετά ήρθε η καταστροφή. Δηλαδή, ναι μεν οι πιστοί ήταν τόσο λίγοι που το ποσοστό δεν ήταν αρκετό για να σωθεί ο τόπος, αλλά και πάλι τη γλίτωσαν, που και αυτό είναι μια αρχή. Τι λέει για την Αποκάλυψη, αν δεν φύγει ο κολίον, δεν θα έρθει η μέρα της αποστασίας, η μεγάλη. Πρέπει να φύγει αυτός που εμποδίζει, η πιστή, για να γίνει το κακό. Όσο είναι η πιστή εδώ, ναι μεν υπάρχει αμαρτία και δυναμώνει, αλλά δεν πρόκειται να φανερωθεί ο άνομος εάν δεν φύγει αυτός που εμποδίζει. Μακάρι να μπορούσαμε, αδερφοί, να μένουμε συνδεδεμένοι μαζί με τον Κύριό μας σε όλες τις ανάγκες μας, τις αδυναμίες μας και τους αγώνες μας. Βλέπουμε πώς ο Κύριος ενεργεί και ποια είναι η καρδιά του Θεού. Γι' αυτό ήταν το μήνυμα απόψε αυτό, να αντιληφθούμε τον Κύριό μας ότι είναι δίκαιος κριτής, μπορεί να καταστρέψει με μιας όλη τη γη, αλλά έχει αρχές. Έχει αγάπη για την κάθε ψυχή, για τον κάθε αμαρτωλό. Βλέπει τις αδικίες που γίνονται, δεν τις θέλει. Πολλά πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι στο θέλημά του και περιμένει με υπομονή. Θα φέρει την κρίση του όταν δεν πάει άλλο. Γι' αυτό όταν βλέπουμε πολλές φορές αδικίες που συμβαίνουν και λέμε γιατί δεν επεμβαίνει ο Κύριος, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Μα αν ενεργούσε σε κάθε περίπτωση άμεσα, τότε δεν θα ζούσαμε διαπίστεως. Επιτρέπει, δεν το θέλει, αλλά επιτρέπει. Κάποιος πάει, σκοτώνει κάποιον και δεν τον βρίσκει κανένα στο φωνιά. Είναι μια μεγάλη αδικία. Ο Κύριος το επιτρέπει αυτό να συμβαίνει. Και πόσα άλλα συμβαίνουν καθημερινά. Γιατί ο άρχοντας του κόσμου τούτου ξέρουμε ποιος είναι και πώς ενεργεί. Άλλη ζωή εδώ, αδελφοί, και άλλη ζωή στον ουρανό που μας υπόσχεται ο Κύριος. Εκεί που δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε στεναγμός, ούτε μόμος, ούτε ρητίδα, αλλά θα είναι όλα τέλεια. Γιατί θα είναι πραγματικά η παρουσία του Κυρίου μας. Μέχρι τότε θα ζήσουμε μέσα σε έναν κόσμο αμαρτωλό, αλλά με την παρουσία μας θα καθαρίζουμε τον τόπο γύρω μας και θα φέρνουμε ευλογία και ειρήνη. Και μέσα από τη ζωή μας θα ελκύουμε ψυχές για τον Κύριο. Γιατί δεν είναι αυτοί και εμείς, αλλά και οι άλλοι έξω μπορούν να έρθουν μέσα. Μήπως και εμείς είμαστε Άγιοι πάντα και εμείς δεν είμαστε μέσα στην αμαρτία και κάποιος μας μίλησε με κάποιον τρόπο, ο Κύριος μας έλκυσε και πιστέψαμε. Έτσι έχουν και όλοι την ανάγκη να σωθούν, γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει κάθε ψυχή, όσους γίνεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μου Άγια, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να ευλογήσεις, Κύριέ μας, και να μας δείξεις πραγματικά την καρδιά σου, Κύριε, το χαρακτήρα σου. Γιατί ό,τι επιτρέπεις να γραφτεί μέσα στο λόγο σου είναι για δική μας οικοδομή και διδαχή, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για το πρότυπο αυτόν του Αβραάμ, Κύριέ μας, του ανθρώπου της πίστης. Και εμείς θέλουμε, Κύριέ μας, να μιμούμαστε τους Αγίους της πίστης, Κύριε, ξέροντας ότι ευαρέστησεν εσένα, Κύριέ μας. Φύλαξε μας Ιησού μας τις επόμενες μέρες και εμάς και τις οικογένειές μας, Κύριε, τα άτομα που αγαπούμε στο περιβάλλον μας και βοήθησε, Κύριε μας, να ελκύσουμε ψυχές στη δική σου παρουσία, Κύριε μας, στη δική σου δόξα, Χριστέ μου Άγιε. Γιατί θέλουμε, Κύριε μας, να δούμε να κερδίζονται οι ψυχές αυτές, Κύριε μας, να βγουν από το σκοτάδι και να έρθουν στο καθαρό φως, Κύριε. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, να μην το ξέρουν, θα το αντιληφθούν όταν έρθουν στο φως. Και εσύ θα μας δώσεις σοφία, Κύριε μας, και πόνο ψυχής για τις ψυχές που χάνονται, Κύριε, ούτως ώστε να τις ελκύσουμε και να έρθουν κοντά σου, Χριστέ μου. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 21ο κεφάλαιο. Και ο Ιωσαφάτ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωράμ, ο γιος του. Και είχε αδελφούς, γιους του Ιωσαφάτ, τον Αζαρία και τον Ιεχιήλ και τον Ζαχαρία και τον Αζαρία και τον Μιχαήλ και τον Σεφατία. Όλοι αυτοί ήσαν γη του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ισραήλ. Και ο πατέρας τους έδωσε σε αυτούς πολλά δώρα από ασίμι και από χρυσάφι και από πολύτιμα πράγματα, μαζί με πόλεις οχυρωμένες στη γη του Ιούδα. Τη βασιλεία όμως έδωσε στον Ιωράμ, επειδή ήταν ο πρωτότοκος. Και όταν ο Ιωράμ υψώθηκε στη βασιλεία του πατέρα του και κρατιώθηκε, θανάτωσε όλους τους αδελφούς του με ρομφαία, ακόμα δε και μερικούς από τους άρχοντες του Ισραήλ. Ο Ιωράμ ήταν ηλικίας 32 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 8 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και περπάτησε στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ, όπως έκανε η οικογένεια του Αχάβ, επειδή η γυναίκα του ήταν θυγατέρα του Αχάβ, και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Αλλά ο Κύριος δεν θέλησε να εξολοθρεύσει την οικογένεια του Δαβίδ εξαιτίας της διαθήκης που είχε κάνει στο Δαβίδ και επειδή είχε πει να δώσει ένα λίχνο σε αυτόν και στους γιους του πάντοτε. Στις ημέρες του αποστάτησε ο Εδόμ από την υποταγή του Ιούδα και έκαναν δικό τους βασιλιά. Και ο Ιωράμ πέρασε μέσα στη γη τους μαζί με τους άρχοντες του και όλες οι άμαξες μαζί του. Και αφού σηκώθηκε τη νύχτα, πάταξε τους Ιδουμαίους που τον περικύκλωναν και τους άρχοντες των αμαξών. Έτσι αποστάτησε ο Εδόμ από την υποταγή του Ιούδα μέχρι αυτή την ημέρα. Τότε, τον ίδιο καιρό αποστάτησε και η Λιβνά από την υποταγή του, επειδή είχε εγκαταλείψει το Κύριο το Θεό των πατέρων του. Αυτός ακόμα οικοδόμησε υψηλούς τόπους επάνω στα βουνά του Ιούδα και έκανε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύουν και αποπλάνησε τον Ιούδα. Και ήρθε σε αυτόν ένα έγγραφο από τον προφήτη Ηλία που έλεγε «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του πατέρα σου. Επειδή δεν περπάτησες στους δρόμους του Ιωσαφάτ, του πατέρα σου, και στους δρόμους του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, αλλά περπάτησες στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ και έκανες τον Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύσουν σύμφωνα με τις πορνείες της οικογένειας του Αχάβ. Ακόμα μάλιστα θανάτωσες τους αδελφούς σου, την οικογένεια του πατέρα σου, τους καλύτερους από σένα. Δες, ο Κύριος θα πατάξει με μεγάλη πληγή το λαό σου και τα παιδιά σου και τις γυναίκες σου και όλα τα υπάρχοντά σου. Και εσύ θα χτυπηθείς με πολλές αρρώστιες, με αρρώστια των εντοσθείων σου, μέχρι ότου βγουν τα εντόστια σου από την αρρώστια σου από ημέρα σε ημέρα». Ακόμα, ο Κύριος διέγειρε εναντίον του Ιωράμ το πνεύμα των Φιλιστέων και των Αράβων και των πλησιόχωρων Αιθιώπων και ανέβηκαν εναντίον του Ιούδα και εφόρμησαν επάνω του και διάρπαξαν όλα τα υπάρχοντα που βρέθηκαν στο σπίτι του βασιλιά και ακόμη τους γιους του και τις γυναίκες του. Έτσι, δεν του έμεινε άλλος γιος παρά ο Ιωάχαζ, ο νεότερος των γιών του. Ύστερα από όλα αυτά, ο Κύριος πάταξε αυτόν στα εντόστια του με ανίατη αρρώστια. Και καθώς ο καιρός προχωρούσε, ύστερα από παρέλευση 2 χρόνων, βγήκαν τα εντόστια του από την αρρώστια του και πέθανε με σκληρούς πόνους. Και ο λαός του δεν του έκανε καύση, σύμφωνα με την καύση των πατέρων του. Ήταν ηλικίας 32 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 8 χρόνια και έφυγε χωρίς να είναι ποθητός. Και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ, όμως όχι στους τάφους των βασιλιάδων. Η Εζεκιήλ, 40 κεφάλαιο. Κατά τον 25ο χρόνο της αιχμαλωσίας μας, στην αρχή του χρόνου, τη 10η ημέρα του μήνα, τον 14ο χρόνο μετά την άλωση της πόλης, κατά την ίδια ημέρα, στάθηκε πάνω μου το χέρι του Κυρίου και με έφερε εκεί. Με έφερε με οράματα στη γη Ισραήλ και με έβαλε πάνω σε ένα πολύ ψηλό βουνό, πάνω στο οποίο προς τα ανατολικά ήταν σαν μια οικοδομή πόλης. Και με έφερε εκεί και ξάφνου ένας άνθρωπος που η θέα του ήταν σαν θέα χαλκού και στο χέρι του είχε ένα λινό νήμα και ένα καλαμένιο μέτρο. Στεκόταν δε αυτός στην πύλη. Και ο άνθρωπος μου είπε «Γε άνθρωπου, δες με τα μάτια σου και άκουσε με τα αυτιά σου και βάλε την καρδιά σου επάνω σε όλα όσα εγώ θα σου δείξω, επειδή μπήκες εδώ μέσα για να σου τα δείξω. Ανάγγειλε όλα όσα βλέπεις στον οίκο Ισραήλ». Και ξάφνου ένας περίβολος έξω από τον οίκο, ολόγυρα, και στο χέρι του ανθρώπου ένα καλαμένιο μέτρο από 6 πύχες και μία παλάμη και μέτρησε το πλάτος του οικοδομήματος ένα καλάμι και το ύψος ένα καλάμι. Τότε ήρθε προς την πύλη που βλέπει προς τα ανατολικά και ανέβηκε τα σκαλοπάτια της και μέτρησε το κατόφλι της πύλης πλάτος ενός καλαμιού και το ανώφλι πλάτος ενός καλαμιού. Και κάθε οίκημα είχε μάκρος ένα καλάμι και πλάτος ένα καλάμι. Και ανάμεσα στα οικήματα ήσαν 5 πύχες. Και το κατόφλι της πύλης, κοντά στη στοά, που ήταν προς την πύλη, την από μέσα, ήταν ένα καλάμι. Τότε μέτρησε τη στοά της πύλης, την από μέσα, και ήταν ένα καλάμι. Έπειτα μέτρησε τη στοά της πύλης, 8 πύχες, και τα μέτωπά της 2 πύχες. Και η στοά της πύλης ήταν από μέσα. Και τα οικήματα της πύλης προς τα ανατολικά ήσαν 3 από το εδώ μέρος και 3 από το εκεί μέρος. Και τα 3 του ίδιου μέτρου. Και τα μέτωπα είχαν το ίδιο μέτρο, από το ένα και από το άλλο μέρος. Και μέτρησε το πλάτος της εισόδου της πύλης 10 πύχες. Και το μάκρος της πύλης 13 πύχες. Και μπροστά από τα οικήματα ήταν ένα διάστημα ενός πύχη απ' εδώ και ένα διάστημα ενός πύχη απ' εκεί. Και τα οικήματα ήσαν 6 πύχες απ' εδώ και 6 πύχες από εκεί. Έπειτα μέτρησε την πύλη από τη στέγη του ενός οικήματος μέχρι την στέγη του άλλου. Το πλάτος ήταν 25 πύχες και θύρα απέναντι σε θύρα. Και έκανε τα μέτωπα 60 πύχες μέχρι το μέτωπο της αυλής γύρω-γύρω από τον πυλώνα. Και από τον μπροστινό μέρος της πύλης της εισόδου μέχρι το μπροστινό μέρος της στοάς της εσωτερικής πύλης ήσαν 50 πύχες. Και υπήρχαν αδιόρατα παράθυρα στα οικήματα και στα μέτωπά τους από μέσα από την πύλη γύρω-γύρω. Το ίδιο και στις στοές. Υπήρχαν παράθυρα και από μέσα γύρω-γύρω και επάνω σε κάθε μέτωπο φοίνικες. Και με έφερε στην εξωτερική αυλή και να, υπήρχαν θάλαμοι και λιθόστρωτο κατασκευασμένο στην αυλή γύρω-γύρω. Επάνω στο λιθόστρωτο 30 θάλαμοι. Και το λιθόστρωτο που ήταν στα πλάγια των πυλών, σύμφωνα με το μάκρος των πυλών, ήταν το κατώτερο λιθόστρωτο. Και μέτρησε το πλάτος από το πρόσωπο της κατώτερης πύλης μέχρι το πρόσωπο της εσωτερικής αυλής απ' έξω, 100 πύχες προς τα ανατολικά και προς τα βόρεια. Και μέτρησε την πύλη της εξωτερικής αυλής που βλέπει προς το βορρά, το μάκρος της και το πλάτος της. Και τα οικήματά της ήσαν 3 από το εδώ μέρος και 3 από το εκεί μέρος. Και τα μέτωπα της και τα τόξα της ήσαν σύμφωνα με το μέτρο της πρώτης πύλης. Το μάκρος της 50 πύχες και το πλάτος της 25 πύχες. Και τα παράθυρά τους και τα τόξα τους και οι φοίνικές τους ήσαν σύμφωνα με το μέτρο της πύλης που βλέπει ανατολικά και ανέβαιναν σε αυτή με 7 σκαλοπάτια. Και τα τόξα της ήσαν μπροστά τους. Και η πύλη της εσωτερικής αυλής ήταν απέναντι από την πύλη που είναι προς τα βόρεια και προς τα ανατολικά. και μέτρησε από πύλη σε πύλη 100 πύχες. Και με έφερε νότια και ξάφνου μια πύλη που έβλεπε νότια. Και μέτρησε τα μέτωπά της και τα τόξα της σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και υπήρχαν σε αυτή και στα τόξα της παράθυρα γύρω-γύρω, όπως εκείνα τα παράθυρα. Το μάκρος 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και η ανάβασή της ήταν 7 σκαλοπάτια και τα τόξα της ήσαν από μπροστά τους. Και είχε φοίνικες, ένα απ' εδώ και ένα απ' εκεί, επάνω στα μέτωπά της. Και η πύλη ήταν στην εσωτερική αυλή νότια. Και μέτρησε από πύλη σε πύλη νότια 100 πύχες. Και με έφερε στην εσωτερική αυλή μέσα από την νότια πύλη και μέτρησε την νότια πύλη σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και τα οικίματά της και τα μέτωπά της και τα τόξα της σύμφωνα με τα ίδια μέτρα και υπήρχαν παράθυρα σε αυτή και στα τόξα της γύρω-γύρω. Το μάκρος 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και τα τόξα γύρω-γύρω ήσαν 25 πύχες το μάκρος και 5 πύχες το πλάτος. Και τα τόξα της ήσαν προς την εξωτερική αυλή. Και επάνω στα μέτωπά της ήσαν φοίνικες. Και η ανάβασή της είχε 8 σκαλοπάτια. Και με έφερε στην εσωτερική πύλη προς τα ανατολικά. Και μέτρησε την πύλη σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και τα οικίματά της και τα μέτωπά της και τα τόξα της ήσαν σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και υπήρχαν παράθυρα σε αυτή και στα τόξα της γύρω-γύρω. Το μάκρος ήταν 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και τα τόξα της ήσαν προς την εξωτερική αυλή. Και πάνω στα μέτωπά της ήσαν φοίνικες απ' εδώ και απ' εκεί. Και η ανάβασή της είχε 8 σκαλοπάτια. Και με έφερε στη βόρεια πύλη και τη μέτρησε σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Τα οικίματά της, τα μέτωπά της και τα τόξα της και τα παράθυρά της ήσαν γύρω-γύρω. Το μάκρος ήταν 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και τα μέτωπά της ήσαν προς την εξωτερική αυλή. Και υπήρχαν φοίνικες επάνω στα μέτωπά της, απ' εδώ και απ' εκεί. Η ανάβασή της είχε 8 σκαλοπάτια. Και η θάλαμη και η είσοδή της ήσαν κοντά στα μέτωπά τους, όπου έπλαιναν το ολοκαύτωμα. Και στη στοά της πύλης ήσαν 2 τραπέζια απ' εδώ και 2 τραπέζια απ' εκεί για να σφάζουν επάνω σε αυτά το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας και την προσφορά περί ανομίας. Και στο πλάγιο έξω, καθώς κάποιος ανέβαινε προς την είσοδο της βορεινής πύλης, ήσαν 2 τραπέζια. Και στο άλλο πλάγιο, που ήταν προς τη στοά της πύλης, ήσαν 2 τραπέζια. Απ' εδώ ήσαν 4 τραπέζια και 4 τραπέζια απ' εκεί, δίπλα από τα πλάγια της πύλης. 8 τραπέζια πάνω στα οποία έσφαζαν τα θύματα. Και τα 4 τραπέζια του ολοκαυτώματος ήσαν από πελεκητή πέτρα. Το μάκρος ένας πύχης και μισός. Και το πλάτος ένας πύχης και μισός. Και το ύψος ένας πύχης. Και πάνω σε αυτά έβαζαν τα εργαλεία με τα οποία έσφαζαν το ολοκαύτωμα και τη θυσία. Και από μέσα υπήρχαν αγκίστρια, το πλάτος μιας παλάμης, στερεωμένα γύρω-γύρω, και επάνω στα τραπέζια έβαζαν το κρέας των προσφορών. Και απ' έξω από την εσωτερική πύλη ήσαν οι θάλαμοι των μουσικών, στην εσωτερική αυλή, που ήσαν στα πλάγια της βορεινής πύλης. Και τα πρόσωπά τους ήσαν προς νότον. Ένα προς το πλάγιο της ανατολικής πύλης, που έβλεπε προς βοράν. Και μου είπε, «Αυτός ο θάλαμος που βλέπει νότια είναι για τους ιερείς που φυλάτουν τη βάρδια του οίκου, ενώ ο θάλαμος που βλέπει βόρεια είναι για τους ιερείς που φυλάτουν τη βάρδια του θυσιαστηρίου. Αυτή είναι η γη του Σαδόκ, ανάμεσα στους γιους του Λεβί, που έρχονται στον Κύριο για να τον υπηρετούν». Και μέτρησε την αυλή μάκρος 100 πύχες και πλάτος 100 πύχες, σε τετράγωνο σχήμα. Και το θυσιαστήριο ήταν μπροστά στον οίκο. και με έφερε στη στοά του οίκου και μέτρησε κάθε ένα μέτωπο της στοάς 5 πύχες απ' εδώ και 5 πύχες απ' εκεί. Και το πλάτος της πύλης 3 πύχες απ' εδώ και 3 πύχες απ' εκεί. Το μάκρος της στοάς ήταν 20 πύχες και το πλάτος 11 πύχες. Και με έφερε από τα σκαλοπάτια από τα οποία ανέβαιναν σε αυτή. Και ήσαν στήλοι κοντά στα μέτωπα, ένας απ' εδώ και ένας απ' εκεί. Ιώβ κεφάλαιο 38. Τότε ο Κύριος απάντησε στον Ιώβ από τον ανεμοστρόβιλο και είπε «Ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βουλή μου με ασύνετα λόγια? Ζώσε τώρα την οσφή σου ως άνδρας, επειδή θα σε ρωτήσω και φανέρωσέ μου. Πού ήσουν όταν θεμελίωνα τη γη? Πες αν έχεις σύνεση. Ποιος έβαλε τα μέτρα της, αν ξέρεις? Ή ποιος άπλωσε τη στάθμη επάνω σε αυτή? Επάνω σε τι είναι στηριγμένα τα θεμελιά της? Ή ποιος έβαλε την ακρογωνιαία πέτρα της, όταν τα άστρα της αυγής έψαλαν μαζί και όλοι οι γη του Θεού αλάλαζαν? Ή ποιος συνέκλεισε τη θάλασσα με πόρτες όταν, καθώς ορμούσε προς τα έξω, βγήκε από μήτρα? Όταν την περιτύλιξα με σύννεφο και τη σπαργάνωσα με ομίχλη και την περιόρισα με ένα πρόσταγμά μου και έβαλα μοχλούς και πύλες και είπα «Μέχρι εδώ θα έρχεσαι και δεν θα υπερβείς και εδώ θα συντρίβεται η υπερηφάνεια των κυμάτων σου». Μήπως εσύ πρόσταξες κατά τις μέρες σου το πρωί? Έδειξες στην αυγή τον τόπο της για να πιάσει τις εσχατιές της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθούν από αυτή? Αυτή μεταμορφώνεται σαν πυλός και σφραγίζεται και τα πάντα παρουσιάζονται σαν στολή. Και το φως των ασεβών αφαιρείται από αυτούς και συντρίβεται ο βραχίωνας των υπερήφανων. Μπήκες μέχρι τις πηγές της θάλασσας ή περπάτησες για εξιχνίαση της αβύσου? Σου ανοίχτηκαν οι πύλες του θανάτου ή είδες τις πόρτες της σκιάς του θανάτου? Γνώρισες το πλάτος της γης? Ανάγγειλε το, αν όλα αυτά τα κατάλαβες. Πού είναι ο δρόμος της κατοικίας του φωτός και του σκοταδιού πού είναι ο τόπος του για να το πιάσεις στο όριό του και να γνωρίσεις τα μονοπάτια του σπιτιού του? Το γνωρίζεις επειδή τότε γεννήθηκες ή επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των ημερών σου? Μπήκες στους θησαυρούς του χιονιού ή είδες τους θησαυρούς από το χαλάζι, τους οποίους φυλάτω για τον καιρό της λήψης, για την ημέρα της μάχης και του πολέμου? Μέσα από ποιον δρόμο διαδίδεται το φως ή πώς διαχέεται ο ανατολικός άνεμος επάνω στη γη? Ποιος άνοιξε ριάκια για τις ραγδαίες βροχές ή δρόμο για την αστραπή της βροντής, για να φέρει βροχή επάνω σε ακατοίκητη γη, σε έρημο, όπου δεν υπάρχει άνθρωπος, για να χορτάσει την άβατη και ακατοίκητη γη και να αναβλαστήσει τον βλαστό της χλώης? Έχει πατέρα η βροχή? Ή ποιος γέννησε τις σταγόνες της δρόσου? Από ποια μήτρα βγαίνει ο πάγος? Και ποιος γέννησε την πάχνη του ουρανού? Τα νερά σκληραίνουν σαν πέτρα και η επιφάνεια της αβύσσου πίζει. Μπορείς να δεσμεύσεις τους δεσμούς της Πλειάδας ή να λύσεις τα σχοινιά του Ορίωνα? Μπορείς να βγάλεις τους αστερισμούς στο καιρό τους? Ή μπορείς να οδηγήσεις τη Μεγάλη Άρκτο μαζί με τους γιους της? Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού? Μπορείς να καθορίσεις το ρόλο του επάνω στη γη? Μπορείς να υψώσεις τη φωνή σου στα σύννεφα για να σε σκεπάσει με αυθονία νερών? Μπορείς να στείλεις αστραπές ώστε να βγουν και να σου πούν «Να είμαστε εμείς»? Ποιος έβαλε σοφία μέσα στον άνθρωπο? Ή ποιος έδωσε σύνεση στην καρδιά του? Ποιος με σοφία μπορεί να απαριθμίσει τα σύννεφα? Ή ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού για να χωνευτεί το χώμα σε σύμπηξη και να συγκολιούνται οι βόλοι του? θα κυνηγήσεις θύραμα για το λιοντάρι ή θα χορτάσεις την όρεξη των μικρών λιονταριών όταν είναι ξαπλωμένα στα σπήλαια και κάθονται στους κρυψώνες για να ενεδρεύουν. Ποιος ετοιμάζει στο κοράκι την τροφή του όταν τα νεογέννητα του κράζουν στο Θεό καθώς περιπλανιούνται από έλλειψη τροφής? Ιώβ, κεφάλαιο 39. Γνωρίζεις τον καιρό του τοκετού των άγριων κατσικιών του βράχου? Μπορείς να σημειώσεις πότε γεννούνται ελάφια? Μπορείς να ρυθμίσεις τους μήνες που συμπληρώνουν? Ή γνωρίζεις τον καιρό του τοκετού τους? Αυτές συγκύπτουν, γεννούν τα παιδιά τους, ελευθερώνονται από τις οδύνες τους. Τα παιδιά τους ενδυναμώνονται, αυξάνουν στην παιδιάδα. Βγαίνουν και δεν γυρίζουν πλέον σε αυτές. Ποιος άφησε ελεύθερο τον άγριο γάιδαρο? Ή ποιος έλυσε τα δεσμά του, για τον οποίο σπίτι του έκανα την έρημο και κατοίκησή του την αλμυρή γη? Καταγελάει τον θόρυβο της πόλης. Δεν ακούει την κραυγή του εργοδιώκτη. Διερευνά τα βουνά για βοσκή του και πηγαίνει πίσω από κάθε είδος χλώης. Θα ευχαριστηθεί το μονοκέρατο ζώο να σε δουλεύει ή θα διανυκτερεύσει στη φάτνη σου? Μπορείς να δέσεις το μονοκέρατο ζώο με το δέσιμό του για αρωτρίαση? Ή θα βολοκοπάει πίσω σου τις παιδιάδες? Θα βάλεις σε αυτόν το θάρρος σου επειδή η δύναμή του είναι μεγάλη? Ή θα αφήσεις σε αυτόν την εργασία σου? Θα τον εμπιστευτείς να σου φέρει τον σπόρο σου και να τον μαζέψει στο αλώνι σου? Έδωσες εσύ τα ωραία φτερά στα παγόνια ή φτερούγες και φτερά στη στρουθοκάμιλο, η οποία αφήνει τα αυγά της στη γη και τα ζεσταίνει επάνω στο χώμα και ξεχνάει ότι το πόδι ενδέχεται να τα συντρίψει ή το θηρίο του χωραφιού να τα καταπατήσει? Σκληρύνεται ενάντια στα παιδιά της σαν να μείνει σαν δικά της. Μάταια κοπίασε, χωρίς να φοβάται, επειδή ο Θεός τη στέρισε από σοφία και δεν μοίρασε σε αυτή σύνεση. Όσες φορές σηκώνεται όρθια, καταγελάει το άλογο και τον καβαλάρι του. Έδωσες εσύ δύναμη στο άλογο? Έντυσες τον τράχυλό του με βροντί? Εσύ το κάνεις να πηδάει σαν ακρίδα? Η αλαζονία των ρουθουνιών του είναι τρομερή. Σκάβει μέσα στην κοιλάδα και αγάλεται στη δύναμή του. Βγαίνει σε συνάντηση των όπλων. Καταγελάει τον φόβο και δεν τρομάζει. Ούτε στρέφει από πρόσωπο ρομφαίας. Η φαρέτρα κροταλίζει εναντίον του. Η αστραφτερή λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει τη γη με αγριότητα και μανία και δεν πιστεύει ότι είχε σάλπιγγα. Και μόλις ακούσει τη φωνή της σάλπιγγας λέει «Α, α» και μυρίζεται από μακριά τη μάχη, την κραυγή των στρατηγών και τον αλλαλαγμό. Πετάει το γεράκι με τη σοφία σου και απλώνει τα φτερά του προς νότον. Ανυψώνεται ο αετός στην προσταγή σου και κάνει στα ψηλά τη φωλιά του. Κατοικεί επάνω σε βράχο και διαμένει επάνω σε απότομο βράχο και πάνω σε άβατους τόπους. Αναζητάει απ' εκεί τροφή. Τα μάτια του σκοπεύουν από μακριά και τα νεογέννητά του πίνουν αίμα. Και όπου πτώματα, εκεί και αυτός. Ιώβ, κεφάλαιο 40. Ο Κύριος απάντησε ακόμα στον Ιώβ και είπε «Αυτός που διαδικάζεται με τον Παντοδύναμο θα τον διδάξει? Αυτός που ελέγχει το Θεό, ας απαντήσει σε αυτό». Τότε ο Ιώβ απάντησε στον Κύριο και είπε «Δες, εγώ είμαι τυποτένιος. Τι μπορώ να απαντήσω σε σένα? Θα βάλω το χέρι μου επάνω στο στόμα μου. Μίλησα μια φορά και δεν θα απαντήσω πλέον. Μάλιστα, δύο φορές. Αλλά δεν θα προσθέσω περισσότερα». Τότε ο Κύριος απάντησε στον Ιώβ από τον ανεμοστρόβιλο και είπε «Ζώσε τώρα την οσφή σου ως άνδρας. Εγώ θα σε ρωτήσω και πες μου». θα αναιρέσεις άραγε την κρίση μου? Θα με καταδικάσεις για να δικαιωθείς? Έχεις βραχίωνα όπως ο Θεός? Ή μπορείς να βροντάς με φωνή όπως αυτός? Τώρα στολίσου μεγαλοπρέπεια και υπεροχή και ντύσου δόξα και ωραιότητα. Ξέχισε τις φλόγες της οργής σου και βλέπε κάθε υπερήφανον και ταπείνωνε τον. Βλέπε κάθε υπερήφανον, κρέμιζε τον και καταπάτα τους ασεβείς στον τόπο τους. Κρύψ' τους μαζί στο χώμα. Σκέπασε τα πρόσωπά τους με αφάνεια. Τότε και εγώ θα ομολογήσω σε σένα ότι το δεξί σου χέρι μπορεί να σε σώσει. Δες τώρα, ο βεεμόθ που έκανα μαζί με σένα τρώει χορτάρι όπως το βόδι. Πρόσεξε τώρα, η δύναμή του είναι στα νεφρά του και η ισχύς του στον αφαλό της κοιλιάς του. Σηκώνει την ουρά του σαν κέδρος. Τα νεύρα των μυρών του είναι συμπλεγμένα. Τα κόκαλά του είναι χάλκινοι σωλήνες. Τα κόκαλά του σαν μοχλή από σίδερο. Αυτό είναι το αριστούργημα του Θεού. Αυτός που τον δημιούργησε μπορεί να πλησιάσει σε αυτόν τη ροφέα του. Επειδή τα βουνά του προμηθεύουν την τροφή, όπου παίζουν όλα τα θηρία του χωραφιού. Πλαγιάζει κάτω από σκερά δέντρα, κάτω από τη σκέπη των καλαμιών και μέσα στους βάλτους. Τα σκερά δέντρα τον σκεπάζουν με τη σκιά τους. Οι ιτιές των ριακιών τον περισκεπάζουν. Δες, αν ένας ποταμός πλημμυρίσει, δεν σπέβδει να φύγει. Έχει θάρρος. Κι αν ακόμα ο Ιορδάνης ξεσπάσει μπρος στο στόμα του. Μπορεί κάποιος να τον συλλάβει φανερά ή με παγίδες να τρυπήσει τη μύτη του?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 20, εδάφιο 10. Δευτερονόμιο 20:10. Εδώ ο Κύριος είχε πει στο λαό του: όταν πλησιάσεις σε πόλη για να εκπολεμήσεις αυτήν, τότε κάλεσε αυτή σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξεις εσένα, τότε πας ο λαός σου ευρισκόμενος αν αυτή θέλει γίνει υποτελής εισέ και θέλει σε δουλεύει. Εάν όμως δεν κάνει ειρήνη μετά σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θέλεις πολιορκήσει αυτή. Κοιτάξτε με τι καλοσύνη ο Θεός μιλάει στο λαό του. Ποβερή καλοσύνη έχει ο Κύριος, που τους είχε πει ότι δώστε μια ευκαιρία στους ανθρώπους που πάτε να πολιορκήσετε. Δώστε τους μια ευκαιρία ώστε εάν θέλουν να σας δεχτούν με αγάπη, τι θα κάνετε, θα τους δεχτείτε. Αλλά συνήθως τι γίνεται. Έχουμε ένα παράδειγμα, την Ιεριχώ, που όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα για να κυριεύσει τη γη, τι έκαναν οι κάτοικοι της Ιεριχού. Ταμπουρώθηκαν, κλείστηκαν μέσα στο τείχος. Κλείστηκαν. Και η Ιεριχώ ήταν το πρώτο εμπόδιο που είχε να αντιμετωπίσει ο λαός Ισραήλ όταν θα έμπαινε στη γη Χαναάν. Όταν πλησιάσει ο Κύριος, αδελφοί, και το βλέπουμε αυτό μέσα στον κόσμο σήμερα, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν, τι κάνουν? Κλείνονται. Κλείνονται μέσα σε τείχη. Πείτε μου, αν ήθελαν να σωθούν θα μπορούσαν? Η Ιεριχώ, εάν ήθελε να σωθεί θα μπορούσε? Έχουμε το παράδειγμα της Ραάβ, την οποία ο Κύριος της έκανε την τιμή και την πρόσθεσε μέσα στην γενεαλογία του Μεσσία, τη Ραάβ, η οποία ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, μια πόρνη. Και ο Κύριος τη δέχτηκε γιατί δέχτηκε το λαό του Θεού και ζήτησε χάρη, ζήτησε προστασία, ο Κύριος του σκέπασε. Αλλά βλέπουμε ότι μόλις σταθούμε εμείς, μόλις αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να σταθούμε για να διεκδικήσουμε ανθρώπους, ο εχθρός τι κάνει? Κλείνει τον τόπο, κλείνει τα τείχη, τους κλείνει μέσα ώστε να μην μπορείς να τους πλησιάσεις, να τους φτάσεις, να τους δώσεις το Ευαγγέλιο. Και θέλω σήμερα να δούμε, γιατί τους έγραψε ο Θεός, έγραψε αυτή την ιστορία του λαού του Θεού και μέσα εκεί είναι γραμμένη η δική μας επιτυχία σήμερα. Βλέποντας τα παραδείγματά τους, βλέποντας το πώς το Πνεύμα του Θεού κινήθηκε, το τι έκανε ο Θεός, μπορούμε να δούμε όλα αυτά που εμείς πρέπει σήμερα να κάνουμε για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Θέλουμε να δούμε τύχη να πέφτουν οι αδερφοί? Είμαστε στο μετέχμιο τώρα, είμαστε σε αυτή την ώρα που θέλουμε να δούμε τα τείχη να πέφτουν. Υπάρχουν τείχη στη ζωή μας? Υπάρχουν τείχη στην πόλη μας? Στη χώρα μας? Γεμάτο τείχη. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς και ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει ώστε όλα τα τείχη να πέσουν. Αλλά θέλουμε να δούμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν από μέρους μας ώστε ο Κύριος να μπορέσει να τα κάνει. Και διαβάζω στο νησού του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο. Εδώ έχουν, πάμε λίγο πιο μπροστά, έχουν περάσει τον Ιορδάνη, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και φτάνουν στην Ιεριχώ και λέει: «Και όταν ο Ιησούς ήταν πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε. Και ειδού ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και η ρομφαία αυτού ήτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν: ημέτερος είσαι ή των υπεναντίον ημών? Ο δε είπεν ουχή, αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα ήλθον. Και έπεσε ο Ιησούς επί τη γη κατά πρόσωπον αυτού και προσκύνησε και είπε προς αυτόν: τι προστάζει ο Κύριος μου εις τον δούλον αυτού?» Θέλω να προσέξουμε δύο λέξεις. Λέει: ο δε είπεν ουχή, αλλά εγώ είμαι αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Είναι λίγο πριν μπει στην Ιεριχώ, να καταλάβουν την Ιεριχώ. Και του λέει ο άγγελος: τώρα ήλθον, τώρα ήλθον. Τι είναι αυτό το οποίο έκανε τον άγγελο να έρθει τώρα, αδερφοί? Γιατί να μην είχε έρθει ο άγγελος από πριν? Και να δούμε ότι όταν λέει αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, των δυνάμεων του Κυρίου είμαι, σημαίνει ότι εκτός από τον αρχιστράτηγο, τι άλλοι υπήρχαν μαζί του? Υπήρχαν αγγελικά στρατεύματα τα οποία είχαν έρθει υπέρ του λαού του Θεού. Αλλά γιατί λέει ο άγγελος τώρα ήλθα? Τι είναι αυτό το οποίο ανοίγει το δρόμο και κάνει τις δυνάμεις αυτές που ο Κύριος έχει φτιάξει? Λέει αυτός είναι που κάνει τους λειτουργούς αυτού, τα αγγελικά πνεύματα, πυρός φλόγα, τα οποία είναι έτοιμα να αποσταλούν σε αυτούς οι οποίοι μέλουν να κληρονομήσουν, λέει, τη σωτηρία, δηλαδή σε όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι προκειμένου να γίνουν οι μάχες, χρειαζόμαστε τις ενέργειες του Θεού. Τι λέτε, ο Θεός θέλει να δώσει τις ενέργειες του, αδερφοί? Ναι, αλλά πότε θα γίνουν οι ενέργειες του? Γιατί ο Κύριος για να κατεβάσει τις ενέργειές του πρέπει να φτιαχτεί ο κατάλληλος τόπος. Πρέπει να γίνουν απαραίτητα πράγματα. Βλέπετε, έχω πει πολλές φορές ότι μας καλεί ο Κύριος να βγούμε έξω από τα όρια μας, έξω από τις συνήθειές μας, έξω από όλα αυτά τα οποία, τη ρουτίνα της καθημερινότητας που έχουμε μάθει να ζούμε, η οποία μέχρι ένα σημείο είναι καλή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να πετύχουμε τις επαγγελίες. Το ακούμε, αδερφοί? Ο στόχος της ζωής σου δεν είναι ούτε να παντρευτείς, ούτε να κάνεις παιδιά, ούτε να σπουδάσουν τα παιδιά σου. Αυτοί είναι υποδεέστεροι στόχοι, τους οποίους ο Θεός τους δίνει μες στη ζωή μας. Αλλά όταν τα παιδιά σου δεν ακολουθούν, ή όταν ο άνδρας δεν ακολουθεί, ή όταν η γυναίκα σου δεν ακολουθεί, ο στόχος σου ποιος είναι? Ο στόχος είναι εκείνος, αυτό δεν αλλάζει. Την πρώτη μέρα που έρχεσαι να το γνωρίσεις, έρχεσαι να το γνωρίσεις εσύ μόνος. Πώς είναι από εμάς, ας πάρουμε τους παντρεμένους, οι οποίοι πίστεψαν διαφορετική περίοδο από ό,τι πίστεψαν τα άλλα μέλη της οικογένειας? Και αν είσαι παιδί και έχεις πιστέψει, πόσοι, αν έχεις πιστέψει πριν ή μετά τους γονείς σου? Ο καθένας πώς έρχεται? Μόνος του. Ο καθένας έρχεται μόνος του. Αυτός και μοναχός του, που λένε. Δεν καλεί ο Θεός να έρθουν. Στέλνει την πρόσκληση, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος να ακούσει αυτός, να πάρει, να δεχτεί και να πιστέψει και να ακολουθήσει. Και για τον καθένας, το βήμα αυτό της πίστης, ο Κύριος βάζει μπροστά το στόχο που είναι εκείνος. Το να φτάσεις μέχρι τέλους. Άσχετα, εάν μείνεις μόνος σου, εάν δεν έρθει κανένας μαζί σου, από την οικογένειά σου ή από οπουδήποτε, εσύ έχεις μπροστά σου ένα στόχο, να φτάσεις μέχρι τέλους και να γίνεις όπως είναι εκείνος. Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν αλλάζει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει βάλει σε ένα σώμα Άγιο και είναι πολλοί μαζί που έχουμε τους ίδιους στόχους. Αμήν. Τους ίδιους στόχους. Αμήν. Ξέρουμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε δει πολλές φορές τον Κύριο να κάνει ενέργειες. Ιδιαίτερα κατεβάζει, πολλές φορές κατέβηκε με φωτιά ο Κύριος. Κατέβηκε με φωτιά στο θυσιαστήριο, στη σκηνή του μαρτυρίου. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο πάνω στο Κάρμιλος. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος με τη φωτιά του? Στην Πεντηκοστή. Θέλει ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του και τις ενέργειές του. Αλλά για να γίνει όλο αυτό πρέπει να ετοιμαστεί ο τόπος. Ξέρουμε με πόση λεπτομέρεια δούλεψε ο λαός του Θεού κατά τις οδηγίες του Μωυσή για να φτιάξει ακριβώς αυτά τα οποία ο Κύριος του είχε δείξει βάσει των επουρανίων. Ξέρουμε πως υπάκουσε ακριβώς ο Σολομώντας στα σχέδια που του παρέδωσε ο Δαβίδ για να φτιαχτεί ο ναός και πως έκανε ο Ηλίας πάνω στο Κάρμιλος, πως έκτισε το θυσιαστήριο, πως άνοιξε το αυλάκι, πως το γέμισε νερό, πως έριξε, ξανάριξε νερό, τρεις φορές το γέμισε και ετοίμασε το ζώο για να κατέβει η φωτιά. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία προκειμένου ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του. Και έτσι έγινε και την Πεντηκοστή. Τι τους είπε ο Κύριος? Θα πάτε στην Ιερουσαλήμ, θα περιμένετε εωσού λάβετε δύναμη εξύψους. Και ήταν πάνω στο ανώγιο όλοι αυτοί οι μαθητές. Ρωτάω, αν δεν άκουγαν τον Κύριο να πάνε, θα κατέβαινε πάνω τους η φωτιά? Όχι, βλέπετε, πάντα είναι απαραίτητο να γίνει μια εργασία, μια προετοιμασία, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να φέρει τις ενέργειές του. Και το θέμα είναι, αδερφοί, θα δούμε τη δουλειά αυτή, αλλά ο Κύριος θέλει η δουλειά αυτή, η δική του, να είναι, να γίνει μέσα στη ζωή μας απρόσκοπτα. Απρόσκοπτα. Τι λέτε, ο διάβολος θέλει να φέρει παγίδες? Να φέρει. Το θέμα δεν είναι οι παγίδες ή τα προβλήματα ή οι δοκιμασίες ή οι θλίψεις. Και να πω και, θα σας πω και κάτι άλλο. Λέει, ο Θεός όλους αυτούς που παραδέχεται, τι τους κάνει? Τους ελέγχει, τους παιδεύει και τι άλλο? Τους μαστιγώνει. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν περνάει από έλεγχο ή παιδεία, τι σημαίνει? Δεν είναι παιδί του Θεού. Δεν είναι παιδί του Θεού. Οπότε το θέμα μας δεν είναι το αν περάσουμε δοκιμασία ή αν περάσουμε παιδεία ή τι θα περάσουμε στη ζωή μας. Το θέμα είναι να σταθούμε με υπακοή σε αυτά που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί, ώστε να μην προσκόψει η εργασία του Θεού μες στην καρδιά μας, για να έρθει η δόξα Του. Γιατί βλέπετε, είμαστε σε ένα δοσμένο δανεικό χρόνο που είναι πολύ λίγος. Πολύ λίγος. Περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια. Και ο χρόνος αυτός είναι πολύ λίγος που μας είναι δοσμένος. Θα έλεγα ότι ξεκίνησα παιδάκι, πέρασαν όλα τα χρόνια και ασπρίζαν τα μαλλιά. Λίγο ασπρίζουν, λίγο πέφτουν, σημασία δεν έχει. Σημασία έχει να μείνει σταθερός, αμετακίνητος, ώστε ο Θεός να κάνει τη δουλειά του μέσα στη ζωή σου. Και όχι μόνο στη δική σου ζωή, αλλά βλέπετε ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει, να φέρει ευλογία πάνω σε όλο τον κόσμο. Πάνω σε όλο τον κόσμο. Και αφού ήρθε ο λαός μέσα στη γη, η νέα γενιά αυτή, γιατί παλιά έμεινε έξω εξαιτίας της απήθειας, μας λέει ο λόγος του ότι πέρασαν και πήγαν στο Σιτίμ, στην πόλη Σιτίμ. Και εκεί έμειναν περίπου 2 μήνες. Τι σημαίνει Σιτίμ? Σιτίμ σημαίνει ακακία. Ακακία. Δηλαδή, αυτό καταρχήν είναι το ξύλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να γίνει σκηνή του μαρτυρίου. Και όλα τα σκεύη της ήταν από ξύλο, Σιτίμ, που σημαίνει ακακία. Και ο Κύριος θέλει να μας μεταφέρει από την αντιλογία της ερήμου και να μας φέρει στην ακακία. Καταλαβαίνουμε. Πριν πού ήταν ο λαός? Στην αντιλογία. Δεν είχαν τι να κάνουν και είχαν βάλει, όταν δεν είχαν τι να κάνουν, έβαζαν το Μωυσή μπροστά και δώσ' του. Άλλες φορές στρέφονταν απευθείας εναντίον του Θεού, άλλες φορές εναντίον του Θεού μέσω του Μωυσή. Δεν είχαν τι να κάνουν. Είχαν μόνιμα αντιλογία και πίκραναν τον Κύριο. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σημείο, στο Σιτίμ. Και για να πας εκεί, απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύεις. Καταλαβαίνουμε. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύουμε, αδερφοί? Έχουμε καταλάβει ότι στεκόμαστε μπροστά στον Βασιλιά των Βασιλιάδων, ο οποίος είναι άξιος σεβασμού και αγάπης και αξίζει το να του δώσεις όλο σου το είναι για όλα όσα έχει κάνει. Και να είναι τα μάτια σου ανοιχτά κάθε μέρα, να βλέπεις την αγάπη του, να βλέπεις την καλοσύνη του. Ξέρω ότι αν ο Θεός μπορούσε, αν μπορούσαν να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τι γίνεται μέσα στην πνευματική σφαίρα, ανά πάσα στιγμή, θα βλέπεις από τι ο Θεός σε γλιτώνει και με γλιτώνει συνεχώς. Καταρχήν να σας πω κάτι, αδερφοί. Η θυσία του Υιού του, την οποία δεχτήκαμε και σφράγισε τη ζωή μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Γιατί αυτή η θυσία είναι η αιτία που ζεις και υπάρχει σήμερα. Αμήν. Γιατί απ' την άλλη έχεις ένα εχθρό ο οποίος λέει είναι ανθρωποκτόνος. Και μισεί το κάθε τι και θέλει να το σκοτώσει. Σιτίμ λοιπόν, ακακία. Τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, ώστε να γίνει η δουλειά του Θεού? Να δούμε στο 3ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, στο 5ο εδάφιο. Τους λέει ο Κύριος μέσω του Ιησού του Ναβί. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, καθαρίστητε, διότι αύριο θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, απαραίτητη προϋπόθεση? Καθαρισμός. Το να καθαρίσουν τους εαυτούς τους σήμαινε ότι έπρεπε να καθαριστούν από κάθε ακαθαρσία, να ξεχωριστούν από οτιδήποτε θα μπορούσε να τους κάνει ακάθαρτο. Έπρεπε να απέχουν από οτιδήποτε μπορούσε να φέρει μολυσμό μέσα στη ζωή τους. Και εκεί εδώ θέλει να είμαστε ο καθένας από εμάς. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μολύνει τη ζωή σου? Ξέρεις ότι μέσα στην καθημερινότητά μας μπορούν πάρα πολλά πράγματα να μας μολύνουν. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που βλέπεις. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που ακούς και πιστεύεις. Τα οποία πολλές φορές έρχονται κόντρα σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Μπορούν να σε μολύνουν πράγματα τα οποία λες, ομολογείς. Τι είναι αυτό το οποίο ομολογείς και πώς το ομολογείς? Μάστε όταν ήταν ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και αφού φανερώθηκε στους αδερφούς του, ήρθε, έφερε τον πατέρα του, έφερε τα αδέρφια του και πήγε ο Ιακώβ να σταθεί μπροστά στον Φαραώ. Και τον ρωτάει ο Φαραώ πόσο χρονό είναι. Μάστε την απάντηση του Ιακώβ. 130 χρονών είμαι και οι μέρες του δούλου σου, λέει, είναι λίγες και κακές. Ρωτάω, αυτό είναι θετική ομολογία ή αρνητική? Αρνητική.

0: διωγμός, άλλη κτήση, τι μπορεί να συγχωρήσει από την αγάπη του Χριστού, που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο. Πάνω στον κόσμο. Και εδώ τους λέει καθαρίστητε για να κάνει ο Κύριος αύριο ανάμεσά σας θαυμάσια. Για το πέρασμα, αδερφοί, είναι να περάσουν την Ιορδάνη. Για το πέρασμα του Ιορδάνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αγιασμός. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν μπορεί να δει τον Κύριο. Να ρωτήσω, τι σημαίνει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Ξεχωρισμός, δηλαδή ο Κύριος θέλει η ζωή σου να είναι ξεχωρισμένη. Ξεχωριστή, διαφορετική, έξω από τα πρότυπα του κόσμου, έξω από τις καταστάσεις του κόσμου. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 5, εδάφιο 32. Πράξεις 5:32. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων αυτού, και το πνεύμα δε το Άγιο το οποίο έδωκε ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτών. Σε αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν. Και επειδή ο Κύριος πρόκειται να κάνει θαυμάσια, να ανοίξει τον Ιορδάνη, εμείς πρέπει να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Ας δούμε τον Ιορδάνη, αδερφοί. Έχει πολλές εκπληρώσεις τυπολογικές ο Ιορδάνης. Αλλά ας δούμε τον Ιορδάνη ότι είναι το εμπόδιο προκειμένου να κατακτήσουμε τις επαγγελίες. Δες το έτσι. Είναι ό,τι έχεις μπροστά σου να αντιμετωπίσεις, ό,τι προβλήματα έχεις στη ζωή σου, ό,τι είναι αυτό που ο διάβολος φέρει εναντίον σου, προκειμένου και πρέπει να το νικήσεις για να μπεις μέσα να πάρεις την επαγγελία. Τι θέλουμε την επαγγελία? Τι θέλουμε? Πολύ χλιαρό ήταν το αμήν.
1: Αμήν.
0: Είναι υπόσχεση του Θεού. Είναι αυτό το οποίο ο Θεός έχει για σένα. Και ξέρετε πόσο πρέπει να το θέλεις? Όσο τίποτα άλλο στη ζωή σου. Τίποτα άλλο. Εκείνος. Αμήν. Και για να ανοίξει ο Ιορδάνης, να γίνουν τα θαυμάσια, πρέπει να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου. Να τον ξεχωρίσεις. Τα δύο κύρια εμπόδια που εμποδίζουν την Εκκλησία από το να πάρει τις επαγγελίες της είναι η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Αυτά τα δύο πράγματα. Η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Η απιστία γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις, να δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου λέει μες στο λόγο του, και ο αγιασμός, η έλλειψη, γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν ανήκεις. Λέει στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ποιανού είναι η ευθύνη για να καθαρίσει τον εαυτό του έρθει? Εμάς. Λέει ο Παύλος, να έχουμε αυτές τις επαγγελίες, λοιπόν ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να τις πάρουμε. Έκανε ο Κύριος το έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τώρα είναι δική μας ευθύνη το να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Αμήν. Γνωρίζουμε ότι μας καθάρισε με τη θυσία του, αλλά ο Παύλος λέει, καθάρισε τον εαυτό σου από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Σαρκός και πνεύματος. Και λέει, θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Τι προηγείται για να γίνουν τα θαυμάσια? Αγιασμός. Ο αγιασμός. Αυτά προηγούνται των θαυμασίων. Τα θαυμάσια είναι όλες οι φανερώσεις του Κυρίου. Θέλουμε, αδερφοί, να έρθει ο Θεός και να διαλύσει όλα τα δαιμονικά φρούρια? Θέλουμε. Τι, αυτό ήταν η Ιεριχώ. Ένα δαιμονικό φρούριο. Για αυτούς ήταν φυσικοί εχθροί, για μας είναι πνευματικοί εχθροί, οι οποίοι χτίζουν φρούρια, κρατάνε τις επαγγελίες του Θεού που είναι να έρθουν στη ζωή μας, κρατάνε ανθρώπους, κρατάνε χίλια δύο πράγματα. Και ο Κύριος θέλει να τα γκρεμίσει.
1: Αμήν.
0: Να τα γκρεμίσει. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν τα θαυμάσια να γίνει αυτή η δουλειά. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Λέει, και όταν άκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου προς δυσμάς, και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων ή παρά τη θάλασσα, ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου από έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, εωσού διέβησαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους. Και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή, από του φόβου.

0: των ιών Ισραήλ. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε εις αυτόν λιθύνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με εκδευτέρου τους ιούς Ισραήλ. Και έκανε ο Ιησούς σε αυτόν λιθύνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Τους λέει ο Κύριος, τι πρέπει να κάνετε, λέει στον Ιησού του Ναβί, όλος ο λαός, περιτομή. Δεν κάνανε δεύτερη περιτομή ο ίδιος λαός. Αυτός ο λαός δεν είχε περιτμηθεί. Η πρώτη γενιά που βγήκε από την Αίγυπτο έκαναν περιτομή, αλλά αυτοί είχαν μείνει απερίτμητοι. Γιατί βλέπουμε ότι η γενιά αυτή μέσα στην έρημο, τι ήταν αυτό που τους ενδιέφερε. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα τα καταφέρουμε. Το θέλημα του Θεού ήταν κάτι πολύ μακριά. Και τους λέει, πρέπει να περιτμηθείτε. Να περιτμηθείτε. Και λέει στο 4, και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, πέθαναν στην έρημο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξελθών είναι το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός, ώστε σε γεννήθεν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου, δεν είχε περιτμηθεί. Τι σημαίνει περιτομή, αδερφέ? Περιτομή. Περιτομή σημαίνει το να κόψω τη σάρκα γύρω-γύρω. Να αφαιρέσω τη σάρκα. Και έχει να κάνει με την αποκοπή του εγώ και την αφαίρεση της παλιάς φύσης μας. Αυτό είναι η περιτομή. Ρωτάω, ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη έδωσε εντολή σε εμάς να κάνουμε περιτομή? Ναι, για πείτε με ένα εδάφιο. Λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι πρέπει να κάνει? Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Περιτομή, η αφαίρεση του εγώ είναι, για αυτούς ήταν φυσική περιτομή από την ακαθαρσία, ώστε να έρθει το σπέρμα της ζωής. Και επειδή το κάθε είδος, το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτές είναι αρχές. Το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Όταν ο άνθρωπος είχε πάνω του σάρκα, τι θα αναπαράγει? Σάρκα. Και τη βλέπεις τη σάρκα στον άνθρωπο, όταν δεν την αφαιρέσει, στη δυσκολία μέσα και στο πρόβλημα. Πώς αντιδράει. Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικός, μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα, πώς θα αντιδράσει? Λέει ο Δαβίδ, λέει, και σε κοιλάδα σκιά θανάτου αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου.
1: Αμήν.
0: Εσύ είσαι μαζί μου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει αφαιρέσει τη σάρκα, όταν περάσει από κοιλάδα σκιά θανάτου, τι θα πει? Ναι. Θα φοβάται, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες. Και ο Κύριος αφήνει, αδερφοί μας, αφήνει. Είπαμε στην αρχή ότι απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίσουμε αυτόν το Θεό, τον οποίο καλεστήκαμε να αγαπήσουμε. Ο οποίος, λέει, είναι ο πατέρας των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, και κάθε αγαθή δόση και κάθε δόρημα τέλειο από πού είναι? Από αυτόν, ναι. Είναι αυτός ο οποίος σου λέει ότι όταν είσαι ελλειπής σε οτιδήποτε, πού θα πας? Σε αυτόν, ναι, θα σου δώσει.
1: Αμήν.
0: Πλούσια, χωρίς να σε κοροϊδέψει ποτέ. Δεν θα σε κοροϊδέψει. Θα σου δώσει. Είναι προτιμότερο όταν δεν έχεις να στραφείς εκείνο και να πεις, Κύριε, είμαι ελλειπής και θέλω να μου δώσεις εσύ που δεν πρόκειται να με κοροϊδέψεις. Αυτή είναι η στάση του πνευματικού ανθρώπου.
1: Αμήν.
0: Πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος περπατάει στα σύννεφα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κανένα λάθος, θα είναι αλάνθαστος, θα είναι ο Κύριος δίκαιος. Αυτό να το ξεχάσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε να γινόμαστε Άγιοι. Καταλαβαίνουμε? Καθώς εκείνος είναι Άγιος. Να γινόμαστε Άγιοι. Κανένας δεν είναι που να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πάμε προς τα εκεί. Μπορεί να σκοντάψουμε. Ο Ιωάννης λέει, και αν της απερισκέπτος πέσει σε κάποιο αμάρτημα, έχουμε τον ηλασμό. Αλλά έχεις τον ηλασμό για να στραφείς εκείνον σαν πνευματικός άνθρωπος και να πεις, Κύριε, είμαι ελλιπής, δώσε μου. Δώσε μου. Μιλήσαμε την πρώτη φορά για το φόβο του Θεού. Εάν κάποιος δεν έχει φόβο του Θεού, τι πρέπει να κάνει? Να πει, εγώ δεν έχω φόβο Θεού, τελείως. Έτσι. Ή να έρθεις και να πεις, Κύριε, δίδαξέ με, όπως λέει ο Δαβίδ, να μετράω τις μέρες μου αναλόγως του φόβου σου. Αυτό λέει. Δίδαξέ με εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αμήν. Και ανοίγεις την καρδιά σου εκείνον και λειτουργείς πνευματικά. Έτσι λειτουργεί αυτός ο οποίος έχει αφαιρεθεί η σάρκα από τη ζωή του. Αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει να... Δεν μας ζητάει ο Κύριος να βάλουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα. Τι μας ζητάει? Να τον απαρνηθούμε. Να τον απαρνηθούμε. Δηλαδή, όταν έρχεται η σάρκα σου, τι πρέπει να λες? Δεν υπάρχεις. Σε έχω απαρνηθεί. Δεν υπάρχεις. Το κάθε τι αναπαράγεται σύμφωνα με το είδος του. Οπότε η σάρκα τι θα βγάλει, αδερφή? Σάρκα. Έρχεται κάποιος να σε... να μιλήσει εναντίον σου, να σου πει κάτι αρνητικό και τι θα βγαίνει από μέσα σου? Εσύ θα μου πεις εμένα! Ο πνευματικός άνθρωπος τι θα πει? Τι λέει ο Κύριος? Μην κρίνετε αυτούς, αγαπητοί. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε εμείς. Να πάρουμε εμείς την κρίση στα χέρια μας για τους εαυτούς μας, γιατί ο άλλος είπε και έκανε. Τι είμαστε εδώ να κάνουμε? Να εμπιστευτούμε αυτόν ο οποίος είναι ο δίκαιος κριτής. Ο δίκαιος κριτής. Και δεν θέλουμε να βγαίνει σάρκα στη ζωή μας σε καμία έκφρασή της. Σε καμία έκφρασή της. Είτε είναι καλά είτε κακά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε μπορείς να φέρεις πνευματικό καρπό. Αλλιώς ό,τι κάνεις θα είναι σαρκικό. Και ο πνευματικός αυτός πόρος είναι που μπορεί να φέρει πνευματική σύλληψη και να έρθει πνευματική ζωή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλουμε να δούμε πνευματικά πράγματα να γίνονται και να παράγουμε πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γίνει περιτομή στη ζωή μας. Και λέει στο 9 μετά, που τους διατάζει να κάνουν περιτομή και απευθείας ο Ιησούς του Ναβί κάνει περιτομή στο λαό. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφήρεσα αφημών τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Δια τούτο ονομάστε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως τη σήμερον. Τους λέει ο Κύριος, τώρα που κάνατε περιτομή, αφαίρεσα από πάνω σας τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Και ρωτάω, τι είναι ονειδισμός της Αιγύπτου? Να το πούμε αλλιώς, η κοροϊδία του κόσμου. Η κοροϊδία του κόσμου. Και πώς μπορεί επάνω μας να είναι η κοροϊδία του κόσμου? Πώς? Γιατί μιλάμε, είπαμε, για την προετοιμασία στο να κατακτήσουμε. Αυτό μιλάμε. Κάνουν την περιτομή, γιορτάζουν το Πάσχα και εδώ ο Κύριος πριν τους λέει, τώρα που κάνατε την περιτομή, την αφαίρεση σαρκός, φεύγει ο ονειδισμός της Αιγύπτου από πάνω σας. Δηλαδή μέχρι τώρα ο λαός τι είχε πάνω του? Τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Την κοροϊδία του κόσμου. Και ζούνε με την κοροϊδία του κόσμου. Ξέρετε τι είναι η κοροϊδία του κόσμου? Το να είσαι, το να σε καλέσει ο Κύριος να ζήσεις σαν παιδί του Θεού και εσύ να ζεις με τα μέτρα μα σύμφωνα με αυτά που ο κόσμος έχει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να βάλεις και να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου? Υπάρχει κάτι? Και να είναι, να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου και να είναι άξιο να πει κανείς μπράβο σου. Να πει μπράβο σου. Και τα καλά του κόσμου οι άνθρωποι συνήθως γιατί τα κάνουν? Για να φανούν. Για να αισθανθούν όμορφα. Για να κάνουν καλά έργα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο το οποίο μπορείς να βάλεις και να βάλεις.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και όχι μόνο αυτό, ο νηδισμός της Αιγύπτου έχει να κάνει και με τους λόγους μας. Το να μιλάς όπως μιλάει η Αίγυπτος σε κάθε κατάσταση. Θέλει ο Κύριος να μιλάμε έτσι, αδερφοί? Τι σου λέει να κάνεις όταν, όταν είσαι μέσα σε θλίψη και στεναχώρια? Τι να κάνεις? Να τον δοξάζεις. Γιατί έχεις, ζεις μέσα στη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί ζεις. Δεν δοξάζουμε τον Κύριο όταν όλα είναι με λιγάλα. Όταν όλα είναι με λιγάλα, το δοξάζουν όλοι οι άνθρωποι. Πιστοί, άπιστοι, όλοι. Και οι μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές, όλοι δοξάζουν όταν όλα είναι καλά. Αλλά μέσα στη δυσκολία τι κάνεις? Στη δυσκολία μέσα μπορείς να είσαι εδώ μέσα στους Αγίους, να ανοίξεις την καρδιά σου, να τον λατρεύσεις, άσχετα με οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει γύρω σου. Μπορεί να γίνεται κατακλυσμός, μπορεί να πέφτουνε τα πάντα, να μην στέκεται τίποτα. Όλα αυτά τα οποία θεωρείς ότι μπορείς να σταθείς επάνω τους, να πέφτουνε και να είσαι εσύ μόνο και ο Κύριος. Και να σταθείς μπροστά και να πεις: Κύριε, μπορεί να πέσουν όλα, αλλά εσύ είσαι ο βράχος ο ασάλευτος. Ο βράχος ο ασάλευτος. Και στη συνέχεια κάνουν την περιτομή και ο Κύριος τους βάζει να γιορτάσουν το Πάσχα. Και μαζί με το Πάσχα γιορτάζουν τη γιορτή των Αζύμων. 7 μέρες. Η γιορτή των Αζύμων έπρεπε να εξαφανίσουν τη ζύμη από πουδήποτε, την παλιά ζύμη από πουδήποτε υπήρχε μέσα στο σπίτι. Με τι έχει να κάνει ζύμη, αδελφοί? Διαβάζω Α Κορινθίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Και λέει: Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιά ζύμης, για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Είμαστε άζυμοι. Λέει: Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζουμε όχι με ζύμη παλιά, ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Μας βάζει ο Κύριος να γιορτάσουμε τη γιορτή των Αζύμων πόσες μέρες? Πόσες? 7. Το 7 με τι έχει να κάνει? Με την πληρότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γιορτάσεις το Πάσχα, από τη στιγμή που θα δεχτείς τη θυσία του Ιησού Χριστού μες στη ζωή σου, θα τον πιστέψεις, θα τον δεχτείς σαν σωτήρα σου και λυτρωτή σου, καλείσαι να ζήσεις άγιος για όλη σου τη ζωή. Δηλαδή ούτε μια μέρα να μην... Ούτε μια μέρα. Για όλη μας τη ζωή, αδελφοί. Για όλη μας τη ζωή. Προκειμένου να γίνουν τα θαυμάσια του Θεού και να μείνουν, πρέπει να φύγει η αμαρτία, να μην υπάρχει ζύμη σε όλη σου τη ζωή μέσα. Να χαρακτηρίζεται από τον αγιασμό χωρίς καθόλου προζύμη. Και λέει στο 15ο εδάφιο, Ιησούς του Ναβί 5:15, λέει: Και ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου είπε προς τον Ιησού: Λύσε το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι Άγιος, και ο Ιησούς έκαμε ούτω. Θέλουμε ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας, αδελφοί? Εδώ ο Κύριος μας διατάζει για να είναι ανάμεσά μας να βγάλουμε

0: τα παπούτσια μας. Θα πει κανείς, δεν θα μείνει τίποτα. Τίποτα. Τα υποδήματα με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί. Με το βάδισμά σου. Με το πώς περπατάς. Το περπάτημα αυτό, το βάδισμα, έχει να κάνει με το πώς ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου. Και εδώ ο Κύριος όταν λέει στον νησί του Ναβί, βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί στέκεσαι σε τόπο Άγιο. Δηλαδή ο τόπος πάνω στον οποίο στέκεσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος. Και σε αυτόν τον τόπο το ξεχωρισμένο δεν μπορείς να είσαι εσύ ζώντας με τους δικούς σου τρόπους. Γι' αυτό του λέει ο Κύριος, βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλε τα. Σημαίνει ότι τα παπούτσια έχουν να κάνουν, σε αυτό που ο Κύριος του λέει, έχουν να κάνουν με όλους τους τρόπους της ζωής μας, τους οποίους κρατάμε και θέλουμε να τα κάνουμε όπως εμείς θέλουμε. Γιατί εμείς έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Να δούμε όλους τους τύπους και τα στοιχεία που μας δίνει ο Κύριος και έχουν να κάνουν με τον αγιασμό. Ξεκινήσαμε, τους λέει ο Κύριος, καθαρίστητε. Καθαρίστητε. Μετά τους περνάει τον Ιορδάνη. Μετά βλέπουμε να τους διατάζει να κάνουν την περιτομή. Μετά την περιτομή κάνουν το Πάσχα. Μετά κάνουν τη γιορτή των Αζήμων. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να σταθούμε σε ένα Άγιο Έδαφος. Άγιο Έδαφος. Και να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα Άγιο Έδαφος. Ξέρεις ότι ο λαός του Θεού είναι Άγιος τόπος. Άγιος τόπος. Γι' αυτό ο Κύριος δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα, αδερφοί, πέρα από το πώς βλέπεις εκείνον, να βλέπεις κάπως το λαό του Θεού. Αν είμαστε εδώ μέσα, μας έχει κάνει χάρη ο Θεός, είναι προνόμιο, είναι μεγάλο προνόμιο να είσαι μέσα στο λαό του Θεού και το καταλαβαίνεις. Ο Κύριος θέλει να το πάρεις, να το καταλάβεις, να μην χρειαστεί να το καταλάβεις ενώ είσαι μακριά. Πιστέψτε με, το ξέρω. Και ξέρω τι σημαίνει να είσαι ξερός έξω από το λαό του Θεού. Το ξέρω. Και σου λέει ο Κύριος, σε βάζω μέσα σε ένα άγιο τόπο. Και αυτό είναι αγιασμός. Το να αποβάλεις το βάδισμά σου. Δηλαδή δεν θα ζεις πλέον όπως θες εσύ. Δεν θα ζεις όπως θες εσύ, γιατί έτσι είσαι εσύ. Ούτε με τα δικά σου έργα. Και η ίδια η Ιεριχώ έχει να κάνει με τον αγιασμό. Με τον αγιασμό. Γιατί είπαμε ότι είναι όλα τα φρούρια του διαβόλου, οι δαίμονες που ο Κύριος θέλει να τα καταστρέψει, είναι όλοι οι χαναναίοι αυτοί οι οποίοι μολύνουν τη γη και ο Κύριος θέλει να φύγουν για να είσαι ελεύθερος. Να είσαι ελεύθερος. Να ξεχωρίσει τον εαυτό σου για εκείνον σε κάθε πτυχή τη ζωή σου. Μπορείς να τον δεις. Να τον δεις στον τρόπο που μιλάς στο διπλανό σου, μπορείς να το δεις. Στις λεπτομέρειες μπορείς να τον δεις ότι ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσει τον εαυτό σου. Θα πει κανείς, ξέρω εγώ, μα εμένα η γυναίκα μου παίζει τα νεύρα. Ωραία, αυτό ρωτάω, είναι πνευματικό ή σαρκικό? Γιατί εγώ ποιο τύπο καλούμε να διαδραματίσω? Του Κυρίου. Η γυναίκα μου ποιο τύπο καλείται να διαδραματίσει? Της Εκκλησίας. Έχετε δει τι λέει ο Απόστολος Πέτρος για τις γυναίκες? Να υποτάσσονται στους άντρες τους, ώστε να μην βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου, αλλά να δοξάζετε. Δηλαδή, μέσα από τη σχέση μας, ποιος παίρνει δόξα? Ο Κύριος. Ναι, αλλά εμένα η γυναίκα μου είναι στραβή και ανάποδη. Ο Κύριος τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι σε κάλεσε να κάνεις? Να αγιάζεις τον εαυτό σου και να αγαπάς. Ναι, αλλά εμένα ο άντρας μου δεν καταλαβαίνει. Εσύ τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι και θα ευλογείς. Γιατί έτσι είναι. Η θέση που ο Θεός σε κάλεσε να ζήσεις. Όχι το άτομο που είναι δίπλα σου. Το άτομο που είναι δίπλα σου μπορεί να είναι και εγώ, δεν ξέρω τι. Εσύ τι καλείσαι να κάνεις? Εσύ σε κάθε περίπτωση για τον εαυτό σου καλείσαι να αγιαστείς σε κάθε πτυχή του. Σε κάθε πτυχή του. Έλεγε κάποιος ότι εμένα ο Θεός μου έδωσε το τάδε άτομο δίπλα μου γιατί θέλει να με μάθει να είμαι Άγιος. Και επειδή με αγαπάει μου το έδωσε. Και το άλλο άτομο ήταν τόσο παράξενο που λέει, είναι τόσο παράξενο αλλά τόσο πολύ ο Θεός με αγαπάει εμένα. Που μου το έδωσε για να με φτιάξει. Ξεχωρισμένοι. Όχι με τα δικά μας παπούτσια. Φεύγει ο Μωυσής από την Αίγυπτο Και πάει στην έρημο. Πόσα χρόνια έμεινε στην έρημο? 40 χρόνια. Και ρωτάω, γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Μωυσή στην Αίγυπτο πίσω απευθείας να ελευθερώσει το λαό, αλλά έπρεπε να μείνει 40 χρόνια στην έρημο? Για ποιο λόγο? Γιατί έπρεπε ο Μωυσής να καταλάβει ότι όλοι οι τρόποι αυτοί με τους οποίους είχε μάθει, οι Αιγυπτιακοί τρόποι, τι αποτέλεσμα είχαν? Ζούσε σαν ο επόμενος Φαραώ, άρχοντας. Και μόλις βλέπει ένα διαπληκτισμό, τι κάνει? Τι κάνει? Θάνατος. Είναι σαν να πιστέψω τώρα εγώ, μόλις πιστέψω, και ο Θεός να με κάνει ποιμένα. Μόλις πιστέψω. Και μόλις δω ένα παράπτωμα, τι κάνω? Το κάνουν πολλοί και μετά από πολλά χρόνια βέβαια. Τακ! Καπούτ. Μια κι όξο. Έτσι έκανε ο Μωυσής. Έτσι μάθει από τους Αιγυπτιακούς τρόπους. Θα κάνεις το πλήθο? Όχι. Ωραία. Ξύλο. Ξύλο. Και ο Κύριος του λέει, κοίτα Μωυσή, έτσι δεν μπορείς να κάνεις το έργο μου. Θα μείνεις στην έρημο μέχρι να σε μάθω να γίνεις ποιμένας. Πρέπει να μάθεις. Πρέπει να μάθεις την καρδιά μου. Να μάθεις πώς εγώ βλέπω. Και εκεί που ο Μωυσής είχε να άρχει πάνω σε πλήθη, ξαφνικά είχε προβατάκια να τα κυνηγάει μέσα στην έρημο. Και πέρασαν 40 χρόνια. Και σε αυτά τα 40 χρόνια έρχεται ο Κύριος και συναντάει τον Μωυσή στην κεόμενη βάτου. Και τι του είπε? Διαβάζω στην Έξοδο κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Λέει, εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου, και είδε και ειδού η βάτος εκέετο υπό του πυρός, και η βάτος δεν κατεκέετο. Και είπε ο Μωυσής, ας τρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι γιατί η βάτος δεν κατακαίεται? Και ως είδεν ο Κύριος το Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις. Εδώ. Δεν μπορείς να πλησιάσεις όπως είσαι. Θέλεις να πλησιάσεις? Λύσε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι γη Αγία. Ο τόπος πάνω στον οποίο είσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος και δεν μπορείς να σταθείς με τα δικά σου πράγματα, με τα δικά σου θέλω, με τις δικές σου σκέψεις, με τις δικές σου αντιλήψεις, με αυτά που εσύ νομίζεις. Δεν μπορείς να σταθείς. Γιατί ο τόπος είναι ξεχωρισμένος. Ζούμε σε μια θεοκρατία, αδερφοί. Ζούμε σε μια βασιλεία που ο βασιλιάς είναι εκείνος. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Και προκειμένου να πετύχουμε τελικά, πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Τι λέει, ο Θεός να μας αφήσει ξυπόλυτους? Στην ουσία ο Θεός θέλει να τα βγάλεις όλα. Όλα. Και να ντυθείς τα δικά του ενδύματα. Το ρούχο το δικό του της δικαιοσύνης. Θες να βάλεις παπούτσια? Μας λέει τα παπούτσια ποια πρέπει να είναι. Πάμε στην Εφεσίους το 6 κεφάλαιο. Διαβάζω από το 10. Λέει, το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Πρέπει να, τι πρέπει να κάνουμε λέει, να δυναμώσουμε μέσα στο κράτος της ισχύως του. Μας καλεί ο Κύριος να δυναμώσουμε, δηλαδή πόση δύναμη? Πόση δύναμη? Σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του. Τόση δύναμη χρειάζεσαι. Και θα πει κανείς, καλά τι χρειάζεται τόση δύναμη? Σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του, τι χρειάζεται τέτοια δύναμη? Γιατί τι χρειαζόταν ο Ιησούς του Ναβία έρθει? Ή ο Μωυσής? Τόση δύναμη. Και λέει στο 11, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορας, στους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Λέει, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε να σταθείτε. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Γιατί έχεις να κάνεις, τι έχουμε να κάνουμε, πώς το λέει, η πάλι ημών. Η πάλι ημών. Την ονομάζει, τη μάχη αυτή την ονομάζει πάλι ημών. Είναι κανένας από εδώ που νομίζει ότι δεν θα περάσει μέσα από πάλι? Και η πάλι αυτή με τι είναι, λέει? Με αρχές, με εξουσίες, με κοσμοκράτορες σκότους, με πνεύματα πονηρίας στα επουράνια, και είναι η μάχη μας. Καταλαβαίνουμε. Δεν σε ξέρει εσένα, σαν παιδί του Θεού, εγώ δεν θα τα περάσω αυτά. Εάν θέλεις να σταθείς, εάν θες να σταθείς, εξαρτάται αν δεν θες να σταθείς ή αν δεν θες να φτάσεις μέχρι τέλους. Εάν όμως είσαι αποφασίσει να είσαι παιδί του Θεού, έχεις να κάνεις τη μάχη μας, την πάλη μας. Αυτό που είναι για κάθε Άγιο του Θεού, για κάθε μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό, για να σταθείς, τι σου λέει να βάλεις? Λέει στο 13, λέει, δια τούτο. Για ποιο?
1: Για τη μάχη.
0: Για τη μάχη μας. Για να πολεμήσουμε και να σταθούμε και να μην πέσουμε. Δια τούτο, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Κοιτάξτε, μας το ξαναλέει. Δηλαδή, μας λέει στο 11, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού, και στο 13 μας λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Τι μας λέει όλη την ώρα? Σου λέει, πάρε την πανοπλία σου, γιατί θα έρθει η μέρα η πονηρά. Θα έρθει. Δεν ξέρω πότε θα είναι, ο Παύλος λέει, αλλά όταν θα έρθει η μέρα η πονηρά, αν θες να σταθείς, τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι αναλάβει την πανοπλία σου. Λέει στο 14, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης. Στο 15, και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Έχουμε να βάλουμε παπούτσια, αδερφοί? Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε το νέο άνθρωπο. Το κτισθέντα κατά Θεό. Ποιος είναι ο νέος άνθρωπος που ο Κύριος σε καλεί να ντυθείς? Ποια είναι τα ρούχα του? Νάτε. Και σου λέει να πάρεις, να βάλεις τα πόδια σου την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλαδή τα παπούτσια που σου λέει να βάλεις, ποια παπούτσια είναι? Ποια παπούτσια? Του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει να βάλεις τα παπούτσια του Ευαγγελίου? Πολλοί νομίζουμε ότι είναι να γίνουμε ευαγγελιστές. Τα παπούτσια του Ευαγγελίου της ειρήνης είναι ότι καλείσαι να βάλεις υποδήματα τα οποία πλέον το περπάτημά σου, ποιο περπάτημα θα είναι? Του Ευαγγελίου. Μέσα στο βάδισμα του Ευαγγελίου είναι και ο Ευαγγελισμός. Γιατί είναι διαταγή αυτό για κάθε Άγιο. Αλλά θα βάλεις παπούτσια και θα αρχίσεις να περπατάς πλέον σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Το οποίο το περπάτημα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το βάδισμα που βλέπουμε έξω του κόσμου. Ούτε φυσικά, ούτε πνευματικά. Σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Στο φυσικό βάδισμα, για τους ανθρώπους, στα δύσκολα τι κάνουν οι άνθρωποι? Ό,τι έκανε και ο Μωυσής. Στη δυσκολία. Για τον πνευματικό άνθρωπο του Θεού, λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 12, τι κάνεις εσύ στα δύσκολα, τι πρέπει να κάνεις εσύ και εγώ, λέει, στην ελπίδα, χαίροντες, στη θλίψη, υπομένοντες. Τι σημαίνει αυτό? Υπομονή. Κύριε, σε περιμένω. Η καρδιά μου μέσα έχει υπομονή και περιμένω εσένα. Θα σε δοξάσω, θα με ελευθερώσεις. Στην θλίψη υπομένοντες. Στην προσευχή προσκαρτέρης. Τι σημαίνει αυτό? Προσκαρτέρης. Θα κάνω τουλάχιστον 10 λεπτά προσευχή. Περιμένω 10 λεπτά. Και μετά έχω πολλές δουλειές να κάνω. Αυτό σημαίνει προσκαρτέρηση στην προσευχή. Προσκαρτερούντες. Ο Κύριος πόσο προσευχόταν, αδερφοί. Ο Κύριος. Διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού. Διανυκτέρευε. Σηκωνόταν, λέει, ενώ ήταν όρθρος βαθύς για να προσευχηθεί. Θα πει κανείς, δεν κουραζότανε. Τι λέτε, κουραζότανε. Κουραζόταν. Αλλά το θέμα είναι ότι έκρινε τι είναι αυτό το οποίο είναι πρώτο και πρέπει να γίνει. Ποιο ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει? Το να τελειώσει τη δουλειά του πατέρα του. Αυτή τη δουλειά από ο Θεός το εμπιστεύθηκε, έπρεπε να την τελειώσει. Αυτό έβλεπε ο Ιησούς κάθε μέρα της ζωής του. Και έφτασε στο τέλος και λέει, τελείωσε η δουλειά μου. Ο Παύλος το τελείωσε, αδερφοί. Αμήν. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα, την πίστη τη διατήρησα. Τι μου μένει πλέον? Ο Στέφανος της δικαιοσύνης. Το τέλειωσε. Και ρωτάω, εμάς ποιο είναι το πρώτο μέλημα της ζωής μας? Είναι το να τελειώσουμε αυτό που ο Θεός μας έδωσε. Και ρωτάω, συνεχίζω να ρωτάω, το ξέρουμε ποιο είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε και να το τελειώσουμε? Το ξέρουμε? Το βάδισμα του Ευαγγελίου. Βαδίσεις σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το μόνο βάδισμα που μπορεί να βαδίσει ο άνθρωπος για να βαδίσει σωστά, αδερφοί. Βάλε όλες τις αρχές, όλες τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή σου και ζήσε με αυτές. Ζήσε με αυτές. Λέει στο 16, «Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστης, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα απεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ήτης είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων». Κοιτάξτε σε ποια κατάσταση βάζει την προσευχή, τη συνδέει με όλο τον εξοπλισμό. Τι ρήματα χρησιμοποιεί? Λέει, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού. Λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Λέει, σταθείτε, ντυθείτε το θώρακα. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος. Σε ποιον είναι όλα αυτά τα ρήματα, σε ποιον στρέφονται, αδερφοί? Σε εμάς. Σε εμάς. Δεν σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σήκω και μείνε ακίνητος και ξαφνικά θα τα ντυθείς όλα. Δεν σου λέει έτσι. Ο Παύλος λέει, πρέπει να πάρεις να ντυθείς την πανοπλία, να την αναλάβεις. Πρέπει να ντυθείς το θώρακα, πρέπει να πάρεις την ασπίδα, πρέπει να βάλεις την περικεφαλαία της πίστης, της σωτηρίας, πρέπει να πάρεις τη μάχαιρα του πνεύματος, πρέπει να τα κάνεις. Και σε όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνεις? Να προσεύχεσαι, πότε? Εν παντί καιρό. Όταν όλα είναι εύκολα, τι πρέπει να κάνεις? Να μαζεύεις, αποταμιεύεις προσευχές, ώστε τον καιρό της δυσκολίας να έχεις προσευχή. Σε κάθε καιρό, λέει, με κάθε προσευχή. Τι σημαίνει αυτό, με κάθε προσευχή? Πνεύμα. Λέει ο Παύλος, θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Δίνουμε ώρα προσευχή στο πνεύμα. Ξέρετε ότι έχουν κάνει μια μελέτη και έχουν πει ότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται μισή ώρα τη μέρα με γλώσσες, μισή ώρα τη μέρα, αυξάνεται κατά 40%, ανεβαίνει κατά 40% το ανοσοποιητικό του σύστημα. Κατά 40%. Δηλαδή, αν πας την προσευχή σου στη μία ώρα με γλώσσες, μία ώρα, σου λέει ο γιατρός, ξέρω εγώ, θα πάει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο, θα άρχισε να τις δω, θα σε στείλω όπου αλλού χρειαστεί να πας, θα πάρεις εκείνα τα φάρμακα, θα κάνεις εκείνες τις διαγνωστικές, θα πας εκείνον στον άλλον, θα μου τα φέρεις όλα μαζί, θα τα δω, θα σου πω τι θα κάνεις. Πάει ο άνθρωπος? Ε? Τρεχάτος. Πάει. Τρεχάτος. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σε θέλω να υγιένεις και να ευωδούσε και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. και σου δίνω τους τρόπους. Λοιπόν, είναι, τι είναι πιο εύκολο, να προσεύχεσαι, ξέρω εγώ, μία ώρα με γλώσσες ή να γυρίζεις τον κόσμο? Για πώς, 5 λεπτά κάθε 10 ώρες. Εννοείται. Να προσευχθείς μισή ώρα, να προσευχηθείς με το νου σου και να προσευχηθείς με το πνεύμα σου. Μπορείς να προσευχηθείς την προσευχή που καταλαβαίνεις και να αφήσεις μετά το πνεύμα σου να βγάλει τέλειες προσευχές στον Κύριο. Μισή ώρα. Προσευχή σου ένα τέταρτο και ένα τέταρτο. Δηλαδή εννοώ ένα τέταρτο με το νου, ένα τέταρτο με γλώσσες. Ξαναπροσευχή σου με το νου, ξαναπροσευχή σου με το πνεύμα. Ή ψάλε με το πνεύμα. Ψάλε. Θυμάστε όταν πήγαινε Εμάν ο Σύρος στον Ελισέ και του λέει πήγαινε βούτα 7 φορές στον Ιορδάνη και θα καθαριστείς. Λέει ο Νεεμάν, μπριτς. Σιγά, εμείς δεν έχουμε Συρία ποταμούς, καλούς. Στον Ιορδάνη βρε, τι, πιο καλός στον Ιορδάνη. Δεν πάω. Έτσι κάνουμε πολλές φορές. Μας λέει ο Κύριος κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Και εμείς τι λέμε? Εμείς θα κάνουμε το δύσκολο. Και του λέει ο δούλος αυτός του Νεεμάν που είχε μαζί του. Του λέει, καλά, δεν σου ζήτησε. Τι σου πω άνθρωπο? Σου είπε να κάνεις κάτι απλό. Έχεις να χάσεις κάτι? Ρωτάω, αδελφοί, το να επακούσουμε τον Κύριο, να προσευχόμαστε εν παντή καιρό με κάθε προσευχή και δέηστια του πνεύματος και να αγρυπνούμε στην προσευχή με προσκαρτέρηση. Να αγρυπνείς την προσευχή με προσκαρτέρηση. Αγρύπνια. Να μείνεις στην προσευχή. Να καρτερείς εκεί τον Κύριο, να τον ζητάς. Γιατί ο Κύριος είναι σε αυτούς που τον καρτερούν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Μπορούμε? Δοκίμασέ το. Και του λέει το λέμε εδώ πολλές φορές. Λέω και στην προσευχή που έχουμε την Πέμπτη ή όταν σηκωνόμαστε να ανοίξουμε να προσευχθούμε σε γλώσσες. Προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 λεπτά και μετά σαν πως δεν έχουμε άλλες γλώσσες να πούμε. Προσευχή σου. Έχει την καρδιά σου. Λέει ο Κύριος, όταν σε ακούσει θα σου αποκριθεί και θα σου πει μεγάλα και τεράστια τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Αλλά πρέπει να σε ακούσει πρώτα. Και του λέει ο δούλος του Νεεμάν, του λέει, δεν σου ζητάει τίποτα δύσκολο, πει να το κάνεις. Λέει και αυτός, καλά τα λες. Το ίδιο είχα περάσει εγώ. Όταν ήταν να πάω στην πρώτη δουλειά που πήγα, είχα βάλει σημεία. Και είχα πει ότι θα πάω να συζητήσω για δουλειά και αν τους πω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και τα δεχτούνε, θα πάω να δουλέψω. Και πάω στην πρώτη δουλειά και μου λένε, για πες μας, λέω, κοιτάξτε, εγώ θέλω να έρθω, αλλά θέλω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δεκτά, μου λένε. Αύριο έλα. Ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί, δεν πάω πουθενά. Γιατί, μου λέει ένα άτομο, γιατί μου φάνηκε πολύ εύκολο. Ήταν τόσο εύκολο, άρα ήμουνα και 21 χρονών, λέω, μικρός είμαι, θα με πάρουν, λέω, το παιδί για όλες τις δουλειές. Και δεν πάω. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν. Και μου λέει το άτομο αυτό, να σε ρωτήσω κάτι? Ναι. Εάν πας, θα σου πάρει κανένας την ψυχή σου? Όχι. Εάν πας και τα πράγματα είναι στραβά όπως νομίζεις μέσα στο νου σου, μπορείς να φύγεις? Μπορώ. Ωραία, πήγαινε να δεις. Λέω, σωστή σκέψη, δεν την είχα σκεφτεί. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν ο Σύρος. Τι έχω να χάσω? Πάω να κάνω ένα μπανάκι στον Ιορδάνη, να ευχαριστηθώ, να δούμε τα αποτελέσματα. Και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε. Καθάρισε τον εαυτό σου, αγίασε. Άσε με να περιτέμνω τη σάρκα σου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλ τα. Γιατί είσαι σε τόπο Άγιο. Μάθε να ζεις με την ετοιμασία του Ευαγγελίου. Πάρε όλα αυτά τα οποία έχω ετοιμάσει για σένα και ντύσου τα. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους και λένε ο διάβολος πέταξε ένα βέλος και με πέτυχε. Ναι, αλλά εδώ ο Κύριος σου λέει τι πρέπει να κάνεις ώστε να μην σε πετυχαίνουν τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Και ρωτάω, εσύ έχεις βάλει τον εξοπλισμό σου για να μην τρως τα βέλη και μετά τρέχεις και κλαις. Και παρακαλάς τον Κύριο, Κύριε βοήθησέ με, θεράπευσέ με από αυτό το βέλος που έφαγα. Γιατί ο Κύριος μας θέλει προσφέρει. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε? Να τα ντυθούμε. Να να τα πάρουμε. Γιατί ο Κύριος έχει να μας δώσει τα δικά του, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο πατέρας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΚΒ. Και έκαμον οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ ανταυτού βασιλέα ο Χωζίαν των νεότερων αυτού ιών. Διότι πάντα στους πρεσβυτέρους εθανάτωσαν τα τάγματα τα επελθόντα μετά των Αράβων εις το στρατόπεδον. Και βασίλευσεν ο Χωζίας ο γιος του Ιωράμ βασιλέως του Ιούδα. 42 ετών ηλικίας ήτο ο Χωζίας ότε βασίλευσεν, εβασίλευσε δε 1 έτος εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Γοθολία, θυγάτηρ του Αμρί. Και αυτός περιεπάτησεν εν τεσοδείς του οίκου Αχάβ, διότι η μήτηρα αυτού ήτο σύμβουλος αυτού εις το Αμαρτάνιν, και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς ο οίκος Αχάβ, διότι μετά τον θάνατον του πατρός αυτού, αυτοί ήσαν οι σύμβουλοι αυτού δια των αφανισμών αυτού. Και δια των συμβουλών αυτών υπήγε μετά του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, εις πόλεμον εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας, εις Ραμόθ Γαλάδ. Και επάταξαν οι Σύριοι τον Ιωράμ. Και επέστρεψε δια να ιατρευθεί εις Ιεζραήλ εξαιτίας των πληγών, τας οποίας έλαβεν εν Ραμά, ότε επολέμη κατά του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας. Και κατέβη Αζαρίας ο γιος του Ιωράμ, ο βασιλεύς του Ιούδα, δια να είδη Ιωράμ τον ιόν του Αχάβ εις Ιεζραήλ επειδή το άρρωστος. Και εστάθη παρά Θεού όλεθρος του Οχοζίου το να έλθει προς τον Ιωράμ. Διότι ότε ήλθεν, εξήλθε μετά του Ιωράμ εναντίον Ιού του Ιού του Νιμσί, τον οποίον έχρισεν ο Κύριος δια να εξολοθρεύσει τον οίκον Αχάβ. Και ότε έκαμνεν ο Ιού την εκδίκησιν κατά του οίκου Αχάβ, ευρών τους άρχοντας του Ιούδα και τους ιούς των αδελφών του Οχοζίου, τους υπηρετούντας τον Οχοζίαν, εθανάτωσεν αυτούς. Και ζήτησε τον Οχοζίαν, και συνέλαβε αυτόν κρυπτόμενον εν Σαμαρία, και έφεραν αυτόν προς τον Ιού, και εθανάτωσαν αυτόν και έθαψαν αυτόν. Διότι είπον, Υιός του Ιωσαφάτ είναι, ώστις εξεζήτησε τον Κύριον εξ όλης της καρδίας αυτού. Και ο οίκος ο Χωζίου δεν είχε δύναμη να κρατήσει πλέον την βασιλεία. Η δε Γοθολία, η μήτυρ του Οχοζίου, ειδούσα ότι ο γιος αυτής απέθανε, εσηκώθη και εξολόθρευσεν άπαντο βασιλικό σπέρμα του οίκου Ιούδα. Ιωσαβεέθ όμως, η θυγάτηρ του βασιλέως, λαβούσα τον Ιωάς, ιόν του Οχοζίου, έκλεψε αυτόν εκ μέσου των ιών του βασιλέως, των θανατουμένων, και έβαλεν αυτόν και την τροφήν αυτού εν το ταμείο του κοιτώνος. Ούτως, Ιωσαβεέθ, η θυγάτηρ του βασιλέως Ιωράμ, η γυνή Ιωδαέ του ιερέως, διότι το αδελφή του Οχοζίου, έκρυψεν αυτόν από προσώπου της Γοθολίας και δεν εθανάτωσεν αυτόν. Και ήτο μετ' αυτόν κρυπτόμενος εν το οίκο του Θεού εξ έτη. Η δε Γοθολία εβασίλευεν επί της γης. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΚΓ. Εν δε το 7ο έτη εκρατεώθη ο Ιωδαέ και λαβών τους εκατοντάρχους Αζαρίαν των ιών του Ιεροάμ και Ισμαήλ των ιών του Ιωαννάν και Αζαρίαν των ιών του Οβίδ και Μαασίαν των ιών του Αδαΐου και Ελισαφάτ των ιών του Ζιχρή έκαμε συνθήκην μετ' αυτόν. Και περιήλθον τον Ιούδαν και συνήγαγον τους Λεβίτας εκ πασών των πόλεων του Ιούδα και τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ και ήλθον εις Ιερουσαλήμ. Και πάσα η σύναξης έκαμε συνθήκην μετά του βασιλέως εν το οίκο του Θεού. Και είπε προς αυτούς, «Ιδού, ο γιος του βασιλέως θέλει βασιλεύσει, καθώς ελάλησε Κύριος περί των ιών του Δαβίδ. Τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλετε κάμει. Το τρίτον από σας, οι εισερχόμενοι το Σάββατον εκ των ιερέων και εκ των Λεβιτών, θέλουσι φυλάτι εν τες πύλες, και το τρίτον εν το οίκο του βασιλέως, και το τρίτον εν τη πύλη του θεμελίου, άπας δε ο λαός εν τες αυλές του οίκου του Κυρίου. Και ουδείς θέλει εισέρχεστε εις τον ναό του Κυρίου ημί ιερείς και όσοι εκ των Λεβιτών λειτουργούσιν. Αυτοί θέλουσιν εισέρχεστε διότι είναι Άγιοι. Άπας δε ο λαός θέλει φυλάτη την φυλακήν του Κυρίου. Και οι Λεβίτε θέλουσι περικυκλώνει τον βασιλέα κύκλο έκαστος έχων τα όπλα αυτού εν τη χειρή αυτού. Και ως της εισέλθει εις τον οίκον ασθανατώνεται. Και θέλετε είστε μετά του βασιλέως όταν εισέρχεται και όταν εξέρχεται. Και έκαμον οι Λεβίτε και πάσο Ιούδας κατά πάντα όσα προσέταξεν Ιωδαέ ο ιερεύς και έλαβον έκαστος τους άνδρας αυτού τους εισερχομένους το Σάββατον μετά των εξερχομένων το Σάββατο. Διότι Ιωδαέ ο ιερεύς δεν απέλυε τας τάξης. Και έδωκεν Ιωδαέ ο ιερεύς εις τους εκατοντάχους τας λόγχας και τους θηρεούς και τας ασπίδας του βασιλέως Δαβίδ τας εν το οίκο του Θεού. Και έστησε πάντα των λαών, έκαστον άνδρα έχοντα τα όπλα αυτού εν τη χειρή αυτού, από της δεξιάς πλευράς του οίκου έως της αριστεράς πλευράς του οίκου, πλησίον του θυσιαστηρίου και του ναού, κύκλο του βασιλέως. Τότε εξήγαγον τον ιόν του βασιλέως και επέθεσαν επ' αυτόν το διάδημα και το μαρτύριον και έκαμον αυτόν βασιλέα. Και έχρισαν αυτόν ο Ιωδαέ και ή αυτού και είπον «Ζήτω ο βασιλεύς». Και ακούσασα η γοθολία την φωνήν του λαού τρέχοντος και εφημούντος τον βασιλέα, ήλθε προς τον λαόν εις τον οίκον του Κυρίου. Και είδε και ειδού ο βασιλεύς ίστατο πλησίον του στήλου αυτού εν τη εισόδο και οι άρχοντες και εσάλπιγγες πλησίον του βασιλέως και πάσο λαός της γης έχερε και εσάλπιζον εν τε σάλπιγξη και οι ψαλτοδοί έψαλον εν της μουσικής οργάνης και όσοι ήσαν επιστήμονες εις το υμνοδίν. Τότε διέριξεν η γοθολία τα ημάτια αυτής και είπε «Προδοσία, προδοσία». Και εξήγαγεν Ιωδαέ ο ιερεύς τους εκατοντάρχους, τους αρχηγούς του στρατεύματος και είπε προς αυτούς «Εκβάλλεται αυτήν έξω των τάξεων και ως της ακολουθήσει αυτήν ασθανατώνεται εν μαχαίρα, διότι ο ιερεύς είχε νηπεί. Μη θανατώσετε αυτήν εν το οίκο του Κυρίου». Και έβαλον χείρας επ' αυτήν. Και ότε ήλθεν εις την είσοδον της πύλης των ύπων, την εις τον οίκον του βασιλέως, εθανάτωσαν αυτήν εκεί. Και έκαμεν ο Ιωδαέ διαθήκην αναμέσων εαυτού και παντός του λαού και του βασιλέως, ότι θέλουσιν είστε λαός του Κυρίου. Και εισήλθον πάσο λαός εις τον οίκον του Βάαλ και εκρύμνησαν αυτόν και τα θυσιαστήρια αυτού και τα είδωλα αυτού κατεσύντριψαν. Και ματθάν τον ιερέαν του Βάαλ εθανάτωσαν έμπροσθεν των θυσιαστηρίων. Και έδωκεν ο Ιωδαέ την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου εις τας χείρας των ιερέων των Λεβιτών, τους οποίους ο Δαβίδ δίρεσεν επί του οίκου του Κυρίου δια να προσφέρωσι τα ολοκαυτώματα του Κυρίου ως είναι γεγραμμένον εν το νόμο του Μωυσέως εν εφροσύνη και εν οδές κατά την διάταξη του Δαβίδ. Και έστησε τους πυλωρούς εν τες πύλες του οίκου του Κυρίου δια να μην εισέρχεται μηδής ακάθαρτος δι' οποιονδήποτε πράγμα. Και έλαβε τους εκατοντάρχους και τους δυνατούς και τους άρχοντας του λαού και πάντα των λαών της γης και κατεβίβασε τον βασιλέα εκ του οίκου του Κυρίου. Και δήλθον δια της υψηλής πύλης εις τον οίκον του βασιλέως και εκάθισαν τον βασιλέα επί του θρόνου της βασιλείας. Και εφράνθη πάσο λαός της γης και η πόλης ησύχασε. Την δε γοθολίαν εθανάτωσαν εν μαχαίρα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο μη αλφα. Έπειτα με έφερεν εις τον ναόν και μέτρησε τα μέτωπα εξ πήχα στο πλάτος εντεύθεν και εξ πήχα στο πλάτος εκείθεν το πλάτος της σκηνής και το πλάτος της εισόδου ήτο 10 πηχών και τα πλευρά της θύρας 5 πηχών εντεύθεν και 5 πηχών εκείθεν και μέτρησε το μήκος αυτού 40 πήχας και το πλάτος 20 πήχας. Και εισήλθεν εις το εσώτερον και εμέτρησε το μέτωπον της θύρας 2 πήχας και την θύραν 6 πήχας και το πλάτος της θύρας 7 πήχας. Έπειτα εμέτρησε το μήκος τούτου 20 πήχας και το πλάτος 20 πήχας έμπροσθεν του ναού και είπε προς εμέ, «Τούτο είναι το Άγιον των Αγίων». Και εμέτρησε τον τείχον του οίκου 6 πήχας και το πλάτος εκάστου των εις τα πλάγια οικημάτων 4 πήχας, κύκλο-κύκλο του οίκου κύκλο. Και τα πλάγια οικήματα ήσαν ανά 3, οίκημα επί οικήματος και 30 κατατάξιν. Και εισε χώρουν εις τον τείχον του ναού, εκτισμένον κύκλο-κύκλο δια τα πλάγια οικήματα, δια να κρατώνται στερεά, χωρίς να επιστηρίζονται όμως επί των τείχων του οίκου. Και ο οίκος επλατείνετο και ή το κλίμαξ ελικοειδής αναβαίνουσα εις τα πλάγια οικήματα. Διότι η ελικοειδής κλίμαξ του οίκου ανέβαινε προς τα άνω κύκλο-κύκλο του οίκου. Όθεν ο οίκος έγινε το πλατύτερος προς τα άνω και ούτως ύφξανεν από του κατωτάτου πατώματος έως του ανωτάτου δια των μέσων. Και είδον το ύψος του οίκου κύκλο-κύκλο. Τα θεμέλια των πλαγίων οικημάτων ήσαν εις ολόκληρος κάλαμος εξπηχών διάστημα. Το πλάτος του τείχου δια τα έξωθεν πλάγια οικήματα ή το 5 πηχών και το εναπολυφθέν κενών ή το ο τόπος των έσωθεν πλαγίων οικημάτων. Και μεταξύ των θαλάμων ή το διάστημα 20 πηχών κύκλο-κύκλο περί των οίκων. Και εθύρε των πλαγίων οικημάτων ήσαν προς το μέρος το εναπολυφθέν μία θύρα προς βοράν και μία θύρα προς νότον. Και το πλάτος του εναπολυφθέντος μέρους ή το 5 πηχών κύκλο-κύκλο. Η δε οικοδομή ή κατά πρόσωπον του και χωρισμένου μέρους προς το δυτικόν πλάγιον ή το 70 πηχών το πλάτος. Και ο τείχος της οικοδομής 5 πηχών το πάχος κύκλο-κύκλο. Το δε μήκος αυτής 90 πηχών. Και εμέτρησε τον οίκον 100 πηχών το μήκος. Και το κεχωρισμένον μέρος και την οικοδομήν και τους τείχους αυτής 100 πηχών το μήκος. Και το πλάτος του προσώπου του οίκου και του κεχωρισμένου μέρους προς ανατολάς 100 πηχών. Και εμέτρησε το μήκος της οικοδομής της καταπρόσωπον του κεχωρισμένου μέρους όπισθεν αυτού και τα στοάς αυτού εντεύθεν και εκείθεν 100 πηχών και των ενδότερων ναών και τα πρόθυρα της αυλής, τους παραστάτας της θύρας και τα αδιόρατα παράθυρα και τα στοάς κύκλο κατά τα 3 αυτών πατώματα κατά πρόσωπον της θύρας εστρωμένα με ξύλον κύκλο-κύκλο και το έδαφος έως των παραθύρων και τα παράθυρα ήσαν εσκεπασμένα έως επάνωθεν της θύρας και έως του εσωτέρου οίκου και έξωθεν και διόλου του τείχου κύκλο-κύκλο έσωθεν και έξωθεν κατά τα μέτρα. Και ήτο ηργασμένον με χερουβίμ και με φίνικας, ώστε φίνιξ ήτο μεταξύ χερούβ και χερούβ. Και έκαστον χερούβ είχε δύο πρόσωπα, και πρόσωπον ανθρώπου προς τον φίνικα εντεύθεν και πρόσωπον λέοντος προς τον φίνικα εκείθεν. Ούτως ήτο ηργασμένον διόλου του οίκου κύκλο-κύκλο. Από του εδάφους έως επάνωθεν της θύρας ήσαν ηργασμένα χερουβίμ και φήνικες και εις τον τείχον του ναού. Οι παραστάτε του ναού ήσαν τετράγωνοι και το πρόσωπον του αγιαστηρίου. Η θέα του ενός ως η θέα του άλλου. Το ξύλινον θυσιαστήριον ή το 3 πηχών το ύψος, το δε μήκος αυτού 2 πηχών και τα κέρατα αυτού και το μήκος αυτού και η τύχη αυτού ήσαν εξ ξύλου. Και είπε προς εμέ, αυτή είναι η τράπεζα η ενώπιον του Κυρίου. Και ο ναός και το αγιαστήριον είχαν 2 θυρώματα και τα θυρώματα είχαν 2 φύλλα έκαστον, 2 στρεφόμενα φύλλα. 2 εις το εν θύρωμα και 2 φύλλα εις το άλλο. Και ήσαν ηργασμένα επ' αυτών, επί των θυρωμάτων του ναού, χερουβίμ και φήνικες, καθώς ήσαν ηργασμένα επί των τείχων. Και ήσαν δοκί ξύλινε επί το πρόσωπον της στοάς έξωθεν. Και ήσαν παράθυρα αδιόρατα και φήνικες εντεύθεν και εκείθεν εις τα πλάγια της στοάς και επί τα πλάγια οικήματα του οίκου και δοκί ξύλινε. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο μη βήτα. Και με εξήγαγεν εις την αυλήν την εξωτέραν κατά την οδόν την προσβοράν και με έφερεν εις τον θάλαμον τον απέναντι του και χωρισμένου μέρους και των καταπρόσωπων της οικοδομής προς βοράν. Καταπρόσωπων του μήκους, το οποίον ήτο 100 πηχών, ήτο η βόρειος θύρα, το δε πλάτος πεντήκοντα πηχών. Απέναντι των 20 πηχών έτινες ίσαν δια την εσωτέραν αυλήν και απέναντι του λιθοστρότου του δια την εξωτέραν αυλήν ή το στοά αντικρίστοάς τριπλή. Και κατά πρόσωπον των θαλάμων ή το περίπατος 10 πηχών το πλάτος και προς τα έσω οδός μιας πύχης. Και εθύρε αυτών ίσαν προς βοράν. Η δε ανώτατη θάλαμη ήσαν στενότερη, επειδή εκάτω στοέ και εμεσέε της οικοδομής εξήχων μάλλον παρά εκείνους. Διότι ούτε ήσαν εις τρία πατώματα, δεν είχον όμως στήλους ως τους στήλους των αυλών. Δια τούτο η οικοδομή εστενού το μάλλον παρά το κατώτατον και το μεσαίον από της γης. Και ο τείχος ο έξωθεν απέναντι των θαλάμων προς την εξωτέραν αυλήν κατά πρόσωπον των θαλάμων είχε μήκος πεντήκοντα πηχών, διότι το μήκος των θαλάμων τον εν τη εξωτέρα αυλή ή το πεντήκοντα πηχών, και ιδού κατά πρόσωπον του ναού ήσαν 100 πήχε. Κάτωθεν δε των θαλάμων τούτων ή το η είσοδος κατά ανατολάς, καθώς η πάγη της προς αυτούς από της αυλής της εξωτέρας. Οι θάλαμοι ήσαν εις το πάχος του τείχου της αυλής προς ανατολάς, κατά πρόσωπον του κεχωρισμένου μέρους και κατά πρόσωπον της οικοδομής. Και η οδός ή κατά πρόσωπον αυτών, ήτο κατά την θέαν των θαλάμων των προσβοράν. Ήχον ίσον μήκος με εκείνους, ίσον πλάτος με εκείνους. Και πάσε έξοδοι αυτών ήσαν και κατά τας διατάξεις εκείνων και κατά τας θύρας εκείνων. Και κατά τας θύρας των θαλάμων των προσνότων, ήτο θύρα εις την αρχήν της οδού κατευθείαν απέναντι του τείχου προς ανατολάς, καθώς εμβαίνει της προς αυτά. Και είπε προς εμέ, οι βόρειοι θάλαμοι και οι νότιοι θάλαμοι, οι κατά πρόσωπον του κεχωρισμένου μέρους, ούτι είναι θάλαμοι άγιοι, όπου οι ιερείς οι πλησιάζοντες εις τον Κύριον, θελουσιτρώγει τα αγιότατα. Εκεί θελουσιθέτει τα αγιότατα και την προσφοράν την εξαλφήτων και την περί αμαρτίας προσφοράν και την περί ανομίας προσφοράν. Διότι ο τόπος είναι άγιος. Όταν οι ιερείς εισέρχονται εκεί, δεν θέλουν συνεξέρχεστε από του Αγίου τόπου εις την αυλήν την εξωτέραν, αλλά εκεί θέλουν συναποθέτει τα ενδύματα αυτών με τα οποία λειτουργούσει, διότι είναι άγια. Και θέλουν συνενδύεστε άλλα ενδύματα, και τότε θέλουν συμπλησιάζει εις ό,τι είναι του λαού. Αφού δε ετελείωσε τα μέτρα του έσωθεν οίκου, με εξήγαγε προς την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς και εμέτρησε αυτόν κύκλο-κύκλο. Εμέτρησε την ανατολική πλευράν με το καλάμινον μέτρον 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον κύκλο. Εμέτρησε την βόρειον πλευράν 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον κύκλο. Εμέτρησε την νότιον πλευράν 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον. Εστράφη έπειτα προς την δυτική πλευράν και εμέτρησε 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον. Εμέτρησεν αυτόν κατά τας τέσσερας πλευράς. Είχε τείχον κύκλο-κύκλο, 500 καλάμων το μήκος και 500 το πλάτος, για να κάμνει χώρισμα μεταξύ του Αγίου και του Βεβύλου τόπου.
1: Ιώβ, κεφάλαιον μη αλφα. Δίνεσαι να σύρεις έξω τον Λεβιάθαν δια αγκίστρου ή να περιδέσεις την γλώσσα αυτού με φορβιάν. Δύνασε να βάλεις χαλινόν εις την ρήνα αυτού ή να τρυπήσεις την σιαγόνα αυτού με άκανθαν. Σελι πληθύνει προσέη και σίας, σελι συλλαλήσει με τα γλυκύτητος, σελι κάμει συνθήκην μετά σου, σελι σπάρει αυτόν διαδούλων παντοτινών, σελι σπέζει μετά αυτού ως μετά πτηνού ή θέλεις δέσει αυτόν δια τα στεραπένα σου. Θέλουσι κάμει οι φίλοι συμπόσιων εξ αυτού, θέλουσι μοιράσει αυτόν μεταξύ των εμπόρων, δύνασε να γεμίσει το δέρμα αυτού με βέλη ή την κεφαλήν αυτού με αλλιευτικά καμάκια. Βάλε την χείρα σου επ' αυτόν. Ενθυμήθητη των πόλεμων, μη κάμεις πλέον τούτο. Ιδού η ελπής να πιάσει τις αυτόν είναι ματέα. Δεν ήθελε μάλιστα εκπλαγή στην θεωρία αυτού. Ουδής είναι τόσον τολμηρός ώστε να εγείρει αυτόν. Και τις δύναται να σταθεί έμπρος στενε μου. Τις πρότερο έδωκεν εις εμέ και να ανταποδώσω. τα υποκάτω παντός του ουρανού είναι αιμού. Δεν θέλω σιωπήσει τα μέλη αυτού, ουδέ την δύναμη, ουδέ την ευάρεστον αυτού συμμετρίαν. Τις να εξιχνιάσει την επιφάνεια του ενδύματος αυτού, τις να εισέλθει εντός των διπλών σιαγώνων αυτού, τις δύναται να ανοίξει τα σπήλα του προσώπου αυτού, οι οδόντες αυτού κύκλο είναι τρομεροί. Οι ισχυρές σπίδες αυτού είναι το εγκάφημα αυτού συγκεκλισμένε ομού διασφικτού σφραγίσματος. Η μία ενούται μετά της άλλης, ώστε ουδέ αήρ δύναται να περάσει δι' αυτόν. Είναι προσκεκολλημένε η μία μετά της άλλης. Συνέχονται ούτως, ώστε δεν δύνανται να αποσπαστώσει. Εις τον πταρνισμόν αυτού λάμπει φως, και η οφθαλμή αυτού είναι ως τα βλέφαρα της αυγής. Εκ του στόματος αυτού εξέρχονται λαμπάδες και όμενε, και σπινθήρες πυρός εξακοντίζονται. Εκ των μικτήρων αυτού εξέρχεται καπνός, ως εξ αγγείου καχλάζοντος ηλεύητος. Η πνοή αυτού ανάπτει άνθρακας και φλόξ εξέρχεται εκ του στόματος αυτού. Εν το τραχύλο αυτού κατοικεί δύναμης και ο τρόμος προπορεύεται έμπροσθεν αυτού. Τα στρώματα της σαρκός αυτού είναι συγκεκολλημένα, είναι στερεά επ' αυτών, δεν δύνανται να σαλευθώσει. Η καρδία αυτού είναι στερεά ως λίθος, σκληρά μάλιστα ως η κάτω μιλόπετρα. Όταν ανεγείρεται φρύτους είναι η δυνατή και εκ του φόβου παραφρονούσει. Η ρομφαία του συναπαντώντος αυτών δεν δύναται να ανθέξει. Η λόχη, το δόρυ, ουδε ο θώραξ. Θεωρεί τον σίδηρον ως άχυρον, τον χαλκόν ως ξύλον σαθρών. Τα βέλη δεν δύναται να τρέψω συν αυτόν εις φυγήν. Επέτρε της φενδόνης είναι εις αυτόν ως τυπίον. Τα ακόντια λογίζονται ως τυπίον. Γελά εις το σύσμα της λόχης. Οξείς λίθοι κοίτονται υποκάτω αυτού. Υποστρώνει τα αγγυλωτά σώματα επιπυλού. Κάμνει την άβυσσον ως λέβητα να καχλάζει. Καθιστά την θάλασσαν ως σκεύος μυρεψού. Αφήνει ο πίσω την πορείαν φωτεινή. Η θελέτης υπολάβει την άβυσσον ως πολιάν. Επί της γης δεν υπάρχει όμοιον αυτού, δε δημιουργημένον ούτως άφοβον. Περιορά πάντα τα ύψηλα, είναι βασιλεύς επί πάντα στους ιούς της υπερηφανίας.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον μη βήτα. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπεν, «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα, και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον την βουλήν ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν. Πράγματα υπερθαύμαστα διε με, τα οποία δεν εγνώριζαν. Άκουσον δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ερωτήσει και σε διδάξον με. Ήκουον περισσούμε την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο βδελίτω με εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπεν ο Κύριος προς Ελιφάς τον Θεμανίτην, «Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Δια τούτο λάβετε τώρα εις σε αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς, και υπάγεται προς τον δούλον μου Ιώβ και προσφέρεται ολοκαύτωμα υπέρ εαυτών. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, δια να μην πράξω με σας κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Και υπήγον Ελιφάς ο Θεμανίτης και Βιλδάδος Αυχίτης και Σοφάρον Αμαθήτης και έκαμον ως προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος. Ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπον του Ιώβ. Και έστρεψεν ο Κύριος την εχμαλωσίαν του Ιώβ αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια πάντων τον όσα είχε πρώτερα. Τότε ήλθαν προς αυτόν πάντες οι αδελφοί αυτού και πάσε οι αδελφέ αυτού και πάντες οι γνωρίζοντες αυτόν πρώτερον. Και εφαγονάρτων μετ' αυτού εν το οίκο αυτού. Και συνέκλαψαν αυτόν. Και παρηγόρησαν αυτόν περί παντός του κακού το οποίον ο Κύριος επέφερεν επ' αυτόν. Και έδωκαν έκαστος εις αυτόν εν αργύριον και έκαστος εν χρυσούν ενώτιον. Και ευλόγησεν ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 600.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 όνους. Εγεννήθησαν έτη εις αυτόν 7 ή και 3 θυγατέρες. Και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμιμά και το όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερεναπούχ. Και δεν ευρίσκοντο εφόλης της γης γυναίκες ωραίε ως εθυγατέρες του Ιώβ. Και ο πατήρ αυτών έδωκεν εις αυτάς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών. Μετά ταύτα έζησεν ο Ιώβ 140 έτη και είδε τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού τετάρτην γενεάν. Και ετελεύτησεν ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε Πατέρα Ουράνιε, που η χάρη σου Κύριε και το Υιό σου σκεπάζουν εμάς καθημερινά. Σκεπάζουν Κύριε το δρόμο αυτής της ζωής, καθώς Χριστέ μου το τέλος αυτής της ζωής θα μας ανοίξει Κύριε τους ουρανούς της δόξας σου. Κύριε, θέλουμε υπομονή, γιατί με την υπομονή για τις χάρη τόσου θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Σκέπασε μας λοιπόν με το Άγιο αίμα σου και το λόγο που θα ακουστεί, κάντον βίωμα μες στη ζωή μας, ώστε Πατέρα με υπομονή να συνεχίζουμε τον αγώνα τον καλό που εσύ ο Κύριος μας έχει δώσει να κάνουμε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό τον αγώνα Κύριε να τον αγωνιστούμε με ευπρέπεια, ταπεινοφροσύνη, σεβασμό, με υπομονή Κύριε και σοφία, με πίστη, δύναμη και ελπίδα, αγάπη Κύριε, για να κερδίσουμε Κύριε την ψυχή μας, ευαρεστώντας σε, υπηρετώντας σε και ευλογώντας σε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όπως καταλάβατε από την προσευχή, θα μιλήσουμε για την υπομονή. Αλλά προσέξτε, ο τίτλος είναι «Ο Σταυρός, δύναμη υπομονής». Γιατί χωρίς το Σταυρό δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Κύριος μας κάλεσε και την ώρα που δώσαμε την καρδιά μας εκείνο και πήγαμε στο νερό, το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ο αγώνας θα ολοκληρωθεί όταν εισέλθουμε εμπειρικά στον ουρανό, αδέλφια. Μέχρι τότε αγωνιζόμαστε τον αγώνα που ο Παύλος θεόπνευστα στο λόγο ονομάζει καλό αγώνα. Είναι ο αγώνας της σωτηρίας μας, που όμως για να καταφέρουμε αυτή τη σωτηρία χρειαζόμαστε την χάρη του Κυρίου και από τη δικιά μας την πλευρά να αυξάνουμε καθημερινά την πίστη μας, την ελπίδα μας, την αγάπη μας, συν όλες τις υπόλοιπες αρετές που πρέπει να έχουμε ως παιδιά του Θεού δοσμένες από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να είμαστε δεδημένοι την πανοπλία, την πνευματική και να έχουμε πολύ, πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή, αδέρφια. Ιδιαίτερα όταν νιώθουμε το πνευματικό βάρος του εχθρού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δυσκολίες ή όταν νομίζουμε ότι ο ουρανός έχει κλείσει πάνω μας, επάνω από το κεφάλι μας και ο Κύριος αργεί να απαντήσει στις προσευχές μας. Εκεί χρειαζόμαστε ιδιαίτερη υπομονή. Ο ουρανός είναι πάντα ανοιχτός και ο Κύριος, που είναι η πηγή της ευλογίας, ξέρει πότε θα απαντήσει την κάθε προσευχή, γιατί είναι πανσοφός. Να διαβάσουμε λοιπόν για σήμερα τα πρώτα μας εδάφια. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 24, θα διαβάσουμε από το 13 έως το 17 εδάφιο. Και ειδού, δύο εξ αυτών επορεύοντο εν τη μέρα αυτή, εισκόμην ονομαζομένοι Εμαούς, απέχουσαν 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιαλέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς, επορεύοντο με ταυτόν. Αλλά, ακούστε, οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσωση αυτόν. Και στο 17 είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Κύριος έχει αναστηθεί και ενώ πορεύεται σε έναν δρόμο προς την Κωμόπολη με το όνομα Εμαούς, συναντά τον Κλέοπα και τον σύντροφό του. Δύο άνθρωποι, οι οποίοι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Τους βλέπεις σκυθροπούς, ταραγμένους, προβληματισμένους, αγχωμένους, φοβισμένους, να ανοίγουν αρνητικά συναισθήματα ο ένας προς τον άλλον, περπατά μαζί τους και τους κάνει την ερώτηση τι έχετε, τι μιλάτε και γιατί είστε σκυθροποί. Και αυτοί οι άνθρωποι απαντούν στον Κύριο ότι ενώ περιμέναμε από τον Κύριο που ήρθε στο όνομα του Κυρίου του Θεού να φέρει την σωτηρία στον Ισραήλ, πέθανε και δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα το τι θα γίνει. Φόβος είχε πλημμυρίσει την καρδιά τους. Είχαν χάσει τον πνευματικό έλεγχο. Η όραση η πνευματική έσβησε, έκλεισε. Ήταν πνευματικά τυφλοί. Δεν μπορούσαν να δουν. Και γι' αυτό δεν κατάλαβαν ότι είχαν στη συντροφιά τους τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πόσο άσχημο είναι ένας πιστός να είναι πνευματικό τυφλός και να μην βλέπει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Γιατί ο Ιησούς είναι μαζί μας, αδέλφια. Και μόνο ένας πνευματικά τυφλός δεν μπορεί να δει τη δόξα του Κυρίου στη ζωή του. Δεν μπορεί να δει την παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Δεν μπορεί να νιώσει τον Κύριο στη ζωή του. Γιατί είναι πνευματικά τυφλός. Ο Κύριος πηγαίνει μαζί τους, τους μιλά και στην πορεία της συζήτησης οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ποιον είχαν μαζί τους, μετανοούν και γυρνάνε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι την ώρα που έχουμε ένα πρόβλημα πνευματικό ή φυσικό ή βιωτικό, οποιοδήποτε πρόβλημα, να έχουμε την απαιτούμενη υπομονή, σοφία και διάκριση. Οι άνθρωποι απογοητευμένοι, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κατά αυτούς η υπόσχεση της σωτηρίας στον Ισραήλ, έφευγαν από τα Ιεροσόλυμα να πάνε σε μια άλλη πόλη, σε μια κομμόπολη. Δεν έμεναν στα Ιεροσόλυμα, έφευγαν απογοητευμένοι. Περίμεναν κάτι άλλο. Αλλά σύμφωνα με τη δικιά τους λογική, αυτό το κάτι άλλο δεν ήλθε. Και αντί να κρατήσουν με υπομονή το πνεύμα ανοιχτό και την όραση σε πλήρη διάβια, απογοητεύτηκαν, δεν έδειξαν την απαιτούμενη υπομονή, τα παράτησαν όλα και έφευγαν. Και έφευγαν. Ένας λόγος για να χάσει ένας πιστός την ελπίδα και το θάρρος του είναι να μην έχει γίνει κατά αυτόν αυτό που του είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Κατά αυτόν. Και καθώς αυτός ο άνθρωπος, ο πιστός, δεν έχει λάβει κατά αυτόν, επαναλαμβάνω, την υπόσχεση του Κυρίου, μη δείχνοντας υπομονή, αρχίζει να γεμίζει με αρνητικά συναισθήματα, πικρία, ακόμη και προς το πρόσωπο του Κυρίου, μην έχοντας υπομονή, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις και πολλές φορές γεμίζοντας με ένα πνεύμα αποστασίας. Είναι η περίσταση, η χρονική στιγμή που ο πιστός κινδυνεύει να κοιμηθεί πνευματικά. Γιατί πια, καθώς κατά αυτόν ο Κύριος δεν ευλόγησε, έχει εξαντληθεί μέσα του η δύναμη της υπομονής και τα πόδια του τρέμουν και αυτός είναι έτοιμος να πέσει κάτω. Ο Κλέοπας και ο σύντροφός του δεν αναγνώρισαν τον Κύριο. Και η αίσθηση που είχαν του ανεπανόρθωτου τους έφερε σε μια τέτοια απελπισία που νόμιζαν ότι όλα πια είχαν τελειώσει και τίποτα δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Αυτός που δεν έχει υπομονή τίνει να λέει στον εαυτό του ότι όλα τελείωσαν και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό τον κάνει απελπισμένο και τον σπρώχνει σε ενέργειες οι οποίες δεν ανήκουν στο θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει αποθάρρυνση. Και αυτή η αποθάρρυνση προέρχεται από πραγματικά γεγονότα που όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει το βάθος του κάθε τέτοιου γεγονότος και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει ο Κύριος μέσα από αυτό το γεγονός, ακόμη και αν είναι αρνητικό. Βλέπετε, πέθανε ο Κύριος, ένα αρνητικό γεγονός, και αυτός ο θάνατος και η Ανάστασή του έδωσαν όλες τις ευλογίες που ήθελε να μας δώσει ο ουράνιος Πατέρας. Άρα, μην κοιτάμε πάντοτε το αρνητικό γεγονός ως αρνητικό γεγονός, κοιτώντας το πολλές φορές υπό την έννοια να δούμε το τι μπορεί ο Κύριος να μας δώσει μέσα από αυτό το αρνητικό γεγονός, ώστε να μην έχουμε την απελπισία μέσα στην ψυχή μας και σπρώχνουμε τον εαυτό μας μακριά από τον Κύριο. Έφευγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν γνώρισαν τον Κύριο, κλαψούριζαν, μουρμουρούσαν, με ψιμυρούσαν και ο Κύριος τους έλεγξε. Τους έβαλε στη θέση τους και αυτοί ευτυχώς συμμορφώθηκαν. Κατάλαβαν το λάθος τους και μετανόησαν. Αποκατάσταν τη σχέση με τον Κύριο. Επανόρθωσαν την όλη λανθασμένη τους συμπεριφορά. Επανόρθωσαν αυτό το οποίο είχαν ως αρνητικό δεδομένο μες στην καρδιά τους. Αμήν. Και σίγουρα σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τον Θεό. Να μην αφήσουμε τίποτα αρνητικό δοσμένο από τον Σατανά να επηρεάσει την διάνοιά μας. Γιατί όταν δεν παίρνουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου στο δικό μας χρόνο, στα δικά μας δεδομένα και σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει εμείς και έρχεται η απελπισία καθώς δεν υπάρχει πια άλλο υπομονή, αυτό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, γιατί αδέλφια δεν μπορεί να υπακούσει στον Κύριο και να τον ευλογήσει ανοίγοντας περισσότερο την καρδιά του την ώρα που φλέγεται, καθώς εκείνη τη στιγμή πρέπει ο χριστιανός να δοθεί περισσότερο στον Κύριο. Αμήν. Αντί ο πιστός να εχμαλωτήσει στο μυαλό του κάθε σκέψη υπακοής στον Χριστό και στο λόγο του, εχμαλωτίζονται μέσα στο μυαλό του σκέψεις φόβων, απειλών, κινδύνων. Θεωρεί ότι τα πάντα πια είναι τετελειωμένα, όλα είναι πια καταστραμμένα και δυστυχώς αυτό είναι κατάρα για τη ζωή του συν της άλλης. Γιατί ο απογοητευμένος, αυτός που δεν έχει υπομονή, καθώς βλέπει τα πράγματα, αδέλφια, αρνητικά, αυτή η αρνητική προσδοκία ανοίγει τόπους και θύρες σε δαίμονες. Οι αρνητικές προσδοκίες είναι βούτυρο στο ψωμί των δαιμόνων, αδέλφια. Γιατί είναι δικαιώματα στο να έρθουν στη ζωή ενός ανθρώπου, ιδιαίτερα ενός πιστού. «Δεν άκουσες τι έγινε», είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι στον Κύριο. «Πού ζεις?» Ο σωτήρας που περιμέναμε έπασε και δεν πραγματώθηκαν οι υποσχέσεις που περιμέναμε. Τελειώσαν όλα. Σβήσαν όλα. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Αρνητικές προσδοκίες. Κατάρες και δεσμά. Κατά Μανθαίον 24:13. Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 24:13. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Όλοι έχουμε ανάγκη υπομονής. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Να καταλάβουμε ότι εξαρτώμεθα πλήρως από τον Κύριο και να έχουμε υπομονή, γιατί τα πάντα είναι στα χέρια Του. Και σίγουρα να αναγνωρίσουμε τον παράγοντα του χρόνου στη ζωή μας. Τα θέλουμε όλα τώρα, αδέλφια. Υπάρχει μια, όχι υπομονή, αλλά μια ανυπομονησία. Τα θέλουμε όλα τώρα, με το δικό μας τρόπο, στο δικό μας χρόνο και πολλές φορές στο δικό μας θέλημα. Αλλά τα πάντα δίδονται στο χρόνο του Κυρίου, στο θέλημα του Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου. Γιατί είναι πάλι σοφός και ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει και πότε θα το δώσει. Ακούω πολλές φορές, με ξέχασε ο Κύριος. Άλλες φορές, δεν απαντώνται οι προσευχές μου. Άλλες φορές, έχω κουραστεί. Εξαντλείται η δύναμή μου. Ναι, είμαστε άνθρωποι, αδέλφια. Αλλά όλα αυτά δεν μας ωφελούνε. Γιατί όλες οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Φτάνει να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου, τον τρόπο που εργάζεται και να έχουμε υπομονή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι ο θάνατος του Κυρίου θα έδινε ζωή. Νόμιζαν ότι θα ελευθέρωνε με ένα διαφορετικό τρόπο τον Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε να φέρει ελευθερία πολιτική, ήρθε να φέρει πνευματική ελευθερία. Και αυτό δεν είχαν καταλάβει οι άνθρωποι της τότε εποχής και τον στάβουσαν. Δεν ήρθε ως στρατιωτικός ηγέτης να ελευθερώσει ένα κράτος, ήρθε ως πνευματικός ηγέτης να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά του Σατανά. Και το κατάφερε και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Άρα, πρέπει να έχουμε και ανάγκη.

θέλει δουλειά το ότι λέμε για να το καταφέρουμε στην πνευματική μας ζωή. Αλλά το μέρος μας είναι μικρό, αδελφιά. Αν ο Κύριος δει το βήμα της πίστης που κάνουμε, σε ό,τι λέμε, σε ό,τι κηρύττουμε, τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Εκείνος θα τα κάνει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Απλά ο Κύριος μας ζητάει να κάνουμε το μικρό δικό μας μέρος. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Αμήν. Γιατί αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Ισαΐας 40:31. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 40, στο 31 εδάφιο. Αλλά οι προσμένοντες τον Κύριο, θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας ως αετή, θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει, θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Αμήν. Ούτε θα αποκάμουμε, ούτε θα τονίσουμε. Γιατί θα ανανεώνεται η δύναμή μας κάθε μέρα. Αλλά κάποιος που δεν έχει υπομονή και παρατάει τον αγώνα, πώς θα ανανεωθεί? Πώς θα μείνει ξεκούραστος και πώς θα έχει σθένος και δύναμη? Καθώς θα βλέπει τα πάντα, μιας και θα έχει χάσει την ελπίδα του, λόγω ότι δεν θα έχει πια άλλο υπομονή, θα τα βλέπει όλα μαύρα, άραχνα. Όπως αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Κλέοπας και ο σύντροφός του. Ο Κύριος μας αλλάζει την εσωτερική φύση. Και την ώρα που ο Θεός, αδέλφια, έρχεται να μας αλλάξει την εσωτερική μας φύση, ξεκινά ένας πόλεμος. Αμέσως. Που πριν αυτό τον πόλεμο δεν τον πολεμούσαμε, γιατί ήμασταν σαρκικοί. Την ώρα λοιπόν που μας καλεί ο Κύριος και μας δίδει αναγέννηση και ένα νέο ιστορικό αυτό, ξεκινάει ο πόλεμος μεταξύ της σάρκας μας και του πνεύματός μας. Η σάρκα δεν έχει υπομονή. Η σάρκα έχει άλλα κίνητρα. Η σάρκα θέλει τα πάντα να γίνονται με τον ανθρώπινο τρόπο. Τον άνετο, τον ξεκούραστο, τον βολικό. Ενώ το πνεύμα έχει υπομονή, έχει δύναμη, έχει σθένος. Ξέρει το πώς εργάζεται ο Κύριος. Ξέρει να περιμένει, να είναι εξαρτημένο πλήρως το πνεύμα του ανθρώπου από το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Και αυτός ο πόλεμος πράτεται καθημερινά μέσα μας. Ένας πνευματικός άνθρωπος, σε ό,τι κάνει, έχει τον Κύριο μαζί του. Στέκεται ατάραχος. Ο πνευματικός άνθρωπος, ό,τι λέει και ό,τι κάνει, το κάνει καθώς στα δεξιά του έχει τον Κύριο. Και είναι ατάραχος και βέβαιος ότι ο Κύριος θα ευλογήσει ακόμα και μέσα σε μια δύσκολη στιγμή, περίσταση, κατάσταση. Αμήν. Αλλά για να γίνει αυτό και ο άνθρωπος να μένει ατάραχος, πρέπει να αντλεί δύναμη πίστης και ελπίδας από τον Κύριο, ώστε στον πόλεμο που κάνει με τη σάρκα να βγαίνει νικητής, να μην συμβιβάζεται. Δεν μπορούμε σε αυτό τον πόλεμο, χωρίς την παρουσία του Κυρίου, να τα καταφέρουμε. Ο πόλεμος με τη σάρκα μας θέλει τις δικές μας ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά πάνω απ' όλα το σκέπασμα, την δύναμη, την χάρη και το έλεος του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε να είμαστε στο επίπεδο που ο Κύριος θέλει για να έρχεται και να σκεπάζει και να ευλογεί. Δεν άφησε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους άφησε. Μπορούσαν να φύγουνε, να πάνε στην πόλη που θέλουν να πάνε, να κλαίνουν τη μοίρα τους και να οδύρονται καθημερινά, πικραμένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, χάνοντας ίσως και την ψυχή τους. Αλλά βλέπετε τη χάρη του Κυρίου. Ήξερε το ποιος είχε μπροστά του, με ποιος μιλούσε, ήταν εκεί να τους βοηθήσει. Και όλα αυτά παραδείγματα γράφονται για εμάς πια. Αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια για τη ζωή του Κυρίου είναι απειροελάχιστα σε αυτά που έκανε. Απειροελάχιστα. Σκεφτείτε λοιπόν

0: πόσο επιλεκτικά το Πνεύμα του Κυρίου διάλεξε την κάθε ιστορία και τον κάθε λόγο για να γραφτεί σε αυτό το έξοχο βιβλίο. Άρα, για να γραφτεί η κάθε λέξη που είπε ο Κύριος, επιλεγμένη από τις πολλές που είπε, και η κάθε του πράξη επιλεγμένη από τις πολλές που έκανε, το Πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι πάνσοφο, επέλεξε αυτά τα λόγια της πράξης, γιατί ήθελε να περάσει μηνύματα ανά τους αιώνες σε όλους τους ανθρώπους και σε εμάς. Κάθε πράξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη του Κυρίου και κάθε λέξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη, γιατί θέλει το Πνεύμα του Κυρίου να μας περάσει αλήθειες και πνευματικά μηνύματα για να μας βοηθήσει. Να μην απογοητευόμαστε. Να μην τα παρατάμε. Αλλά έχουμε υπομονή. Γιατί αυτός που έχει υπομονή, τι είπαμε πριν λίγο, μέχρι το τέλος, καθώς έχει υπομονή, θα σώσει την ψυχή του. Αμήν. Και όχι μονάχα θα σώσει την ψυχή του, αλλά θα βοηθήσει για τη χάρτος του Κυρίου να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Σήμερα, στο φυσικό επίπεδο, είμαστε ένας αριθμός ανθρώπων, στο φυσικό επίπεδο. Στο πνευματικό επίπεδο, αυτή τη συνάρτηση την παρακολουθούν πάρα πολλά πρόσωπα. Οι άγγελοι του Κυρίου, που μας φυλάτουν από τους δαίμονες, οι οποίοι ορίονται όταν ακούν να κηρύτεται ο Λόγος του Κυρίου. Άρα μπορεί να είμαστε ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός ανθρώπων, αλλά στην πνευματική σφαίρα είμαστε πάρα πολλοί. Γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος και οι άγγελοι Του. Είναι κύκλο γύρω μας και μας φυλάτουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βλέπουμε αυτές τις αγγελικές προστάσεις, τις οντότητες, αλλά είναι δίπλα μας. Το νιώθουμε, το αισθανόμαστε. Καθώς νιώθουμε και τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας, περιπατεί και μας ευλογεί με την παρουσία και το χρήσμα Του.
1: Αμήν.
0: Είμαστε μόνοι μας. Μη γένετο, αδέλφια. Β' προς Κορινθίους 10, 3-5. Β' προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 3 έως το 5. Διότι, ακούστε, αν και περιπατούμεν σαρκή, αν και είμαστε άνθρωποι, περπατούμε ανθρωπίνως, άνθρωποι είμαστε, αδέλφια, με σάρκα και αίμα, έτσι. Δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Σε αυτό τον πόλεμο έχουμε τον Κύριο, τις δυνάμεις του Κυρίου, τα στρατεύματά Του και τις αρετές του Πνεύματος του Κυρίου Σου Χριστού. Τις αρετές, τις δυνάμεις Του, τις ικανότητές Του έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Επειδή καθερούμε λογισμούς και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Τι εχμαλωτίζουμε στο μυαλό μας? Κάθε νόημα, για να κάνουμε τι? Να υπακούσουμε τον Κύριο σε αυτά που μας λέει. Όταν όμως ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του, χάνει το έδαφος από τα πόδια του και δεν μπορεί μέσα στο μυαλό του να εχμαλωτίσει ό,τι λέει ο Λόγος του Κυρίου. Καθώς πια τι εχμαλωτίζει, τι έχει μέσα στο μυαλό του? Ό,τι λέει η σάρκα του και ο διάβολος. Πόσες φορές πιστοί έχουν πει «Είστε το τέλος». Πόσες φορές πιστοί έχουν πει «Δεν μπορώ άλλο, θα τα παρατήσω». Έχω προσευχηθεί, έχω νηστεύσει, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει τ' άλλο, δεν έχω δει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Ίσως θα παρατήσω, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Πόσες φορές πιστοί τα είπαν αυτά τα λόγια? Πολύ πιστοί, πολλές φορές. Εκεί κλονίζεται η υπομονή και η πίστη των ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν, αδέρφια.
1: Mm.
0: Και ξέρει πότε θα έρθει να δώσει την ευλογία που προορίζεται για τον καθένα από εμάς. Προσευχόμαστε, καμία προσευχή δεν πάει χαμένη. Mm. Νηστεύουμε, καμία νηστεία δεν πάει χαμένη. Αλλά είμαστε σε πόλεμο, αδελφιά.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε πόλεμο. Και ο διάβολος καθημερινά έχει δικαίωμα να μας κατηγορήσει, όπως λέει ο λόγος στην Αποκάλυψη, μπροστά στον Κύριο. Άρα, ενώ οι προσευχές μας εισακούονται, πολλές φορές εμποδίζονται από τα δικαιώματα της σάρκας που παίρνει ο διάβολος στην παρουσία του Κυρίου μας κατηγορά, ώστε να μην αποδοθούν οι προσευχές μας. Αλλά, καθώς θα γεμίσουμε μεταφορικά το χρυσό ποτήρι των προσευχών μας, θα ξεχυλήσει, τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου, αδέλφια. Τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου όταν ξεχυλήσει αυτό το χρυσό ποτήρι, μεταφορικά μιλάω, που είναι δοσμένο στην σφαίρα του Πνεύματος για εμάς τους ανθρώπους, καθώς γεμίζει με την ηκεσία μας, με την δοξολογία μας, με τις δεήσεις και τις προσευχές μας, τότε έρχεται ο Κύριος, συντρίβει τα πάντα, ευλογεί και φέρνει την απόλυτη σωτηρία και ελευθερία. Αμήν, την απόλυτη ελευθερία και σωτηρία. Και κάτι που αρέσει και το Κύριος είναι όταν ο άνθρωπος πια φτάνει στο αμήν που λέμε. Στο αμήν δεν μπορεί άλλο. Αλλά καθώς βλέπω ότι παλεύει, εκεί έρχεται ο Κύριος και αυτό που δίνει είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος έχει υπομονή και στέκεται στην προσευχή και όσο το πρόβλημα αντί να μικραίνει, μεγαλώνει, αλλά ο άνθρωπος στέκεται με υπομονή στην προσευχή, τότε το αποτέλεσμα που δίνει ο Κύριος είναι πολύ πιο μεγάλο και θαυμαστό εάν απαντούσε από την πρώτη στιγμή. Πολύ πιο μεγάλο, αδέλφια. Και ο άνθρωπος έχει κερδίσει τι? Έχει εκπαιδευτεί, οριμάσει, έχει μεστώσει μέσα του πνευματικά και σιγά σιγά πια γνωρίζει το πνεύμα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, τον χρόνο και το πώς εργάζεται ο Κύριος. Αμήν. Και το πώς εργάζεται ο Κύριος. Πώς θα γνωρίσουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του? Έχοντας καθημερινή κοινωνία μαζί Του. Ζώντας την προσευχή μας. Αυτό που προσεύχεσαι να το ζεις. Κύριε, δώσε μου υπομονή. Αύριο που θα σου συμβεί κάτι, δείξε υπομονή και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Ζήσε την προσευχή σου. Γέμισε με ειρήνη και ανάπαυση, ώστε εμπειρικά να γνωρίζουμε, αδέλφια, την δύναμη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός μονολόγων, είναι εμπειρικός Θεός. Μας δίνει βιώματα, εμπειρίες, πρακτικά πράγματα, κυριολεκτικά, δυνάμεις. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος δεν είναι εντάξει με τον Θεό, δεν είναι τακτοποιημένος, θα στρέψει το νου του στον εαυτό του, στις δυνάμεις του, στις δικές του εκτιμήσεις, στους δικούς του υπολογισμούς. Και οι ανθρώπινοι υπολογισμοί στη μέτρηση πάντοτε βγάζουν λανθασμένο αποτέλεσμα. Γιατί είναι σαρκικοί και ανθρώπινοι. Ενώ αν τα δούμε όλα και τα εκτιμήσουμε και τα υπολογίσουμε σε αυτό που είναι ο Κύριος, το αποτέλεσμα της μέτρησης θα είναι σωστό και ευλογημένο. Αμήν. Θα είναι σωστό και ευλογημένο. Άρα, πρέπει η όρασή μας να μένει ανοιχτή. Και πρέπει να έχουμε την όρασή μας ανοιχτή. Και για να μην ανοιχτή η όραση χρειάζεται πίστη, ελπίδα, αγάπη, όλες τις αρετές του Κυρίου και σίγουρα πολύ πολύ υπομονή. Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή, η πίστη θα σβήσει, η ελπίδα θα μειωθεί, το σκοτάδι θα έλθει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πράξεις 9, 3 έως 8. Πράξεις των Αποστόλων 9. Από το 3 θα διαβάσουμε έως το 8 εδάφιο. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης άστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Κοιτάξτε κάτι οξύμορο. Το φως του Κυρίου τύφλωσε το Σαύλο. Το φως του Κυρίου τον τύφλωσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν τυφλός. Πνευματικά ο Σαύλος δεν τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή. Πνευματικά ήταν ήδη τυφλός, καθώς ήταν ένα γνήσιο φαρισαϊκό παιδί. Μπορεί να τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή στα φυσικά του μάτια, αλλά πνευματικά ήταν τυφλωμένος από πολύ καιρό. Και πεσών επί τη γη, άκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι σε Κύριε?» «Τι είσαι Κύριε, σκοτάδι, σκοτάδι, ποιος είσαι, τι είσαι, πού είσαι, τι θέλεις, σκοτάδι, ποιος?» Ο κατά το γράμμα του νόμου άμεμπτος Φαρισαίος Παύλος. Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σε διώκεις, σκληρός είναι αλλά λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμω και έκθαμβος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητε και είστε στην πόλη και θέλεις όλα λυθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες το συνόδευαν, ίσταντο άφωνοι, ακούντες μεν τη φωνή, μηδέν όμως βλέποντες. Εσηκώθητε ο Παύλος από τη γη και έχουν ανανεωγμένους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα, και χειραγωγούντες αυτών εισήγαγον εις Δαμασκόν. Είχε ανοιχτά τα μάτια, όπως διαβάσαμε, αλλά δεν έβλεπε. Γιατί η πνευματική τύφλωση που είχε, έφερε τύφλωση και στους φυσικούς οφθαλμούς, αδέρφια. Και χρειαζόταν πια την θεραπεία του Κυρίου, που καθώς θα του θεράπευε την πνευματική τύφλωση, θα θεραπευόταν και στους φυσικούς του οφθαλμούς, όπως και έγινε στην πραγματικότητα. Πήγε στην πόλη, ήρθε ο Ανανίας, αμήν, και θεραπεύτηκε ο Παύλος και πνευματικά και φυσικά, και ανέκτησε και το πνευματικό του φως και το φυσικό. Αμήν, και το φυσικό. Άρα αδέλφια, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους πνευματικούς οφθαλμούς και ποτέ να μην αφήσουμε τη σάρκα ή τον διάβολο να φέρουν σκοτάδι. Και το σκοτάδι μπορεί να έρθει όταν χάσουμε την υπομονή μας, αδέρφια. Τι είπαμε πριν λίγο, το ξαναλέω πάλι. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος. Αμήν. Ο σαρκικός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο σε μία διαφορετική εν Χριστώ Ιησού ζωή, συμβιβασμένη, ταραγμένη, συγχυσμένη, όχι ξεκάθαρη. Βασανίζεται ο άνθρωπος, κουράζεται, ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο αληθινός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο στη ζωή της Ανάστασης. Και η Ανάσταση έχει υπομονή. Τι λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος? Επειδή κρατήσατε το λόγο της, πέστε το, της υπομονής μου. Ποιον λόγο της? Υπομονής. Αμήν. Και σε ποια εκκλησία το λέει, θυμάστε? Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Άρα βλέπετε ότι τίποτα στο λόγο δεν είναι, αδέλφια, τυχαίο. Επειδή κρατήσατε το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σας φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Κάποιος για να γνωρίσει τον Κύριο πρέπει πρώτα να τον αφήσει εσωτερικά, τον Κύριο να τον καθαρίσει. Να αφήσει τον Κύριο ο άνθρωπος να τον καθαρίσει εσωτερικά, όπως άφησε Ο Παύλος τον κίνο τον καθαρίσει εσωτερικά, ώστε το αποτέλεσμα ήταν να δει και πνευματικά και φυσικά. Ο εσωτερικός καθαρισμός φέρνει φως, τόσο στο πνεύμα, όσο και στη ζωή μας. Και βλέπουμε πια τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπουμε τα πάντα διαφορετικά, αδελφιά, με υπομονή. Δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο, η απάντηση του Κυρίου θα έρθει σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μου. Εκείνος ξέρει το γιατί. Εγώ απλά θα είμαι στα πόδια του και θα περιμένω. Γιατί οι υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν. Αυτό λέει η πίστη μας, αδελφοί. Με αυτή την συμπεριφορά θα κατανοούμε και θα ζούμε το λόγο του. Κάτι που θα προδεικνύει όταν έχουμε γνωρίσει. Αυτός που ζει το λόγο του Κυρίου βεβαιώνει ότι έχει γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός που δεν ζει το λόγο του βεβαιώνει ότι δεν τον έχει γνωρίσει. Είναι τόσο απλό να καταλάβει ο καθένας από εμάς σε τι πνευματικό βαθμό, κατάσταση και επίπεδο βρίσκεται. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Φιλιππισίους 3, 7-14. Προς Φιλιππισίους 3ο κεφάλαιο 7-14 εδάφιο. Κοιτάξτε, αδέλφια. Ο τυφλός Παύλος, μετά από λίγο καιρό, θεόπνευστα, τη γράφει. Τη γράφει με την χάρη του Κυρίου. Ακούστε. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία για τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Και να βρεθώ αυτό, μη έχω η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού, τη δικαιοσύνη, την εκ του Θεού, διαπίστεως. Αμήν. Στο 10. Για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη, για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Ανάστασης και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινε διτέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο κελήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Δεν το έχω λάβει, αλλά με υπομονή τρέχω. Θέλοντας να το λάβω. Με υπομονή. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Αλλά ένα πράτο. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όλη η πνευματική αναγεννημένη ζωή του Παύλου είχε το μήνυμα του Σταυρού. Διαβάστε τις επιστολές, διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Όλη τη ζωή είχε το μήνυμα του Σταυρού. Γιατί ο Σταυρός είναι η δύναμη της υπομονής μας. Όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού μας, του απόψινού μας κηρύγματος. Ποτέ δεν άφηνε τίποτα να τον ελκύσει και να τον παρασύρει μακριά από τον Κύριο. Όταν ο Θεός φανερώνεται, όταν ο Ιησούς μας φανερώνει το Σταυρό Του, συγκλονιζόμαστε μέσα στο ανθρώπινο μας πνεύμα. Είναι κάτι συγκλονιστικό όταν καταλάβουμε την θυσία Του, την αγάπη του Κυρίου, το Λόγο Του. Και όλα αυτά είναι δυνάμεις για να μας κρατάνε με υπομονή κοντά στον Κύριο. Αμήν. Και διαβάζοντας την επιστολή Κολοσσαής 3:17, θα ήθελα να το διαβάσουμε. Ο λόγος μας λέει το εξής. Και πάν ό,τι πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το όνομα του Κυρίου Ιησού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Κάση, έμπρακτη, πράξη ενός ανθρώπου που έχει γνωρίσει τον Κύριο, έχει πίστη, ελπίδα, υπομονή. Κάσε του έμπρακτη πράξη σ' όλη τη ζωή φανερώνει τον Κύριο και το Σταυρό του. Αυτός ο άνθρωπος μιλάει ακίνο, δοξάζει το όνομά του και ζει απόλυτα στη ζωή του, τη ζωή του Ιησού. Πόσα πέρασε ο Κύριος, πόσα πέρασε ο Κύριος, αδελφιά. Έδειξε υπομονή. Ναι. Διαβάστε μετά στο σπίτι σας, παρακαλώ. Δεν θέλω πάρα πολύ χρόνο. Ενδέκατο κεφάλαιο, Β' προς Κορινθίους. Διαβάστε. Το τι τράβηξε ο Παύλος. Ξύλο, ραβδισμοί, ναυάγια, ξεδαδελφοί. Κινδύνει στην ερημιά στην πόλη. Ο επικείμενος καθημερινός αγώνας και μέρη με τις εκκλησίες. Όποιος σκανδαλιζόταν, ο Παύλος φλεγόταν. Αλλά, τι μας λέει στην προσφύπησή σου στο τέταρτο κεφάλαιο. Καθώς είμαστε στο Χριστό, να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε χαρά. Τι υπομονή και πίστη έχει αυτός ο άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει αυτή η πίστη και αυτή την υπομονή. Αμήν. Διαβάστε σας παρακαλώ μετά. Β' προς Κορινθίους, ενδέκατο κεφάλαιο, για να μην πάρω πολύ χρόνο και σας πω αυτά που ο Παύλος καταγράφει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο από αυτά που έζησε καθώς διακονούσε το θέλημα και το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Και πώς ο Παύλος είχε καταφέρει για τις χάρτες πάντου του Κυρίου να έχει υπομονή. Πώς, αδέρφια. Γιατί ήταν η ζωή του ένα με το Σταυρό του Ιησού. Mm. Όπως είπα πριν λίγο, όλη η ζωή του Παύλου μαρτυρούσε ένα μήνυμα. Τον Σταυρό του Κυρίου. Τον Σταυρό του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να μαρτυρεί και η δικιά μας η ζωή. Να είμαστε ένα με το Σταυρό, με τον θάνατο και την Ανάστασή του. Ώστε καθώς θα έχουμε πεθάνει προς τη σάρκα, να έχει αναστηθεί το πνεύμα και η ζωή του αναστημένου Ιησού Χριστού μέσα στην ζωή μας, στο όνομα του Ιησού. Αλληλούια. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το εδάφιο προς Γαλάτες 2.20. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το προς Γαλάτες 2.20, για να πιστοποιήσουμε κλείνοντας ότι ο Παύλος ζούσε τη ζωή του Σταυρού και το μήνυμα το οποίο φανέρωνε και μιλούσε, φανέρωνε και περνούσε στους ανθρώπους, ήταν το μήνυμα του Σταυρού. Γι' αυτό και είχε τον Κύριο μαζί του, ο οποίος του έδινε πίστη, δυνάμεις και υπομονή. Και διαβάζουμε. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Τι λέει στην αρχή του εδαφίου? Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Δεν ζω πια εγώ. Γιατί? Γιατί έχω σταυρωθεί. Και ζει ο Κύριος μέσα μου, ο οποίος μου δίνει τις δυνατότητες, τις δυνάμεις να έχω πίστη, ελπίδα, αγάπη. Να έχω ενδυθεί, λέει ο Παύλος, την πνευματική πανοπλία του πολέμου και να έχω υπομονή. Αντέχοντας τις κακουχίες, περιμένοντας τις υποσχέσεις του Κυρίου. Ο Σταυρός, αδέλφια, δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι ανθρώπινο. Αλλά είναι ο Σταυρός του Θεού. Και μπορεί να γίνει κατανοητό στον άνθρωπο, όχι μόνο όταν τον κοιτάει ή όταν τον μιλάει. Ο Σταυρός του Κυρίου δεν γίνεται κατανοητός και αντιληπτός σε έναν άνθρωπο που τον μιλάει, τον κοιτάει. Αλλά καθώς θα γίνει ένα με αυτό το Σταυρό. Όπως ο Παύλος. Πώς γίνεται ο άνθρωπος ένα με το Σταυρό? Όταν σταυρώνεται μαζί με τον Κύριο. Ώστε να πάρει την Ανάσταση του Αναστημένου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Σταυρός πρέπει να έρθει μέσα μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Και εμείς να ανεβάσουμε τη σάρκα μας επάνω σε Αυτόν και να μείνει εκεί. Η σάρκα δεν θα αναστηθεί. Γιατί η σάρκα έχει ανυπομονησία, απελπισία και απογοήτευση. Είναι σάρκα αυτά. Και εκεί παίρνουν τόπο και δικαιώματα τα πνεύματα, όπως είπα πριν λίγο, κατά τη διάρκεια του λόγου, τον οποίο κηρύττουμε σήμερα. Ο Σταυρός είναι το σημείο όπου ο Θεός και ο αμαρτωλός άνθρωπος συνενώνονται με μία θαυμάσια και ευλογημένη ευλογία που είναι ένα δώρο και ένα αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης. Μια ευλογημένη ευλογία, ένα θαυμάσιο δώρο, ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Ποιο? Ότι μας δίνει τη ζωή του, την καρδιά του, καθώς πια Συντρίβονται όλα τα εμπόδια που η σάρκα βάζει μπροστά μας και ο διάβολος που μας εμποδίζουν να γνωρίσουμε τον Κύριο, το Σταυρό Του, να ζήσουμε το Σταυρό Του, να έχουμε την δύναμη του Σταυρού. Συντρίβοντας κάθε τύπο, διάβολος και η σάρκα σηκώνουν εναντίον μας τόσο αλαζονικά. Κάποιος είπε και κλείνω. Κάποιος είπε και κλείνω για σήμερα και θα προσευχηθούμε. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ. Το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ, είπε κάποιος αδερφός μας κάποια στιγμή στη ζωή του, είναι το πιο γλυκό φορτίο ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι ένα βάρος σαν τα φτερά στο πουλί. Είναι ένα βάρος σαν τα φτερά στο πουλί ή τα πανιά στο πλοίο, που με φέρνει εγκύτερα και με ασφάλεια στο λιμάνι του προορισμού μου. Που με φέρνει με ασφάλεια και εγκύτερα στο λιμάνι του προορισμού μου. Ποιο είναι το λιμάνι του προορισμού μας? Ο ουρανός, αδέρφια. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 22ο κεφάλαιο. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαναν βασιλιά ανταυτού τον Οχοζία, τον νεότερο γιο του, επειδή όλους τους πρεσβύτερους τους θανάτωσαν τα τάγματα που είχαν έρθει στο στρατόπεδο μαζί με τους Άραβες. Και βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του Ιωράμ, του βασιλιά του Ιούδα. Ο Οχοζίας ήταν 42 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε ένα χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Γοθολία, η θυγατέρα του Αμρί. Και αυτός περπάτησε στους δρόμους της οικογένειας του Αχάβ, επειδή η μητέρα του ήταν σύμβουλός του στο να αμαρτάνει. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως η οικογένεια του Αχάβ, επειδή μετά το θάνατο του πατέρα του, αυτοί ήσαν οι σύμβουλοι του για τον αφανισμό του. Και με τις συμβουλές τους πήγε μαζί με τον Ιωράμ, το γιο του Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, σε πόλεμο εναντίον του Αζαήλ, του βασιλιά της Συρίας, στη Ραμόθ Γαλάδ. Και οι Σύριοι χτύπησαν τον Ιωράμ. Και γύρισε στην Ιεζραήλ για να γιατρευτεί εξαιτίας των πληγών που δέχθηκε στη Ραμά, όταν πολεμούσε εναντίον του Αζαήλ, του βασιλιά της Συρίας. Και ο Αζαρίας, ο γιος του Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατέβηκε για να δει τον Ιωράμ, το γιο του Αχάβ, στην Ιεζραήλ, επειδή ήταν άρρωστος. Και από τον Θεό στάθηκε όλεθρος του Οχοζία το να έρθει στον Ιωράμ, επειδή όταν ήρθε, βγήκε μαζί με τον Ιωράμ εναντίον του Ιού, του γιου του Νιμσί, τον οποίο ο Κύριος είχε χρήσει για να εξολοθρεύσει την οικογένεια του Αχάβ. Και όταν ο Ιού έκανε την εκδίκηση ενάντια στην οικογένεια του Αχάβ, βρίσκοντας τους άρχοντες του Ιούδα και τους γιους των αδελφών του Οχοζία, που υπηρετούσαν τον Οχοζία, τους θανάτωσε. Και αναζήτησε τον Οχοζία και τον συνέλαβαν καθώς κρυβόταν στη Σαμάρια και τον έφεραν στον Ιού και τον θανάτωσαν και τον έθαψαν. Επειδή είπαν «Είναι γιος του Ιωσαφάτ», που είχε εκζητήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Και η οικογένεια του Οχοζία δεν είχε δύναμη για να κρατήσει πλέον τη βασιλεία. Και η Γοθολία, η μητέρα του Οχοζία, βλέποντας ότι ο γιος της πέθανε, σηκώθηκε και εξολόθρευσε ολόκληρο το βασιλικό σπέρμα της οικογένειας του Ιούδα. Όμως η Ιωσαβεέθ, η θυγατέρα του βασιλιά, παίρνοντας τον Ιωάς, το γιο του Οχοζία, τον έκλειψε μέσα από τους γιους του βασιλιά που θανατώνονταν και έβαλε αυτόν και την τροφό του σε ένα δωμάτιο του κοιτώνα. Έτσι η Ιωσαβεέθ, η θυγατέρα του βασιλιά Ιωράμ, η γυναίκα του Ιωδαέ του ιερέα, επειδή ήταν αδελφή του Οχοζία, τον έκρυψε μπροστά από τη Γοθολία και δεν τον θανάτωσε. Και ήταν μαζί τους, καθώς κρυβόταν στον οίκο του Κυρίου, 6 χρόνια. Και επάνω στη γη βασίλευε η Γοθολία. Δευτέρα Χρονικών, 23ο κεφάλαιο. Και στον 7ο χρόνο, ο Ιωδαέ κρατιώθηκε και παίρνοντας τους εκατόνταρχους, τον Ναζαρία, το γιο του Ιεροάμ, και τον Ισμαήλ, το γιο του Ιωαννάν, και τον Ναζαρία, το γιο του Ιωβίδ, και τον Μαασία, το γιο του Αδαΐα, και τον Ελισαφάτ, το γιο του Ζίχρη, έκανε μαζί τους συνθήκη. Και περιδιάβηκε τον Ιούδα και συγκέντρωσε τους Λεβίτες από όλες τις πόλεις του Ιούδα και τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ και ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Και ολόκληρη η σύναξη έκανε συνθήκη μαζί με τον βασιλιά στον οίκο του Θεού. Και τους είπε «Δέστε, ο γιος του βασιλιά θα βασιλεύσει όπως μίλησε ο Κύριος για τους γιους του Δαβίδ. Αυτό είναι το πράγμα που θα κάνετε. Το 1/3 από σας που μπαίνετε το Σάββατο από τους ιερείς και από τους Λεβίτες θα φυλάτουν στις πύλες. Και το 1/3 στο σπίτι του βασιλιά. Και το 1/3 στην πύλη του θεμελίου. Και ολόκληρος ο λαός στις αυλές του οίκου του Κυρίου. Και κανένας δεν θα μπαίνει μέσα στο ναό του Κυρίου παρά μονάχα οι ιερείς και όσοι από τους Λεβίτες υπηρετούν. Αυτοί θα μπαίνουν μέσα επειδή είναι Άγιοι. Και ολόκληρος ο λαός θα φυλάτει την υπηρεσία του Κυρίου. Και οι Λεβίτες θα περικυκλώνουν τον βασιλιά ολόγυρα, καθένας έχοντας τα όπλα του στο χέρι. Και όποιος μπει μέσα στον οίκο, ας θανατώνεται. Και θα είστε μαζί με το βασιλιά όταν μπαίνει μέσα και όταν βγαίνει έξω. Και οι Λεβίτες και ολόκληρος ο Ιούδας έκαναν σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Ιωδαέ ο ιερέας. Και πήραν κάθε ένας τους άνδρες του, που έμπαιναν μέσα το Σάββατο, μαζί με εκείνους που έβγαιναν έξω το Σάββατο. Επειδή ο Ιωδαέ ο ιερέας δεν απέλυε τις τάξεις. Και ο Ιωδαέ ο ιερέας έδωσε στους εκατόνταρχους τις λόγχες και τις επιμήκης ασπίδες του βασιλιά Δαβίδ που ήσαν στον οίκο του Θεού. Και έστησε ολόκληρο το λαό κάθε έναν άνδρα που είχε τα όπλα του στο χέρι του από τη δεξιά πλευρά του οίκου μέχρι την αριστερή πλευρά του οίκου κοντά στο θυσιαστήριο και το ναό, ολόγυρα στο βασιλιά. Τότε έβγαλαν το γιο του βασιλιά και έβαλαν επάνω του το διάδημα και το μαρτύριον και τον έκαναν βασιλιά. Και τον έχρισαν ο Ιωδαέ και η γη του και είπαν «Ζήτω ο βασιλιάς». Και όταν η Γοθολία άκουσε τη φωνή του λαού να τρέχει και να επεφημεί το βασιλιά, ήρθε στο λαό στον οίκο του Κυρίου. Και είδε, και να, ο βασιλιάς στεκόταν κοντά στο στήλο του στην είσοδο και οι άρχοντες και οι σάλπιγγες κοντά στο βασιλιά. Και ολόκληρος ο λαός της γης χαιρόταν και σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και οι ψαλτοδοί έψαλαν με τα μουσικά τους όργανα και όσοι ήσαν επιστήμονες στο να ψάλουν. Τότε η Γοθολία έσχισε τα μάτια της και είπε «Προδοσία! Προδοσία!». Και ο Ιωδαέ ο ιερέας έβγαλε έξω τους εκατόνταρχους, τους αρχηγούς του στρατού και τους είπε «Βγάλτε την έξω από τις τάξεις και όποιος την ακολουθήσει ας θανατώνεται με μάχαιρα». Επειδή ο ιερέας είχε πει «Μην τη θανατώσετε στον οίκο του Κυρίου». Και έβαλαν τα χέρια τους επάνω της και όταν ήρθε στην είσοδο της πύλης των αλόγων, που ήταν το σπίτι του βασιλιά, εκεί τη θανάτωσαν. Και ο Ιωδαέ έκανε συνθήκη ανάμεσα στον εαυτό του και σε ολόκληρο το λαό και το βασιλιά ότι θα είναι λαός του Κυρίου. Και ολόκληρος ο λαός μπήκε στον οίκο του Βάαλ και τον γκρέμισαν και τα θυσιαστήρια του και τα είδωλά του τα κατασύντριψαν. Και τον Ματθάν, τον ιερέα του Βάαλ, τον θανάτωσαν μπροστά στα θυσιαστήρια. Και ο Ιωδαέ έδωσε την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου στα χέρια των ιερέων των Λεβιτών που ο Δαβίδ είχε διαιρέσει για τον οίκο του Κυρίου, ώστε να μεταφέρουν τα ολοκαυτώματα του Κυρίου, καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Μωυσή, με εφροσύνη και με ύμνους, σύμφωνα με τη διάταξη του Δαβίδ. Και έστησε τους πυλωρούς στις πύλες του οίκου του Κυρίου, για να μην μπαίνει μέσα κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Και πήρε τους εκατόνταρχους και τους δυνατούς και τους άρχοντες του λαού και ολόκληρο το λαό της γης και κατέβασε το βασιλιά από τον οίκο του Κυρίου. Και πέρασαν μέσα από την υψηλή πύλη στο σπίτι του βασιλιά και κάθισαν το βασιλιά στο θρόνο της βασιλείας. Και ολόκληρος ο λαός της γης εφράνθηκε και η πόλη ησύχασε. Και τη Γοθολία τη θανάτωσαν με μάχαιρα. Η Εζεκιήλ 41ο κεφάλαιο. Έπειτα με έφερε στο ναό και μέτρησε τα μέτωπα. 6 πύχες στο πλάτος απ' εδώ και 6 πύχες στο πλάτος απ' εκεί. Ήταν το πλάτος της σκηνής. Και το πλάτος της εισόδου ήταν 10 πύχες. Και τα πλάγια της θύρας 5 πύχες απ' εδώ και 5 πύχες απ' εκεί. Και μέτρησε το μάκρος του 40 πύχες και το πλάτος 20 πύχες. Και μπήκε στο εσωτερικό και μέτρησε το μέτωπο της θύρας 2 πύχες και τη θύρα 6 πύχες και το πλάτος της θύρας 7 πύχες. Έπειτα μέτρησε το μάκρος του 20 πύχες και το πλάτος 20 πύχες μπροστά από το ναό και μου είπε «Αυτό είναι το Άγιο των Αγίων». Και μέτρησε τον τοίχο του οίκου 6 πύχες και το πλάτος καθενός από τα εκείματα στα πλάγια 4 πύχες γύρω-γύρω από τον οίκο ολόγυρα. και τα πλάγια οικήματα ήσαν ανά τρία, οίκημα επάνω σε οίκημα και 30 κατά τάξη. Και εισχωρούσαν μέσα στον τοίχο του ναού, που ήταν χτισμένος γύρω-γύρω για τα πλαϊνά οικήματα, για να κρατιούνται στερεά, χωρίς όμως να επιστηρίζονται επάνω στον τοίχο του οίκου. Και ο οίκος πλάταινε και υπήρχε ελικοειδής σκάλα που ανέβαινε στα πλαϊνά οικήματα. Επειδή η ελικοειδής σκάλα του οίκου ανέβαινε προς τα άνω, γύρω-γύρω από τον οίκο. Γι' αυτό ο οίκος γινόταν πλατύτερος προς τα άνω και έτσι αύξανε από το κατώτατο πάτωμα μέχρι το ανώτατο διαμέσου των μεσαίων. Και είδα το ύψος του οίκου γύρω-γύρω. Τα θεμέλια των πλαϊνών οικημάτων ήσαν ένα ολόκληρο καλάμι από 6 πύχες διάστημα. Το πλάτος του τοίχου για τα πλαϊνά οικήματα απ' έξω ήταν 5 πύχες. Και το κενό που εναπέμεινε ήταν ο τόπος των πλαϊνών οικημάτων από μέσα. Και ανάμεσα στους θαλάμους ήταν διάστημα από 20 πύχες, γύρω-γύρω, ολόκληρα στον οίκο. Και οι θύρες των πλαϊνών οικημάτων ήσαν προς το μέρος που είχε εναπομείνει. Μία θύρα προς το βορρά και μία θύρα προς το νότο. Και το πλάτος του μέρους που είχε εναπολυφθεί ήταν 5 πύχες γύρω-γύρω. Και η οικοδομή που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους προς το δυτικό πλάγιο είχε πλάτος 70 πύχες. Και ο τείχος της οικοδομής, το πλάτος ήταν 5 πύχες γύρω-γύρω. Και το μάκρος 90 πύχες. Και μέτρησε τον οίκο. Το μάκρος ήταν 100 πύχες. Και το αποχωρισμένο μέρος και την οικοδομή και τους τοίχους της, το μάκρος ήταν 100 πύχες. Και το πλάτος της πρόσωψης του οίκου και του αποχωρισμένου μέρους προς τα ανατολικά ήταν 100 πύχες. Και μέτρησε το μάκρος της οικοδομής που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους από πίσω από αυτό και τις στοές τους από εδώ και από εκεί 100 πύχες και τον εσωτερικό ναό και τα πρόθυρα της αυλής, τους παραστάτες της θύρας και τα αδιόρατα παράθυρα και τις στοές ολόγυρα κατά τα τρία πατώματά τους, κατά πρόσωπο της θύρας, στρωμένα με ξύλο γύρω-γύρω, και το έδαφος μέχρι τα παράθυρα και τα παράθυρα ήσαν σκεπασμένα. Μέχρι επάνω από τη θύρα και μέχρι τον εσωτερικό οίκο και απ' έξω και διαμέσου ολόκληρου του τοίχου γύρω-γύρω, απ' έξω και από μέσα, σύμφωνα με τα μέτρα. Και ήταν χαραγμένο με χερουβίμ και με φοίνικες, ώστε ανάμεσα σε χερούβ και χερούβ ήταν ένας φοίνικας. Και κάθε χερούβ είχε δύο πρόσωπα. Και πρόσωπο ανθρώπου προς το φοίνικα απ' εδώ και πρόσωπο λιονταριού προς τον φοίνικα απ' εκεί. Έτσι ήταν χαραγμένο σε όλο τον οίκο γύρω-γύρω. Από το έδαφος μέχρι από πάνω από τη θύρα ήσαν χαραγμένα χερουβίμ και φοίνικες και στον τοίχο του ναού. Οι παραστάτες του ναού ήσαν τετράγωνοι και το πρόσωπο του αγιαστηρίου. Η θέα του ενός ήταν όπως η θέα του άλλου. Το ξύλινο θυσιαστήριο είχε ύψος 3 πύχες και το μήκος του 2 πύχες. Και τα κέρατά του και το μάκρος του και η τύχη του ήσαν από ξύλο. Και μου είπε, «Αυτό είναι το τραπέζι που βρίσκεται μπροστά στον Κύριο». Και ο ναός και το αγιαστήριο είχαν 2 θυρώματα. Και τα θυρώματα είχαν κάθε ένα 2 φύλλα. 2 φύλλα που στρέφονταν. 2 στο ένα θύρωμα και 2 φύλλα στο άλλο. Και ήσαν χαραγμένα επάνω τους, επάνω στα θυρώματα του ναού, χερουβίμ και φοίνικες, όπως ήσαν χαραγμένα επάνω στους τοίχους. Και τα δοκάρια ήσαν ξύλινα επάνω στο πρόσωπο της στοάς απ' έξω. Και υπήρχαν αδιόρατα παράθυρα και φοίνικες απ' εδώ και απ' εκεί, στα πλάγια της στοάς και επάνω στα πλαϊνά οικήματα του οίκου και ξύλινα δοκάρια. Η Εζεκιήλ 42 κεφάλαιο. Και με έβγαλε στην εξωτερική αυλή κατά το δρόμο προς το βορρά και με έφερε στο θάλαμο που είναι απέναντι από το χωρισμένο μέρος και κατά πρόσωπο της οικοδομής προς το βορρά. Κατά πρόσωπο του Μάκρους, που ήταν 100 πύχες, ήταν η βορεινή θύρα και το πλάτος 50 πύχες. Απέναντι στους 20 πύχες που ήσαν για την εσωτερική αυλή και απέναντι από το λιθόστρωτο που είναι για την εξωτερική αυλή, ήταν μια στοά απέναντι σε μια τριπλή στοά. Και κατά πρόσωπο των θαλάμων υπήρχε διάδρομος από 10 πύχες πλάτος και προς τα μέσα ήταν δρόμος από μία πύχη. Και οι θύρες τους ήσαν προς το βορρά. Και οι ανώτατοι θαλαμοί ήσαν στενότεροι επειδή οι στοές της οικοδομής κάτω και οι μεσαίες εξήχαν περισσότερο από εκείνους. Επειδή αυτοί ήσαν σε 3 πατώματα, δεν είχαν όμως στήλους όπως οι στήλοι των αυλών. Γι' αυτό η οικοδομή στένευε περισσότερο προς το κατώτατο και το μεσαίο από τη γη. Και ο τείχος που ήταν απ' έξω, απέναντι από τους θαλάμους, προς την εξωτερική αυλή, προς το πρόσωπο των θαλάμων, είχε μάκρος 50 πύχες. Επειδή το μάκρος των θαλάμων που ήσαν στην εξωτερική αυλή ήταν 50 πύχες. Και πρόσεξα, κατά πρόσωπο του ναού ήσαν 100 πύχες. Και από κάτω από αυτούς τους θαλάμους υπήρχε η είσοδος προς τα ανατολικά, όπως πηγαίνει κάποιος αυτούς από την εξωτερική αυλή. Οι θάλαμοι ήσαν στο πάχος του τείχου της αυλής προς τα ανατολικά, κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους και κατά πρόσωπο της οικοδομής. Και ο δρόμος που ήταν κατά πρόσωπό τους ήταν σύμφωνα με τη θέα των θαλάμων που ήσαν προς το βορρά. Είχαν ίδιο μάκρος με εκείνους, ίδιο πλάτος με εκείνους. Και όλοι οι έξοδοι τους ήσαν και σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνων και σύμφωνα με τις θύρες εκείνων. Και σύμφωνα με τις θύρες των θαλάμων που ήσαν προς τον νότο, υπήρχε μία θύρα στην αρχή του δρόμου κατευθείαν απέναντι του τείχου προς τα ανατολικά, καθώς κανείς μπαίνει μέσα σε αυτά. Και μου είπε, «Οι βόρειοι θάλαμοι και οι νότιοι θάλαμοι, αυτοί που είναι κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους, αυτοί είναι άγιοι θάλαμοι, όπου οι ιερείς που πλησιάζουν στον Κύριο θα τρώνε τα αγιότατα. Εκεί θα βάζουν τα αγιότατα και την προσφορά από τα άλφυτα και την προσφορά περί αμαρτίας και την προσφορά περί ανομίας. Επειδή ο τόπος είναι άγιος. Όταν μπαίνουν εκεί οι ιερείς, δεν θα βγαίνουν από τον Άγιο Τόπο στην εξωτερική αυλή, αλλά εκεί θα αποθέτουν τα ενδύματά τους με τα οποία υπηρετούν, επειδή είναι Άγια, και θα ντύνονται άλλα ενδύματα και τότε θα πλησιάζουν σε ό,τι είναι του λαού». Και αφού τελείωσε τα μέτρα του εσωτερικού οίκου, με έβγαλε έξω προς την πύλη που βλέπει προς τα ανατολικά και τον μέτρησε γύρω-γύρω. Μέτρησε την ανατολική πλευρά με το καλαμένιο μέτρο 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο ολόγυρα. Μέτρησε τη βορεινή πλευρά 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο ολόγυρα. Μέτρησε την νότια πλευρά 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο. Έπειτα στράφηκε προς τη δυτική πλευρά και μέτρησε 500 καλάμια με το καλαμένιο μέτρο. Τον μέτρησε κατά τις 4 πλευρές. Είχε τείχο γύρω-γύρω, το μάκρος 500 καλάμια και το πλάτος 500 καλάμια, για να κάνει χώρισμα ανάμεσα στον Άγιο και τον Βέβυλο τόπο. Ιώβ, κεφάλαιο 41. Μπορείς να σύρεις έξω το Λεβιάθαν με αγκίστρι? Ή να περιδέσεις τη γλώσσα του με καπίστρι? Μπορείς να βάλεις στη μύτη του χαλινό? Ή να τρυπήσεις με αγκάθι το σαγόνι του? Θα πληθύνει τις οικεσίες σε σένα? Θα σου μιλήσει με γλυκύτητα? Θα κάνει μαζί σου συνθήκη? Θα τον πάρεις για παντοτινό σου δούλο? Θα παίζεις μαζί του σαν με ένα πουλί? Ή θα τον δέσεις για τις θεράπαινές σου? Θα κάνουν από αυτόν συμπόσιο οι φίλοι σου? Θα τον μοιράσουν ανάμεσα στους εμπόρους? Μπορείς να γεμίσεις το δέρμα του με βέλη ή το κεφάλι του με αλλιευτικά καμάκια? Βάλε πάνω του το χέρι σου. θυμήσου το πόλεμο. Μην το κάνεις αυτό στο εξής. Δες, η ελπίδα να τον πιάσει κανείς είναι μάταιη. Μάλιστα, δεν θα έμενε έκπληκτος στη θωριά του. Κανένας δεν είναι τόσο τολμηρός ώστε να τον διεγείρει. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά μου? Ποιος μου έδωσε πρωτύτερα για να του ανταποδώσω? Όσα είναι από κάτω από τον ουρανό είναι δικά μου. Δεν θα σιωπήσω στα μέλη του, ούτε στη δύναμη, ούτε στην ευάρεστη συμμετρία του. Ποιος να εξιχνιάσει την επιφάνεια του ενδύματός του? Ποιος να μπει μέσα στα διπλά σαγόνια του? Ποιος μπορεί να ανοίξει τις πύλες του προσώπου του? Τα δόντια του ολόγυρα είναι τρομερά. Οι ισχυρές του ασπίδες είναι το καύχημά του, συγκλεισμένες μαζί με σφιχτό σφράγισμα. Η μία ενώνεται με την άλλη. Συνδέονται έτσι ώστε ούτε αέρας δεν μπορεί να περάσει μέσα από αυτές. Είναι προσκολλημένες η μία μαζί με την άλλη. Συνδέονται έτσι ώστε δεν μπορούν να αποσπαστούν. Στο φτέρνισμά του λάμπει φως και τα μάτια του είναι σαν τα βλέφαρα της αυγής. Από το στόμα του βγαίνουν λαμπάδες που καίνε και εξακοντίζονται σπινθήρες φωτιάς. Από τους μικτήρες του βγαίνει καπνός, σαν από ένα αγγείο που κοχλάζει ή ένα λέβητα. Η πνοή του ανάβει κάρβουνα και από το στόμα του βγαίνει φλόγα. Στον τράχυλό του κατοικεί δύναμη και τρόμος προπορεύεται μπροστά του. Τα στρώματα της σάρκας του είναι συγκολλημένα, είναι στερεά επάνω του, δεν μπορούν να σαλευτούν. Η καρδιά του είναι στερεή σαν πέτρα, μάλιστα σκληρή όπως η κάτω μιλόπετρα. Όταν σηκώνεται, φρύτουν οι δυνατοί. Από τον φόβο παραφρονούν. Η ρομφαία εκείνου που τον συναντάει δεν μπορεί να αντέξει. Η λόγχη, το δόρυ, ούτε ο θώρακας. Θωρεί το σίδερο σαν άχυρο, το χαλκό σαν ξύλο σαθρό. Τα βέλη δεν μπορούν να τον τρέψουν σε φυγή. Οι πέτρες της φενδόνας είναι σε αυτόν σαν στουπί. Τα ακόντια θεωρούνται σαν στουπί. Γελάει στο σάλεμα της λόγχης. Εχμηρές πέτρες κοίτονται από κάτω του. Υποστρώνει τα αγκυλωτά σώματα πάνω σε πυλό. Κάνει την άβυσσο να κοχλάζει σαν λέβητας. Κάνει τη θάλασσα να γίνεται σαν σκεύος μυρωπιού. Αφήνει πίσω του φωτεινή την πορεία. Θα υπολάμβανε κάποιος την άβυσσο σαν πολιά. Επάνω στη γη δεν υπάρχει όμοιό του, δημιουργημένο έτσι, άφοβο. Βλέπει ολόγυρα όλα τα ψηλά. Είναι βασιλιάς επάνω σε όλους τους γιους της υπερηφάνειας. Ιώβ 42 κεφάλαιο. Τότε ο Ιώβ απάντησε στον Κύριο και είπε «Ξέρω ότι μπορείς τα πάντα και κανένας στοχασμός σου δεν μπορεί να εμποδιστεί. Ποιος είναι αυτός που ασύνετα κρύβει τη βουλή? Εγώ λοιπόν πρόφερα εκείνο που δεν καταλάβαινα, πράγματα υπερθαύμαστα για μένα που δεν τα γνώριζα. Άκουσε, παρακαλώ, και εγώ θα μιλήσω. Θα ρωτήσω και εσύ δίδαξέ με. Άκουγα για σένα με την ακοή του αυτιού, αλλά τώρα σε βλέπει το μάτι μου. Γι' αυτό αηδιάζω με ευδελιγμία τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και στάχτη». Και αφού ο Κύριος μίλησε αυτά τα λόγια στον Ιώβ, είπε ο Κύριος στον Ελιφάς τον Θεμανίτη, «Ο θυμός μου άναψε εναντίον σου και εναντίον των δύο φίλων σου, επειδή δεν μιλήσατε για μένα το ορθό, καθώς ο δούλος μου ο Ιώβ. Γι' αυτό πάρτε τώρα για τον εαυτό σας 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια και πηγαίνετε στο δούλο μου τον Ιώβ και προσφέρτε ολοκαύτωμα υπέρ του εαυτού σας. Και ο δούλος μου ο Ιώβ θα εκετεύσει για σας, επειδή θα δεχθώ το πρόσωπό του, για να μην πράξω με σας σύμφωνα με την αφροσύνη σας, για το λόγο ότι δεν μιλήσατε για μένα το ορθό, όπως ο δούλος μου ο Ιώβ». Και ο Ελιφάς ο Θεμανίτης και ο Βιλδάδ ο Σαφχίτης και ο Σοφάρ ο Νααμαθίτης πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Κύριος. Και ο Κύριος δέχθηκε το πρόσωπο του Ιώβ. Και ο Κύριος έστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ αφού προσευχήθηκε για τους φίλους του. Και ο Κύριος έδωσε στον Ιώβ διπλάσια από όλα όσα είχε πρωτύτερα. Τότε ήρθαν σε αυτόν όλοι οι αδελφοί του και όλες οι αδελφές του και όλοι εκείνοι που τον γνώριζαν πρωτύτερα και έφαγαν μαζί του ψωμί στο σπίτι του. Και έκλαψαν μαζί του και τον παρηγόρησαν για όλο το κακό που ο Κύριος είχε φέρει επάνω του. Και καθένας έδωσαν σε αυτόν ένα ασημένιο νόμισμα και καθένας ένα χρυσό σκουλαρίκι. Και ο Κύριος ευλόγησε τα τελευταία του Ιώβ περισσότερο παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 πρόβατα και 6.000 καμήλες και 1.000 ζεύγη βόδια και 1.000 γαϊδούρια. Και ακόμα γεννήθηκαν σε αυτόν 7 γη και 3 θυγατέρες. Και αποκάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμιμά και το όνομα της δεύτερης Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερένα Πούχ. Και δεν βρίσκονταν σε όλη τη γη γυναίκες ωραίες όπως οι θυγατέρες του Ιώβ. Και ο πατέρας τους έδωσε σε αυτές κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους. Ύστερα από αυτά, ο Ιώβ έζησε 140 χρόνια και είδε τους γιους του και τους γιους των γιών του μέχρι τέταρτης γενιάς. Και ο Ιώβ πέθανε γέροντας και πλήρης ημερών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα μπούμε σε ένα θέμα το οποίο πονάει λίγο, αλλά είναι αναγκαίο να πάρουμε πληροφόρηση και να πάρουμε αποφάσεις, γιατί είναι αποφάσεις ζωής. Το πώς ο καθένας μας στέκεται μπροστά στον Κύριο και στη ζωή του ολόκληρη. Και το θέμα αυτό έχει να κάνει με το χρήμα. Έχει να κάνει με πόσο πιστοί είμαστε σε αυτό που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το λίγο. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, τη δυνατότητα αυτή να μπορούμε να λαμβάνουμε υλικά αγαθά, και ένα μέρος είναι το χρήμα, αλλά και τα υλικά αγαθά γενικά, δεν μιλάμε μόνο για ευρώ. Το θέμα είναι το πώς το διαχειριζόμαστε. Και μπροστά στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας έχει δώσει την ελευθερία αυτή και θέλει να μας κάνει πιστούς οικονόμους. Και λέει ότι αν σε αυτό το λίγο δεν είστε πιστοί, πώς μπορείτε, λέει, να σας δώσει κάποιος τον αληθινό πλούτο. Που ο αληθινός πλούτος είναι ο ίδιος. Ο αληθινός πλούτος είναι η παρουσία Του, είναι η δόξα Του. Είναι όλα αυτά τα αγαθά που ο Κύριος θέλει να μας δώσει μέσα στην αιωνιότητα. Πόσο πιστοί είμαστε. Βλέπουμε, και σήμερα έχουμε και εκλογές, και καθώς ακούμε καμιά φορά ειδήσεις, το τι λέει ο ένας για τον άλλον, μπροστά στα μάτια μας βλέπουμε εκατομμύρια να λέει ότι ο ένας πήρε εκατομμύρια, ο άλλος πήρε εκατομμύρια, ο άλλος έκλεψε, ο άλλος χίλια δυο κατηγορίες που εν μέρη δεν ξέρουμε, δεν είμαστε κριτές ούτε δικαστές, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλος ο κόσμος τρέχει στο χρήμα πίσω. Πίσω από το χρήμα. Κυβερνήσεις, πόλεμοι γίνονται. Άνθρωποι σκοτώνονται για το χρήμα. Άνθρωποι εκμεταλλεύονται εκατομμύρια ανθρώπους για την πλεονεξία. Για να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί. Άνθρωποι ζουν σε άσχημες καταστάσεις, δες Αφρική, δες Ινδίες, δες παντού. Δόξα τω Θεώ, εδώ εμείς ο Κύριος κάνει χάρη, και οι άνθρωποι πολλές φορές κατηγορούν τον Κύριο και λένε ότι πού είναι ο Θεός και πεθαίνουν οι άνθρωποι, πού είναι ο Θεός και δεν έχουν νερό στην Αφρική. Και το νερό το παίρνουν κάποιες μεγάλες εταιρείες, και ο κόσμος διψάει και πεθαίνει τις δίψες. Γιατί θέλουν να κάνουν την παραγωγή τους, θέλουν να βγάλουν το χρυσό μέσα από τα ίγκατα της γης, θέλουν να βγάλουν πολύτιμους λίθους, χρειάζονται νερά να ψύχνουν τα μηχανήματά τους και χίλια δυο. Όλα για το χρήμα. Άνθρωποι λιμοκτονούν, και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Κάτι ξέρει ο Κύριος που το λέει αυτό το πράγμα. Η ρίζα όλων των κακών που υπάρχουν στον κόσμο είναι η φιλαργυρία. Και είναι ένας εχθρός ενάντια στην ανθρωπότητα. Θέλουν να μειώσουν το πληθυσμό της γης για να κερδίζουν οι λίγοι. Για να έχουν όλη τη γη κάποιοι που είναι η ελίτ. Αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο στις μέρες μας, αδερφοί. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος τα έχει δει όλα αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά τι είχε νομοθετήσει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Που είχε μοιράσει τη γη στις φυλές. κάθε 50 χρόνια επέστρεφε ξανά, γινόταν, γερόταν ξανά η γη, δηλαδή στη φυλή που ανήκε η περιοχή αυτή που είχε δώσει ο Θεός ξανά, επέστρεφε ξανά πίσω. Και έτσι δεν μπορούσε κανένας να αποκτήσει και να συσσωρεύσει πλούτο ώστε να εκμεταλλεύεται τους υπόλοιπους. Όμως ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αδερφοί, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Και θυμάστε ότι επειδή οι Ισραηλίτες δεν κράταγαν αυτά τα έτη της ανάπαυσης, όσα χρόνια ανάπαυσης δεν κράτησαν, τόσα χρόνια πήγαν μέσα στη Βαβυλώνια. Γιατί το χάλασαν όλο αυτό? Εξαιτίας της πλεονεξίας. Εξαιτίας του ότι οι άνθρωποι ήθελαν να λαμβάνουν όλο και περισσότερο. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι στον καιρό του Χριστού λέει μέσα στη γραφή ότι τον κοροϊδεύαν τον Κύριο όταν έλεγε για αυτά τα θέματα, γιατί ήταν φιλάργυροι, λέει μέσα. Φιλάργυροι. Ο Ιούδας που τον πρόδωσε τον Κύριο, τι ήταν μέσα του? Φιλάργυρος. Ήθελε και καλά νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά τον ενδιέφερε το δικό του κέρδος. Για φαντάσου να είσαι δίπλα στο Χριστό μαθητής, να βλέπεις τα θαύματα, τις δυνάμεις, τη σωτηρία, και το μυαλό σου εσένα πού να είναι? Στα λεφτά. Στα λεφτά. Είναι κάτι αναγκαίο για την επιβίωση του ανθρώπου το να αποκτάει ο άνθρωπος κάποια χρήματα και κάποια περιουσία. Ο Θεός το έχει δώσει, το έχει επιτρέψει. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι ως προς αυτό. Γιατί το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά κακός αφέντης. Και εκεί είναι τώρα που όταν μας δεσμεύσει το χρήμα και γίνει ο Κύριος μας, τότε δυστυχώς χάνουμε τον άλλο Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα το δούμε και παρακάτω. Κανένας, λέει, των ανθρώπων δεν μπορεί δύο Κυρίους να δουλεύει. Ή το Μαμονά ή τον Κύριο. Και βέβαια έχει να κάνει πάρα πολύ και με το φόβο των ανθρώπων, των χριστιανών ανθρώπων, όσον αφορά το αύριο, καθώς μας σκορπούν το φόβο αυτών οι άνθρωποι, το τι θα γίνει αύριο. Και προσπαθούμε να συσσωρεύσουμε όσο μπορούμε, ώστε σαν την καμήλα που τρώει, τρώει, πίνει, πίνει, γεμίζει η καμπούρα της, και όταν φτάσει σε καιρούς που δεν έχει κάτι να φάει, αυτό όλο είναι ένα λίπος το οποίο τρέφει την καμήλα. Αλλά είναι ένα βάρος όμως. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει, αδελφοί, να απορρίψουμε παν βάρος και να τρέχουμε. Αμήν, να τρέχουμε σε αυτόν τον αγώνα που Εκείνος μας έχει δώσει να τρέξουμε και να βλέπουμε στο δικό του το παράδειγμα. Το δικό του το παράδειγμα πώς ήταν? Ήταν ότι ήταν ελεύθερος, αδελφοί, από όλα αυτά. Ήταν ελεύθερος. Το ταμείο δεν το κράταγε εκείνος, το κράταγε ο Ιούδας. Λέτε να μην ήξερε ότι ο Ιούδας έβαζε κάπου χέρι στο ταμείο? Όμως ήταν ελεύθερος, αδελφοί. Ελεύθερος από όλα αυτά. Στο Λουκά, στο 12-15, θέλω να διαβάσω. Είδα κάτι ωραία στοιχεία, δεν ήταν δικά μου. Τα διάβασα κάπου και μ' άρεσε και θέλω έτσι να τα μεταδώσω. Γιατί υπάρχουν κάποιες ωραίες ερωτήσεις που μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, κατά πόσον είμαστε φιλάργυροι ή όχι. Και έτσι μου άρεσε πολύ και θα ήθελα έτσι να το μεταδώσω. Θα έχω βάλει και κάποια εδάφια δικά μου μέσα, αλλά θέλω να την πάρουμε αυτή την πληροφορία. Είπε δε προς αυτούς, προσέχετε να φυλάτεστε από τις πλεονεξίες. Διότι αν της έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Όσο και να αποκτήσεις, η ζωή σου δεν εξαρτάται από αυτά που έχεις. Μπορεί να έχεις ένα χιλιάρικο και να μπορείς να κάνεις μια εγχείρηση, τώρα πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά και το χιλιάρικο να έχεις και η εγχείρηση δεν πετύχει, η ζωή σου δεν εξαρτάται από το χιλιάρικο. Αδελφοί, από εκείνον θα πρέπει να μάθουμε να εξαρτώμαστε, όχι από τα υπάρχοντά μας. Η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή, και η παραβολή είναι γνωστή, με τον πλούσιο που πλούτησε, ευτύχησαν τα χωράφια του και λέει να γκρεμίσω τις παλιές αποθήκες, να χτίσω καινούργιες αποθήκες, να συσσωρεύσω και να πω στην ψυχή μου «Φάε, πιες, Εφραίνου, για έτη πολλά». Αλλά εκείνη τη νύχτα, μόλις τα έφτιαξε όλα αυτά, κάποιος χτυπάει την πόρτα. «Άφρον, άφρον, η ζωή σου απαιτούσε από σου». Τελείωσε η ζωή. Φεύγει. Και είναι κρίμα, αδελφοί, να είμαστε συνέχεια προς τα κάτω, το βλέμμα μας. Είχε δώσει παλιά μια όραση, καθώς προσευχόμασταν, και μου έδειξε το βλέμμα μας προς τα κάτω, να βλέπουμε σαν τα μυρμήγκια, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, και δεν σηκώνομαστε προς τα πάνω, γιατί άνθρωπος τι πάει να πει η λέξη αυτή, άνω φρόσκο, προς τα πάνω. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε δούλοι του Κυρίου αυτού, αλλά μας θέλει να είμαστε δούλοι εκείνου, του Ιησού Χριστού. Και εκείνος είναι που μας δίνει, λέει, τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Στην Α Τιμοθέου στο 6:10 λέει αυτό το περίφημο, ότι η ρίζα πάντα των κακών είναι η φιλαργυρία. Α Τιμοθέου 6 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Μέγας δε πλουτισμός είναι ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός μας, η ευσέβεια. Μπροστά στο Θεό δεν έχει καμία μα καμία σημασία πόσα έχεις, αλλά ποιος είσαι και τι είσαι. Και αν μπροστά στο Θεό αυτή είναι η αξία, το ίδιο θα πρέπει να είναι και η δικιά μας αξία ως προς τον εαυτό μας. Δηλαδή να αξιολογούμε τον εαυτό μας με αυτό το μέτρο. Να αξιολογούμε τον εαυτό μας με το ποιος είμαστε. Μπορεί ο Ιούδας να έχει περισσότερα από τους άλλους μαθητές, αλλά ήταν Ιούδας. Διότι δεν εφέραμε ουδέν εις τον κόσμο φανερό, ότι ουδέν δυνάμεθα να εκφέρουμε τι, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις τα αυτά. Να αρκίσεις αυτά που ο Θεός σου δίνει και όχι να βάζεις συνέχεια το μυαλό σου στο να αποκτήσω περισσότερα και περισσότερα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο. Οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα, είτε για να αποδείξουν και να επιδείξουν τους εαυτούς τους τους άλλους, για σαρχικούς λόγους. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο, κύριο στοιχείο, είναι ο φόβος για το αύριο. Φοβούνται οι άνθρωποι. Όσοι δεν θέλουν να πλουτώσουν, πίπτουσι εις πειρασμό και παγίδα. Και σε αυτή την παγίδα ο Θεός θέλει να μας φυλάξει. Και εις επιθυμίας πολλάς και ανοήτους και βλαβεράς, ή την εσμυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Άρα ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που ο Θεός θέλει να μας φυλάξει, αδελφοί, από αυτό και την απώλεια, είναι φιλαργυρία, η πλεονεξία. Διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ένας μεγάλος, μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, φοβερή. Δεν είναι σχήμα υπερβολής. Είναι ένας πεζός λόγος. Δεν είναι μεταφορικός λόγος. Δεν είναι κάποιο σχήμα υπερβολής εδώ. Η ρίζα όλων των κακών είναι η πλεονεξία. Εάν αυτή τη στιγμή σαν Ελλάδα ζούμε όλο αυτό το μαρτύριο που ζούμε, που είναι κάτι μικρό σε σχέση με άλλες χώρες. Είμαστε υπερχρεωμένοι, έχουν πουλήσει τα πάντα οι άνθρωποι. Στην Ουκρανία γίνονται πόλεμοι γιατί από πίσω είναι οι πολυεθνικές, που τώρα πλέον δεν είναι πολυεθνικές, είναι υπερεθνικές. Δεν έχουν σε ένα τόπο, σε ένα κράτος την έδρα τους. Είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν όλες τις πηγές, αδελφοί, για να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αν πάρουν την Ουκρανία και όλα αυτά τα εδάφη, τα έφορα, τα οποία καλλιεργούν στάρι, ποιοι θα κρατάνε την εξουσία? Εκεί είναι που θέλουν να πατήσουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σταματάει όλο αυτό το πράγμα. Όσο και να αποκτήσει ο άνθρωπος, δεν σταματάει. Η ρίζα πάντων των κακών, και οι άνθρωποι σκοτώνονται. Τα παιδιά σκοτώνονται για την πατρίδα τους. Και οι Ρώσοι και οι... Είναι μια ωραία προπαγάνδα, τους βάζουν εκεί, σκοτώνονται για να κερδίσουν κάποιοι. Για να κερδίσουν κάποιοι. Ακούστε τώρα. Η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργία, την οποία την ορεγόμενη, και μιλάει για πιστούς. Απεπλανήθησαν από τις πίστεως. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και διεπέρασαν αυτούς με οδύνας πολλάς. Λόγω της φυλαργυρίας έρχεται η πλάνη και φεύγουν από την πίστη. Και κάποιος ο οποίος έχει, αδελφοί, το θάρρος του στο χρήμα και όχι την πίστη του στον Κύριο, είναι μέσα σε πλάνη. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει ένα αποτέλεσμα αυτό. Το χρησιμοποιεί ο διάβολος αυτό το πράγμα για να πλανήσει. Να στρέψει τον άνθρωπο σε άλλα πράγματα, σε υλικά. Γιατί η πλεονεξία, θα δούμε τι είναι, θα δούμε κάπου αλλού, η ειδωλολατρία. Λατρεύει ο άνθρωπος έναν άλλο Θεό, που είναι το χρήμα. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγει. Ζήτη δε δικαιοσύνη, λες την προσευχή σου. Τι να ζητάς? Κύριε, ευλόγησε το μαγαζί μου. Το λέει. Κύριε, φέρε δύο Σαουδάραβες να ψωνίσουν έναν. Όχι. Ζήτα δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πολλές φορές είναι αντίθετη με την πλεονεξία, όταν η πλεονεξία γίνεται με άτιμο τρόπο, με κλεψιά. Και όταν γίνεται με κλεψιά, έστω και λίγο, κάποιος είπε το εξής. Λέει, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκτά πλούτη και κάποια από αυτά τα πλούτη τα αποκτάει με άδικο τρόπο και άτιμο, είναι, λέει, σαν ένα βρώμικο προζύμι το οποίο μπαίνει μέσα στο φύραμα και βρωμάει όλο το φύραμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ένας επιχειρηματίας να κάνει πολλές κλεψιές. Μπορεί να κάνει μια και καλή. Και μετά να είναι νομιμότατο.

που ψηφίζουν ανθρώπους και βγαίνουν κόμματα τα οποία, ή ξέρω εγώ, μπορεί να βγουν κυβερνήσεις ολόκληρες μόνο και μόνο για να κερδίσουν, μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε εμείς πράγματα. Και δεν κοιτάζουμε, αδερφοί, το κοινό καλό τελικά. Ποιο είναι το δίκαιο? Ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που είναι τίμοι? Ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που αγαπάνε τον τόπο τους? Ποιοι πολιτικοί είναι ευσεβείς? Ποιοι πολιτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα κοιτάξουν το καλό του κόσμου? Η μεγαλύτερη αμαρτία που προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στην κοινωνία είναι η απληστία. Και δυστυχώς, αδερφοί, οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από αυτό. Μέσα στις 10 εντολές λέει μην επιθυμήσεις, η τελευταία εντολή. Όσα είναι του πλησίου σου, μην τα επιθυμήσεις. Μα κυκλοφορεί με ωραίο καινούριο αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και αν βρέχει ο Κύριος και επί αδίκους, θα βρέξει και επί δικαίους. Γιατί ο Θεός μας είναι αγαθός. Εάν βρέχει στον άδικο, δεν θα βρέξει στο δίκαιο. Τι λες, πώς το λες εσύ? Κάποιος φιλόσοφος είπε ότι ο φιλάργυρος δεν κατέχει την περιουσία, αλλά η περιουσία κατέχει το φιλάργυρο. Όταν σε δεσμεύει αυτός ο κακός Κύριος και δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο όπως εκείνος θέλει και να κάνεις το θέλημά του. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε εμποδίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού και εσύ γιατί το επιτρέπεις? Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην απληστία και στη φιλαργυρία. Η απληστία είναι η υπερβολική προσπάθεια να αποκτάς υλικά αγαθά. Άπληστος. Ενώ ο φιλάργυρος είναι η υπερβολική προσπάθεια να μην τα χάσεις. Να μην χάσεις αυτά που έχεις. Να είσαι εκεί, να μην φύγει ένα ευρώ από την τσέπη. Δυστυχώς το πάθος της πλεονεξίας, αδερφοί, σκλαβώνει τον άνθρωπο και δυστυχώς χαλάει και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Γιατί καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι αμαρτία να έχεις χρήματα. Αμαρτία είναι το να έχεις είδωλο το χρήμα και να τρέχεις πίσω από αυτό και να σε δεσμεύει και να σε δουλώνει το χρήμα ή η περιουσία που έχεις. Ο φιλάργυρος, αδερφοί, δεν είναι ευτυχισμένος. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από το πόσο έχεις. Και διάβασα μια ιστορία που λέει εδώ ότι ένας Άραβας, λέει, σοφός, πάρα πολύ πλούσιος, έγραψε τη διαθήκη του και λέει ότι έκλεισα όλη την περιουσία μου, την εξαργύρωσα και την έκλεισα σε ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο. Παραδίδω όλο αυτό στο δικαστή και θα το δώσω, λέει, όλη μου την περιουσία σε εκείνον ο οποίος είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος στον κόσμο. Χιλιάδες κόσμος έτρεξε, λέει, να πάρει την περιουσία και ήθελε να αποδείξει στο δικαστή ότι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος, για να πάρουν την περιουσία. Και τελικά αποφάσισε ο δικαστής ότι εσύ είσαι ο πιο ευτυχισμένος. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και τι λέει? Εάν πραγματικά, λέει, ήσουν ευτυχισμένος, δεν θα κυνήγαγες, λέει, να βρεις και να πάρεις την περιουσία. Δεν είσαι ευτυχισμένος. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, αδερφοί, ο μακάριος άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος έχει βρει τον αληθινό πλούτο.

0: που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο καλός Μαργαρίτης. Και εκεί έχεις τα πάντα. Γι' αυτό λέει, είμαστε πλήρεις εν αυτό. Πρέπει να είμαστε πλήρεις. Όταν είσαι πλήρης, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Είσαι γεμάτος από εκείνον. Αμήν, είσαι γεμάτος από εκείνον. Αδελφοί, έτσι κι αλλιώς στα χέρια του είμαστε. Στα χέρια του είμαστε. Κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε από αυτά που έχουμε. Η ευτυχία μας δεν εξαρτάται από αυτό. Η οικογενειακή μας κατάσταση και η ευλογία, η ευτυχία, η χαρά μέσα στην οικογένεια και η ειρήνη δεν εξαρτάται από αυτό. Μάλλον το αντίθετο, γιατί βλέπεις οικογένειες πλούσιες οι οποίες έχουν φοβερά προβλήματα και κατάρες ορισμένοι. Βλέπετε την οικογένεια του Νάση και άλλες οικογένειες. Βασιλείς της Αγγλίας, βασιλιάς και η διάδοχος του θρόνου, καρκίνο, πόσα χρήματα και να έχεις. Όση εξουσία και να έχεις. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο? Εκείνος. Όταν έχεις εκείνον, έχεις τα πάντα. Αμήν. Βάθιζε ο Ιησούς, αδερφοί, στους αγρούς. Υπάρχουν κάτι πολύ όμορφες εικόνες που έχουν ζωγραφίσει άνθρωποι κατά καιρούς. Στους ελαιώνες. Και νιώθεις το μεγαλείο. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει και όλα ο Θεός μας έχει δώσει δώρο σε μας. Αμήν, δώρο. Είναι μια ευλογία. Και ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο. Και είναι κρίμα να μην το χαιρόμαστε. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο να κερδίσουμε. Ενώ ο Κύριος τελικά είναι αυτός που δίνει πάσα δόση αγαθή και παντορήνα τέλη. Είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη. Αφού εκείνος τα δίνει. Όχι ότι δεν θα δουλεύουμε. Δουλεύει. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, να μην τρώει κιόλας, λέει. Αμήν. Και βέβαια θα δουλέψεις. Αλλά, αδελφοί, μέσα μας θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Ο φιλάργυρος, λοιπόν, δεν είναι ευτυχισμένος. Ο φιλάργυρος είναι άσπλαχνος. Και η απληστία αυτή, αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν, είναι ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου και ποτέ δεν βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, στα παπούτσια του άλλου. Κυκλοφορείς εσύ με συνοδείες και με αυτοκίνητα και με πολυτελή πράγματα και βλέπεις τον άνθρωπο, θυμάστε, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Αυτή την ιστορία που παραθέτει ο Κύριος. Έτρωγε ο πλούσιος και πέφτανε κάτι ψυχουλάκια για τον Λάζαρο και δεν του δίνει καμιά σημασία. Γιατί? Γιατί δεν είχε κανένα δικαίωμα ο Λάζαρος σε αυτά που έτρωγε ο πλούσιος. Γιατί δεν ήταν δικά του. Έτσι λοιπόν, η απληστία είναι εκείνη η οποία δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου. Και η όραση του πλεονέκτη έχει συρρυκνωθεί τόσο ώστε βλέπει μόνο τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Και αυτό λένε και οι Ιλουμινάτοι όλοι αυτοί και οι ελίτ της γης. Δεν πάει να χαθεί όλος ο κόσμος, εμείς να είμαστε καλά και η οικογένειά μας. Αυτό λένε. Το μόνο μέλημα των ανθρώπων αυτών είναι να συγκεντρωθεί ο πλούτος, που τελικά ο πλούτος μόνο τα μάτια τους χορταίνει και τίποτα άλλο. Γιατί πολλοί από αυτούς, λόγω υγείας, δεν μπορούν να χαρούν ούτε το ίδιο τους το φαγητό. Έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί, θα πρέπει όχι απλά να κρίνουμε την απληστία των άλλων, αλλά να δούμε τη δικιά μας καρδιά που στέκεται. Ιούδας είπε, λέει, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να θρέψουμε πολλούς φτωχούς. Γιατί? Θυμάστε αυτή τη γυναίκα που του έσπασε το αλαβάστρινο μύρο στα πόδια του. Αλλά δεν ήταν, λέει, ότι τον ένοιαζε για τους φτωχούς. Αλλά αυτός ήταν κλέφτης. Πολλοί κάνουν επαναστάσεις και έχουν γίνει επαναστάσεις βλέποντας την αδικία ή, ξέρω εγώ, την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Αλλά δεν κάνουν τις επαναστάσεις για τη δικαιοσύνη του κόσμου, αλλά για να αποκτήσουν αυτοί πράγματα, δικαιώματα ή, ξέρω εγώ, περιουσία. Δεν τους νοιάζει η ανισότητα και ο φτωχός, τους νοιάζει το πώς εκείνοι να κερδίσουν από αυτό. Και το βλέπουμε μετά, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν, που αλλάζουν τα καθεστώτα και πάντα οι μέτεροι του αρχηγού τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δεν αλλάζει αυτό, γιατί η πλεονεξία, αδερφή, δεν αλλάζει, είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το καταδικάζει και θέλει να το βγάλει από τον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Παύλος τι μας προτρέπει. Κολοσσαίς 3:5. Νεκρώσατε τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξίαν ή της ειδωλολατρία. Ακούστε τι λέει. Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απουθίας. Θες να είσαι κάτω από την οργή ή από την ευλογία του Θεού? Ο λαός Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ, σε στράτησε, πρόδωσε τον Κύριο. Και πού στραφήκαν οι άνθρωποι? Πού στραφήκανε? Στραφήκανε στην πλεονεξία. Κατακτήσουνε όλο τον κόσμο. Και δεν μου λέτε τώρα, είναι η ευλογία του Θεού πάνω τους ή η οργή του Θεού πάνω τους? Και δεν μιλάμε για τον λαό Ισραήλ, τον μεροκαματιάρη λαό, που είναι όπως εμείς, αλλά αυτοί οι άρχοντες της γης. Σε αυτούς ο Θεός, αδερφοί, είναι ενάντια. Και τι κερδίζουν τελικά? Πέστε μου, τι έχουν κερδίσει αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά και από την άλλη, το τι καταστροφή έχουν φέρει. Τι καταστροφή έχουν φέρει γύρω τους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το θέμα της πλεονεξίας και της φιλαργυρίας, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο. Να θέλει ο άνθρωπος να αποκτά πλούτη, εξουσία και είναι ένα αποτέλεσμα της υπερηφάνειας του ανθρώπου. Διαβάζω στο Μάρκο στο 7:21, διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλγεια, το βλέμμα των πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνωση τον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτά και βγαίνουν προς τα έξω. Και καθώς ο άνθρωπος τα έχει αυτά και τα πράττει, έρχεται ένας μολυσμός. Ένας μολυσμός. Βλέπω καμιά φορά τα κυριόχαρτα και πεθαίνει κάποιος και γράφει από κάτω έμπορος. Και λέω τι αξία έμπορος. Έμπορος. Ήταν αυτό που το χαρακτήριζε σε όλη τη ζωή, το επάγγελμά του, δεν ξέφυγε από αυτό. Και λέω, για φαντάσου να ζήσεις μια ζωή που αυτό τελικά που σε χαρακτηρίζει, τι είναι? Η επιθυμία να κερδίσεις από τους άλλους, ένα παράδειγμα λέμε. Όχι ότι οι έμποροι είναι κάτι κακό, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν πρέπει να δεχόμαστε αυτό ότι είναι εκείνο το οποίο καθορίζει την προσωπικότητά μας και είναι η προσωπικότητά μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Δεν ήρθαμε γι' αυτό το λόγο στον κόσμο αυτό. Δεν ήρθαμε. Δυστυχώς ο πλεονέκτης δεν συνειδητοποιεί την προσκαιρότητά του. Το πόσο πρόσκαιρος είναι. Και αυτός και η περιουσία του. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί, αδερφοί, να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και η υγεία μας είναι ότι αλλάζουν οι καταστάσεις. Άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι καταστράφηκαν για διάφορους λόγους. Και οικονομικά και επαγγελματικά και χίλια πράγματα. Και έχω να το μαρτυρήσω αυτό, ότι εάν ο Κύριος, αδερφοί, υπάρχουν τέτοιες παγίδες στη ζωή του ανθρώπου, και το έχω δει και στον εαυτό μου αυτό, που αν ο Κύριος δεν είναι εκεί να σε φυλάξει, να προστατεύσει και εσένα και αυτά που με κόπο έχεις δημιουργήσει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι δημιουργός. Δεν μας θέλει να είμαστε φτωχοί, πάφτωχοι και να μην έχουμε τίποτα. Όχι, μας θέλει να εξελισσόμαστε, μας θέλει να ευλογούμαστε, αλλά αδερφοί, μας θέλει ελεύθερους. Αμήν. Και να ξέρουμε ότι ό,τι μας έχει δώσει, ό,τι υπάρχει σε εμάς, θυμάστε αυτό που οι Εβραίοι δεν έχουν τη λέξη «έχω», μόνο λένε στο λεξιλόγιο τους «υπάρχει σε μένα», γιατί ο Θεός τους το έχει δώσει. Θα πρέπει να υπάρξει και να υπάρχει συνεχώς η αναγνώριση αυτή. Η αναγνώριση αυτή. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την προσκαιρότητά μας και τη δικιά μας, αλλά και το δώρο του Θεού που είναι δικά του δώρα. Και να δίνουμε δόξα σε εκείνη. Κάποια ερωτήματα έτσι διάβασα ωραία και θα ήθελα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Πρώτο ερώτημα. Σας είπα κάπου, το βρήκα αυτό και μ' άρεσε. Αν ήξερα ότι θα πέθαινα σε ένα χρόνο, θα διαχειριζόμουν διαφορετικά τα δώρα του Θεού? Αυτά που έχω, πώς θα τα διαχειριζόσουν. Θα πρόσφερα περισσότερα για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο ή θα έδινα περισσότερο χρόνο για να αποκτήσω περισσότερα εγώ. Και παραθέτει τώρα μια ωραία ιστορία ενός Γερμανού εδώ, ο οποίος αυτός Γερμανός λεγότανε Σίντλερ, επιχειρηματίας στον καιρό των Γερμανών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κυνηγούσαν τους Εβραίους, και ο άνθρωπος αυτός τι έκανε, μάζεψε όσους περισσότερους, νομίζω το έχω δει και σε κάποιο έργο, σε κάποια ταινία το έχω δει νομίζω αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Μάζεψε όσους περισσότερο Εβραίους μπορούσε και τους προσέλαβε στα εργοστάσια που είχε. Ήταν πολύ πλούσιος. Για να τους κρύψει από τους Ναζί και να τους σώσει. Και βέβαια κάνοντας αυτή την κίνηση καταστράφηκε οικονομικά. Αλλά έβλεπε όλο αυτό το μακελιό που γινόταν γύρω του. Και καθώς το είχε κάνει αυτό το πράγμα, παρόλο που είχε καταστραφεί, πάλι τα βάζε με τον εαυτό του, λέει, και έλεγε, σίγουρα λέει, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα για να σώσω περισσότερους ανθρώπους. Και έβλεπε το αυτοκίνητό του που ήταν ακριβό και έλεγε, εάν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί και άλλους ανθρώπους. Το ρολόι του που ήταν ακριβό, αν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί και άλλους ανθρώπους. Πραγματική ιστορία. Δεν ήταν χριστιανός. Εμείς που είμαστε χριστιανοί, αδελφοί, πώς μεταχειριζόμαστε αυτά που ο Κύριος μας δίνει σαν καλή οικονόμη? Κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας ή κοιτάζουμε το έργο του Κυρίου? Ο Κύριος μας λέει να δώσουμε ένα ποσοστό από αυτά που κερδίζουμε. Αμήν. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάζεις το Μαλαχία στο τρίτο κεφάλαιο, και εγώ λέει θα σου γεμίσω τις αποθήκες, θα σε ευλογήσω. Υπάρχει ανταμοιβή όταν το κάνεις με πίστη. Όχι για να πάρεις περισσότερο, αλλά όταν έχεις καρδιά να δώσεις. Και λέω, θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ότι κάντε φίλους με το μαμονά της αδικίας. Κάντε φίλους. Χρησιμοποιήστε δηλαδή αυτά που έχεις, που ο Θεός σου έχει δώσει, που δεν στα έχει δώσει μόνο για σένα. Δεν μας δίνει ο Θεός όλα αυτά που έχουμε μόνο για μας. Ο Κύριος, αδερφοί, ανήμονο να είχε αυτή την καρδιά να κρατάει όλα όσα εκείνος έχει μόνο για τον εαυτό του. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Κάντε φίλους. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδωσε όλη την περιουσία για να σώσει τι? Εβραίους. Που για αυτούς τους Γερμανούς ήταν, αλλά όμως για αυτόν δεν ήταν Εβραίοι, ήταν άνθρωποι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να σωθούν ψυχές? Δεν φαντάσου να πας στην παρουσία, γιατί αυτό θα συμβεί. Να πας στην παρουσία του Θεού, θα είσαι μπροστά στον Κύριο. Και θα σε ρωτήσει, τι έκανες για μένα? Τόσα χρόνια που έζησες, τι έκανες? Μα Κύριε, θα το πεις. Μόνο τόσο λίγοι είμαστε εδώ. Που μπορούμε να το πούμε και για την εκκλησία μας αυτό. Κύριε, μα τόσο. Και ποιος θέλει? Και τόσοι πολλοί στην κόλαση. Γιατί λέει ότι στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Αλλά ο άλλος δρόμος που πάει στην απώλεια είναι φαρδής. Τι θα σου πει? Ή τι μπορείς να πεις στο Θεό? Καλά, ο Θεός θα πεις, Θεέ μου, δεν ήσουν και τόσο εύσπλαχνος για αυτούς και χάθηκαν. Ποιος στέει? ποιος θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Ο Θεός, αδελφοί, ό,τι ήταν να το κάνει, το έκανε. Έδωσε το γιο του και έδωσε δώρο σε όποιον πιστέψει. Και έστειλε τους απεσταλμένους του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να κάνουν φίλους, να συμφιλιώσουν με τους ανθρώπους με τον Κύριο. Ποιος έχει την ευθύνη τελικά και από ποιον θα ζητηθεί το γιατί? Και δεν θα κοιτάς στους άλλους το τι κάνουνε ή το τι δεν κάνουνε. Θα κοιτάς εσύ ποιες είναι οι δικές σου επιλογές. Γιατί ο Θεός δεν θα σε κρίνει με βάση τις αποφάσεις των άλλων, αλλά θα σε κρίνει βάση των αποφάσεων που είναι δικές σου αποφάσεις. Δεν θα κοιτάς το μέσο όρο της εκκλησίας να λες κουτσά στραβά και εγώ εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια. Κύριος σε κάλεσε προσωπικά και ο Θεός, αδελφέ, θα σε καλέσει προσωπικά μπροστά του. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι, εάν ήξερα ότι θα τέλειωνε σε ένα χρόνο, τι θα έκανα? Θυμάμαι μια γυναίκα η οποία ήταν παράξενη, χρόνια μου χρώσταγε κάτι χρήματα, τελικά έπαθε καρκίνο η γυναίκα και ήρθε με το μαντιλάκι της για να μου ξεπληρώσει το χρέος λίγο πριν πεθάνει. Τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες. Γιατί πέθανε. Αν δεν πέθανε, μπορούσε να μην το δίνει ποτέ,
2: βέβαια.
1: Το δεύτερο, η ερώτηση είναι η εξής. Είμαστε δεσμευμένοι σε αυτά που έχουμε και επικεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε, ή είμαστε πρόθυμοι με τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός να τα μοιραστούμε και με άλλους? Δηλαδή, να έχουμε την καρδιά να ελεήσουμε και να βοηθήσουμε. Τρίτη ερώτηση. Θεωρώ την περιουσία μου αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς ή είναι δώρο του Θεού και εγώ είμαι διαχειριστής? Θυμάστε αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος ώστες απεδίμησε, λέει, και κάλεσε τους δούλους και τους έδωσε τα τάλαντα. Σ' άλλον έδωσε πέντε, σ' άλλον δύο, σ' άλλον ένα. Και λέει, διαχειριστείτε τα. Όπως και τώρα, αδελφοί. Σ' άλλον άνθρωπο έδωσε πολλά χρήματα, σ' άλλον πιο λίγα, σ' άλλον ελάχιστα. Και τι περιμένει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα περιμένει και από τους, και από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνεις με τα πολλά? Πώς θα διαχειριστείς έστω τα λίγα? Τι θα κάνεις με αυτά? Πάρω ένα λαχείο. Ωραία, πες ότι το κερδίζεις. Θυμάμαι παλιά, άπιστος, άμα κέρταγα ένα λαχείο, τι θα έκανα? Πρώτα απ' όλα, σκεφτόμουν παλιά, δεν θα το έλεγα σε κανέναν ότι κέρδισε. Γιατί? Γιατί μόλις μάθαιναν ότι κέρδισα το λαχείο, τι θα έκανα μια φορά? Μπορεί να μου δώσει αυτό, μπορεί να μου δώσει... Να προστατεύσουμε τα... Έτσι σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, δυστυχώς. Όμως, αδελφοί, τα δώρα του ο Κύριος και τα τάλαντά του δεν μας τα δίνει για να τα κατέχουμε και να νιώθουμε ότι κάποιοι είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Κοίτα τι αμάξι εγώ που φοράω. Αλλά να τα διαχειριστούμε σωστά, όπως ο Θεός θέλει. Αμήν, όπως ο Θεός θέλει. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο είναι το κίνητρό μου και θέλω περισσότερα χρήματα? Είναι οι ανάγκες της οικογένειάς μου καλό κίνητρο? Είναι το έργο του Θεού να βοηθήσω στο έργο του Κυρίου. Καλό κινητό. Ή θέλω να αγοράσω ό,τι ακριβότερο και ό,τι ωραιότερο για τον εαυτό μου να κάνω επίδειξη και να φαίνομαι ότι είμαι κάποιος. Ποιο είναι το κίνητρο. Φτιάξω μια σπιταρόνα και να έχω δύο άνθρωποι που λένε πάρω μια μαξάρα και να προχωράει στο κουμάνι. Γι' αυτό, ποιο είναι το κίνητρο. Για να σε θαυμάσουν οι άνθρωποι ή για να γίνεις ένας υπηρέτης του Κυρίου. Γιατί όταν υπηρετείς την οικογένειά σου, υπηρετείς τον Κύριο, αδερφή. Πέμπτη ερώτηση. Ενδιαφέρομαι περισσότερο να κερδίσω χρήματα δουλεύοντας σκληρά πολλές ώρες ή με ενδιαφέρει περισσότερο το αιώνιο μέλλον μου. Βάλε τη σκέψη σου σε τεστ κάθε μέρα και δες τι σκέφτεσαι. Πόσες από τις σκέψεις μας κλέβει αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή πλεονεξία. Ή φόβος για το αύριο. Πες το και έτσι. Γι' αυτό και καθώς τα παραθέτει ο Κύριος, λέει, μετά δέστε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Δεν είναι η φαίνωση, δεν γλώθωση. Δες τα πετεινά του ουρανού. Είναι ελεύθερο. Σας ξαναλέω, δεν λέει ο λόγος του να μην δουλεύουν. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, λέει, να μην τρώει κιόλας. Αλλά θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι μέσα μας. Μέσα μας. Έκτη ερώτηση. Στηρίζω την ασφάλειά μου στο χρήμα ή στο Θεό. Τι θα συμβεί και πώς θα νιώσω εάν όλη η περιουσία μου καταστραφεί. Βλέπε Ιώβ. Όλη η περιουσία του καταστράφηκε. Όμως δεν έδωσε αφροσύνη στον Κύριο. Αμήν. Και ήξερε ότι ακόμα κι αν αυτό το σώμα του φθαρεί, πάλι λέει με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ψυχοθεραπευτικό. Θα λέγαμε, μια μεγάλη ψυχοθεραπεία είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου που λέει με τα κρίμα του αγρού και με τα πετεινά του ουρανού. Γιατί ο άνθρωπος ζει συνέχεια στο στρες, στην πίεση, στο τι θα γίνει, στους φόβους. Και ο Θεός μας ελευθερώνει να ζήσουμε ελεύθεροι, αδερφοί, κάνοντας το θέλημά Του. Αμήν. Γι' αυτό λέει, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού και όλα τα άλλα μετά θα σας προστεθούν. Πώς στηρίζεις την ασφαλειά σου, στο χρήμα ή στο Θεό. Έβδομο. Μήπως θα έπρεπε να ενδιαφέρομαι λιγότερο για την απόκτηση χρημάτων και περισσότερο για το έργο του Κυρίου και τη δόξα του Θεού. Να ενδιαφέρομαι για τη χριστιανική μου μαρτυρία και την υπόθεση του Ευαγγελίου. Τη σχέση μου με το σύζυγο, τα παιδιά, τους άλλους. Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. Άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί και δεν χαίρονται την οικογένειά τους και δεν τους χαίρεται η οικογένειά τους. Παιδιά παρατημένα στους παππούδες, στις γιαγιάδες. Δεν μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς. Και όσον αφορά τον Κύριο, μια φορά τη βδομάδα και αν. Είναι αυτή η ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Ένα τελευταίο θα πω, ένα εδάφιο. Υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Λουκάς 16:13. Ουδείς δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους. Διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Τι κάνει εδώ ο Ιησούς, δηλώνει ότι ο Κύριος ανταγωνιστής στην καρδιά των ανθρώπων όσον αφορά τον εαυτό του είναι το χρήμα. Είναι ο μαμονάς. Μαμονάς πρέπει να πει αυτό που ο άνθρωπος εμπιστεύεται. Ο Κύριος ανταγωνιστής του. Δύο κύριοι. Λοιπόν, ποιο θα διαλέξουμε? Τρέχουμε πίσω από τον ένα κύριο και χάνουμε τον άλλο κύριο, ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικά το καλοκαίρι. Ο Κύριος αρχίζει μας θέλει να επιλέξουμε εκείνον, γιατί γι' αυτόν είμαστε εδώ και εκείνος μας κάλεσε, αυτός μας έσωσε, αυτός μας προμηθεύει. Ο ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα σου δώσει ό,τι έχεις ανάγκη και θα σου δώσει και αιώνια ζωή. Θα σου δώσει τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Ο άλλος Κύριος θα σου αφαιρέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό από τη ζωή σου και αν τον υπηρετήσεις και πολύ πιστά, κάποια στιγμή μπορεί να σε καταστρέψει τώρα. Είναι κακός Κύριος. Δεν είναι καλός Κύριος, δεν είναι αγαθός Κύριος. Λοιπόν, η επιλογή είναι δικιά μας. Κανένας δεν μπορεί να συμβιβάσει και τα δυο. Ας διαλέξουμε αρχή τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και να σας πω κάτι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα το μετανιώσεις. Ποτέ. Αμήν. Να τα σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον ΚΑΑ. Και κοιμήθη ο Ιωσαφάτ μετά τον πατέρων αυτού και ετάφη μετά τον πατέρων αυτού εν πόλη Δαβίδ. Και βασίλευσεν ανταυτού Ιωράμ ο γιος αυτού. Και είχε αδελφούς, γιους του Ιωσαφάτ, τον Αζαρίαν και Ιεχιήλ και Ζαχαρίαν και Αζαρίαν και Μιχαήλ και Σεφατίαν. Πάντες ούτι ήσαν γιοι του Ιωσαφάτ βασιλέως του Ισραήλ. Και ο πατήρ αυτών έδωκεν εις αυτούς δώρα πολλά αργυρίου και χρυσίου και πολυτίμων πραγμάτων, μεταπόλεων οχυρών εν Ιούδα. Την βασιλείαν όμως έδωκεν εις τον Ιωράμ, επειδή ήτο ο πρωτότοκος. Ότε δε ο Ιωράμ υψώθη στην βασιλείαν του πατρός αυτού και εκρατεώθη, εθανάτωσε πάντα στους αδελφούς αυτού εν Ρομφαία και την ασέτη εκ των αρχόντων του Ισραήλ. 32 ετών ηλικίας ήτο Ιωράμ ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 8 ετή εν Ιερουσαλήμ. Και περιεπάτησε εν διωδώ των βασιλέων του Ισραήλ, καθώς έκαμεν ο οίκος του Αχάβ, διότι θυγάτηρ του Αχάβ ήτο η γηνή αυτού, και έπραξε πονηρά ενώπιον Κυρίου. Αλλά ο Κύριος δεν ηθέλησε να εξολοθρεύσει τον οίκον του Δαβίδ, δια την διαθήκην την οποίαν έκαμε προς τον Δαβίδ, και διότι είπε να δώσει λίχνον εις αυτόν και εις τους ιούς αυτού πάντοτε. Εν τες ημέρες αυτού απεστάτησεν ο Εδόμ από τις υποταγής του Ιούδα και κατέστησαν βασιλέαν εφε αυτούς. Και διήλθεν ο Ιωράμ μετά των αρχόντων αυτού και πάσε εάμαξε μετά αυτού. Και σηκωθείς διανυκτός επάταξε τους Ιδουμαίους τους περικυκλούντας αυτών και τους άρχοντας των αμαξών. Ούτως απεστάτησεν ο Εδόμ από τις υποταγής του Ιούδα έως της ημέρας ταύτης. Τότε, κατά τον αυτόν καιρόν, απεστάτησε και η Λιβνά από τις υποταγής αυτού, επειδή εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού. Αυτός οκοδόμησε έτη υψηλούς τόπους επί τα όρη του Ιούδα και έκαμε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύωσει και απεπλάνησε τον Ιούδα. Και ήρθε προς αυτόν έγγραφον παρά του Ηλία του προφήτου λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, επειδή δεν περιεπάτησας εν τες οδείς Ιωσαφάτ του πατρός σου και εν τες οδείς του Ασά του βασιλέως του Ιούδα, αλλά περιεπάτησας εν διωδώ των βασιλέων του Ισραήλ και έκαμε στον Ιούδαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύσωσι κατά τας πορνείας του οίκου του Αχάβ, έτι δε θανάτωσα στους αδελφούς σου τον οίκον του πατρός σου, τους καλυτέρους σου. Ιδού ο Κύριος θέλει πατάξει με πληγήν μεγάλην τον λαό σου και τα τέκνα σου και τας γυναίκα σου και πάντα τα υπάρχοντά σου. Και εσύ θέλεις κτυπηθεί με πολλάς αρρωστίας, με αρρωστίαν των εντοστίων σου, έως σου εξέλθωσι τα εντόστια σου εκ της αρρωστίας από ημέρας εις ημέρα. Ο Κύριος έτι δίγυρε εναντίον του Ιωράμ το πνεύμα των Φιλιστέων και των Αράβων, των πλησιοχώρων των Αιθιώπων. Και ανέβησαν κατά του Ιούδα και εφόρμησαν επ' αυτόν και διέρπασαν πάντα τα υπάρχοντα τα ευρεθέντα εν το οίκο του βασιλέως και τους ιούς αυτού έτι και τας γυναίκας αυτού, ώστε δεν έμεινεν εις αυτόν άλλος ιός, ημί Ιωάχαζ ο νεότερος των ιών αυτού. Μετά δε πάντα ταύτα, επάταξεν αυτόν ο Κύριος εις τα εντόστια αυτού με αρρωστίαν ανίατον. Και προϊόντος του καιρού, μετά παρέλευσιν 2 ετών, εξήλθον τα εντόστια αυτού εκ της αρρωστίας αυτού. Και απέθανε με πόνους σκληρούς. Ο δε λαός αυτού δεν έκαμεν εις αυτόν καύσιν κατά την καύσιν των πατέρων αυτού. 32 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε. Εβασίλευσε δε εν Ιερουσαλήμ 8 έτη και απήλθε χωρίς να είναι ποθητός. Και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ πλην ουχή εν τη στάφη στον βασιλέα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο μη. Εν το 25ο έτη της εχμαλωσίας ημών, εν τη αρχή του έτους, τη δεκάτη του μηνός, το 14ο έτη μετά την άλωσιν της πόλεως, εν τη αυτή ημέρα, χείρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με έφερεν εκεί. Διοραμάτων του Θεού με έφερεν εις γην Ισραήλ και με έθεσεν επί όρους υψηλωτάτου, εφού ήτο προς μεσημβρίαν ως οικοδομή πόλεως. Και με έφερεν εκεί και ειδού άνθρωπος, του οποίου η θέα ήτο ως θέα χαλκού, και είχεν εν τη χειρία αυτού νήμα λινούν και μέτρων καλάμινων. Και αυτός ίστατο εν τη πύλη. Και ο άνθρωπος είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, ιδέ με τους οφθαλμούς σου και άκουσον με τα ότα σου, και θέσον την καρδίαν σου επί πάντα όσα εγώ σου δείξω, διότι δια να σου δείξω ταύτα εισήχθης εν ταύτα, απάγγελον πάντα όσα βλέπεις προς τον οίκον Ισραήλ. Και ιδού, περίβολος έξωθεν του οίκου κύκλο-κύκλο, και εν τη χειρή του ανθρώπου μέτρων καλάμινων εξπιχών και μιας παλάμης, και εμέτρησε το πλάτος του οικοδομήματος ένα κάλαμον, και το ύψος ένα κάλαμον. Τότε ήλθε προς την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς, και ανέβη τας βαθμίδας αυτής, και εμέτρησε το κατόφλιον της πύλης πλάτος ενός καλάμου, και το ανόφλιον πλάτος ενός καλάμου, και έκαστον οίκημα ή το μακρόν ένα κάλαμον και πλατή ένα κάλαμον, και μεταξύ των οικημάτων ήσαν πέντε πύχε, και το κατόφλιον της πύλης πλησίον της στοάς της προς την πύλην την έσωθεν ή το ενός καλάμου. Τότε εμέτρησε την στοάν της πύλης της έσωθεν και ή το ενός καλάμου. Έπειτα εμέτρησε την στοάν της πύλης οκτώ πύχας και τα μέτωπα αυτής δύο πύχας. Η στοάδε της πύλης ή το έσωθεν και τα οικήματα της πύλης προς ανατολάς ήσαν τρία εντεύθεν και τρία εκείθεν και τα τρία ενός μέτρου και τα μέτωπα ήχων εν μέτρων εντεύθεν και εκείθεν. Και εμέτρησε το πλάτος της εισόδου της πύλης δέκα πύχας και το μήκος της πύλης δεκατρείς πύχας. Ήτο δε έμπροσθεν των οικημάτων διάστημα μία πύχη εντεύθεν και διάστημα μία πύχη εκείθεν. Και τα οικήματα ήσαν εξπυχών εντεύθεν και εξπυχών εκείθεν. Έπειτα εμέτρησε την πύλην από τη στέγη του ενός οικήματος μέχρι τη στέγη του άλλου, το πλάτος ή το 25 πυχών και θύρα απέναντι θύρας. Και έκαμε τα μέτωπα εξήκοντα πυχών μέχρι του μετόπου της αυλής κύκλο-κύκλο του πυλώνος και από του προσώπου της πύλης της εισόδου έως του προσώπου της στοάς της εσωτέρας πύλης ήσαν πεντήκοντα πύχε και ήσαν παράθυρα αδιόρατα εις τα οικήματα και εις τα μέτωπα αυτών έσωθεν της πύλης κύκλο-κύκλο και ως αυτός εις τα στοάς ήσαν παράθυρα και έσωθεν κύκλο-κύκλο εφεκάς του δε μετόπου φήνικες. Και με έφερεν εις την εξωτέραν αυλήν και ειδού θάλαμη και λιθόστρωτον κατασκευασμένων εν τη αυλή κύκλο-κύκλο. Τριάκοντα θάλαμη επί του λιθοστρώτου και το λιθόστρωτον το επί τα πλάγια των πυλών κατά το μήκος των πυλών ή το κατώτερον λιθόστρωτον. Και εμέτρησε το πλάτος από του προσώπου της κατωτέρας πύλης μέχρι του προσώπου της εσωτέρας αυλής έξωθεν 100 πύχας προς ανατολάς και προς βοράν. Και την πύλην της εξωτέρας αυλής, την βλέπουσαν προς βοράν εμέτρησε, το μήκος αυτής και το πλάτος αυτής. Και τα οικήματα αυτής ήσαν τρία εντεύθεν και τρία εκείθεν. Και τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής ήσαν κατά το μέτρον της πρώτης πύλης. Το μήκος αυτής πεντήκοντα πυχών και το πλάτος αυτής 25 πυχών. Και τα παράθυρα αυτών και τα τόξα αυτών και οι φήνικες αυτών ήσαν κατά το μέτρο της πύλης, της βλεπούσης προς ανατολάς. Και ανέβαινον προς αυτήν δι' 7 βαθμίδων. Και τα τόξα αυτής ήσαν έμπροσθεν αυτών. Και η πύλη της εσωτέρας αυλής ή του απέναντι της πύλης της προς βοράν και προς ανατολάς. Και εμέτρησεν από της πύλης εις πύλην 100 πύχας. Και με έφερε προς νότον και ειδού πύλη βλέπουσα προς νότον. Και εμέτρησε τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής κατά τα 7 μέτρα. Και ήσαν παράθυρα εις αυτήν και εις τα τόξα αυτής κύκλο-κύκλο, ως τα παράθυρα εκείνα, το μήκος 50 πηχών και το πλάτος 25 πηχών, και η ανάβαση αυτής ή το 7 βαθμίδες, και τα τόξα αυτής ήσαν έμπροσθεν αυτών, και είχε φήνικας, ένα εντεύθεν και ένα εκείθεν επί των μετόπων αυτής. Και ή το πύλι στην εσωτέρα ναυλήν προς νότον, και μέτρησεν από πύλης εις πύλην προς νότον 100 πύχας. Και με έφερεν εις την εσωτέρα ναυλήν δια της νοτίου πύλης, και μέτρησε την νότιον πύλην κατά τα αυτά μέτρα, και τα οικήματα αυτής και τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής κατά τα αυτά μέτρα, και ήσαν παράθυρα εις αυτήν και εις τα τόξα αυτής κύκλο-κύκλο, 50 πηχών το μήκος και 25 πηχών το πλάτος, και τα τόξα κύκλο-κύκλο ήσαν 25 πηχών το μήκος και 5 πηχών το πλάτος, και τα τόξα αυτής ήσαν προς την εξωτέρα ναυλήν, και φήνικες επί των μετόπων αυτής, και 8 βαθμίδες η ανάβασης αυτής. Και με έφερεν στην εσωτέραν πύλην προς ανατολάς, και εμέτρησε την πύλην κατά τα αυτά μέτρα, και τα οικήματα αυτής και τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής ήσαν κατά τα αυτά μέτρα, και ήσαν παράθυρα εις αυτήν και εις τα τόξα αυτής κύκλο-κύκλο, 50 πηχών το μήκος και 25 πηχών το πλάτος, και τα τόξα αυτής ήσαν προς την εξωτέραν αυλήν, και φήνικες επί των μετόπων αυτής εντεύθεν και εκείθεν και 8 βαθμίδες η ανάβασης αυτής. Και με έφερεν εις την βόρειαν πύλην, και εμέτρησε αυτήν κατά τα αυτά μέτρα, τα οικήματα αυτής, τα μέτωπα αυτής και τα τόξα αυτής, και τα παράθυρα αυτής κύκλο-κύκλο, το μήκος 50 πηχών και το πλάτος 25 πηχών, και τα μέτωπα αυτής ήσαν προς την εξωτέρα ναυλήν, και φήνικες επί των μετόπων αυτής εντεύθεν και εκείθεν, και 8 βαθμίδες η ανάβασης αυτής. Και η θάλαμη και εείσοδοι αυτής ήσαν πλησίων των μετόπων των πυλών, όπου έπλυνον το ολοκαύτωμα. Και εν τη στοά της πύλης ήσαν δύο τράπεζε εντεύθεν και δύο τράπεζε εκείθεν, δια να σφάζωσιν επ' αυτών το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφοράν και την περί ανομίας προσφοράν. Και εις το έξω πλάγιον, καθώς ανέβαινε της προς την είσοδον της βορείου πύλης, ήσαν δύο τράπεζε, και εις το άλλο πλάγιον το προς την στοάν της πύλης δύο τράπεζε. Τέσσαρες τράπεζε ήσαν εντεύθεν και τέσσαρες τράπεζε εκείθεν, παρά τα πλάγια της πύλης. 8 τράπεζε εφών έσφαζον τα θύματα. Και οι τέσσαρες τράπεζε του ολοκαυτώματος ήσαν εκλήθου πελεκητού, μιας πύχης και ημίσεως το μήκος και μιας πύχης και ημίσεως το πλάτος και μιας πύχης το ύψος και επ' αυτών έθετον τα εργαλεία διόν έσφαζον το ολοκαύτωμα και την θυσίαν. Και έσωθεν ήσαν άγκιστρα μιας παλάμης το πλάτος προσιλωμένα κύκλο-κύκλο επειδέ των τραπεζών έθετον το κρέας των προσφορών. Και έξωθεν της πύλης της εσωτέρας ήσαν η θάλαμη των μουσικών εν τη εσωτέρα αυλή, τη επί τα πλάγια της βορείου πύλης, και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς νότον, εν επί το πλάγιον της ανατολικής πύλης βλέπων προς βοράν, και είπε προς εμέ, «Ο θάλαμος ούτος, ο βλέπων προς νότον, είναι δια τους ιερείς, τους φυλάτοντας την φυλακήν του οίκου. Ο δε θάλαμος, ο βλέπων προς βοράν, είναι δια τους ιερείς, τους φυλάτοντας την φυλακήν του θυσιαστηρίου. Ούτι είναι η ιή Σαδόκ, μεταξύ των ιών Λεβί, ήτινες προσέρχονται εις τον Κύριον, δια να λειτουργώσιν εις αυτόν. Και εμέτρησε την αυλήν, μήκος 100 πηχών και πλάτος 100 πηχών, εις τετράγωνον, και το θυσιαστήριον ή το έμπροσθεν του οίκου. Και με έφερεν εις την στοάν του οίκου, και εμέτρησεν έκαστον μέτωπον της στοάς, 5 πηχών εντεύθεν και 5 πηχών εκείθεν. Και το πλάτος της πύλης 3 πηχών εντεύθεν, και 3 πηχών εκείθεν, το μήκος της στοάς ή το 20 πηχών και το πλάτος 11 πηχών, και με έφερε δια των βαθμίδων διόν ανέβαινον εις αυτήν και ήσαν στήλοι παρά τα μέτωπα, εις εντεύθεν και εις εκείθεν.
1: Ιώβ, κεφάλαιον λαμδαΐτα. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε, «Τι σούτος, ώστι σκοτίζει την βουλήν μου διαλόγων ασυνέτων. Ζώσον ήδη την οσφή σου ως ανήρ, διότι θέλω σε ρωτήσει και φανερωσόν μη. Πού είσαι ότε εθεμελίωνον την γην, απάγγειλον εάν έχεις σύνεσιν. Τι έθεσε τα μέτρα αυτής εάν εξεύρεις, ή τις ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν. Επί κείνος είναι εστηριγμένα τα θεμέλια αυτής, ή τις έθεσε των ακρογωνιαίων λίθων αυτής, ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι γη του Θεού ηλάλαζον, ή τις συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ώστε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας, ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίχλην εσπαργάνωσα αυτήν, και περιόρισα αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας, και είπα, έως αυτού θέλεις έρχεστε και δεν θέλεις υπερβή, και εδώ θέλεις συντρίβεστε η υπερηφανία των κυμάτων σου. Προσέταξα σύ την πρωίαν επί των ημερών σου, έδειξας εις την αυγήν των τόπων αυτής, δια να πιάσει τα έσχατα της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθώσουν από αυτής. Αυτή μεταμορφούται ως πυλός σφραγιζόμενος, και τα πάντα παρουσιάζονται ως στολή, και το φως των ασεβών αφαιρείται από αυτόν, ο δε βραχίων των υπερηφάνων συντρίβεται. Εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, ή περιεπάτησας εις εξυχνίασιν της αβύσσου. Ηνύχθησαν εισέ του θανάτου επίλε, ή είδες τα στήρας της σκιάς του θανάτου. Εγνώρισας το πλάτος της γης, απάγγειλον, εάν ενόησας πάντα ταύτα. Πού είναι η οδός της κατοικίας του φωτός, και του σκότους πού είναι ο τόπος αυτού, δια να συλλάβεις αυτό εις το όριον αυτού και να γνωρίσεις τα στρίβους της οικίας αυτού. Γνωρίζεις αυτό διότι τότε γεννήθης, ή διότι ο αριθμός των ημερών σου είναι πολλής. Εισήλθες εις τους θησαυρούς της χιώνος, ή είδες τους θησαυρούς της χαλάζης, τους οποίους φυλάτω δια των καιρών της θλίψεως, δια την ημέραν της μάχης και του πολέμου. Δια τίνος οδού διαδίδεται το φως, ή ο ανατολικός άνεμος διαχέεται επί την γη. Τι συνήξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς, ή δρόμον δια την αστραπήν της βροντής, δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον, εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει τον βλαστόν της χλώης. Έχει πατέρα η βροχή, ή τι σε γέννησε τα σταγόνα της δρόσου. Από μήτρας τίνος εξέρχεται ο πάγος, και την πάχνην του ουρανού τι σε γέννησε. Τα ύδατα σκληρύνονται ως λίθος, και το πρόσωπον της αβύσσου πυγνύεται. Δύνασε να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς της πλειάδος, ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών, ή δύνασε να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά τον ιόν αυτού. Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού, δύνασε να διατάξεις τας επιρροάς αυτού επί την γην, δύνασε να υψώσεις την φωνή σου εις τα νέφη, δια να σε σκεπάσει αφθονία υδάτων. Δύνασε να αποστείλεις αστραπάς, ώστε να εξέλθωσι και να ύπωσι προσέ, ειδού ημείς. Τι σε βάλε σοφίαν εντός του ανθρώπου, ή τι σε έδωκε σύνεσιν εις την καρδίαν αυτού. Τις δύναται να αριθμίσει τα νέφη δια σοφίας, ή τις δύναται να κενώνει τα δοχεία του ουρανού, δια να χωνευθεί το χώμα η σύμπηξιν και η βόλη να συγκολώνται. Θέλεις κυνηγήσει θύραμα δια των λέοντα, ή χορτάσει την όρεξη των σκύμνων, όταν κοίτονται εν τη σπηλαίης και κάθονται εις τους κρυπτήρας δια να ενεδρεύωση. Τι ετοιμάζει στον κόρακα την τροφήν αυτού, όταν η νεωσή αυτού κράζωση προς τον Θεόν, περιπλανόμενη διέλειψη τροφή.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον λάμδα θήτα. Γνωρίζεις τον καιρόν του το κετού των αγρίων εγών του βράχου. Δύνασε να σημειώσεις πότε γενός είναι έλαφη. Δύνασε να αριθμίσεις τους μήνας τους οποίους πληρούσιν. Ή γνωρίζεις τον καιρόν του το και του αυτών. Αυτέ συγκάπτονται, γενώσει τα παιδεία αυτών, ελευθερώνονται από τον οδύνων αυτών. τα τέκνα αυτών ενδυναμούνται, αυξάνουσιν εν τη παιδιάδη. Εξέρχονται και δεν επιστρέφουσι πλέον εις αυτάς. Τις εξαπέστειλεν ελεύθερον των άγριων όνων, ή τι θέλησε τους δεσμούς αυτού, του οποίου οικίαν έκαμον την έρημον και την αλμυρίδα κατοικίαν αυτού. Καταγελά του θορύβου της πόλεως και δεν ακούει την γραυγή του εργοδιώκτου. Κατασκοπεύει τα όρη διαβοσκήν αυτού και υπάγει ζητών κατόπιν παντός είδους χλώης. Θέλει ευχαριστηθεί ο μονόκερος να σε δουλεύει ή θέλει διανυκτερεύσει εν τη φάτνη σου. Δύνασε να δέσεις τον μονόκερον με τον δεσμόν αυτού προς αρωτρίασιν ή θέλει ομαλίζει τας παιδιάδας ο πίσω σου. Θέλεις βάλει το θάρρος σου εις αυτόν διότι η δύναμη σ' αυτού είναι μεγάλη ή θέλεις αφήσει την εργασία σου επ' αυτόν. Θέλεις εμπιστευθεί εις αυτόν να συφέρει τον σπόρο σου και να συνάξει αυτόν εν το αλωνίο σου. Έδωκα σύ τας ωραίας πτέρυγας εις τους ταώνας ή πτέρυγας και πτερά εις την στρουθοκάμιλον. Ή της αφήνει τα οά αυτής εις την γην και θάλπει αυτά επί του χώματος. Και λησμονεί ότι ο πους ενδέχεται να συντρίψει αυτά ή το θηρίον του αγρού να καταπατήσει αυτά. Σκληρύνεται κατά των τέκνων αυτής ως να μην ήσαν αυτής. Ματέως εκοπίασε, μη φοβουμένη. Διότι ο Θεός εστέρισεν αυτήν από σοφίας και δεν εμοίρασεν εις αυτήν σύνεση. Ο Σάκης σηκώνεται όρθιος κατά γελά του ύπου και του αναβάτου αυτού. Σύ έδωκας δύναμην εις τον ύπον, περιενέδισας τον τράχυλον αυτού με βροντίν, σύ κάμνης αυτόν να πηδά ως ακρής, το γαβρίαμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερόν. Ανασκάπτει εν τη κοιλάδη και αγάλεται εις την δύναμην αυτού, εξέρχεται εις απάντησιν των όπλων. Καταγελά του φόβου και δεν τρομάζει, ουδε στρέφει από προσώπου ρομφέας. Η φαρέτρα κροταλίζει κατά αυτού, η εξαστράπτουσα λόγχη και το δόρι. Καταπίνει την γίνεν αγριότητη και μανία, και δεν πιστεύει ότι ηχεί σάλπιγγς. Άμα δε τη φωνή της σάλπιγγος λέγει «Α, α», και μακρόθεν ως φρένεται την μάχην, την γραυγήν των στρατηγών και των αλλαλαγμών. Δια τη σοφία σου πετά ο ιέραξ και απλώνει τα σπτέρυγας αυτού προς νότον. Εις την προσταγή σου ανυψούται ο αετός και κάμνει την φωλεάν αυτού εν της υψηλής. Κατοικεί επί βράχου και διατρίβει επί αποτόμου βράχου και επί αβάτων τόπων. Εκείθεν αναζητεί τροφήν. Η οφθαλμή αυτή σκοπεύουσι μακρόθεν και η νεωσή αυτού αίμα πίνουσι. Κι όπου πτώματα, εκεί και αυτός.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον μη. Ο Κύριος απεκρίθη έτη προς τον Ιώβ και είπεν «Ο διαδικαζόμενος προς τον Παντοδύναμον θέλει διδάξει αυτόν, ο ελέγχον των Θεών ας αποκριθεί προς τούτο». Τότε ο Ιώβ απεκρίθη προς τον Κύριον και είπεν «Ιδού εγώ είμαι ουτίδανος». Τι δύναμαι να αποκριθώ πρόσε. Σε λοβάλει την χείρα μου επί το στόμα μου. Απαξελάλησα και δεν θέλω αποκριθεί πλέον. Μάλιστα δεις, αλλά δεν θέλω επιπροσθέσει. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε «Ζώσον ήδη ως ανήρ την οσφή σου, εγώ θέλω σε ρωτήσει και απαγγελών μη. Θέλεις άρα αναιρέσει την κρίση μου. Θέλεις με καταδικάσει δια να δικαιωθείς. Έχεις βραχίωνα ως ο Θεός ή δίνασαι να βροντάς με φωνήν ως αυτός. Στολίσθητη τώρα μεγαλοπρέπειαν και υπεροχήν και ενδύθητη δόξαν και ωραιότητα. Έχε τας φλόγας της οργής σου και βλέπε πάντα υπερήφανον και ταπείνωνε αυτόν. Βλέπε πάντα υπερήφανον, κρύμνιζε αυτόν και καταπάτη τους ασεβείς εν το τόπο αυτών. Κρύψον αυτούς ομού εν το χώματι, κάλυψον τα πρόσωπα αυτών εν αφανία. Τότε κι εγώ θέλω ομολογήσει προς σε ότι η δεξιά σου δύναται να σε σώσει. Ιδού τώρα ο Βεεμόθ, τον οποίον έκαμα μετά σου, τρώγει χόρτον ως βούς. Ιδού τώρα η δύναμη σ' αυτού είναι εν της νεφρής αυτού και η ισχύς αυτού εν το ομφαλό της κοιλίας αυτού. Υψώνει την ουράν αυτού ως κέδρον. Τα νεύρα των μυρών αυτού είναι συμπεπλεγμένα. Τα οστά αυτού είναι χάλκινοι σωλήνες. Τα οστά αυτού ως μοχλή σιδήρου. Τούτο είναι το αριστούργημα του Θεού. Ο ποιήσας αυτόν δύναται να πλησιάσει εις αυτόν τη ρομφέαν αυτού. Διότι τα όρη προμηθεύουσιν εις αυτόν την τροφήν, όπου παίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Πλαγιάζει υπό κάτω των σκιερών δένδρων, υπό την σκέπη των καλάμων και εν της βάλτης. Τα σκιερά δένδρα σκεπάζουσιν αυτόν με την σκιάν αυτόν. Ειτέε των ριάκων περικαλύπτουσιν αυτόν. Ιδού, εάν πλημμυρίσει ποταμός, δεν σπέβδει να φύγει. Έχει θάρρος και αν ο Ιορδάνης προσβάλλει εις το στόμα αυτού. Δύναται της φανερά να συλλάβει αυτόν ή διαπαγίδων να διατρυπήσει την ρήνα αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, Κυρία μας Ιησού μας Άγιε, για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ απόψε, Χριστέ μας Άγιε, να λάβουμε από Εσένα ό,τι έχεις να δώσεις στο λαό Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε γιατί κάθεσαι στο θρόνο Σου, Κύριε. Και εμείς θέλουμε να είμαστε δούλοι δική Σου πιστή, Κυρία μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, Κύριε. Η κοινωνία με τον Θεό, αδερφοί, που απολαμβάνει ένας πιστός που υπακούει, είναι άγνωστη σε αυτόν που ζει σε μια κοσμική ατμόσφαιρα. Είναι η σχέση του παιδιού του Θεού με τον Κύριον του. Και το να είναι κανείς παιδί είναι ένα πράγμα, αλλά είναι άλλο το να είναι το παιδί υπάκουο, ευπιθές. Να λέει ο μπαμπάς, παιδί μου, κάνε αυτό, και να λέει, εντάξει μπαμπά, θα το κάνω. Ένας πατέρας λοιπόν ευαρεστείται να έχει το παιδί του υπάκουο και μετά θέλει να το κάνει συμμέτοχο στα σχέδια του, στις σκέψεις του. Γιατί αφού ξέρει ότι αυτό το παιδί μου μεγαλώνει μαζί μου και θέλει να είναι σαν εμένα, έχει τις αρχές μου, έχει την υπακοή που πρέπει, σίγουρα θέλει ο πατέρας να μοιραστεί μαζί του τα σχέδια του. Στο Κατεάνι 14:23 τα λόγια του Κυρίου μας το επιβεβαιώνουν. Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Άρα η αγάπη μας στο Χριστό φαίνεται από το αν κάνουμε όσα μας παραγγέλει και όχι απλά να λέμε Κύριε Κύριε, γιατί το Κύριε Κύριε το λένε πολλοί. Ματθαίος 21:28. Τι ωφελεί να λέμε θα πάω Κύριε αν η καρδιά σκέφτεται να μην πάει. Δηλαδή το λέμε με το στόμα αλλά μέσα μας έχουμε άλλη γνώμη. Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά και πλησίασε στο πρώτο και είπε «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα εργάζω στον Αμπελώνα». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μεταμελήθηκε και πήγε. Πλησίασε τότε στον άλλο και είπε όμοια. Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Εγώ θα πάω, Κύριε». Αλλά δεν πήγε. «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα», ρωτάει ο Κύριος. Του λένε «Ο πρώτος». Ο Κύριος μας θέλει να υπακούμε και να κάνουμε το θέλημά Του. Απόψε θα δούμε κάποια συμβάντα από τη ζωή του Αβραάμ. Αν και ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει αρκετά λάθη στη ζωή του, όμως ήταν ένας γίγαντας πίστης και διακρίνεται από μια ζωή με το Θεό εγκάρδια, αληθινή. Και εξαιτίας αυτού απολαμβάνει και κάποια ιδιαίτερα προνόμια. Προσφέρει στον Κύριο κάτι που του είναι ευάρεστο του Κυρίου. Είναι σε τέλεια κοινωνία μαζί του και μεσητεύει υπέρ άλλων ενώπιον του Θεού. Γιατί η υπακοή, αδερφοί, είναι ευάρεστη στο Θεό. Γιατί είναι ο καρπός της χάρης Του στις καρδιές μας. Μην νομίζουμε ότι υπακούμε στο Θεό επειδή εμείς είμαστε τόσο καλοί. Είναι η αγάπη του Θεού που μας φέρνει την υπακοή. Ματθαίος 3:17. Ιδού, φωνή από τους ουρανούς που λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα». Ο Θεός είδε τη ζωή του Χριστού από μικρός πως μεγάλωσε. Προσέξτε, πριν ακόμη κάνει θαύματα, πριν κάνει οτιδήποτε από αυτά που ξέρουμε για τον Κύριο και λέει «Ο αγαπητός μου Γιος στον οποίο βρήκα ευαρέστηση». Γιατί η ζωή του Ιησού ήταν για τον ουρανό αφορμή διαρκούς χαράς. Το βλέπανε οι άγγελοι, τον έβλεπε ο Θεός, τις αποφάσεις του, τα κρυφά της καρδιάς του, ό,τι είχε. Ότι από τη Φάτνη μέχρι το Σταυρό έκανε πάντοτε μόνο ότι ήταν ευάρεστο στον Πατέρα. Και στο πνευματικό του το βάδισμα δεν υπήρχε διακοπή, κάποια ανομαλία ή αλλίωση. Ήταν σταθερός να κάνει το θέλημα του Πατέρα του. Στη γένεση λοιπόν, εδώ στον Αβραάμ, στο 18ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον άνθρωπο του Θεού να απολαμβάνει μια στενή κοινωνία με τον Κύριο Πρώτα σχετικά με το προσωπικό του συμφέρον και μετά θα δούμε την περίπτωση με την τύχη των Σοδόμων. Αρχίζει λοιπόν στην αρχή στο 1, λέει ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν στις βελανιδιές μαυρί, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής, στο καύμα, στον καύσωνα της ημέρας. Η σκηνή είχε διάφορα ανοίγματα από μέσα και ήταν η θύρα και ξέρετε, ο φυσικός νόμος είναι ότι εκεί στη θύρα πάντα είχε ρεύμα, γιατί περνούσε ο αέρας και πήγαινε και έβγαινε από τις άλλες εξόδους. Ήταν το πιο δροσερό μέρος της σκηνής. Και το καύμα της ημέρας, ο καυσωνάς ήταν μεσημέρι-μεσημέρι. Όπως έχουν, ξέρω εγώ, στο Μεξικό που τη σιέστα και δεν κάνουν τίποτα, στις θερμές χώρες είναι αδύνατο να δουλέψει κανείς αυτές τις ώρες. Γιατί είναι περίοδος ανάπαυσης αναγκαστικά. Και λέει στο 2, αφού σήκωσε τα μάτια του, είδε και να, τρεις άνδρες όρθιοι μπροστά του. Και μόλις τους είδε, έσπευσε σε προεπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής και προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Βλέπουμε ή θα δούμε ότι ο Κύριος φανερώθηκε στον Αβραάμ με δύο αγγέλους μαζί του. Ουσιαστικά ήταν τρεις άγγελοι, από τους οποίους ο ένας ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Γιάχβε. Θα το δούμε αυτό καθαρά στο επόμενο κεφάλαιο. Ήταν άγγελοι με ανθρώπινη μορφή. Προφανώς φορούσαν ρούχα της εποχής και φάνηκαν ξαφνικά μπροστά του, έτσι ώστε ο Αβραάμ δεν δυσκολεύτηκε να καταλάβει ποιοι ήταν. Για να εμφανιστούν μπροστά του αμέσως, κατάλαβε ότι ήταν του Κυρίου και λέει προσκύνησε. Η προσκύνηση τώρα το βλέπουμε πολλές φορές στη Γραφή. Ήταν ανατολίτικη συνήθεια να τρέξει κανείς να τους προϋπαντήσει και να πέσει στα πόδια τους για να τους κάνει να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι, άνετα. Ακόμα και σήμερα η φιλοξενία σε αυτά τα μέρη είναι ιερός νόμος. Και λέει στο 3, «Κύριε μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μη προσπεράσεις, παρακαλώ, το δούλο σου». Ο Αβραάμ μιλάει εδώ στον άγγελο του Γιάχβε. Αδωνάει το Κύριε που λέει και συντάσσεται με ενικό αριθμό, «στα μάτια σου». Και ίσως από τα ρούχα που φορούσαν να ξεχώριζαν ποιος είναι ο Κύριος. Και λέει στο 4, «Ας φερθεί παρακαλώ λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Και εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι' αυτό περάσετε από το δούλο σας». Και εκείνοι είπαν, «Κάνε έτσι, καθώς είπες». Πλύνετε τα πόδια σας, νύψατε τους πόδας σας. Ήταν πολύ διαδεδομένη συνήθεια, γιατί ξέρετε αδελφοί, τότε με τη σκόνη, με τον υδρότα, με την καυτή την άμμο, αν σκεφτούμε ότι φορούσα σανδάλια, έτσι οι άνθρωποι ξεκουράζονταν και δροσίζονταν. Και στο 5 φαίνεται ότι ο Αβραάμ καταλαβαίνει ότι έχουν έρθει για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Και όμως ενεργεί σαν να θέλει να τους βοηθήσει στο ταξίδι τους. Δηλαδή να φάτε, να πιείτε, ξεκουραστείτε και να κάνετε τη δουλειά σας. Και στο 6 λέει, και ο Αβραάμ έσπευσε στη σκηνή, στη Σάρα, και είπε, «Διάσου, ζύμωσε 3 μέτρα στη Μυγδάλη και κάνε ψωμιά στη στάχτη». Και ο Αβραάμ έτρεξε στα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι, απαλό και καλό, και έδωσε στο δούλο. Και εκείνος έσπευσε να το ετοιμάσει. Έπειτα πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έβαλε μπροστά τους. Και αυτός στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Και αυτοί έφαγαν. Παρατηρούμε μια βιασύνη να τα κάνει όλα αυτά ο Αβραάμ, και γιατί καταλαβαίνει ότι οι επισκέπτες του είχαν ψηλή θέση. Τώρα όπως το διαβάζουμε αυτό, πότε να σφάξεις μοσχάρι και να το ετοιμάσεις για να το ψήσεις να το φάνε, μπορεί να πήρε χρόνο, δηλαδή ίσως 2-3 ώρες, αυτοί όμως ήξεραν πώς να τα κάνουν και πιο γρήγορα. Και τους τα ετοίμασε. Και μάλιστα μοσχάρι, γιατί δεν συνήθιζε τότε, το μοσχάρι είναι ακριβό. Συνήθως ήταν αρνάκι, κατσικάκι, που ήταν πιο εύκολο. Το μοσχάρι δεν συνηθιζόταν εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Στο 9, και του είπαν, «Πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα?» Και εκείνος είπε, «Να, μέσα στη σκηνή». Μιλούν σαν να γνωρίζουν τον Αβραάμ, γιατί γνωρίζουν και το όνομα της γυναίκας του. Και μιλάει ο Κύριος στο 10. «Θα επιστρέψω σε σένα εξάπαντος κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου. Και να, η γυναίκα σου, η Σάρα, θα έχει ένα γιο. Και η Σάρα άκουσε στην είσοδο της σκηνής που ήταν πίσω από αυτόν. Μιλάει ο Ιάχβε και λέει «Θέλω επιστρέψει». Έτσι, στο 10. Στο 11. Και ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προχωρημένοι σε ηλικία. Στη Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία. Και η Σάρα γέλασε από μέσα της λέγοντας «Αφού γέρασα, θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας». Και είπε ο Κύριος στον Αβραάμ «Γιατί γέλασε η Σάρα λέγοντας «Αφού εγώ γέρασα, πραγματικά θα γεννήσω» ή είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου και η Σάρα θα έχει ένα γιο». Τότε η Σάρα αρνήθηκε λέγοντας «Δεν γέλασα», επειδή φοβήθηκε. Και εκείνος είπε «Όχι, αλλά γέλασες». Τώρα το γέλιο, η γραφή μιλάει για δύο είδους γέλιο. Υπάρχει το γέλιο, όπως λέει στο Ψαλμό 126 στην αρχή, με το οποίο ο Κύριος γεμίζει το στόμα του λαού του όταν είναι μια μεγάλη δοκιμασία και έρχεται μετά βοήθεια κατά θαυμαστόν τρόπο. Λέει «Όταν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους στη Σιών, είμαστε όπως οι ενηρευόμενοι. Τότε το στόμα μας γέμισε από γέλιο και η γλώσσα μας από αγαλίαση. Τότε έλεγαν ανάμεσα στα έθνη, μεγαλεία έκανε για αυτούς ο Κύριος». Είναι ωραίο γέλιο που το θέλει ο Κύριος, ευχαριστίας. Αλλά υπάρχει και το γέλιο που η απιστία βάζει στο στόμα μας. Όταν οι υποσχέσεις του Θεού είναι τόσο ένδοξες που δεν τις δέχεται η καρδιά μας, αν είναι και λίγο στενή, ή όταν τα εξωτερικά μέσα που μεταχειρίζεται ο Θεός είναι κατά την κρίση μας πολύ μικρά για την εκπλήρωση των μεγάλων βουλών του. Και η Σάρα αρνήθηκε ότι γέλασε. Ξέρετε, η απιστία καμιά φορά μας κάνει δειλούς και μας σπρώχνει να πούμε ψέματα. Ενώ η πίστη μας δίνει θάρρος και μας κάνει να λέμε την αλήθεια. Βέβαια, αν πάμε στους Εβραίους 11:11, διαβάζουμε ότι η Σάρα πίστεψε και συνέλαβε. Βέβαια, από το αρχαίο, το κριτικό κείμενο δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται μόνο στη Σάρα ή κυρίως στον Αβραάμ. Λέει «με πίστη», και ενώ αυτή η Σάρα ήταν στήρα, «έλαβε δύναμη», μάλλον υπονοεί τον Αβραάμ, «για να δώσει σπέρμα και παρά την προχωρημένη ηλικία, επειδή θεώρησε πιστό εκείνο που το υποσχέθηκε». Λέει το αρχαίο «πίστη και αυτή η Σάρα στήρα, δύναμη εις καταβολή σπέρματος έλαβε και παρά καιρών ηλικίας, επί πιστών ηγήσατο των επαγγελάμενων». Πάντως, ίσως η διάνοια της Σάρας να ήταν γεμάτη απορία για το λεγόμενο. Είναι δυνατό. Γέλασε από μέσα της, αλλά δεν ήταν εξωτερικό γέλιο. Αδερφοί, εμείς λέμε «είναι αδύνατο στον Κύριο» επειδή ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά μια γυναίκα τώρα που πλησιάζει να γίνει 100 χρονών, δηλαδή πολύ μεγάλη, εντάξει, ήταν μικρότερη, αλλά σχεδόν ήταν μεγάλη. Και μάλιστα το γεγονός αυτό δεν ήταν καινούργιο για τη Σάρα, γιατί αν πάμε λίγο πιο πίσω στο 17-16, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ το ίδιο πράγμα. Λέει «και ακόμα θα σου δώσω από αυτήν ένα γιο». Άρα το ήξερε η Σάρα, της το είπε ο Αβραάμ. Αλλά δεν γινόταν τίποτα και περνάει ο καιρός και έρχεται ο Κύριος και το ξαναλέει. Τώρα ο Θεός δεν της λέει γιατί απίστησε, αλλά γιατί γέλασε. Και η Σάρα μπορεί μέσα της να μην το κατάλαβε ότι γέλασε, αλλά ο Κύριος το άκουσε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και τις σκέψεις μας πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί πρέπει να είναι άγιες και ειλικρινείς μπροστά στο Θεό. Γιατί ο Κύριος μας γνωρίζει το κάθε τι. Ξέρετε ότι έχει άτομα που δεν ξέρουν ότι ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις μας. Και λένε «μα τα γνωρίζει όλα». Καμιά φορά διαρωτούμε πώς και δεν το αντιλαμβάνονται. Νομίζουν ότι ό,τι κάνουμε ξέρει ο Θεός, αλλά όχι ό,τι σκεφτόμαστε, αλίμονο. Η Σάρα μπορεί να φοβήθηκε όταν ο Θεός την έλεξε, δεν ήξερε τι να κάνει και αρνήθηκε. Προσέξτε, ο Θεός δεν την κατηγορεί ότι λέει ψέματα, πράγμα που δείχνει ότι ξέρει τι συμβαίνει μέσα της. Μάλλον ήθελε να της πει Σάρα, είμαι ο Κύριος σου, γνωρίζω το κάθε τι για σένα, στη ζωή σου. Οπωσδήποτε, στο Γένεση 18, στο 16. Αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί, κατευθύνθηκαν στα Σόδομα και ο Αβραάμ πορευόταν μαζί τους για να τους συμπροπέψει. Ήταν συνήθεια τότε, αλλά και σήμερα, να περπατήσεις λίγο με τους επισκέπτες σου, δηλαδή να τους ξεπροβοδήσεις, να πας λίγο μαζί τους μέχρι να φύγουν. Και λέει στο 17 ο Κύριος, «Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω?» Προσέξτε, για τον Θεό ο Αβραάμ ήταν ένα εκλεκτό πρόσωπο πάνω σε όλη τη γη. Και τώρα ο Κύριος θέλει να μοιραστεί τις σκέψεις του με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα μου πείτε, ο Θεός, γιατί να πρέπει να πει στον Αβραάμ τι σκοπό έχει να κάνει με τα Σόδομα και τα Γόμορα κλπ. Τι λέει, θέλω κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω? Και αν και το θέμα δεν αφορά προσωπικά τον Αβραάμ, επειδή είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός θέλει να του μοιραστεί αυτό που θα κάνει. Τις προθέσεις του για αυτήν την πόλη. Τις πόλεις μάλλον, γιατί ήταν τα Σόδομα, τα Γόμορα και ακόμα τρεις. Δηλαδή μιλάει ο Ελ Σεντάι στον Αβραάμ σαν σε φίλον του. Του ανοίγει την καρδιά του για να ξέρει ο Αβραάμ. Και εμείς, αν θέλουμε να, που θα θέλαμε, ποιος δεν θέλει, να ξέρουμε τις προθέσεις του Θεού. Γιατί όλοι θέλουν να ξέρουν το μέλλον, τι θα γίνει. Πες μας, Κύριε, να μάθουμε. Τρέχουν να ακούσουν μια προφητεία. Μα είναι από τον Κύριο, δεν είναι? Τι ωραία να ξέραμε τα σχέδια του Θεού, το τι θα γίνει. Αλλά ο Κύριος τα κρατάει μυστικά, γιατί δεν είναι για το συμφέρον μας πολλές φορές. Θέλουμε να μάθουμε τις προθέσεις του όσον αφορά τον παρόντα πονηρό αιώνα. Αλλά, αδελφοί, πρέπει να είμαστε ολοκληρωτικά ξεχωρισμένοι από το σύστημα του κόσμου και να μην μετέχουμε στον κατήφορο του, στους σκοπούς του. Γιατί όσο πιο κοντά στον Κύριο μένουμε, υποτασσόμενοι στον λόγο του, τόσο θα γνωρίζουμε τις σκέψεις του για το τι ο Κύριος προτίθεται να κάνει. Δηλαδή να φερόμαστε με το πνεύμα του, και αυτό θα μας, μπορεί να μην μας λέει ξεκάθαρα μια λίστα ακριβώς τι θα κάνει, αλλά νιώθεις προς τα που πάει το πράγμα και ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Επειδή είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, μας μιλάει και μας φανερώνει τα μέλλοντα για να μας βεβαιώσει το είναι μαζί μας. Ακόμα και αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο του, θα μου πείτε, μα αφού αυτά είναι ανοιχτά για όλους. Δεν είναι ανοιχτά για όλους. Πόσοι διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν? Ενώ κάποιοι έχουν αποκαλύψεις για το τι θα κάνει ο Κύριος, λίγο εδώ, λίγο εκεί κρυμμένα, που οι περισσότεροι, ας πούμε, για την Αποκάλυψη. Να δείτε τι γράφουν για την Αποκάλυψη και τι εξηγήσεις δίνουν, να τραβάς τα μαλλιά σου. Και ο Κύριος το επιτρέπει, μιλάει δηλαδή έτσι αλληγορικά, με εικόνες, με παρομοιώσεις, ούτως ώστε αυτοί που απλώς θέλουν να μάθουν το μέλλον, να μην τα καταφέρνουν. Δεν θέλει ο Κύριος να κρατάει κρυφά από μας, τουλάχιστον αυτά που έχει σχέση με τη σωτηρία και την πνευματική μας πρόοδο. Τώρα, ερώτηση, αν ο Αβραάμ πήγαινε στα Σόδομα για να μάθει το μέλλον της πόλης, τι θα άκουγε? Έτσι από μόνος του να πάει εκεί, όπως ήταν ο Λότ, να πάει να ρωτήσει ένα από τους άρχοντες εκεί. Τι θα του λέγανε? Γιατί τα Σόδομα, αδερφοί, δεν ήταν μόνο η πόλη της αμαρτίας που μας το περιγράφει. Λέει, όπως τον καιρόν του Νόε και εκεί και όπως τον καιρόν που ήταν τα Σόδομα, οι άνθρωποι, λέει, έτρωγαν, έπινα, καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, παντρευόντουσαν. Μας δείχνει εκεί μια ειρηνική κατάσταση, αλλά μια πόλη η οποία αυξάνει και θάλει. Δηλαδή ήταν επιτυχής η ζωή τους μέσα στην αμαρτία. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούν για τις γεωργικές και τις αρχιτεκτονικές επιτυχίες τους. Όταν ο Λότ πήγε και είδε την κοιλάδα καταπράσινη, δεν πρασίνησε η κοιλάδα μόνη.

ευλογημένα. Τουλάχιστον σαν γη ήταν ευλογημένη. Ο Αβραάμ διάλεξε τα κατσάβραχα με τον Κύριο, ναι. Ο Λότ πήγε εκεί που ήταν η ευλογία της γης. Γιατί τότε για να πας σε ένα τόπο ξηρό χωρίς νερά θεωρείταν καταραμένος τόπος. Ενώ εκεί που ήταν όλα κατά πράσινα και ωραία θεωρείται ότι είναι ευλογία από το Θεό. Άρα αν τους έλεγε κάποιος θα καταστραφείτε, σίγουρα θα γελούσαν από πίσω του. Όμως επειδή ο Θεός δεν ήθελε να βρεθεί ο Αβραάμ ξαφνικά μπροστά σε αυτή την καταστροφή, έρχεται και του λέει τι θα γίνει στο 18. Και ο Αβραάμ θα γίνει εξάπαντος, μεγάλο έθνος και δυνατό. Και διαμέσου αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γιατί να διαλέξει τον Αβραάμ και να μην διαλέξει κάποιους άλλους. Δεν είναι άνθρωποι και αυτοί. Από το Θεό δηλαδή δημιουργημένοι. Επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν, γιατί όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όσα μίλησε σε αυτόν. Άρα αδερφοί, δεν είναι αρκετό ένας άνθρωπος του Θεού απλά και μόνο να ζήσει όμορφα, ευλογημένα, τίμια, ειλικρινά με τον Θεό, μόνο για τον εαυτόν του όμως, και να μην λέει τίποτα, να μην επηρεάζει τους γύρω του. Και λέει, ο Κύριος ας τους αναλάβει. Εγώ με τον Κύριο είμαι μια χαρά. Ο Αβραάμ ήταν μια χαρά, αλλά ο Κύριος λέει, γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να είσαι άνθρωπος, να έχεις πυγμή, ούτως ώστε να είσαι μεν εσύ ευλογημένος, αλλά να καταφέρεις το πώς ο Κύριος θα σου το δείξει, να το περάσεις αυτό και στις επόμενες γενιές. Θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση. Έβλεπε τον Αβραάμ, αλλά έβλεπε αιώνες μετά, λόγω του Αβραάμ. Και επαναλαμβάνει ο Θεός όσα είχε πει προηγουμένως, τον επιβεβαιώνει για να τον προφυλάξει από αμφιβολίες που ίσως ο διάβολος μπορεί να σπείρει στο νου του. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεός εμπιστεύτηκε τον Αβραάμ. Γιατί έρχονται και κάποιοι άλλοι και υποστηρίζουν τη θεωρία του απόλυτου προορισμού, του καλβινισμού, ότι ο Θεός προόρισε τον Αβραάμ για σωτηρία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι θνητοί, αφού αυτόν διάλεξε? Δεν διάλεξε ο Θεός τον Αβραάμ έτσι. Ο Θεός προγνώρισε τον Αβραάμ. Είδε την καρδιά του, είδε τις αποφάσεις του, είδε το ζήλο του να περάσει το μήνυμα αυτό που ο Θεός του έδωσε στο σπέρμα του και πιο κάτω. Τον είδε να διδάσκει τον οίκον του με επιμέλεια τις οδούς του Κυρίου και βάσει αυτής της πρόγνωσης προόρισε τον Αβραάμ να είναι Αβραάμ. Γιατί αδερφοί, δεν θα ήταν δίκαιο αν κάποιοι άνθρωποι θα χάνονταν αιώνια γιατί έτσι ήταν προαποφασισμένο. Να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω αφού ο Θεός δεν με έχει προορίσει να σωθώ, ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να καταφέρω. Όχι. Ο Κύριος είναι δίκαιος και δεν είναι προσωπολήπτης. Απλά προβλέπει τις αποφάσεις του κάθε ανθρώπου. Στο 20. Κι είπε ο Κύριος, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι υπερβολικά βαριά. Θα κατέβω λοιπόν και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται σε μένα και θα γνωρίσω μήπως όχι». Τώρα λέει, κραυγή. Η κραυγή τώρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι άνθρωποι φώναζαν και ηχητικά δηλαδή, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Πιθανό ήταν από τα θύματα της ηθικής παραλυσίας ή από τον δίκαιο Λότ που στις προσευχές του να φώναζε. Ξέρετε, μπορεί να έχεις μια βουβή κραυγή από μέσα σου, του ψυχικού πόνου, της αδικίας, του κακού, συμβαίνει κάτι σε σένα. Μπορεί να βιάζουν ας πούμε ένα άντρα. Και αυτός μέσα του να κράζει στον Κύριο, χωρίς να ακούεται εξωτερικά όμως. Αυτό το βουητό, αυτός ο θόρυβος, από όλα αυτά τα όρκια, ο θόρυβος της αμαρτίας γενικά, έφτασε στα φτιά του Θεού. Γιατί και εμείς οι πιστοί σήμερα πρέπει να ακούμε πνευματικά αυτή την κραυγή. Και ο Θεός που ακούει δεν κάθεται απαθής, αλλά έρχεται να κρίνει και να καυστηριάσει την αμαρτία. Και όταν λέει «θα κατέβω λοιπόν», δεν είναι ότι επειδή είναι πάνω θα κατέβει να δει. Ο Θεός δεν είναι ανάγκη να κατέβει, αλλά μιλάει έτσι κατά τη συνήθεια των ανθρώπων.

0: γιατί τα μάτια του βλέπουν τα πάντα όπου είναι. Θέλει ακόμα να δείξει ότι ποτέ δεν κάνει κρίση αν δεν λάβει υπόψη του όλες τις εκδοχές και τις απόψεις. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, όταν συμβαίνει κάτι, ρίχνουν όλη την κρίση πάνω στον Κύριο, όλα τα βάρη, όλη την ευθύνη, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό. Αυτό όμως είναι αφροσύνη. Οι κρίσεις του Θεού είναι πάντα δίκαιες, άγιες και αληθινές. Αν μου πείτε, μα δεν υπάρχει αδικία στη γη. Υπήρχε και θα υπάρχει και υπάρχει. Αλλά ο Κύριος λέει, θα κατέβω να δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή. Δηλαδή, αν η αμαρτία τους έχει φτάσει στο πλήρες. Να μου πείτε γιατί, όταν αμαρτάνεις λίγο είναι όλα καλά, δεν πειράζει και πρέπει να αμαρτήσεις πολύ. Εδώ μιλάμε τώρα για να καταστραφεί όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να κατακαούν. Και στο σημείο αυτό δηλαδή που δεν γίνεται τίποτα άλλο εκτός από κρίση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός έχει κάποιον όριο ανοχής όσον αφορά την υπομονή του και την αγάπη του για το κάθε πλάσμα. Αλλά αν ο άνθρωπος σπάσει αυτόν τον όριο της ανοχής του Θεού, τότε έρχεται δίκαιη κρίση. Δεν λέμε και εμείς καμιά φορά μην τραβάς το σχοινί γιατί θα το σπάσεις και μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Μπορείς να τραβάς το σχοινί σε έναν βαθμό, αλλά θα έρθει η ώρα που αν επιμένεις και σήμερα αυτόν τον όριο της ανοχής πιέζεται καθημερινά από τους ανθρώπους. Στο 22. Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν απ' εκεί, πήγαν στα Σόδομα, οι δύο οι άγγελοι. Και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμη μπροστά στον Κύριο. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι οι δύο άνδρες ήταν άγγελοι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα με τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, επειδή ήταν τρεις άνδρες, λένε «Α, είναι ο Θεός ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο». Άρα, αφού ο Θεός ο Πατέρας είναι με τον Αβραάμ, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο πήγανε στα Σόδομα. Όχι, ήταν δύο άγγελοι. Και λέει στο 23, «Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε, είπε, μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή? Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις? Και δεν θα συγχωρούσες τον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν?» Κοιτάξτε το σκεπτικό του Αβραάμ, ότι ωραία, ο αμαρτωλός να τιμωρηθεί. Αλλά αν υπάρχει ένας δίκαιος ανάμεσα στους αμαρτωλούς, δεν είναι άδικο αυτός να έχει την ίδια ποινή, την ίδια τιμωρία με αυτούς? Και πάνω σε αυτό αρχίζει να παζαρεύει. Και πήρε ένα νούμερο 50 άνθρωποι που είναι αρκετοί, αλλά βέβαια όχι τόσοι όσο είναι οι πόλοι, δεν είναι μισή-μισή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. «Δεν θα συγχώρουσες στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν? Μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί δίκαιο και ασεβή, και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής. Μη γέννητο ποτέ σε σένα. Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν θα κάνει κρίση?» Αυτά που λέει τώρα ο Αβραάμ, ο Θεός τα επέτρεψε να γραφτούν, γιατί αν ήθελε δεν έγραφε αυτήν τη συνομιλία, απλά για να βλέπουμε κι εμείς πώς ο Αβραάμ έβλεπε και όντως πώς ο Θεός βλέπει, ότι υπάρχει διαφορά. Είναι δίκαιος. Και απαντάει, «Αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους μέσα στην πόλη, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους». Τώρα, αυτό δεν είναι αδικία? Οι άνθρωποι υπέφεραν, η αμαρτία υπήρχε, η βρωμιά, όλο αυτό που γινότανε. Τώρα, για να σωθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων, να συνεχίσουν οι άλλοι την αμαρτία τους, γιατί λέει, «Θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους», άρα δεν θα τους καταστρέψει. Και προφανώς ούτε ιδέα θα είχαν. Θα συνέχιζαν τη ζωή τους όπως πριν. Θα ξέρανε ότι γλίτωσαν από κάτι. Όπως τον Ιωνά που πήγε στην Νινεβή και φώναζε και έστω τον πίστεψαν και είπανε, «Μήπως καταστρέψει ο Θεός σε 40 μέρες την πόλη μας? Ας μετανοήσουμε», και μετανόησαν. Εδώ δεν θα είχαν ιδέα. Και αποκρινόμενος ο Αβραάμ είπε, «Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν λείψουν 5 από τους 50 δικαίους, θα καταστρέψεις ολόκληρη την πόλη εξαιτίας των 5. Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45. Και ο Αβραάμ πρόσθεσε ακόμη να του μιλήσει και είπε, «Αν βρεθούν εκεί 40, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 40. Ας μην παροξενθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ξανά. Αν βρεθούν εκεί 30, δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 30. Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον κύριο μου. Αν βρεθούν εκεί 20, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 20. Ας μην παροξυνθεί ο κύριος μου αν μιλήσω ακόμα μια φορά. Αν βρεθούν εκεί 10, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 10.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βλέπετε αδερφοί, όλο αυτό που επέτρεψε ο Κύριος να γραφτεί δείχνει την καρδιά του Θεού και πόσο θα ήθελε να μην κάνει κακό σε κανένα. Βλέπουμε αυτήν την αρχή. Δεν θέλει να απολεστεί ο τόπος έστω και για έναν ελάχιστο αριθμό δικαίων. Που έφτασε μέχρι το 10. Που τι είναι 10 ψυχές σε τόσον κόσμο. Γι' αυτό λέω είναι δίκαιο. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ο δίκαιος μετά του ασεβούς. Και ο Αβραάμ προχωρά ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι η χάρη των λίγων δικαίων θα συγχωρήσεις όλους και τον τόπο, ολόκληρη την περιοχή. Δηλαδή, γιατί τα Σόδωμα και τα Γόμορα και οι τρεις πόλεις δεν πέθαναν μόνον οι άνθρωποι, να ήταν ας πούμε ένα, ξέρω εγώ, ένα παραλυτικό αέριο όπως είναι σήμερα, πεθάνουν οι άνθρωποι, αλλά όλοι γίνανε μια χαρά. Κατακάηκαν όλα. Βλέπουμε την αγάπη του Κυρίου για τους ανθρώπους και τα πλάσματά του, αλλά ιδιαίτερα για τους δίκαιους. Και ο Θεός έχει τις μαθηματικές του εξισώσεις. Γνωρίζει τις αναλογίες πιστοί-άπιστοι και πώς οι πιστοί αναλογούν σε τόσους άπιστους ώστε να συνεχίσει να εκχέει χάρη πάνω στη χάρη. Δηλαδή αν υπάρχει έστω ένα μικρό υπόλοιπο δεν έρχεται η κρίση. Και ο Αβραάμ λέει αρχικά ένα νούμερο 50 άτομα που του φαίνεται αρκετό για να πείσει τον Κύριο να αποδεχθεί την ακύρωση της ποινής των Σοδόμων, που ήταν λίγη. Και μετά που παίρνει τη συγκατάθεση του Θεού, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν στα Σόδωμα τόσοι δίκαιοι και πιστοί. Αυτός ήξερε τον Λότ, άτοικη οικογένειά του, 4 άτομα, οι 2 κόρες και η γυναίκα του. Αλλά δεν μπορεί να μειώσει κατακόρυφα τον αριθμό και από 50 να του πει αν έχει 4. Χρησιμοποιεί δηλαδή μια μέθοδο ώστε να κρατήσει τον Κύριο στη συζήτηση, αλλά προσέξτε, μιλάει ένας άνθρωπος με τον Κύριο των δυνάμεων. Δεν είναι δύο φίλοι. Μπορεί μεν ήταν μπροστά του ένας άντρας, ο άγγελος του Γιάχβε, αλλά αντιλαμβάνεται ο Αβραάμ ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και διατηρεί το ποσοστό στο οποίο δεσμεύτηκε ο Κύριος και τι κάνει αρχικά, αφαιρεί ένα 10%, 5 άτομα. 50 θα το κάνουμε 45. Όταν ο Κύριος αποδέχεται τους 45, κατεβαίνει ακόμα ένα σκαλοπάτι, πάλι 5 και φτάνει στους 40. Γνωρίζει όμως ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν το παιχνίδι, αυτόν το παζάρι 5-5-5-5, γιατί ο Κύριος δεν είναι εκεί να το απαντάει και να μιλάνε και να περνάει η ώρα. Ήξερε ότι υπήρχε πίεση ότι θα έφευγε. Και οι ερωτήσεις τελειώνουν. Είναι ο δημιουργός και ο δούλος μπροστά. Γι' αυτόν τολμά να κάνει μεγάλο βήμα διαπίστεως. Από τους 40 κατεβαίνει στους 30, το 1 τέταρτο, κατά 1 τέταρτο δηλαδή, εκεί που ήταν 10% πάει στο 25%. Και τώρα αμέσως, που είναι ζεστόν το σίδερο, μειώνει τους δίκαιους στους 20, δηλαδή 1 τρίτο, 33%, από τους 30 να πάει στους 20. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο και μετά πάει απότομα, κατεβαίνει πιο κάτω. Και του μένει μια ερώτηση τελευταία. 20. 50% μείωση. Από τους 20 δεν πάει στους 18. Αν μείνουν εκεί 10, δηλαδή από το αρχικό, αν το δούμε, το 50, είναι 80% μείωση. Και όπως είπα, ο Κύριος επιτρέπει να καταγραφεί αυτή η συνομιλία για να μας δείξει το ενδιαφέρον του. Δεν βιάζεται να τιμωρήσει, να καταδικάσει. Ψάχνει τρόπους να σκεπάσει, να καθαρίσει. Όμως η δικαιοσύνη του πρέπει να γίνει γνωστή. Γιατί γινόταν μια μεγάλη αδικία εκεί. Αγαπά ο Θεός τη γη του και όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ξέρετε, πολλοί μιλάνε για τη γη, για τη μητέρα γη που βγάζει τόσα και τι καλή που είναι η γη. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για τη γη, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Δεν δημιούργησε τη γη για να την κάψει με πυρ και θείο, φωτιά και θιάφη και να καταστρέψει όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ενδιαφέρεται ακόμα και για τη χλωρίδα και την πανίδα, όλα τα δέντρα, τους αγρούς, τα ζώα, τα πτηνά, δικά του είναι του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αδερφοί, βλέπουμε πώς χρησιμοποίησε ο Αβραάμ αυτό που του αποκάλυψε ο Θεός και τη θαυμαστή θέση που καταλαμβάνει. Γιατί βλέπουμε ο Αβραάμ τι κάνει, Με τι είναι απασχολημένο στην παρουσία του Κυρίου. Αν ήταν ένας άλλος θα πει, «Α, Θεέ μου, θα καταστρέψει το αυτόδομα, ωραία. Θα βγω κι εγώ πάνω στη βουνό εκεί να δω την καταστροφή των απίστων και των αμαρτωλών ανθρώπων. Εκεί θα είμαι, θα είναι μεγάλο σοου. Πώς είναι σήμερα τα πυροτεχνήματα, φαντάστε τι θα ήταν εκεί». Δεν είναι αυτή η καρδιά του Αβραάμ, γι' αυτό είναι φίλος του Θεού. Τι κάνει, μεσητεύει για τους άλλους. Αυτός που μπορεί να πλησιάζει το Θεό, εν πληροφορία πίστεως, αυτός που έχει τέλεια ειρήνη μέσα στην καρδιά του και τη συνείδησή του, θα είναι σε θέση να εικαιτεύσει υπέρ των άλλων. Αυτός που έχει ενδυθεί την πανοπλία του Θεού, μπορεί να προσεύχεται υπέρ πάντων των Αγίων. Προσέξτε, δεν είναι ο καλός Αβραάμ και ο κακός Θεός. Δηλαδή, προσπαθεί ο Αβραάμ να πείσει το Θεό να μην κάνει αυτή τη μεγάλη καταστροφή, να μην τη φέρει. Ο Κύριος περίμενε με πολύ υπομονή, όπως είδαμε πριν που του λέει. Η κραυγή βγήκε πάνω και για να φτάσει η κραυγή, φανταστείτε τι συνέβαινε εκεί. Μεγάλες αδικίες. Και όχι μόνο ως προς το Θεό, αλλά και ως προς τους συνανθρώπους. Θυμάστε τι πήγαν να κάνουν στους ίδιους τους αγγέλους. Και ο Αβραάμ λοιπόν, βλέποντας τους δύο αγγέλους να φεύγουν για να φέρουν την κρίση του Θεού στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ξέροντας ότι εκεί μένει ο Λότ και η οικογένειά του που κακώς έμεναν εκεί, δηλαδή ο Λότ στην αρχή ήταν απ' έξω ευαρετή σκηνή του και απολάμβανε εν μέρη, μετά το βλέπουμε να είναι στην πύλη όταν πήγαν οι άγγελοι και μετά είναι μέσα με το σπίτι του, η γυναίκα του, οι κόρες του, αραβωνιασμένες μεσοδομήτες, ένα με αυτούς, ενώ ήταν δίκαιος. Δεν κρίνει το Θεό όμως ο Αβραάμ, ούτε προσπαθεί να του πει τι να κάνει, απλά προσεύχεται και εικαιτεύει γνωρίζοντας τη φύση του. Όμως όσο ευλογημένη ήταν αυτή η εικαισία και η εκζήτηση του Αβραάμ ήταν περιορισμένη. Γιατί ενώ ήξερε ότι η οικογένεια του Λότ ήταν 4 άτομα, σταμάτησε στα 10. Δεν πήγαινε πιο κάτω, έφυγε ο κύριος μετά. Του λέει, αν έχει 10, θα χαρίσω για όλον τον τόπο εξαιτίας των 10. Κοιτάξτε όμως αδερφοί, πόση αξία δίνει αυτό στους πιστούς, στα παιδιά του Θεού. Δηλαδή, πες ότι είναι μια πολυκατοικία, θα γίνει ένας σεισμός και θα πέσει η πολυκατοικία. Επειδή είναι εκεί μια οικογένεια ή ένας πιστός, μπορεί ο κύριος να χαρίσει για όλη την πολυκατοικία, για εκείνον τον ένα και να μην χαθεί με τους υπόλοιπους. Αν μου πείτε καλά, και αν πεθάνει με τον κύριο θα είναι. Ναι, αλλά ο κύριος ενδιαφέρεται και για τη ζωή μας εδώ, εκτός της αιωνιότητας. Για το Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα, σε αυτόν υπάρχει αυθονία χάρης και υπομονής ώστε να ακούσει τα αιτήματα του αγαπητού του φίλου του Αβραάμ. Όμως ο Αβραάμ απέφυγε να το κάνει, ίσως φοβήθηκε μήπως υπερβεί το ποσό της πίστοσης του. Γιατί ξέρετε, είπαμε παζαρεύεις και φτάνεις και λέει φτάνει, ως εδώ. Σταμάτησε να ζητά και ο Θεός σταμάτησε να δίνει. Όμως σήμερα αδελφοί ο Κύριος λέει είναι πιστός στο να σώζει στο παντελώς. Δύναται να σώζει εντελώς. Και να σας πω κάτι, μπορεί να καταστράφηκαν στο τέλος τα Σόδωμα και τα Γόμορα και άλλες πόλεις, όμως πάλι ο Λότ την γλίτωσε με την οικογένειά του. Τους έβγαλε έξω. Και πάλι δηλαδή, έστω για 4 άτομα, ο Θεός έστειλε τους αγγέλους του και τους έβγαλαν έξω. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν σας βάλουμε έξω. Και με τα 4 χέρια τους πήραν 4 άτομα και τους έβγαλαν. Και μετά ήρθε η καταστροφή. Δηλαδή, ναι μεν οι πιστοί ήταν τόσο λίγοι που το ποσοστό δεν ήταν αρκετό για να σωθεί ο τόπος, αλλά και πάλι τη γλίτωσαν, που και αυτό είναι μια αρχή. Τι λέει για την Αποκάλυψη, αν δεν φύγει ο κολίον, δεν θα έρθει η μέρα της αποστασίας, η μεγάλη. Πρέπει να φύγει αυτός που εμποδίζει, η πιστή, για να γίνει το κακό. Όσο είναι η πιστή εδώ, ναι μεν υπάρχει αμαρτία και δυναμώνει, αλλά δεν πρόκειται να φανερωθεί ο άνομος εάν δεν φύγει αυτός που εμποδίζει. Μακάρι να μπορούσαμε, αδερφοί, να μένουμε συνδεδεμένοι μαζί με τον Κύριό μας σε όλες τις ανάγκες μας, τις αδυναμίες μας και τους αγώνες μας. Βλέπουμε πώς ο Κύριος ενεργεί και ποια είναι η καρδιά του Θεού. Γι' αυτό ήταν το μήνυμα απόψε αυτό, να αντιληφθούμε τον Κύριό μας ότι είναι δίκαιος κριτής, μπορεί να καταστρέψει με μιας όλη τη γη, αλλά έχει αρχές. Έχει αγάπη για την κάθε ψυχή, για τον κάθε αμαρτωλό. Βλέπει τις αδικίες που γίνονται, δεν τις θέλει. Πολλά πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι στο θέλημά του και περιμένει με υπομονή. Θα φέρει την κρίση του όταν δεν πάει άλλο. Γι' αυτό όταν βλέπουμε πολλές φορές αδικίες που συμβαίνουν και λέμε γιατί δεν επεμβαίνει ο Κύριος, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Μα αν ενεργούσε σε κάθε περίπτωση άμεσα, τότε δεν θα ζούσαμε διαπίστεως. Επιτρέπει, δεν το θέλει, αλλά επιτρέπει. Κάποιος πάει, σκοτώνει κάποιον και δεν τον βρίσκει κανένα στο φωνιά. Είναι μια μεγάλη αδικία. Ο Κύριος το επιτρέπει αυτό να συμβαίνει. Και πόσα άλλα συμβαίνουν καθημερινά. Γιατί ο άρχοντας του κόσμου τούτου ξέρουμε ποιος είναι και πώς ενεργεί. Άλλη ζωή εδώ, αδελφοί, και άλλη ζωή στον ουρανό που μας υπόσχεται ο Κύριος. Εκεί που δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε στεναγμός, ούτε μόμος, ούτε ρητίδα, αλλά θα είναι όλα τέλεια. Γιατί θα είναι πραγματικά η παρουσία του Κυρίου μας. Μέχρι τότε θα ζήσουμε μέσα σε έναν κόσμο αμαρτωλό, αλλά με την παρουσία μας θα καθαρίζουμε τον τόπο γύρω μας και θα φέρνουμε ευλογία και ειρήνη. Και μέσα από τη ζωή μας θα ελκύουμε ψυχές για τον Κύριο. Γιατί δεν είναι αυτοί και εμείς, αλλά και οι άλλοι έξω μπορούν να έρθουν μέσα. Μήπως και εμείς είμαστε Άγιοι πάντα και εμείς δεν είμαστε μέσα στην αμαρτία και κάποιος μας μίλησε με κάποιον τρόπο, ο Κύριος μας έλκυσε και πιστέψαμε. Έτσι έχουν και όλοι την ανάγκη να σωθούν. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει κάθε ψυχή, όσους γίνεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μου Άγια, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να ευλογήσεις, Κύριέ μας, και να μας δείξεις πραγματικά την καρδιά σου, Κύριε, το χαρακτήρα σου. Γιατί ό,τι επιτρέπεις να γραφτεί μέσα στο λόγο σου είναι για δική μας οικοδομή και διδαχή, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για το πρότυπο αυτόν του Αβραάμ, Κύριέ μας, του ανθρώπου της πίστης. Και εμείς θέλουμε, Κύριέ μας, να μιμούμαστε τους Αγίους της πίστης, Κύριε, ξέροντας ότι ευαρέστησεν εσένα, Κύριέ μας. Φύλαξε μας, Ιησού μας, τις επόμενες μέρες και εμάς και τις οικογένειές μας, Κύριε, τα άτομα που αγαπούμε στο περιβάλλον μας, και βοήθησε, Κύριε μας, να ελκύσουμε ψυχές στη δική σου παρουσία, Κύριέ μας, στη δική σου δόξα, Χριστέ μου Άγιε. Γιατί θέλουμε, Κύριε μας, να δούμε να κερδίζονται οι ψυχές αυτές, Κύριέ μας, να βγουν από το σκοτάδι και να έρθουν στο καθαρό φως, Κύριε. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, να μην το ξέρουν, θα το αντιληφθούν όταν έρθουν στο φως. Και εσύ θα μας δώσεις σοφία, Κύριέ μας, και πόνο ψυχής για τις ψυχές που χάνονται, Κύριε, ούτως ώστε να τις ελκύσουμε και να έρθουν κοντά σου, Χριστέ μου. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 21ο κεφάλαιο. Και ο Ιωσαφάτ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε μαζί με τους πατέρες του στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωράμ, ο γιος του. Και είχε αδελφούς, γιους του Ιωσαφάτ, τον Αζαρία και τον Ιαχιήλ και τον Ζαχαρία και τον Αζαρία και τον Μιχαήλ και τον Σεφατία. Όλοι αυτοί ήσαν γη του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ισραήλ. Και ο πατέρας τους έδωσε σε αυτούς πολλά δώρα από ασίμι και από χρυσάφι και από πολύτιμα πράγματα, μαζί με πόλεις οχυρωμένες στη γη του Ιούδα. Τη βασιλεία όμως έδωσε στον Ιωράμ, επειδή ήταν ο πρωτότοκος. Και όταν ο Ιωράμ υψώθηκε στη βασιλεία του πατέρα του και κρατιώθηκε, θανάτωσε όλους τους αδελφούς του με ρομφαία, ακόμα δε και μερικούς από τους άρχοντες του Ισραήλ. Ο Ιωράμ ήταν ηλικίας 32 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 8 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και περπάτησε στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ, όπως έκανε η οικογένεια του Αχάβ, επειδή η γυναίκα του ήταν θυγατέρα του Αχάβ, και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο. Αλλά ο Κύριος δεν θέλησε να εξολοθρεύσει την οικογένεια του Δαβίδ εξαιτίας της διαθήκης που είχε κάνει στο Δαβίδ και επειδή είχε πει να δώσει ένα λίχνο σε αυτόν και στους γιους του πάντοτε. Στις ημέρες του αποστάτησε ο Εδόμ από την υποταγή του Ιούδα και έκαναν δικό τους βασιλιά. Και ο Ιωράμ πέρασε μέσα στη γη τους μαζί με τους άρχοντες του και όλες οι άμαξες μαζί του. Και αφού σηκώθηκε τη νύχτα, πάταξε τους Ιδουμαίους που τον περικύκλωναν και τους άρχοντες των αμαξών. Έτσι αποστάτησε ο Εδόμ από την υποταγή του Ιούδα μέχρι αυτή την ημέρα. Τότε, τον ίδιο καιρό αποστάτησε και η Λιβνά από την υποταγή του, επειδή είχε εγκαταλείψει το Κύριο το Θεό των πατέρων του. Αυτός ακόμα οικοδόμησε υψηλούς τόπους επάνω στα βουνά του Ιούδα και έκανε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύουν και αποπλάνησε τον Ιούδα. Και ήρθε σε αυτόν ένα έγγραφο από τον προφήτη Ηλία που έλεγε «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του πατέρα σου. Επειδή δεν περπάτησες στους δρόμους του Ιωσαφάτ, του πατέρα σου, και στους δρόμους του Ασά, του βασιλιά του Ιούδα, αλλά περπάτησες στο δρόμο των βασιλιάδων του Ισραήλ, και έκανες τον Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ να πορνεύσουν, σύμφωνα με τις πορνείες της οικογένειας του Αχάβ, ακόμα μάλιστα θανάτωσες τους αδελφούς σου, την οικογένεια του πατέρα σου, τους καλύτερους από σένα, δες, ο Κύριος θα πατάξει με μεγάλη πληγή το λαό σου και τα παιδιά σου και τις γυναίκες σου και όλα τα υπάρχοντά σου. Και εσύ θα χτυπηθείς με πολλές αρρώστιες, με αρρώστια των εντοσθείων σου, μέχρι ότου βγουν τα εντόστια σου από την αρρώστια σου από ημέρα σε ημέρα». Ακόμα, ο Κύριος διέγειρε εναντίον του Ιωράμ το πνεύμα των Φιλιστέων και των Αράβων και των πλησιόχωρων Αιθιώπων και ανέβηκαν εναντίον του Ιούδα και εφόρμησαν επάνω του και διάρπαξαν όλα τα υπάρχοντα που βρέθηκαν στο σπίτι του βασιλιά και ακόμη τους γιους του και τις γυναίκες του. Έτσι, δεν του έμεινε άλλος γιος παρά ο Ιωάχαζ, ο νεότερος των γιών του. Ύστερα από όλα αυτά, ο Κύριος πάταξε αυτόν στα εντόστια του με ανίατη αρρώστια. Και καθώς ο καιρός προχωρούσε, ύστερα από παρέλευση 2 χρόνων, βγήκαν τα εντόστια του από την αρρώστια του και πέθανε με σκληρούς πόνους. Και ο λαός του δεν του έκανε καύση, σύμφωνα με την καύση των πατέρων του. Ήταν ηλικίας 32 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 8 χρόνια και έφυγε χωρίς να είναι ποθητός. Και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ, όμως όχι στους τάφους των βασιλιάδων. Η Εζεκιήλ, 40 κεφάλαιο. Κατά τον 25ο χρόνο της αιχμαλωσίας μας, στην αρχή του χρόνου, τη 10η ημέρα του μήνα, τον 14ο χρόνο μετά την άλωση της πόλης, κατά την ίδια ημέρα, στάθηκε πάνω μου το χέρι του Κυρίου και με έφερε εκεί. Με έφερε με οράματα στη γη Ισραήλ και με έβαλε πάνω σε ένα πολύ ψηλό βουνό, πάνω στο οποίο προς τα ανατολικά ήταν σαν μια οικοδομή πόλης. Και με έφερε εκεί και ξάφνου ένας άνθρωπος που η θέα του ήταν σαν θέα χαλκού και στο χέρι του είχε ένα λινό νήμα και ένα καλαμένιο μέτρο. Στεκόταν δε αυτός στην πύλη. Και ο άνθρωπος μου είπε «Γε άνθρωπου, δες με τα μάτια σου και άκουσε με τα αυτιά σου και βάλε την καρδιά σου επάνω σε όλα όσα εγώ θα σου δείξω. Επειδή μπήκες εδώ μέσα για να σου τα δείξω. Ανάγγειλε όλα όσα βλέπεις στον οίκο Ισραήλ». Και ξάφνου ένας περίβολος έξω από τον οίκο, ολόγυρα, και στο χέρι του ανθρώπου ένα καλαμένιο μέτρο από 6 πύχες και μία παλάμη και μέτρησε το πλάτος του οικοδομήματος ένα καλάμι και το ύψος ένα καλάμι. Τότε ήρθε προς την πύλη που βλέπει προς τα ανατολικά και ανέβηκε τα σκαλοπάτια της και μέτρησε το κατόφλι της πύλης πλάτος ενός καλαμιού και το ανόφλι πλάτος ενός καλαμιού. Και κάθε οίκημα είχε μάκρος ένα καλάμι και πλάτος ένα καλάμι. Και ανάμεσα στα οικήματα ήσαν 5 πύχες. Και το κατόφλι της πύλης, κοντά στη Στοά, που ήταν προς την πύλη, την από μέσα, ήταν ένα καλάμι. Τότε μέτρησε τη Στοά της πύλης, την από μέσα, και ήταν ένα καλάμι. Έπειτα μέτρησε τη Στοά της πύλης, 8 πύχες. Και τα μέτωπά της, 2 πύχες. Και η Στοά της πύλης ήταν από μέσα. Και τα οικήματα της πύλης προς τα ανατολικά ήσαν 3 από το εδώ μέρος και 3 από το εκεί μέρος. Και τα 3 του ίδιου μέτρου. Και τα μέτωπα είχαν το ίδιο μέτρο, από το ένα και από το άλλο μέρος. Και μέτρησε το πλάτος της εισόδου της πύλης 10 πύχες. Και το μάκρος της πύλης 13 πύχες. Και μπροστά από τα οικήματα ήταν ένα διάστημα ενός πύχη απ' εδώ και ένα διάστημα ενός πύχη απ' εκεί. Και τα οικήματα ήσαν 6 πύχες απ' εδώ και 6 πύχες από εκεί. Έπειτα μέτρησε την πύλη από τη στέγη του ενός οικήματος μέχρι την στέγη του άλλου. Το πλάτος ήταν 25 πύχες και θύρα απέναντι σε θύρα. Και έκανε τα μέτωπα 60 πύχες μέχρι το μέτωπο της αυλής γύρω-γύρω από τον πυλώνα. Και από τον μπροστινό μέρος της πύλης της εισόδου μέχρι το μπροστινό μέρος της στοάς της εσωτερικής πύλης ήσαν 50 πύχες. Και υπήρχαν αδιόρατα παράθυρα στα οικήματα και στα μέτωπά τους από μέσα από την πύλη γύρω-γύρω. Το ίδιο και στις στοές. Υπήρχαν παράθυρα και από μέσα γύρω-γύρω και επάνω σε κάθε μέτωπο φοίνικες. Και με έφερε στην εξωτερική αυλή και να, υπήρχαν θάλαμοι και λιθόστρωτο κατασκευασμένο στην αυλή γύρω-γύρω. Επάνω στο λιθόστρωτο 30 θάλαμοι. Και το λιθόστρωτο που ήταν στα πλάγια των πυλών, σύμφωνα με το μάκρος των πυλών, ήταν το κατώτερο λιθόστρωτο. Και μέτρησε το πλάτος από το πρόσωπο της κατώτερης πύλης μέχρι το πρόσωπο της εσωτερικής αυλής απ' έξω, 100 πύχες προς τα ανατολικά και προς τα βόρεια. Και μέτρησε την πύλη της εξωτερικής αυλής που βλέπει προς το βορρά, το μάκρος της και το πλάτος της. Και τα οικήματά της ήσαν 3 από το εδώ μέρος και 3 από το εκεί μέρος. Και τα μέτωπα της και τα τόξα της ήσαν σύμφωνα με το μέτρο της πρώτης πύλης. Το μάκρος της 50 πύχες και το πλάτος της 25 πύχες. Και τα παράθυρά τους και τα τόξα τους και οι φοίνικές τους ήσαν σύμφωνα με το μέτρο της πύλης που βλέπει ανατολικά και ανέβαιναν σε αυτή με 7 σκαλοπάτια. Και τα τόξα της ήσαν μπροστά τους. Και η πύλη της εσωτερικής αυλής ήταν απέναντι από την πύλη που είναι προς τα βόρεια και προς τα ανατολικά. και μέτρησε από πύλη σε πύλη 100 πύχες. Και με έφερε νότια και ξάφνου μια πύλη που έβλεπε νότια. Και μέτρησε τα μέτωπά της και τα τόξα της σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και υπήρχαν σε αυτή και στα τόξα της παράθυρα γύρω-γύρω, όπως εκείνα τα παράθυρα. Το μάκρος 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και η ανάβασή της ήταν 7 σκαλοπάτια και τα τόξα της ήσαν από μπροστά τους. Και είχε φοίνικες, ένα απ' εδώ και ένα απ' εκεί, επάνω στα μέτωπά της. Και η πύλη ήταν στην εσωτερική αυλή νότια. Και μέτρησε από πύλη σε πύλη νότια 100 πύχες. Και με έφερε στην εσωτερική αυλή μέσα από την νότια πύλη και μέτρησε την νότια πύλη σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και τα οικήματά της και τα μέτωπά της και τα τόξα της σύμφωνα με τα ίδια μέτρα και υπήρχαν παράθυρα σε αυτή και στα τόξα της γύρω-γύρω. Το μάκρος 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και τα τόξα γύρω-γύρω ήσαν 25 πύχες το μάκρος και 5 πύχες το πλάτος. Και τα τόξα της ήσαν προς την εξωτερική αυλή. Και επάνω στα μέτωπά της ήσαν φοίνικες. Και η ανάβασή της είχε 8 σκαλοπάτια. Και με έφερε στην εσωτερική πύλη προς τα ανατολικά. Και μέτρησε την πύλη σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και τα οικήματά της και τα μέτωπά της και τα τόξα της ήσαν σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Και υπήρχαν παράθυρα σε αυτή και στα τόξα της γύρω-γύρω. Το μάκρος ήταν 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και τα τόξα της ήσαν προς την εξωτερική αυλή. Και πάνω στα μέτωπά της ήσαν φοίνικες απ' εδώ και απ' εκεί. Και η ανάβασή της είχε 8 σκαλοπάτια. Και με έφερε στη βόρεια πύλη και τη μέτρησε σύμφωνα με τα ίδια μέτρα. Τα οικήματά της, τα μέτωπά της και τα τόξα της και τα παράθυρά της ήσαν γύρω-γύρω. Το μάκρος ήταν 50 πύχες και το πλάτος 25 πύχες. Και τα μέτωπά της ήσαν προς την εξωτερική αυλή. Και υπήρχαν φοίνικες επάνω στα μέτωπά της, απ' εδώ και απ' εκεί. Η ανάβασή της είχε 8 σκαλοπάτια. Και η θάλαμη και η είσοδή της ήσαν κοντά στα μέτωπά τους, όπου έπλαιναν το ολοκαύτωμα. Και στη στοά της πύλης ήσαν 2 τραπέζια απ' εδώ και 2 τραπέζια απ' εκεί για να σφάζουν επάνω σε αυτά το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας και την προσφορά περί ανομίας. Και στο πλάγιο έξω, καθώς κάποιος ανέβαινε προς την είσοδο της βορεινής πύλης, ήσαν 2 τραπέζια. Και στο άλλο πλάγιο, που ήταν προς τη στοά της πύλης, ήσαν 2 τραπέζια. Απ' εδώ ήσαν 4 τραπέζια και 4 τραπέζια απ' εκεί, δίπλα από τα πλάγια της πύλης. 8 τραπέζια πάνω στα οποία έσφαζαν τα θύματα. Και τα 4 τραπέζια του ολοκαυτώματος ήσαν από πελεκητή πέτρα. Το μάκρος ένας πύχης και μισός. Και το πλάτος ένας πύχης και μισός. Και το ύψος ένας πύχης. Και πάνω σε αυτά έβαζαν τα εργαλεία με τα οποία έσφαζαν το ολοκαύτωμα και τη θυσία. Και από μέσα υπήρχαν αγκίστρια, το πλάτος μιας παλάμης, στερεωμένα γύρω-γύρω, και επάνω στα τραπέζια έβαζαν το κρέας των προσφορών. Και απ' έξω από την εσωτερική πύλη ήσαν οι θάλαμοι των μουσικών, στην εσωτερική αυλή, που ήσαν στα πλάγια της βορεινής πύλης. Και τα πρόσωπά τους ήσαν προς νότον. Ένα προς το πλάγιο της ανατολικής πύλης, που έβλεπε προς βοράν. Και μου είπε, «Αυτός ο θάλαμος που βλέπει νότια είναι για τους ιερείς που φυλάττουν τη βάρδια του οίκου, ενώ ο θάλαμος που βλέπει η βόρεια είναι για τους ιερείς που φυλάττουν τη βάρδια του θυσιαστηρίου. Αυτή είναι η γη του Σαδόκ, ανάμεσα στους γιους του Λεβί, που έρχονται στον Κύριο για να τον υπηρετούν». Και μέτρησε την αυλή μάκρος 100 πύχες και πλάτος 100 πύχες, σε τετράγωνο σχήμα. Και το θυσιαστήριο ήταν μπροστά στον οίκο. και με έφερε στη στοά του οίκου και μέτρησε κάθε ένα μέτωπο της στοάς 5 πύχες απ' εδώ και 5 πύχες απ' εκεί. Και το πλάτος της πύλης 3 πύχες απ' εδώ και 3 πύχες απ' εκεί. Το μάκρος της στοάς ήταν 20 πύχες και το πλάτος 11 πύχες. Και με έφερε από τα σκαλοπάτια από τα οποία ανέβαιναν σε αυτή. Και ήσαν στήλοι κοντά στα μέτωπα, ένας απ' εδώ και ένας απ' εκεί. Ιώβ κεφάλαιο 38. Τότε ο Κύριος απάντησε στον Ιώβ από τον ανεμοστρόβιλο και είπε «Ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βουλή μου με ασύνετα λόγια? Ζώσε τώρα την οσφή σου ως άνδρας, επειδή θα σε ρωτήσω και φανέρωσέ μου. Πού ήσουν όταν θεμελίωνα τη γη? Πες αν έχεις σύνεση. Ποιος έβαλε τα μέτρα της, αν ξέρεις? Ή ποιος άπλωσε τη στάθμη επάνω σε αυτή? Επάνω σε τι είναι στηριγμένα τα θεμελιά της? Ή ποιος έβαλε την ακρογωνιαία πέτρα της, όταν τα άστρα της αυγής έψαλαν μαζί και όλοι οι γη του Θεού αλάλαζαν? Ή ποιος συνέκλεισε τη θάλασσα με πόρτες, όταν, καθώς ορμούσε προς τα έξω, βγήκε από μήτρα? Όταν την περιτύλιξα με σύννεφο και τη σπαργάνωσα με ομίχλη και την περιόρισα με ένα πρόσταγμά μου και έβαλα μοχλούς και πύλες και είπα «Μέχρι εδώ θα έρχεσαι και δεν θα υπερβείς και εδώ θα συντρίβεται η υπερηφάνεια των κυμάτων σου». Μήπως εσύ πρόσταξες κατά τις μέρες σου το πρωί? Έδειξες στην αυγή τον τόπο της για να πιάσει τις εσχατιές της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθούν από αυτή? Αυτή μεταμορφώνεται σαν πυλός και σφραγίζεται και τα πάντα παρουσιάζονται σαν στολή. Και το φως των ασεβών αφαιρείται από αυτούς και συντρίβεται ο βραχίωνας των υπερήφανων. Μπήκες μέχρι τις πηγές της θάλασσας ή περπάτησες για εξιχνίαση της αυής σου? Σου ανοίχτηκαν οι πύλες του θανάτου? Ή είδες τις πόρτες της σκιάς του θανάτου? Γνώρισες το πλάτος της γης? Ανάγγειλε το, αν όλα αυτά τα κατάλαβες. Πού είναι ο δρόμος της κατοικίας του φωτός? Και του σκοταδιού, πού είναι ο τόπος του, για να το πιάσεις στο όριό του και να γνωρίσεις τα μονοπάτια του σπιτιού του? Το γνωρίζεις επειδή τότε γεννήθηκες? Ή επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των ημερών σου? Μπήκες στους θησαυρούς του χιονιού ή είδες τους θησαυρούς από το χαλάζι, τους οποίους φυλάτω για τον καιρό της λήψης, για την ημέρα της μάχης και του πολέμου? Μέσα από ποιον δρόμο διαδίδεται το φως ή πώς διαχέεται ο ανατολικός άνεμος επάνω στη γη? Ποιος άνοιξε ριάκια για τις ραγδαίες βροχές ή δρόμο για την αστραπή της βροντής, για να φέρει βροχή επάνω σε ακατοίκητη γη, σε έρημο, όπου δεν υπάρχει άνθρωπος, για να χορτάσει την άβατη και ακατοίκητη γη και να αναβλαστήσει τον βλαστό της χλώης? Έχει πατέρα η βροχή? Ή ποιος γέννησε τις σταγόνες της δρόσου? Από ποια μήτρα βγαίνει ο πάγος? Και ποιος γέννησε την πάχνη του ουρανού? Τα νερά σκληραίνουν σαν πέτρα και η επιφάνεια της αυής σου πίζει. Μπορείς να δεσμεύσεις τους δεσμούς της Πλειάδας ή να λύσεις τα σχοινιά του Ορίωνα? Μπορείς να βγάλεις τους αστερισμούς στο καιρό τους? Ή μπορείς να οδηγήσεις τη Μεγάλη Άρκτο μαζί με τους γιους της? Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού? Μπορείς να καθορίσεις το ρόλο του επάνω στη γη? Μπορείς να υψώσεις τη φωνή σου στα σύννεφα για να σε σκεπάσει με αυθονία νερών? Μπορείς να στείλεις αστραπές ώστε να βγουν και να σου πούν «Να είμαστε εμείς»? Ποιος έβαλε σοφία μέσα στον άνθρωπο? Ή ποιος έδωσε σύνεση στην καρδιά του? Ποιος με σοφία μπορεί να απαριθμίσει τα σύννεφα? Ή ποιος μπορεί να αδειάζει τα δοχεία του ουρανού για να χωνευτεί το χώμα σε σύμπηξη και να συγκολιούνται οι βόλοι του? θα κυνηγήσεις θύραμα για το λιοντάρι ή θα χορτάσεις την όρεξη των μικρών λιονταριών όταν είναι ξαπλωμένα στα σπήλαια και κάθονται στους κρυψώνες για να ενεδρεύουν. Ποιος ετοιμάζει στο κοράκι την τροφή του όταν τα νεογέννητα του κράζουν στο Θεό καθώς περιπλανιούνται από έλλειψη τροφής? Ιώβ, κεφάλαιο 39. Γνωρίζεις τον καιρό του τοκετού των άγριων κατσικιών του βράχου? Μπορείς να σημειώσεις πότε γεννούνται ελάφια? Μπορείς να ρυθμίσεις τους μήνες που συμπληρώνουν? Ή γνωρίζεις τον καιρό του τοκετού τους? Αυτές συγκύπτουν, γεννούν τα παιδιά τους, ελευθερώνονται από τις οδύνες τους. Τα παιδιά τους ενδυναμώνονται, αυξάνουν στην παιδιάδα. Βγαίνουν και δεν γυρίζουν πλέον σε αυτές. Ποιος άφησε ελεύθερο τον άγριο γάιδαρο? Ή ποιος έλυσε τα δεσμά του, για τον οποίο σπίτι του έκανα την έρημο και κατοίκησή του την αλμυρή γη? Καταγελάει τον θόρυβο της πόλης, δεν ακούει την κραυγή του εργοδιώκτη. Διερευνά τα βουνά για βοσκή του και πηγαίνει πίσω από κάθε είδος χλώης. Θα ευχαριστηθεί το μονοκέρατο ζώο να σε δουλεύει ή θα διανυκτερεύσει στη φάτνη σου? Μπορείς να δέσεις το μονοκέρατο ζώο με το δέσιμό του για αρωτρίαση? Ή θα βολοκοπάει πίσω σου τις παιδιάδες? Θα βάλεις σε αυτόν το θάρρος σου επειδή η δύναμή του είναι μεγάλη? Ή θα αφήσεις σε αυτόν την εργασία σου? Θα τον εμπιστευτείς να σου φέρει τον σπόρο σου και να τον μαζέψεις στο αλώνι σου? Έδωσες εσύ τα ωραία φτερά στα παγόνια ή φτερούγες και φτερά στη στρουθοκάμιλο, η οποία αφήνει τα αυγά της στη γη και τα ζεσταίνει επάνω στο χώμα και ξεχνάει ότι το πόδι ενδέχεται να τα συντρίψει ή το θηρίο του χωραφιού να τα καταπατήσει? Σκληρύνεται ενάντια στα παιδιά της σαν να μείνει σαν δικά της. Μάταια κοπίασε, χωρίς να φοβάται, επειδή ο Θεός τη στέρισε από σοφία και δεν μοίρασε σε αυτή σύνεση. Όσες φορές σηκώνεται όρθια, καταγελάει το άλογο και τον καβαλάρι του. Έδωσες εσύ δύναμη στο άλογο? Έντισες τον τράχυλό του με βροντί? Εσύ το κάνεις να πηδάει σαν ακρίδα? Η αλαζονία των ρουθουνιών του είναι τρομερή. Σκάβει μέσα στην κοιλάδα και αγάλεται στη δύναμή του. Βγαίνει σε συνάντηση των όπλων. Καταγελάει τον φόβο και δεν τρομάζει. Ούτε στρέφει από πρόσωπο ρομφαίας. Η φαρέτρα κροταλίζει εναντίον του. Η αστραφτερή λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει τη γη με αγριότητα και μανία και δεν πιστεύει ότι είχε σάλπιγγα. Και μόλις ακούσει τη φωνή της σάλπιγγας λέει «Α, α» και μυρίζεται από μακριά τη μάχη, την κραυγή των στρατηγών και τον αλλαλαγμό. Πετάει το γεράκι με τη σοφία σου και απλώνει τα φτερά του προς νότον. Ανυψώνεται ο αετός στην προσταγή σου και κάνει στα ψηλά τη φωλιά του. Κατοικεί επάνω σε βράχο και διαμένει επάνω σε απότομο βράχο και πάνω σε άβατους τόπους. Αναζητάει απ' εκεί τροφή. Τα μάτια του σκοπεύουν από μακριά και τα νεογέννητά του πίνουν αίμα. Και όπου πτώματα, εκεί και αυτός. Ιώβ, κεφάλαιο 40. Ο Κύριος απάντησε ακόμα στον Ιώβ και είπε «Αυτός που διαδικάζεται με τον Παντοδύναμο θα τον διδάξει? Αυτός που ελέγχει το Θεό, ας απαντήσει σε αυτό». Τότε ο Ιώβ απάντησε στον Κύριο και είπε «Δες, εγώ είμαι τυποτένιος. Τι μπορώ να απαντήσω σε σένα? Θα βάλω το χέρι μου επάνω στο στόμα μου. Μίλησα μια φορά και δεν θα απαντήσω πλέον. Μάλιστα, δύο φορές. Αλλά δεν θα προσθέσω περισσότερα». Τότε ο Κύριος απάντησε στον Ιώβ από τον ανεμοστρόβιλο και είπε «Ζώσε τώρα την οσφή σου ως άνδρας. Εγώ θα σε ρωτήσω και πες μου». θα αναιρέσεις άραγε την κρίση μου? Θα με καταδικάσεις για να δικαιωθείς? Έχεις βραχίωνα όπως ο Θεός? Ή μπορείς να βροντάς με φωνή όπως Αυτός? Τώρα στολίσου μεγαλοπρέπεια και υπεροχή και ντύσου δόξα και ωραιότητα. Ξέχισε τις φλόγες της οργής σου και βλέπε κάθε υπερήφανον και ταπείνωνε τον. Βλέπε κάθε υπερήφανον, κρέμιζε τον και καταπάτα τους ασεβείς στον τόπο τους. Κρύψ' τους μαζί στο χώμα. Σκέπασε τα πρόσωπά τους με αφάνεια. Τότε και εγώ θα ομολογήσω σε σένα ότι το δεξί σου χέρι μπορεί να σε σώσει. Δες τώρα, ο βεεμόθ που έκανα μαζί με σένα τρώει χορτάρι όπως το βόδι. Πρόσεξε τώρα, η δύναμή του είναι στα νεφρά του και η ισχύς του στον αφαλό της κοιλιάς του. Σηκώνει την ουρά του σαν κέδρος. Τα νεύρα των μυρών του είναι συμπλεγμένα. Τα κόκαλά του είναι χάλκινοι σωλήνες. Τα κόκαλά του σαν μοχλή από σίδερο. Αυτό είναι το αριστούργημα του Θεού. Αυτός που τον δημιούργησε μπορεί να πλησιάσει σε αυτόν τη ροφέα του. Επειδή τα βουνά του προμηθεύουν την τροφή, όπου παίζουν όλα τα θηρία του χωραφιού. Πλαγιάζει κάτω από σκερά δέντρα, κάτω από τη σκέπη των καλαμιών και μέσα στους βάλτους. Τα σκερά δέντρα τον σκεπάζουν με τη σκιά τους. Οι ιτιές των ριακιών τον περισκεπάζουν. Δες, αν ένας ποταμός πλημμυρίσει, δεν σπέβδει να φύγει. Έχει θάρρος. Κι αν ακόμα ο Ιορδάνης ξεσπάσει μπρος στο στόμα του. Μπορεί κάποιος να τον συλλάβει φανερά ή με παγίδες να τρυπήσει τη μύτη του?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 20 εδάφιο 10. Δευτερονόμιο 20:10. Εδώ ο Κύριος είχε πει στο λαό του: όταν πλησιάσεις σε πόλη για να εκπολεμήσεις αυτήν, τότε κάλεσε αυτή σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξεις εσένα, τότε πας ο λαός, ο ευρισκόμενος αν αυτή θέλει γίνει υποτελής εισέ και θέλει σε δουλεύει. Εάν όμως δεν κάνει ειρήνη μετά σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θέλεις πολιορκήσει αυτήν. Κοιτάξτε με τι καλοσύνη ο Θεός μιλάει στο λαό του. Φοβερή καλοσύνη έχει ο Κύριος, που τους είχε πει ότι δώστε μια ευκαιρία στους ανθρώπους που πάτε να πολιορκήσετε. Δώστε τους μια ευκαιρία ώστε εάν θέλουν να σας δεχτούν με αγάπη, τι θα κάνετε, θα τους δεχτείτε. Αλλά συνήθως τι γίνεται. Έχουμε ένα παράδειγμα, την Ιεριχώ, που όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα για να κυριεύσει τη γη, τι έκαναν οι κάτοικοι της Ιεριχού? Ταμπουρώθηκαν, κλείστηκαν μέσα στο τείχος. Κλείστηκαν. Και η Ιεριχώ ήταν το πρώτο εμπόδιο που είχε να αντιμετωπίσει ο λαός Ισραήλ όταν θα έμπαινε στη γη Χαναάν. Όταν πλησιάσει ο Κύριος, αδελφοί, και το βλέπουμε αυτό μέσα στον κόσμο σήμερα, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν, τι κάνουν? Κλείνονται. Κλείνονται μέσα σε τύχη. Πείτε μου, αν ήθελαν να σωθούν θα μπορούσαν? Η Ιεριχώ, εάν ήθελε να σωθεί θα μπορούσε? Έχουμε το παράδειγμα της Ραάβ, την οποία ο Κύριος της έκανε την τιμή και την πρόσθεσε μέσα στην γενεαλογία του Μεσσία, τη Ραάβ, η οποία ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, μια πόρνη. Και ο Κύριος τη δέχτηκε γιατί δέχτηκε το λαό του Θεού και ζήτησε χάρη, ζήτησε προστασία, ο Κύριος του σκέπασε. Αλλά βλέπουμε ότι μόλις σταθούμε εμείς, μόλις αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να σταθούμε για να διεκδικήσουμε ανθρώπους, ο εχθρός τι κάνει? Κλείνει τον τόπο, κλείνει τα τείχη, τους κλείνει μέσα ώστε να μην μπορείς να τους πλησιάσεις, να τους φτάσεις, να τους δώσεις το Ευαγγέλιο. Και θέλω σήμερα να δούμε, γιατί τους έγραψε ο Θεός, έγραψε αυτή την ιστορία του λαού του Θεού και μέσα εκεί είναι γραμμένη η δική μας επιτυχία σήμερα. Βλέποντας τα παραδείγματά τους, βλέποντας το πώς το Πνεύμα του Θεού κινήθηκε, το τι έκανε ο Θεός, μπορούμε να δούμε όλα αυτά που εμείς πρέπει σήμερα να κάνουμε για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Θέλουμε να δούμε τύχη να πέφτουν οι αδερφοί? Είμαστε στο μετέχμιο τώρα, είμαστε σε αυτή την ώρα που θέλουμε να δούμε τα τείχη να πέφτουν. Υπάρχουν τείχη στη ζωή μας? Υπάρχουν τείχη στην πόλη μας? Στη χώρα μας? Γεμάτο τείχη. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς και ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει ώστε όλα τα τείχη να πέσουν. Αλλά θέλουμε να δούμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν από μέρους μας ώστε ο Κύριος να μπορέσει να τα κάνει. Και διαβάζω στο νησού του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο. Εδώ έχουν, πάμε λίγο πιο μπροστά, έχουν περάσει τον Ιορδάνη, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και φτάνουν στην Ιεριχώ και λέει: «Και όταν ο Ιησούς ήταν πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε. Και ειδού ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και η ρομφαία αυτού ήτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν: Η μέτερος είσαι ή τον υπεναντίον ημών? Ο δε υπενουχή, αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα ήλθον. Και έπεσε ο Ιησούς επί τη γη κατά πρόσωπον αυτού και προσκύνησε και είπε προς αυτόν: Τι προστάζει ο Κύριος μου εις τον δούλον αυτού? Θέλω να προσέξουμε δύο λέξεις. Λέει: ο δε υπενουχή, αλλά εγώ είμαι αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Είναι λίγο πριν μπει στην Ιεριχώ, να καταλάβουν την Ιεριχώ. Και του λέει ο άγγελος: τώρα ήλθον, τώρα ήλθον. Τι είναι αυτό το οποίο έκανε τον άγγελο να έρθει τώρα, αδερφοί? Γιατί να μην είχε έρθει ο άγγελος από πριν? Και να δούμε ότι όταν λέει αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, των δυνάμεων του Κυρίου είμαι, σημαίνει ότι εκτός από τον αρχιστράτηγο, τι άλλοι υπήρχαν μαζί του? Υπήρχαν αγγελικά στρατεύματα τα οποία είχαν έρθει υπέρ του λαού του Θεού. Αλλά γιατί λέει ο άγγελος τώρα ήλθα? Τι είναι αυτό το οποίο ανοίγει το δρόμο και κάνει τις δυνάμεις αυτές που ο Κύριος έχει φτιάξει? Λέει αυτός είναι που κάνει τους λειτουργούς αυτού, τα αγγελικά πνεύματα, πυρός φλόγα, τα οποία είναι έτοιμα να αποσταλούν σε αυτούς οι οποίοι μέλουν να κληρονομήσουν, λέει, τη σωτηρία, δηλαδή σε όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι προκειμένου να γίνουν οι μάχες, χρειαζόμαστε τις ενέργειες του Θεού. Τι λέτε, ο Θεός θέλει να δώσει τις ενέργειες του, αδερφοί? Ναι, αλλά πότε θα γίνουν οι ενέργειές του? Γιατί ο Κύριος για να κατεβάσει τις ενέργειές του πρέπει να φτιαχτεί ο κατάλληλος τόπος. Πρέπει να γίνουν απαραίτητα πράγματα. Βλέπετε, έχω πει πολλές φορές ότι μας καλεί ο Κύριος να βγούμε έξω από τα όρια μας, έξω από τις συνήθειές μας, έξω από όλα αυτά τα οποία, τη ρουτίνα της καθημερινότητας που έχουμε μάθει να ζούμε, η οποία μέχρι ένα σημείο είναι καλή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να πετύχουμε τις επαγγελίες. Το ακούμε, αδερφή? Ο στόχος της ζωής σου δεν είναι ούτε να παντρευτείς, ούτε να κάνεις παιδιά, ούτε να σπουδάσουν τα παιδιά σου. Αυτοί είναι υποδεέστεροι στόχοι, τους οποίους ο Θεός τους δίνει μες στη ζωή μας. Αλλά όταν τα παιδιά σου δεν ακολουθούν, ή όταν ο άνδρας δεν ακολουθεί, ή όταν η γυναίκα σου δεν ακολουθεί, ο στόχος σου ποιος είναι? Ο στόχος είναι εκείνος, αυτό δεν αλλάζει. Την πρώτη μέρα που έρχεσαι να το γνωρίσεις, έρχεσαι να το γνωρίσεις εσύ μόνος. Πώς είναι από εμάς, ας πάρουμε τους παντρεμένους, οι οποίοι πίστεψαν διαφορετική περίοδο από ό,τι πίστεψαν τα άλλα μέλη της οικογένειας? Και αν είσαι παιδί και έχεις πιστέψει, αν έχεις πιστέψει πριν ή μετά τους γονείς σου? Ο καθένας πώς έρχεται? Μόνος του. Ο καθένας έρχεται μόνος του, αυτός και μοναχός του, που λένε. Δεν καλεί ο Θεός να έρθουν, στέλνει την πρόσκληση, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος να ακούσει αυτός, να πάρει, να δεχτεί και να πιστέψει και να ακολουθήσει. Και για τον καθένα, στο βήμα αυτό της πίστης, ο Κύριος βάζει μπροστά το στόχο που είναι εκείνος. Το να φτάσεις μέχρι τέλους. Άσχετα, εάν μείνεις μόνος σου, εάν δεν έρθει κανένας μαζί σου, από την οικογένειά σου ή από οπουδήποτε, εσύ έχεις μπροστά σου ένα στόχο, να φτάσεις μέχρι τέλους και να γίνεις όπως είναι εκείνος. Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν αλλάζει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει βάλει σε ένα σώμα άγιο και είναι πολλοί μαζί που έχουμε τους ίδιους στόχους. Τους ίδιους στόχους. Ξέρουμε ότι μέσα στο Λόγο του έχουμε δει πολλές φορές τον Κύριο να κάνει ενέργειες. Ιδιαίτερα κατεβάζει, πολλές φορές κατέβηκε με φωτιά ο Κύριος. Κατέβηκε με φωτιά στο θυσιαστήριο, στη σκηνή του μαρτυρίου. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο, στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο πάνω στο Κάρμιλος. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος με τη φωτιά του? Στην Πεντηκοστή. Θέλει ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του και τις ενέργειές του. Αλλά για να γίνει όλο αυτό πρέπει να ετοιμαστεί ο τόπος. Ξέρουμε με πόση λεπτομέρεια δούλεψε ο λαός του Θεού κατά τις οδηγίες του Μωυσή για να φτιάξει ακριβώς αυτά τα οποία ο Κύριος του είχε δείξει βάσει των επουρανίων. Ξέρουμε πως υπάκουσε ακριβώς ο Σολομώντας στα σχέδια που του παρέδωσε ο Δαβίδ για να φτιαχτεί ο ναός και πως έκανε ο Ηλίας πάνω στο Κάρμιλος, πως έκτισε το θυσιαστήριο, πως άνοιξε το αυλάκι, πως το γέμισε νερό, πως έριξε, ξανάριξε νερό, τρεις φορές το γέμισε και ετοίμασε το ζώο για να κατέβει η φωτιά. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία προκειμένου ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του. Και έτσι έγινε και την Πεντηκοστή. Τι τους είπε ο Κύριος? Θα πάτε στην Ιερουσαλήμ, θα περιμένετε εωσού λάβετε δύναμη εξύψους. Και ήταν πάνω στο ανώγιο όλοι αυτοί οι μαθητές. Ρωτάω, αν δεν άκουγαν τον Κύριο να πάνε, θα κατέβαινε πάνω τους η φωτιά? Όχι, βλέπετε, πάντα είναι απαραίτητο να γίνει μια εργασία, μια προετοιμασία, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να φέρει τις ενέργειές του. Και το θέμα είναι, αδερφοί, θα δούμε τη δουλειά αυτή, αλλά ο Κύριος θέλει η δουλειά αυτή, η δική του, να είναι, να γίνει μέσα στη ζωή μας απρόσκοπτα. Απρόσκοπτα. Τι λέτε, ο διάβολος θέλει να φέρει παγίδες? Να φέρει. Το θέμα δεν είναι οι παγίδες ή τα προβλήματα ή οι δοκιμασίες ή οι θλίψεις. Και να πω και, να σας πω και κάτι άλλο. Λέει, ο Θεός όλους αυτούς που παραδέχεται, τι τους κάνει? Τους ελέγχει, τους παιδεύει και τι άλλο? Τους μαστιγώνει. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν περνάει από έλεγχο ή παιδεία, τι σημαίνει? Δεν είναι παιδί του Θεού. Δεν είναι παιδί του Θεού. Οπότε το θέμα μας δεν είναι το αν περάσουμε δοκιμασία ή αν περάσουμε παιδεία ή τι θα περάσουμε στη ζωή μας. Το θέμα είναι να σταθούμε με υπακοή σε αυτά που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί, ώστε να μην προσκόψει η εργασία του Θεού μες στην καρδιά μας, για να έρθει η δόξα Του. Γιατί βλέπετε, είμαστε σε ένα δοσμένο δανεικό χρόνο που είναι πολύ λίγος. Πολύ λίγος. Περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια. Και ο χρόνος αυτός είναι πολύ λίγος που μας είναι δοσμένος. Θα έλεγα ότι ξεκίνησα παιδάκι, πέρασαν όλα τα χρόνια και ασπρίζαν τα μαλλιά. Λίγο ασπρίζουν, λίγο πέφτουν, σημασία δεν έχει. Σημασία έχει να μείνει σταθερός, αμετακίνητος, ώστε ο Θεός να κάνει τη δουλειά του μέσα στη ζωή σου. Και όχι μόνο στη δική σου ζωή, αλλά βλέπετε, ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει, να φέρει ευλογία πάνω σε όλο τον κόσμο. Πάνω σε όλο τον κόσμο. Και αφού ήρθε ο λαός μέσα στη γη, η νέα γενιά αυτή, γιατί παλιά έμεινε έξω εξαιτίας της απήθειας, μας λέει ο λόγος του ότι πέρασαν και πήγαν στο Σιτίμ, στην πόλη Σιτίμ. Και εκεί έμειναν περίπου 2 μήνες. Τι σημαίνει Σιτίμ? Σιτίμ σημαίνει ακακία. Ακακία. Δηλαδή, αυτό καταρχήν είναι το ξύλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να γίνει σκηνή του μαρτυρίου. Και όλα τα σκεύη της ήταν από ξύλο Σιτίμ, που σημαίνει ακακία. Και ο Κύριος θέλει να μας μεταφέρει από την αντιλογία της ερήμου και να μας φέρει στην ακακία. Καταλαβαίνουμε? Πριν πού ήταν ο λαός? Ναι. Στην αντιλογία. Δεν είχαν τι να κάνουν και είχαν βάλει, όταν δεν είχαν τι να κάνουν, έβαζαν το Μωυσή μπροστά και δώσ' του. Άλλες φορές στρέφονταν απευθείας εναντίον του Θεού, άλλες φορές εναντίον του Θεού μέσω του Μωυσή. Δεν είχαν τι να κάνουν. Είχαν μόνιμα αντιλογία και πίκραναν τον Κύριο. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σημείο, στο Σιτίμ. Και για να πας εκεί, απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύεις. Καταλαβαίνουμε? Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύουμε, αδερφοί? Έχουμε καταλάβει ότι στεκόμαστε μπροστά στον Βασιλιά των Βασιλιάδων, ο οποίος είναι άξιος σεβασμού και αγάπης και αξίζει το να του δώσεις όλο σου το είναι για όλα όσα έχει κάνει. Και να είναι τα μάτια σου ανοιχτά κάθε μέρα, να βλέπεις την αγάπη του, να βλέπεις την καλοσύνη του. Ξέρω ότι αν ο Θεός μπορούσε, αν μπορούσαν να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τι γίνεται μέσα στην πνευματική σφαίρα, ανά πάσα στιγμή, θα βλέπεις από τι ο Θεός σε γλιτώνει και με γλιτώνει συνεχώς. Καταρχήν, να σας πω κάτι, αδερφοί. Η θυσία του Υιού του, την οποία δεχτήκαμε και σφράγισε τη ζωή μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Γιατί αυτή η θυσία είναι η αιτία που ζεις και υπάρχει σήμερα. Γιατί απ' την άλλη έχεις ένα εχθρό ο οποίος λέει είναι ανθρωποκτόνος και μισεί το κάθε τι και θέλει να το σκοτώσει. Σιτίμ λοιπόν, ακακία. Τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει ώστε να γίνει η δουλειά του Θεού? Να δούμε στο 3ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, στο 5ο εδάφιο. Τους λέει ο Κύριος μέσω του Ιησού του Ναβί. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, καθαρίστητε, διότι αύριο θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, απαραίτητη προϋπόθεση? Καθαρισμός. Το να καθαρίσουν τους εαυτούς τους σήμαινε ότι έπρεπε να καθαριστούν από κάθε ακαθαρσία, να ξεχωριστούν από οτιδήποτε θα μπορούσε να τους κάνει ακάθαρτο. Έπρεπε να απέχουν από οτιδήποτε μπορούσε να φέρει μολυσμό μέσα στη ζωή τους. Και εκεί ο Θεός θέλει να είμαστε ο καθένας από εμάς. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μολύνει τη ζωή σου? Ξέρεις ότι μέσα στην καθημερινότητά μας μπορούν πάρα πολλά πράγματα να μας μολύνουν. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που βλέπεις. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που ακούς και πιστεύεις. Τα οποία πολλές φορές έρχονται κόντρα σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Μπορούν να σε μολύνουν πράγματα τα οποία λες, ομολογείς. Τι είναι αυτό το οποίο ομολογείς και πώς το ομολογείς? Μάστε όταν ήταν ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και αφού φανερώθηκε στους αδερφούς του, ήρθε, έφερε τον πατέρα του, έφερε τα αδέρφια του και πήγε ο Ιακώβ να σταθεί μπροστά στον Φαραώ. Και τον ρωτάει ο Φαραώ πόσο χρονό είναι. Μάστε την απάντηση του Ιακώβ. 130 χρονών είμαι και οι μέρες του δούλου σου, λέει, είναι λίγες και κακές. Ρωτάω, αυτό είναι θετική ομολογία ή αρνητική? Αρνητική. Ωραία. Εμείς τι ομολογούμε? Τι θα ομολογήσεις εσύ? Άστα, έχω εκείνο, έχω το άλλο, έχω το παράλληλο, έχω την τάδε δυσκολία, έχω το τάδε πρόβλημα, έχω εκείνο, έχω... Αυτή είναι θετική ομολογία δηλαδή? Ή όταν σε ρωτάει κάποιος πως είσαι, χαίρεσαι γιατί έχεις γνωρίσει εκείνον?
2: Αμήν.
1: Χαίρεσαι.
2: Αμήν.
1: Γιατί ξέρεις ότι οτιδήποτε και να έρθει στη ζωή σου μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Βάλε. Θλίψη, μάχαιρα, θάνατος, διωγμός, άλλη κτήση. Τι μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο. Αμήν. Πάνω στον κόσμο. Και εδώ τους λέει, καθαρίστητε για να κάνει ο Κύριος αύριο ανάμεσά σας θαυμάσια. Για το πέρασμα, αδερφοί, είναι να περάσουν τον Ιορδάνη. Για το πέρασμα του Ιορδάνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αγιασμός. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν μπορεί να δει τον Κύριο. Να ρωτήσω, τι σημαίνει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Ξεχωρισμός, δηλαδή ο Κύριος θέλει η ζωή σου να είναι ξεχωρισμένη, ξεχωριστή, διαφορετική, έξω από τα πρότυπα του κόσμου, έξω από τις καταστάσεις του κόσμου. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 5, εδάφιο 32. Πράξεις 5:32. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού, περί των λόγων αυτού, και το πνεύμα δε το Άγιο, το οποίο έδωκε ο Θεός, εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Σε αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν. Και επειδή ο Κύριος πρόκειται να κάνει θαυμάσια, να ανοίξει τον Ιορδάνη, εμείς πρέπει να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Ας δούμε τον Ιορδάνη, αδερφοί. Έχει πολλές εκπληρώσεις τυπολογικές ο Ιορδάνης. Αλλά ας δούμε τον Ιορδάνη ότι είναι το εμπόδιο προκειμένου να κατακτήσουμε τις επαγγελίες. Δες το έτσι. Είναι ό,τι έχεις μπροστά σου να αντιμετωπίσεις, ό,τι προβλήματα έχεις στη ζωή σου, ό,τι είναι αυτό που ο διάβολος φέρνει αντίον σου, προκειμένου πρέπει να το νικήσεις για να μπεις μέσα να πάρεις την επαγγελία. Τι θέλουμε την επαγγελία? Τι θέλουμε? Πολύ χλιαρό ήταν το αμήν.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Είναι υπόσχεση του Θεού. Είναι αυτό το οποίο ο Θεός έχει για σένα. Και ξέρετε πόσο πρέπει να το θέλεις? Όσο τίποτα άλλο στη ζωή σου. Τίποτα άλλο. Εκείνος. Αμήν. Και για να ανοίξει ο Ιορδάνης, να γίνουν τα θαυμάσια, πρέπει να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου. Να τον ξεχωρίσεις. Τα δύο κύρια εμπόδια που εμποδίζουν την Εκκλησία από το να πάρει τις επαγγελίες της είναι η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Αυτά τα δύο πράγματα. Η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Η απιστία γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις, να δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου λέει μες στο λόγο του. Και ο αγιασμός, η έλλειψη, γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν ανήκεις. Λέει στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στα επαγγελίας, ας καθαρίσουμε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ποιανού είναι η ευθύνη για να καθαρίσει τον εαυτό του έρθει? Εμάς. Λέει ο Παύλος, να έχουμε αυτές τις επαγγελίες, λοιπόν, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να τις πάρουμε. Έκανε ο Κύριος το έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τώρα είναι δική μας ευθύνη το να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Αμήν. Γνωρίζουμε ότι μας καθάρισε με τη θυσία του, αλλά ο Παύλος λέει, καθάρισε τον εαυτό σου από κάθε αμολυσμό σαρκός και πνεύματος. Σαρκός και πνεύματος. Και λέει, θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Τι προηγείται για να γίνουν τα θαυμάσια? Αγιασμός. Ο αγιασμός. Αυτά προηγούνται των θαυμασίων. Τα θαυμάσια είναι όλες

0: Λέει, και όταν άκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμορραίων υπέραν του Ιορδάνου προς Δισμάς και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων υπέρα τη θάλασσα, ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν των νιών Ισραήλ, εωσού διέβησαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των νιών Ισραήλ. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε εις αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκανε ο Ιησούς εις αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Τους λέει ο Κύριος, τι πρέπει να κάνετε, λέει στον Ιησού του Ναβί, όλος ο λαός, περιτομή. Δεν κάνανε δεύτερη περιτομή ο ίδιος λαός. Αυτός ο λαός δεν είχε περιτμηθεί. Η πρώτη γενιά που βγήκε από την Αίγυπτο έκαναν περιτομή, αλλά αυτοί είχαν μείνει απερίτμητοι. Γιατί βλέπουμε ότι η γενιά αυτή μέσα στην έρημο, τι ήταν αυτό που τους ενδιέφερε. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα τα καταφέρουμε. Το θέλημα του Θεού ήταν κάτι πολύ μακριά. Και τους λέει, πρέπει να περιτμηθείτε. Να περιτμηθείτε. Και λέει στο 4, και η αιτία δια την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, πέθαναν στην έρημο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξελθών είναι το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός, ώστε σε γεννήθεν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου, δεν είχε περιτμηθεί. Τι σημαίνει περιτομία? Περιτομή. Περιτομή σημαίνει το να κόψω τη σάρκα γύρω-γύρω. Να αφαιρέσω τη σάρκα. Και έχει να κάνει με την αποκοπή του εγώ και την αφαίρεση της παλιάς φύσης μας. Αυτό είναι η περιτομή. Ρωτάω, ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη έδωσε εντολή σε εμάς να κάνουμε περιτομή? Ναι, για πείτε με ένα εδάφιο. Λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι πρέπει να κάνει? Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Περιτομή, η αφαίρεση του εγώ είναι, για αυτούς ήταν φυσική περιτομή από την ακαθαρσία, ώστε να έρθει το σπέρμα της ζωής. Και επειδή το κάθε είδος, το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτές είναι αρχές. Το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Όταν ο άνθρωπος είχε πάνω του σάρκα, τι θα αναπαράγει? Σάρκα. Και τη βλέπεις τη σάρκα στον άνθρωπο, όταν δεν την αφαιρέσει, στη δυσκολία μέσα και στο πρόβλημα. Πώς αντιδράει. Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικός, μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα, πώς θα αντιδράσει? Πνευματικά. Λέει ο Δαβίδ, λέει, και σε κοιλάδα σκιά θανάτου αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου.
1: Αμήν.
0: Εσύ είσαι μαζί μου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει αφαιρέσει τη σάρκα, όταν περάσει από κοιλάδα σκιά θανάτου, τι θα πει? Ναι. Θα φοβάται, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες. Και ο Κύριος αφήνει, η αδερφή μας αφήνει. Είπαμε στην αρχή ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίσουμε αυτόν το Θεό, τον οποίο καλεστήκαμε να αγαπήσουμε. Ο οποίος, λέει, είναι ο πατέρας των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, και κάθε αγαθή δόση και κάθε δόρημα τέλειο από πού είναι? Από αυτόν, ναι. Είναι αυτός ο οποίος σου λέει ότι όταν είσαι ελλιπής σε οτιδήποτε, πού θα πας? Σε αυτόν, ναι, θα σου δώσει.
1: Αμήν.
0: Πλούσια, χωρίς να σε κοροϊδέψει ποτέ. Δεν θα σε κοροϊδέψει. Θα σου δώσει. Είναι προτιμότερο όταν δεν έχεις να στραφείς εκείνο και να πεις, Κύριε, είμαι ελλιπής και θέλω να μου δώσεις εσύ που δεν πρόκειται να με κοροϊδέψεις. Αυτή είναι η στάση του πνευματικού άνθρωπου.
1: Αμήν.
0: Ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος περπατάει στα σύννεφα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κανένα λάθος, θα είναι αλάνθαστος.

0: θα είναι ο Κύριος δίκαιος. Αυτό να το ξεχάσουμε, αδελφοί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε να γινόμαστε Άγιοι. Καταλαβαίνουμε, καθώς εκείνος είναι Άγιος. Να γινόμαστε Άγιοι. Κανένας δεν είναι που να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πάμε προς τα εκεί. Μπορεί να σκοντάψουμε. Ο Ιωάννης λέει, και αν τις απερισκέπτος πέσει σε κάποιο αμάρτημα, έχουμε τον ηλασμό. Αλλά έχεις τον ηλασμό για να στραφείς εκείνον σαν πνευματικός άνθρωπος και να πεις, Κύριε, είμαι ελλιπής, δώσε μου. Δώσε μου. Μιλήσαμε την πρώτη φορά για το φόβο του Θεού. Εάν κάποιος δεν έχει φόβο Θεού, τι πρέπει να κάνει? Να πει, εγώ δεν έχω φόβο Θεού, τελείως. Έτσι. Ή να έρθεις και να πεις, Κύριε, δίδαξέ με, όπως λέει ο Δαβίδ, να μετράω τις μέρες μου αναλόγως του φόβου σου. Αυτό λέει. Δίδαξέ με εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω. Και ανοίγεις την καρδιά σου εκείνον και λειτουργείς πνευματικά. Έτσι λειτουργεί αυτός ο οποίος έχει αφαιρεθεί η σάρκα από τη ζωή του. Αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει να... Δεν μας ζητάει ο Κύριος να βάλουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα. Τι μας ζητάει? Να τον απαρνηθούμε. Να τον απαρνηθούμε. Δηλαδή, όταν έρχεται η σάρκα σου, τι πρέπει να λες? Δεν υπάρχεις. Σε έχω απαρνηθεί. Δεν υπάρχεις. Το κάθε τι αναπαράγεται σύμφωνα με το είδος του. Οπότε η σάρκα τι θα βγάλει, αδερφοί? Σάρκα. Έρχεται κάποιος να σε... να μιλήσει εναντίον σου, να σου πει κάτι αρνητικό, και τι θα βγαίνει από μέσα σου? Εσύ θα μου πεις εμένα! Ο πνευματικός άνθρωπος τι θα πει? Τι λέει ο Κύριος? Μην κρίνετε αυτούς, αγαπητοί. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε εμείς. Να πάρουμε εμείς την κρίση στα χέρια μας για τους εαυτούς μας, γιατί ο άλλος είπε και έκανε. Τι είμαστε εδώ να κάνουμε? Να εμπιστευτούμε αυτόν ο οποίος είναι ο δίκαιος κριτής. Ο δίκαιος κριτής. Και δεν θέλουμε να βγαίνει σάρκα στη ζωή μας σε καμία έκφρασή της. Σε καμία έκφρασή της. Είτε είναι καλά είτε κακά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε μπορείς να φέρεις πνευματικό καρπό. Αλλιώς ό,τι κάνεις θα είναι σαρκικό. Και ο πνευματικός αυτός πόρος είναι που μπορεί να φέρει πνευματική σύλληψη και να έρθει πνευματική ζωή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλουμε να δούμε πνευματικά πράγματα να γίνονται και να παράγουμε πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γίνει η περιτομή στη ζωή μας. Και λέει στο 9 μετά, που τους διατάζει να κάνουν περιτομή, και απευθείας ο Ιησούς του Ναβί κάνει περιτομή στο λαό. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφήρεσα αφημών τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Δια τούτο ονομάστε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως τη σήμερον. Τους λέει ο Κύριος, τώρα που κάνατε περιτομή, αφαίρεσα από πάνω σας τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Και ρωτάω, τι είναι ο ονειδισμός της Αιγύπτου? Να το πούμε αλλιώς, η κοροϊδία του κόσμου. Η κοροϊδία του κόσμου. Και πώς μπορεί επάνω μας να είναι η κοροϊδία του κόσμου? Πώς? Γιατί μιλάμε, είπαμε, για την προετοιμασία στο να κατακτήσουμε. Αυτό μιλάμε. Κάνουν την περιτομή, γιορτάζουν το Πάσχα, και εδώ ο Κύριος πριν τους λέει, τώρα που κάνατε την περιτομή, την αφαίρεση σαρκός, φεύγει ο ονειδισμός της Αιγύπτου από πάνω σας. Δηλαδή μέχρι τώρα ο λαός τι είχε πάνω του? Τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Την κοροϊδία του κόσμου. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι ζουν με την κοροϊδία του κόσμου. Ξέρετε τι είναι η κοροϊδία του κόσμου? Το να είσαι, το να σε καλέσει ο Κύριος να ζήσεις σαν παιδί του Θεού και εσύ να ζεις με τα μέτρα, τα σταθμά, τα στάνταρ του κόσμου. Μας κάλεσε ο Θεός, αδελφοί, να μετριέται η ζωή μας σύμφωνα με αυτά που ο κόσμος έχει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να βάλεις και να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου? Υπάρχει κάτι? Και να είναι, να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου και να είναι άξιο να πει κανείς μπράβο σου. Να πει μπράβο σου. Και τα καλά του κόσμου οι άνθρωποι συνήθως γιατί τα κάνουν? Για να φανούν. Για να αισθανθούν όμορφα. για να κάνουν καλά έργα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο το οποίο μπορείς να βάλεις και να βαδίσεις σύμφωνα με αυτό το μέτρο και να επιτύχεις, κοσμικό μιλάω, μέσα στις επαγγελίες του Θεού. Και ο Κύριος θέλει να βγούμε έξω από το φρόνημα αυτό του κόσμου. Το οποίο φρόνημα του κόσμου, ξέρετε που στηρίζεται αυτός ο ονειδισμός της Αιγύπτου? Στις αισθήσεις των ανθρώπων. Στο τι βλέπουμε, στο τι ακούμε, στο τι καταλαβαίνουμε, στο τι γευόμαστε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όλα είναι καλά και εμείς καλά. Έρχονται δυσκολίες και εμείς τον πάτο. Είναι η θάλασσα λάδι, χαιρόμαστε, ταξιδεύουμε. Έχουμε τριχημία, θα πνιγούμε. Το φρόνημα του κόσμου. Ονειδισμός της Αιγύπτου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και όχι μόνο αυτό, ο νηδισμός της Αιγύπτου έχει να κάνει και με τους λόγους μας. Το να μιλάς όπως μιλάει η Αίγυπτος. Σε κάθε κατάσταση. Θέλει και ο Θεός να μιλάμε έτσι, αδερφή. Ε? Τι σου λέει να κάνεις όταν, όταν είσαι μέσα σε θλίψη και στεναχώρια. Τι να κάνεις. Να τον δοξάζεις. Γιατί έχεις, ζεις μέσα στη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί ζεις. Δεν δοξάζουμε τον Κύριο όταν όλα είναι με λιγάλα. Όταν όλα είναι με λιγάλα, το δοξάζουν όλοι οι άνθρωποι. Πιστοί, άπιστοι, όλοι. Και, και οι μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές, όλοι δοξάζουν όταν όλα είναι καλά. Ε? Αλλά μέσα στη δυσκολία τι κάνεις. Στη δυσκολία μέσα μπορείς να είσαι εδώ μέσα στους Αγίους, να ανοίξεις την καρδιά σου, να το λατρεύσεις, άσχετα με οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει γύρω σου, μπορεί να γίνεται κατακλυσμός, μπορεί να πέφτουνε τα πάντα, να μην στέκεται τίποτα. Όλα αυτά τα οποία θεωρείς ότι μπορείς να σταθείς επάνω τους, να πέφτουνε και να είσαι εσύ μόνο και ο Κύριος. Και να σταθείς μπροστά και να πεις, Κύριε, μπορεί να πέσουν όλα, αλλά εσύ είσαι ο βράχος ο ασάλευτος. Ο βράχος ο ασάλευτος. Και στη συνέχεια κάνουν την περιτομή και ο Κύριος τους βάζει να γιορτάσουν το Πάσχα. Και μαζί με το Πάσχα γιορτάζουν τη γιορτή των Αζύμων. 7 μέρες. Η γιορτή των Αζύμων έπρεπε να εξαφανίσουν τη ζύμη από πουδήποτε, την παλιά ζύμη από πουδήποτε υπήρχε μέσα στο σπίτι. Με τι έχει να κάνει ζύμη, αδερφή. Διαβάζω Α' Κορινθίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Και λέει, καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμεις για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Είμαστε άζυμοι. Λέει, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομαι όχι με ζύμη παλιά, ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Μας βάζει ο Κύριος να γιορτάσουμε τη γιορτή των Αζύμων πόσες μέρες. Πόσες? 7. Το 7 με τι έχει να κάνει? Με την πληρότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γιορτάσεις το Πάσχα, από τη στιγμή που θα δεχτείς τη θυσία του Ιησού Χριστού μες στη ζωή σου, θα τον πιστέψεις, θα τον δεχτείς σαν σωτήρα σου και λυτρωτή σου, καλείσαι να ζήσεις Άγιος για όλη σου τη ζωή. Δηλαδή, ούτε μια μέρα να μην... Ούτε μια μέρα. Για όλη μας τη ζωή, αδελφοί. Για όλη μας τη ζωή. Προκειμένου να γίνουν τα θαυμάσια του Θεού και να μείνουν, πρέπει να φύγει η αμαρτία, να μην υπάρχει ζύμη. Σε όλη σου τη ζωή μέσα. Να χαρακτηρίζεται από τον αγιασμό χωρίς καθόλου προζύμη. Και λέει στο 15ο εδάφιο, Ιησούς Ναβί 5:15. Λέει, και ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου είπε προς τον Ιησού, λύσε το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι Άγιος και ο Ιησούς έκαμε ούτω. Θέλουμε ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας, αδερφοί. Εδώ ο Κύριος μας διατάζει για να είναι ανάμεσά μας να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Θα πει κανείς, δεν θα μείνει τίποτα. Τίποτα. Τα υποδήματα με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί. Το βάδισμά σου, με το πώς περπατάς, το περπάτημα αυτό, το βάδισμα έχει να κάνει με το πώς ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου. Και εδώ ο Κύριος όταν λέει στον Ιησού του Ναβί, βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί στέκεσαι σε τόπο Άγιο. Δηλαδή ο τόπος πάνω στον οποίο στέκεσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος. Και σε αυτόν τον τόπο το ξεχωρισμένο δεν μπορείς να είσαι εσύ ζώντας με τους δικούς σου τρόπους. Γι' αυτό του λέει ο Κύριος, βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλ τα. Σημαίνει ότι τα παπούτσια έχουν να κάνουν, σε αυτό που ο Κύριος του λέει, έχουν να κάνουν με όλους τους τρόπους της ζωής μας, τους οποίους κρατάμε και θέλουμε να τα κάνουμε όπως εμείς θέλουμε. Γιατί εμείς έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Να δούμε όλους τους τύπους και τα στοιχεία που μας δίνει ο Κύριος και έχουν να κάνουν με τον αγιασμό. Ξεκινήσαμε, τους λέει ο Κύριος, καθαρίστε. καθαρίστηται. Μετά τους περνάει τον Ιορδάνη. Μετά βλέπουμε να τους διατάζει να κάνουν την περιτομή. Μετά την περιτομή κάνουν το Πάσχα. Μετά κάνουν τη γιορτή των Αζήμων. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να σταθούμε σε ένα Άγιο Έδαφος. Άγιο Έδαφος. Και να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα Άγιο Έδαφος. Ξέρεις ότι ο λαός του Θεού είναι Άγιος Τόπος. Άγιος Τόπος. Γι' αυτό ο Κύριος δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα, αδερφοί, πέρα από το πώς βλέπεις εκείνον, να βλέπεις κάπως το λαό του Θεού. Αν είμαστε εδώ μέσα, μας έχει κάνει χάρη ο Θεός, είναι προνόμιο, είναι μεγάλο προνόμιο να είσαι μέσα στο λαό του Θεού και το καταλαβαίνεις, ο Κύριος θέλει να το πάρεις, να το καταλάβεις, να μην χρειαστεί να το καταλάβεις ενώ είσαι μακριά. Πιστέψτε με, το ξέρω. Και ξέρω τι σημαίνει να είσαι ξερός έξω από το λαό του Θεού. Το ξέρω. Και σου λέει ο Κύριος, σε βάζω μέσα σε ένα άγιο τόπο. Και αυτό είναι αγιασμός. Το να αποβάλεις το βάδισμά σου. Δηλαδή δεν θα ζεις πλέον όπως θες εσύ. Δεν θα ζεις όπως θες εσύ, γιατί έτσι είσαι εσύ. Ούτε με τα δικά σου έργα. Και η ίδια η Ιεριχώ έχει να κάνει με τον αγιασμό. Με τον αγιασμό. Γιατί είπαμε ότι είναι όλα τα φρούρια του διαβόλου, οι δαίμονες που ο Κύριος θέλει να τα καταστρέψει, είναι όλοι οι χαναναίοι αυτοί οι οποίοι μολύνουν τη γη και ο Κύριος θέλει να φύγουν για να είσαι ελεύθερος. Να είσαι ελεύθερος. Να ξεχωρίσει τον εαυτό σου για εκείνον σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Μπορείς να τον δεις. Να τον δεις. Στον τρόπο που μιλάς στο διπλανό σου μπορείς να τον δεις. Στις λεπτομέρειες μπορείς να τον δεις. Ότι ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσει τον εαυτό σου. Θα πει κανείς, ξέρω εγώ, μα εμένα η γυναίκα μου παίζει τα νεύρα. Ωραία, αυτό ρωτάω είναι πνευματικό ή σαρκικό. Γιατί εγώ ποιο τύπο καλούμε να διαδραματίσω. Του Κυρίου. Η γυναίκα μου ποιο τύπο καλείται να διαδραματίσει. Της Εκκλησίας. Έχετε δει τι λέει ο Απόστολος Πέτρος για τις γυναίκες. Να υποτάσσονται στους άντρες τους, ώστε να μην βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου, αλλά να δοξάζετε. Δηλαδή, μέσα από τη σχέση μας, ποιος παίρνει δόξα? Ο Κύριος. Ναι, αλλά εμένα η γυναίκα μου είναι στραβή και ανάποδη. Ο Κύριος τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι σε κάλεσε να κάνεις? Να αγιάζεις τον εαυτό σου και να αγαπάς. Ναι, αλλά εμένα ο άντρας μου δεν καταλαβαίνει. Εσύ τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι και θα ευλογείς. Γιατί έτσι είναι. Η θέση που ο Θεός σε κάλεσε να ζήσεις. Όχι το άτομο που είναι δίπλα σου. Το άτομο που είναι δίπλα σου μπορεί να είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Εσύ τι καλείσαι να κάνεις? Εσύ σε κάθε περίπτωση για τον εαυτό σου καλείσαι να αγιαστείς σε κάθε πτυχή του. Σε κάθε πτυχή του. Έλεγε κάποιος ότι εμένα ο Θεός μου έδωσε το τάδε άτομο δίπλα μου γιατί θέλει να με μάθει να είμαι άγιος. Και επειδή με αγαπάει μου το έδωσε. Και το άλλο άτομο ήταν τόσο παράξενο που λέει είναι τόσο παράξενο αλλά τόσο πολύ ο Θεός με αγαπάει εμένα. Που μου το έδωσε για να με φτιάξει. Ξεχωρισμένοι. Όχι με τα δικά μας παπούτσια. Φεύγει ο Μωυσής από την Αίγυπτο. Και πάει στην έρημο. Πόσα χρόνια έμεινε στην έρημο? 40 χρόνια. Και ρωτάω, γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Μωυσή στην Αίγυπτο πίσω απευθείας να ελευθερώσει το λαό, αλλά έπρεπε να μείνει 40 χρόνια στην έρημο? Για ποιο λόγο? Γιατί έπρεπε ο Μωυσής να καταλάβει ότι όλοι οι τρόποι αυτοί με τους οποίους είχε μάθει, οι Αιγυπτιακοί τρόποι, τι αποτέλεσμα είχαν? Ζούσε σαν ο επόμενος Φαραώ, άρχοντας. Και μόλις βλέπει ένα διαπληκτισμό, τι κάνει? Τι κάνει? Θάνατος. Είναι σαν να πιστέψω τώρα εγώ, μόλις πιστέψω, και ο Θεός να με κάνει ποιμένα. Μόλις πιστέψω. Και μόλις δω ένα παράπτωμα, τι κάνω? Το κάνουν πολλοί και μετά από πολλά χρόνια βέβαια. Τακ! Καπούτ. Μια και όξο. Έτσι έκανε ο Μωυσής. Έτσι μάθει από τους Αιγυπτιακούς τρόπους. Θα κάνεις το πλήθο? Όχι. Ωραία. Ξύλο. Ξύλο. Και ο Κύριος του λέει, κοίτα Μωυσή, έτσι δεν μπορείς να κάνεις το έργο μου. Θα πας, θα μείνεις στην έρημο μέχρι να σε μάθω να γίνεις ποιμένας. Πρέπει να μάθεις. Πρέπει να μάθεις την καρδιά μου. Να μάθεις πώς εγώ βλέπω. Και εκεί που ο Μωυσής είχε να άρχει πάνω σε πλήθη, ξαφνικά είχε προβατάκια να τα κυνηγάει μέσα στην έρημο. Και πέρασαν 40 χρόνια. Και σε αυτά τα 40 χρόνια έρχεται ο Κύριος και συναντάει τον Μωυσή στην γκαιόμενη βάτου. Και τι του είπε? Διαβάζω στην Έξοδο κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Λέει, εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου και είδε και ειδού η βάτος εκέετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέετο. Και είπε ο Μωυσής, ας τρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι γιατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος το Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν, ειδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις. Εδώ. Δεν μπορείς να πλησιάσεις όπως είσαι. Θέλεις να πλησιάσεις? Λύσε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι γη Αγία. Ο τόπος πάνω στον οποίο είσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος και δεν μπορείς να σταθείς με τα δικά σου πράγματα, με τα δικά σου θέλω, με τις δικές σου σκέψεις, με τις δικές σου αντιλήψεις, με αυτά που εσύ νομίζεις. Δεν μπορείς να σταθείς. Γιατί ο τόπος είναι ξεχωρισμένος. Ζούμε σε μια θεοκρατία, αδερφοί. Ζούμε σε μια βασιλεία που ο βασιλιάς είναι εκείνος, δεν είναι άνθρωπο. Δεν είναι άνθρωπος. Και προκειμένου να πετύχουμε τελικά, πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Τι λέει, ο Θεός να μας αφήσει ξυπόλυτους? Στην ουσία ο Θεός θέλει να τα βγάλεις όλα. Όλα. Και να ντυθείς τα δικά του ενδύματα. Το ρούχο το δικό του της δικαιοσύνης. Θες να βάλεις παπούτσια? Μας λέει τα παπούτσια ποια πρέπει να είναι. Πάμε στην Εφεσίους το 6ο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 10. Λέει, το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Πρέπει να, τι πρέπει να κάνουμε λέει, να δυναμώσουμε μέσα στο κράτος της ισχύως του. Μας καλεί ο Κύριος να δυναμώσουμε, δηλαδή πόση δύναμη. Πόση δύναμη, σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του. Τόση δύναμη χρειάζεσαι. Και θα πει κανείς, καλά τι χρειάζεται τόση δύναμη. Σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του, τι τη χρειάζεται τέτοια δύναμη? Γιατί τη χρειαζόταν ο Ιησούς του να βιάζει ή ο Μωυσής τόση δύναμη? Και λέει στο 11, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλλη μόνο εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τις αρχές, εναντίον εις τις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Λέει, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Γιατί έχεις να κάνεις, τι έχουμε να κάνουμε, πώς το λέει, υπάλλη ημών. Υπάλλη ημών. Την ονομάζει, τη μάχη αυτή την ονομάζει πάλι ημών. Είναι κανένας από εδώ που νομίζει ότι δεν θα περάσει μέσα από πάλι? Και η πάλι αυτή με τι είναι λέει? Με αρχές, με εξουσίες, με κοσμοκράτορες σκότους, με πνεύματα πονηρίας στα επουράνια, και είναι η μάχη μας. Καταλαβαίνουμε. Δεν σε εξαιρεί εσένα σαν παιδί του Θεού. Εγώ δεν θα τα περάσω αυτά. Εάν θέλεις να σταθείς, εάν θες να σταθείς, εξαρτάται αν δεν θες να σταθείς ή αν δεν θες να φτάσεις μέχρι τέλος. Εάν όμως είσαι αποφασίσεις να είσαι παιδί του Θεού, έχεις να κάνεις τη μάχη μας. την πάλη μας. Αυτό που είναι για κάθε Άγιο του Θεού, για κάθε μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό, για να σταθείς, τι σου λέει να βάλεις? Λέει στο 13, λέει, δια τούτο. Για ποιο?
2: Για τη μάχη
1: μας. Για να πολεμήσουμε και να σταθούμε και να μην πέσουμε. Δια τούτο, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Κοιτάξτε, μας το ξαναλέει. Δηλαδή, μας λέει στο 11, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού, και στο 13 μας λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Τι μας λέει την ώρα? Σου λέει, πάρε την πανοπλία σου, γιατί θα έρθει η μέρα η πονηρά. Θα έρθει. Δεν ξέρω πότε θα είναι, ο Παύλος λέει, αλλά όταν θα έρθει η μέρα η πονηρά, αν θες να σταθείς, τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι αναλάβει την πανοπλία σου. Λέει στο 14, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης. Στο 15, και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Έχουμε να βάλουμε παπούτσια, αδερφοί? Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο. Το κτισθέντα κατά Θεό. Ποιος είναι ο νέος άνθρωπος που ο Κύριος σε καλεί να ντυθείς? Ποια είναι τα ρούχα του? Νάτε. Και σου λέει να πάρεις, να βάλεις τα πόδια σου την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλαδή τα παπούτσια που σου λέει να βάλεις, ποια παπούτσια είναι? Ποια παπούτσια? Του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει να βάλεις τα παπούτσια του Ευαγγελίου? Πολλοί νομίζουμε ότι είναι να γίνουμε ευαγγελιστές. Τα παπούτσια του Ευαγγελίου της ειρήνης είναι ότι καλείσαι να βάλεις υποδήματα τα οποία πλέον το περπάτημά σου, ποιο περπάτημα θα είναι? Του Ευαγγελίου. Μέσα στο βάδισμα του Ευαγγελίου είναι και ο Ευαγγελισμός. Γιατί είναι διαταγή αυτό για κάθε Άγιο. Αλλά θα βάλεις παπούτσια και θα αρχίσεις να περπατάς πλέον σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Το οποίο το περπάτημα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το βάδισμα που βλέπουμε έξω του κόσμου. Ούτε φυσικά, ούτε πνευματικά. Σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Στο φυσικό βάδισμα, για τους ανθρώπους, στα δύσκολα τι κάνουν οι άνθρωποι? Ό,τι έκανε και ο Μωυσής. Στη δυσκολία. Για τον πνευματικό άνθρωπο του Θεού, λέει ο Παύλος στην Ρωμαίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 12, τι κάνεις εσύ στα δύσκολα, τι πρέπει να κάνεις εσύ και εγώ, λέει, στην ελπίδα, χαίροντες, στη θλίψη, υπομένοντες. Τι σημαίνει αυτό? Υπομονή. Κύριε, σε περιμένω. Η καρδιά μου μέσα έχει υπομονή και περιμένω εσένα. Θα σε δοξάσω, θα με ελευθερώσεις. Στην θλίψη υπομένοντες. Στην προσευχή προσκαρτέρης. Τι σημαίνει αυτό? Προσκαρτέρης. Θα κάνω τουλάχιστον 10 λεπτά προσευχή. Περιμένω 10 λεπτά. Και μετά έχω πολλές δουλειές να κάνω. Αυτό σημαίνει προσκαρτέρηση. Στην προσευχή. Προσκαρτερούντες. Ο Κύριος πόσο προσευχόταν, αδελφοί? Ο Κύριος διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού. Διανυκτέρευε. Σηκωνόταν, λέει, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, για να προσευχηθεί. Θα πει κανείς, δεν κουραζότανε? Τι λέτε, κουραζότανε? Κουραζόταν. Αλλά το θέμα είναι ότι έκρινε τι είναι αυτό το οποίο είναι πρώτο και πρέπει να γίνει. Ποιο ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει? Το να τελειώσει τη δουλειά του πατέρα του. Αυτή τη δουλειά που ο Θεός του εμπιστεύθηκε, έπρεπε να την τελειώσει. Αυτό έβλεπε ο Ιησούς κάθε μέρα της ζωής του. Και έφτασε στο τέλος και λέει, τελείωσε η δουλειά μου. Ο Παύλος το τελείωσε, αδερφοί. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα, την πίστη τη διατήρησα. Τι μου μένει πλέον? ο στέφανος της δικαιοσύνης. Το τέλειωσε. Και ρωτάω, εμάς ποιο είναι το πρώτο μέλημα της ζωής μας? Είναι το να τελειώσουμε αυτό που ο Θεός μας έδωσε? Και ρωτάω, συνεχίζω να ρωτάω, το ξέρουμε ποιο είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε και να το τελειώσουμε? Το ξέρουμε? Το βάδισμα του Ευαγγελίου. Βαδίσεις σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το μόνο βάδισμα που μπορεί να βαδίσει ο άνθρωπος για να βαδίσει σωστά, αδερφοί. Βάλε όλες τις αρχές, όλες τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή σου και ζήσε με αυτές. Ζήσε με αυτές. Λέει στο 16, «Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστης, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα απεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ήτης είναι ο Λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων». Κοιτάξτε σε ποια κατάσταση βάζει την προσευχή, τη συνδέει με όλο τον εξοπλισμό. Τι ρήματα χρησιμοποιεί? Λέει, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού. Λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Λέει, σταθείτε, ντυθείτε το θώρακα. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος. Σε ποιον είναι όλα αυτά τα ρήματα, σε ποιον στρέφονται, αδερφοί? Σε εμάς. Σε εμάς. Δεν σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σήκω και μείνε ακίνητος και ξαφνικά θα τα ντυθείς όλα. Δεν σου λέει έτσι. Ο Παύλος λέει, πρέπει να πάρεις να ντυθείς την πανοπλία, να την αναλάβεις. Πρέπει να ντυθείς το θώρακα, πρέπει να πάρεις την ασπίδα, πρέπει να βάλεις την περικεφαλαία της πίστης, της σωτηρίας, πρέπει να πάρεις τη μάχαιρα του Πνεύματος, πρέπει να τα κάνεις. Και σε όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνεις? Να προσεύχεσαι, πότε? Εν παντή καιρό. Όταν όλα είναι εύκολα, τι πρέπει να κάνεις? Να μαζεύεις από τα μυέδεις προσευχές, ώστε τον καιρό της δυσκολίας να έχεις προσευχή. Σε κάθε καιρό, λέει, με κάθε προσευχή. Τι σημαίνει αυτό, με κάθε προσευχή? Λέει ο Παύλος, θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Δίνουμε ώρα προσευχή στο πνεύμα? Ξέρετε ότι έχουν κάνει μια μελέτη και έχουν πει ότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται μισή ώρα τη μέρα με γλώσσες, μισή ώρα τη μέρα, αυξάνεται κατά 40%, ανεβαίνει κατά 40% το ανοσοποιητικό του σύστημα. Κατά 40%, δηλαδή, αν πας την προσευχή σου στη μία ώρα με γλώσσες, μία ώρα, σου λέει ο γιατρός, ξέρω εγώ, θα πάει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο, θα άρχισε να τις δω, θα σε στείλω όπου αλλού χρειαστεί να πας, θα πάρεις εκείνα τα φάρμακα, θα κάνεις εκείνες τις διαγνωστικές, θα πας εκείνον στον άλλον, θα μου τα φέρεις όλα μαζί, θα τα δω, θα σου πω τι θα κάνεις. Πάει ο άνθρωπος? Τρεχάτος πάει. Τρεχάτος. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σε θέλω να υγιένεις και να ευωδούσε και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και σου δίνω τους τρόπους. Λοιπόν, τι είναι πιο εύκολο? Να προσεύχεσαι, ξέρω εγώ, μία ώρα με γλώσσες ή να γυρίζεις τον κόσμο? Και πόσα, 5 λεπτά κάθε 10 ώρες? Εννοείται. Να προσευχθείς μισή ώρα, να προσευχηθείς με το νου σου και να προσευχηθείς με το πνεύμα σου. Μπορείς να προσευχηθείς την προσευχή που καταλαβαίνεις και να αφήσεις μετά το πνεύμα σου να βγάλει τέλειες προσευχές στον Κύριο. Μισή ώρα. Προσευχή σου ένα τέταρτο και ένα τέταρτο. Δηλαδή εννοώ ένα τέταρτο με το νου, ένα τέταρτο με γλώσσες. Ξαναπροσευχή σου με το νου, ξαναπροσευχή σου με το πνεύμα. Ή ψάλε με το πνεύμα. Ψάλε. Θυμάστε όταν πήγαινε Εμάνων Σύρος στον Ελισέ και του λέει, πήγαινε βούτα 7 φορές στον Ιορδάνη και θα καθαριστείς. Λέει ο Νεεμάν, μπριτς. Σιγά, εμείς δεν έχουμε Συρία ποταμούς, καλούς. Στον Ιορδάνη, τι, πιο καλός είναι ο Ιορδάνης? Δεν πάω. Έτσι κάνουμε πολλές φορές. μας λέει ο Κύριος κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Και εμείς τι λέμε? Εμείς θα κάνουμε το δύσκολο. Και του λέει ο δούλος αυτός του Νεεμάν που είχε μαζί του. Του λέει, καλά, δεν σου ζήτησε. Τι σου είπε ο άνθρωπος? Σου είπε να κάνεις κάτι απλό. Έχεις να χάσεις κάτι? Ρωτάω, αδερφοί, το να επακούσουμε τον Κύριο, να προσευχόμαστε εν παντή καιρό με κάθε προσευχή και δέηστια του Πνεύματος και να αγρυπνούμε στην προσευχή με προσκαρτέρηση. Να αγρυπνείς την προσευχή με προσκαρτέρηση. Αγρύπνια. Να μείνεις στην προσευχή. Να καρτερίζει εκεί τον Κύριο, να τον ζητάς. Γιατί ο Κύριος είναι σε αυτούς που τον καρτερούν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Μπορούμε? Δοκίμασέ το. Και του λέει το λέμε εδώ πολλές φορές. Λέω και στην προσευχή που έχουμε την Πέμπτη ή όταν σηκωνόμαστε, να ανοίξουμε να προσευχθούμε σε γλώσσες. Προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 λεπτά και μετά σαν πως δεν έχουμε άλλες γλώσσες να πούμε. Προσευχή σου. Έκλειε την καρδιά σου. Λέει ο Κύριος, όταν σε ακούσει θα σου αποκριθεί και θα σου πει μεγάλα και τεράστια τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Αλλά πρέπει να σε ακούσει πρώτα. Και του λέει ο δούλος του Νεεμάν, του λέει, δεν σου ζητάει τίποτα δύσκολο, πει να το κάνεις. Λέει και αυτός, καλά τα λες. Το ίδιο είχα περάσει εγώ. Όταν ήταν να πάω στην πρώτη δουλειά που πήγα, είχα βάλει σημεία. Και είχα πει ότι θα πάω να συζητήσω για δουλειά. Και αν τους πω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και τα δεχτούνε, θα πάω να δουλέψω. Και πάω στην πρώτη δουλειά και μου λένε, για πες μας. Λέω, κοιτάξτε, εγώ θέλω να έρθω, αλλά θέλω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δεκτά, μου λένε. Αύριο έλα. Ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί, δεν πάω πουθενά. Γιατί, μου λέει ένα άτομο, γιατί μου φάνηκε πολύ εύκολο. Ήταν τόσο εύκολο, άρα ήμουν και 21 χρονών, λέω, μικρός είμαι, θα με πάρουν, λέω, το παιδί για όλες τις δουλειές. Και δεν πάω. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν. Και μου λέει το άτομο αυτό, να σε ρωτήσω κάτι? Ναι. Εάν πας, θα σου πάρει κανένας την ψυχή σου? Όχι. Εάν πας και τα πράγματα είναι στραβά όπως νομίζεις μέσα στο νου σου, μπορείς να φύγεις? Μπορώ. Ωραία, πήγαινε να δεις. Λέω, σωστή σκέψη, δεν την είχα σκεφτεί. Έτσι σε κάνει και ο Νεεμάν ο Σύρος. Τι έχω να χάσω? Πάω να κάνω ένα μπανάκι στον Ιορδάνη, να ευχαριστηθώ, να δούμε τα αποτελέσματα. Και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε. Καθάρισε τον εαυτό σου, αγίασε. Άσε με να περιτέμνω τη σάρκα σου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλ' τα. Γιατί είσαι σε τόπο Άγιο. Μάθε να ζεις με την ετοιμασία του Ευαγγελίου. Πάρε όλα αυτά τα οποία έχω ετοιμάσει για σένα και ντύσου τα. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους και λένε ο διάβολος πέταξε ένα βέλος και με πέτυχε. Ναι, αλλά εδώ ο Κύριος σου λέει τι πρέπει να κάνεις, ώστε να μην σε πετυχαίνουν τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Και ρωτάω, εσύ έχεις βάλει τον εξοπλισμό σου για να μην τρως τα βέλη και μετά τρέχεις και κλαις. Και παρακαλάς τον Κύριο, Κύριε βοήθησέ με, θεράπευσέ με από αυτό το βέλος που έφαγα. Γιατί ο Κύριος μας θέλει, προσφέρει. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε? Να τα ντυθούμε, να τα πάρουμε. Γιατί ο Κύριος έχει να μας δώσει τα δικά του, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΚΒ. Και έκαμον οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ ανταυτού βασιλέα ο Χωζίαν των νεότερων αυτού ιών. Διότι πάντα στους πρεσβυτέρους εθανάτωσαν τα τάγματα τα επελθόντα μετά των Αράβων εις το στρατόπεδο. Και βασίλευσεν ο Χωζίας ο γιος του Ιωράμ βασιλέως του Ιούδα. 42 ετών ηλικίας ήτο ο Χωζίας ότε εβασίλευσεν, εβασίλευσε δε εν έτος εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Γοθολία, θυγάτηρ του Αμρί. Και αυτός περιεπάτησεν εν τες οδείς του οίκου Αχάβ, διότι η μήτηρα αυτού ήτο σύμβουλος αυτού εις το Αμαρτάνιν. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς ο οίκος Αχάβ, διότι μετά τον θάνατον του πατρός αυτού, αυτοί ήσαν οι σύμβουλοι αυτού δια των αφανισμών αυτού. Και δια των συμβουλών αυτών, υπήγε μετά του Ιωράμ, ιού του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, εις πόλεμον εναντίον του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας, εις Ραμόθ Γαλάδ. Και επάταξαν οι Σύριοι τον Ιωράμ. Και επέστρεψε δια να ιατρευθεί εις Ιεζραήλ εξαιτίας των πληγών, τας οποίας έλαβεν εν Ραμά, ότε επολέμη κατά του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας. Και κατέβη Αζαρίας ο γιος του Ιωράμ, ο βασιλεύς του Ιούδα, δια να είδη Ιωράμ τον ιόν του Αχάβ εις Ιεζραήλ επειδή το άρρωστος. Και στάθη παρά Θεού όλεθρος του Οχοζίου το να έλθει προς τον Ιωράμ. Διότι ότε ήλθεν, εξήλθε μετά του Ιωράμ εναντίον Ιού του Ιού του Νιμσί, τον οποίον έχρισεν ο Κύριος δια να εξολοθρεύσει τον οίκον Αχάβ. Και ότε έκαμνεν ο Ιού την εκδίκησιν κατά του οίκου Αχάβ, ευρών τους άρχοντας του Ιούδα και τους ιούς των αδελφών του Οχοζίου, τους υπηρετούντας τον Οχοζίαν, εθανάτωσεν αυτούς. Και ζήτησε τον Οχοζίαν, και συνέλαβε αυτόν κρυπτόμενον εν Σαμαρία, και έφεραν αυτόν προς τον Ιού, και εθανάτωσαν αυτόν, και έθαψαν αυτόν. Διότι είπων, Υιός του Ιωσαφάτ είναι, ώστις εξεζήτησε τον Κύριον εξ όλης της καρδίας αυτού. Και ο οίκος ο Χωζίου δεν είχε δύναμη να κρατήσει πλέον την βασιλεία. Η δε Γοθολία, η μήτυρ του Οχοζίου, ειδούσα ότι ο γιος αυτής απέθανε, εσηκώθη και εξολόθρευσεν άπαν το βασιλικό σπέρμα του οίκου Ιούδα. Ιωσαβεέθ όμως, η θυγάτηρ του βασιλέως, λαβούσα τον Ιωάς, ιόν του Οχοζίου, έκλεψε αυτόν εκ μέσου των ιών του βασιλέως, των θανατουμένων, και έβαλεν αυτόν και την τροφήν αυτού εν το ταμείο του Κιτώνος. Ούτως, Ιωσαβεέθ, η θυγάτηρ του βασιλέως Ιωράμ, η γυνή Ιωδαέ του ιερέως, διότι το αδελφή του Οχοζίου, έκρυψεν αυτόν από προσώπου της Γοθολίας και δεν εθανάτωσεν αυτόν. Και ήτο μετ' αυτόν κρυπτόμενος εν το οίκο του Θεού εξ έτη. Η δε Γοθολία εβασίλευεν επί της γης. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΚΓ. Εν δε το εβδόμο έτη εκρατεώθη ο Ιωδαέ και λαβών τους εκατοντάρχους Αζαρίαν των ιών του Ιεροάμ και Ισμαήλ των ιών του Ιωαννάν και Αζαρίαν των ιών του Οβίλ και Μαασίαν των ιών του Αδαΐου και Ελισαφάτ των ιών του Ζιχρή έκαμε συνθήκην μετ' αυτών. Και περιήλθον τον Ιούδαν και συνήγαγον τους Λεβίτας εκ πασών των πόλεων του Ιούδα και τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ και ήλθον εις Ιερουσαλήμ. Και πάσα η σύναξης έκαμε συνθήκην μετά του βασιλέως εν το οίκο του Θεού. Και είπε προς αυτούς, «Ιδού ο γιος του βασιλέως θέλει βασιλεύσει, καθώς ελάλησε Κύριος περί των ιών του Δαβίδ. Τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλετε κάμει. Το τρίτον από σας, οι εισερχόμενοι το Σάββατον εκ των ιερέων και εκ των Λεβιτών, θέλουσι φυλάτι εν τες πύλες. Και το τρίτον εν το οίκο του βασιλέως. Και το τρίτον εν τη πύλη του θεμελίου. άπας δε ο λαός εν τες αυλές του οίκου του Κυρίου. Και ουδείς θέλει εισέρχεστε εις το ναό του Κυρίου ημί ιερείς και όσοι εκ των Λεβιτών λειτουργούσιν. Αυτοί θέλουν συνεισέρχεστε διότι είναι Άγιοι. Άπας δε ο λαός θέλει φυλάτη την φυλακήν του Κυρίου. Και οι Λεβίτε θέλουν υπερικυκλώνει τον βασιλέα κύκλο έκαστος έχων τα όπλα αυτού εν τη χειρή αυτού. Κι ως της εισέλθει εις τον οίκον ασθανατώνεται. Και θέλετε είστε μετά του βασιλέως όταν εισέρχεται και όταν εξέρχεται. Και έκαμον οι Λεβίτε και πάσο Ιούδας κατά πάντα όσα προσέταξεν Ιωδαέ ο ιερεύς και έλαβον έκαστος τους άνδρας αυτού τους εισερχομένους το Σάββατον μετά των εξερχομένων το Σάββατο. Διότι Ιωδαέ ο ιερεύς δεν απέλυε τα στάξεις. Και έδωκεν Ιωδαέ ο ιερεύς εις τους εκατοντάχους τας λόγχας και τους θηρεούς και τας ασπίδας του βασιλέως Δαβίδ τας εν το οίκο του Θεού. Και έστησε πάντα των λαών, έκαστον άνδρα έχοντα τα όπλα αυτού εν τη χειρή αυτού, από της δεξιάς πλευράς του οίκου έως της αριστεράς πλευράς του οίκου, πλησίον του θυσιαστηρίου και του ναού, κύκλο του βασιλέως. Τότε εξήγαγον τον ιόν του βασιλέως και επέθεσαν επ' αυτόν το διάδημα και το μαρτύριον και έκαμον αυτόν βασιλέα. Και έχρισαν αυτόν ο Ιωδαέ και ήοι αυτού και είπον «Ζήτω ο βασιλεύς». Και ακούσασα η γοθολία την φωνήν του λαού τρέχοντος και εφημούντος τον βασιλέα, ήρθε προς τον λαόν εις τον οίκον του Κυρίου. Και είδε, και είδου ο βασιλεύς ίστατο πλησίον του στήλου αυτού εν τη εισόδο, και οι άρχοντες και εσάλπιγγες πλησίον του βασιλέως, και πάσο λαός της γης έχερε και εσάλπιζον εν τε σάλπιγξη, και οι ψαλτοδοί έψαλον εν της μουσικής οργάνης, και όσοι ήσαν επιστήμονες εις το υμνοδίν. Τότε διέριξεν η γοθολία τα ημάτια αυτής και είπε «Προδοσία, προδοσία». Και εξήγαγεν Ιωδαέ ο ιερεύς τους εκατοντάρχους, τους αρχηγούς του στρατεύματος και είπε προς αυτούς «Εκβάλλεται αυτήν έξω των τάξεων και ως της ακολουθήσει αυτήν ασθανατώνεται εν μαχαίρα». Διότι ο ιερεύς είχεν υπεί «Μη θανατώσετε αυτήν εν το οίκο του Κυρίου». Και έβαλον χείρας επ' αυτήν. Και ότε ήλθεν εις την είσοδον της πύλης των ύπων, την εις τον οίκον του βασιλέως, εθανάτωσαν αυτήν εκεί. Και έκαμεν ο Ιωδαέ διαθήκην αναμέσων εαυτού και παντός του λαού και του βασιλέως, ότι θέλου συνείστε λαός του Κυρίου. Και εισήλθον πάσο λαός εις τον οίκον του Βάαλ και εκρύμνησαν αυτόν και τα θυσιαστήρια αυτού και τα είδωλα αυτού κατεσύντριψαν. Και ματθάν τον ιερέαν του Βάαλ εθανάτωσαν έμπροσθεν των θυσιαστηρίων. Και έδωκεν ο Ιωδαέ την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου εις τας χείρας των ιερέων των Λεβιτών, τους οποίους ο Δαβίδ δίρεσεν επί του οίκου του Κυρίου δια να προσφέρωσι τα ολοκαυτώματα του Κυρίου ως είναι γεγραμμένον εν το νόμο του Μωυσέως εν εφροσύνη και εν οδές, κατά την διάταξη του Δαβίδ. Και έστησε τους πυλωρούς εν τες πύλες του οίκου του Κυρίου δια να μην εισέρχεται μηδής ακάθαρτος δι' οποιονδήποτε πράγμα. Και έλαβε τους εκατοντάρχους και τους δυνατούς και τους άρχοντας του λαού και πάντα των λαών της γης και κατεβίβασε τον βασιλέα εκ του οίκου του Κυρίου. Και δήλθον δια της υψηλής πύλης εις τον οίκον του βασιλέως και εκάθισαν τον βασιλέα επί του θρόνου της βασιλείας. Και εφράνθη πάσο λαός της γης, και η πόλης ησύχασε. Την δε γοθολίαν εθανάτωσαν εν μαχαίρα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο μη αλφα. Έπειτα με έφερεν εις τον ναόν και μέτρησε τα μέτωπα εξ πήχα στο πλάτος εντεύθεν και εξ πήχα στο πλάτος εκείθεν το πλάτος της σκηνής. Και το πλάτος της εισόδου ήτο 10 πηχών, και τα πλευρά της θύρας 5 πηχών εντεύθεν και 5 πηχών εκείθεν. Και μέτρησε το μήκος αυτού 40 πήχας και το πλάτος 20 πήχας. Και εισήλθεν εις το εσώτερον και μέτρησε το μέτωπον της θύρας 2 πήχας και την θύραν 6 πήχας και το πλάτος της θύρας 7 πήχας. Έπειτα μέτρησε το μήκος τούτου 20 πήχας και το πλάτος 20 πήχας έμπροσθεν του ναού, και είπε προς εμέ, «Τούτο είναι το Άγιον των Αγίων». Και μέτρησε τον τείχον του οίκου 6 πήχας, και το πλάτος εκάστου των εις τα πλάγια οικημάτων 4 πήχας, κύκλο-κύκλο του οίκου κύκλο. Και τα πλάγια οικήματα ήσαν ανά 3, οίκημα επί οικήματος, και 30 κατατάξιν. Και εισε χώρουν εις τον τείχον του ναού, εκτισμένον κύκλο-κύκλο, δια τα πλάγια οικήματα, δια να κρατώνται στερεά, χωρίς να επιστηρίζονται όμως επί των τείχων του οίκου. Και ο οίκος επλατείνετο, και ήτο κλίμαξ ελικοειδής αναβαίνουσα εις τα πλάγια οικήματα. Διότι η ελικοειδής κλίμαξ του οίκου ανέβαινε προς τα άνω κύκλο-κύκλο του οίκου. Όθεν ο οίκος έγινε το πλατύτερος προς τα άνω, και ούτως ύφξανεν από του κατωτάτου πατώματος έως του ανωτάτου δια των μέσων. Και είδον το ύψος του οίκου κύκλο-κύκλο. Τα θεμέλια των πλαγίων οικημάτων ήσαν εις ολόκληρος κάλαμος εξ πηχών διάστημα. Το πλάτος του τείχου δια τα έξωθεν πλάγια οικήματα ήτο 5 πηχών, και το εναπολιφθέν κενών ήτο ο τόπος των έσωθεν πλαγίων οικημάτων. Και μεταξύ των θαλάμων ήτο διάστημα 20 πηχών κύκλο-κύκλο περί των οίκων. Και εθύρε των πλαγίων οικημάτων ήσαν προς το μέρος το εναπολιφθέν μία θύρα προς βοράν και μία θύρα προς νότον. Και το πλάτος του εναπολιφθέντος μέρους ήτο 5 πηχών κύκλο-κύκλο. Η δε οικοδομή, η καταπρόσωπον του και χωρισμένου μέρους, προς το δυτικόν πλάγιον, ήτο 70 πηχών το πλάτος. Και ο τείχος της οικοδομής, 5 πηχών το πάχος κύκλο-κύκλο. Το δε μήκος αυτής 90 πηχών. Και εμέτρησε τον οίκον 100 πηχών το μήκος. Και το κεχωρισμένον μέρος και την οικοδομήν και τους τείχους αυτής 100 πηχών το μήκος. Και το πλάτος του προσώπου του οίκου και του κεχωρισμένου μέρους προς ανατολάς 100 πηχών. Και εμέτρησε το μήκος της οικοδομής της καταπρόσωπον του κεχωρισμένου μέρους όπισθεν αυτού και τα στοάς αυτού εντεύθεν και εκείθεν 100 πηχών και των ενδότερων ναών και τα πρόθυρα της αυλής, τους παραστάτας της θύρας και τα αδιόρατα παράθυρα και τα στοάς κύκλο κατά τα 3 αυτών πατώματα κατά πρόσωπον της θύρας εστρωμένα με ξύλων κύκλο-κύκλο και το έδαφος έως των παραθύρων και τα παράθυρα ήσαν εσκεπασμένα έως επάνωθεν της θύρας και έως του εσωτέρου οίκου και έξωθεν και διόλου του τείχου κύκλο-κύκλο έσωθεν και έξωθεν κατά τα μέτρα. Και ήτο ηργασμένον με χερουβίμ και με φίνικας, ώστε φίνιξ ήτο μεταξύ χερούβ και χερούβ. Και έκαστον χερούβ είχε 2 πρόσωπα, και πρόσωπον ανθρώπου προς τον φίνικα εντεύθεν και πρόσωπον λέοντος προς τον φίνικα εκείθεν. Ούτως ήτο ηργασμένον διόλου του οίκου κύκλο-κύκλο. Από του εδάφους έως επάνωθεν της θύρας, ήσαν ηργασμένα χερουβίμ και φίνικες και εις τον τείχον του ναού. Οι παραστάτε του ναού ήσαν τετράγωνοι και το πρόσωπον του αγιαστηρίου. Η θέα του ενός ως η θέα του άλλου. Το ξύλινον θυσιαστήριον ή το 3 πηχών το ύψος, το δε μήκος αυτού 2 πηχών και τα κέρατα αυτού και το μήκος αυτού και η τύχη αυτού ήσαν εκ ξύλου. Και είπε προς εμέ, αυτή είναι η τράπεζα η ενώπιον του Κυρίου. Και ο ναός και το αγιαστήριον είχαν 2 θυρώματα. Και τα θυρώματα είχαν 2 φύλλα έκαστον, 2 στρεφόμενα φύλλα. 2 εις το εν θύρωμα και 2 φύλλα εις το άλλο. Και ήσαν ηργασμένα επ' αυτών, επί των θυρωμάτων του ναού, χερουβίμ και φίνικες, καθώς ήσαν ηργασμένα επί των τείχων. Και ήσαν δοκί ξύλινε επί το πρόσωπον της στοάς έξωθεν. Και ήσαν παράθυρα αδιόρατα και φίνικες εντεύθεν και εκείθεν εις τα πλάγια της στοάς και επί τα πλάγια οικήματα του οίκου και δοκί ξύλινε. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο μη βήτα. Και με εξήγαγεν εις την αυλήν την εξωτέραν κατά την οδόν την προσβοράν και με έφερεν εις τον θάλαμον τον απέναντι του και χωρισμένου μέρους και των καταπρόσωπων της οικοδομής προς βοράν. Καταπρόσωπων του μήκους, το οποίον ήτο 100 πηχών, ήτο η βόρειος θύρα, το δε πλάτος 50 πηχών. απέναντι των 20 πηχών έτινες ίσαν δια την εσωτέραν αυλήν και απέναντι του λιθοστρότου του δια την εξωτέραν αυλήν ή το στοά αντικρίστοάς τριπλή. Και κατά πρόσωπον των θαλάμων ή το περίπατος 10 πηχών το πλάτος και προς τα έσω οδός μιας πύχης. Και εθύρε αυτών ίσαν προς βοράν. Η δε ανώτατη θάλαμη ίσαν στενότερη, επειδή εκάτω στοέ και εμεσέε της οικοδομής εξήχων μάλλον παρά εκείνους. Διότι ούτι ίσαν εις τρία πατώματα, δεν είχον όμως στήλους ως τους στήλους των αυλών. Δια τούτο η οικοδομή εστενού το μάλλον παρά το κατώτατον και το μεσαίον από της γης. Και ο τείχος ο έξωθεν απέναντι των θαλάμων προς την εξωτέραν αυλήν κατά πρόσωπον των θαλάμων είχε μήκος 50 πηχών, διότι το μήκος των θαλάμων των εν τη εξωτέρα αυλή ή το 50 πηχών και ιδού κατά πρόσωπον του ναού ήσαν 100 πήχε. Κάτωθεν δε των θαλάμων τούτων ή το η είσοδος κατά ανατολάς, καθώς η πάγη της προς αυτούς από της αυλής της εξωτέρας. Οι θάλαμοι ήσαν εις το πάχος του τείχου της αυλής προς ανατολάς, κατά πρόσωπον του κεχωρισμένου μέρους και κατά πρόσωπον της οικοδομής. Και η οδός ή κατά πρόσωπον αυτών ήτο κατά την θέαν των θαλάμων των προσβοράν. Ήχον ίσον μήκος με εκείνους, ίσον πλάτος με εκείνους. Και πάσε εέξοδοι αυτών ήσαν και κατά τας διατάξεις εκείνων και κατά τας θύρας εκείνων. Και κατά τας θύρας των θαλάμων των προσνότων, ήτο θύρα εις την αρχήν της οδού κατευθείαν απέναντι του τείχου προς ανατολάς, καθώς εμβαίνει της προς αυτά. Και είπε προς εμέ, οι βόρειοι θάλαμοι και οι νότιοι θάλαμοι, οι κατά πρόσωπον του κεχωρισμένου μέρους, ούτι είναι θάλαμοι άγιοι, όπου οι ιερείς οι πλησιάζοντες εις τον Κύριον, θελουσιτρώγει τα αγιότατα. Εκεί θελουσιθέτει τα αγιότατα και την προσφοράν την εξαλφήτων και την περί αμαρτίας προσφοράν και την περί ανομίας προσφοράν. Διότι ο τόπος είναι άγιος. Όταν οι ιερείς εισέρχονται εκεί, δεν θέλουν συνεξέρχεστε από του Αγίου τόπου εις την αυλήν την εξωτέραν, αλλά εκεί θέλουν συναποθέτει τα ενδύματα αυτών με τα οποία λειτουργούσει, διότι είναι άγια. Και θέλουν συνενδύεστε άλλα ενδύματα, και τότε θέλουν συμπλησιάζει εις ό,τι είναι του λαού. Αφού δε ετελείωσε τα μέτρα του έσωθεν οίκου, με εξήγαγε προς την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς και εμέτρησε αυτόν κύκλο-κύκλο. Εμέτρησε την ανατολική πλευράν με το καλάμινον μέτρον 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον κύκλο. Εμέτρησε την βόρειον πλευράν 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον κύκλο. Εμέτρησε την νότιον πλευράν 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον. Εστράφη έπειτα προς την δυτική πλευράν και εμέτρησε 500 καλάμους με το καλάμινον μέτρον. Εμέτρησεν αυτόν κατά τας τέσσερας πλευράς. Είχε τείχον κύκλο-κύκλο, 500 καλάμων το μήκος και 500 το πλάτος, για να κάμνει χώρισμα μεταξύ του Αγίου και του Βεβύλου τόπου.
1: Ιώβ, κεφάλαιον μη αλφα. Δίνεσαι να σύρεις έξω τον Λεβιάθαν δι' αγκίστρου ή να περιδέσεις την γλώσσα αυτού με φορβιάν. Δύνασε να βάλεις χαλινόν εις την ρήνα αυτού ή να τρυπήσεις την σιαγόν.

0: γλώσσαν αυτού με φορβιάν. Δύνασε να βάλεις χαλινόν εις την ρήνα αυτού ή να τρυπήσεις την σιαγόν εν θυμίτη των πόλεμων. Μη κάμεις πλέον τούτο. Ιδού η ελπής να πιάσει τις αυτόν είναι ματέα. Δεν ήθελε μάλιστα εκ θεωρίαν αυτού τόσον τολμηρός ώστε να εγείρει αυτόν. Και τις δύναται να σταθεί έμπροσθενε μου. Τις πρότερο έδωκεν εις εμέ και να ανταποδώσω. Τα υποκάτω παντός του ουρανού είναι εμού. Δεν θέλω σιωπήσει τα μέλη αυτού, ουδέ την δύναμη, ουδέ την ευάρεστον αυτού συμμετρίαν. Τις να εξιχνιάσει την επιφάνεια του ενδύματος αυτού, τις να εισέλθει εντός των διπλών σιαγώνων αυτού, τις δύναται να ανοίξει τα σπήλα του προσώπου αυτού, οι οδόντες αυτού κύκλο είναι τρομεροί. Οι ισχυρές σπίδες αυτού είναι το εγκάφημα αυτού συγκεκλισμένε ομού διασφικτού σφραγίσματος. Η μία ενούται μετά της άλλης, ώστε ουδέ αΐρ δύναται να περάσει δι' αυτόν. Είναι προσκεκολλημένε η μία μετά της άλλης. Συνέχονται ούτως, ώστε δεν δύνανται να αποσπαστώσει. Εις τον πταρνισμόν αυτού λάμπει φως, και η οφθαλμή αυτού είναι ως τα βλέφαρα της αυγής. Εκ του στόματος αυτού εξέρχονται λαμπάδες και όμενε και σπινθήρες πυρός εξακοντίζονται. Εκ των μικτήρων αυτού εξέρχεται καπνός ως εξαγγείου καχλάζοντος ηλεύητος. Η πνοή αυτού ανάπτει άνθρακας και φλόξ εξέρχεται εκ του στόματος αυτού. Εν το τραχύλο αυτού κατοικεί δύναμης και ο τρόμος προπορεύεται έμπροσθεν αυτού. Τα στρώματα της σαρκός αυτού είναι συγκεκολλημένα, είναι στερεά επ' αυτών, δεν δύνανται να σαλευθώσει. Η καρδία αυτού είναι στερεά ως λίθος, σκληρά μάλιστα ως η κάτω μιλόπετρα. Όταν ανεγείρεται φρύτους είναι η δυνατή και εκ του φόβου παραφρονούσει. Η ρομφαία του συναπαντώντος αυτών δεν δύνανται να ανθέξει. Η λόχη, το δόρυ, ουδε ο θώραξ. Θεωρεί τον σίδηρον ως άχυρον, τον χαλκόν ως ξύλον σαθρών. Τα βέλη δεν δύνανται να τρέψω συν αυτόν εις φυγήν. Επέτρε της φενδόνης είναι εις αυτόν ως τυπίον. Τα ακόντια λογίζονται ως τυπίον. Γελά εις το σύσμα της λόχης. Οξείς λίθοι κοίτονται υποκάτω αυτού. Υποστρώνει τα αγγυλωτά σώματα επιπυλού. Κάμνει την άβυσσον ως λέβητα να καχλάζει. Καθιστά την θάλασσαν ως σκεύος μοιρεψού. Αφήνει ο πίσω την πορείαν φωτεινή. Ήθελε της υπολάβει την άβυσσον ως πολιάν. Επί της γης δεν υπάρχει όμοιον αυτού, δε δημιουργημένον ούτως άφοβον. Περιορά πάντα τα ύψηλα. Είναι βασιλεύς επί πάντας τους ιούς της υπερηφανίας.
1: Ιώβ.
0: Κεφάλαιον μη βήτα. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπεν: «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον την βουλήν ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν. Πράγματα υπερθαύμαστα διεμέ, τα οποία δεν εγνώριζαν. Άκουσον δέομαι, και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ερωτήσει και σε διδάξον με. Ήκουον περισσούμε την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο βδελίτω με εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ». Αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπεν ο Κύριος προς Ελιφάς τον Θεμανίτην: «Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Δια τούτο λάβετε τώρα εις σε αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και υπάγετε προς τον δούλον μου Ιώβ και προσφέρετε ολοκαύτωμα υπέρ εαυτών. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, δια να μην πράξω με σας κατά την αφροσύνης».

0: διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν, ως ο δούλος μου Ιώβ. Και υπήγον Ελιφάς ο Θεμανίτης και Βιλδάδος Αυχίτης και Σοφάρον Αμαθίτης και έκαμον ως προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος. Ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπον του Ιώβ. Και έστρεψεν ο Κύριος την εχμαλωσίαν του Ιώβ αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια πάντων τον όσα είχε πρώτερον. Τότε ήλθαν προς αυτόν πάντες οι αδελφοί αυτού και πάσε αδελφέ αυτού και πάντες οι γνωρίζοντες αυτόν πρώτερον. Και φαγονάρτων μετ' αυτού εν το οίκο αυτού και συνέκλαυσαν αυτόν και παρηγόρησαν αυτόν περί παντός του κακού το οποίον ο Κύριος επέφερεν επ' αυτόν. Και έδωκαν έκαστος εις αυτόν εν αργύριον και έκαστος εν χρυσούν ενώτιον. Και ευλόγησεν ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 600.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 όνους. Εγεννήθησαν έτη εις αυτόν 7 ή και 3 θυγατέρες. Και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμιμά και το όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερεναπούχ. Και δεν ευρίσκοντο εφόλης της γης γυναίκες ωραίε ως εθυγατέρες του Ιώβ. Και ο πατήρ αυτών έδωκεν εις αυτάς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών. Μετά ταύτα έζησεν ο Ιώβ 140 έτη και είδε τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού τετάρτην γενεάν. Και ετελεύτησεν ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε Πατέρα Ουράνιε, που η χάρη σου Κύριε και το λιό σου σκεπάζουν εμάς καθημερινά. Σκεπάζουν Κύριε το δρόμο αυτής της ζωής, καθώς Χριστέ μου το τέλος αυτής της ζωής θα μας ανοίξει Κύριε τους ουρανούς της δόξας σου. Κύριε, θέλουμε υπομονή, γιατί με την υπομονή για τις χάρη τόσου θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Σκέπασε μας λοιπόν με το Άγιο Αίμα σου και το λόγο που θα ακουστεί, κάντον βίωμα μες στη ζωή μας, ώστε Πατέρα με υπομονή να συνεχίζουμε τον αγώνα τον καλό που εσύ ο Κύριος μας έχει δώσει να κάνουμε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό τον αγώνα Κύριε να τον αγωνιστούμε με ευπρέπεια, ταπεινοφροσύνη, σεβασμό, με υπομονή Κύριε και σοφία, με πίστη, δύναμη και ελπίδα, αγάπη Κύριε, για να κερδίσουμε Κύριε την ψυχή μας, ευαρεστώντας σε, υπηρετώντας σε και ευλογώντας σε μέχρι το τέλος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όπως καταλάβατε από την προσευχή, θα μιλήσουμε για την υπομονή. Αλλά προσέξτε, ο τίτλος είναι «Ο Σταυρός, δύναμη υπομονής». Γιατί χωρίς το Σταυρό δεν ξέρω αν ένας άνθρωπος θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος. Ο Κύριος μας κάλεσε και την ώρα που δώσαμε την καρδιά μας εκείνο και πήγαμε στο νερό, το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ο αγώνας θα ολοκληρωθεί όταν εισέλθουμε εμπειρικά στον ουρανό, αδέλφια. Μέχρι τότε αγωνιζόμαστε τον αγώνα που ο Παύλος θεόπνευστα στο λόγο ονομάζει καλό αγώνα. Είναι ο αγώνας της σωτηρίας μας, που όμως για να καταφέρουμε αυτή τη σωτηρία χρειαζόμαστε την χάρη του Κυρίου και από τη δικιά μας την πλευρά να αυξάνουμε καθημερινά την πίστη μας, την ελπίδα μας, την αγάπη μας, συν όλες τις υπόλοιπες αρετές που πρέπει να έχουμε ως παιδιά του Θεού δοσμένες από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να είμαστε δεδομένοι την πανοπλία, την πνευματική και να έχουμε πολύ, πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή, αδέρφια. Ιδιαίτερα όταν νιώθουμε το πνευματικό βάρος του εχθρού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δυσκολίες ή όταν νομίζουμε ότι ο ουρανός έχει κλείσει πάνω μας, επάνω από το κεφάλι μας και ο Κύριος αργεί να απαντήσει στις προσευχές μας. Εκεί χρειαζόμαστε ιδιαίτερη υπομονή. Ο ουρανός είναι πάντα ανοιχτός και ο Κύριος, που είναι η πηγή της ευλογίας, ξέρει πότε θα απαντήσει την κάθε προσευχή, γιατί είναι πανσοφός. Να διαβάσουμε λοιπόν για σήμερα τα πρώτα μας εδάφια. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 24, θα διαβάσουμε από το 13 έως το 17 εδάφιο. Και ειδού, δύο εξ αυτών επορεύοντο εν τη μέρα αυτή, εισκόμην ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσαν 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιαλέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς, επορεύοντο με ταυτό. Αλλά, ακούστε, οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσωση αυτών. Και στο 17, είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Κύριος έχει αναστηθεί και ενώ πορεύεται σε έναν δρόμο προς την Κωμόπολη με το όνομα Εμαούς, συναντά τον Κλέοπα και τον σύντροφό του. Δύο άνθρωποι, οι οποίοι ήταν στα Ιεροσόλυμα. Τους βλέπεις σκυθροπούς, ταραγμένους, προβληματισμένους, αγχωμένους, φοβισμένους, να ανοίγουν αρνητικά συναισθήματα ο ένας προς τον άλλον, περπατά μαζί τους και τους κάνει την ερώτηση τι έχετε, τι μιλάτε και γιατί είστε σκυθροποί. Και αυτοί οι άνθρωποι απαντούν στον Κύριο ότι ενώ περιμέναμε από τον Κύριο που ήρθε στο όνομα του Κυρίου του Θεού να φέρει την σωτηρία στον Ισραήλ, πέθανε και δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα το τι θα γίνει. Φόβος είχε πλημμυρίσει την καρδιά τους. Είχαν χάσει τον πνευματικό έλεγχο. Η όραση η πνευματική έσβησε, έκλεισε. Ήταν πνευματικά τυφλή. Δεν μπορούσαν να δουν. Και γι' αυτό δεν κατάλαβαν ότι είχαν στη συντροφιά τους τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πόσο άσχημο είναι ένας πιστός να είναι πνευματικό τυφλός και να μην βλέπει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Γιατί ο Ιησούς είναι μαζί μας, αδέλφια. Και μόνο ένας πνευματικά τυφλός δεν μπορεί να δει τη δόξα του Κυρίου στη ζωή του. Δεν μπορεί να δει την παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Δεν μπορεί να νιώσει τον Κύριο στη ζωή του. Γιατί είναι πνευματικά τυφλός. Ο Κύριος πηγαίνει μαζί τους, τους μιλά και στην πορεία της συζήτησης οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ποιον είχαν μαζί τους, μετανοούν και γυρνάνε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι την ώρα που έχουμε ένα πρόβλημα πνευματικό ή φυσικό ή βιωτικό, οποιοδήποτε πρόβλημα, να έχουμε την απαιτούμενη υπομονή, σοφία και διάκριση. Οι άνθρωποι απογοητευμένοι, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κατά αυτούς η υπόσχεση της σωτηρίας στον Ισραήλ, έφευγαν από τα Ιεροσόλυμα να πάνε σε μια άλλη πόλη, σε μια κομμόπολη. Δεν έμεναν στα Ιεροσόλυμα, έφευγαν απογοητευμένοι. Περίμεναν κάτι άλλο. Αλλά σύμφωνα με τη δικιά τους λογική, αυτό το κάτι άλλο δεν ήλθε. Και αντί να κρατήσουν με υπομονή το πνεύμα ανοιχτό και την όραση σε πλήρη διάβια, απογοητεύτηκαν, δεν έδειξαν την απαιτούμενη υπομονή, τα παράτησαν όλα και έφευγαν. Ένας λόγος για να χάσει ένας πιστός την ελπίδα και το θάρρος του είναι να μην έχει γίνει κατά αυτόν αυτό που του είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Κατά αυτόν. Και καθώς αυτός ο άνθρωπος, ο πιστός, δεν έχει λάβει κατά αυτόν, επαναλαμβάνω, την υπόσχεση του Κυρίου, μη δείχνοντας υπομονή, αρχίζει να γεμίζει με αρνητικά συναισθήματα, πικρία, ακόμη και προς το πρόσωπο του Κυρίου, μην έχοντας υπομονή, κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις και πολλές φορές γεμίζοντας με ένα πνεύμα αποστασίας. Είναι η περίσταση, η χρονική στιγμή που ο πιστός κινδυνεύει να κοιμηθεί πνευματικά. Γιατί πια, καθώς κατά αυτόν ο Κύριος δεν ευλόγησε, έχει εξαντληθεί μέσα του η δύναμη της υπομονής και τα πόδια του τρέμουν και αυτός είναι έτοιμος να πέσει κάτω. Ο Κλέοπας και ο σύντροφός του δεν αναγνώρισαν τον Κύριο. Και η αίσθηση που είχαν του ανεπανόρθωτου τους έφερε σε μια τέτοια απελπισία που νόμιζαν ότι όλα πια είχαν τελειώσει και τίποτα δεν θα μπορούσε να αλλάξει. Αυτός που δεν έχει υπομονή τίνει να λέει στον εαυτό του ότι όλα τελείωσαν και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό τον κάνει απελπισμένο και τον σπρώχνει σε ενέργειες οι οποίες δεν ανήκουν στο θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει αποθάρρυνση. Και αυτή η αποθάρρυνση προέρχεται από πραγματικά γεγονότα που όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει το βάθος του κάθε τέτοιου γεγονότος και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει ο Κύριος μέσα από αυτό το γεγονός, ακόμη και αν είναι αρνητικό. Βλέπετε, πέθανε ο Κύριος, ένα αρνητικό γεγονός, και αυτός ο θάνατος και η Ανάστασή του έδωσαν όλες τις ευλογίες που ήθελε να μας δώσει ο ουράνιος Πατέρας. Άρα, μην κοιτάμε πάντοτε το αρνητικό γεγονός ως αρνητικό γεγονός, κοιτώντας το πολλές φορές υπό την έννοια να δούμε το τι μπορεί ο Κύριος να μας δώσει μέσα από αυτό το αρνητικό γεγονός, ώστε να μην έχουμε την απελπισία μέσα στην ψυχή μας και σπρώχνουμε τον εαυτό μας μακριά από τον Κύριο. Έφευγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν γνώρισαν τον Κύριο, κλαψούριζαν, μουρμουρούσαν, με ψιμυρούσαν και ο Κύριος τους έλεγξε. Τους έβαλε στη θέση τους και αυτοί ευτυχώς συμμορφώθηκαν. Κατάλαβαν το λάθος τους και μετανόησαν. Αποκατάσταν τη σχέση με τον Κύριο. Επανόρθωσαν την όλη λανθασμένη τους συμπεριφορά. Επανόρθωσαν αυτό το οποίο είχαν ως αρνητικό δεδομένο μες στην καρδιά τους. Αμήν. Και σίγουρα σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τον Θεό. Να μην αφήσουμε τίποτα αρνητικό δοσμένο από τον Σατανά να επηρεάσει την διάνοιά μας. Γιατί όταν δεν παίρνουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου στο δικό μας χρόνο, στα δικά μας δεδομένα και σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει εμείς και έρχεται η απελπισία καθώς δεν υπάρχει πια άλλο υπομονή, αυτό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, γιατί αδέλφια δεν μπορεί να υπακούσει στον Κύριο και να τον ευλογήσει ανοίγοντας περισσότερο την καρδιά του την ώρα που φλέγεται, καθώς εκείνη τη στιγμή πρέπει ο χριστιανός να δοθεί περισσότερο στον Κύριο. Αμήν. Αντί ο πιστός να εχμαλωτήσει στο μυαλό του κάθε σκέψη υπακοής στον Χριστό και στο λόγο του, εχμαλωτίζονται μέσα στο μυαλό του σκέψεις φόβων, απειλών, κινδύνων. Θεωρεί ότι τα πάντα πια είναι τετελειωμένα, όλα είναι πια καταστραμμένα και δυστυχώς
2: Δευτέρα
1: αυτό είναι κατάρα για τη ζωή 20. Του συν της άλλης.
2: Και
1: γιατί ο απογοητευμένος, αυτός που δεν έχει υπομονή, καθώς βλέπει τα πράγματα, αδέλφια, αρνητικά, αυτή η αρνητική προσδοκία ανοίγει τόπους και θύρες σε δαίμονες. Οι αρνητικές προσδοκίες είναι βούτυρο στο ψωμί των δαιμόνων, αδέλφια. Γιατί είναι δικαιώματα στο να έρθουν στη ζωή ενός ανθρώπου, ιδιαίτερα ενός πιστού. «Δεν άκουσες τι έγινε», είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι στον Κύριο. «Πού ζεις?» Ο σωτήρας που περιμέναμε έπαθε και δεν πραγματώθηκαν οι υποσχέσεις που περιμέναμε. Τελειώσαν όλα. Σβήσαν όλα. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα.
2: Δευτέρα Χρονικών, κεφάλαιο 20.
1: Κατάρες και δεσμά. Κατά Μανθαίον 24-13. Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 24-13. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Αυτός που θα έχει υπομονή μέχρι το τέλος. Όλοι έχουμε ανάγκη υπομονής. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη ζωή μας. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Υπομονή σημαίνει ταπεινή εξάρτηση από τον Θεό. Να καταλάβουμε ότι εξαρτώμεθα πλήρως από τον Κύριο και να έχουμε υπομονή, γιατί τα πάντα είναι στα χέρια Του. Και σίγουρα να αναγνωρίσουμε τον παράγοντα του χρόνου στη ζωή μας. Τα θέλουμε όλα τώρα, αδέλφια. Υπάρχει μια, όχι υπομονή, αλλά μια ανυπομονησία. Τα θέλουμε όλα τώρα, με το δικό μας τρόπο, στο δικό μας χρόνο και πολλές φορές στο δικό μας θέλημα. Αλλά τα πάντα δίδονται στο χρόνο του Κυρίου, στο θέλημα του Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου. Γιατί είναι πάρα σοφός και ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει και πότε θα το δώσει. Ακούω πολλές φορές, με ξέχασε ο Κύριος. Άλλες φορές δεν απαντώνται οι προσευχές μου. Άλλες φορές έχω κουραστεί. Εξαντλείται η δύναμή μου. Ναι, είμαστε άνθρωποι, αδέλφια. Αλλά όλα αυτά δεν μας ωφελούν. Γιατί όλες οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Φτάνει να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου, τον τρόπο που εργάζεται και να έχουμε υπομονή. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν κατάλαβαν ότι ο θάνατος του Κυρίου θα έδινε ζωή. Νόμιζαν ότι θα ελευθέρωνε με ένα διαφορετικό τρόπο τον Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε να φέρει ελευθερία πολιτική, ήρθε να φέρει πνευματική ελευθερία. Και αυτό δεν είχαν καταλάβει οι άνθρωποι της τότε εποχής και τον στάβωσαν. Δεν ήρθε ο στρατιωτικός ηγέτης να ελευθερώσει ένα κράτος, ήρθε ως πνευματικός ηγέτης να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεσμά του Σατανά. Και το κατάφερε και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Άρα, πρέπει να έχουμε και αναγνώριση της καρδιάς του Κυρίου και του τρόπου που εργάζεται. Να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από τον τρόπο που εργάζεται το πνεύμα και η σοφία του Κυρίου. Αμήν. Η υπομονή θα μας βοηθήσει να τρέξουμε και να φτάσουμε στο τέρμα. Αμήν. Θα μας κάνει ικανούς να μην κουραζόμαστε πράττοντας το καλό. Και θα μετατρέπει την θλίψη μας σε μια γλυκιά ελπίδα, καθώς θα περιμένουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου που όταν μας δίδονται θα τις ευχαριστιόμαστε δοξάζοντάς Τον. Αλληλούια, αδέλφια. Αμήν. Θέλει δουλειά το ό,τι λέμε για να το καταφέρουμε στην πνευματική μας ζωή. Αλλά το μέρος μας είναι μικρό, αδέλφια. Αν ο Κύριος δει το βήμα της πίστης που κάνουμε σε ό,τι λέμε, σε ό,τι κηρύττουμε, τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Εκείνος θα τα κάνει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Απλά ο Κύριος μας ζητάει να κάνουμε το μικρό δικό μας μέρος. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Αμήν. Γιατί αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Ισαΐας 40:31. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 40, στο 31 εδάφιο. Αλλά οι προσμένοντες τον Κύριο, θέλουσιν ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας ως αετή, θέλουσιν τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει, θέλουσιν περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονίσει. Αμήν. Ούτε θα αποκάμουμε, ούτε θα τονίσουμε. Γιατί? Γιατί θα ανανεώνεται η δύναμή μας κάθε μέρα. Αλλά κάποιος που δεν έχει υπομονή και παρατάει τον αγώνα, πώς θα ανανεωθεί? Πώς θα μείνει ξεκούραστος και πώς θα έχει σθένος και δύναμη? Καθώς θα βλέπει τα πάντα, μιας και θα έχει χάσει την ελπίδα του, λόγω ότι δεν θα έχει πια άλλο υπομονή, θα τα βλέπει όλα μαύρα, άραχνα. Όπως αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Κλέοπας και ο σύντροφός του. Ο Κύριος μας αλλάζει την εσωτερική φύση. Και την ώρα που ο Θεός, αδέλφια, έρχεται να μας αλλάξει την εσωτερική μας φύση, ξεκινά ένας πόλεμος. Αμέσως. Που πριν αυτόν τον πόλεμο δεν τον πολεμούσαμε, γιατί ήμασταν σαρκικοί. Την ώρα λοιπόν που μας καλεί ο Κύριος και μας δίδει αναγέννηση και ένα νέο ιστορικό αυτό, ξεκινάει ο πόλεμος μεταξύ της σάρκας μας και του πνεύματός μας. Η σάρκα δεν έχει υπομονή. Η σάρκα έχει άλλα κίνητρα. Η σάρκα θέλει τα πάντα να γίνονται με τον ανθρώπινο τρόπο. Τον άνετο, τον ξεκούραστο, τον βολικό. Ενώ το πνεύμα έχει υπομονή. Έχει δύναμη. Έχει σθένος. Ξέρει το πώς εργάζεται ο Κύριος ξέρει να περιμένει, να είναι εξαρτημένο πλήρως το πνεύμα του ανθρώπου από το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Και αυτός ο πόλεμος πράτεται καθημερινά μέσα μας. Ένας πνευματικός άνθρωπος, σε ό,τι κάνει, έχει τον Κύριο μαζί του. Στέκεται ατάραχος. Ο πνευματικός άνθρωπος, ό,τι λέει και ό,τι κάνει, το κάνει καθώς στα δεξιά του έχει τον Κύριο. Και είναι ατάραχος και βέβαιος ότι ο Κύριος θα ευλογήσει ακόμα και μέσα σε μια δύσκολη στιγμή

0: Χριστού. Ώστε να είμαστε στο επίπεδο που ο Κύριος θέλει για να έρχεται και να σκεπάζει και να ευλογεί. Δεν άφησε αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους άφησε. Μπορούσαν να φύγουνε, να πάνε στην πόλη που θέλουν να πάνε, να κλαίνουν τη μοίρα τους και να οδύρονται καθημερινά, πικραμένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, χάνοντας ίσως και την ψυχή τους. Αλλά βλέπετε τη χάρη του Κυρίου. Ήξερε το ποιος είχε μπροστά του, με ποιος μιλούσε, ήταν εκεί να τους βοηθήσει. Και όλα αυτά παραδείγματα γράφονται για εμάς πια. Αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια για τη ζωή του Κυρίου είναι απειροελάχιστα σε αυτά που έκανε. Απειροελάχιστα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο επιλεκτικά το Πνεύμα του Κυρίου διάλεξε την κάθε ιστορία και τον κάθε λόγο για να γραφτεί σε αυτό το έξοχο βιβλίο. Άρα, για να γραφτεί η κάθε λέξη που είπε ο Κύριος, επιλεγμένη από τις πολλές που είπε, και η κάθε του πράξη επιλεγμένη από τις πολλές που έκανε, το Πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι πανσοφό, επέλεξε αυτά τα λόγια της πράξης γιατί ήθελε να περάσει μηνύματα ανά τους αιώνες σε όλους τους ανθρώπους και σε εμάς. Κάθε πράξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη του Κυρίου και κάθε λέξη είναι επιλεκτικά επιλεγμένη. Γιατί θέλει το Πνεύμα του Κυρίου να μας περάσει αλήθειες και πνευματικά μηνύματα για να μας βοηθήσει. Να μην απογοητευόμαστε. Να μην τα παρατάμε. Αλλά έχουμε υπομονή. Γιατί αυτός που έχει υπομονή, τι είπαμε πριν λίγο, μέχρι το τέλος, καθώς έχει υπομονή, θα σώσει την ψυχή του. Αμήν. Και όχι μονάχα θα σώσει η ψυχή του, αλλά θα βοηθήσει για τις χάρτες του Κυρίου να σωθούν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι. Είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Σήμερα, στο φυσικό επίπεδο, είμαστε ένας αριθμός ανθρώπων. Στο φυσικό επίπεδο. Στο πνευματικό επίπεδο, αυτή τη συνάρτηση την παρακολουθούν πάρα πολλά πρόσωπα. Οι άγγελοι του Κυρίου που μας φυλάτουν από τους δαίμονες οι οποίοι ορίονται όταν ακούν να κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου. Άρα μπορεί να είμαστε ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός ανθρώπων, αλλά στην πνευματική σφαίρα είμαστε πάρα πολλοί. Γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος και οι άγγελοι του. Είναι εκεί κλογύρω μας και μας φυλάτουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βλέπουμε αυτές τις αγγελικές υποστάσεις, τις οντότητες, αλλά είναι δίπλα μας, το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, καθώς νιώθουμε και τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας, περιπατεί και μας ευλογεί με την παρουσία και το χρήσμα του.
1: Αμήν.
0: Είμαστε μόνοι μας. Μη γένετε, αδέλφια. Β' προς Κορινθίους 10, 3 έως 5. Β' προς Κορινθίους 10ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 3 έως το 5. Διότι, ακούστε, αν και περιπατούμε σαρκί, αν και είμαστε άνθρωποι. Περπατούμε ανθρωπίνως. Άνθρωποι είμαστε, αδέλφια, με σάρκα και αίμα. Έτσι. Δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Σε αυτό το πόλεμο έχουμε τον Κύριο, τις δυνάμεις του Κυρίου, τα στρατεύματά του και τις αρετές του Πνεύματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, τις αρετές, τις δυνάμεις του, τις ικανότητές του, έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Επειδή καθερούμε λογισμούς και πάν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζομεν πάν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Τι εχμαλωτίζουμε στο μυαλό μας, κάθε νόημα, για να κάνουμε τι, να υπακούσουμε τον Κύριο σε αυτά που μας λέει. Όταν όμως ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του, χάνει το έδαφος από τα πόδια του και δεν μπορεί μέσα στο μυαλό του να εχμαλωτήσει ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Καθώς πια τι εχμαλωτίζει, τι έχει μέσα στο μυαλό του, ό,τι λέει η σάρκα του και ο διάβολος. Πόσες φορές πιστοί έχουν πει, είστε το τέλος. πόσες φορές πιστοί έχουν

0: Μου πει δεν μπορώ άλλο, θα τα παρατήσω. Έχω προσευχηθεί, έχω νηστεύσει, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει τ' άλλο, δεν έχω δει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, ίσως θα παρατήσω, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Πόσες φορές πιστοί τα είπαν αυτά τα λόγια? Πολύ πιστοί πολλές φορές. Εκεί κλονίζεται η υπομονή και η πίστη των ανθρώπων. Αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν, αδέρφια. Αμήν. Και ξέρει πότε θα έρθει να δώσει την ευλογία που προορίζεται για τον καθένα από εμάς. Προσευχόμαστε, καμία προσευχή δεν πάει χαμένη. Νηστεύουμε, καμία νηστεία δεν πάει χαμένη. Αλλά είμαστε σε πόλεμο, αδερφιά. Είμαστε σε πόλεμο. Και ο διάβολος καθημερινά έχει δικαίωμα να μας κατηγορήσει, όπως λέει ο λόγος στην Αποκάλυψη, μπροστά στον Κύριο. Άρα, ενώ οι προσευχές μας εισακούονται, πολλές φορές εμποδίζονται από τα δικαιώματα της σάρκας που παίρνει ο διάβολος στην παρουσία του Κυρίου, μας κατηγορά, ώστε να μην αποδοθούν οι προσευχές μας. Αλλά, καθώς θα γεμίσουμε μεταφορικά το χρυσό ποτήρι των προσευχών μας, θα ξεχυλήσει, τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου, αδέλφια. Τότε έρχονται οι απαντήσεις του Κυρίου όταν ξεχυλήσει αυτό το χρυσό ποτήρι, μεταφορικά μιλάω, που είναι δοσμένο στην σφαίρα του Πνεύματος για εμάς τους ανθρώπους, καθώς γεμίζει με την ηκεσία μας, με την δοξολογία μας, με τις δεήσεις και τις προσευχές μας, τότε έρχεται ο Κύριος, συντρίβει τα πάντα, ευλογεί και φέρνει την απόλυτη σωτηρία και ελευθερία. Αμήν, την απόλυτη ελευθερία και σωτηρία. Και κάτι που αρέσει και το Κύριος είναι όταν ο άνθρωπος πια φτάνει στο αμήν που λέμε. Στο αμήν δεν μπορεί άλλο. Αλλά καθώς βλέπω ότι παλεύει, εκεί έρχεται ο Κύριος και αυτό που δίνει είναι κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος έχει υπομονή και στέκεται στην προσευχή και όσο το πρόβλημα αντί να μικραίνει, μεγαλώνει, αλλά ο άνθρωπος στέκεται με υπομονή στην προσευχή, τότε το αποτέλεσμα που δίνει ο Κύριος είναι πολύ πιο μεγάλο και θαυμαστό εάν απαντούσε από την πρώτη στιγμή. Πολύ πιο μεγάλο, αδέρφια. Και ο άνθρωπος έχει κερδίσει τι? Έχει εκπαιδευτεί, οριμάσει, έχει μεστώσει μέσα του πνευματικά και σιγά σιγά πια γνωρίζει το πνεύμα του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου, τον χρόνο και το πώς εργάζεται ο Κύριος. Αμήν. Και το πώς εργάζεται ο Κύριος. Πώς θα γνωρίσουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του? Έχοντας καθημερινή κοινωνία μαζί Του. Ζώντας την προσευχή μας. Αυτό που προσεύχεσαι να το ζεις. Κύριε, δώσε μου υπομονή. Αύριο που θα σου συμβεί κάτι, δείξε υπομονή και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Ζήσε την προσευχή σου. Γέμισε με ειρήνη και ανάπαυση, ώστε εμπειρικά να γνωρίζουμε, αδέλφια, την δύναμη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός μονολόγων, είναι εμπειρικός Θεός. Μας δίνει βιώματα, εμπειρίες, πρακτικά πράγματα, κυριολεκτικά, δυνάμεις. Αμήν. Εάν ένας άνθρωπος δεν είναι εντάξει με τον Θεό, δεν είναι τακτοποιημένος, θα στρέψει το νου του στον εαυτό του, στις δυνάμεις του, στις δικές του εκτιμήσεις, στους δικούς του υπολογισμούς. Και οι ανθρώπινοι υπολογισμοί στη μέτρηση πάντοτε βγάζουν λανθασμένο αποτέλεσμα. Γιατί είναι σαρκικοί και ανθρώπινοι. Ενώ αν τα δούμε όλα και τα εκτιμήσουμε και τα υπολογίσουμε σε αυτό που είναι ο Κύριος, το αποτέλεσμα της μέτρησης θα είναι σωστό και ευλογημένο. Αμήν. Θα είναι σωστό και ευλογημένο. Άρα, πρέπει η όρασή μας να μένει ανοιχτή. Και πρέπει να έχουμε την όρασή μας ανοιχτή. Και για να μην ανοιχτή η όραση χρειάζεται πίστη, ελπίδα, αγάπη, όλες τις αρετές του Κυρίου και σίγουρα πολύ πολύ υπομονή. Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή, η πίστη θα σβήσει, η ελπίδα θα μειωθεί, το σκοτάδι θα έλθει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πράξεις 9, 3 έως 8. Πράξεις των Αποστόλων 9, από το 3 θα διαβάσουμε έως το 8 εδάφιο. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν, εξέφνης άστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Κοιτάξτε κάτι οξύμορο. Το φως του Κυρίου τύφλωσε το Σαύλο. Το φως του Κυρίου τον τύφλωσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν τυφλός. Πνευματικά ο Σαύλος δεν τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή. Πνευματικά ήταν ήδη τυφλός, καθώς ήταν ένα γνήσιο φαρισαϊκό παιδί. Μπορεί να τυφλώθηκε εκείνη τη στιγμή στα φυσικά του μάτια, αλλά πνευματικά ήταν τυφλωμένος από πολύ καιρό. Και πεσών επί τη γη, άκουσε φωνή λέγοντας προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι σε, Κύριε? Τι είσαι, Κύριε? Σκοτάδι? Σκοτάδι, ποιος είσαι? Τι είσαι? Πού είσαι? Τι θέλεις? Σκοτάδι? Ποιος?» Ο κατά το γράμμα του νόμου άμεμπτος Φαρισαίος Παύλος. Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς τον οποίον σε διώκεις. Σκληρός είναι, αλλά λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμω και έκθαμβος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητε και ήστρεφε στην πόλη και θέλεις όλα λυθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες το συνόδευαν, ίσταντο άφωνοι, ακούντες μεν τη φωνή, μηδέν όμως βλέποντες. Εσηκώθητε ο Παύλος από της γης και έχουν ανανεωγμένους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα, και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Είχε ανοιχτά τα μάτια, όπως διαβάσαμε, αλλά δεν έβλεπε. Γιατί η πνευματική τύφλωση που είχε, έφερε τύφλωση και στους φυσικούς οφθαλμούς, αδέλφια. Και χρειαζόταν πια την θεραπεία του Κυρίου, που καθώς θα του θεράπευε την πνευματική τύφλωση, θα θεραπευόταν και στους φυσικούς του οφθαλμούς, όπως και έγινε στην πραγματικότητα. Πήγε στην πόλη, ήρθε ο Ανανίας, αμήν, και θεραπεύτηκε ο Παύλος και πνευματικά και φυσικά, και ανέκτησε και το πνευματικό του φως και το φυσικό. Αμήν, και το φυσικό. Άρα, αδέλφια, πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους πνευματικούς οφθαλμούς και ποτέ να μην αφήσουμε τη σάρκα ή τον διάβολο να φέρουν σκοτάδι. Και το σκοτάδι μπορεί να έρθει όταν χάσουμε την υπομονή μας, αδέρφια. Τι είπαμε πριν λίγο, το ξαναλέω πάλι. Ποιος θα σωθεί? Αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος. Αμήν. Ο σαρκικός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο σε μία διαφορετική εν Χριστώ Ιησού ζωή, συμβιβασμένη, ταραγμένη, συγχυσμένη, όχι ξεκάθαρη. Βασανίζεται ο άνθρωπος, κουράζεται, ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Ο αληθινός χριστιανισμός στρέφει τον άνθρωπο στη ζωή της Ανάστασης. Και η Ανάσταση έχει υπομονή. Τι λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος? Επειδή κρατήσατε το λόγο της, πέστε το, της υπομονής μου. Ποιον λόγο της? Υπομονής. Αμήν. Και σε ποια εκκλησία το λέει, θυμάστε? Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Άρα βλέπετε ότι τίποτα στο λόγο δεν είναι, αδέλφια, τυχαίο. Επειδή κρατήσατε το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σας φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Κάποιος για να γνωρίσει τον Κύριο πρέπει πρώτα να τον αφήσει εσωτερικά, τον Κύριο να τον καθαρίσει. Να αφήσει τον Κύριο ο άνθρωπος να τον καθαρίσει εσωτερικά, όπως άφησε Ο Παύλος τον κίνο τον καθαρίσει εσωτερικά, ώστε το αποτέλεσμα ήταν να δει και πνευματικά και φυσικά. Ο εσωτερικός καθαρισμός φέρνει φως, τόσο στο πνεύμα, όσο και στη ζωή μας. Και βλέπουμε πια τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπουμε τα πάντα διαφορετικά, αδελφιά, με υπομονή. Δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Και αν δεν γίνει αύριο, η απάντηση του Κυρίου θα έρθει σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μου. Εκείνος ξέρει το γιατί. Εγώ απλά θα είμαι στα πόδια του και θα περιμένω. Γιατί οι υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν. Αυτό λέει η πίστη μας, αδελφοί. Με αυτή την συμπεριφορά θα κατανοούμε και θα ζούμε το λόγο του. Κάτι που θα προδεικνύει όταν έχουμε γνωρίσει. Αυτός που ζει το λόγο του Κυρίου βεβαιώνει ότι έχει γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός που δεν ζει το λόγο του βεβαιώνει ότι δεν τον έχει γνωρίσει. Είναι τόσο απλό να καταλάβει ο καθένας από εμάς σε τι πνευματικό βαθμό, κατάσταση και επίπεδο βρίσκεται. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Φιλιππισίους 3:7-14. Προς Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο 7:14 εδάφιο. Κοιτάξτε, αδέλφια, ο τυφλός Παύλος μετά από λίγο καιρό θεόπνευστα τη γράφει. Τη γράφει με την χάρη του Κυρίου. Ακούστε. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη ταύτα ενόμιζα ζημία για το Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζουν τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθούν αυτό μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού, την δικαιοσύνη, την εκ του Θεού, διαπίστεως. Αμήν. Στο 10. Για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη, για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Ανάστασης και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινε διτέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και λήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Δεν το έχω λάβει, αλλά με υπομονή τρέχω. Θέλοντας να το λάβω, με υπομονή. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Αλλά ένα πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσταν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό δια των βραβείων της άνοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όλη η πνευματική αναγεννημένη ζωή του Παύλου είχε το μήνυμα του Σταυρού. Διαβάστε τις επιστολές, διαβάστε τη ζωή του Παύλου. Όλη τη ζωή είχε το μήνυμα του Σταυρού. Γιατί ο Σταυρός είναι η δύναμη της υπομονής μας. Όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού μας, του απόψινού μας κηρύγματος. Ποτέ δεν άφηνε τίποτα να τον ελκύσει και να τον παρασύρει μακριά από τον Κύριο. Όταν ο Θεός φανερώνεται, όταν ο Ιησούς μας φανερώνει το Σταυρό Του, συγκλονιζόμαστε μέσα στο ανθρώπινο μας πνεύμα. Είναι κάτι συγκλονιστικό όταν καταλάβουμε την θυσία Του, την αγάπη του Κυρίου, το Λόγο Του. Και όλα αυτά είναι δυνάμεις για να μας κρατάνε με υπομονή κοντά στον Κύριο. Αμήν. Και διαβάζοντας την επιστολή Κολοσσαής 3:17, θα ήθελα να το διαβάσουμε. Ο λόγος μας λέει το εξής. Και πάλι, ό,τι πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το όνομα του Κυρίου Ιησού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Κάση, έμπρακτη, πράξη ενός ανθρώπου που έχει γνωρίσει τον Κύριο, έχει πίστη, ελπίδα, υπομονή. Κάση του έμπρακτη πράξη σ' όλη τη ζωή φανερώνει τον Κύριο και το Σταυρό του. Αυτός ο άνθρωπος μιλάει ακίνο, δοξάζει το όνομά του και ζει απόλυτα στη ζωή του, τη ζωή του Ιησού. Πόσα πέρασε ο Κύριος, αδελφιά. Έδειξε υπομονή. Ναι. Διαβάστε μετά στο σπίτι σας, παρακαλώ. Δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο. 10ο κεφάλαιο, Β' προς Κορινθίους. Διαβάστε. Το τι τράβηξε ο Παύλος. Ξύλο, ραβδισμοί, ναυάγια, ξεδαδελφοί, κινδύνοι στην ερημιά στην πόλη. Ο επικείμενος καθημερινός αγώνας και μέρημνα της εκκλησίας. Όποιος σκανδαλιζόταν, ο Παύλος φλεγόταν. Αλλά, τι μας λέει στην προσφυπησία στο 4ο κεφάλαιο. Καθώς είμαστε ο Χριστό, είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε χαρά. Τι υπομονή και πίστη έχει αυτός ο άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει αυτή την πίστη και αυτή την υπομονή. Αμήν. Διαβάστε σας παρακαλώ μετά. Β' προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, για να μην πάρω πολύ χρόνο και σας πω αυτά που ο Παύλος καταγράφει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο από αυτά που έζησε καθώς διακονούσε το θέλημα και το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Και πώς ο Παύλος είχε καταφέρει για τις χάρτες πάντα του Κυρίου να έχει υπομονή. Πώς, αδέλφια? Γιατί ήταν η ζωή του ένα με το Σταυρό του Ιησού. Όπως είπα πριν λίγο, όλη η ζωή του Παύλου μαρτυρούσε ένα μήνυμα. Τον Σταυρό του Κυρίου. Τον Σταυρό του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να μαρτυρεί και η δικιά μας η ζωή. Να είμαστε ένα με το Σταυρό, με τον θάνατο και την Ανάστασή του. Ώστε καθώς θα έχουμε πεθάνει προς τη σάρκα, να έχει αναστηθεί το πνεύμα και η ζωή του αναστημένου Ιησού Χριστού μέσα στην ζωή μας, στο όνομα του Ιησού. Αλληλούια. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το εδάφιο προς Γαλάτες 2.20. Το τελευταίο εδάφιο σήμερα είναι το προς Γαλάτες 2.20. Για να πιστοποιήσουμε, κλείνοντας, ότι ο Παύλος ζούσε τη ζωή του Σταυρού και το μήνυμα το οποίο φανέρωνε και μιλούσε, φανέρωνε και περνούσε στους ανθρώπους, ήταν το μήνυμα του Σταυρού. Γι' αυτό και είχε τον Κύριο μαζί του, ο οποίος του έδινε πίστη, δυνάμεις και υπομονή. Και διαβάζουμε. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με αγάπησε και παρέδωκε αυτόν υπέρ εμού. Τι λέει στην αρχή του εδαφίου? Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Δεν ζω πια εγώ. Γιατί? Γιατί έχω σταυρωθεί. Και ζει ο Κύριος μέσα μου, ο οποίος μου δίνει τις δυνατότητες, τις δυνάμεις να έχω πίστη, ελπίδα, αγάπη. Να έχω ενδυσίλει ο Παύλος την πνευματική πανοπλία του πολέμου και να έχω υπομονή. Αντέχοντας τις κακουχίες, περιμένοντας τις υποσχέσεις του Κυρίου. Ο Σταυρός, αδέλφια, δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι κάτι κοινό. Δεν είναι ανθρώπινο. Αλλά είναι ο Σταυρός του Θεού. Και μπορεί να γίνει κατανοητό στον άνθρωπο, όχι μόνο όταν τον κοιτάει ή όταν τον μιλάει. Ο Σταυρός του Κυρίου δεν γίνεται κατανοητός και αντιληπτός σε έναν άνθρωπο που τον μιλάει, τον κοιτάει. Αλλά καθώς θα γίνει ένα με αυτό το Σταυρό. Όπως ο Παύλος. Πώς γίνεται ο άνθρωπος ένα με το Σταυρό? Όταν σταυρώνεται μαζί με τον Κύριο. Ώστε να πάρει την Ανάσταση του Αναστημένου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Σταυρός πρέπει να έρθει μέσα μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Και εμείς να ανεβάσουμε τη σάρκα μας επάνω σε Αυτόν και να μείνει εκεί. Η σάρκα δεν θα αναστηθεί. Γιατί η σάρκα έχει ανυπομονησία, απελπισία και απογοήτευση. Είναι σάρκα αυτά. Και εκεί παίρνουν τόπο και δικαιώματα τα πνεύματα, όπως είπα πριν λίγο, κατά τη διάρκεια του λόγου, τον οποίο κηρύττουμε σήμερα. Ο Σταυρός είναι το σημείο όπου ο Θεός και ο αμαρτωλός άνθρωπος συνενώνονται με μία θαυμάσια και ευλογημένη ευλογία που είναι ένα δώρο και ένα αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης. Μια ευλογημένη ευλογία, ένα θαυμάσιο δώρο, ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Ποιο? Ότι μας δίνει τη ζωή του, την καρδιά του, καθώς πια Συντρίβονται όλα τα εμπόδια που η σάρκα βάζει μπροστά μας και ο διάβολος που μας εμποδίζουν να γνωρίσουμε τον Κύριο, το Σταυρό Του, να ζήσουμε το Σταυρό Του, να έχουμε την δύναμη του Σταυρού. Συντρίβοντας κάθε τύπο, διάβολος και η σάρκα σηκώνουν εναντίον μας τόσο αλαζονικά. Κάποιος είπε και κλείνω. Κάποιος είπε και κλείνω για σήμερα και θα προσευχηθούμε. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ. Το πιο γλυκό φορτίο που βάσταξα ποτέ, είπε κάποιος αδερφός μας κάποια στιγμή στη ζωή του, είναι το πιο γλυκό φορτίο ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι ένα βάρος σαν τα φτερά στο πουλί. Είναι ένα βάρος σαν τα φτερά στο πουλί ή τα πανιά στο πλοίο, που με φέρνει εγκύτερα και με ασφάλεια στο λιμάνι του προορισμού μου. Που με φέρνει με ασφάλεια και εγκύτερα στο λιμάνι του προορισμού μου. Ποιο είναι το λιμάνι του προορισμού μας? Ο ουρανός, αδέρφια. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 22ο κεφάλαιο. Και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έκαναν βασιλιά ανταυτού τον Οχοζία, τον νεότερο γιο του, επειδή όλους τους πρεσβύτερους τους θανάτωσαν τα τάγματα που είχαν έρθει στο στρατόπεδο μαζί με τους Άραβες. Και βασίλευσε ο Οχοζίας, ο γιος του Ιωράμ, του βασιλιά του Ιούδα. Ο Οχοζίας ήταν 42 χρόνων όταν βασίλευσε. Και βασίλευσε ένα χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Γοθολία, η θυγατέρα του Αμρί. Και αυτός περπάτησε στους δρόμους της οικογένειας του Αχάβ, επειδή η μητέρα του ήταν σύμβουλός του στο να αμαρτάνει. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όπως η οικογένεια του Αχάβ. Επειδή μετά το θάνατο του πατέρα του, αυτοί ήσαν οι σύμβουλοι του για τον αφανισμό του. Και με τις συμβουλές τους, πήγε μαζί με τον Ιωράμ, το γιο του Αχάβ, το βασιλιά του Ισραήλ, σε πόλεμο εναντίον του Αζαήλ, του βασιλιά της Συρίας, στη Ραμόθ Γαλάδ. Και οι Σύριοι χτύπησαν τον Ιωράμ. Και γύρισε στην Ιεζραήλ για να γιατρευτεί εξαιτίας των πληγών που δέχθηκε στη Ραμά, όταν πολεμούσε εναντίον του Αζαήλ, του βασιλιά της Συρίας. Και ο Αζαρίας, ο γιος του Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, κατέβηκε για να δει τον Ιωράμ, το γιο του Αχάβ, στην Ιεζραήλ, επειδή ήταν άρρωστος. Και από τον Θεό στάθηκε όλεθρος του Οχοζία το να έρθει στον Ιωράμ, επειδή όταν ήρθε, βγήκε μαζί με τον Ιωράμ εναντίον του Ιού, του γιου του Νιμσί, τον οποίο ο Κύριος είχε χρήσει για να εξολοθρεύσει την οικογένεια του Αχάβ. Και όταν ο Ιού έκανε την εκδίκηση ενάντια στην οικογένεια του Αχάβ, βρίσκοντας τους άρχοντες του Ιούδα και τους γιους των αδελφών του Οχοζία, που υπηρετούσαν τον Οχοζία, τους θανάτωσε. Και αναζήτησε τον Οχοζία και τον συνέλαβαν καθώς κρυβόταν στη Σαμάρια και τον έφεραν στον Ιού και τον θανάτωσαν και τον έθαψαν. Επειδή είπαν «Είναι γιος του Ιωσαφάτ», που είχε εκζητήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Και η οικογένεια του Οχοζία δεν είχε δύναμη για να κρατήσει πλέον τη βασιλεία. Και η Γοθολία, η μητέρα του Οχοζία, βλέποντας ότι ο γιος της πέθανε, σηκώθηκε και εξολόθρευσε ολόκληρο το βασιλικό σπέρμα της οικογένειας του Ιούδα. Όμως η Ιωσαβεέθ, η θυγατέρα του βασιλιά, παίρνοντας τον Ιωάς, το γιο του Οχοζία, τον έκλειψε μέσα από τους γιους του βασιλιά που θανατώνονταν και έβαλε αυτόν και την τροφό του σε ένα δωμάτιο του κοιτώνα. Έτσι η Ιωσαβεέθ, η θυγατέρα του βασιλιά Ιωράμ, η γυναίκα του Ιωδαέ του ιερέα, επειδή ήταν αδελφή του Οχοζία, τον έκρυψε μπροστά από τη Γοθολία και δεν τον θανάτωσε. Και ήταν μαζί τους, καθώς κρυβόταν στον οίκο του Κυρίου, 6 χρόνια. Και επάνω στη γη βασίλευε η Γοθολία. Δευτέρα Χρονικών, 23ο κεφάλαιο. Και στον 7ο χρόνο, ο Ιωδαέ κρατιώθηκε και παίρνοντας τους εκατόνταρχους, τον Ναζαρία, το γιο του Ιεροάμ, και τον Ισμαήλ, το γιο του Ιωαννάν, και τον Ναζαρία, το γιο του Ιωβίδ, και τον Μαασία, το γιο του Αδαΐα, και τον Ελισαφάτ, το γιο του Ζίχρη, έκανε μαζί τους συνθήκη. Και περιδιάβηκε τον Ιούδα και συγκέντρωσε τους Λεβίτες από όλες τις πόλεις του Ιούδα και τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ και ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Και ολόκληρη η σύναξη έκανε συνθήκη μαζί με τον βασιλιά στον οίκο του Θεού. Και τους είπε «Δέστε, ο γιος του βασιλιά θα βασιλεύσει όπως μίλησε ο Κύριος για τους γιους του Δαβίδ. Αυτό είναι το πράγμα που θα κάνετε. Το 1/3 από εσάς που μπαίνετε το Σάββατο από τους ιερείς και από τους Λεβίτες θα φυλάτουν στις πύλες. Και το 1/3 στο σπίτι του βασιλιά. Και το 1/3 στην πύλη του θεμελίου. Και ολόκληρος ο λαός στις αυλές του οίκου του Κυρίου. Και κανένας δεν θα μπαίνει μέσα στο ναό του Κυρίου παρά μονάχα οι ιερείς και όσοι από τους Λεβίτες υπηρετούν. Αυτοί θα μπαίνουν μέσα επειδή είναι Άγιοι. Και ολόκληρος ο λαός θα φυλάττει την υπηρεσία του Κυρίου. Και οι Λεβίτες θα περικυκλώνουν τον βασιλιά ολόγυρα, καθένας έχοντας τα όπλα του στο χέρι. Και όποιος μπει μέσα στον οίκο, ας θανατώνεται. Και θα είστε μαζί με το βασιλιά όταν μπαίνει μέσα και όταν βγαίνει έξω. Και οι Λεβίτες και ολόκληρος ο Ιούδας έκαναν σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Ιωδαέ ο ιερέας. Και πήραν κάθε ένας τους άνδρες του, που έμπαιναν μέσα το Σάββατο, μαζί με εκείνους που έβγαιναν έξω το Σάββατο. Επειδή ο Ιωδαέ ο ιερέας δεν απέλυε τις τάξεις. Και ο Ιωδαέ ο ιερέας έδωσε στους εκατόνταρχους τις λόγχες και τις επιμήκης ασπίδες του βασιλιά Δαβίδ που ήσαν στον οίκο του Θεού. Και έστησε ολόκληρο το λαό, κάθε έναν άνδρα που είχε τα όπλα του στο χέρι του, από τη δεξιά πλευρά του οίκου μέχρι την αριστερή πλευρά του οίκου, κοντά στο θυσιαστήριο και το ναό, ολόγυρα στο βασιλιά. Τότε έβγαλαν το γιο του βασιλιά και έβαλαν επάνω του το διάδημα και το μαρτύριον και τον έκαναν βασιλιά. Και τον έχρισαν ο Ιωδαέ και η γη του και είπαν «Ζήτω ο βασιλιάς». Και όταν η Γοθολία άκουσε τη φωνή του λαού να τρέχει και να επεφημεί το βασιλιά, ήρθε στο λαό στον οίκο του Κυρίου. Και είδε, και να, ο βασιλιάς στεκόταν κοντά στο στήλο του στην είσοδο, και οι άρχοντες και οι σάλπιγγες κοντά στο βασιλιά. Και ολόκληρος ο λαός της γης χαιρόταν και σάλπιζαν με τις σάλπιγγες. Και οι ψαλτοδοί έψαλαν με τα μουσικά τους όργανα, και όσοι ήσαν επιστήμονες στο να ψάλουν. Τότε η Γοθολία έσχισε τα μάτια της και είπε «Προδοσία! Προδοσία!». Και ο Ιωδαέ ο ιερέας έβγαλε έξω τους εκατόνταρχους, τους αρχηγούς του στρατού και τους είπε «Βγάλτε την έξω από τις τάξεις και όποιος την ακολουθήσει ας θανατώνεται με μάχαιρα». Επειδή ο ιερέας είχε πει «Μην τη θανατώσετε στον οίκο του Κυρίου». Και έβαλαν τα χέρια τους επάνω της και όταν ήρθε στην είσοδο της πύλης των αλόγων, που ήταν το σπίτι του βασιλιά, εκεί τη θανάτωσαν. Και ο Ιωδαέ έκανε συνθήκη ανάμεσα στον εαυτό του και σε ολόκληρο το λαό και το βασιλιά ότι θα είναι λαός του Κυρίου. Και ολόκληρος ο λαός μπήκε στον οίκο του Βάαλ και τον γκρέμισαν και τα θυσιαστήρια του και τα είδωλά του τα κατασύντριψαν. Και τον Ματθάν, τον ιερέα του Βάαλ, τον θανάτωσαν μπροστά στα θυσιαστήρια. Και ο Ιωδαέ έδωσε την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου στα χέρια των ιερέων των Λεβιτών, που ο Δαβίδ είχε διαιρέσει για τον οίκο του Κυρίου, ώστε να μεταφέρουν τα ολοκαυτώματα του Κυρίου, καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Μωυσή, με εφροσύνη και με ύμνους, σύμφωνα με τη διάταξη του Δαβίδ. Και έστησε τους πυλωρούς στις πύλες του οίκου του Κυρίου, για να μην μπαίνει μέσα κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Και πήρε τους εκατόνταρχους και τους δυνατούς και τους άρχοντες του λαού και ολόκληρο το λαό της γης και κατέβασε το βασιλιά από τον οίκο του Κυρίου. Και πέρασαν μέσα από την υψηλή πύλη στο σπίτι του βασιλιά και κάθισαν το βασιλιά στο θρόνο της βασιλείας. Και ολόκληρος ο λαός της γης εφράνθηκε και η πόλη ησύχασε. Και τη Γοθολία τη θανάτωσαν με μάχαιρα. Η Εζεκιήλ 41ο κεφάλαιο. Έπειτα με έφερε στο ναό και μέτρησε τα μέτωπα. 6 πύχες το πλάτος απ' εδώ και 6 πύχες το πλάτος απ' εκεί. Ήταν το πλάτος της σκηνής. Και το πλάτος της εισόδου ήταν 10 πύχες. Και τα πλάγια της θύρας 5 πύχες απ' εδώ και 5 πύχες απ' εκεί. Και μέτρησε το μάκρος του 40 πύχες και το πλάτος 20 πύχες. Και μπήκε στο εσωτερικό και μέτρησε το μέτωπο της θύρας 2 πύχες και τη θύρα 6 πύχες και το πλάτος της θύρας 7 πύχες. Έπειτα μέτρησε το μάκρος του 20 πύχες και το πλάτος 20 πύχες μπροστά από το ναό και μου είπε «Αυτό είναι το Άγιο των Αγίων». Και μέτρησε τον τοίχο του οίκου 6 πύχες. Και το πλάτος καθενός από τα οικήματα στα πλάγια, 4 πύχες γύρω-γύρω από τον οίκο ολόγυρα. και τα πλάγια οικίματα ήσαν ανά τρία, οίκημα επάνω σε οίκημα και 30 κατά τάξη. Και εισχωρούσαν μέσα στον τοίχο του ναού, που ήταν χτισμένος γύρω-γύρω για τα πλαϊνά οικίματα, για να κρατιούνται στερεά, χωρίς όμως να επιστηρίζονται επάνω στον τοίχο του οίκου. Και ο οίκος πλάταινε και υπήρχε ελικοειδής σκάλα που ανέβαινε στα πλαϊνά οικίματα, επειδή η ελικοειδής σκάλα του οίκου ανέβαινε προς τα άνω, γύρω-γύρω από τον οίκο. Γι' αυτό ο οίκος γινόταν πλατύτερος προς τα άνω και έτσι αύξανε από το κατώτατο πάτωμα μέχρι το ανώτατο διαμέσου των μεσαίων. Και είδα το ύψος του οίκου γύρω-γύρω. Τα θεμέλια των πλαϊνών οικημάτων ήσαν ένα ολόκληρο καλάμι από 6 πύχες διάστημα. Το πλάτος του τοίχου για τα πλαϊνά οικήματα απ' έξω ήταν 5 πύχες. Και το κενό που εναπέμεινε ήταν ο τόπος των πλαϊνών οικημάτων από μέσα. Και ανάμεσα στους θαλάμους ήταν διάστημα από 20 πύχες, γύρω-γύρω, ολόκληρα στον οίκο. Και οι θύρες των πλαϊνών οικημάτων ήσαν προς το μέρος που είχε εναπομείνει. Μία θύρα προς το βορρά και μία θύρα προς το νότο. Και το πλάτος του μέρους που είχε εναπολυφθεί ήταν 5 πύχες γύρω-γύρω. Και η οικοδομή που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους προς το δυτικό πλάγιο είχε πλάτος 70 πύχες. Και ο τείχος της οικοδομής, το πλάτος ήταν 5 πύχες γύρω-γύρω. Και το μάκρος 90 πύχες. Και μέτρησε τον οίκο. Το μάκρος ήταν 100 πύχες. Και το αποχωρισμένο μέρος και την οικοδομή και τους τοίχους της, το μάκρος ήταν 100 πύχες. Και το πλάτος της πρόσωψης του οίκου και του αποχωρισμένου μέρους προς τα ανατολικά ήταν 100 πύχες. Και μέτρησε το μάκρος της οικοδομής που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους από πίσω από αυτό και τις στοές τους από εδώ και από εκεί 100 πύχες και τον εσωτερικό ναό και τα πρόθυρα της αυλής, τους παραστάτες της θύρας και τα αδιόρατα παράθυρα και τις στοές ολόγυρα κατά τα τρία πατώματά τους, κατά πρόσωπο της θύρας, στρωμένα με ξύλο γύρω-γύρω, και το έδαφος μέχρι τα παράθυρα και τα παράθυρα ήσαν σκεπασμένα. Μέχρι επάνω από τη θύρα και μέχρι τον εσωτερικό οίκο και απ' έξω και διαμέσου ολόκληρου του τοίχου γύρω-γύρω, απ' έξω και από μέσα, σύμφωνα με τα μέτρα. Και ήταν χαραγμένο με χερουβίμ και με φοίνικες, ώστε ανάμεσα σε χερούβ και χερούβ ήταν ένας φοίνικας. Και κάθε χερούβ είχε 2 πρόσωπα. Και πρόσωπο ανθρώπου προς το φοίνικα απ' εδώ και πρόσωπο λιονταριού προς τον φοίνικα απ' εκεί. Έτσι ήταν χαραγμένο σε όλο τον οίκο γύρω-γύρω. Από το έδαφος μέχρι από πάνω από τη θύρα ήσαν χαραγμένα χερουβίμ και φοίνικες και στον τοίχο του ναού. Οι παραστάτες του ναού ήσαν τετράγωνοι και το πρόσωπο του αγιαστηρίου. Η θέα του ενός ήταν όπως η θέα του άλλου. Το ξύλινο θυσιαστήριο είχε ύψος 3 πύχες και το μήκος του 2 πύχες. Και τα κέρατά του και το μάκρος του και η τύχη του ήσαν από ξύλο. Και μου είπε «Αυτό είναι το τραπέζι που βρίσκεται μπροστά στον Κύριο». Και ο ναός και το αγιαστήριο είχαν 2 θυρώματα. Και τα θυρώματα είχαν κάθε ένα 2 φύλλα. 2 φύλλα που στρέφονταν. 2 στο ένα θύρωμα και 2 φύλλα στο άλλο. Και ήσαν χαραγμένα επάνω τους, επάνω στα θυρώματα του ναού, χερουβίμ και φοίνικες, όπως ήσαν χαραγμένα επάνω στους τοίχους. Και τα δοκάρια ήσαν ξύλινα επάνω στο πρόσωπο της στοάς απ' έξω. Και υπήρχαν αδιόρατα παράθυρα και φοίνικες απ' εδώ και απ' εκεί, στα πλάγια της στοάς και επάνω στα πλαϊνά οικίματα του οίκου και ξύλινα δοκάρια. Η Εζεκιήλ 42 κεφάλαιο. Και με έβγαλε στην εξωτερική αυλή κατά το δρόμο προς το βορρά και με έφερε στο θάλαμο που είναι απέναντι από το χωρισμένο μέρος και κατά πρόσωπο της οικοδομής προς το βορρά. κατά πρόσωπο του Μάκρους, που ήταν 100 πύχες, ήταν η βορεινή θύρα και το πλάτος 50 πύχες. Απέναντι στους 20 πύχες που ήσαν για την εσωτερική αυλή και απέναντι από το λιθόστρωτο που είναι για την εξωτερική αυλή, ήταν μια στοά απέναντι σε μια τριπλή στοά. Και κατά πρόσωπο των θαλάμων υπήρχε διάδρομος από 10 πύχες πλάτος και προς τα μέσα ήταν δρόμος από μία πύχη. Και οι θύρες τους ήσαν προς το βορρά. Και οι ανώτατοι θαλαμοί ήσαν στενότεροι, επειδή οι στοές της οικοδομής κάτω και οι μεσαίες εξήχαν περισσότερο από εκείνους. Επειδή αυτοί ήσαν σε 3 πατώματα, δεν είχαν όμως στήλους όπως οι στήλοι των αυλών. Γι' αυτό η οικοδομή στένευε περισσότερο προς το κατώτατο και το μεσαίο από τη γη. Και ο τείχος που ήταν απ' έξω, απέναντι από τους θαλάμους, προς την εξωτερική αυλή, προς το πρόσωπο των θαλάμων, είχε μάκρος 50 πύχες. Επειδή το μάκρος των θαλάμων που ήσαν στην εξωτερική αυλή ήταν 50 πύχες. Και πρόσεξα, κατά πρόσωπο του ναού ήσαν 100 πύχες. Και από κάτω από αυτούς τους θαλάμους υπήρχε η είσοδος προς τα ανατολικά, όπως πηγαίνει κάποιος αυτούς από την εξωτερική αυλή. Οι θάλαμοι ήσαν στο πάχος του τείχου της αυλής προς τα ανατολικά, κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους και κατά πρόσωπο της οικοδομής. Και ο δρόμος που ήταν κατά πρόσωπό τους ήταν σύμφωνα με τη θέα των θαλάμων που ήσαν προς το βορρά. Είχαν ίδιο μάκρος με εκείνους, ίδιο πλάτος με εκείνους. Και όλοι οι έξοδοι τους ήσαν και σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνων και σύμφωνα με τις θύρες εκείνων. Και σύμφωνα με τις θύρες των θαλάμων που ήσαν προς τον νότο, υπήρχε μία θύρα στην αρχή του δρόμου κατευθείαν απέναντι του τείχου προς τα ανατολικά, καθώς κανείς μπαίνει μέσα σε αυτά. Και μου είπε, «Οι βόρειοι θάλαμοι και οι νότιοι θάλαμοι, αυτοί που είναι κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους, αυτοί είναι άγιοι θάλαμοι, όπου οι ιερείς που πλησιάζουν στον Κύριο θα τρώνε τα αγιότατα. Εκεί θα βάζουν τα αγιότατα και την προσφορά από τα άλφυτα και την προσφορά περί αμαρτίας και την προσφορά περί ανομίας. Επειδή ο τόπος είναι άγιος. Όταν μπαίνουν εκεί οι ιερείς, δεν θα βγαίνουν από τον Άγιο Τόπο στην εξωτερική αυλή, αλλά εκεί θα αποθέτουν τα ενδύματά τους με τα οποία υπηρετούν, επειδή είναι Άγια, και θα ντύνονται άλλα ενδύματα και τότε θα πλησιάζουν σε ό,τι είναι του λαού». Και αφού τελείωσε τα μέτρα του εσωτερικού οίκου, με έβγαλε έξω προς την πύλη που βλέπει προς τα ανατολικά και τον μέτρησε γύρω-γύρω. Μέτρησε την ανατολική πλευρά με το καλαμένιο μέτρο 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο ολόγυρα. Μέτρησε τη βορεινή πλευρά 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο ολόγυρα. Μέτρησε την νότια πλευρά 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο. Έπειτα στράφηκε προς τη δυτική πλευρά και μέτρησε 500 καλάμια με το καλαμένιο μέτρο. Τον μέτρησε κατά τις 4 πλευρές. Είχε τείχο γύρω-γύρω, το μάκρος 500 καλάμια και το πλάτος 500 καλάμια, για να κάνει χώρισμα ανάμεσα στον Άγιο και τον Βέβυλο τόπο. Ιώβ, κεφάλαιο 41. Μπορείς να σύρεις έξω το Λεβιάθαν με αγκίστρι? Ή να περιδέσεις τη γλώσσα του με καπίστρι? Μπορείς να βάλεις στη μύτη του χαλινό? Ή να τρυπήσεις με αγκάθι το σαγόνι του? Θα πληθύνει τις οικεσίες σε σένα? Θα σου μιλήσει με γλυκύτητα? Θα κάνει μαζί σου συνθήκη? Θα τον πάρεις για παντοτινό σου δούλο? Θα παίζεις μαζί του σαν με ένα πουλί? Ή θα τον δέσεις για τις θεράπαινές σου? Θα κάνουν από αυτόν συμπόσιο οι φίλοι σου? Θα τον μοιράσουν ανάμεσα στους εμπόρους? Μπορείς να γεμίσεις το δέρμα του με βέλη ή το κεφάλι του με αλλιευτικά καμάκια? Βάλε πάνω του το χέρι σου. θυμήσου το πόλεμο. Μην το κάνεις αυτό στο εξής. Δες, η ελπίδα να τον πιάσει κανείς είναι μάταιη. Μάλιστα, δεν θα έμενε έκπληκτος στη θωριά του. Κανένας δεν είναι τόσο τολμηρός ώστε να τον διεγείρει. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά μου? Ποιος μου έδωσε πρωτύτερα για να του ανταποδώσω? Όσα είναι από κάτω από τον ουρανό είναι δικά μου. Δεν θα σιωπήσω στα μέλη του, ούτε στη δύναμη, ούτε στην ευάρεστη συμμετρία του. Ποιος να εξιχνιάσει την επιφάνεια του ενδύματός του? Ποιος να μπει μέσα στα διπλά σαγόνια του? Ποιος μπορεί να ανοίξει τις πύλες του προσώπου του? Τα δόντια του ολόγυρα είναι τρομερά. Οι ισχυρές του ασπίδες είναι το καύχημά του, συγκλεισμένες μαζί με σφιχτό σφράγισμα. Η μία ενώνεται με την άλλη. Συνδέονται έτσι ώστε ούτε αέρας δεν μπορεί να περάσει μέσα από αυτές. Είναι προσκολλημένες η μία μαζί με την άλλη. Συνδέονται έτσι ώστε δεν μπορούν να αποσπαστούν. Στο φτέρνισμά του λάμπει φως και τα μάτια του είναι σαν τα βλέφαρα της αυγής. Από το στόμα του βγαίνουν λαμπάδες που καίνε και εξακοντίζονται σπινθήρες φωτιάς. Από τους μικτήρες του βγαίνει καπνός, σαν από ένα αγγείο που κοχλάζει ή ένα λέβητα. Η πνοή του ανάβει κάρβουνα και από το στόμα του βγαίνει φλόγα. Στον τράχυλό του κατοικεί δύναμη και τρόμος προπορεύεται μπροστά του. Τα στρώματα της σάρκας του είναι συγκολλημένα, είναι στερεά επάνω του, δεν μπορούν να σαλευτούν. Η καρδιά του είναι στερεή σαν πέτρα, μάλιστα σκληρή όπως η κάτω μιλόπετρα. Όταν σηκώνεται, φρύτουν οι δυνατοί. Από τον φόβο παραφρονούν. Η ρομφαία εκείνου που τον συναντάει δεν μπορεί να αντέξει. Η λόγχη, το δόρυ, ούτε ο θώρακας. Θωρεί το σίδερο σαν άχυρο, το χαλκό σαν ξύλο σαθρό. Τα βέλη δεν μπορούν να τον τρέψουν σε φυγή. Οι πέτρες της φενδώνας είναι σε αυτόν σαν στουπί. Τα ακόντια θεωρούνται σαν στουπί. Γελάει στο σάλεμα της λόγχης. Εχμηρές πέτρες κοίτονται από κάτω του. Υποστρώνει τα αγκυλωτά σώματα πάνω σε πυλό. Κάνει την άβυσσο να κοχλάζει σαν λέβητας. Κάνει τη θάλασσα να γίνεται σαν σκεύος μυροποιού. Αφήνει πίσω του φωτεινή την πορεία. Θα υπολάμβανε κάποιος την άβυσσο σαν πολιά. Επάνω στη γη δεν υπάρχει όμοιό του, δημιουργημένο έτσι, άφοβο. Βλέπει ολόγυρα όλα τα ψηλά. Είναι βασιλιάς επάνω σε όλους τους γιους της υπερηφάνειας. Ιώβ 42 κεφάλαιο. Τότε ο Ιώβ απάντησε στον Κύριο και είπε: «Ξέρω ότι μπορείς τα πάντα και κανένας στοχασμός σου δεν μπορεί να εμποδιστεί. Ποιος είναι αυτός που ασύνετα κρύβει τη βουλή? Εγώ λοιπόν πρόφερα εκείνο που δεν καταλάβαινα, πράγματα υπερθαύμαστα για μένα που δεν τα γνώριζα. Άκουσε, παρακαλώ, και εγώ θα μιλήσω. Θα ρωτήσω και εσύ δίδαξέ με. Άκουγα για σένα με την ακοή του αυτιού, αλλά τώρα σε βλέπει το μάτι μου. Γι' αυτό αηδιάζω με ευδελιγμία τον εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και στάχτη». Και αφού ο Κύριος μίλησε αυτά τα λόγια στον Ιώβ, είπε ο Κύριος στον Ελιφάς τον Θεμανίτη: «Ο θυμός μου άναψε εναντίον σου και εναντίον των δύο φίλων σου, επειδή δεν μιλήσατε για μένα το ορθό, καθώς ο δούλος μου ο Ιώβ. Γι' αυτό πάρτε τώρα για τον εαυτό σας 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια και πηγαίνετε στο δούλο μου τον Ιώβ και προσφέρτε ολοκαύτωμα υπέρ του εαυτού σας. Και ο δούλος μου ο Ιώβ θα εκετεύσει για σας, επειδή θα δεχθώ το πρόσωπό του, για να μην πράξω με σας σύμφωνα με την αφροσύνη σας, για το λόγο ότι δεν μιλήσατε για μένα το ορθό, όπως ο δούλος μου ο Ιώβ». Και ο Ελιφάς ο Θεμανίτης και ο Βιλδάδ ο Σαφχίτης και ο Σοφάρ ο Νααμαθίτης πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Κύριος. Και ο Κύριος δέχθηκε το πρόσωπο του Ιώβ. Και ο Κύριος έστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ αφού προσευχήθηκε για τους φίλους του. Και ο Κύριος έδωσε στον Ιώβ διπλάσια από όλα όσα είχε πρωτύτερα. Τότε ήρθαν σε αυτόν όλοι οι αδελφοί του και όλες οι αδελφές του και όλοι εκείνοι που τον γνώριζαν πρωτύτερα και έφαγαν μαζί του ψωμί στο σπίτι του και έκλαψαν μαζί του και τον παρηγόρησαν για όλο το κακό που ο Κύριος είχε φέρει επάνω του. Και καθένας έδωσαν σε αυτόν ένα ασημένιο νόμισμα και καθένας ένα χρυσό σκουλαρίκι. Και ο Κύριος ευλόγησε τα τελευταία του Ιώβ περισσότερο παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 πρόβατα και 6.000 καμήλες και 1.000 ζεύγη βόδια και 1.000 γαϊδούρια. Και ακόμα γεννήθηκαν σε αυτόν 7 γη και 3 θυγατέρες. Και αποκάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμιμά και το όνομα της δεύτερης Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερένα Πούχ. Και δεν βρίσκονταν σε όλη τη γη γυναίκες ωραίες όπως οι θυγατέρες του Ιώβ. Και ο πατέρας τους έδωσε σε αυτές κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους. Ύστερα από αυτά, ο Ιώβ έζησε 140 χρόνια και είδε τους γιους του και τους γιους των γιών του μέχρι τέταρτης γενιάς. Και ο Ιώβ πέθανε γέροντας και πλήρης ημερών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είμαστε στη Γένεση, στο 2 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, και λέει: «Και εφύτευσε ο Κύριος ο Θεός παράδεισον τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε». Βλέπετε, όταν ο Κύριος δημιούργησε τα πάντα, διάταξε τα φυτά, γίναν τα ζώα, διάταξε τον ουρανό, τα άστρα, όλα αυτά που βλέπουμε, ήθελε ο Κύριος να κάνει κάτι ξεχωριστό για τον άνθρωπο. Βλέπουμε την πολυτιμότητα που ο Κύριος βλέπει πάνω στον άνθρωπο. Ας σκεφτούμε ότι αυτό που ο Κύριος σκέφτεται για μας είναι ότι πρέπει να γίνουμε καθ' εικόνα και ομοίωσή Του. Οπότε μέσα σε όλη αυτή τη δημιουργία είμαστε κάτι ξεχωριστό για τον Κύριο. Και ο Κύριος βλέπουμε το πόσο ξεχωριστά εργάζεται επάνω στον άνθρωπο, όσο και αν προσπαθούν οι άνθρωποι να εξομοιώσουν τα ζώα με τον άνθρωπο και να τα κάνουν όλα ένα και να πούνε ότι και εμείς είμαστε ζώο, και προφανώς είμαστε ζώο, ότι έχουμε ζωή πάνω μας. Αμήν, όπως όμως μας βλέπει ο Εζεκίλ στην όραση, με αυτή την ορολογία θα λέγαμε. Εδώ όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Κύριος ξεχωρίζει στον άνθρωπο ένα τόπο. Και λέει, ο Κύριος, λέει ο Θεός, εφύτευσε παράδεισο εν τη Εδέμ. Δηλαδή μας δείχνει μια έξτρα εργασία που έκανε ο Θεός. Σαν να μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος ήταν ένας γεωργός, ένας αγρότης και εφύτευε. Θέλει να δείξει ότι δεν είπε απλά, αμήν, είναι ένας ανθρωπομορφικός όρος εδώ πέρα για να μας δείξει μια εικόνα ότι ο Κύριος όλο αυτό το έκανε με όλη του την καρδιά, να μας δείξει ότι ξεχώρισε κάποια δέντρα και τα φύτευσε εκεί. Δεν ήταν τυχαία τα δέντρα. Και λέει στο 9, «Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστείς εκ της γης παν δέντρο ωραίο εις την όραση και καλό εις τη γεύση». Μας δείχνει ότι μέσα στον παράδεισο, μέσα σε αυτόν τον τόπο που ο Κύριος έβαλε τον άνθρωπο, υπήρχαν δέντρα που ήταν σχεδόν όλα, ήταν καρποφόρα. Δεν μιλάει για δέντρα που κάνουν σκιά. Μέσα στην Εδέμ, μέσα σε όλη αυτή τη δημιουργία, ο Κύριος έκανε πάντα όλα τα δέντρα, τους πλατάνους, τα κυπαρίσια, όλα αυτά που ξέρουμε. Όμως εδώ αυτά που βλέπουμε, αδερφοί, ο Κύριος έβαλε δέντρα που ήταν καρποφόρα και έχει το λόγο του. Έχει το λόγο του ο Κύριος. Λέει, έκανε δέντρα που ήταν ωραία στην όραση και καλά στη γεύση τους καρπούς τους. Σήμερα έχουμε μια πληθώρα από φρούτα, μια πληθώρα από καρπούς. Υπάρχουν ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, βανίλιες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νου σου, ό,τι έχεις δοκιμάσει και ό,τι δεν έχεις δοκιμάσει, μπανάνες και διάφορα είδη από καρπούς. Αμήν. Πάρα πολλοί καρποί που μπορούν, εάν κάποιος δεν σ' αρέσει, όπως έχω πει και άλλη φορά, κάτι θα σ' αρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις κάτι που να ταιριάζει στην γεύση σου, να ταιριάζει σε αυτό που εσύ θα ήθελες. Αμήν. Και όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος από αγάπη για τον άνθρωπο. Και λέει, και το ξύλο, αυτό που πρέπει να προσέξουμε, λέει, και το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού. Άρα και το ξύλο του καλού και του κακού ήταν εκεί. Αμήν. Ήταν σε παρένθεση, αν μπορούμε να το πούμε, ήταν ένα φύτευμα του Κυρίου. Και μάλιστα και ο καρπός, όπως θα δούμε παρακάτω, φαινόταν όμορφος. Αμήν. Δεν ήταν άσχημος. Και μας λέει, και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσε αυτόν εν τον παράδεισο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Δύο πράγματα έβαλε ο Κύριος τον άνθρωπο να κάνει μέσα στην Εδέμ. Βλέπετε, όμορφα είναι. Προφανώς, σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος, όπως έχω πει και άλλες φορές, θα είχε τα πάντα. Σήμερα στεναχωριόμαστε γιατί μας λείπει το ένα, μας λείπει το άλλο, μας έρχονται λογαριασμοί φουσκωμένοι, δεν μας φτάνει το ένα, δεν μας φτάνει το άλλο. Όμως εκεί ο άνθρωπος ήταν πλήρες. Δεν μπορείς να πεις. Τα έχει όλα. Δεν είχε να πληρώσει εφορία, δεν είχε άγχος, δεν είχε τίποτα, τίποτα. Καμία, ούτε μία μέρημνα δεν υπήρχε, ούτε άγχος δεν υπήρχε, δεν υπήρχε αυτή η λέγξη. Δεν υπήρχε αυτό το συνέστημα, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Και τον έθεσε, λέει, για να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν. Από τι να τον φυλάξει? Σε τι να εργάζεται? Βλέπετε, ο Κύριος θέλει τον άνθρωπο να εργάζεται όπως αυτός εργάζεται. Αμήν. Και να φυλάτει πράγματα όπως αυτός φυλάτει. Είναι έτσι? Σήμερα θα ήμασταν ευχαριστημένοι αν ο Κύριος μας είχε στον κήπο του, μέσα στην Εδέμ του. Θα ήμασταν στο φυσικό, αυτό που ο Κύριος δημιούργησε. Ξενιασιά. Τίποτα. Φαγητό πλήρες, τα πάντα. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη, τέλεια θερμοκρασία, ούτε air condition, ούτε σόμπες, ούτε σκεπάσματα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα από αυτά που ξέρουμε. Μια ζωή εντελώς διαφορετική. Ούτε να κάθεσαι να σκέφτεσαι τι θα φας, εάν θα παχύνεις, εάν θα δυνατήσεις. Τίποτα. Ο Κύριος θα έχει όλα τέλεια. Αμήν, όλα καλά. Και τι του λέει? Σε έβαλα σε αυτόν τον κήπο για να εργάζεσαι και να φυλάς αυτόν. Αμήν. Τι λέτε? Ήταν δίκαιος ο Κύριος μας? Ήταν σωστός ο Κύριος μας? Δίκαιος και σωστός ο Κύριος, Και του λέει ο Κύριος στο 16 του Αδάμ, και σε κάθε Αδάμ, αμήν, σε κάθε έναν από εμάς που είναι φτιαγμένος από χώμα. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον, από παντός δέντρου του παραδείσου ελεύθερα θέλει στρώει. Δεν υπάρχει περιορισμός. Θέλεις βερίκοκα, κόψε βερίκοκα. Θέλεις αχλάδια, κόψε αχλάδια. Θέλεις ό,τι θέλεις, φάει. Είναι δικά σου όλα. Για σένα τα έφτιαξα. Από δε του ξύλου, της γνώσης, του καλού και του κακού, δεν θέλεις φάγη από αυτού. Διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Τι του είπε ο Κύριος? Ένα δεντράκι έχει εκεί. Μην το πειράξεις. Μην φας από αυτό. Γιατί από την ημέρα που θα φας, εξάπαντος θα πεθάνεις. Τι λέτε? Ήτανε βαρύ αυτό που έβαλε ο Θεός στον Αδάμ και την Εύα? Ήτανε βαρύ? Καμιά φορά βρίζουμε την Εύα, έβαλε στο μήλο. Το μήλο είναι από τα καλύτερα φρούτα. Πολύ υγιεινό. Καμία σχέση. Και ούτε περιγράφει και όσο ότι έφαγε μήλο ή αχλάδι. Γιατί δεν έχει να κάνει με αυτό. Αμήν. Ο Κύριος μας τα έδωσε όλα αυτά ελευθερώς να τα τρώμε. Αυτό που δεν θέλει ο Κύριος να τρώμε είναι από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί ο άνθρωπος εξάπαντος θα αποθάνει. Είναι σαν να πεις στο παιδί σου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ξέρεις κάτι, εμάς τώρα πιο μικρή είναι η Λιδία, η γονή μου, μπορώ να της πω, ξέρεις, αυτά το φας και να βάλω στη μέση κάτι και θα της πω, αυτό μην το φας. Τι θα κάνει η Λιδία, τι λέτε? Μόλις εγώ γυρίσω αλλού. Ήταν ο μόνος τρόπος μου όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου για να τα κάνουν να φάνε κάτι. Ένας τρόπος που το παίρνει μέσα από το λόγο του Κυρίου, Ναι, με το ζάρι, φάτο αυτό, ξέρω. Μην το φας αυτό το έχω κάνει για μένα. Είναι δικό μου. Σας έχω πει την ιστορία με τον Μιχάλη, Έτρωγα τη σόγια εκεί πέρα, την έκανα κιμά, κρέας, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν μ' αρέσει. Λέ, θα συνταΐσω. Μια μέρα με έβλεπε και έκανα. Μου λέει, τι κάνεις μπαμπά? Του λέω, σάλτσα με κοτόπουλο, του λέω. Δεν του έδινα σημασία. Μου έλεγε, με έβλεπε, με ξανάβλεπε. Του λέω, Μιχάλη, θα φάω. Αν περισσέψει, θα φας. Αυτή είναι δική μου, την κάνω για μένα, για τα μακαρόνια μου. Τελείωσε. Έκανα εγώ, άφησα και λίγη. Εκεί στην άκρη. Του λέω, περίσσεψε, άμα θέλεις φάει. Έτρωγε, έτρωγε. Μου λέει, μάλλον πως με κοροϊδέψες. Αδερφοί, ο διάβολος ξέρει. Αμήν. Ξέρει. Ο διάβολος έρχεται με όμορφα επιχειρήματα. Και έρχεται με αφισβήτηση. Με το όντι. Γένεση 3 και 1. Ο δε όφης ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός και είπε, όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός, μη φάγεται από παντός δέντρου του παραδείσου. Και είπε, γινή προς τον όφη, από του καρπού το δέντρου του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομαι. Έρχεται να σου βάλει αυτό το πρόβλημα. Σε έβαλε ο Κύριος μέσα στην Εδέμ. Στα έδωσε όλα και δεν μπορείς να φας τίποτα, αφού τα έχει δώσει ο Κύριος όλα για να μπορούμε να τα γευτούμε, να τα ευχαριστηθούμε. Και δεν σε αφήνει ο Κύριος να ευχαριστηθείς κάτι που μας το έχει δώσει για ευχαρίστηση. Όχι, ο Κύριος μου τα έχει δώσει όλα. Μπορώ να ευχαριστηθώ τα πάντα. Μας έχει δώσει ο Κύριος να ευχαριστηθούμε τα πάντα. Τώρα που κάνει ο αδερφός ο Θέμης μάθημα και μιλάει για την εκκλησιαστική ιστορία και τα μοναστήρια, που τους βάζουν τους ανθρώπους και μη φας αυτό, μη φας εκείνο, μη φας το άλλο, και λέει αυτά που ο Θεός έφτιαξε είναι δασκαλίες δαιμονίων, λέει, που ο Θεός τα έφτιαξε για να τα λαμβάνουν οι πιστοί με τα ευχαριστία στον Κύριο. Αν δούμε τις ανατολίτικες όλες θρησκείες, δεν υπάρχει κρέας, δεν υπάρχει μέλι, δεν υπάρχει αυγό, δεν υπάρχει γάλα, όλα αυτά που ο Κύριος τα λέει μέσα στο λόγο του Κυρίου ότι ήταν όμορφα μέσα στη γη της επαγγελίας. Σε γη, λέει, που ρέει γάλα και μέλι. Μη πιες γάλα, μη φας μέλι. Τι λες ρε φίλε, που δεν θα φάω μέλι και δεν θα πιω γάλα? Ο Κύριος με οδήγησε μέσα σε μια γη που ρέει γάλα και μέλι και δεν θα φάω? Μας έδωσε ο Κύριος τα πάντα για να ευχαριστηθούμε. Αμήν. Μας τα έχει δώσει. Όμως μας λέει, κοίτα, μην ανακατευτείς με τη γνώση του καλού και του κακού, γιατί εξάπαντος θα πεθάνεις. Θα έρθεις αντιμέτωπος με τον νόμο. Αμήν. Από τη στιγμή που γνωρίζεις τι είναι καλό και τι είναι κακό, έρχεσαι αντιμέτωπος με τον νόμο, και επειδή δεν μπορείς να κρατήσεις τον νόμο, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και λέει για τη γυναίκα, και είδε η γυνή ότι το δέντρο ήταν καλό εις βρώση και ότι ήταν αρεστό εις τους οφθαλμούς. Φόσον ήταν μέσα στην Εδέμ, φαινόταν ο καρπός ότι ήταν όμορφος. Έμοιαζε με τους άλλους καρπούς. Είχε μια ομοιότητα. Και εκεί που η γυναίκα προσπαθούσε να μην το βλέπει καν και αποτραβούσε τα μάτια της από εκεί, ξαφνικά ο διάβολος αυτό που έκανε ήταν να της γυρίσει το βλέμμα της προς αυτό το φρούτο, προς αυτό τον καρπό, ανθρωπομορφικά τώρα. Και είδε, λέει, ότι αυτός ο καρπός τι ήτανε? Καλός και εύγευστος και επιθυμητό το δέντρο ως δίδον γνώση. Τώρα τι γνώση? Σε άλλα μαθήματα. Και λαβούσα του καρπού αυτού έφαγε. Και έδωκε στον άνδρα μεθαυτής και αυτός έφαγε, και ανοίχθησαν οι οφθαλμοί αφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί, και ράψαν τις φύλλας οίκης έκαμουν σε αυτούς περιζώματα. Βλέπετε, η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται. Δεν έγινε εκείνο τον καιρό μόνο και τελείωσε. Γιατί ο άνθρωπος συνέχεια υπάρχει. Ζει. Και ο Κύριος πάντα του δίνει την ευκαιρία του ανθρώπου. Αμήν. Αυτά, λέει, γράφτηκαν παραδείγματα για μας, για να μην πέσουμε κι εμείς το ίδιο λάθος. Τι λέτε, έγινε με το λαό Ισραήλ? Έγινε. Τους έβγαλε ο Κύριος μέσα από πού? Από την Αίγυπτο. Πού τους πήρε πια? Πώς τους την έλεγε αυτό που τον τόπο που ονομάζεται σήμερα Ισραήλ? Πώς τους τον έλεγε ο Κύριος? Η γη της επαγγελίας. Η γη που σας υποσχέθηκα. Αμήν. Ήταν για αυτούς μια επαγγελία. Θα βγαίναν από την Αίγυπτο, θα βγαίναν από τη δουλεία και θα πηγαίναν μέσα σε μια γη που ήταν επαγγελία για αυτούς. Αυτό που τους έκανε εντύπωση στους Ισραηλίτες όταν ο Μωυσής τους έστειλε για να κατασκοπεύσουν τη γη όπως ζητήσανε οι ίδιοι. Τι ήταν αυτό που τους έκανε μεγάλη εντύπωση? Ο καρπός της γης αυτός είναι πολύς. Τους οδήγησε ο Κύριος σε ένα καρποφόρο χώρο. Δεν ήταν ο Ισραήλ όπως είναι σήμερα. Καμία σχέση. Λέει ότι είχαν βάλει ένα βότρι από σταφύλι και τον κουβαλούσανε δύο άτομα σε ένα ξύλο. Φανταστείτε το. Ένα κομμάτι, ένα τσαμπί σταφύλι, σε ένα ξύλο το κουβαλάνε δύο άτομα. Τι αμπέλι είναι αυτό? Τι κλιματαριά είναι αυτή που μπορεί να κρατήσει κάτι τέτοιο? Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι φέρανε ρόδια και σίκα. Προφανώς αυτά τα ρόδια ήταν κάτι το εξαίσιο. Σίκα, καρπό. Αλλά το πρόβλημά τους ποιο ήταν, αδερφοί? Ποιο ήταν το πρόβλημά τους? Και λέει στους αριθμούς το 13 και 25. Και επέστρεψαν αφού κατασκόπησαν τη γη μετά 40 ημέρες. Και πορευθένες ήλθαν προς τον Μωυσή και προς τον Αρών και προς πάσα τη συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ τη έρημο Φαράν, εις Κάδης. Και έφεραν απόκριση προς αυτούς και προς πάσα τη συναγωγή και έδειξαν εις αυτούς καρπό της γης. Και απήγγειλαν προς αυτόν και είπαν: ήρθομε εις τη γη στην οποία επέστειλε σε εμάς και το όντι γη ρέωσα γάλα και μέλι και ειδού ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως, ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός και η πόλη περιτετυχισμένη, μεγάλες φόδρα. Προς τούτης είδομεν εκεί και τους ιούς του Ανάκ. Οι Αμαλικίτε κατοικούσε εν τη γη της Μεσηβρίας και οι Χετέοι και οι Ιεβουσαίοι και οι Αμορέοι κατοικούσε επί τα όρη και οι Χαναναίοι κατοικούσε παρά τη θάλασσα και τας όχθας του Ιορδάνου. Υπήρχε λοιπόν ένα πρόβλημα ότι σε αυτή τη γη της επαγγελίας υπήρχε πάρα πολύ εχθροί. Το ήξερε ο Θεός? Το ήξερε. Όμως λέει αυτή τη γη, λέει, εγώ σας τη δίνω. Αμήν. Για να δούμε λίγο σήμερα. Για μας η Ελλάδα είναι η γη της επαγγελίας μας? Τα Χανιά είναι η γη της επαγγελίας μας? Μα οι άνθρωποι είναι γεμάτοι πνεύματα. Τους μιλάς για τον Χριστό και αυτοί σου λένε άλλα. Τους μιλάς για τον Χριστό, τους μιλάς για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Τους αγόρασε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό, έδωσε το αίμα του το πολύτιμο και οι άνθρωποι, η σκέψη τους είναι αλλού. Συνέχεια όταν μιλάμε ανθρώπους που ευαγγελίζουν, αδέρφια, αυτό μου λένε. Αμήν. Έχουμε να κάνουμε με πνεύματα, δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Αμήν. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που μπορεί να είναι δίκαιοι, να αγαπάνε τον Κύριο με το δικό τους τρόπο, με λάθος τρόπο, που αυτός ο τρόπος πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ανοίξουν τα μάτια των τυφλών. Πρέπει να ακούσουν οι κουφοί. Πρέπει να τα βάλουμε με πνεύματα που δυναστεύουν τους ανθρώπους και να τους ελευθερώσουμε. Γιατί? Γιατί ο καρπός είναι καλός. Ο θερισμός είναι πολύς. Αμήν. Υπάρχει πάρα πολύ καλός καρπός. Πάρα πολύ κόσμος που θα πιστέψει. Και πρέπει να δούμε με αυτά τα μάτια τη γη της επαγγελίας μας. Αυτό που μας υποσχέθηκε ο Κύριος. Αμήν. Ευχαριστώ τον Κύριο που ανοίγει με θαυμαστούς τρόπους το έργο του. Μπορεί να φαίνεται λίγο τώρα. Όμως ο Κύριος δεν θέλει να σταματήσει η όραση ποτέ από τα μάτια μας. Αμήν. Όπως σας είπα, ο Κύριος έχει ένα θαυμαστό τρόπο να κάνει τα πράγματα εκεί που φαίνονται ότι τελειώσανε. Τέλος, τελείωσε. Έρχεται σκοτάδι, έρχεται απόγνωση. Ψηφίζονται αυτοί οι νόμοι. Δε λίγο δεν θα μπορείς να μιλάς για τους ομοφυλόφιλους με τίποτα. Βλέπουμε ότι τα πάντα σφίγγουν. Τι λέτε, μπορεί κανένας να σταματήσει τον Κύριο? Κανένα όπλο που φτιάχνεται εναντίον του Κυρίου, εναντίον της Εκκλησίας του, λέει ο λόγος του Κυρίου, δεν πρόκειται να ευωδωθεί. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον Κύριο.

είχε φοβερή αντίληψη πάνω στο λόγο του Κυρίου, και ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε ώστε να ανοίξει ο νους μας. Μην νομίζουμε ότι τα καταλαβαίνουμε όλα και εντάξει. Μην τύχω και φεύγουμε στο δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού, το τι νομίζουμε εμείς σωστό και τι είναι λάθος. Επειδή νομίζουμε ότι το μυαλό μας θα μπορεί να σκεφτεί όλα και να τα καταλάβει όλα. Και δεν πάμε να μετέχουμε από το δέντρο της ζωής. Πώς θα βλέπε ο Κύριος, λέει κατά Ματθαίο για τον Ιησού Χριστό στο πρώτο κεφάλαιο και 21. Θέλει δε γεννήσει ιό και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτού από τον αμαρτιών αυτού. Θα τον ονομάσει, λέει, τον γιο της Ιησού, που σημαίνει ο Γιάχφε είναι σωτήρας. Αμήν. Θα τον καλέσει Ιησού και λέει θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του. Ο Ιησούς, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, είναι ο έσχατος Αδάμ. Αμήν. Ο Ιησούς αντιλήφθηκε ότι είναι ο τελευταίος Αδάμ. Η τελευταία, σε παρένθεση, προσπάθεια του Κυρίου να σώσει τον άνθρωπο, και λέει αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες. Το χρειαζόμαστε τον Κύριο. Αμήν. Όμως, ας δούμε πώς σκεφτόταν, αδερφοί, ο Κύριος. Λέει λίγο στο κατά Ιωάννη, στο 5 κεφάλαιο και 17. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, ο πατήρ μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Θεράπευε ανθρώπους, ευαγγέλιζε το λόγο του Κυρίου. Ήταν Σάββατο. Και τους μίλησε ο Κύριος και τους λέει ο πατέρας μου εργάζεται μέχρι τώρα. Δεν έχει έρθει ακόμα η μέρα αυτή της ανάπαυσης. Και εγώ εργάζομαι. Πού εργαζόταν ο Κύριος? Πού εργαζόταν? Στον κήπο του. Αμήν. Ο Κύριος διάταξε τον Αδάμ να εργάζεται. Και ο Ιησούς ήξερε καλά αυτή τη διαταγή του Κυρίου. Την είδε. Και έτσι ο Ιησούς εργαζότανε στον κήπο του πατέρα του. Αμήν. Στον κήπο του πατέρα του. Εργαζότανε και φύλατε αυτόν. Τον φύλατε τον κήπο του. Φύλατε αυτούς που ήταν δέντρα, θα το δούμε αυτό. Που ήταν φύτευμα του Θεού. Γιατί βλέπετε, αυτά που είναι πεζά αντανακλούν σε πράγματα που είναι πνευματικά. Αυτά που είναι γήινα αντανακλούν σε πράγματα που είναι ουράνια. Αυτά που είναι πρόσχερα αντανακλούν σε πράγματα που είναι αιώνια. Και ο Κύριος θέλει να επιλέξουμε και να καταλάβουμε τι σημαίνει να εργαζόμαστε μέσα στον κήπο του, μέσα στο θέλω του, μέσα στο θέλημά του. Λέει ο πατέρας μου εργάζεται μέχρι σήμερα. Τι εργασία κάνει ο Κύριος, αφού τα έκανε όλα, λέει, και την 7η μέρα τι έκανε ο Κύριος? Ξεκουράστηκε, τα φτιάξε όλα και ξεκουράστηκε. Μήπως ο Κύριος ακόμα φυτεύει δέντρα? Ναι. Μήπως ο Κύριος θέλει κάποιος αυτά τα δέντρα να τα ποτίσει? Βλέπετε, αυτό που βλέπει ο Κύριος μέσα από όλη αυτή την πλάση, τα βλέπει όλα μέσα από αυτό το πρίσμα του κήπου της Εδέμ. Λέει ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Τι έβλεπε? Έναν αμπελώνα. Και εμείς είμαστε τα κλίματα. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς είστε τα κλίματα. Αμήν. Πώς έβλεπε ο Ιησούς την εκκλησία? Πώς την έβλεπε? Αλλού έλεγε βγήκε ο σπορέας για να σπείρει. Και έσπειρε. Τι έσπειρε? Για να βγουν τι? Δέντρα. Αμήν. Άλλο λέει έπεσε σε καλό χώμα και αυτό το δέντρο τι έγινε? Μεγάλωσε. Άπλωσε τις ρίζες του. Πήγε στα νερά κάτω

0: Και έφερε καρπό. Και έφερε καρπό, λέει, εκατονταπλάσια. Υπάρχει η περίπτωση να έχεις στον κήπο σου ένα τέτοιο δέντρο και να μην το αγαπήσεις? Καμιά φορά πάω, έχω μια ψιλοαδυναμία στα λεμόνια. Και πάω σε ενός φίλου μου, τη λεμονιά τα γεμάται από λεμόνια και κάτω όλα τόσα. Πήρα στη Δέσπο δύο τσουβάλια λεμόνια. Μου λέει, τι θα κάνεις αυτά? Χυμό, παγάκια, με ζάχαρη συμπυκνωμένο, ό,τι βρήκα. Βλέπεις ένα δέντρο που είναι γεμάτο και βλέπεις τον καρπό κάτω. Δεν το αντέχω. Πάω στο αδερφού μου καμιά φορά, έχει βανίλιες. Και είναι γεμάτο το δέντρο και από κάτω πεμένες. Στο σπίτι μας είχαμε μια μανταρινιά που έκανε κλιμεντίνια, ολόγλυκα κλιμεντίνια. Τι να φάω, τι να προλάβω? Γεμάτο από κάτω. Χαίρεσαι άμα έχεις ένα τέτοιο δέντρο, ε. Αμήν. Χαιρόμαστε. Λέει στο κατά Ιωάννη 9 και 4. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέψαντός με εωσού είναι ημέρα. Έρχεται νίξ. Ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Λέει όσο είναι ημέρα πρέπει να εργάζομαι. Τι? Έχουμε μάθει να εργαζόμαστε στις δουλειές μας. Όμορφα είναι. Αδερφοί, ακόμα και τα λεφτά που φέρνουμε στο σπίτι μας, κατά χάρη τα φέρνουμε. Αμήν. Έχουμε χέρια, έχουμε πόδια, μας δίνει ο Κύριος την υγεία μας, μας δίνει δύναμη και μπορούμε και φέρνουμε ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι μας. Και αυτό είναι μέσα από τη χάρη Του και μέσα από το έλεος Του. Για την αγάπη των ανθρώπων δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Για την αγάπη του Κυρίου έχω να πω πολλά. Μία γυναίκα, μία κοπελίτσα χτυπήσανε εχθές, αν το διαβάσετε προχθές, 17 χρονών στον δρόμο. Τρεις τη χτυπήσανε με το αυτοκίνητο. Τινγκ, τινγκ, τινγκ. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Τρία αυτοκίνητα. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου. Πώς έγινε, ο Θεός ξέρει. 60 αυτοκίνητα περάσανε μέχρι να σταματήσει ένας. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Και αυτόν τον κόσμο καλούμαστε να ευαγγελίσουμε. Αμήν. Βλέπετε τέλεια η παραβολή του Σαμαρίτη, του καλού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στον Ισαΐα για τον Ιησού Χριστό. Λέει στον Ισαΐα στο 53:1, γιατί σε αυτόν προσπαθούμε να γίνουμε μιμητές. Λέει, «Τις επίστευσε στο κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου εισθήν απεκαλύφθη». Βλέπετε, είναι δύσκολο στον άνθρωπο να ανοίξει την καρδιά του στο Λόγο του Θεού, να ακούσει το κήρυγμα. Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι, ποιος με ξέρει, τη μάνα μου με ξέρει. Τώρα με έχει ξεχάσει κι αυτή. Εδώ όμως μιλάει ο Ισαΐας, ένας προφήτης, από τους μεγαλύτερους προφήτες του Κυρίου, και λέει, ποιος πιστεύει στο κήρυγμά μας? Διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερό φυτό και ως ρίζα από ξεράς γης. Δεν είχε είδος ουδέ κάλος και είδομαι αυτόν, και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμήσω με αυτόν. Αυτά τα εδάφια με αναγέννησαν καθώς διάβαζα τον Ισαΐα, από τα πρώτα βιβλία που διάβασα της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέω, τι γράφει εδώ? Και λέει, ανέβηκε ενώπιον αυτού ως τρυφερόφυτο από ρίζα, λέει, μέσα από ξερή γη. Κοιτάξτε πώς ήταν η εδέμη του Κυρίου, πώς κατάντησε να είναι η εδέμη του Κυρίου. Περάσανε να βοηθήσουν σε αυτόν τον αγρό ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Δανιήλ. Τα λέει ο Ιησούς, Περάσαν προφήτες, λέει, και άλλους τους σκοτώσατε, άλλους τους λιθοβολήσατε, άλλους τους διώξατε, άλλους. Γιατί το κήρυγμα δεν είναι αυτό που μας αρέσει. Θέλουμε να ακούμε όμορφα λόγια. Δεν θέλουμε να ακούμε για αγιασμό, δεν θέλουμε να ακούμε για αφιέρωση, δεν μας ποτίζουν αυτά. Και έγινε η Ιερουσαλήμ μία γη που ήταν ξερή. Η Εδέμ έγινε ξερή. Η γη Χαναάν της επαγγελίας ήταν ξερή. Και λέει, ανέβηκε από αυτή τη ξερή γη σαν ένα τρυφερό βλαστάρι. Όταν το βλέπει αυτό ο Θεός, τι σκέφτεται? Τι λέτε να σκέφτηκε? Ανθρωπομορφισμός. Ο Θεός τα ήξερε από πριν. Αμήν. Τα γνωρίζει τα πάντα ο Κύριος. Μας προγνώρισε και μας προώρησε προκαταβολής κόσμου. Αμήν. Όταν βλέπει λοιπόν αυτό, σκεφτείτε να είναι ο δικός σου ο κήπος, να έχεις φυτέψει τα πάντα και τίποτα να μην έχει βγει, και ξαφνικά βλέπεις αυτό και βγαίνει. Έχω ελπίδα. Αμήν. Υπάρχει ελπίδα. Λέει, δεν υπήρχε καμιά ωραιότητα ώστε να το δούμε. Δεν υπήρχε κάτι καλό σε αυτόν ώστε να τον επιθυμήσουμε. Πάνω στο σταυρό ο Κύριος ήταν άνθρωπος θλίψεως, λέει, και δόκιμος ασθένειας. Υπέφερε τα πάντα ο Κύριος για μας, για να σωθούμε εμείς. Όμως κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Πέρα από ότι σήκωσε τις αμαρτίες μας, λέει στο 10, αλλά ο Κύριος ήθελε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει τη ψυχή αυτού προσφορά περί αμαρτίας, θέλει δει έγκονα. Θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού, στα χέρια του. Θέλει ειδή τους καρπούς. Εδώ ο Ιησούς είχε ωραίους καρπούς. Αμήν. Έγινε ο Ιησούς ένα δέντρο τι? Ενώ βασανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε. Ξέρετε, είναι δύσκολο να κρατηθείς άγιος. Όταν έρχεται ο διάβολος και σου λέει, ξέρεις κάτι, τα βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια της γης, δικά σου είναι, δικά σου. Όταν είδε ο Κύριος τα βασίλεια της γης, τι είδε? Για πείτε μου, τι είδε? Ό,τι θέλεις είδε. Από χανουμάκια, από φαγητά, ό,τι θέλεις. Τα πάντα. Είναι δύσκολο να έρχεται μια γυναίκα που είναι πόρνη, όμορφη, και να σου λούνζει τα πόδια με τα μαλλιά της και να μην νιώθεις σε παρένθεση τίποτα. Αμήν. Το βασάνισε σε παρένθεση, Δεν αγάπησε τη ψυχή του, λέει, έως θανάτου, τη ζωή του. για να μπορεί ο Κύριος να γίνει ένας αρχιερέας που μπορεί μετά εσένα τι να σε κάνει, να σε καταλάβει. Αυτό μας λέει ο Παύλος. Λέει έγινε ο Ιησούς ένας αρχιερέας, τέτοιος αρχιερέας μας έπρεπε, που μπορεί να μας καταλάβει όταν περνάμε δυσκολίες, μπορεί. Και λέει αφού ο Κύριος τον ταλαιπώρησε, τον πέρασε μέσα από δυσκολία, μέσα από ξηρασία και βγήκε σαν ένα βλαστάρι, ένα τρυφερός βλαστός, λέει, μετά λέει θα του δώσει τον καρπό του πόνου της ψυχής του. Αμήν. Εμείς είμαστε ο καρπός του. Το ξέρουμε ότι μπορεί να περνάμε δύσκολα και θέλει ο Θεός να αγιαζόμαστε. Αμήν. Έχουν οι χριστιανοί, οι μοντέρνοι χριστιανοί έχουν και μοντέρνες θεωρίες. Σου λέει ο Ιησούς ανέβηκε πάνω στο σταυρό, πήρε τις αμαρτίες μας, τελείωσε, μπλα μπλα μπλα. Α, μπορούμε να αμαρτάνουμε. Τότε γιατί σε αναγέννησε? Τι σημαίνει με αναγέννηση? Ο Παύλος τι λέει? Βλέπετε, ο Ιησούς μας ταυτίζει με τον εαυτό του για να μας κάνει και εμάς δέντρα καρποφόρα. Αμήν. Να έχουμε και εμείς καρπό. Και λέει και θέλει χορταστεί ο δίκαιος δούλος μου και θέλει δικαιώσει πολλούς διά της επιγνώσεως αυτού. Πάλι μιλάει για αυτόν. Στον Ισαΐα 11:1 και λέει και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει ανεβεί εκ το ριζόν αυτού. Βλέπετε ανεβαίνει ένα κλαδί που αυτό το κλαδί θα είναι τι? Τι θα είναι αυτό το κλαδί? Καρποφόρο, όμορφες εικόνες αδερφοί. Γιατί ο Κύριος θέλει να ξαναφτιάξει την Εδέμ του. Αμήν. Και λέει και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Ποιον? Τον κλάδο. Αμήν. Και θα τον κάνει αυτό τον κλάδο τι? Καρποφόρο. Πνεύμα σοφίας, συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και θέλει κάνει αυτό ξινού εις το φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους φτωχούς και εν ευθύτα θέλει περασπίζεσαι τους ταπεινούς της γης. Και θέλει πατάξει τη γη εν τη ράβδο του στόματος αυτού και δια της πνοής των χειλών αυτού θέλει θανατώσει τον ασεβή. Πώς βλέπει σήμερα ο Κύριος την εκκλησία του? Πώς τη βλέπει? Βλέπετε, αυτά που ο Κύριος διάβαζε μέσα στο λόγο του Κυρίου όσον αφορά τη γένεση, ξέρει ότι μπορεί ο κόσμος να είναι ένας παράδεισος. Αμήν. Ή να είναι η Εδέμ του. Ο Κύριος φύτεψε δέντρα. Όλους τους ανθρώπους ο Κύριος τι τους κάνει? Τους αγαπάει. Είναι φύτεμά του. Αμήν. Είναι παιδιά του. Το κατανοούμε αυτό, αδερφοί? Είναι παιδιά του. Τι κι αν είναι μουσουλμάνος, τι κι αν είναι... Ο Κύριος θα σώσει και μουσουλμάνους, θα σώσει και βουδιστές. Έχει τον τρόπο του ο Κύριος να σώσει. Αμήν. Μας το λέει μέσα στο λόγο του Κυρίου. Έχει λοιπόν τον τρόπο του ο Κύριος να σώσει ανθρώπους. Αλλά άλλο είναι η Εδέμ και άλλο είναι ο Παράδεισος. Στον Παράδεισο είναι εκεί ο Αδάμ γιατί να, τι να κάνει? Να εργάζεται. Αμήν. Αφήνει ο κόσμος έξω τον Αδάμ να εργάζεται, τον έσχατο, τον αφήνει? Όχι. Δεν τον αφήνει να εργάζεται μες στη ψυχή του. Δεν τον αφήνει να εργάζεται μες στην καρδιά του. Και αυτό πάρα πολλές φορές συμβαίνει και μέσα στην εκκλησία. Δεν αφήνουμε τον Κύριο τι να κάνει? Να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας, να έρθει να μας κλαδέψει, να έρθει να μας ποτίσει, να έρθει με το λόγο του και να μας βάλει τα αναγκαία στοιχεία ώστε να γίνουμε αυτό το δέντρο που θέλει ο Κύριος. Βλέπετε, ο Κύριος στην εκκλησία του τη βλέπει καρποφόρα και λέει στο άσμα μάτων στο 4:12 κήπος και κλεισμένος είναι η αδερφή μου, η νύμφη μου. Βλέπετε, ο Κύριος την βλέπει την εκκλησία σαν νύφη. Αμήν. Υπάρχει μία σχέση εκεί πέρα. Είναι ο Πατέρας που είναι ο Θεός. Αμήν. και ο πατέρας της Μαρίας είμαι εγώ. Και η Μαρία είναι κόρη μου. Ναι, αλλά θα την πάρει ο Σαμουήλ και θα είναι νύμφη του. Εγώ σαν πατέρας τι θα του πω, τι πρέπει να του πω? Κακομοίρη μου, αλίμονός. Το έκανα. Όταν παντρευόταν η Μαρία, τώρα έγινε και, πώς το λένε, το κάναν και σε ένα καινούριο γάμο. Σταματήσαμε στα μισά. Τους είχα πει ότι θα σταματήσουμε στα μισά του διαδρόμου, που είναι το μεσουράνημα. Και εκεί εγώ θα την παραδώσω. Και λέω του Σαμουήλ, την βλέπεις πως είναι? Χαμογελαστή. Ουε και αλίμονός, εάν αυτό το χαμόγελο φύγει από πάνω της. Αμήν. Ο Θεός αγαπάει τον λαό του. Και αυτό το έχει αντιληφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε και εμείς, γιατί έχουμε το ίδιο πνεύμα με το Θεό. Πρέπει να βρούμε την νύμφη του, αδερφή. Αμήν. Πρέπει να βρούμε τον Πέτρο, τον Παύλο, που, τον Παύλο τον βρήκε ο Κύριος μόνος του. Αμήν. Να βρούμε τον Πέτρο, να βρούμε τον Ιωάννη. Ψαράδες είναι άνθρωποι. Μέσα στην καθημερινότητα μην ψάχνεις σε γραφεία και από εδώ ο Κύριος θα καλέσει. Και δημάρχους και αντιδημάρχους και κυβερνήτες και ό,τι θέλεις θα καλέσει ο Κύριος. Αμήν. Παντού έχει ο Κύριος την νύμφη του. Παντού την έχει. Και λέει, μιλάει, και αυτά τα έβλεπε ο Κύριος προφανώς στο άσμασμα, τα διάβαζε. Λέει, κήπος και κλεισμένος είναι, αδερφοί μου, η νύμφη μου, βρύση και κλεισμένη, η πηγή εσφραγισμένη. Πόσο νερό μπορεί να μας ποτίζει ο Κύριος, το κρατάμε, αλλά βλέπετε, λέει ότι όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα γίνει, θα αναβλύσει από μέσα σας πηγή ζώντων υδάτων. Και αυτά τα ύδατα τι θέλουν να κάνουνε? Τι θέλουν να κάνουν αυτά τα ύδατα? Γιατί μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο? Για να γλωσσολαλούμε εδώ και να λατρεύουμε με γλώσσα τον Κύριο? Αμήν! Το θέλει ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο μας το έδωσε ο Κύριος για να ξέρουμε τι θα λέμε όταν στεκόμαστε μπροστά σε ανθρώπους. Αμήν. Λέει, όταν σταθείτε μπροστά σε βασιλείς, το Πνεύμα θα σας θυμίσει. Μην. Μόλις βρεθείς μπροστά σε βασιλεία, μην πάθεις κρίση πανικού. Και δεν ξέρεις τι λες. Άφησε τον Κύριο να μιλήσει μέσα από αυτή την πηγή, το ζώο των υδάτων. Αμήν. Στάθηκε ο Παύλος μπροστά στον Φίστο και τι του είπε? Πάρω λίγο να με πείσεις να γίνω χριστιανός. Έρε το νερό. Αμήν. Και λέει, κήπος και κλεισμένος. Ξέρετε τι είναι να έχεις έναν κήπο και αυτός να είναι κλειστός? Να υπάρχει μία βρύση μέσα σε τέτοια, σε ένα τέτοιο καύμα που έρχεται, τέτοια ζέστη, και αυτή η βρύση να είναι τι? Σφραγισμένη. Άνοιξε τη. Η βλαστή σου, λέει, είναι παράδεισος ροδίων με τα εκλεκτών καρπών, Κύπρος με τα νάρδου, νάρδος και κρόκος, κάλαμος και κυνάμωμο, με τα πάντων το δέντρο του θυμιάματος, Σμύρνα και αλόι, με τα πάντων των πρώτιστων αρωμάτων, πηγή κήπων, φρέαρ, ύδατος ζώντων, κερία και σαπολιβάνου. Πώς μας βλέπει ο Κύριος? Αμήν. Πώς μας βλέπει? Γιατί εργάζεται? Τώρα λέγαμε, σηκώθητη και φωτίζω Σιών. Εδώ λέει το άλλο. Λέει, εγέρθη τη βορρά και έρχουν ότε εις τον κήπο μου. Θέλει αφήσει ο Κύριος να αφήσουμε τον άνεμο του Πνεύματός του. Αμήν. Για να εκχυθώσει τα αρώματα αυτού. Και λέει, ας έρθει ο αγαπητός μου στον κήπο αυτού και ας φάγει τους εξαίρετους καρπούς αυτού. Να ταΐσουμε τον Κύριο. Αμήν. Από τι να τον ταΐσουμε? Τι τρώει ο Κύριος? Τους καρπούς μας. Αμήν. Έχεις ένα κήπο και το φυτεύεις και περιμένεις να φας από τις ντομάτες. Και μάλιστα Έχεις και οργανικό λίπασμα, έχει καλό λίπασμα. Προσπαθείς να μην τους ρίχνεις και φυτοφάρμακα, να κάνεις μια καλή βιολογική ντομάτα. Αμήν. Δεν σε ενδιαφέρει το μέγεθος, το πώς φαίνεται. Ξέρεις ότι είναι βιολογική, είναι καλή. Εάν τώρα ο καρπός μας είναι καρπός από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα τον φάει ο Κύριος? Τι καρπό κάνει αυτό, ναι? Ποιος είναι ο καρπός της σάρκας? Πορνείες, μοιχείες, μέθες, κόμε, ασέλγες, διχοστασίες, έριδες. Αμήν. Μπορεί να είμαι λοιπόν χριστιανός και να μετέχω από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Άρα μπορώ να καταλάβω τι δέντρο είμαι. Αμήν. Μπορούμε να το καταλάβουμε? Βέβαια. Ο καθένας προσωπικά ξέρει τι καρπό παράγει. Αμήν. Ξέρω πως είμαι μέσα μου. Ξέρω τι νιώθω μέσα μου. Εάν υπάρχουν αυτά μέσα μου, πρέπει να τα αλλάξω. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος έρχεται και περιμένει, όπως περίμενε από εκείνη τη σικιά που λέει μέσα λόγος του Κυρίου και ήταν μια προφητική πράξη, ενώ λέει δεν ήταν καιρός στο σίκον, ο Κύριος πήγε στη σικιά να φάει σίκα, αφού δεν είναι καιρός στο σίκον. Προφητική πράξη ήταν. Αμήν. Δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο αν είναι ο καιρός ή αν δεν είναι. Μας φυτεύει και ο Κύριος περιμένει να κάνουμε καλό καρπό. Και έρχεται να δει αν αυτός ο καλός καρπός υπάρχει. Άρα ξέρω ότι ο Κύριος θα έρθει κάποια στιγμή για να φάει από τον καρπό μου. Ή να του πω αλλιώς, να θρέψει ανθρώπους από τον καρπό μου. Τι καρπό έχω να δώσω? Η ζωή μου είναι άρωμα? Είναι άρωμα για τον Κύριο? Είναι άρωμα δοξολογίας? Είναι άρωμα λατρείας? Βλέπετε, ο Κύριος στην Εδέμ του έβαλε δέντρα που είναι τι? Καρποφόρα. Λέει πάλι στο άσμας Μάρτου στο 5:1, ήρθα εις τον κήπο μου, αδερφοί μου. Πού πήγε? Στην Εδέμ του. Αμήν. Πού είναι ο Κύριος? Στην Εδέμ του. Είναι ο ίσχατος Αδάμ. Εκεί εργάζεται. Στην Εδέμ του. Και λέει, ήρθα στον κήπο μου, αδερφοί μου. Νύμφη. Ετρίγησα τη Σμύρνα μου μετά των αρωμάτων μου. Έφαγον την κυρίθρα μετά του μέλιτός μου. Ήπιον τον ίνο μου μετά του γάλακτός μου. Και τώρα τι λέει? Φάγετε, φίλοι. Πείτε. Ναι, πείτε αυθόνος, αγαπητοί. Βλέπετε, όχι μόνο τον Κύριο ταΐζεις, αμήν, αλλά ταΐζουμε και άλλους ανθρώπους. Ελάτε, φίλοι. Ο Κύριος λέει, ετοίμασε τραπέζι, ετοίμασε φαγητό. Ελάτε. Εάν θέλουμε να έρθουν άνθρωποι μέσα στην εκκλησία, πρέπει να έχουμε και φαγητό να δώσουμε. Αμήν. Πρέπει να υπάρχει φαγητό να δώσουμε, τροφή να δώσουμε. Και τροφή είναι να δώσουμε που έχουμε αφήσει τον έσχατο Αδάμ να εργαστεί σε αυτή την τροφή. Αμήν. Να τον έχουμε αφήσει να εργαστεί στο δέντρο μας. Ματθαίος 3:10. Ήδη και η αξίνα κει προς τη ρίζα των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρο, μη κάμνον καρπό καλό, εκόπτεται και εις το πυρ βάλετε. Γιατί μιλάει τώρα ο Κύριος? Για τον κόσμο μιλάει, για τους ανθρώπους? Άμα ήταν ο Κύριος να μιλούσε για τους ανθρώπους έξω, όλα τα δέντρα δεν θα τα έκανε. Κεραυνούς. Και λέει κάθε δέντρο, μη κάμνο καρπό καλό, εκόπτεται και στο πυρ βάλετε. Βλέπετε, αυτό που κάνει ο Κύριος τώρα στην Εδέμ του, γιατί θα καταλήξουμε στην Αποκάλυψη, είναι ότι δεν θα υπάρχει πλέον στην Εδέμ το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Μπορούμε να το καταλάβουμε πνευματικά? Δεν θα υπάρχει στον παράδεισό του πλέον το δέντρο του καλού και του κακού. Δεν θα υπάρχει. Ο Κύριος λέει τώρα που φροντίζει ο Κύριος στην Εδέμ του, τι κάνει? Τώρα που ο Κύριος φροντίζει την εκκλησία του, τι κάνει? έρχεται και βλέπει ένα δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό. Τι θα το κάνει ο Κύριος? Τι κάνει? Δεν είναι δικά μου λόγια. Και εγώ τα φοβάμαι. Αμήν. Και μπαίνει φόβος μέσα μου για να μπορώ να κάνω κι εγώ αυτό το καρπό που θέλει ο Κύριος. Αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Αυτή είναι η αρχή της σοφίας. Δεν έχει αλλάξει στην Καινή Διαθήκη το παραμικρό. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν αλλάζει. Είναι αναλύωτος εκτές σήμερα και αύριο. Δεν αλλάζει. Έχει σβήσει το παρελθόν μας, έχει πάρει τις κατάρες μας, έχει πάρει τις αμαρτίες μας επάνω στο σταυρό, τις κάρφωσε ο Κύριος, τις ξέχασε, τις λησμόνισε και σου δώσε μια καινούρια ζωή να αλλάξεις. Αμήν. Ένα καινούριο χαρτί, όπως είχα κηρύξει πολύ παλαιότερα με το Βαραβά. Ήταν να πάει στη θέση του Βαραβάς. Οι Ιουδαίοι διαλέξανε τον Ιησού. Αμήν. Το Βαραβά τον αφήσανε. Γι' αυτό να εκείνη την ημέρα ήταν ένα λευκό χαρτί. Σαν να του έγραφε, ξέρεις κάτι Βαραβά, τη γλίτωσες. Τώρα κοίταξε τι θα κάνεις, γιατί σε ξαναπεριμένει ο Σταύρος. Αμήν. Σαν τη γυναίκα που τη γλίτωσε από τον λιθοβολισμό. Τη γλίτωσε σήμερα. Κοίτα όμως μη ξανά αμαρτάνεις. Μας δίνει ο Κύριος λοιπόν τις ευκαιρίες μας. Αμήν. Μας δίνει ο Κύριος λοιπόν τις ευκαιρίες μας. Και λέει τώρα στον Ισαΐα 61 και 3: διαναθέσω εις τους πεθούντες εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της στάκτης, έλαιο ευφροσύνης αντί του πένθους, στολή ενέσεως αντί του πνεύματος ακηδείας, για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Έχει κάποιους ανθρώπους που πενθούνε μέσα στη Σιώ, λέει, μακάρι πενθούντες. Γιατί πενθούνε? Δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν και πενθούνε. Γιατί πενθούσε ο Ιερεμίας, αδερφοί? Γιατί πενθούσε ο Δανιήλ? Γιατί πενθούσε ο Ισαΐας? Γιατί πενθούσε ο Παύλος? Γιατί πενθούσε ο Πέτρος? Γιατί? Εύκολο ερώτημα, δεν το απαντάω. Και λέει να θέσω εις τους πεθούντας εσύ, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάκτης. Έρχεται ο Κύριος κάποια στιγμή και αυτόν που πενθεί μέσα του, επειδή αγαπά τον Κύριο, ετοιμάζει τον εαυτό του, επειδή περιμένει τον Κύριο, θα έρθει ο Κύριος και θα του δώσει τι? Θα του πει, έλα σήκω, ας τις στάκτες, ας το πένθος, εγώ θα σε ντύσω με ωραιότητα. Την προσμένεις αυτή την ώρα? Έλεον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολή ενέσεως αντί του πνεύματος ακηδείας, για να ονομάζεται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου. Α, βλέπετε το φύτευμα του Κυρίου που βρίσκεται? Πού βρίσκεται το φύτευμα του Κυρίου? Στην Εδέμ του. Σε ξεχωριστό τόπο. Το έχει φυτέψει ο Κύριος αυτό το δέντρο. Και αυτό δεν μαραίνεται. Λέει στους ψαλμούς ένα, θα σας τα πω λίγο γρήγορα τα τελευταία. Ψαλμό 1 και ένα εδάφιο. Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετάει μέρα και νύχτα. Τα παραλέμε. Ο Κύριος τα λέει. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Πώς τον παρομοιάζει? Πώς τον παρομοιάζει? Σαν δέντρο. Πού αυτό το δέντρο? Παρά τους ρίακας των υδάτων. Το οποίο δίδει τον καρπό αυτού εν το καιρό αυτού. Και εν το καιρό αυτού. Και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται. Κρατήστε τα αυτά για το τελευταίο εδάφιο. Και πάντα όσαν πράττει θέλουσε ευωδοθεί. Το ίδιο ακριβώς λέει και στον Ιερεμία. Ευλογημένος ο άνθρωπος στο 17 εδάφιο, 17 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Ακριβώς τα ίδια λέει ο Ιερεμίας εδώ. Αντί να λέει μακάριος εδώ λέει ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριο, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα του. Διότι θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένο πλησίων των υδάτων. Κοιτάξτε τι λέει εδώ τώρα. Το οποίο εξαπλώνει τα ρίζας αυτού πλησίων του ποταμού. Γιατί τις εξαπλώνει? Ο Κύριος σου ζητάει να εξαπλώσεις τις ρίζες σου. Άμα οι ρίζες σου είναι κοντές, μόλις έρθει το καύμα, τι θα κάνεις? Έπεσε, λέει, ο σπόρος, λέει, σε βραχώδη έδαφος. Και μόλις το βραχώδη, αυτός είναι ο νόμος, άμα θέλετε και στην Κυπουρική, για να δώσεις λίγο γρήγορη βλάστηση σε ένα φυτό, άφησε το σε μικρό χώμα. Ξαπλώνει τις ρίζες και μόλις εξαπλώσει τις ρίζες, τι κάνει? Δίνει αύξηση. Όμως στη φύση δουλεύουν διαφορετικά τα πράγματα. Το δέντρο δεν αυξάνεται, το βλέπεις κοντό, αλλά εξαπλώνονται οι ρίζες του για να μην έχει απώλειες. Και μόλις βρει νερά, αρχίζει και τι κάνει? Εξαπλώνει και πάνω. Βλέπετε, ο Κύριος μας λέει να εξαπλώσουμε τις ρίζες μας στο λόγο του. Μετά, ό,τι και να γίνει, το δέντρο αυτό τι θα κάνει? Θα μείνει καρποφόρο. Λέει μέσα στο λόγο ότι και δεν θέλει δει όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο αυτού δεν, αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανοβρίας, ουδέ θέλει παύση από του να κάνει καρπό. Δεν θα περιμνήσει, λέει, στον καιρό της ανοβρίας και δεν θα σταματήσει να κάνει καρπό. Εμείς μόλις έρθει λίγο ανοβρία, τι κάνουμε? Κύριε, χάσαμε τους γύρους, τους πιτόγυρους. Ανέβηκαν στα ουράνια. Τις πίτσες. Έλεος. Κάθε δέντρο, λέει, στο κατά Ματθαίο 7 και 17, ούτως, παν δέντρο καλό κάνει καλούς καρπούς. Είμαστε καλό δέντρο. Γαλάτας 5:22. Ο δε καρπός του πνεύματος. Βλέπετε γιατί εργάζεται ο Κύριος? Καρπός του πνεύματος. Εργάζεται ο Κύριος. Ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Αμήν. Για να φέρει μέσα σε σένα και σε μένα τι? Καρπό. Όχι σαν πρόκαρπο. Να φέρει καλό καρπό. Και λέει, ο καρπός του πνεύματος από αυτά τα δέντρα που είναι μέσα στην Εδέμου και είναι καρποφόρα, είναι αυτός, είναι αγάπη, είναι χαρά. Χαρά. Χαίρεται εν Κυρίω. Πότε? Πάντα. Ειρήνη. Όταν είναι δυσκολίες. Μακροθυμία. Όταν σε βρίζουν. Χριστότητα. Αγαθοσύνη. Πίστη. Πραότητα. Εγκράτεια. Κατά των διούτων δεν υπάρχει νόμος. Άμα τα πράττεις αυτά, είσαι ο νόμος. Αμήν. Αν τα πράττεις αυτά, είσαι ο νόμος. Γι' αυτό λέει δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και όταν λέμε του Χριστού, τι εννοούμε? Φύτευμα του. Αμήν. Ο Κύριος είχε τους 12 και τους πρόσεχε. Είναι έτσι? Ήταν το φύτευμά του. Λέει, Κύριε, κανένα δεν έχασα. Εκτός τον ιό της απώλειας. Ήταν προγνωρισμένος. Γραμμένος ήταν μέσα. Στην Παλαιά Διαθήκη. Ήξερε τι θα συμβεί. Όμως αυτούς τους πότιζε. Και ο Πέτρος, σαν ένα έξυπνο δέντρο, άπλωνε τις ρίζες του. Άπλωνε τις ρίζες του στα ύδατα, σε αυτά που άκουγε. Όταν ήρθε ο καιρός του καύματος και ο Κύριος είπε, εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε μερίδιο μαζί μου. Έχει πολλούς χριστιανούς, μόλις ακούσουν την αλήθεια, σκανδαλίζονται. Α, θα φάμε τη σάρκα αυτού και θα πιούμε το αίμα του αυτού μου. Τι είμαστε, καρνίβαλοι είμαστε? Και πολλοί, λέει, των μαθητών φύγανε. 90% αν ήμουν και εγώ εκεί, μπορεί έτσι να μου. Τι λέει τώρα αυτός? Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Δοκιμάζει τα δέντρα του, είναι καρποφόρα. Ο Πέτρος, βλέπετε, είχε μακριές ρίζες. Πού ήταν οι ρίζες του? Πού ήταν οι ρίζες? Στο λόγο. Λέει, Κύριε, πού να πάω? Πού θα πάω? Έξω είναι καύμα. Τα λόγια σου που δεν τα καταλάβαινε και του είπε, μη λες αυτά τα λόγια, σκανδαλίζει στον κόσμο. Τα λόγια σου, λέει, είναι λόγια ζωής αιωνίου και ας μην τα καταλαβαίνω. Μπορούμε να συμπεριφερθούμε, αδερφοί, με αυτόν τον τρόπο στον Κύριο? Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου ζητάς, αλλά είναι εκεί γραμμένο, το ξέρω. Τα λόγια σου είναι λόγια ζωής αιωνίου. Τι λέτε? Τον είδε ο Κύριος τον Πέτρο, χάρηκε. Μπορεί να την έκρυψε τη χαρά του. Μετά του ξανακλάδεψε. Κύριε, εγώ μαζί σου θα έρθω και στο θάνατο. Πέτρο, πριν λαλήσει ο Πετεινός δύο φορές, τρεις φορές θα μ' αρνηθείς. Μα τι λες τώρα? Ο Κύριος τον εκλάδευε τον Πέτρο. Αμήν. Για να φέρει μετά περισσότερο καρπό. Πέτρο, αγαπάς με? Ναι. Πέτρο, μ' αγαπάς? Ναι. Πέτρο, μ' αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις την καρδιά μου. Τι ξέρεις? Στις δύσκολες περιπτώσεις εκεί οι ρίζες μου ήτανε στο λόγο σου. Έμεινα. Βόσκετα πρόβατά μου. Αμήν. Βόσκετα. Ο Πέτρος, ένας άνθρωπος ψαράς, απλώς έγινε ένα δέντρο που ήταν τι? Καρποφόρο. Και αυτά τα δέντρα, αδερφοί, δεν σταματούν στην Εδέμ. Πάνε μέσα στην παρουσία του. Εδώ ο Κύριος έκανε δέντρο καρποφόρο για να σε στήσει μετά στην αιωνιότητα. Κοιτάξτε τι λέει το τελευταίο εδάφιο. Αποκάλυψη 22 κεφάλαιο και 2. Εν το μέσο της πλατείας αυτής, της άνω Ιερουσαλήμ και του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν ήταν το δέντρο της ζωής. Δεν υπάρχει πια το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Στην άνω Ιερουσαλήμ, στον καινούριο κήπο που ο Κύριος κάνει, στην Εδέμ του, δεν υπάρχει πλέον το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Μόνο υπάρχει το δέντρο της ζωής. Αν και το λέει στον ενικό, δείχνει σαν να υπάρχουν πολλά. Λέει και από τη μια μεριά και από την άλλη. Αλλά όλα είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι το δέντρο της ζωής. Δηλαδή μοιάζουν με τον Ιησού. Αμήν. Είναι σαν τον Ιησού. Δέντρα καρποφόρα. Και δείχνει εδώ πέρα και λέει, φέρον καρπούς 12 καθέκαστο μήνα. Κάμνον τον καρπό αυτού και τα φύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών. Βλέπετε ότι αυτό που δεν μπορούμε να συλλάβουμε, αλλά πρέπει να το πάρουμε διαπίστεως, είναι τι θα γίνεται στην αιωνιότητα. Λέει ότι αυτό το δέντρο κάθε μήνα θα κάνει τι? Καρπούς. Συνέχεια. Καρποφόρο. Δεν υπάρχει άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, να όλος αυτός ο κύκλος. Όχι, είναι όλο το χρόνο είναι καρποφόρο και κάνει 12 καρπούς, λέει, και 12 ξέρουμε είναι ο αριθμός της βασιλείας των ουρανών, αλλά λέει και τα φύλλα του, λέει, είναι θεραπεία των εθνών. Τα έργα μας φέρνουν θεραπεία στους ανθρώπους. Αμήν. Δεν είναι σαν αυτά τα έργα που περιζώνονταν ο Αδάμ και η Εύα. Είναι θεραπεία. Ξέρετε, βλέπετε πώς το έχει κάνει ο Κύριος με έναν τέτοιο τρόπο και πάρα πολλά από όλα αυτά που γράφει και μέσα στο λόγο του Κυρίου, τα φύλλα τους όταν τα βράζουν τι είναι? Πίνει στη μέντα, τσάι, και αυτό είναι θεραπεία. Αμήν. Από τα φύλλα υπάρχει θεραπεία μέσα μας. Αμήν. Ας αφήσουμε, αδερφοί, τον Κύριο να έρθει στον κήπο του, που είναι η εκκλησία του. Αμήν. Θέλει λοιπόν ο Κύριος αυτή την εκκλησία, και δεν λέω για μας, την εκκλησία του, λέω, την εκκλησία του ο Κύριος, να έρθει, τι να την κάνει? Να τη σκάψει, να την ποτίσει, να την κλαδέψει. Ας τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα μας. Αμήν. Δεν έρχεται για κακό σκοπό ο Κύριος. Έρχεται για καλό σκοπό. Αμήν. Έρχεται να μας κάνει δέντρα που να είμαστε καρποφόρα. Και θα το δούμε αυτό στον καιρό του. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: καρδιά σου αλλά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΚΔΕΛΤΑ. 7 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωάς ότε ευασίλευσε. Ευασίλευσε δε 40 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Σιβιά εκ Βερσαβέ. Και έπρατεν ο Ιωάς το ευθές ενώπιον του Κυρίου πάσας τας ημέρας Ιωδαέ του ιερέως. Και έλαβεν εις αυτόν ο Ιωδαέ 2 γυναίκας και γέννησεν Ιούς και θυγατέρας. Και μετά ταύτα ήλθεν εις την καρδία του Ιωάς να ανακαινήσει τον οίκον του Κυρίου. Και συναγαγών τους ιερείς και τους Λεβίτας είπε προς αυτούς: «Εξέλθετε εις τας πόλεις του Ιούδα και συνάγετε από παντός του Ισραήλ αργύριον προς επισκευήν του οίκου του Θεού σας κατέτος και επισπεύσατε το πράγμα». Οι Λεβίτε όμως δεν επέσπευσαν. Και κάλεσε ο βασιλεύς τον Ιωδαέ των αρχηγών και είπε προς αυτόν: «Διατί δεν εζήτησας παρά των Λεβιτών να εισπράξωσι εκ του Ιούδα και εκ της Ιερουσαλήμ των φόρων του Μωυσέως του δούλου του Κυρίου και της συναγωγής του Ισραήλ δια της σκηνήν του μαρτυρίου? Διότι η γοθολία, η ασεβής και η ία αυτής κατεύθυραν τον οίκον του Θεού και πάντα έτη τα αφιερώματα του οίκου του Κυρίου ανέθηκαν εις τους Βααλήμ». Έκαμον λοιπόν κατά την προσταγή του βασιλέως εν κυβότιον και έθεσαν αυτό εν την πύλη του οίκου του Κυρίου έξω και διακήρυξαν εις τον Ιούδαν και εις την Ιερουσαλήμ να εισφέρωσι προς τον Κύριον των φόρων του Μωυσέως του δούλου του Θεού τον επιβληθέντα επί τον Ισραήλ εν διερήμο. Και υφράνθησαν πάντες οι άρχοντες και πάσο λαός και εισέφερον και έριπτον εις το κυβότιον εωσού γεμιστή. Ότε δε εφέρετο το κυβότιον προς τους επιστάτας του βασιλέως, διαχειρός των Λεβιτών, και ότε αυτοί έβλεπον ότι το πολύ το αργύριον, είχε το ο γραμματεύς του βασιλέως και ο επιστάτης του ιερέως του πρώτου και εξεκένωνον το κυβότιον και φέροντες έθετον αυτό πάλιν εις τον τόπον αυτού. Ούτως έκαμνον καθημέραν και συνήγαγον αργύριον πολύ. Και έδιδεν αυτό ο βασιλεύς και ο Ιωδαέ εις τους ποιούντας το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου και εμίσθωνον κτίστας και ξυλουργούς δια να ανακαινήσωσι τον οίκον του Κυρίου και σιδηρουργούς έτη και χαλκουργούς δια να επισκευάζωσι τον οίκον του Κυρίου. Και οι εργαζόμενοι το έργον εργάζοντο και διαχειρός αυτών προέβη το έργον της επισκευής και αποκατέστησαν τον οίκον του Θεού εις την προτέραν αυτού κατάστασιν και εστερέωσαν αυτό. Και αφού ετελείωσαν, έφεραν το εναπολυφθέν αργύριον έμπροσθεν του βασιλέως και του Ιωδαέ και εκ τούτου κατεσκεύασαν σκεύη δια τον οίκον του Κυρίου, σκεύη λειτουργίας και ολοκαυτώσεως και φιάλας και σκεύη χρυσά και αργυρά. Και προσέφερον ολοκαυτώματα εν το οίκο του Κυρίου δια παντός πάσας τας ημέρας του Ιωδαέ. Εγύρασε δε ο Ιωδαέ και ήτο πλήρης ημερών και απέθανε. 130 ετών ηλικίας ήτο ότε απέθανε. Και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ μετά τον βασιλέα, επειδή έπραξε καλόν εν το Ισραήλ και προς τον Θεόν και τον οίκον αυτού. Μετά δε τον θάνατον του Ιωδαέ ήρθαν οι άρχοντες του Ιούδα και προσεκίνησαν τον βασιλέα. Τότε ο βασιλεύς επίκουσεν αυτόν. Και εγκατέλειπον τον οίκον Κυρίου του Θεού των πατέρων αυτών και ελάτρευον τα άλση και τα είδωλα. Και ήλθεν οργή κατά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ δια ταύτην την ανομίαν αυτών. Απέστειλε μεν προς αυτούς προφήτας δια να επαναφέρωσιν αυτούς εις τον Κύριον και διαμαρτυρήθησαν εναντίον αυτών, αλλά δεν έδωκαν ακρόαση. Και περιεχήθη το πνεύμα του Θεού επί Ζαχαρίαν των ιών του Ιωδαέ του ιερέως και σταθείς επάνωθεν του λαού, είπε προς αυτούς: «Ούτω λέγει ο Θεός, διατί παραβαίνετε εσείς τας εντολάς του Κυρίου? Δεν θέλετε βεβαίως ευωδοθεί, επειδή εσείς εγκατελείπετε τον Κύριον και Αυτός εγκατέλειπεν εσάς». Και συνόμωσαν κατά αυτού και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους διαπροσταγής του βασιλέως εν διαυλή του οίκου του Κυρίου. Και δεν ενεθυμήθη Ιωάς ο βασιλεύς το έλεος το οποίον έκαμεν εις αυτόν Ιωδαέ ο πατήρ αυτού, αλλά θανάτωσε τον Ιών αυτού, ενώ δε απέθνησκεν είπεν, ο Κύριος ας είδει και ας εξητήσει. Και εν το τέλη του έτους ανέβη το στράτευμα της Συρίας εναντίον αυτού. Και ήλθον επί τον Ιούδαν και επί την Ιερουσαλήμ και εξολόθρευσαν πάντα στους άρχοντας του λαού εκ μέσου του λαού και έστειλαν πάντα τα λάφυρα αυτών προς τον βασιλέα της Δαμασκού. Αν και το στράτευμα της Συρίας ήλθε με το λίγον ανδρών, ο Κύριος όμως παρέδωκε στράτευμα μέγα σφόδρα εις την χείρα αυτών, επειδή εγκατέλειπον Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών και εξετέλεσαν κρίσιν κατά του Ιωάς. Αφού δε ανεχώρησαν από αυτού, αφήσαντες αυτόν εν αρρωστίες μεγάλες, συνόμωσαν εναντίον αυτού οι δούλοι αυτού δια το αίμα των Ιών Ιωδαέ του ιερέως και θανάτωσαν αυτόν επί της κλίνης αυτού και απέθανε. Και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ, δεν έθαψαν όμως αυτόν εν τη στάφη στον βασιλέα. Οι δε συνωμόσαντες εναντίον αυτού ήσαν ούτι. Ζαβάδ ο γιος της Σιμεάθ της Αμμονίτιδος και Ιωζαβάδ ο γιος της Σιμρίθ της Μωαβίτιδος. Περί δε των Ιών αυτού και του πλήθους των υπ' αυτού φορτίων και της επισκευής του οίκου του Θεού, ιδού είναι γεγραμμένα εν της υπομνήμασι του βιβλίου των βασιλέων. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αμασίας ο γιος αυτού.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο μη γάμα. Και με έφερεν εις την πύλην την βλέπουσαν κατά ανατολάς. Και ιδού, η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήρχετο από τη οδού της ανατολής και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Και η γη έλαμπεν από τις δόξεις αυτού. Και η θέα την οποίαν είδων, ήτο κατά την θέαν την οποίαν είδων, ότε ήλθον να χαλάσω την πόλην. Και εθέε ήσαν κατά την θέαν την οποίαν είδων παρά των ποταμών Χεβάρ, και έπεσον επί πρόσωπον μου. Και η δόξα του Κυρίου εισήλθεν εις τον οίκον δια της οδού της πύλης της βλεπούσης κατά ανατολάς, και με εσήκωσε το πνεύμα, και με έφερεν εις την αυλήν την εσωτέραν, και ιδού ο οίκος ήτο πλήρης της δόξης του Κυρίου. Και οίκουσα φωνήν λαλούντος προς εμέ εκ του οίκου, και ο άνθρωπος ίστατο πλησίον μου, και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, τον τόπον του θρόνου μου και τον τόπον του ίχνους των ποδών μου, όπου θέλω κατοικεί εν μέσω των Ιών Ισραήλ εις τον αιώνα, και το όνομά μου το Άγιον, δεν θέλει πλέον βεβηλώσει ο οίκος Ισραήλ, ούτε αυτή, ούτε η βασιλής αυτών με τα σπορνίας αυτών, ουδέ με τα πτώματα των βασιλέων αυτών, ουδέ με τους υψηλούς αυτών τόπους. Θέτονται στα κατόφλια αυτών πλησίων των κατοφλίων μου, και τους παραστάτας αυτών πλησίων των παραστατών μου, ώστε δεν ήτο παρά ο τείχος μεταξύ εμού και αυτών, ευεβήλουν ούτω το όνομά μου του Άγιον, με τα βδελίγματα αυτών τα οποία έπρατον. Δια τούτο εινάλωσα αυτούς εν το θυμό μου. Τώρα ας απομακρύνωσιν απ' εμού τας πορνείας αυτών και τα πτώματα των βασιλέων αυτών και θέλω κατοικεί εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. Συ, ή ανθρώπου, δείξον τον οίκον τούτον εις τον οίκον Ισραήλ για να εντραπώσει δια τας ανομίας αυτών. Και ας μετρήσωσι το σχέδιον. Και εάν εντραπώσει δια πάντα όσα έπραξαν, δείξον εις αυτούς την μορφήν του οίκου και την διάταξην αυτού και τας εξόδους αυτού και τας εισόδους αυτού και πάσαν την μορφήν αυτού και πάσα στας διατάξεις αυτού και πάσαν την μορφήν αυτού και πάντα των νόμων αυτού και διάγραψον αυτόν ενώπιον αυτών δια να φυλάξωσιν όλην την μορφήν αυτού και πάσα στας διατάξεις αυτού και να εκτελώσιν αυτάς. Ούτως είναι ο νόμος του οίκου. Επί της κορυφής του όρους όλων το όριον αυτού κύκλο-κύκλο θελείστε αγιότατον. Ιδού ούτως είναι ο νόμος του οίκου. Και ταύτα είναι τα μέτρα του θυσιαστηρίου εις πύχας. Η πύχη είναι μία πύχη κοινή και παλάμη. Το μεν κύλωμα αυτού θελείστε μία πύχη και το πλάτος μία πύχη. Το δε γίσωμα αυτού εις τα χείλη αυτού κύκλο μία πυθαμή. Και τούτο θελείστε το ανώτερον μέρος του θυσιαστηρίου. Από δε του κυλώματος του προς την γην έως της κατωτέρας οφρίος θελήστε δύο πύχε και το πλάτος μία πύχη και από τη σοφρίος της μικροτέρας έως τη σοφρίος της μεγαλυτέρας τέσσερες πύχε και το πλάτος μία πύχη και το θυσιαστήριον θελήστε τεσσάρων πυχών το ύψος από δε του θυσιαστηρίου και επάνω θέλουσιν είστε τέσσερα κέρατα και το θυσιαστήριον θελήστε 12 πυχών το μήκος και 12 το πλάτος τετράγωνον εις τας τέσσερας πλευράς αυτού και οι οφρείς θελήστε 14 πυχών το μήκος και 14 το πλάτος εις τας τέσσερας πλευράς αυτής και το γίσωμα κύκλο αυτής μισή πύχη και το κύλωμα αυτής κύκλο μία πύχη και ευαθμίδες αυτής θελούσι βλέπει προς ανατολάς και είπε προς εμέ «Η ανθρώπου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, αύτε είναι εδιατάξεις του θυσιαστηρίου, καθήν ημέραν κατασκευάσωσιν αυτό, για να προσφέρωσιν επ' αυτού ολοκαύτωμα και να ραντίζωσιν επ' αυτό αίμα. Και θέλεις δώσει εις τους ιερείς, τους Λεβίτας, τους όντας εκ του σπέρματος Σαδόκ, τους πλησιάζοντάς με, για να λειτουργώσιν εις εμέ, λέγει Κύριος ο Θεός, μόσχον βοός διαπροσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλεις λάβει από του αίματος αυτού, και βάλει επί τα τέσσερα κέρατα αυτού, και επί τας τέσσερας γωνίας της οφρίος και επί το γίσωμα κύκλο. Και θέλεις καθαρίσει αυτό και κάμει εξηλαίωσιν περί αυτού. Και θέλεις λάβει τον μόσχον των διαπροσφοράν περί αμαρτίας και θέλεις καύσει αυτόν εν το διορισμένο τόπο του οίκου έξω του αγιαστηρίου. Και την δευτέραν ημέραν θέλεις προσφέρει τράγων εξεγών άμωμων διαπροσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλεις καθαρίσει το θυσιαστήριον ως εκαθάρισαν δια του μόσχου. Αφού τελειώσεις καθαρίζον αυτό, θέλεις προσφέρει μόσχον βοός άμωμον και κρυών εκ του πυμνίου άμωμον. Και θέλεις προσφέρει αυτά ενώπιον του Κυρίου και οι ιερείς θέλουν συρρίψει άλλας επ' αυτά και θέλουσιν ολοκαυτώσει αυτά ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Επτά ημέρας θέλεις ετοιμάζει καθεκάστην τράγων διαπροσφοράν περί αμαρτίας και θέλουσι ετοιμάζει μόσχον βοός και κρυών εκ του πυμνίου αμώμους. Επτά ημέρας θελούσι κάμνη εξηλαίωσιν περί του θυσιαστηρίου και καθαρίζει αυτό, και αυτή θελούσι καθιερωθεί. Και αφού συμπληρωθώσιν εημέρε από τις ογδόης ημέρας και εφ' εξής, θελούσι προσφέρει οι ιερείς τα ολοκαυτώματά σας επί του θυσιαστηρίου και τα σιρηνικάς προσφορά σας. Και εγώ θέλω σας δεχθεί, λέγει Κύριος ο Θεός. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Μη Δέλτα. Και με επέστρεψε κατά την οδόν της εξωτέρας πύλης του Αγιαστηρίου, της βλεπούσης κατά ανατολάς, και αυτή ήτο και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Η πύλη αυτή θέλει είστε και κλεισμένη, δεν θέλει ανοιχθεί, και άνθρωπος δεν θέλει εισέλθει δι' αυτής. Διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισήλθε δι' αυτής, δια τούτο θέλει είστε και κλεισμένη. Αυτή θέλει είστε δια τον άρχοντα. Ο άρχον, ούτως θέλει καθίσει εν αυτή, δια να φάγει άρτον ενώπιον του Κυρίου. Θέλει εισέλθει δια της οδού της στοάς της πύλης ταύτης και δια της αυτής οδού θέλει εξέλθει. Και με έφερε κατά την οδόν της βορείου πύλης κατέναντι του οίκου. Και είδον, και ειδού ο οίκος του Κυρίου ήτο πλήρης της δόξης του Κυρίου και έπεσον επί πρόσωπον μου. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, πρόσεξον εν την καρδία σου και ιδέ με τους οφθαλμούς σου, και άκουσον με τα ότα σου, πάντα όσα εγώ λαλώ προσέ, περί πασών των διατάξεων του οίκου του Κυρίου, και περί πάντων των νόμων αυτού, και παρατήρησον καλώς την είσοδον του οίκου, με τα πασών των εξόδων του Αγιαστηρίου, και θέλεις υπή προς τους απειθείς, προς τον οίκον Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, οίκος Ισραήλ, αρκέστητε εις πάντα τα βδελίγματα ημών, ότι εισήξατε αλλογενείς, απεριτμήτου στην καρδίαν και απεριτμήτου στην σάρκα, δια να είναι εν το αγιαστηρίο μου, να βεβηλώνω συν αυτό, τον οίκον μου, όταν προσφέρετε τον άρτον μου, το πάχος και το αίμα, ενώ παραβαίνουσι την διαθήκην μου εξαιτίας πάντων των δελιγμάτων σας. Και δεν εφυλάξατε εσείς την φυλακήν των Αγίων μου, αλλά κατεστήσατε επί του αγιαστηρίου μου φύλακας της φυλακής μου αντί ημών. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ουδής αλλογενής απερίτμητος στην καρδίαν και απερίτμητος στην σάρκα θέλει εισέρχεστε εις το αγιαστήριόν μου, εκ πάντων των αλλογενών των μεταξύ των ιών Ισραήλ. αλληλεβείτε ήτινες απεστάτησαν απ' εμού, ότε ο Ισραήλ απεπλανάτο, αποπλανηθέντες απ' εμού κατόπιν των ειδόλων αυτών, και θέλουσι βαστάσει την ανομίαν αυτών. Και θέλουσιν είστε λειτουργοί εν το αγιαστηρίο μου, επιστατούντες επί των πυλών του οίκου και φυλάτοντες των οίκων. Αυτή θέλουσι σφάξει εις των λαών τα ολοκαυτώματα και τα θυσίας, και αυτή θέλουσιν ίσταστε ενώπιον αυτών, δια να υπηρετώσιν εις αυτούς. Διότι υπηρέτουν εις αυτούς έμπροσθεν των ειδόλων αυτών, και ήσαν πρόσκομα ανομίας εις των οίκων Ισραήλ. Δια τούτου εγώ ύψωσα την χείρα μου εναντίον αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλουσι βαστάσει την ανομίαν αυτών. Και δεν θέλουσι με πλησιάζει δια να ιερατεύωσιν εις εμέ, και δεν θέλουσι πλησιάζει εις ουδέν από τον Αγίον μου εις τα Άγια των Αγίων, αλλά θέλουσι βαστάσει την εσχήνιν αυτών και τα βδελίγματα αυτών τα οποία έπραξαν. Και θέλω καταστήσει αυτούς φύλακας της φυλακής του οίκου, διαπάσαν την υπηρεσίαν αυτού και διαπάντα όσα θέλουσι γίνεστε εν αυτό. Ιδέ ιερείς, οι Λεβίτε, οι Ιησαδόκ, οι φυλάξαντες την φυλακήν του αγιαστηρίου μου, ότε οι Ιοί Ισραήλ απεπλανώντο απ' εμού, ούτι θέλουσι με πλησιάζει δια να λειτουργώσιν εις εμέ, και θέλουσιν ίσταστε ενώπιόν μου, δια να προσφέρουσιν εις εμέ το πάχος και το αίμα, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτι θέλουσιν εισέρχεστε εις το αγιαστήριόν μου, και ούτι θέλουσι πλησιάζει εις την τράπεζάν μου, δια να λειτουργώσιν εις εμέ, και θέλουσι φυλάτη την φυλακήν μου. Και όταν εισέρχονται εις τα σπήλαιας της εσωτέρας αυλής, θέλουσιν ενδύεστε λινά ημάτια, και δεν θέλει είστε μαλίον επ' αυτών, ενώ λειτουργώσιν εις τα σπήλας της εσωτέρας αυλής και ένδων. Θέλουσιν έχει τιάρας λινάς επί τα σκεφαλάς αυτών, και θέλουσιν έχει λινά περισκελή επί τα σοσφίας αυτών. Δεν θέλουσι περιζώνιστε ουδέν προξενούν υδρότα. Και όταν εξέρχονται εις την αυλήν την εξωτέραν, εις την αυλήν την εξωτέραν προς τον λαόν, θέλουσιν εκδίεστε τα ενδύματα αυτών με τα οποία ελειτουργούν, και θέτει αυτά εις τους Αγίους θαλάμους, και θέλουσιν ενδύεστε άλλα ενδύματα. Και δεν θέλουσιν αγιάζει τον λαόν με τα ενδύματα αυτών. Και δεν θέλουσιν ξυρίζει τα σκεφαλάς αυτών. Και δεν θέλουσιν αφήνει την κόμην αυτών να αυξάνεται, μόνο θέλουσιν κουρεύει τα σκεφαλάς αυτών. Και ίνον δεν θέλει πίνει ουδής ιερεύς, όταν εισέρχεται εις την εσωτέραν αυλήν. Και χείραν και αποβεβλημένην δεν θέλουν συλλαμβάνει σε αυτούς δια γυναίκα, αλλά θέλουν συλλαμβάνει παρθένων εκ του σπέρματος του οίκου Ισραήλ, ή χείραν χειρεύουσαν ιερέως. Και θέλουν διδάσκει των λαών μου την διαφοράν μεταξύ Αγίου και Βεβύλου, και θέλουν κάμνει αυτούς να διακρίνωση μεταξύ ακαθάρτου και καθαρού. Και εν τες αμφισβητήσεσιν, ούτι θέλουσιν ίσταστε δια να κρίνωση. Κατά τας κρίσης μου θέλουσι κρίνει αυτάς. Και θέλουσι φυλάτη τα νόμιμά μου και τα διατάγματά μου εν πάσεστε σε εορτές μου. Και θέλουσι αγιάζει τα Σάββατά μου. Και δεν θέλουσιν εισέρχεστε εις νεκρών ανθρώπου δια να μειανθώσιν. Ημί δια πατέρα, ή δια μητέρα, ή δια ιών, ή δια θυγατέρα, δια αδελφών ή δια αδελφήν μη υπανδρευθήσαν, δια τούτους θέλουσι μιένεστε. Αφού δε ο μεμιασμένος καθαριστεί, θέλουσιν αριθμεί εις αυτόν 7 ημέρας. Και την ημέραν καθήν εισέρχεται εις το αγιαστήριον, εις την αυλήν την εσωτέραν, δια να λειτουργήσει εν το αγιαστήριο, θέλει προσφέρει την περί αμαρτίας προσφοράν αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Και τούτο θέλει είστε εις αυτούς δια κληρονομίαν. Εγώ είμαι η κληρονομία αυτών. Και η ιδιοκτησίαν δεν θέλετε δίδει εις αυτούς εν το Ισραήλ. Εγώ είμαι η ιδιοκτησία αυτών. Θέλουσι τρώγει την εξαλφήτων προσφοράν και την περί αμαρτίας προσφοράν και την περί ανομίας προσφοράν. Και πάν αφιέρωμα μεταξύ του Ισραήλ θέλει είστε αυτών. Και εαπαρχέ πάντων των πρωτογεννημάτων πάντων και πάσα υψουμένη προσφορά πάντων εκ παντός είδους των υψουμένων προσφορών σας, θέλουσιν είστε των ιερέων. Και την απαρχήν της ζήμης σας θέλετε δίδει εις τον ιερέα, δια να επαναπάβει ευλογίαν εις τους οίκους σας. Οι ιερείς δεν θέλουσι τρώγει ουδέν θνησιμαίων ή θηριάλωτων, είτε πτηνών είτε κτίνος.
3: Ζαχαρίας, κεφάλαιο Α. Εν το 8ο μηνύ, το δευτέρο έτη του Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν, των ιών του Βαραχίου, ιού του Ιδώ, των προφήτην, λέγον. Ο Κύριος οργίσθη μεγάλος επί τους πατέρας σας. Δια τούτο είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Επιστρέψατε προς εμέ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μη γίνεστε ως οι πατέρες σας, προς τους οποίους οι πρώτεροι προφήτε έκραξαν λέγοντες, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Επιστρέψατε τώρα από τον οδόν ημών των πονηρών και των πράξεων ημών των πονηρών, και δεν υπήκουσαν και δεν έδωκαν προσοχήν εις εμέ, λέγει Κύριος. Οι πατέρες σας πού είναι, και οι προφήτε, μήπως θέλουν συζήσει στον αιώνα? Αλληλόγοι μου και τα διατάγματά μου, τα οποία προσέταξα εις τους δούλους μου τους προφήτας, δεν έφτασαν εις τους πατέρας σας. Και αυτοί εστράφησαν και είπων, καθώς ο Κύριος των δυνάμεων ευουλεύθη να κάμει εις ημάς, κατά τα σοδούς ημών και κατά τας πράξεις ημών, ούτως έκαμεν εις ημάς. Εν τη 24η ημέρα του 11ου μηνός, ώστις είναι ο μην Σαββάτ, εν το δευτέρο έτη του Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν, τον ιόν του Βαραχίου, ιού του Ιδώ, τον προφήτην, λέγον. Είδον τη νύκτα, και ιδού άνθρωπος υπέβων εφήπου κοκκίνου, και ούτως ίστατο μεταξύ των μυρσινών, έτινες ήσαν εν κυλώματι. Και όπισθεν αυτού, είπε κόκκινη, ποικίλη και λευκή. Και είπα, «Κύριέ μου, τι είναι ούτη?» Και είπε προς εμέ ο άγγελος, ο λαλών με τεμού, «Εγώ θέλω σι δείξει τι είναι ταύτα». Και ο άνθρωπος, ο ιστάμενος μεταξύ των μυρσινών, απεκρίθη και είπεν, «Ούτι είναι εκείνοι, τους οποίους ο Κύριος εξαπέστειλε να περιοδεύσωσιν την γην». Και απεκρίθησαν προς τον άγγελον του Κυρίου, τον ιστάμενον μεταξύ των μυρσινών, και είπον, «Ημείς περιοδεύσαμεν την γην, και ιδού, πάσα η γη κάθεται και ησυχάζει». Και ο άγγελος του Κυρίου απεκρίθη και είπε, «Κύριε των δυνάμεων, έως πότε δεν θέλεις σπλαχνιστεί σύ την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις του Ιούδα, κατά τον οποίον ηγανάκτησαστε εβδομήκοντα ταύτα έτη?» Και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελον τον λαλούντα με τεμού, λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, «Φώνησον, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίσθην ολίγων, αυτά επεβοήθησαν το κακόν. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος, εγώ επέστρεψα εις την Ιερουσαλήμ ενικτυρμής. Ο οίκος μου θέλει ανοικοδομηθεί εν αυτή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον έτη, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, επόλης μου έτη θέλουσι πλημμυρίσει από αγαθών, και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει έτη την Σιών και θέλει εκλέξει πάλιν την Ιερουσαλήμ. Και ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ειδού τέσσαρα κέρατα. Και είπε προς τον άγγελον τον λαλούντα με τεμού, «Τι είναι ταύτα?» Ο δε απεκρίθη προς εμέ, «Ταύτα είναι τα κέρατα, τα οποία διασκόρπισαν τον Ιούδαν, τον Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ». Και ο Κύριος έδειξεν εις εμέ τέσσαρα στέκτονας, και είπα, «Τι έρχονται ούτη να κάμωση?» Και απεκρίθη λέγον, «Ταύτα είναι τα κέρατα τα οποία διασκόρπισαν τον Ιούδαν, ώστε ουδής εσήκωσε την κεφαλήν αυτού. Και ούτι ήλθον δια να φοβήσω συν αυτά, δια να εκτινάξω συ τα κέρατα των εθνών, τα οποία εσήκωσαν το κέρας εναντίον της γης του Ιούδα, δια να διασκορπίσω συν αυτήν». Ζαχαρίας, κεφάλαιο Β. Και ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ειδού ανήρ και σχοινίων μετρικών εν τη χειρή αυτού. Και είπα, «Πού υπάγει σύ?» Ο δε είπε προς εμέ, «Να μετρήσω την Ιερουσαλήμ, δια να είδω ποιον το πλάτος αυτής και ποιον το μήκος αυτής». Και ειδού ο άγγελος ο λαλών με τεμού εξήλθε, και έτερος άγγελος εξήλθεν η συνάντησιν αυτού, και είπε προς αυτόν, «Δράμε, λάλησον προς τον νεανίαν τούτον, λέγον, η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί ατυχίστος, εξαιτίας του πλήθους των εναυτή ανθρώπων και κτηνών. Διότι εγώ, λέγει Κύριος, θέλω είστε εις αυτήν τείχος πυρός κύκλο, και θέλω είστε προσδόξαν εν μέσω αυτής. Ω, ω, φεύγετε από τις γης του βορρά, λέγει Κύριος. Διότι σας διεσκόρπισα προς τους τέσσερας ανέμους του ουρανού, λέγει Κύριος. Ω, διασώθητη Σιών, η κατοικούσα μεταξύ της θυγατρός της Βαβυλώνος. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μετά την δόξαν με απέστειλε προς τα έθνη, τα οποία σας ελεηλάτησαν. Διότι ως της εγγίζει εσάς, εγγίζει την κόρην του οφθαλμού αυτού. Διότι ιδού εγώ θέλω σύσει την χείρα μου επ' αυτά, και θέλω συνείστε λάφυρον εις τους δουλεύοντας αυτά, και θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε. Τέρπνου και εφραίνου θύγα τερσιών, διότι ιδού εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, λέγει Κύριος. Και έθνη πολλά θέλουσιν ενωθήματα του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη, και θέλουσιν είστε λαός μου, και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με εξαπέστειλε προσέ. Και ο Κύριος θέλει κατακληρονομήσει τον Ιούδαν διαμερίδα αυτού εν τη γη τη Αγία, και θέλει εκλέξει πάλιν την Ιερουσαλήμ. Σιώπα, πάσα σάρξ ενώπιον του Κυρίου, διότι εξηγέρθη από της κατοικίας της αγιότητος αυτού. Ζαχαρίας, κεφάλαιο γάμα. Και εμιέδειξε τον Ιησούν, τον ιερέα των Μέγαν, ιστάμενον έμπροσθεν του αγγέλου του Κυρίου, και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού, δια να αντισταθεί εις αυτόν. Και είπε Κύριος προς τον διάβολον, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ως της έκλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένος ημάτι αρυπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Και απεκρίθη και είπε προς τους ισταμένους ενώπιον αυτού, λέγον, «Αφαιρέσατε τα ημάτια τα αρυπαρά από αυτού». Και προς αυτόν είπεν, «Ιδού, αφήρεσα από σου την ανομίαν σου και θέλω σε ενδύσει ημάτια λαμπρά». Και είπα, «Ας επιθέσωσι μήτραν καθαράν επί την κεφαλήν αυτού». Και επέθεσαν την μήτραν την καθαράν επί την κεφαλήν αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτια, ο δε άγγελος του Κυρίου παρίστατο. Και διεμαρτυρήθη ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ιησούν, λέγον, «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν περιπατήσεις εν τεσοδείς μου και εάν φυλάξεις τας εντολάς μου, τότε εσύ θέλεις κρίνει έτη τον οίκον μου και θέλεις φυλάτη έτη τα σαυλάς μου, και θέλω σι δώσει να περιπατείς μεταξύ των εντάφθα ισταμένων. Άκουε τώρα, Ιησού ο ιερεύς ομέγας, σύ και οι εταίροι σου, οι καθήμενοι ενώπιόν σου, επειδή αυτοί είναι άνθρωποι θαυμάσιοι. Διότι ιδού, εγώ θέλω φέρει έξω των δούλων μου των βλαστών. Διότι ιδού, ο λίθος τον οποίον έθεσα έμπροσθεν του Ιησού, επί των ένα τούτων λίθων είναι επτά οφθαλμοί. Ιδού, εγώ θέλω εγχαράξει το εγχάραγμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει την ανομίαν της γης εκείνης εν μια ημέρα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλετε προσκαλέσει έκαστος των πλησίων αυτού υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Ιησού μας Άγιε Κύριε μας το Λόγο Σου. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία Κύριε που έχουμε να ακούσουμε Κύριε μας και να λάβουμε από Εσέναν Ιησού μας. Αμήν Χριστέ μου Άγιε. Απόψε αδερφοί θα συνεχίσουμε με τον προπάτορά μας τον Αβραάμ, το δεύτερο μέρος. Θυμάστε είχαμε δει από τη γέννηση είναι εκεί η ζωή του. Θα δούμε το 22ο κεφάλαιο απόψε έτσι να το αναλύσουμε. Έχει να κάνει με τη θυσία του Ισαάκ και όλους αυτούς τους τύπους. Γιατί ξέρουμε ότι όλες αυτές οι όμορφες ιστορίες στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν μόνο σαν ιστορία, αλλά ταυτόχρονα είναι και όλη η σημασία που είναι για μας σήμερα, παρόλο που έχουν γίνει πριν χιλιάδες χρόνια. Από την αρχή λοιπόν της Γέννησης 22ο κεφάλαιο. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε «Αβραάμ», και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Πάρε τώρα το γιο σου το μονογενή που αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε τον εκεί σε ολοκαύτωμα πάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω». Και αφού Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους του και το γιο του τον Ισαάκ. Και αφού έσκησε ξύλα για την ολοκαύτωση, σηκώθηκε και πήγε στον τόπο που του είπε ο Θεός. Και την τρίτη μέρα, υψώνοντας τα μάτια του Αβραάμ, είδε τον τόπο από μακριά. Και ο Αβραάμ είπε στους δούλους του, «Εσείς καθίστε αυτού μαζί με το γαϊδούρι, εγώ δε και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί. Και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Και αφού ο Αβραάμ πήρε τα ξύλα της ολοκαύτωσης, τα έβαλε επάνω στον Ισαάκ, τον γιο του, και πήρε στο χέρι του φωτιά και τη μάχαιρα και πήγαιναν και οι δύο μαζί. Τώρα, σε όλες αυτές τις ενέργειες του Αβραάμ υπήρχε ένα πραγματικό έργο πίστης και όχι μια προσποίηση. Γιατί ο Αβραάμ δεν πλησίαζε το Θεό μόνο με τα χείλη, όπως μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού, και η καρδιά του να απέχει μακριά. Δεν έλεγε «εγώ υπάγω Κύριε» χωρίς να πάει. Ήταν εύκολο να επιδείξει κάποιος αφοσίωση. Μπορούμε να πούμε «ναι Κύριε, ναι, ναι, θα το κάνω, θα». Είναι εύκολο να λέει «αν όλοι σκανδαλιστούν, εγώ ποτέ». Όμως, αδερφοί, εκείνο που χρειάζεται είναι να μένει κανείς σταθερός και να νικάει τους πειρασμούς. «Αβραάμ, πήγαινε να μου θυσιάσεις το γιο σου». «Θα πάω». «Το πότε θα πάω? Ας να περάσουν λίγες μέρες, να βάλουμε κανένα σημάδι στον Κύριο, μήπως δεν είναι η φωνή του Κύριου που άκουσα». «Σάρα, εσύ τι λες? Έτσι, έτσι είπε ο Κύριος, να πάω». «Πού να ακούσει η Σάρα? Αλίμονο, θα έπεφτεν κάτω και αν μάνα θέλει να θυσιάσει το παιδί της». Βλέπετε, ο Κύριος δεν είπε στη Σάρα, είπε στον Αβραάμ. Και του το λέει, προφανώς βράδυ, την άλλη μέρα πρωί-πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του να πάει. Βιάζεται να θανατώσει το γιο του? Όχι, είναι υπάκουος στη φωνή του Κυρίου. 1 Κορινθίους 10:13. «Πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραχτείτε παραπάνω από ό,τι δύναστε, αλλά θα κάνει μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση για να δύναστε να υποφέρετε». Ο Αβραάμ δεν πειράστηκε πολύ. Είναι λίγο πράγμα να σου λέει από το παιδί σου, το ένα, το μοναδικό που έχεις, γιατί τον Ισμαήλ τον είχε στείλει ήδη. Να πάει να το θανατώσει μάλιστα. Ο Κύριος ξέρει και ήξερε την καρδιά του Αβραάμ. Αλλά δεν λέει «δεν θα σας αφήσει να πειραχτείτε και τέλειωσε», δηλαδή να έχουμε λίγους πειρασμούς, αλλά μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση για να δύναστε να υποφέρετε. Υποφέρεις την ώρα του πειρασμού, της δοκιμασίας. Όμως, σου λέει ο Κύριος, θα το αντέξεις. Ο Κύριος, όπως είπα, δεν ενόχλησε τη Σάρα, αλλά είχε να κάνει με τον Αβραάμ, γιατί γνώριζε ότι ήταν άνθρωπος πίστης. Και η πίστη δεν μιλά για ό,τι θέλει να κάνει, αλλά κάνει αυτό που μπορεί με τη δύναμη του Θεού. Γιατί αδερφοί, τίποτα δεν είναι περισσότερο αξιοθρήνητο όσο είναι η μεγαλαυχία, η περηφάνεια. Εγώ μπορώ, εγώ πιστεύω, εγώ θα κάνω. Η πίστη όμως ενεργεί όταν δοκιμάζεται. Και μέχρι τότε χαίρεται να μένει στη σιωπή, στην αφάνεια. Ξέρεις ότι θα κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος, αμήν. Δεν το διαλαλείς και ξέρεις ότι θα έρθει η ώρα και θα αποδειχτεί. Και ο Θεός λοιπόν δοξάζεται με αυτή την άγια δραστηριότητα της πίστης. Και εδώ έχουμε μια αρχή πολύ μεγάλη σημασία για να δοκιμάζουμε τα βάθη της καρδιάς μας. Γιατί ξέρουμε ότι η καρδιά μας είναι διεφθαρμένη και δεν ξέρουμε τι κρύβει μέσα. Πρέπει να έρθει η ώρα της τριβής, όπως ήταν η Λυδία Λίθος παλιά. Η βάσανος ήταν μια πέτρα μαύρη που έβαζες το χρυσάφι. Μα είναι χρυσάφι? Και την έτριβες πάνω εκεί και φαινόταν. Αν ήταν πραγματικό χρυσάφι, φαινότανε με κάποια υγρά. Διαφορετικά, αν ήταν κακής ποιότητας, φαινότανε πάλι. Ή ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα. Δηλαδή, ο βαθμός της σκληρότητας των πολύτιμων μετάλλων φαινόταν με το τρίψιμο. Και έτσι είναι και η δοκιμασία. Με την τριβή, με το σφίξιμο, θα φανεί η ποιότητα της καρδιάς σου. Και όταν λέμε δηλαδή λιδία λίθος μεταφορικά, σημαίνει η μέθοδος που συντελεί στην εξακρίβωση της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Διαλαλείς ότι είσαι πιστός, πιστή, ότι θα κάνεις το θέλημα του Κυρίου, αλλά την ώρα της φωτιάς οι προθέσεις σου θα φανούν. Πόσα καράτια ζυγίζει ο καθένας από μας και από τους γύρω μας. Επομένως, μετά τον αυτοέλεγχο της πίστης μου, που πρέπει να κάνω, όπως στην περίπτωση του Αβραάμ, αν έρθει και σε μας κάτι παρόμοιο, διακρίνω αν η εμπιστοσύνη μου ελαττώνεται όταν βλέπω τον αγωγό των ευλογιών μου που έρχονται να ξηραίνεται. Γιατί, για σκέψου να έχεις το παιδί σου το μονάκριβο που ο Κύριος σου είπε ότι μέσα από αυτό θα ευλογηθούν όλα τα έθνη και τώρα σου λέει έλα θυσίαστο, να εξαφανιστεί, να πεθάνει. Από τα δικά σου χέρια μάλιστα. Ή παραμένεις αρκετά κοντά στην πηγή, εκεί όπου αυτή αναβλύζει, για να μπορείς να βλέπεις με πνεύμα λατρείας όλα τα ανθρώπινα ριάκια να στερεύουν, αλλά εσύ μένεις πιστός στον Κύριο. Είναι αυτή η ερώτηση, αν πιστεύεις με αρκετή απολότητα ότι ο Θεός επαρκεί σε όλα. Μπορώ, τόσο ώστε να αρπάξω τη μάχαιρα και να σφάξω το γιο μου. Είναι ο Θεός δυνατός πάνω και από αυτό, το ίδιο. Συνεχίζουμε στο 17, στους Εβραίους. Γιατί ο Αβραάμ μπόρεσε να το κάνει αυτό επειδή απέβλεπε στο Θεό της Ανάστασης. Παρόλο που δεν είχε Αναστάσεις τότε, ο Αβραάμ λέει στους Εβραίους 11-17 «Πίστη προσενήνοχεν Αβραάμ τον Ισαάκ πειραζόμενος και το μονογενή προσέφερε ότας επαγγελίας αναδεξάμενος προσένελα λήθη ότι εν Ισαάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα, λογισάμενος ότι και εκ νεκρών εγύρει δυνατός ο Θεός, όθεν αυτόν και εν παραβολή εκομίσατο». Θα το δούμε στη μετάφραση. «Με την πίστη έχει προσφέρει ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε και πρόσφερε το μονογενή. Εκείνος που δέχθηκε τις επαγγελίες, προς τον οποίο υπόθηκε ότι μέσω Ισαάκ θα κληθούν σε σένα απόγονοι, επειδή συλλογίστηκε ότι και από νεκρούς είναι δυνατός ο Θεός να εγείρει. Γι' αυτό και παραβολικά έτσι τον απόκτησε». Και βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Αβραάμ δεν έβαλε τα ξύλα πάνω στο γαϊδούρι, αλλά τα σήκωσε ο Ισαάκ, όπως ο Κύριος σήκωσε το σταυρό της θυσίας του. Πήρε στο χέρι του τη φωτιά, που είναι η κρίση της αμαρτίας. Δηλαδή, ο Θεός, μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, είχε τον λαό του να βλέπει ένα αθώο ζώο, ένα αρνάκι, έτσι, που είναι αθώο, αγνό, που δεν πείραξε κανένα, να σφάζεται πάνω στο θυσιαστήριο, να φεύγει η ζωή του και μετά να γίνεται ολοκαύτωμα, να καίγεται ολόκληρο, προσφορά περί αμαρτίας. Έτσι ήταν ο τύπος που ο Θεός έβαλε για να καταλαβαίνουμε τον αιώνιον τύπο, τον Κύριο. Παίρνεις ένα αθώο αρνί, το βάζεις, το σφάζεις, βγαίνει το αίμα, πεθαίνει και το καίς ολόκληρο και πάει ως μία ευωδία στον Κύριο. Ολοκαύτωμα, ούτε καν να το φας. Γιατί άλλες θυσίες το τρώγανε μετά. Αυτό ήταν όλο για τον Κύριο. Προσφορά περί αμαρτίας. Και αυτή η ζωή που ήταν στο αίμα που χυνόταν, καθώς και η φωτιά που έκαιγε το σώμα, ικανοποιούσαν την κρίση του Θεού. Ότι ένας αθώος πέθανε για τις αμαρτίες των άλλων, γιατί κάθε άνθρωπος που αμάρτανε, αν έπρεπε να πεθαίνει ο ίδιος, δεν θα μείνει άνθρωπος στη γη. Και σου λέει, ωραία, βάλε το χέρι σου πάνω στο αθώο ζώο, η αμαρτία σου πάει σε αυτό, πεθαίνει αυτό στη θέση σου. Αντικαταστάτης. Μέχρι την επόμενη φορά. Και ο Ισραηλίτης που θα πίστευε σε αυτό, μπορούσε να σωθεί. Ήταν βέβαιος ότι ο Κύριος με συγχώρεσε. Γιατί ο Κύριος το είπε. Βέβαια, αυτός που ικανοποίησε πλήρως την κρίση του Θεού ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός. Πάμε στη Γένεση 22, στο 7. Τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα του, και είπε. Προσέξτε, όταν λέμε ο Ισαάκ ήταν παιδάκι, δεν ήταν παιδάκι 3 χρονών, 4 χρονών. Έτσι, γιατί φορτώθηκε τα ξύλα και τα ξύλα δεν ήταν 5-6 ξυλαράκια. Για να κάνεις ένα θυσιαστήριο και να κάψεις ένα άνθρωπο που τον έχει σφάξει, αλλά για να καεί ο άνθρωπος θέλει πολλά ξύλα από κάτω. Να ανάψουν να πάρουν φωτιά για να καεί. Για σκεφτείτε πόσα ξύλα έπρεπε να μαζέψει να πάρει. Έπρεπε να σηκώνει. Πιστεύουμε ότι η Ισαάκ ήταν 12-15 χρονών. Ήταν παιδί, γιατί ξέρουμε τότε την Παλαιά Διαθήκη, ο άντρας, για να είναι άντρας, έπρεπε να είναι γύρω στα 30 χρονών. Ή πάνω από 20 τουλάχιστον, μπορούσε να πάει στη μάχη. Αλλά ένας 15χρονος έχει πολύ δύναμη, μπορεί να σηκώσει. Και τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα του, και είπε, «Πατέρα μου», και εκείνος είπε, «Εδώ είμαι, παιδί μου». Και είπε ο Ισαάκ, «Να η φωτιά και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Τι τραγικό, να παίρνεις το παιδί σου να το σφάξεις, να το θυσιάσεις. Δεν ήξερε, δεν του είχε πει ο Αβραάμ, τι περνούσε ο Αβραάμ από μέσα του. Και το παιδί, αφού ήξερε από θυσίες, του λέει, τα ξύλα, η φωτιά, το πρόβατο. Γιατί φύγανε από τους δούλους, τους αφήσανε με το γαϊδούρι και πήγανε στο βουνό μόνοι τους. Πού να βρεις ζώο στο βουνό. Έπρεπε να πάρουν και το ζώο της θυσίας μαζί τους. Και ο Αβραάμ είπε, ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και πορεύονταν οι δύο μαζί. Και αδερφοί, ο Αβραάμ μίλησε με πίστη, γιατί ξέρετε, ο Αβραάμ το είπε αυτό προφητικά, γιατί ήταν και προφήτης. Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Δηλαδή, τι μας λέει, ότι ο ίδιος ο Θεός θα προμηθεύσει το αρνί που είναι για αυτόν. Τίποτα το ανθρώπινο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις θείες απαιτήσεις. Δηλαδή, το αρνίον προμηθεύεται από το Θεό για το Θεό. Γιατί και ο Κύριος Ιησούς από το Θεό ήρθε. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει Γένεση στο 20, στο 6, πιο πριν. Θυμάστε, ήταν ο βασιλιάς των Γεράρων, όταν ο Αβραάμ είπε ψέματα με τη Σάρα και την πήρε για σύζυγον του και του είπε σε όνειρο. Γιατί του λέει, δεν φταίω, αυτός μου είπε ψέματα, εγώ δεν ήξερα και ήταν δικαίωμά μου να την πάρω για σύζυγό μου. Και εγώ γνώρισα ότι με την ευθύτητα της καρδιάς σου το έπραξες. Γι' αυτό και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις σε μένα. Γι' αυτό δεν σ' άφησα να την αγγίξεις. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα στον άνθρωπο, εννοεί τον Αβραάμ, επειδή είναι προφήτης και θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Ο ίδιος ο Θεός τον ονομάζει προφήτη, τον Αβραάμ. Μπορούσε να πει, είναι δικός μου άνθρωπος, είναι πιστός, είναι έτσι έτσι, είναι προφήτης. Και ο Αβραάμ ήταν προφήτης και ξέρουμε ότι ο Θεός πολλές φορές έβαλε τους προφήτες να λένε πράγματα που ήδη δεν καταλάβαιναν. Δηλαδή όταν ο Δαβίδ έλεγε για τον Ιησού, δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου, έτσι, που είναι για τον Ιησού, δεν ήξερε τι έλεγε. Το έλεγε, έβγαινε από μέσα του η προφητεία. Και ο Αβραάμ χωρίς αμφιβολία απάντησε έτσι στον Ισαάκ, επειδή δίσταζε μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν είναι εύκολο να πει στο παιδί σου, εσύ είσαι η θυσία. Ήταν κάτι πολύ παράλογο. Να θυσιάσεις άνθρωπο, δεν ξανά έγινε αυτό. Όμως με αυτά τα λόγια που προφήτευσε, ήταν κάτι που εκπληρώθηκε στο Χριστό πάνω στο Γολγοθά. Ναι, ο Θεός προμήθευσε για τον εαυτό του ένα αρνί, το οποίο το κρυάρι ήταν απλώς μια σκιά. Το κρυάρι που θα δούμε μετά στη θυσία. 1 Πέτρου 3:18. Γιατί και ο Χριστός μια φορά για πάντα έπαθε για τις αμαρτίες μας. Δίκαιος υπέρ αδίκων, για να σας οδηγήσει μπροστά στο Θεό, και αφενός θανατώθηκε στη σάρκα, αφετέρου ζωοποιήθηκε στο πνεύμα. Συνεχίζουμε στη Γένεση, στο 22:9. Και αφού έφτασαν στον τόπο που του είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ οικοδόμησε εκεί το θυσιαστήριο, δηλαδή έβαλε κάποιες πέτρες και το έκανε έτσι, φανταστείτε, ένα σαν ορθογώνιο, και τακτοποίησε τα ξύλα, και αφού έδεσε τον Ισαάκ, το γιο του, τον έδεσε γιατί όταν ο άλλος σε σφάζει, μπορεί να το σώμα να αντιδράσει ή με τη φωτιά. Τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα. Γιατί και το ζώο το έδαινε, χειροπόδαρα, για να μην αντιδράσει. Έδεσε τον Ισαάκ, όπως το Χριστό, Ματθαίος 27:2. Και αφού τον έδεσαν, τον οδήγησαν και τον παράδωσαν στον Πιλάτο τον ηγεμόνα, πριν σταυρωθεί. Και βλέπουμε ότι ο Ισαάκ τοποθετήθηκε πάνω στα ξύλα. Όπως ο Χριστός που πάνω στο σταυρό, γιατί και αυτό ήταν τοποθέτηση, δεμένος πάνω στο σταυρό. Και ο Ισαάκ δεν αντιστάθηκε, παρόλο όπως είπα ήταν νέος, δυνατός και ο πατέρας του ηλικιωμένος. Μπορούσε να πει φεύγω, δεν θα το κάνω. Γιατί είναι ο τύπος, όπως το Χριστό, Φιλιππισίους 2:8, που λέει ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος μέχρι το θάνατο. Θάνατο μάλιστα σταυρικό. Συνεχίζουμε στη Γένεση στο 22:10. Και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να σφάξει το γιο του. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και είπε «Αβραάμ, Αβραάμ». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Μη επιβάλλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι και μην του κάνεις τίποτε. Επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκες το γιο σου τον μονογενή για μένα». Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του είδε και να πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα αντί του δικού του γιου. Ο Αβραάμ, αδερφή, είχε φτάσει στο έσχατο σημείο αποφασισμένος και σήκωσε το μαχαίρι. Ήταν έτοιμος να κάνει την κίνηση αυτή. Όμως ο Θεός δεν επέτρεψε να καταφέρει το χτύπημα του θανάτου, δηλαδή να υπερβεί αυτό το όριο. Απάλλαξε τον Αβραάμ από την αγωνία που δεν απάλλαξε τον εαυτό του από τη θλίψη να θανατώσει το γιο του προχωρώντας μέχρι τέλους. Γιατί βλέπουμε είναι τύπος Ισαάκ, Ιησούς, αλλά εκεί στο τέλος αλλάζει ο τύπος, γιατί βλέπουμε ότι Ρωμαίους 8:32 αυτός βέβαια που τον ίδιο Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά για χάρη όλων μας τον παράδωσε, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Γιατί λέμε για τον Αβραάμ, αλλά αδερφοί, και ο Θεός έχει συναισθήματα. Ναι, είναι παντοδύναμος και δεν έχει ανάγκη κανέναν, ούτε τις συμβουλές μας, αλλά ποιος πατέρας όταν έχει το γιο του και μάλιστα τον Ιησού που ήταν αθώος, χωρίς κακία μέσα του, χωρίς δεύτερες σκέψεις από πίσω. Όπως τον Ισαάκ, αλλά πες ο Ισαάκ ήταν ένα παιδί, μπορεί να κάνει τις αταξίες του, να κάνει τα λάθη του. Ο Ιησούς και όμως ο Θεός λέει τον παράδοσε για μας. Πόνεσε ο Θεός. Να μου πείτε, μα αφού ξέρει το μέλλον ότι θα αναστηθεί, ναι, αλλά εκείνη την ώρα πονάς όταν συμβαίνει κάτι. Μπορεί να ξέρεις ότι θα το ξεπεράσεις, αλλά εκείνη την ώρα το πέρασε. Λέει στο αρχαίο, ως και του ιδίου Υιού ουκ εφίσατο, αλλά υπερ πάντων ημών παρέδεκεν αυτόν, πώς ουχή και συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε, πώς και μαζί με αυτό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Βλέπετε τις υποσχέσεις του Θεού, πόσα θα δώσει για μας, γιατί εφόσον έδωσε το καλύτερο που είχε, δεν μένει τίποτα, όλα μας τα χαρίζει. Και βλέπουμε ότι η αφοσίωση του Αβραάμ αποδείχτηκε τέλεια. Λέει τώρα εγνώρισα. Μέχρι τότε η απόδειξη δεν είχε δοθεί. Πιστεύω Κύριε θα το κάνω Κύριε, πάω Κύριε προς το θυσία. Ναι, αλλά αν δεν σήκωνε το μαχαίρι μπορούσε να λυγίσει την τελευταία στιγμή για να πει όχι. Η πίστη υπήρχε και ο Θεός το ήξερε. Αλλά αδερφοί, καμιά φορά ο Κύριος επιτρέπει να περάσουμε μια έρημο, μια δυσκολία, μια κατάσταση για να φανεί η καρδιά μας. Ώσπου έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου και στη ζωή μας περνάνε όλα καλά, αμήν, ο Κύριος χαίρεται και εμείς χαιρόμαστε. Είναι όμως περιπτώσεις που ο Κύριος βλέπει την καρδιά ότι είναι για τα δώρα που είναι για τον Κύριο, είναι για τις ευλογίες που είμαστε μαζί Του. Και όπως έλεγε στους μαθητές του, όταν τα βρίσκαν σκούρα, γονγκίζαν. Και λέει, τι γίνεται? Εμείς θέλουμε τις δόξες, να καθίσουμε μαζί σου, εγώ δεξιά σου, εγώ αριστερά σου, τη βασιλεία σου, να είναι όλα καλά. Δεν βλέπαν το σταυρό. Δεν βλέπαν ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει να σηκώσει το σταυρό του. Δεν βλέπαν ότι πρέπει να έχεις και ένα φορτίο μαζί. Δεν μας αρέσει αυτό. Και ο Κύριος είναι φορές που επιτρέπει να έρθει μια δοκιμασία, μια κατάσταση τέτοια, είτε επειδή φταίμε είτε επειδή δεν φταίμε, όπως τον Ιώβ που δεν έφταιγε, για να δοκιμάσει, να δει την καρδιά. Να μου πει, το Θεός δεν ξέρει από πριν το αποτέλεσμα? Το ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα φανεί. Και όταν περάσεις μετά τη δυσκολία, φαίνεται πραγματικά ποιος ήσουν και ποιος είσαι. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο Θεός εξαρτά τη γνώση που έχει για αυτή την πίστη από την ολοφάνερη απόδειξη που ο ίδιος ο Αβραάμ έδωσε μπροστά στο θυσιαστήριο, πάνω στο όρος Μωριά. Γιατί, αδελφοί, η πίστη φαίνεται πάντοτε από τα έργα της και ο σεβασμός στο Θεό από τους καρπούς που απορρέουν από αυτόν. Ιάκωβος 2:20. Θέλεις λοιπόν να γνωρίσεις, ο άνθρωπε, και ναι, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι αργή, δηλαδή αδρανής, ο Βάμβας λέει νεκρά. Αβραάμ, ο πατέρας μας, δεν δικαιώθηκε από έργα επειδή πρόσφερε Ισαάκ το γιο του πάνω στο θυσιαστήριο? Βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε με τα έργα του και από τα έργα η πίστη τελειοποιήθηκε. Και εκπληρώθηκε η γραφή που λέει, πίστεψε τότε Αβραάμ στο Θεό και του λογαριάστηκε για δικαίωση και καλέστηκε φίλος Θεού. Θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε, και ναι, ότι η πίστης χωρίς έργων αργή έστιν? Αβραάμ, ο πατήρ ημών, ουκ εξ έργων εδικαιώθη αν ενέγκας Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριον. Ποιος θα σκεφτόταν να αμφισβητήσει την πίστη του Αβραάμ? Αδερφοί, σκεφτείτε την εικόνα. Χωρίς πίστη, ο Αβραάμ πάνω στο βουνό εκεί, το Μωριά, θα φαινόταν σαν ένας τρελός. Να θανατώσει το αγαπημένο του παιδί, που είναι το αγαπημένο του παιδί, δεν το μισούσε. Για μια φωνή που άκουσε, που του το ζήτησε. Δηλαδή, αν ήταν ένας τρίτος. Και λέει, τι κάνεις? Τον έβλεπε από εκεί. Τον απόγονο σου, τον ιό που ο Θεός σου υποσχέθηκε ότι θα ευλογήσει όλα τα έθνη. Και αν είναι ο διάβολος που σου μίλησε? Ή ο Θεός φάσκει και αντιφάσκει, αφού σου λέει ότι από αυτόν το παιδί θα ευλογηθούν τα έθνη, και τώρα άκουσες μια φωνή που σου λέει, θανάτωσέ το. Δηλαδή να σταματήσω την ευλογία. Να πάω ενάντια στην ευλογία του Θεού, στην προφητεία του Θεού που μου έδωσε. Ενάντια στην υπόσχεση. Μπορούσε να βάλει πολλές δικαιολογίες στην καρδιά του. Γιατί κάνανε τρεις μέρες να πάνε. Δεν ξέρουμε τι πόλεμο είχε ο Αβραάμ από το διάβολο. Γιατί σου δίνει ο Θεός μια οδηγία, μια ευλογία, και έρχεται ο Θεός και σου δίνει μια άλλη οδηγία που είναι εντελώς αντίθετη από την πρώτη. Λογικά θα πεις, τι γίνεται? Είναι αλλοπρόσαλλος ο Θεός? Πώς θα βγει η προφητεία αν θανατωθεί ο Υιός της ευλογίας? Πώς θα ήταν ο Ιησούς ο Μεσσίας, γιατί ξέρανε ότι είναι ο Μεσσίας, αφού τους έλεγε θα συλληφθώ, θα σταυρωθώ, θα θανατωθώ, και δεν το δέχονταν? Τι μας, αφού είσαι ο Μεσσίας, θα ευλογήσεις τα έθνη, θα ευλογηθεί ο λαός Ισραήλ. Πού να σκεφτούν ότι με το θάνατο θα ευλογούνταν όλοι? Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Αλλά με την πίστη

ο Ισαάκ ήταν θυσιασμένος, ήταν σφαγμένος. Δηλαδή τις μέρες εκείνες πριν, όταν πήγαιναν εκεί, δεν ήξερε ο Αβραάμ ότι τελευταία στιγμή θα βρεθεί ό του θαύματος το κρυάρι να θυσιάσει. Ο Θεός του είπε πήγαινε θυσίασε το, πήγαινε να το θυσιάσει. Δεν είχε κανέναν εμπόδιο. Πήρε, έβαλε τα ξύλα, χτίσε το θυσιαστήριο, τη φωτιά, όλα έτοιμα, ήταν έτοιμο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πριν φύγει από το σπίτι του, μέσα του είχε θυσιάσει το γιο του. Δηλαδή είπε θα το κάνω. Διαφορετικά δεν θα φύγει από το σπίτι του. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς ήταν το αρνείο, το σφαγμένο προκαταβολής κόσμου, που μας λέει αλλού ο λόγος του Θεού. Δηλαδή ήταν ήδη έτοιμο το σχέδιο. Γιατί πολλοί ζουν σε μια ατμόσφαιρα νευσέβειας μόνο κατ' όνομα. Και η γλώσσα της πίστης είναι σε όλα τα χείλη, αλλά η ίδια η πραγματική πίστη είναι κάτι σπάνιο. Πολλές φορές έχουμε λυγίσει, έχουμε αλλάξει γνώμη την τελευταία ώρα. Ναι κύριε θα το κάνω, αλλά κύριε ναι, αλλά όλα με όρους. Ο Αβραάμ δεν είχε όρους. Ναι, του είπε του Θεού, ναι, αλλά θα μου υπόσχεσαι ότι δεν θα το κάνεις στο τέλος ή θα κάνεις άλλο ή θα μου δώσα. Τίποτα. Υπάρχει μια σύγχυση για τη χριστιανική ζωή με την πίστη ή με τα καλά έργα, γιατί βλέπουμε ο Παύλος λέει, γιατί χάρη του Κυρίου, ότι η σωτηρία γίνει δωρεάν, τίποτα δεν πρέπει να κάνουμε εμείς για να φανεί η δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος μιλάει με τα έργα, ότι πρέπει να κάνουμε ενέργεια για να φανεί η πίστη μας. Και υπάρχει αυτή η σύγχυση που υπάρχει στις διάφορες θεολογίες. Θα κάνουμε καλά έργα, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ή δεν χρειάζεται να κάνουμε καλά έργα, γιατί ο Θεός είτε έτσι είτε αλλιώς έχει ευχαριστηθεί από τη θυσία του Κυρίου. Όσον αφορά το θέμα της δικαίωσης του Αβραάμ, αν έγινε εν εκπίστεως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την εσωτερική αρχή και ο Ιάκωβος την εξωτερική ανάπτυξη αυτής της αρχής. Γιατί η πρώτη θέση λέει ότι ο Αβραάμ δικαιώθη όταν πίστεψε στο Θεό. Πίστεψα, δικαιώθηκα. Δεν έκανα κανένα έργο. Εντάξει, η πίστη είναι έργο. Το να πιστέψεις είναι έργο, αλλά δεν έκανε κάτι χειροπιαστό. Η δεύτερη όταν πρόσφερε το γιο του τον Ισαάκ. Η πρώτη μας μιλά για το μυστικό της θέσης του Αβραάμ και η δεύτερη μας δείχνει τον Αβραάμ αναγνωρισμένο από τη γη και τον ουρανό. Γιατί προσέξτε αδερφοί, καμιά φωνή από τον ουρανό δεν ακούστηκε όταν ο Αβραάμ πίστεψε. Ο Θεός είδε την πίστη του και το δικαίωσε. Το θεώρησε δίκαιο, αλλά δεν έγινε κάτι. Όταν όμως προσέφερε τον υιόν του τον Ισαάκ επί το θυσιαστήριο, ο Θεός είπε μέσα από τον άγγελο «Τώρα γνώρισα». Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πως μέσα από τη δοκιμασία της πίστης ο Αβραάμ οδηγήθηκε σε μια βαθύτερη γνώση του Θεού. Για σκεφτείτε μετά τη θυσία πώς ένιωθε ο Αβραάμ. Δηλαδή όταν μας δίνεται η ικανότητα να υποφέρουμε μια δοκιμασία είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε καινούργια εμπειρία σχετικά με το χαρακτήρα του Θεού. Και έτσι θα μάθουμε να εκτιμούμε την αξία της δοκιμασίας. Δηλαδή, αν ο Αβραάμ δεν είχε απλώσει το χέρι του να σφάξει τον Ισαάκ, ασχέτω αν ο Θεός το σταμάτησε την τελευταία στιγμή, ποτέ δεν θα γνώριζε το έξοχο μεγαλείο του ονόματος που δίνει εδώ στο Θεό, Γένεση 22:14. Ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Ιάχβε Ιρέ, όπως λέγεται και σήμερα. Στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Σαν να λέει είδα τον Θεό που κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό και να ζήσει, αλλά επειδή ήταν τόσο ζωντανή η παρουσία εκεί. Αφού ο Αβραάμ πρόσφερε το κρυάρι στη θέση του Ισαάκ, ονομάζει τον τόπο Ιεωβά Ιρέ, δηλαδή ο Κύριος είδε. Και αυτό το όνομα μερικές φορές συνδέεται με τη σκέψη ότι ο ουράνιος μας ο πατέρας βλέπει και θα προμηθεύσει όλες τις ανάγκες μας. Αλλά εδώ δεν είναι αυτή η έννοια. Ο Ιάχβε είχε μόλις προμηθεύσει μια θυσία σε αντικατάσταση του Ισαάκ. Έτσι, σε αυτό το όνομα εσωκλείεται η αλήθεια της εξιλέωσης, της συμφιλίωσης του Θεού με τον άνθρωπο. Γιατί σε αυτό το όνομα δύο έννοιες συμπεριλαμβάνονται. Ο Ιάχβε θα δει και ο Ιάχβε θα προμηθεύσει. Όπως ο Κύριος είδε την αξιολύπητη θέση του Ισαάκ, δεμένος και το μαχαίρι του Αβραάμ να είναι ακριβώς από πάνω του έτοιμο να κατέβει, έτσι ο Κύριος είδε και τον αμαρτωλό, άρρωστο κόσμο με την καταδίκη του θανάτου
να κρέμεται από πάνω.

0: πάνω του. Αλλά προμήθευσε ένα άμωμο αρνί, δια του οποίου καθένας που θα θελήσει μπορεί να ελευθερωθεί από αυτήν την κατάσταση. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για την αιώνια θυσία. Αλλά μόνο, αδερφοί, όταν δοκιμαζόμαστε αληθινά, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι είναι ο Θεός. Μέχρι τότε ξέρουμε όλα είναι μια θεωρία. Ο Κύριος όμως θέλει να μπούμε στα βάθη της ζωής, που είναι εν αυτό, και στην πραγματικότητα μιας προσωπικής κοινωνίας μαζί Του. Όλοι μας είμαστε πιστοί χρόνια και ξέρουμε έχουμε περάσει δύσκολα και εύκολα και ευλογημένα και δυσαρεστημένα. Βλέπουμε όμως τις δύσκολες ώρες ότι ποτέ ο Κύριος δεν μας είχε αφήσει. Και μετά από μια μεγάλη δυσκολία, όταν ανεβαίνεις, νιώθεις μια ευχαρίστηση μέσα σου, μια ανακούφιση ότι Κύριε, πέρασα και αυτόν το τεστ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρυγόντος.
1: Συνεχίζουμε στη Γένεση 22, στο 15. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε «Ορκίστηκα στον εαυτό μου», λέει ο Κύριος, «ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκες το γιο σου, το μονογενή σου, ότι εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου». Και ο Αβραάμ επέστρεψε στους δούλους του και αφού σηκώθηκαν πήγαν μαζί στη Βυρσαβέ και ο Αβραάμ κατοίκησε στη Βυρσαβέ. Αυτό είπα με πόση πεποίθηση και πόσο διαφορετικά αισθήματα γύρισε ο Αβραάμ από το όρος Μοριά στη Βυρσαβέ. Για σκεφτείτε το Γολγοθά που ανέβαινε πηγαίνοντας και με τι χαρά κατέβαινε μετά. Γιατί υπάκουσε τον Κύριο τέλεια, πέρασε το τεστ και ο Θεός του έδωσε ευλογία πολλαπλάσια. Και το γιον του, αλλά όλων αυτών που λέει. Γιατί πόσο διαφορετικές θα ήταν τώρα οι σκέψεις του για τον Θεό, για τον Ισαάκ, για το κάθε τι. Και εξαιτίας της πιστότητας του Αβραάμ, ο Θεός επιβεβαιώνει σε αυτόν τη διαθήκη της υπόσχεσής του. Και αυτό ανταποκρίνεται κατά θαυμαστόν τρόπο στο πώς το Πνεύμα το Άγιο αναφέρει το έργο του Αβραάμ που είδαμε στους Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο και στον Ιάκωβο στο 2ο. Αυτό που μπορεί κανείς να δει καθαρά σε όλα αυτά είναι ότι ο Αβραάμ ήταν έτοιμος να αφήσει τα πάντα στον Κύριο. Δεν του βάζαν καθόλου όρια. Είχε συνέστηση ότι ο Θεός επαρκεί για όλα. «Ορκίστηκα στον εαυτό μου», λέει ο Κύριος. Για σκέψου, πού να ορκιστεί ο Θεός? Τη μαμά του, όπως λέμε εμείς, τα παιδιά μου? Στον εαυτό του. Εβραίους 6:13. Γιατί όταν ο Θεός έδεσε υπόσχεση στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί απέναντι σε κανένα μεγαλύτερο, ορκίστηκε απέναντι στον εαυτό του λέγοντας «Βεβαίως θα σε υπερευλογήσω και θα υπερπληθύνω». Και έτσι, εννοεί τον Αβραάμ, επειδή μακροθύμησε, πέτυχε την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Γιατί οι άνθρωποι ορκίζονται απέναντι στο μεγαλύτερό τους. Και τέλος, κάθε αντιλογία σε αυτούς είναι ο όρκος προς βεβαίωση. Γι' αυτό, επειδή ήθελε περισσότερο ο Θεός να δείξει στους κληρονόμους της υπόσχεσης το αμετάβλητο της βουλής του, μεσολάβησε με όρκο ώστε διαμέσου δύο πραγμάτων αμετάβλητων, στα οποία είναι αδύνατο να πει ψέματα ο Θεός, να έχουμε ισχυρή ενθάρρυνση όσοι καταφύγαμε σε αυτόν, ώστε να κρατήσουμε σταθερά την ελπίδα που βρίσκεται μπροστά μας. Δηλαδή, ο λόγος και ο όρκος του ζωντανού Θεού πρέπει να βάζει τέλος σε κάθε αμφισβήτηση, να είναι η ακλόνητη άγκυρα της ψυχής μας μέσα στις καταστάσεις του ταραγμένου κόσμου που ζούμε, για να παίρνουμε, λέει, ισχυρή παρηγοριά. Είδαμε στη Γένεση 22 στο 17, «Εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα», κοιτάξτε τις εικόνες, «σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι παρά το χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου». Η πιστή, τα αστέρια, η άμμος στη θάλασσα, η άπιστη. Γιατί από τον Αβραάμ, αδερφοί, έχουμε το λαό Ισραήλ, έχουμε τους χριστιανούς που είναι ο πνευματικός μας πατέρας, έχουμε τους μουσουλμάνους, όλοι βγήκαν από εκεί. Οι πιστοί είναι τα αστέρια, οι άπιστοι είναι ο άμμος, το χώμα. Λέει, θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Οι πύλες αναφέρεται στην ισχύ και τη δύναμη, γιατί οι πόλεις τότε είχαν τα τείχη. Αν μπορούσε να κατακτήσει την πύλη, τη μεγάλη πόρτα αυτή, θα μπαίνανε, θυμάστε, με τον κρυό, χτυπούσαν μπαμ, οι άλλοι χύνανε από πάνω καυτό λάδι, βέλη, οτιδήποτε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, κατάφερε να μπει στην πύλη, να κυριεύσει την πύλη, πήρε την πόλη, την πόρθησε ολόκληρη. Και ξέρουμε ότι στη Χιλητή Βασιλεία ο Ισραήλ θα είναι ο κυρίαρχος στα έθνη της γης. Τώρα οι Άγιοι είναι κυρίαρχοι στους πνευματικούς εχθρούς τους. Μαρθαίος 16:18. Και εγώ μάλιστα σου λέω ότι εσύ ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου και πύλες Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Πύλες που λέμε, και ο Άδης έχει τις πύλες του, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Η σκηνή λοιπόν που έλαβε χώρα στο όρος Μοριά είναι από τους πιο καθαρούς τύπους που βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη. Πήγε ο Αβραάμ με τους δύο δούλους του. Μπορεί αυτοί οι δύο δούλοι να συνταυτιστούν με τους δύο ληστές που δεν έξεραν τι έγινε τελικά, γιατί ο Αβραάμ είπε φεύγω και σταυρώθηκα με τον Χριστό, αλλά δεν κατάλαβαν τι έγινε στο τέλος εξαιτίας του σκοταδιού τις τρεις ώρες και τις ώρες που έλειπε ο Αβραάμ με τον Ισάκ. Ο Ισάκ μεταφέρει τα ξύλα της θυσίας πάνω του. Απεικονίζει τον Χριστό που μετέφερε το σταυρό της θυσίας. Η υποταγή του Ισάκ είναι τύπος της υποταγής του Ιησού. Γιατί, όπως είπα, προσέξτε ότι δεν μιλάμε για ένα νεαρό αγόρι μου, ήταν μάλλον ένας έφηβος. Γιατί αν ο Ισάκ μπορούσε να φορτωθεί, όπως είπα, τα ξύλα, που ήταν αρκετά, μπορούσε να αντισταθεί στον ηλικιωμένο πατέρα του. Δηλαδή, είχε γνώμη. Έλα ρε μπαμπά, τι είναι αυτά, τι ανοησίες είναι αυτές, θα με σκοτώσεις. Φεύγω, θα πάω στη μαμά, φεύγω, να τρέξει, τι θα κάνει ο Αβραάμ. Αλλά βλέπετε τι μας θυμίζει. Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα, όμως όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Γιατί και ο Ισάκ βλέπουμε ότι είναι τύπος υπακοής. Και ο τύπος περνάει από τον Ισάκ στο κρυάρι, διδάσκοντάς μας την αντικατάσταση. Ξέρετε, ο Ισάκ είναι και ένας τύπος των αμαρτωλών, δεμένος, ανίκανος να βοηθήσει τον εαυτόν του, με το μαχαίρι της θείας δικαιοσύνης από πάνω του. Λέμε Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Ο Αβραάμ και ο Ιακώβ πέρασαν δύσκολα, πολλές καταστάσεις. Ο Ισάκ είχε ήσυχη ζωή σχετικά. Δηλαδή η υποχωρητικότητά του μας διδάσκει το θάνατο της σάρκας και του εγώ. Ναι, τα πρώτα χρόνια είχε δυσκολίες με τον Ισμαήλ που τον είχε το διωγμό. Ήταν πρόθυμος να πεθάνει πάνω στο όρος Μοριά με την ίδια επιθυμία που είχε ο Αβραάμ να κάνει το θέλημα του Θεού και αυτό μας θυμίζει την ουθεσία του Ιησού προς την Εκκλησία. Λέει στην Αποκάλυψη 2.10 «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωσή τον στέφανον της ζωής». Αργότερα, αν θυμάστε, όταν οι Φιλιστέοι γέμιζαν τα πηγάδια, αυτός πυθύνια υποχωρούσε, πήγαινε αλλού, δεν ήθελε τσακωμούς, ήταν ήσυχος, έβρισκε ειρήνη. Και θυμάστε και στο τέλος της ζωής του, τυφλός πια, έπρεπε να εγκαταλείψει τη μεγάλη αγάπη που είχε για τον πρωτότοκο του, τον Ισάβ, και να συνειδητοποιήσει ότι ο Ιακώβ θα έπαιρνε τη θέση του στο τέλος. Δεδομένου ότι δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, αλλά αγοραστήκαμε με τιμή, τη ζωή μας πρέπει να τη χαρακτηρίζει συνεχής αυταπάρνηση και υποχωρητικότητα σε ολόκληρο το θέλημα του Θεού. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν αδερφοί, το 22 της Γένεσης, βλέπουμε τον Θεό να δοκιμάζει την πίστη του Αβραάμ στο έπακρο, ζητώντας του να προσφέρει τον Ισάκ ολοκαύτωμα. Κάτι πρωτάκουστο, πρωτόγνωρο που δεν ξανάγινε. Και ο Κύριος δεν ήθελε να πειράξει τον Αβραάμ αυτό που του ζήτησε, αλλά να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει την πίστη του. Γιατί είδαμε στους Εβραίους 11:17, με την πίστη είχε προσφέρει ο Αβραάμ τον Ισάκ όταν δοκιμάστηκε. Με την πίστη. Και κάποιοι θεωρούν αυτή την εντολή ως αντίφαση, Εβραίους 11:18 στο επόμενο κεφάλαιο, «Εν Ισάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα». Αλλά ο Αβραάμ δεν το έβλεπε έτσι. Ότι εφόσον από τον Ισάκ θα βγουν, δεν θα το σκοτώσω γιατί δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα κουκιά, τα μαθηματικά μου, οι σκέψεις μου. Αυτός όχι μόνο γνώρισε τη φωνή του Κυρίου, αλλά υπάκουσε διαπίστεως. Γιατί μας λέει, γιατί το είπαμε, επειδή συλλογίστηκε ότι και από νεκρούς είναι δυνατός ο Θεός να τον εγείρει. Και να τον σφάξω και να τον κάψω ζωντανόν, Κύριε, εσύ μπορώ να το σηκώσεις. Δηλαδή για σένα δεν είναι αδύνατο, αλλά προσέξτε, είναι πρωτόγνωρη πίστη, γι' αυτό ονομάζεται ο πατέρας της πίστης. Είναι εύκολο να πιστέψεις κάτι που έχει συμβεί ξανά. Κάποιος πέθανε και θα αναστηθεί. Αφού ο Κύριος έκανε πολλές αναστάσεις, μπορεί να αναστηθεί ένας. Φαίνεται πολλά δύσκολα, αλλά μπορεί να γίνει. Ένας τυφλός να δει, ένας παράδειγμα ναι. Αλλά ένας που πέθανε, μαχαιρώθηκε, έφυγε το αίμα του, κάηκε, έγινε κάρβουνο, να αναστηθεί, δεν έγινε ποτέ για τον Αβραάμ να το ξέρει, ούτε έγινε και μετά. Ήταν αδύνατο. Όμως για τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αλλά ο Αβραάμ είχε τέτοια πίστη, ότι και αυτό να γίνει, ο Θεός μπορεί να τον εγείρει από τους νεκρούς. Δηλαδή πίστευε ακράδαντα ότι αφού θα έσφαζε τον Ισαάκ και θα τον προσέφερε, ο Θεός θα τον ανέστηνε, εκπληρώντας έτσι την υπόσχεση που έχει δώσει. Γιατί δεν γίνεται ο Θεός να αλλάξει γνώμη, αφού έδωσε την υπόσχεση. Απέδειξε την πίστη του στη δύναμη της Ανάστασης του Θεού, όταν είπε στους υπηρέτες πριν που τους άφησε, Γένεση 22:5, «Εσείς καθίστε εδώ με το γαϊδούρι, εγώ και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Ήξερε ότι ό,τι και να γίνει θα επέστρεφε με τον Ισάκ πίσω. Δεν είπε «θα πάμε και θα επιστρέψω», αφού θα το θανατώσω. Ήταν σίγουρος ότι θα επέστρεφαν και οι δύο. Και όπως η δοκιμασία της πίστης του Αβραάμ μας φανερώνει μια πολύτιμη αλήθεια, έτσι και ο Κύριος λέει στην Εκκλησία 1 Πέτρου 1:7, «Η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται». Που το χρυσάφι, ξέρετε, είναι πολύτιμο, αλλά λέει η δοκιμή της πίστης σας είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι. Ο αποχωρισμός, λοιπόν, αδελφοί, από τα του κόσμου και το να ακολουθούμε τον Κύριο, τα βήματα της αφιέρωσης που καλέστηκε να κάνει ο Αβραάμ προκειμένου να γίνει ευλογία σε όλο τον κόσμο, έπρεπε, θυμάστε, αρχικά να φύγει από την Ουρ, να αποχωριστεί από το σπίτι του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, τις συγγενείς του. Φύγε και θα σου πω πού θα πας. Έφυγε. Αποχωρίστηκε. Αργότερα καλείται να ξεχωρίσει και από τον Λότ που τσακώνουν, τα θυμάστε, τα πίμνια τους και οι βοσκοί τους. Και λέει: «Πήγαινε, Λότ, όπου θέλεις εσύ, εγώ θα πάω αλλού». Χρειάστηκε να καταλήψει το γιον του τον Ισμαήλ που τον αγαπούσε, όταν έπρεπε να στείλει τη μητέρα του, τσακωνόντουσαν με τη Σάρα. Και τώρα ο Θεός του ζητά να θυσιάσει το μοναδικό του παιδί, τον Ισαάκ. Και άνθρωπος τώρα γέρος, ενώ 100 χρονών, τι να κάνει. Άμα χάσει και το γιον του. Δηλαδή, αν και η ζωή του Αβραάμ ήταν ένας συνεχόμενος ξεχωρισμός, σίγουρα το πνευματικό του σπέρμα, κατά τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να είναι αποχωρισμένος λαός. Δευτέρα Κορινθίους 6:17. Γι' αυτό διαβάζουμε «Εξέλθετε από το μέσο αυτόν και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και ακάθαρτο μη αγγίσετε, και εγώ θα σας δεχτώ». Και όταν μας λέει «εξέλθετε από αυτό», δεν σημαίνει μόνο κοσμικά πράγματα. Μπορεί να μας ζητηθεί να εγκαταλείψουμε νόμιμα πράγματα χάρη του Ευαγγελίου. Αυτό το έξτρα μίλι δηλαδή που λέει ο Κύριος «κάνε το». «Διό εξήλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε», λέει Κύριος, «και ακαθάρτου μη άπτεστε, και εγώ εισδέξω με εμάς». Δεν απορούμε λοιπόν, αδερφοί, γιατί ο Θεός έκανε τον Αβραάμ ευλογία για όλο τον κόσμο, αφού ήταν πρόθυμος να παραιτηθεί από το πολυτιμότερο θησαυρό του, προκειμένου να ακολουθήσει τον Κύριο των δυνάμεων, γιατί έτσι τον έβλεπε, ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων και θα τον ακολουθήσω μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδελφοί, για αυτά τα λόγια, για το ότι μας έβαλε αυτό το χαρακτήρα μέσα στο Λόγο του Θεού που τον ονομάζουμε ο Πατέρας της Πίστης, γιατί πραγματικά αυτό που έζησε όλη τη ζωή χωρισμένος από κάθε τι που ήταν πλούσιος, μπορούσε να έχει άλλου είδους ζωή και όμως διάλεξε να ακολουθήσει τον Κύριο με τέτοια πίστη που δεν βλέπουμε άλλους ανθρώπους, εκτός βέβαια τον Κύριο μας τον Ιησού. Και έκανε τα λάθη του, γιατί ήταν ένας απλός άνθρωπος και αυτός είπε ψέματα, φοβήθηκε. Όμως βλέπουμε στο τέλος ότι στάθηκε και ο Κύριος τον ευλόγησε σφόδρα. Και μιλάμε μέχρι σήμερα, μετά από τόσους αιώνες, για τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Ζητώ εσύ να τα βάλεις στην καρδιά μας, Κύριέ μας, να τοποθετήσεις εκεί τις λέξεις, τα εδάφια, Κύριέ μας, τις έννοιες, τους τύπους, πραγματικά να αντιληφθούμε το έργο σου, Κύριε. Γιατί αυτό το έργο συνεχίζεται και σήμερα μέσα από την πίστη, Κύριέ μας. Και με την πίστη σε Σένα, Κύριέ μας, και με τα έργα που πρέπει να αποδείξουν την πραγματική πίστη που έχουμε για Σένα, Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε για ό,τι επιτρέπεις στη ζωή μας, γιατί εσύ είσαι ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος. Δεν θέλουμε να σε αμφισβητούμε ούτε να γονγίζουμε, Κύριέ μας, αλλά δεχόμαστε ό,τι έρχεται από το θρόνο σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στη σοφία σου, Κύριέ μας, εσύ είσαι που παιδεύεις το κάθε παιδί σου για να βγάλεις από μέσα το χρυσάφιν το καθαρό, Κύριε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις